0: Το συζητάγαμε και πριν ότι είναι ένα μύθος και η ελευθερία του διαδικτύου, είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Είναι μια υπερτιμημένη τηλεφωνική παρτούσα του διαδίκτυου, στο οποίο πρέπει να μπαίνουμε με προφυλάξεις. Το 80% από ό,τι λέγεται στο διαδίκτυο και από αυτά που γενικώς που
1: κυκλοφορούν,
0: ναι, είναι ψέματα. Και γι' αυτό μ' αρέσει, πρέπει να σου πω. Μένα μ' αρέσει το ψέμα. Θέλω να σου πω ότι δεν έχω δει ποτέ στο Facebook, δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα κόλπα. Γιατί σου τρώνε πολύ χρόνο, όχι ότι τα απαξιώνω. Αλλά υπάρχουν πολλοί ψεύτικοι παρνούσιδες. Και μάλιστα ένας-δύο κάνουν και πολύ καλά τη δουλειά. Δηλαδή και κάνουν και καλύτερα από μένα, μπορώ να σου πω. Δεν χρειάζεται να μπω εγώ. Δηλαδή υπάρχει ένας που έχει 800.000 followers. Εντάξει, μερικές φορές ξεφεύγουν, κλείνουν δουλειές, πουλάνε πράγματα και τέτοια. Αλλά σταματάς στον δρόμο και μου λένε: μιλήσαμε, θέλει για να είμαι φίλη στο αυτό. Τώρα λέω: ναι, βέβαια. Όχι με μένα όμως.
1: Οπότε κανένα από τα προφίλ που κυκλοφορούν στο Facebook δεν είναι δικό σου.
0: Δεν έχω μπει ποτέ στο Facebook ούτε πρόκειται. Γιατί σου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ μόνο τα mail μου να δω θέλω κάποιες ώρες. Δηλαδή θα είμαστε συνέχεια σαν υπολογιστή και είναι τραγικό αυτό. Το βλέπω και με τα παιδιά μου. Ο γιος μου είναι 28, η κόρη μου είναι 8. Και στην κόρη μου τώρα, ας πούμε, στο iPad δεν ξεκολλάει. Τα κινητά προσπαθούμε να τα κρατήσουμε. Γιατί αυτοί που γνωρίζουν τα κινητά τα παίρνουν από τα παιδιά. Μέχρι 16 χρονών τα κινητά στη Silicon Valley, ας πούμε, εκεί που είναι η Microsoft, που είναι η Apple, που είναι όλες αυτές τις εταιρείες, στα σχολεία, στα παιδιά τους, μέχρι 16 χρονών απαγορεύονται χρήση κινητού, tablet και laptop. Εμείς εδώ δυστυχώς τα βάζουμε στα σχολεία και αυτό είναι μεγάλο γιατί σου χαλάει το κριτικό πνεύμα. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Έχεις όλα εύκολα, τα βρίσκεις όλα, δεν σκέφτεσαι καθόλου. Και το καμάκι έχει πέσει πολύ. Τώρα ήμουν τώρα διακοπές. Επειδή έκανα θέατρο.
1: Για πείτε μου, παίξατε στην Επίδαυρο και.
0: Ναι, παίξαμε στην Επίδαυρο. Ήταν μια εμπειρία. Εγώ τη σνόμπαρα στην αρχή, πρέπει να σου πω.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Πώς αποφασίσατε να παίξετε ένα αρχαίο, ας πούμε, έργο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα Επίδαυρο που όλοι λένε ότι θέλουν να παίξουν την Επίδαυρο και στο Ηρώδιο και.
0: Ναι. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι αν η παράσταση είναι καλή και στο ξερό του Γάλλιο να παίξει και στην Τούμπα να παίξει. Ναι. Αν η παράσταση είναι καλή και έχει διάδραση με το κοινό, θα δουλέψει. Παρόλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι η εμπειρία ήταν. Είχε ένα μεταφυσικό χαρακτήρα. Ειδικά όταν κάναμε την πρόβα Generale στην Επίδαυρο που παίξαμε στα Βράχια, που δεν είχε κόσμο. Ήταν αυτή, δηλαδή αυτά που έλεγε και προσωπικό από τα Βράχια πίσω ήταν. Γιατί εντάξει, είναι και 3.000 χρόνια, 2.000 χρόνια εκεί. Έχουν πέρασει εκατομμύρια κόσμου, εκατομμύρια σκέψει, εκατομμύρια λόγια. Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία γιατί ο Αριστοφάνης έχει δεινοπαθήσει και προσπαθήσαμε, εμεί κάναμε μια όπερα. Τον Νίκο του Κυπουργό που έγραψε τη μουσική και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στον Αριστοφάνη γιατί θα σου πω ότι και έξω ακόμα και στην Ελλάδα δεν έχει πέσει σε καλά χέρια. Αυτό που κάναμε, εντάξει, με δυσκολία μεγάλη, 5 μήνες πρώτες τα λιπορθήκαμε πολύ, αλλά νομίζω ότι είχε ένα αποτέλεσμα.
2: Συντονισμένη πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Παναγιώτης Ρίγλος και Εν Κατακλείδη, ένα αφιέρωμα στον Τζίμι Πανούση απόψε, ένα χρόνο μετά το θάνατό του.
3: Καλός θεατής.
2: Γιώργος Διμπέγκος εδώ στο στούντιο.
4: Άντε να απαντήσουμε στην ερώτηση τι ομάδα ήταν ο Τζίμις Πανούσης.
2: Άντε απάντα λοιπόν.
4: Σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου, σε συνέντευξη που είχε δώσει στον πρώην υπουργό τον κύριο Ρουσόπουλο πριν χρόνια, ήταν Ολυμπιακός.
2: Αλλά παρακολουθούσε και γενικώς
4: παρακολουθούσε γενικά, ήταν φιλάθλος, δεν ήταν βαμμένος οπαδός όπως δήλωνε.
2: Στη Μαδρίτη, ας πούμε, το 3-3 της ΑΕΚ με τη Ρεάλ το έχει παρακολουθήσει από κοντά.
4: Ναι.
2: Το θυμάμαι συγκεκριμένα αυτό. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Χρήστο το Χαραλαμπόπουλο και το κομμάτι που ζητάς είναι στη λίστα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα του, όταν φτάσουμε στο 1993, να πούμε τι ακούσαμε. 1984 λοιπόν, Αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν το άλμπουμ. Ακούσαμε το Γιαγιά Πατίνη, Motorcycle Granny, ο Τζίμις Πανούσης και η Μαντό. Και ένα κομμάτι περί εκλογομανίας μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Το Μια Ασπρόμαυρη Φωτογραφία και τη διασκευή που έκανε στο τρένο. Κομμάτι το οποίο ήταν και στους τίτλους αρχής του Δράκουλα των Εξαρχείων, πριν ακόμα δισκογραφηθεί στην ουσία. Ναι. Και αμέσως μετά ακούσαμε ένα απόσπασμα

0: γράφουν περί της σχέσης του με το ίντερνετ και τα όσα είχαν γίνει στην Επίδαυρο το 2017. Η συνέντευξη ήταν στο myportal.gr Web TV της Θεσσαλονίκης και στη Μαρία Σαμολαδά.
1: Ενώ στο δίσκο ο Τζιμάκος έγραφε «Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω». Πριν από 2 χρόνια είπαμε και εμείς να βάλουμε μια τάξη, μπας και βολευτούμε με τα μπαλωμένα παπούτσια από τον τόπο μας και να μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Βγήκε και αυτός ο Μαρούδας, όχι ο τραγουδιστής, ο άλλος, και είπε ότι θα καταργήσει τη λογοκρισία και τους ψηφίσαμε για αλλαγή. Αλλά αυτοί αλλάζουν συνέχεια και του λέω «Μα δεν είπατε ότι δεν θα λογοκρίνονται τα τραγούδια?» Και μου απαντάνε «Αυτά δεν είναι τραγούδια, είναι καρπούζια, εμπίπτουνε αγορανομικός». Μου βγάζουν και κάτι νόμους του Παπαδόπουλου και του Μεταξά ότι θα κλείσουν, λέει, το εργοστάσιο, όχι την δισκοτέκ, αυτό που βγάζει τους δίσκους, αν δεν πει θα αρχίσω. Έβαλα διάφορα μέσα, μιας και που είμαστε εμείς οι αριστεροί τώρα στα πράγματα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Μέχρι και στη γυναίκα έδωσα συνέντευξη, μπας και υδρώσει τα αυτή τους. Τους έκραξε και η ελευθεροτυπία και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να περάσουν δηλαδή τα 6 τραγούδια ολάκερα και να λογοκριθούν τα 3 που απειλούσαν τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδος μας. Όλος ο καυγάς για 3 λέξεις. Μου νύψω λίγα μάτε. Τώρα βέβαια, αν επιμένανε κανά 2 χρόνια, ίσως γλιτώναμε κανά μπιπ. Τα καρπούζια όμως εντωμεταξύ θα είχαν σαπίσει. Σκεφτήκαμε να μην βγάλουμε καθόλου το δίσκο ή να κάνουμε απεργία πείνας έξω από το Υπουργείο Προεδρίας. Αλλά αυτά έχουν ξαναγίνει. Άσε που θα έπρεπε ταυτοχρόνως να αρνηθούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του ΟΤΕ και της ΔΕΗ και να μην τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπεις, όλα αυτά πάνε μαζί. Και να ο πρώτος λογοκριμένος δίσκος της αλλαγής. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Τζιμάκος για τις μουσικές ταξιαρχίες. Ιστερόγραφο, ο δίσκος θα κυκλοφορήσει ελεύθερα, αν και όταν υπάρξει πραγματική δημοκρατία. Μέχρι τότε, καλή διασκέδαση.
0: Λοιπόν, εντάξει, το συναντάμε και σήμερα, ας πούμε. Όχι βέβαια υποχρεωτικά, να χρειάζεται να βάλεις κάτι σε μπιπ και τα λοιπά, σε διάφορες λέξεις. Πλέον το επιλέγεις αν δεν θα το κάνεις. Το 1984 ακόμα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Βέβαια δεν ακούσαμε κάποιο κομμάτι που να έχει λογοκρισία μέσα, από τα 3 νομίζω.
1: Όχι,
0: δεν ακούσαμε κανένα. Λοιπόν, και πάμε στο 1985 που είναι η τελευταία στην ουσία κυκλοφορία με τις μουσικές ταξιαρχίες. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο.
1: Το hardcore.
0: Το hardcore. Ο Τζιμάκος, κρυμμένος κοριτσάκι, με το μουσί και το μαλλί, έτσι, κρατώντας ένα μπουκάλι γυάλινης κοκακόλα, έτσι, σουτιενάκι.
1: Μια κουκλίτσα ζωγραφιστή.
0: Κανονικά. Λοιπόν, οι παραστάσεις, η ηχογράφηση των παραστάσεων είχε γίνει πρώτη Δευτέρα και Τρίτη Φλεβάρη του 1985 στο κύτταρο, όπως σας είπα, χωρίς επεμβάσεις στο στούντιο. Η μουσική, ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Βασίλης Καλοθανάσης στον μπάσο, ο Βασίλης Ζικίνος στα πλήκτρα, ο Άκης Περδίκης στα τύμπανα, τα κείμενα, η στίχη, η μουσική και τα φωνητικά από τον Τζιμάκο.
2: Καμπρί, σε ποινή. Τα θέρετρα σε θέρετρα μας κλείσανε.
0: Να πούμε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε όλα τα κομμάτια. Έρχονται διάφορες επιλογές που μου στέλνετε εδώ πέρα. Τι θέλετε να ακούσετε και ολόκληρο το Καπρίς Εφήνη? Αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Δεν μας παίρνει το τετράωρο να το καλύψουμε όλο. Οπότε ας μην χρονοτριβούμε με μπλα μπλα κλπ.
1: Απλά θέλω να πω, ναι, ότι ο Τζιμάκος ήταν δικός μας. Τζιμάρα, ψυχάρα για πάντα, χολαργάρα. Στην Αλώμα η πρώτη σου γέα, Μίτσο Σάικ Βαλτιμόρη. Για όσους είμαστε της γειτονιάς, ξέρουμε τι ήταν και η Αλώμα.
2: Σαν καλός θεατή.
0: Λοιπόν, φύγαμε. 3 κομμάτια μέσα από το hardcore. Και διάφορες άλλες παρεμβάσεις. Μέσα στο
2: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω. Εγώ με το γάμα σαφίδι ζωντανό κατσαβίδι, εγώ με ωμέγα σκοπό στο Σύνταγμα να φανδώ.

Με ένα μάτι φανάρι σε παράνομα χάδια. Εγώ σε παλιόντες εγώ το κάθισμα το μπροστινό. Κάτω από μισοντημένα ιδρωμένα ζευγάρια σε ένα drive-in που παίζει πορνό. Εγώ σε παλιόντες εγώ το κάθισμα το μπροστινό.

0: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε!
1: Τελείωσα την αγάπη σας, παρακαλώ. Thank you. Να σας πω τώρα ένα ποιηματάκι κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου.
0: Άιντε που να κάνουν τα κάρβουνα! Άιντε!
2: Δούλιος ήχος. Διασκεδάζω μαθαίνοντας. Και σε ρωτάω, πόσες μύγες χωράνε στο μπουκάλι αρουστερού εκτοπισμένου? Ξύπνα, αράπη μου, ο Κώστας ταύτισε, γελάς ξενέρωσε, πρέπει να φύγει. Μια προβοσκίδα του χαϊδεύει τα μάλια.
0: Είμαι μουτσάτσος!

0: you. Thank you. Thank you, thank you.
1: Αδερφός μου είναι. Για να μην υπάρξει παρεσή, ένα προβληματάκι ορθοφωνίας θα το διορθώσω. Όμως θέλω ασκήσει εδώ η Μπέση Αργυράκη έκανε καριέρα. Εγώ θα κολλώσω τώρα. Να μην υπάρξει λοιπόν παρεξήγηση, στο τελευταίο κουπλέ έλεγα τη φράση αλάκα. Αλάκα που είναι λέξη σύνθετη, είναι το επαρχιώτικο λάκα που σημαίνει φύγε, τρέξε, και το στερητικό αλφα μπροστά σημαίνει μην τρέχεις, μην φεύγεις. Είναι γραμμένο μετά την αποχώρηση από την πολιτική σκηνή της πατρίδας μας ενός μεγάλου πολιτικού άντρα, του Ευάγγελου Αβέροφ, που άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, είχε τεράστια προσόντα και έχει ακόμα άνθρωπος, είχε Οφ, Αβέροφ. Δηλαδή τον κλείνεις άμα δεν γουστάρεις, τάκ, τον κατεβάζεις. Μεγάλο προσόν αυτό για πολιτικό να τον κλείνεις, ας πούμε. Οφ. Και να μην το ξεχάσω, αν κανένας από εσάς έχει προβλήματα με την τροχέα, του παίρνουν τις πινακίδες, του βάζουν εκκλήσεις, μπορεί να με βρίσκει κάτω στο διάλειμμα, στα καμαρίνια, που τακτοποιώ το θέμα σε μία μέρα μέσα. Έχω γνωστά παιδιά από Πολυτεχνείο που έχουν πιάσει την τροχέα τώρα και βολευόμαστε επιτέλους κι εμείς οι αριστεροί. Ακόμα καμιά κοπελίτσα, άμα της αρέσει να τη δέρνουν ή να κυλιάται γυμνή πάνω σε σπασμένα γυαλιά, πάλι μπορεί να με βρίσκει κάτω στα καμαρίνια, κανείς δεν είναι τέλειος, θα τακτοποιούμε για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα τώρα. Εσείς οι μπροστινοί που καπνίζετε, αν είναι δυνατόν να μου φυσάτε τον καπνό προς το πρόσωπο. Μπορείτε να μου φυσήξετε λιγάκι, φυσήξτε μου. Ωρε σμόκ, boy George, αυτά είναι, δεν έχουμε το μηχάνημα να πούμε. Αυτό το σμόκ δεν είναι πανάκριβο αυτό. Βάλαμε ένα μαγκάλι, αλλά του μανιάσαμε, δεν κάνει να πούμε. Θέλει αυτό το ειδικό, να το. Ωρε καπνά, αυτά είναι ρε. Δεν το έχουμε το μηχάνημα αυτό. Πήραμε ένα φτηνότερο όμως, που το έχουν πολλά συγκροτήματα punk στο Λονδίνο. Είναι ένα μηχάνημα που το βάζεις εδώ μπροστά, κοιτάει προς το πάλκο, προς τα μέσα και φτύνει. Πετάει κάτι ροχάλες, κάτι χλεμπόνες, κάτι τάλιρα τέτοια να πούμε. Είναι πολύ της μόδας το φτύσιμο έξω. Θα έρθει και στην πατρίδα μας, γιατί από ό,τι είδα εκεί πέρα και πολλοί εκπρόσωποι δικών μας κομμάτων το αγοράζαν να το βγάλουν στην προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ πήρε ένα πράσινο φανταζί, και η Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο. Ο Κύρκος με τον Πανιά μόνο δεν μπορέσαν να μετράγανε κάτι φραγκοδίφραγκα απ' έξω το μαγαζί. Δεν τους έπαιρνε να πούμε. Και ο Πεσματζόγλου πήρε ένα, τι να το κάνει αυτήν την μόνο, δεν ξέρω, πάντως αγόρασε και αυτός. Ένα μικρό. Πάμε τώρα αγαπητοί φίλοι όλοι μαζί να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα. Πώς κάνανε στις μπουάτες, ας πούμε, παλαιά, που μαζευόντουσαν τρεις και ο κούκος και κάνανε κέφι. Πάμε όλοι μαζί, δώσουμε άλλα μην ώρε. One, two, three, come on! Yalla, yalla!

Δεν έχεις να πας πουθενά. Κουφάλα χαλάς τη σειρά. Said please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κυλίμια χαλιά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ήτανε
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Νομίζω ότι η καρέκλα κάνει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την καρέκλα. Δηλαδή και εγώ αυτά που λέω τώρα, αν πήγαινα σε αυτή, που δεν θα πάω εδώ, γιατί ξέρω.
5: Δεν θα μπορούσα να πολιτευτεί.
4: Όχι, με τίποτα. Στο βόθρο μέσα δεν πολύ πάω.
5: Ναι, δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια εναλλακτική επιλογή για κάποιους που έχουν τις ίδιες απόψεις με εσάς.
4: Υπάρχει, κοιτάξτε, όσο ο κόσμος αυτές τις απόψεις έχει, άμα συζητήσεις με ανθρώπους μη επαγγελματίες, δηλαδή όπως δουλέψαμε εμείς τώρα με 1000 ευρώ μισθό το μήνα στο θέατρο, καθημερινή δουλειά, δύσκολη. Νομίζω έτσι θα πρέπει να είναι και αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά. Δηλαδή να παίρνουν ένα χιλιάρικο και να μην το κάνουν για οικονομικούς λόγους. Να το κάνουν για λόγους και να είναι και ανακλητή. Να είναι όπως η αρχαία δημοκρατία που την περιγράφει μια χαρά ο Αριστοφάνης στα έργα του. Δηλαδή έχουμε αυτή την τύχη τη μεγάλη εμείς. Έχουμε
5: την πατέντα. Μια κανονικότητα και μαζί με τον κόσμο. Το πώς ο κόσμος μπορεί και πορεύεται. Γι' αυτό και έχουμε εικόνα. Ενώ εκείνη από την πλευρά του εννοείται, αυτοί που είναι στην εξουσία και έχουν χρήμα και εξουσία σε συνδυασμό, δεν μπορούν να καταλάβουν το πώς περνάει ο κόσμος. Οπότε δεν μπορούν να τον εκφράσουν, ναι.
4: Όχι, είναι εδωσιολογοί, το λέει ο Αριστοφάνης καθαρά. Είναι βαρβαροετέρες, ξενογλύφτες, κυφήνες του δημοσίου. Ο εδωσιολόγος είναι αυτός, ετυμολογικά είναι αυτός που δίνει λόγο στο αφεντικό του. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Είναι πράκτορες, δηλαδή. Και σε άλλες και γειτονικές χώρες έχουν βρεθεί και κάποιοι πολιτικοί που είναι έστω και λίγο πατριώτες σε ένα σημείο. Εμείς εδώ δυστυχώς μας κυβερνάνε κατευθείαν υπάλληλοι, ας πούμε, ξένων συμφερόντων, εταιρεών, κανονικά business.
6: Θα σας πω τώρα ένα ποιηματάκι παλαιότερο που έχει για τίτλο «Φάτε μάτια ψάρια». Το ζεστό αυγουστιάτικο βράδυ με βρίσκει ταμπουρωμένο έξω από τις γρίλες ενός λουτροκαμπινέ μιας βίλας στη Νέα Κηφισιά. Το οφθαλμοφανές εκ των συφραζομένων της ιδιότητός μου αποσαφηνίζεται πλήρως με την εμφάνιση στον υποπαρατήρηση λουτροκαμπινέ της ιδιοκτητρίας της βίλας. Πρόκειται περί κομμενάρας, ημίγυμνης, γύρω στα 30, με τις βυζάρες της ανεβοκατεβαίνουν σε κάθε της κίνηση, χαρίζοντάς μου ένα θέαμα που δικαιώνει απόλυτα τη δράση της συμπαθούς τάξεως των Πανιστηριτζίδων. Η έξαψή μου φτάνει στο απροχώρητο όταν η κομμενάρα με μία αποφασιστική κίνηση κατεβάζει το μοναδικό εσώρουχο που φορούσε, αποκαλύπτοντάς μου ένα θεσπέσιο και ειδονικό κολαράκι. Με σταθερές κινήσεις, η ανυποψία στη ιδιοκτήτρια ανασηκώνει το καπάκι της τουαλέτας και πριν προλάβει καλά-καλά να καθίσει, αρχίζει να κλάνει συνέχεια και δυνατά, ενώ το χαρακτηριστικό πλαφ της πρώτης κουράδας έρχεται να ολοκληρώσει το ξάφνιασμά μου. Η μπόχα της κατήλας, αναμεμειγμένη με τη μυρωδιά του σκοτωμένου αίματος της περιόδου, καθώς και η θέα της ματωμένης σερβιέτας μπροστά στα πόδια της γκομενάρας, έκανε αδύνατη τη συνέχεια της παρατήρησης. Ουφάλα δημιουργέ, τα πάντα εν σοφία επίησες.
7: Επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Εν κατακλείδη σήμερα αφιερωμένο στον Τζίμι Πανούση. Γιώργος Διμπέγκος, Παναγιώτης Ρήλος, είμαστε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, είμαστε στο 1985, ακούσαμε αποσπάσματα από το hardcore. Ξεκινήσαμε με το εγώ. Ένα μικρό insert από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Το ξύπνα αράπη μου. Μετά διαδοχικά ακούσαμε το Αχ Ευρώπη και το Σουζάνα. Ένα ακόμα κομμάτι από την συνέντευξη του στο My Portal αμέσως μετά. Το Φάτε μάτια ψάρια, το οποίο το έχει και στις τελευταίες του παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος πάλι.
8: Ναι, το έχει ξαναβάλει και στις τελευταίες του παραστάσεις.
7: Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε επόμενο δίσκο, γιατί έχουμε πιάσει το ήδη τη μισή εκπομπή.
8: Πριν συνεχίσουμε, θέλω να δηλώσω.
7: Να δηλώσεις.
8: Προσοχή. Το περιεχόμενο του δίσκου είναι δηλητηριώδες. Περιέχει τολμηρές φράσεις, γι' αυτό να φυλάσσετε μακριά από ανηλίκους και ανώριμα άτομα. Με την προειδοποίηση αυτή και μετά την κατάργηση της λογοκρισίας, ο αγοραστής του δίσκου αυτού έχει ακέραια την ευθύνη της εκλογής του.
7: Τυπωμένο επάνω, έτσι.
8: Τυπωμένο επάνω στο δίσκο.
7: Και πάμε στο 1986. Πρώτη δουλειά πλέον που υπογράφεται μόνο ως Τζίμις Πανούσης. Είναι το κάγκελα παντού.
8: Με τον Τζιμάκο σε όλη την ενδεκάδα.
7: Έτσι, και προπονητής κρατάει και το χρυσό γουρούνι. Έτσι, ως έπαθλο της ομάδας. Ντυμένη στα γαλανόλευκα της Εθνικής Ελλάδος. Ήταν επίσημη φορεσιά αυτή. Πού να ξέρουμε τώρα. Από τότε.
8: Πολύ πιθανό κάποια εποχή να φορούσε ριγέας προμπλέ η Εθνική Ελλάδος.
7: Ναι, καλά. Παρ' όλα αυτά, εσωτερικά γράφεται ότι η ενορχήσωση και η εκτέλεση είναι των μουσικών ταξιαρχιών. Η μουσική που αποτελούν εκείνη την πάντα.
8: Απλά στις πληροφορίες του δίσκου, ο πρώτος δίσκος που κυκλοφορεί με το όνομα Τζίμις Πανούσης, ο Πανούσης παρατάει το ψευδόνυμο μουσικές ταξιαρχίες και αποδείχνει περίτρανα ότι είναι μια ομάδα μόνος του.
7: Σπύρος Πάζιος σε κιθάρα και διάφορα και Βασίλης Γκίνος στα διάφορα. Αυτή είναι η μουσική του δίσκου. Υπάρχουν και στο εσωτερικό τέλος πάντων του άλμπουμ, ανοίγοντάς το, υπάρχει η κερκίδα και το ρολόι του ΟΑΚΑ και εμφανίζονται τα τρία πρόσωπα, τον εν λόγω μαζί με τον Τζιμάκο, έτσι. Οι δύο τους και ο Τζιμάκος.
9: Έχω φάτσα στη λυπνή.
7: Λοιπόν, πάμε. Μην καθυστερούμε, γιατί έχουμε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Πάμε άλλα τρία κομματάκια μέσα από αυτή τη δουλειά.

0: Εγώ είμαι πάλι ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα να πάρουμε το 1464. 1464. Να προκάμω κι εγώ να ψηφίσω. Δουλεύουν μέχρι και τη δύση του ηλίου όλες οι υπηρεσίες. Είναι επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Το Πασόκ, ο Κώστας Λαλιώτης που με νύχια και με δόντια πριν μου δω τι καρατζαφέρει. Για να ανέβει φόφη. Άρε Τζαναμπετάκο, πονηρούλη. Φτούσου.
1: 1464, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα σας.
1: Παρακαλώ.
0: Θα ήθελα.
1: Επειδή... Με ακούτε.
0: Ναι, μ' ακούτε εσείς. Μ' ακούτε. Παρακαλώ, ακούγομαι. Θα το πετάξω, δεν θα ψηφίσω. Ναι. Κάτσε πάλι να δούμε. Το εκλογικό βιβλιάριο, το εκλογικό μου βιβλιάριο το έκανα. Το πούλησα σε Αλβανό. Νόμιζα ότι. Είναι άχρηστο, δεν το ξέρει. Πού να ξέρει, δεν ενημερώνω δεύτερη, διαβάζουν εφημερίδες. Δεν το έδωσα πολλά. Κουταμάρα είμαι. Λίγα, πόσα του. 20 ευρώ το έδωσα. Ήταν και παλιό. Για να αισθάνομαι και ο Αλβανός ότι είναι πολίτης. Δεν του έδωσα για μηνιάτικο, μου καθαρίζει τον κήπο. Του έδωσα το εκλογικό βιβλιάριο. Του χρόνου του έδωσα τη γυναίκα μου. Έτσι τη βγάζουμε. Είναι δύσκολες καταστάσεις.
1: Κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών, Γεωργιάδου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κυρία Γεωργιάδου. Θα ήθελα μια πληροφορία, μ' ακούτε.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Δεν μ' ακούτε τώρα.
1: Πάω πάρα πολύ μακριά. Εσύ είστε που διακρίνετε. Ξανακαλέστε μα, δεν μπορώ να σας ακούσω.
0: Τώρα μ' ακούτε, παίρνω από πολύ μακριά.
1: Το καταλαβαίνω, ακούγεστε από μακριά. Πείτε μου τι θέλετε.
0: Θα ήθελα να πω το όνομά μου, να πείτε πού ψηφίζω, γιατί δεν ξέρω πού να πάω.
1: Πείτε μου το όνομά σας.
0: Πανούσης.
1: Πανούσης.
0: Δημήτριος. Έχω δύο ονόματα μητρός, έχει γίνει λάθος.
1: Ορίστε.
0: Μου έχουν δύο ονόματα μητρός και δεν μπορώ να βρω πού θα πάω να ψηφίσω.
1: Ωραία, πείτε μου όνομα πατρός.
0: Ο πατέρας και αυτό δεν είναι σίγουρο, Θεόδωρος. Εκεί δηλαδή κι αν είναι πολύ υπόψη, τέλος πάντων.
1: Έτος γέννησης.
0: Το 1954. Το με βρήκατε.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, ναι. Να μου πείτε πού ψηφίζω και τι να ψηφίσω, δεν ξέρω τι να ψηφίσω.
1: Όνομα μου είπατε Θεόδωρος και μητρός Νικό και πατρός Νικολάος.
0: Ναι, ο μητρός Νικό, μητρός, όχι μητρός, δεν το ξέρω, ναι, μου διπλό μου έχουν βάλει.
1: Λοιπόν, το όνομά σας είναι Θεόδωρος και πατέρας Νικολάος.
0: Δημήτριος το όνομά μου και ο πατέρας Θεόδωρος.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να ψηφίσω, ας είναι κι άλλο το όνομα, δεν με νοιάζει. Γιατί αν μου βάλει το σωστό πατρόν, είμαι πρέπει να ψηφίσω κουκουέ για από παράδοση.
1: Λοιπόν,
0: και δεν το θέλω.
1: Ποιο είναι το όνομα τη μητέρα σας?
0: Φωτεινή.
1: Χολαργό, μένετε.
0: Ναι, στο Χολαργό.
1: Ωραία, είστε στο δεύτερο σχολικό συγκρότημα Χολαργού.
0: Μάλιστα.
1: 17 Νοέμβρη σε 119.
0: 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα άμα μας δείτε τέτοια. 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα τι μου λέτε, κυρία Γεωργιάδου μου. Στη 17 Νοέμβρη. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί πέρα. Εγώ φοβάμαι να πάω στη 17 Νοέμβρη. Δεν έχετε κάποιο άλλο εναλλακτικό να παραψηφίσω?
1: Όχι, τίποτα.
0: Συγγνώμη, δεν θα πάω, εγώ δεν πάω. Εκτός αν πάρετε εσείς την ευθύνη.
1: Ποια ευθύνη?
0: Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη. Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη, μου είπατε.
1: Όχι, να πάτε στη δεύτερη. Είναι η οδό 17 Νοέμβρη.
0: Μα το ίδιο πράγμα, δηλαδή τα λέμε τώρα, κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, πάντως είναι. Πρέπει να αλλάξει, αν δεν αλλάξει όνομα ο δρόμος, εγώ δεν πάω να ψηφίσω εκεί πέρα.
1: Καλά, πήγαινε να κάνετε παράπονα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Θα νικήσουμε.

0: Κάθε εμπόριο για καλό. Η Μαρίνα βύθισε με ανακούφιση τα πρισμένα της πόδια μέσα στο ζεστό νερό που άχνιζε στην πλαστική λεκάνη μπροστά από το παλιό σιδερένιο κρεβάτι. Αυτή η λεκάνη, μαζί με το κρεβάτι και ένα ξεχαρβαλωμένο τάβλι, ήταν τα μοναδικά έπιπλα του δωματίου, όχι όμως και της Μαρίνας, που τα υπόλοιπα πραγματά της, ρούχα, κατσαρόλες, καρέκλες, τα είχε στα άλλα δωμάτια του σπιτιού, αφού το σπίτι ήταν τριάρι. Ένα συνηθισμένο διαμέρισμα στο Γκίζη, απέναντι από τον Ιπποκράτους. Εδώ έμενε και ο Μανώλης, ο αδερφός της Ελένης, που πέθανε στη Χούντα από καρκίνο. Τη Μαρίνα αυτός, ταχυδρόμος ήταν, την είχε να τον περιποιείται και ήταν και κομμάτι τσιμπημένος μαζί της. Λεφτά βέβαια να την πληρώνει δεν περισσεύανε, γι' αυτό της είχε παραχωρήσει το ένα δωμάτιο για να μένει και της επέτρεπε να βάζει τα πράγματά της και στα υπόλοιπα δύο και να την υποχρεώσει μπας και του κάτσει. Όταν άνοιγε στο παράθυρο στο δωμάτιο της Μαρίνας, φάτσα απέναντι ήταν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. «Έχεις και θέα στους μπάτσους», της έλεγε ο Μανώλης γελώντας, και η Μαρίνα τσαντιζόταν, γιατί είχε αδερφό χωροφύλακα. Από τα χαράματα σηκωνόταν ο Μανώλης, πήγαινε στο ταχυδρομείο, έπαιρνε το σάκο με τα γράμματα, μετά ξαναγύριζε πάλι σπίτι, τα έδινε στη Μαρίνα και έβγαινε αυτή να τα μοιράσει, γιατί ο Μανώλης μετά την αλλαγή είχε πέσει στην πρέζα και δεν τον βαστάγανε τα πόδια του. Ξάπλωνε λοιπόν στο κρεβάτι της Μαρίνας, άνοιγε και το παράθυρο και χάζευε τους μπάτσους απέναντι. Τώρα οι μπάτσοι βέβαια τα ξέρανε όλα. Και για τη λούφα στο ταχυδρομείο και για την πρέζα, αλλά κάνανε τα στραβά μάτια. Γι' αυτό ο Μανώλης το εκτιμούσε πάρα πολύ. «Μια γειτονιά», έλεγε, «είμαστε. Αν αρχίσει η καρφώνηνα στον άλλον, πάει χαθήκαμε». Είχε αποκτήσει και φιλίες με τους σκοπούς, πιο πολύ είχε συντεθεί με ένα νεαρό, έναν καινούριο από την Ήπειρο, Χαρίση τον ελέγανε, το μικρό του δεν το είχε πει. Τον είχε μπάσει μάλιστα και στο σπίτι κανένα δύο φορές και παίξανε τάβλη. Τη μια φορά όμως τους έκανε τσακουτούς η Μαρίνα και μετά έκανε μεγάλη βασαρία στο Μανώλη, μπάσει και μπλέξει στο νεαρό και έχουν τραβήγματα. Και επειδή ο Μανώλης δεν έπαιρνε από λόγια, πήγε μόνη της η κοπέλα και βρήκε τον αστυνόμο και του είπε να μην έρχεται στο σπίτι και να μην χαλάσει την καριέρα του. Του είπε και τα βάσανά της, όλη μέρα ποδαρόδρομο χωρίς να πληρώνεται, πως ήταν μόνη της στην Αθήνα, δεν είχε κανένα. Συγκινήθηκε ο αστυνόμος, την ερωτεύτηκε, παντρευτήκαν, πήγανε με ένα τρίκυκλο, πήραν τα πράγματα από το σπίτι και έμεινε ο Μανώλης μόνος του με τρία δωμάτια. Είδε και από είδε, Μαρίνα άλλη δεν έβρισκε. Γκρέμισε λοιπόν τον τοίχο του παραθύρου που ήταν απέναντι από το αστυνομικό τμήμα, το έκανε πόρτα, έβαλε και μια ταμπέλα από πάνω, αιτήσεις, είχε και τις γνωριμίες με τα όργανα, μπήκε και σε έναν κόλπο με κάτι άδειες ταξί. Και τώρα έχει δικό του βενζινάδικο Μανώλης.
1: Η Ελλάδα είναι καναβοχώρα, δηλαδή η χώρα του ποτέ, χώρα του ποτέ, του πλησίματος, του μαύρου χρήματος. Και να δεις, έχουμε μια παράδοση μεγάλη στα coffee shops, στο Άμστερνταμ και στα αυτά. Οι πρώτες ποιότητες είναι από τον πύργο, είναι από την Καλαμάτα. Πάλι, ας πούμε, τα δικά μας πράγματα τα παίρνουν εξ, όπως το λάδι μας. Έχουμε το καλύτερο λάδι του κόσμου, το παίρνουν και το τυποποιούν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και το προσφέρουν για δικό τους, ας πούμε. Έτσι κάνουν και με την κάναβη. Επειδή ο Τσίπρας και ο Παπάς, από όσο τους θυμάμαι από το Πανεπιστήμιο, που ήταν πιτσιρίκια τότε με κοντά παντελονάκια και τρέχανε για τον αντιπαγορευτικό, μοιράζανε τότε που κάναμε για το legalize που λέμε, έτσι να νομιμοποιήσει. Τώρα βέβαια προσπαθούν ιατρικά και παραμύθια, τέλος πάντων δεν το συζητάμε ότι η ιατρική κάναβη πρέπει να είναι ελεύθερη φαρμακευτική. Έχω γράψει ακόμα ένα τραγούδι, έτσι, γι' αυτό γράψει, λέει, τη μικρή Τερέζα, που λέω κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα με εναντίον. Αλλά από την άλλη πλευρά, έτσι, καμιά σχέση. Δεν είμαι εναντίον όλων των απαγορεύσεων. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν απαγορεύσεις, ούτε καν η καταστολή. Τσακωνόμαστε και με τη γυναίκα μου γι' αυτό στα θέματα διαπαιδαγώγησης. Νομίζω ότι η καταστολή δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Μόνο η αγάπη και η αντιπαράθεση με λογικά επιχειρήματα. Αυτό όσο απαγορεύεις και τις ουσίες τις γιγαντώνεις. Δεν υπάρχει χειρότερη εξάρτηση από το τσιγάρο και κυρίως από το αλκοόλ. Δεν παίζονται αυτά τα δύο ναρκωτικά που έχουν καταστρέψει και καταστρέφουν καθημερινά κόσμο και τα οποία ποτέ δεν είναι νόμιμα. Νομίζω και τα ναρκωτικά όλα πρέπει να είναι νόμιμα, αλλά είμαι ενάντια στη Φούντα γιατί έχω δει πολλούς φίλους μου να καταστρέφονται από τη Φούντα, όχι από την πρέζα. Από την πρέζα, μισό πόντο έχω δει και φίλους που έχουν περάσει τα 70-75 και είναι μια χαρά, ας πούμε, γιατί σου βγάζει το άγχος. Ξέρεις, η ηρωίνη είναι αγχολητικό της χροπή, το έχει βγάλει, ήταν φάρμακο, κυκλοφόρησε ελεύθερο στα φαρμακεία. Η Φούντα ψυχολογικά σου κάνει τέτοια εξάρτηση, ασχολείσαι μόνο με αυτό. Πάβει να σε ενδιαφέρει και ακόμα και το σεξ, ακόμα και οι σχέσεις και ασχολείσαι μόνο με αυτό και ειδικά στο δικό μας χώρο όπου η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε πράγματα, όταν είσαι μαστουρωμένος, βλέπω τους μουσικούς ας πούμε, οι οποίοι νομίζουν ότι παίζουν πάρα πολύ καλά και παίζουν χάλια. Και τα γράφω και τους λέω, παιδιά, ακούστε τα, πώς σας φαίνεται τώρα που σας ξενέρονται, είναι χάλια. Δηλαδή νομίζεις ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ το θεωρώ, λέω, κάτω η φούτα, κάτω η χούντα, κατουρημένοι χοντροί παπάδες, εντομοκτών αυτοκτονίας, το νέο έπος της Αλβανίας. Δεν το έγραψε επί τούτου, από μόνο του βγήκε, από αυτά που ζω καθημερινά. Πάνω σε εξώβεργα σπουργείται η μοίρα του ανθρώπου με κολλημένα ποδαράκια, με πραγματάκια επί τόπου.
2: Επίσης, κάτι ακόμα που λέτε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, στο πρόγραμμα, φέτος στο Κύτταρο, είναι και για τον Παντελή Βούλγαρη και για τη νέα ταινία. Για το τελευταίο σημείωμα. Γιατί αυτό, έχετε δει την ταινία?
1: Δεν μπορώ να τη δω. Δεν μπορώ. Είναι τέλος πάντων, από τις λίγες ταινίες που βαριέμαι από το τρέιλερ. Δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Ο κινηματογράφος είναι μια μαγεία. Κάθε σκηνή που βλέπεις σε αυτού του είδους τα έργα, ακούς στα αυτιά σου το πάμε του σκηνοθέτη. Να που σηκώνονται, το ακούς. Δηλαδή σου χάνει όλη τη μαγεία. Τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει ο τρόπος που. Αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό το. Σε προηγούμενες ταινίες το Έλληνας να σκοτώνει Έλληνας, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μα Έλληνας είναι φασίστας για να το σκοτώσουμε. Δεν είναι Έλληνας. Τι είπανε, τι είναι ο Έλληνας. Αυτά τα σωμονιστικά, αυτές τις μαλακίες και αυτά του δεν υπάρχει αριστερά. Αυτοί που κάνανε αυτό που κάνει το τελευταίο σημείο με τον σου Κατζίδη και αυτοί ήταν κομμουνιστές με αρμάτι. Πεθαίνανε και λένε ζω το ΚΚΕ. Ούτε καν ζει το Ελλάς. Ήταν διεθνιστές, ήταν κομμουνιστές. Όπως είμαι και εγώ.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Θα θεραπεύσει συντονισμένοι στο 94,6, εν κατακλείδη αφιερωμένο στο Τζίμι Πανούση. Άλλες δύο ώρες. Καλά το πηγαίνουμε, νομίζω θα τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Κάγκελα Παντού.
5: Κάγκελα Παντού ήταν ο δίσκος, από όπου ακούσαμε.
4: Αρχικά το 10.000 βατ.
5: Ναι.
4: Αμέσως μετά το αέρα.
5: Και μετά.
4: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Μετά ακούσαμε ένα αποσπάσμα από μια εκπομπή του, όπου καλεί στα νούμερα του. Τότε πρώτα ξεκίναγαν να σε βοηθούν μέσω τηλεφωνού για το πού θα ψηφίσεις στις εκλογές.
5: Ψήφισε 17 Νοεμβρίου.
4: Λοιπόν, εκεί στα σχολεία. Δεν τα μετέφερε ποτέ από το χολαργό τα δικαιώματα, έτσι.
5: Όχι.
4: Λοιπόν, και έχει αλλάξει γειτονιές.
5: Αν και στο τέλος εκεί στο χολαργό έμενε, στο ύψος της Κηφισίας.
4: Αμέσως μετά ακούσαμε το Φασπίντερ και ξερό ψωμί και το κάθε εμπόριο για καλό, την ιστορία της Μαρίνας. Και τέλος ένα κομμάτι περί αποποινικοποίησης ναρκωτικών και κάναβης. Θυμίζω ότι είναι η συνέντευξη στο reader.gr στην Τζορτζίνα Ντούτσι.
5: Και μιας και ακούσαμε το 10.000 βατ που ξεκινάει όχι αλλονταλάρα, Πάριο και Αλεξίου. Θα κάνουμε ένα χωροχρονικό άλμα στο 1997 και θα πούμε για το νέο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων, αυτή τη φορά για συκοφαντική δυσφήμιση, με αντίδικο φυσικά τον Γιώργο Νταλάρα, τον οποίο ο Τζίμις Πανούσης περιέπαιζε κατά τη διάρκεια των παραστάσεών του για τη στάση του σχετικά με τις αφιλοκερδείς συναυλίες του. Ο Γιώργος Νταλάρας στις 7 Ιουλίου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ταυτόχρονα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, που ίσχυσαν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, και απέτησε από τον Πανούση να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη φωνή και την εικόνα του στις παραστάσεις του, με πρόστιμο, αν το έκανε, ενός εκατομμυρίου δραχμών για κάθε αναφορά.
4: Εδώ να πούμε ότι εμφανίζεται βίντεο που ο Νταλάρας ξερογάνει το στόμα και βγαίναν λεφτά μέσα από εκεί.
5: Στις 23 Ιουλίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων, όπου προσήλθε ο Γιώργος Νταλάρας, όχι όμως ο Τζίμις Πανούσης, ο οποίος τοποθετήθηκε μετά με τη λακωνική του δήλωση. Στην τελευταία διαφημιστική εκστρατεία του Γιώργου Νταλάρα για την καινούργια του κασετίνα δεν συμμετέχει ο Τζίμις Πανούσης. Η απόφαση του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων γράφει επιλέξεις πως απαγορεύεται στον Τζίμι Πανούση να χρησιμοποιεί με τεχνικά μέσα τη φωνή και την εικόνα του Γιώργου Νταλάρα, γιατί αυτό συνιστά προσωπική επίθεση εναντίον του και προσβάλλει άμεσα την τιμή και την τεχνική του υπόσταση, ξεπερνώντας κάθε όριο της καλής εννοούμενης σάτυρας. Αργότερα, στις 10 Σεπτέμβρη του 1997, με αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζήτησε ποσό αποζημίωσης 100 εκατομμυρίων δραχμών για ηθική βλάβη. Το δικαστήριο δέχθηκε εν μέρη την αγωγή στα 15 εκατομμύρια. Ο Πανούσης 27 Μαΐου του 1999 κατέθεσε έφεση, η οποία απορρίφθηκε από το εφετείο Αθηνών στις 21 Δεκέμβρη του 2000. Στις 3 Νοέμβρη του 2000, το πενταμελές Ποιμελιωδικείο Αθηνών, που εξέτασε την κατηγορία της κοφαντικής δυσφήμισης, την μετέτρεψε σε απλή εξύβριση κατά εξακολούθηση, καταδικάζοντας τον Πανούση σε φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή. Η απόφαση επικυρώθηκε ξανά από το τριμελές εφετείο Αθηνών το Μάη του 2002 και τελεσίδικα τον Απριλίο του 2004 από τον Άριο Πάγο.
4: Τι ωραία που περνάγανε.
5: Εκεί στην εξοχή, ναι,
4: από αίθουσα σε αίθουσα. Λοιπόν, καθώς ακούμε και διάφορα αποσπάσματα από τα ραδιοφωνικά του, πρέπει να πούμε ότι ο Τζιμάκος έκανε περίπου στα 15-16 χρόνια ραδιόφωνο, περνώντας από τον Top FM, το κανάλι 15, τον Off FM, το Flash 965, το 88,5 της Θεσσαλονίκης, το Sky 100,3, τον City 99,5, το Ράδιο Θέμα και το Ράδιο 9.
5: Την εκπομπή Δούριο Ήχο.
4: Ναι, και αλλιώς.
6: Σε ποινή
4: και διάφορους άλλους τίτλους που είχε στη.
5: Τη μεγαλύτερη περίοδο της ραδιοφωνικής του καριέρας ήταν ο Δούριος Ήχος.
4: Και πάμε στο 1987. Απολαύστε Τζίμι Πανούση, σήμα κατά δεθέν, αλλά Coca-Cola με το κεφάλι του μπροστά. Χημεία και τέρατα. Είναι η τελευταία του δουλειά στη Μήνο CMI. Και την υποτίθεται σε Μιάλ. Και τριγύρω γκαζόν. Η μουσική μαζί του είναι ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Τάσος Καλιανώτης στην κιθάρα, ο Γιώργος Καραγιαννίδης στον μπάσο, ο Ρέστης Πλακίδης στα πλήκτρα, ο Λίας Αχλαδιώτης στα τύμπανα και φυσικά στίχους μουσική και φωνητικά ο Τζίμις Πανούσης.
5: Το πίσω μέρος του δίσκου γράφεται ότι στο 2 και στο 7 η γυναικεία φωνή είναι της Λίας Βύση, ενώ παίζουν οι μουσικές ταξιαρχίες μεταμφιεσμένες σε πανουσοφρουρούς. Το 11 και 12 είναι διασκευές και στην LP έκδοση περιέχονται σε ξεχωριστό δίσκο.
4: Αυτό είναι το καπνίδι στην ελληνική ψόφια γλώσσα.
5: Ναι.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε εκεί να ακούσουμε τρία κομμάτια από το βασικό δίσκο, να ακούσουμε και το ψόφια γλώσσα, τη διασκευούλα και διάφορα άλλα ωραία που έχουμε μαζέψει εδώ.

τρελαθήκαμε, εντάξει, δεν λέω. Αντίθετα με τις μασκάλες και τα πόδια μας, έχω να επισημάνω, το αυτί μας δεν ιδρώνει με τίποτα. Ο Θεός ο ίδιος να κατέβει ακροατή μου στο Σύνταγμα, εμείς θα κοιτάμε τις τουρίστριες και θα απολαμβάνουμε το αμερικάνικο χάμπουργκερ πασαλιμένη. Ας υποθέσουμε ότι αύριο ακούμε την εξής είδηση. Σάλος από τις αποκαλύψεις του Χαρδαβδέλα στο Μεγάλο Κανάλι. Βιντεοκασέτα σοκ που αποκαλύπτει τις ερωτικές περιπτύξεις του Κώστα με 14 ορφανά αγοράκια από 7 έως 13 ετών σε ορφανοτροφείο της Πεντέλης, ενώ στο παρακείμενο κοτέτσι του Ιδρύματος σας χειμωνούσε με τα ζωντανά ο Γριλάκης. Και ρωτώ, θα αλλάξει τίποτα, θα παρατηθεί κανείς? Όχι βεβαίως, όχι, διότι η Ελλάς είναι βιτσιόζα και ανεπανάληπτη.

0: μαμάσο.
1: Ναι, είναι μαμάσο.
0: Είναι δόνηση.
1: Είναι μαμάσο.
0: Το βάζω εδώ γιατί.
1: Είναι το ότι μαμάσο που σε παίρνει πάνω στη σκηνή, ε.
0: Με παίρνει συνέχεια, sorry.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα μαμά. Μαμά, είμαι στην τηλεόραση. Μη βάλεις στον αντένα, μη με βάλεις όμως, γιατί λέω πρόστιχα και θα στενοχωρηθείς. Πού είμαι, μάνα? Έπρεπε να μου πεις εσύ, σου έχω πάρει ένα vindicator, μάνα. Εντάξει, θα σε πάρω, μόνο θέλω να μου στείλεις τη σύνταξη, το πήρες το δώρο, το, μόλις πάρεις το δώρο. Σας το κόψανε το δώρο? Στείλα τη σύνταξη, ρε μάνα, θέλω 2-3 εκατοστάρια όσο μπορείς. Εγώ δεν έδινα παλιά. Ναι, μανούλα. Ποιο ένφια, μην πληρώνεις ρε μάνα ένφια. Δεν το έκανες στο σπίτι μουσείου που σου είπα. Τα μουσεία δεν πληρώνουν ένφια, μάνα. Το έχει κάνει και η Ρασούλα δίπλα. Κάν το μοντέρνας τέχνης εσύ. Τι πώς ρε μάνα, πάρε μια τηλεόραση παλιά χαλασμένη να κάνει ότι παίζει εκεί στη μέση. Πάρε και δύο παπούτσια, δύο ελβιέλες παλιές έχω ξεχασμένα. Βούτα τα σε κόκκινη μπογιά μέσα, βάλτα με μανταλάκια και βάλε ένα ριζοσπάστη κάτω να στάζουν κόκκινα. Installation και καλά, δίθεν. Εντάξει, παραμύθι ρε μάνα. Έχεις ριζοσπάστη? Του μπαμπά, του 45. Δεν πειράζει, τα ίδια λέει, βάλτο, βάλτο. Αν κάνει σχήματα. Ναι, μανούλα μου, μανούλα, ναι. Το μωρό το έχω αφήσει μια Γεωργιανή, τι να κάνω. Έχει πει η Γεωργιανή ότι είναι εγώ τη για τσετσένα την κόβω. Μαύρη χείρα. Φοβάμαι κι εγώ ρε μάρα, μην πάρει το παιδί και από το αγκαλιάσει και πηδήξει, το κάνει ζάλογο το σπίτι, από το μπαλκόνι. Γι' αυτό το έχω συνέχεια ανοιχτό. Ναι, μανούλα μου. Να σ' αφήσω γιατί είμαι στη...
1: Φιλιά πολλά.
0: Θα πω, έχεις πολλά φιλιά από τον Γρηγόρη, τον Αρναούτογλου. Α, βλέπεις απέναντι. Εντάξει, μανούλα, εντάξει. Όχι, δεν παρεξηγείς εμένα. Μόνο τα λεφτά να μου στείλεις, μάνα. Μη στενοχωριέσαι, αυτά που γράφουν για... δεν είναι ενισχύουνε, ρε μάνα. Εντάξει, έχεις κάτι με τους ομοφυλόφιλους. Είμαι ομοφυλόφιλος, μετεστράφησαν σεξουαλικές μου επιθυμίες. Δεν πονάω, ρε μάνα, εντάξει. Οι άντρες δεν πονάνε, μάνα. Οι γυναίκες πονούν. Πονάνε τα παλικάρια, ρε μάνα. Δεν είναι τίποτα. Σαν να κάνεις κακάς προς τα μέσα. Έλα, σ' αφήνω, μανούλα. Σ' αφήνω γιατί έχουμε σοβαρή κουβέντα. Μου λέει τώρα για βαρουφάκι, τι να πω, δεν ξέρω. Έλα, πάρε με πάλι μετά. Τα αφήνω και χτυπάει εγώ. Ας σου παίξω ένα τραγουδάκι, μπορείς να παίξω ένα τραγουδάκι, ας πω. Μανούλα.
2: Αν με πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα, μανούλα μου, μανούλα.

0: λέω.
1: Μανούλα, σε κλείνω, ευχαριστώ.
0: Μια πολλά. Να σου πω, φίλε μας, μια χάρη, επειδή το λένε οι γιατροί, μην το βάζεις το πουλί σου, γιατί υπάρχει ρίσκος να σταματήσει να σηκώνεται.
2: Όχι, το αντίθετο είναι.
0: Τι εννοείς?
2: Εγώ όταν διαλέγω ένα κινητό, το διαλέγω πάντα σε σχέση με το...
0: Με το χτύπημα?
2: Όχι με το χτύπημα, καμία σχέση, με το...
0: Με τη δόνηση.
2: Α. Η δόνηση είναι ερεθιστική.
0: Ναι.
2: Και βοηθάει σεξουαλικά και για τον προστάτη. Κάνει καλό. Έχω ρωτήσει για
0: το. Έχει την δόνηση, οπότε χτυπάει.
2: Έχω τη δόνηση και.
0: Πόσο να το αφήνει, δεν το σηκώνει, πιστεύω.
2: Δεν το σηκώνω ποτέ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Ναυλία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούσαμε λοιπόν και κομμάτια από το Χημεία και Τέρατα 1987, κατά σειρά τα προβατάκια, ένα ακόμα insertάκι από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές περί Ελλάς και Βιτσιόζας. Αμέσως μετά το τελευταίο ζεμπέγικο στην Αθήνα, το ομότιτλο Χημεία και Τέρατα. Αμέσως μετά πήγαμε σε μια συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στο Γρηγόρη Αρναούτογλου και το Tonight Show με το τηλεφώνημα στη μαμά. Και εκεί ερμήνευσε έτσι η ακαπέλα το ένας ευαίσθητος ληστής από το 1966 του συστήγου του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο Ρωμανό.
4: Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο τεράστιες φωνητικές ικανότητες έχει ο
3: Τζιμάκο.
4: Και τεράστιες γνώσεις πάνω στο ρεμπέτικο.
3: Mm-hmm. Κλείσαμε με το ψόφια γλώσσα μέσα από το 45 που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.
4: Ως επέκταση του Χημεία και Τέρατα. Mm-hmm.
3: Απ' τη μία είχε το Καπρί Σεφίνι και απ' την άλλη το ψόφια γλώσσα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το διαβάσω. Καλησπέρα, λέει πολύ φορά αυτό αφιέρωμα κτλ. Νομίζω μια σημαντική περίοδο ήταν όταν τραγουδούσαν στη Λίδρα, στην Πλάκα. Υπήρχε και μηχανή προβολή και μετέδιδαν 15 λεπτά κλιπάκια που σατήριζαν τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας. Στο τέλος των παραστάσεων καθούντουσαν στα τραπέζια των θαμώνων και συζητούσαν για την αναρχία. Είχα κολλήσει και πήγα πολλές φορές με διαφορετικά άτομα και μάθα πολλά από τον ίδιο τον Τζίμι. Μου θύμισε τα νιάτα μου σήμερα, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Και πάμε να συνεχίσουμε.
4: Αλλάζουμε εταιρεία.
3: Αλλάζουμε εταιρεία, πάμε στο 1990 και στην Music Box International.
4: MBI, όπως ήταν πιο γνωστή στα μέρη μας. Όπου κυκλοφορεί ο Τζιμάκος, τις δουλειές του κεφαλιού μαζί με το The Greatest Kids Live.
3: Διπλό το άλμπουμ, έτσι.
4: Διπλό, ναι. Σπύρος Πάζιος, Ορέστης Πλακίδης, Ηλίας Αχλαδιώτης, Γιώργος Καραγιαννίδης. Σε κιθάρα, πλήκτρα, τύμπανα και μπάσο αντίστοιχα. Ενώ συμμετείχε ο Βασίλης Αλέας στο κλαρίνο, ο Γιάννης Μπιθικότσης στο μπουζούκι και τον τζουρά και ο Στέλιος Ζαχαρίου στα κρουστά.
3: Μέσα εκεί θα ακούσουν ειδικά στο Greatest Kids διασκευή του The Final Countdown, του USA from Africa και το Λαμπάντα που ήταν τότε της εποχής έτσι μεγάλο hit.
4: Και τσίμπησε και την επόμενη μήνυση του.
3: Για πες.
4: Ναι, με το δίσκο δουλειές του κεφαλιού σύρεται στα δικαστήρια για περίβριση εθνικού συμβόλου.
3: Καθώς το εξώφυλλο.
4: Φίλο εμφανίζεται να ανοίγει τρύπες σε ελληνικές σημαίες. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες. Η κατηγορία για προσβολή εθνικού συμβόλου όμως θα επανέλθει και το 2000. Αιτία αυτή. Τις οποίες αυτή τη φορά ήταν η αφίσα της παράστασης της πατρίδος μου η σημαία, η οποία έδειχνε την ελληνική σημαία με ένα σφυροδρέπανο στη θέση του Σταυρού. Αρχικά καταδικάστηκε στις 23 Οκτώβρη του 2000 σε εξαγοράσιμη ποινή 4 μηνών φυλάκισης, αλλά τελικά αθωώθηκε δευτεροδίκως από το 5ο Τριμελές Ποιμελιοδικείο Αθηνών στις 5 Δεκέμβρη του 2001.
3: Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει 4 κομμάτια, θα κόψω το ένα γιατί δεν μας βλέπω να προλαβαίνουμε.
4: Μη σου πω και τα δύο.
3: Όχι.
4: Μήπως βάλουμε περισσότερες παρλάτες του.
3: Θα βάλουμε και αυτές και βλέποντας τέλος πάντων, έχουμε άλλη μια μισή ώρα στη διάθεσή μας. Θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι πάντα στο Sport FM.
4: Πώς γνωστόν η εκπομπή είναι gay friendly.
3: Κλασικά.
4: Και όταν κάνεις αφιέρωμα στον Τζιμάκο δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
3: Ακριβώς. Πάμε, μην χρονοτριβούμε.

0: παίρνουμε εμείς, μπορείτε να παίρνετε κι εσείς στα 170-1964 τα τηλέφωνα του σταθμού. Είναι και αυτός ο κολόκυρος, δεν μας βοηθάει.
1: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Συγγνώμη που σας ενοχλώ.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, είχαμε μιλήσει και σας είχα πάρει και το πρωί Αθανασιάδης, λέγομαι.
1: Κάνετε λάθος. Ποιο θέλετε καταρχήν?
0: Όχι, για το θέμα της σημαίας σας παίρνω. Δεν έχετε βάλει σημαία, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω.
1: Εγώ δεν έχω βάλει σημαία.
0: Ναι, επειδή παίρνουμε την κάμερα, βγαίνουμε και κοιτάμε ποια σπίτια δεν έχουν. Έχετε τη σημαία σας κανονικά?
1: Ναι, εσείς ποιος είστε καταρχήν?
0: Λέγομαι Αθανασιάδης,
1: ναι,
0: και είμαι υπεύθυνος περιοχής για την ανάρτηση της σημαίας. Αν έχει μπει σωστά,
1: επειδή. Περιοχής του Μοσχάτου, λέτε?
0: Του Μοσχάτου, μάλιστα.
1: Έχω βάλει.
0: Έχετε βάλει?
1: Βεβαίως.
0: Και από πότε την έχετε βάλει, αν επιτρέπετε?
1: Τώρα γιατί ρωτάτε? Από την έχω βάλει από χθες. Γιατί?
0: Από χθες, γι' αυτό σας λέω. Είπαμε να είναι τριήμερος ο εορτασμός.
1: Γιατί αν είναι μία μέρα παραπάνω, τι θα γίνει δηλαδή?
0: Μην προκαλούμε. Υπάρχουν πολλοί, όπως ξέρετε, πολλοί ξένοι Αλβανοί κτλ. Οι οποίοι δεν έχουν τη σημαία τη δική μας. Μην προκαλούμε. Μόνο για το τριήμερο, αυτό έχουμε πει.
1: Εντάξει, το βάλαμε χθες γιατί ο άντρας μου θα έλειπε σήμερα γι' αυτό.
0: Μα δεν είναι δικαιολογία. Μα συγγνώμη που σας το λέω, δεν είναι δικαιολογία αυτή. Να μην προκαλούμε και τους συμπολίτες μας πλέον. Γιατί έχουμε...
1: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλετε, πέστε μου.
1: Εγώ θέλω να την έχω όλο το χρόνο, πειράζει?
0: Αυτό έχει βγει απόφαση. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε από την κοινότητα εδώ του Μοσχάτου ότι δεν πρέπει να το έχουμε όλο το χρόνο. Μην προκαλούμε.
1: Η σημαία προκαλεί.
0: Κάποιους άλλους που δεν έχουν, που δεν είναι κάποιοι Αλβανοί, κάποιοι Πολωνοί, από την Ουγκάντα.
1: Αυτή... Δεν αρέσει, δεν τους αρέσει να σηκωθούμε να φύγουν, κυρία Θανασιάδη μου, από εδώ.
0: Να φύγουν από την χώρα μας. Μα πώς θα κάνουμε την Ολυμπιάδα? Αυτοί δουλεύουν, κυρία μου.
1: Αλήθεια το λέτε, ότι δουλεύουν αυτοί?
0: Ποιοι δουλεύουν για να γίνουν τα έργα? Θα προλάβουμε μόνοι μας να το κάνουμε?
1: Βεβαίως και προλαβαίνουμε. Καλή θέληση μόνο να υπάρχει.
0: Η θέληση και χρειαζόμαστε και εργατικά χέρια. Συγχωρέστε με. Αν μπορέσουμε να τη βγάλετε αύριο σήμερα τη γιορτή.
1: Ορίστε.
0: Θα την βγάλετε τη σημαία, θα την αφήσετε συνέχεια?
1: Θα την αφήσω μέχρι 28 Νοεμβρίου. Γιατί?
0: Α, μέχρι εκεί λέω, να μην πάει παραπάνω.
1: Βεβαίως, αλίμονο, δεν την αφήνουμε παραπάνω, αλλά έτσι που μου το θέτετε τώρα, δηλαδή μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι,
1: γιατί
0: να μην σας κάνει.
1: Την έχουν τη σημαία όλο τον καιρό, γι' αυτό.
0: Την έχουν όλο τον καιρό, αλλά πολλοί επειδή βαριώνται, ας πούμε, επειδή είναι συχνές οι γιορτές κτλ. Το βάζουν συνέχεια, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Τη βάλουμε, ας πούμε, πώς είναι τώρα η γιορτή. Μετά 17 Νοέμβρη.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεστε Αθανασιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Το όνομα το μικρό.
0: Γιώργιος.
1: Γιώργιος.
0: Έχω ξαναμιλήσει, είμαι το σύζυγό σας, με κάποιον μίλησα από το σπίτι.
1: Όχι.
0: Δεν έχω πάρει σε εσάς. Δεν τα προλαβαίνω όλα.
1: Όχι. Δεν έχετε μιλήσει με μένα.
0: Ναι.
1: Καθόλου σήμερα.
0: Πάντως θα γίνει δεκτό αυτό. Δεν θα την βάλετε συνέχεια, θα την βγάλετε μεθαύριο.
1: Όχι, βέβαια θα την βγάλω, αλλά δεν ξέρω. Είναι δηλαδή. Πώς να σας το πω.
0: Είναι απόφαση του Συμβουλίου αυτή. Δεν τα έχω πάρει εγώ. Υπάλληλος είμαι.
1: Α, είναι η απόφαση του Συμβουλίου, δηλαδή του Μοσχάτου.
0: Του Μοσχάτου, βεβαίως.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: χρόνια
0: πολλά. Καλό τριήμερο.
1: Επίσης,
0: γεια σας. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας. Σας ξύπνησα.
2: Όχι.
0: Α, συγγνώμη. Παίρνω για το θέμα της σημαίας. Είχα ξαναπάρει.
2: Ποιας?
0: Συγγνώμη, Φιλοθέη δεν είστε?
2: Ναι.
0: Ναι, δεν έχετε βάλει σημαία, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω. Και έχουμε πει το τριήμερο να βάζαμε σε όλα τα σπίτια σημαίες.
2: Ποια Φιλοθέη? Δεν είμαι στη Φιλοθέη ακριβώς.
0: Δεν είστε στη Φιλοθέη, πού είστε?
2: Στην Νέα Φιλοθέη Μαρουσίου.
0: Να, στην Νέα Φιλοθέη, ναι.
2: Δεν έχουμε σημαία.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε βάλει σημαία?
2: Όχι, δεν έχουμε σημαία κιόλας για να βάλουμε.
0: Θέλετε να σας φέρω εγώ μια σημαία? Είμαι από την κοινότητα.
2: Όχι, γιατί?
0: Δηλαδή δεν γιορτάζετε εσείς την εθνική επέτειο αυτή?
2: Ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε σημαία για να γιορτάσουμε την εθνική επέτειο.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό, όπως η ψηφοφορία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε όλοι εμείς οι Έλληνες να βάλουμε κάποια σημαία να γιορτάσουμε. Ξέρετε, σκοτώθηκε ο κόσμος, ας πούμε, και να έχουμε την ελευθερία μας τώρα.
2: Το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζετε, αλλά να βάζουμε έτσι να αποτίσουμε ένα μικρό φόρο τιμής και εμείς με μια σημαία δεν είναι κακό.
2: Μόνο με τη σημαία θα ποτίσουμε το φόρο τιμής.
0: Όχι, δεν το είπα.
2: Δεν μπορεί να το νιώθεις μέσα σου. Πρέπει να βγάλεις τη σημαία για να το δείξεις.
0: Κάποια στιγμή δεν ξέρω. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά και εγώ έτσι μου έχουν πει ότι πρέπει να μπουν οι σημαίες. Τι να κάνω, θέλετε να σας φέρω εγώ κάποια σημαία?
2: Όχι, ευχαριστώ.
0: Δεν είναι ακριβά. Είναι λίγα τα χρήματα.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι.
0: Δεν θέλετε, δεν θα βάλετε σημαία.
2: Όχι.
0: Αυτό καταγράφεται τώρα, ξέρετε, και εγώ δεν θέλω να σας
2: το πω. Καταγράφεται.
0: Το τηλεφώνημά μας, αυτό που δεν θέλετε να βάλετε σημαία και δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ξέρω εγώ.
2: Θέλετε να πάτε αργότερα που θα βρείτε τη μητέρα μου, γιατί εγώ δεν είμαι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η μητέρα σας υπεύθυνη?
2: Προφανώς, για το σπίτι ναι.
0: Α, δεν είναι ο μπαμπάς?
2: Όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Α. Τέλος πάντων, για τρεις μέρες τουλάχιστον δεν λέμε να τη βάλετε και συνέχεια, αλλά για τρεις μερούλες δεν είναι τίποτα να βάλουμε μια σημαία.
2: Ναι, επειδή μου είπατε ότι καταγράφω το τηλεφώνημα και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, σας παρακαλώ πάτε κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου

Ευρώπη. 4.711 Ευρώπη. Civilization. Όλα μόνα τους.

0: Εγώ να δεις.
1: Έχετε προκαλέσει αρκετές φορές και μάλιστα είχατε και αρκετές δικαστικές περιπέτειες. Ποια από όλες αυτές σας πείραξε περισσότερο?
0: Όλες με πειράζουν. Νοσοκομεία και δικαστήρια τα συχαίνομαι και αναγκάζομαι και πηγαίνω. Τι να κάνω. Έχω πάνω από 100 δίκες και συνεχίζω ακόμα με αγωγές από διαφόρους, ποτέ όμως από πολίτες. Πρέπει να το πω αυτό. Ποτέ κανένας πολίτης, κανένας θεατής δεν με έχει μηνύσει, διότι όταν παίρνεις και αγοράσεις ένα εισιτήριο, έχεις κανένα άτυπο συμβόλαιο ότι δέχεσαι αυτό. Αλλιώς θα σας αρέσει, χωρίς φεύγεις. Δεν έχει νόημα που μαζεύονται οι παραθρησκευτικές οργανώσεις. Τέλος πάντων, κανένας δεν μου έχει κάνει, μόνο το κράτος. Και παλιά ήταν άγρια τα πράγματα. Ήταν περίβηση αρχής, ήταν προσβολή θρησκείας κτλ. Ήταν δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, με μια μεγάλη εθωτική απόφαση που είχα στο φοιτείο της Λάρισας την πρώτη, από αυτή ως δεδικασμένο, αφώνομαι από εκεί και πέρα. Ο μόνος πολίτης που μου έχει κάνει μήνυση είναι ο Νταλάρας και οι Εβραίοι. Αυτοί οι δύο αντιδρούν. Το Εβραϊκό, Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο. Αυτοί οι δύο είναι μόνο που μου έχουν κάνει.
1: Βλέποντας το τώρα μετά από χρόνια, άξιζε το κόπο όλη αυτή η περιπέτεια? Δηλαδή, ναι. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικά, ας πούμε, για να τα αποφύγετε?
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Προσπαθώ, δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Δεν μπορώ να κάνω πίσω από αυτό που σκέφτηκα και το κάνω. Και με κόστος. Δεν έχει σημασία.
1: Θεωρείστε αντισυστημικός καλλιτέχνης. Ωστόσο, έχετε σκεφτεί ποτέ το ότι πρέπει να κάνετε μια παράσταση σε ένα μεγάλο μαγαζί? Ίσως σας κάνει να μπαίνετε μέσα σε αυτό το εμπορικό παιχνίδι.
0: Ακριβώς, μπαίνω, δεν είμαι του συστήματος. Από τη στιγμή που πληρώνεις ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΝΙΚΗ, δεν είσαι εκτός συστήματος, είσαι μέσα στο σύστημα. Εκτός συστήματος θα ήσουν να ήσουν εκτός.
1: Δεν σας έχει απασχολήσει αυτό?
0: Καθόλου.
1: Ή δεν σας έχει φθείρει?
0: Δεν θα με φθείρει γιατί. Εγώ δουλεύω και κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και ευτυχώς κάνω αυτό ακριβώς. Αυτό που θα έκανα και χωρίς λεφτά, το κάνω τώρα με λεφτά. Και δεν είμαι εκτός συστήματος. Παίζω στις τηλεοράσεις. Σου λέω από μένα, ζουν από τους δίσκους μου, τα βιβλία κτλ. Αυτή τη στιγμή, αν βάλεις τα γκαρσόνια, τους παρκαδόρους, τους μαγαζάτορες, έχω 10 τεχνικούς, έχω 10 μουσικούς. Είμαστε πάνω από 100 άτομα που ζουν από μένα, από αυτά τις ιδέες που κάνω εγώ.
1: Ναι, αλλά κατά κάποιο τρόπο καταδικάζετε το σύστημα εσείς.
0: Βέβαια.
1: Καταδικάζετε δηλαδή και τον ίδιο σου τον εαυτό.
0: Τον ίδιο μου τον εαυτό, μα εγώ δεν είμαι το σύστημα. Απλώς αναγκάζομαι να μπω μέσα να δουλέψω, γιατί έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνω. Θα μπορούσα να σηκωθεί, να δει, το έχω επιχειρήσει και αυτό.
1: Τι
0: να σηκωθώ να φύγω, ας πούμε, μην κάνω τίποτα. Να σηκωθώ να φύγω. Πάω στην Κωνσταρίκα. Που έχω και μια φίλη και είναι και πολύ όμορφη. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό. Καταρχάς πιστεύω ότι τα ταξίδια είναι. Ας θα μην το πούμε αυτό, είναι πρόστιχο.
1: Δεν πειράζει, είναι πρόστιχο.
0: Πειράζει, μόνο εντάξει, δεν θέλω να το πω. Εντάξει, τα ταξίδια είναι ο παράδεισος των ηλιθίων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάπου να πας και να ζήσεις.
2: Ήμασταν στο 1990. Έλα, το άλμπουμ δουλειάς του κεφαλιού The Greatest Kids Live, διπλό. Από εκεί ακούσαμε αρχικά το δουλειάς του κεφαλιού, το ομότιτλο. Αμέσως μετά, καθώς το θέμα του άλμπουμ είχε τις σημαίες μπροστά, όπως είπε και πριν ο Γιώργος, ακούσαμε έτσι δύο φαρσούλες που έκανε περί σημαίας και ανάρτησης της στα μπαλκόνια, μία στο Μοσχάδο και μία στη Φιλοθέη. Αμέσως μετά το Είμαι Γιφτάκι και από το Greatest Kids Live ακούσαμε το Η Ελλάδα στα Κάρβουνα. Η ηχογράφηση είχε γίνει την Κυριακή 10 Δεκέμβρη του 1989 στο Club Metro.
3: Μετά ακούσαμε ένα μέρος από τη συνέντευξη του σχετικά με το τι έχει τραβήξει στο κομμάτι των δικαστηρίων.
2: Και περί συστήματος, τέλος πάντων, η συνέντευξη έχει γίνει στο Vice και στην Αναστασία Μουμτζάκη.
3: Να πούμε ότι άλλη μια δίκη που τσίμπησε ήταν για καθίβριση θρησκεύματος, λόγω ενός εξοφίλου στο περιοδικό Κλικ το 1999, που έδειχνε τον Τζίμι, ντυμένο αρχιεπίσκοπο, να δαγκώνει ένα μήλο κρατώντας την κιθάρα του, και ήταν η αιτία για την κατηγορία αυτού και των εκδοτών του περιοδικού για καθήβριση του θρησκεύματος. Οι κατηγορούμενοι έφυγαν ομόφωνα αθώοι από το ακροατήριο. Επίσης, μια μηνυσούλα από ένα συνταξιούχο αστυνομικό στην Πάτρα. Στις αρχές του 2005 θα καταδικαστεί ερήμηνα από το πρωτοδικείο της Πάτρας με 5 μήνες φυλάκιση και διετή αναστολή για εξύβριση αστυνομικού, επειδή κατά τη διάρκεια της παράστασής του στην πόλη έκανε τηλεφωνική φάρσα σε συνταξιούχο αστυνομικό. Στη συνέχεια ο συνταξιούχος έκανε αγωγή ζητώντας 50.000 ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη και άλλα 25.000 ευρώ από τον ιδιοκτήτη του κέντρου, όπου εμφανιζόταν τότε ο γνωστός καλλιτέχνης για τον ίδιο λόγο. Η υπόθεση αρχικά ήταν εκδικάσει στις 6 Δεκέμβρη του 2006, αλλά τελικά εκδικάστηκε στις 8 Γενάρη 2008. Το ύψος της αποζημίωσης ορίστηκε στις 6.000 ευρώ μαζί με τους τόκους. Το 6 έφαγε άλλη μια μήνυση για προσβολή των χρηστών ηθών Μέλη χριστιανικής οργάνωσης κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά, θεωρώντας ότι ο καλλιτέχνης προσβάλλει τα χρυσά ήθη με την αφίσα της παράστασης Βασιλερός Βρώμας. Για το ίδιο θέμα, ο εισαγγελέας κύριος Διώτης άσκησε δίωξη κατά του Τζίμι Πανούση. Στον Πανούση ασκήθηκαν κατηγορίες για καθίβριση θρησκευμάτων με έργο τελεστήσια δια του τύπου και κατ' εξακολούθηση και στον ιδιοκτήτη του κέντρου, στο οποίο δίνονταν οι παραστάσεις. Κατηγορία τελικά της άμεσης συνέργειας στις παραπάνω πράξεις. Η υπόθεση ήταν αρχικά να εκδικαστεί το Σεπτέμβριο του 2007, τελικά πήρε αναβολή και εκδικάστηκε στις 13 Οκτωβρίου του 2008, όπου ο καλλιτέχνης αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Στη δίκη διαβάστηκε κατάθεση της μιας μάρτυρα κατηγορίας, η οποία απεβίωσε το διάστημα μέχρι την τελική εκδίκαση υπόθεσης.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ως παιδί πώς ήσουνα?
1: Ως παιδί ήμουνα όπως όλα τα παιδιά. Αυνανισμός, προσευχή, αυνανισμός, προσευχή, αυτό.
0: Μεγάλωσες στη Ρόδο? Τι εικόνες κρατάς από τη Ρόδο, παιδικές?
1: Εικόνες, το πείδημα. Δηλαδή, όποτε βλέπω τη Ρόδο, μου έρχεται στο μυαλό το πείδημα. Και οτιδήποτε άλλο να δω. Μόνο αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Λες να έχω πρόβλημα?
0: Εσύ δεν θα ήθελες η κοπέλα σου να σου μαγειρεύει?
1: Η κοπέλα μου θα ήθελα μόνο να μου μαγειρεύει, γιατί τις άλλες δουλειές κάνω με τα αγόρι μου.
0: Σε είδα να κλαις στην απονομή του χρυσού δίσκου.
1: Κοίτα να δεις, το πρόβλημα μου ξύσυχα πραγματικά, όχι ότι συγκινήθηκα, θέλω να πω την αλήθεια, γιατί πάντα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Έκανα την κουταμάρα και έφαγα από τα. Ήταν λίγο χαλασμένα, είχα κάτι όσπρια, γιατί ήθελα να κάνω το εναλλακτικό. Και με έπιασε να αερίζομαι, ξέρεις, μια σένα πάμε, είχε φανφούσκωμα. Και ευτυχώς να κλάνεις, ας πούμε, τώρα δεν είναι ωραίο να σου γίνεται χρυσό δίσκο την ώρα που σου δίνει ο μάτσας, ας πούμε, το αυτό να κλάνεις. Είναι ντροπή πράγματα. Και από το σφίξιμο αισθάνθηκα αυτή τη συγκίνηση, αυτή την ντροπή και μου φύγε και κανένα δύο. Τέλος πάντων, ξεφτυλίστηκα κατά κάποιο τρόπο. Ευτυχώς κλάνανε κι άλλοι, γιατί ήταν τα φαγητά τέτοια που σου είπα. Κάποιοι μας πήραν χαμπάρι, αλλά περισσότεροι δεν το καταλάβανε.
0: Εγώ θα ήθελα να μου πεις μία έκπληξη που έχεις κάνει, που τη θεωρήσω όχι ακραία.
1: Μάλιστα, τα απόνερα από λουσίματα που έκανα δύο-τρεις εβδομάδες και τα μπουγέλωσα με αυτά την ερωτική μου σύντροφο, η οποία ήταν επιπληρωμή. Και ευχαριστήθηκε τόσο πολύ από αυτή την κορύφωση που είχαμε, που δεν πήρε τα χρήματα στο τέλος. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάνεις σκηνές, ας πούμε?
1: Σκηνές αν κάνω. Κάνω σκηνές. Κυρίως αντίσκηνα. Κάνω. Δηλαδή, στον ελεύθερο μου χρόνο, άλλοι πλέκουν, άλλοι. Εγώ φτιάχνω σκηνές. Και το σκηνή που θα κρεμαστώ στο τέλος με τους καπιταλιστές σου, αδέλφου.
0: Ξέρεις να μαγειρεύεις κινέζικα?
1: Κινέζικα θα θέλω. Όχι, δεν μπορώ να μαγειρέψω κινέζικα. Άλλη κουζίνα κάνω. Σκαλοπίνια με μουσταφά. Επίσης χιλοπίπες. Μ' αρέσουν οι χιλοπίπες με ομόκρεας.
0: Πριν να φύγεις,
1: ναι,
0: θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Ξέρω ότι είσαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Δεν θα σε παρεξηγήσουμε.
1: Τι
0: όπως
1: να
0: και να τραγουδήσεις.
1: Αν να τραγουδήσω.
0: Θέλαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι δικό σου.

0: κυκλούσαν του μπουτσού να μη φάνει.
1: Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι στη νέα τάξη πραγμάτων μην ξεχνάτε ότι τα πράγματα είμαστε εμείς. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, ένα τραγούδι για το χειμώνα.

Ευχαριστώ για το χειροκρότημά σας, αλλά πρέπει να ομολογήσω κι εγώ από την πλευρά μου, αγαπητοί φίλοι, να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ειδικά σήμερα δεν αποδίδω ούτε το 10% των πραγματικών μου δυνατοτήτων. Δεν αποδίδω, παιδιά, γιατί μας έχει πάρει και η ηλικία βέβαια, αλλά χθες το βράδυ ξεσαλώσαμε λίγο παραπάνω από το κανονικό. Θα τα πούμε όλα, δεν κρύβουμε τίποτα. Χθες είχαμε πάει και γαμούσαμε στις καταλήψεις πάλι. Ποιος τον άνε, παιδιά, είναι μικρά τα κοριτσάκια, μέχρι 13 χρονών, μόνο τα γυμνάσια τώρα. Και κουράζεσαι, σούκου, σε υποχρεώνουν να πούμε. Είναι δύσκολα, παιδιά. Είναι δύσκολα. Και έτυχε να πάμε στο Κουκάκι. Συνήθως γαμάμε εμείς πάνω στα βόρεια προάστια. Πάνω στο Παπάγου. Χωρίς αξιωματικό καλές και αυτές. Αλλά όσον άλλοι λαϊκές συνοικίες είναι καλύτερα, παιδιά. Είναι καλύτερα. Και πηγαίναμε να πούμε. Μετά σε βάζουν να τις βιάζεις και τις πετάς από τους ορόφους, που είναι πολύ όροφα τα κτίρια. Μετά μας έχει περισσέψει σπέρμα στους τοίχους να γράψεις για να φωτογραφίσουν οι εφημερίδες για τις ειδήσεις μετά τι γίνεται. Και είναι κουραστικό γιατί είναι και οι γονείς τους απ' έξω. Εμείς γαμάμε μέσα απ' έξω οι γονείς, να πούμε. Ξέρετε, έχουν μείνει από το καλοκαίρι, από του πέρσι. Με τα σορτσάκια είναι, με κυταρίκηδες, Νέα Δημοκρατία και φωνάζουν. Τα παιδιά μας αφήστε τα και μέσα γαμιώνται, έξω φωνάζουν. Σταματάνε, αρχίζουν. Μέχρι να πετύχει το καλό το πλάνο αντένα να μας το δείξει το βράδυ να καταλάβουμε και εμείς περί τίνος πρόκειται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό όμως, σας ευχαριστώ. Είναι τροφή του καλλιτέχνη το χειροκρότημα. Εγώ δεν το χρειάζομαι και πολύ, αλλά δώστε να μου, εντάξει. Δώστε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από τα κοριτσάκια, εντάξει, στο σεξ πάνε καλά, αλλά ναρκωτικά είναι, παιδιά, τα γυμνάσια, οι εμπόροι είναι περισσότεροι από τους μαθητές, να πούμε. Μιλάμε, παιδιά, πατής με πατώσε οι εμπόροι. Πατής με πατώσε. Και αυτό που στενοχωρήθηκα πραγματικά είναι ότι παίρνουν διάφορα ναρκωτικά καινούρια και δεν παίρνουν ηρωίνη. Πού θα πάμε χωρίς ηρωινομανή στην Ευρώπη, παιδιά? Πώς θα τους φτάσουμε? Οι Γερμανοί έχουν 76 νεκρούς ημερησίως. Εμείς έχουμε 17. Πότε, με ψεύτικα νούμερα θα πάμε στην Ευρώπη να παρουσιάσουμε, να πούμε. Μέχρι πότε, παιδιά? Οι Δανείοι, οι Ολλανδοί έχουν 1.150 νεκρούς. Εμείς πολύ λίγους νεκρούς. Στενοχωρήθηκα, δεν παίρνουν ηρωίνη. Είδα και το δήμαρχο Καλλιθέας, τον Κυριόπουλο Τσάμπα, ο άνθρωπος πούλαγε, σύρει και

0: Δεν έπαιρνε κανένας από μου. Δεν έπαιρνε κανένας. Κρίμα. Και ρώτησα να μάθω κάτι δημοσιογράφους από διάλο. Πώς μαστουρώνουν τα μικρά, τα καινούργια τώρα, γιατί είμαστε άλλη γενιά εμείς. Τι παίρνουνε. Μου λέει δημοσιογράφος του Ελεύθερου Τύπου που την ήξερα μια τσούλα, καλή κοπέλα. Μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει. Παίρνουνε, μου λέει, κάτι καινούργια ναρκωτικά που δεν χρειάζεται καν να τα πάρεις. Και να τα δεις μόνο. Εφίζεσαι, γίνεσαι πουτάνα, τσαντάκιας, πέφτεις κάτω να πούμε κάτι πολύ καινούρια. Πολύ καινούρια μιλάμε. Θορυβόδι, όχι κρά, κάτι σβούμ, κάτι σβάμ, κάτι θορύβος, περίεργος. Και μου είπε η κοπέλα αυτή του Ελεύθερου Τύπου, γιατί πήρε και ο διευθυντής της, λέει, δοκίμασε για να δει ο άνθρωπος. Και από κίτρινος έγινε μπλε μαρέν, τελείωσε, μ' άλλαξε χρώμα ο άνθρωπος. Έμαθα αυτή, τα λένε παιδιά, για να μαθαίνετε κι εσείς πώς τι παίρνουν τα μικρά. Σφινάκια! Σφινάκια! Εκεί φτάσαμε. Αυτά είναι καινούρια, το στόμα τα παίρνουν, τσιμπουκάτα πρέπει να είναι. Τα καρφώνουν στη γλώσσα να πούμε. Είναι με κάτι ποτηράκια του ούζου σφύρικες, μοιάζουνε περίπου. Σφύρικες χοντρές μιλάω, σαν τον πάτο του ποτηριού να πούμε. Τσακ, τα καρφώνουν στη γλώσσα και από ποιος πάρει ο χάρος. Αυτά τα ναρκωτικά τα σφινάκια, βέ, να μην πολυλογούμε, τα έχει φέρει η κόρη του Τσοβόλα, τα ξέρετε αυτά. Κόρη του Τσοβόλα τα άφερε τότε που την είχε στείλει στο Κίεβο, θυμόσαστε καλοκαίρι συγκυβέρνηση. Τότε που γλύφανε οι βασοξίδες τους κομμουνιστές για να συνεργαστούνε. Τους γλύφανε, τώρα δεν είδα τίποτα εγώ. Έτσι. Αυτό τώρα λέμε παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη. Λέγονται πολλά τώρα, αλλά δεν είδα εγώ. Δεν είδα εγώ. Αλλά τσάμπα η κοπέλα πήγε και έμαθα εκεί στο Κίεβο τα κομμουνιστικά να πούμε και τα έφερε και μας μόλυνε όλο το λεκανοπαίδιο να πούμε εδώ πέρα. Διότι οι κομμουνιστές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, συνεργαστήκανε με τους δεξιοί. Τώρα, ποιοι είναι οι δεξιοί και ποιοι είναι οι κομμουνιστές, εγώ δεν κατάλαβα. Αλλά κάποιοι πρέπει να είναι δεξιοί και κάποιοι κομμουνιστές. Αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή συνεργάστηκαν. Και για το καλοκαίρι της συγκυβέρνησης μιλάμε. Αυτά τα γουρούνια λέω. Αυτά τα γαμώ. Κάνω και μια αναφορά στο Γιαννόπουλο, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, ναι. Έτσι να μπουτζώνω πίσω να φαίνομαι. Έτσι. Ναι. Αυτοί λοιπόν συνεργαστήκανε και βγήκε ένα αστέρι από αυτή τη μεγάλη, αυτό το μεγάλο που έγινε με το συνεργασία αυτή. Αυτή που είναι μια σελίδα μαύρη για την ιστορία μας. Αυτή η σελίδα. Λοιπόν, αυτοί συνεργαστήκανε και βγήκανε κάτι αστέρια να μου με. Πρώτο μεγέθος. Ποιος μ' αρέσει, ποιος ξεχώρισε. Ο Κωνσταντόπουλος. Όπου βλέπετε Όπουλος μακριά. Να, κάτσε κοντά στους Κωνσταντινοπουλικές. Καμού. Σας αρέσει που είναι ζεμπρενιά, έτσι. Και εμένα μ' αρέσει, παιδιά. Τον έβλεπα συνέχεια στην τηλεόραση, γιατί εγώ είμαι τηλεορασάκιας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω πάνω από 15 ώρες την ημέρα τηλεόραση. Ναι, βέβαια, μ' αρέσει. Και έβλεπα αυτό το special court, το ειδικό δικαστήριο. Και βγήκε αυτός ο ζεμπρενιάκος, ο Κωνσταντόπουλος, ας πούμε, αριστερός. Έτσι να το πούμε το καλό. Αριστερός. Πάντα στην τηλεόραση αριστερά τον έβλεπα από εκεί. Ποτέ δεν πήγε ο άνθρωπος αυτό, να το πούμε. Ποτέ δεν πήγε από την άλλη πλευρά. Πάντα αριστερά ήταν. Και γίνεται και ωραία, φέρω και αυτά τα κουστούμια, τα double fast. Που να παίξω air και από μέσα νουδού αντιφεγγίζει να πούμε τα βλέπαμε κανονικά. Γιατί αυτός ο Κωνσταντόπουλος ήταν φιλόδοξος μικρός. Αυτός είναι Πελοποννήσιος. Όπου ακούτε, Όπουλος μακριά. Πελοποννήσιος, παιδιά, ήταν από την Κρέστενα. Κρέστενα είναι ένα χωριό δίπλα του Βύρονα Πολύδωρα. Κοντοχωριανός με το Βύρονα Πολύδωρα είναι. Αυτό, ένα τσιγάρο δρόμο που έχουν τα χωριά τους. Λοιπόν, ήταν πολύ φιλόδοξος ο Κωνσταντόπουλος. Ήθελε να κάνει καριέρα, δεν του άρεσε το χωριό του. Όπως έβλεπε εκεί πέρα κάτι κοτσιλιές, κάτι σβουνιές, κάτι σκόνες. Αυτός ήθελε ιταλικά πλακάκια, μάρμαρα, άριο πάγο. Να φτιάξουμε ένα άριο πάγο κάτω στην Πελοπόννησο, μην κουβαλιώνει την Πελοπόννησο εδώ μέσα να πούμε. Και άμα έρχονται να φεύγουν πάλι. Τι βιζίτες είναι αυτές. Εμείς πάμε στα χωριά, φεύγουμε, δεν καθόμαστε εκεί να πούμε. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Κάποια στιγμή να το καταλάβουν, να γυρίσουν πίσω. Τέλος πάντων, αυτός ο Κωνσταντόπουλος είναι γιος ακροβάτη, να μην πω λίγο. Είναι γιος ακροβάτη και θα σας δώσω και μια πληροφορία, να μην φεύγετε έτσι. Αυτός λοιπόν ο γιος του ακροβάτη με το γιο του αγωγιάτη κάποια στιγμή θα τα βρούνε. Πάνε για αναποχή.
1: Ένα πάθος της ζωής που να δώσετε έναν εξέλεγκτο.
2: Μόνο το σεξ, αχαλήνω το σεξ και προσευχή.
1: Και προσευχή.
2: Και προσευχή.
1: Προσευχή μετά το σεξ.
2: Και πριν και μετά. Πριν για να σε βοηθήσει ο Θεός να ανταπεξέλθεις και μετά ευχαριστώ Παναγία.
1: Κατά τη διάρκεια να πεις πω από τι κάνω ρε Θεέ μου.
2: Ποιος είσαι.
1: Ποιος είμαι. Μάλιστα, είναι το μοναδικό σου πάθος.
2: Ναι, νομίζω το μοναδικό και με κατατρέχει κιόλας γιατί έχω ένα εδίο μες στο κεφάλι μου μόνιμα.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι αν δεν είχα αυτό το πρόβλημα θα είχα πάρει δύο Νόμπελ. Είναι πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο.
1: Είσαι άνθρωπος που σου αρέσει.
2: Μ' αρέσει είναι
1: η γυναίκα.
2: Το ειδονοτριβείο.
1: Μάλιστα. Τέλεια. Είναι οι κομικοί λίγο καταθλιπτικά άτομα. Πάνω σε αυτή την κατάθλιψη δημιουργούν τα αστεία τους, το χιούμορ τους και λίγο αργότερα μετακλίνονται.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Ναι, εγώ είμαι στην τρύπα μου και βγαίνω μόνο ανθίζω σαν άνθρωπος, μόνο όταν είμαι πάνω στη σκηνή ή όταν τη
3: μάζω. Την αλήθεια, τηλεόραση μ' αρέσει μόνο για να βλέπω Μπίλιο Τσουκαλά.
2: Εγώ το που έγινε Μπίλιο.
1: Καταστραφήκαμε,
2: δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση.
1: Δεν βλέπεις καθόλου.
2: Γιατί γυρνάγαμε από τη δουλειά, είχε επανάληψη η ΕΝΕΔ τότε. Mm-hmm. Που έχει ξαναγίνει η ΕΝΕΔ τώρα και βλέπαμε την Μπίλιο και αγάλιαζε η ψυχή μας. Γιατί η Μπίλιο δεν έπιανε ατάκα, ήταν ένα σουρεαλιστικό πράγμα. Τώρα μας λείπει πολύ, βέβαια ζούμε τον υπαρκτό σουρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
2: Αλέξης, yes.
1: Είσαι ευτυχισμένος γιατί αριστερός εσύ.
2: Αριστερός, εντάξει, εγώ είμαι αναρχοαυτόφωτος κανονικά, ναι. Αλλά από αριστερή οικογένεια. Μαλώνω με το κουκουέ, με τον μπαμπά δηλαδή, από τα παιδικά μου χρόνια, μες στο σπίτι. Συνεχίσουμε και έξω μετά. Αλλά ξέρεις, την πρώτη φορά με την αριστερά πονέσαμε. Η πρώτη φορά πονάει πάντα. Αλλά με τη δεύτερη τώρα απλά συνηθίζεις, κλείνεις τα μάτια και το απολαμβάνεις, όπως το βιασμό.
4: Τρέχουμε.
5: Το Βίβερ θα το προλάβουμε.
4: Θα το προλάβουμε το Βίβερ, ναι, εντάξει. Ακούσαμε λοιπόν μέσα από το 1992 και το όρο μπαίνει το χαζόν. Δεν συμμετέχει ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι να τα λέμε.
5: Ναι, δεν συμμετέχει, όχι, όχι, ξεκάθαρα πράγματα.
4: Ακούσαμε δύο τραγούδια και μια έτσι, πρόζα. Ξεκινήσαμε από το «Τι πάθος ατελείωτο» που είναι μια διασκευή σε τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Ακούσαμε μια ραδιοφωνική έτσι, συνέντευξη από αυτές που έφτιαχνε ο Τζιμάκος. Αργότερα στις τελευταίες του εκπομπές το έκανε αντίστροφα, δηλαδή έβαζε αυτός τις ερωτήσεις και απαντούσε διάφοροι μέσα από διάφορες συνεντεύξεις.
5: Ακούσαμε το ένα τραγούδι για το χειμώνα ολόκληρο.
4: Ολόκληρο, χωρίς τηλεόκριση από του είχε επιβληθεί. Και αμέσως μετά ένα κομμάτι από το live στο Ρόδον, τα σφινάκια. Έτσι.
5: Μια ιστορία, μια σελίδα μαύρη στην όλη ιστορία μας.
4: Μαύρη σελίδα.
5: Μαύρη σελίδα.
4: Λοιπόν, και αμέσως μετά δύο αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το Tonight Show.
5: Πάμε στο 1993 και στο Βίβερε Πέρι Κολοζαμέντε. Ζην επικινδύνος. Πανούσης, υπηρέτης που κρατεί το φαλικό σύμβολο, το φλάμπουρο, χορεύει ρυθμικά και κομικά και λέει στους θεατές πειρακτικά εσχρόλογα. Είναι ντυμένος κάτι μεταξύ Τούρκου, κόκκινο φέση, λευκό τουρμπάνι και Αλβανού, σε ντούκα φλοκάτι και γουρνοτσάρουχα με μύτες χωρίς φούντες. Οι παλιότεροι βλάχοι υποστηρίζουν πως παρίστανε μια συμβολική αντιστροφή. Εκείνον δηλαδή που αυτομόλυσε μετά την επικράτηση της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 και από αφέντης έγινε τώρα υποτακτικός στο νικητή Έλληνα. Αυτό έγραφα από πίσω.
4: Ο δίσκος Βλάχη και Βάκχη στη Θήβα. Γιώργου Κατσιμπάρδη 1977.
5: Στην LP έκδοση περιέχονταν ένα αυτοκόλλητο, ένα ψηφοδέλτιο και ένας φάκελος.
4: Το έχω ακόμα το, όλα αυτά.
5: Το ψηφοδέλτιο.
4: Ναι, ναι, ναι, όλο μαζί.
5: Με λοιπόν τον Σπύρο τον Μπάζιο, τον Ηλία τον Αχλαδιώτη, τον Σάκη Κατσάτο, τον Ορέστη Πλακίδη, στα όργανα,
4: κιθάρες μπάσα,
5: πλήκτρα προγράμματα, μπλιμπλίκια και συναφή.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και από εκεί πράγματα. Sport FM 94,6, Παναγιώτης Ρήλος, Γιώργος Τιμπέγκος, εδώ στην παρέα. Ακούμε Τζιμάκο. Να μην σας βάλω τώρα τραγούδια. Δεν έχουμε ακούσει, ας πούμε, το Κάγκελα Παντού. Δεν θα ακούσουμε ούτε το Νέο Έλληνα. Αυτά τα ακούμε και σε κανονικούς ρυθμούς προγραμμάτων. Να ακούσουμε και τίποτα άλλο. Έτσι,
5: που το Λάκκο με τα αστεία, π.χ.
4: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι πολύ περίεργο. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να μην παίξει αυτό το κομμάτι.
5: Και το Βίβερε Περικολοζαμέντε που ζήτησε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος.
4: Ακόμα στην παρέα, αλλά όπως και να έχει.

τελειώνουμε και με αυτό τον κορονοϊό, να τον περιορίσουν οι επιστήμονοι στην Κίνα, να πεθαίνουν μεταξύ τους. Άλλωστε αυτή είναι πολύ, δεν μας πειράζει. Να ξεσκάσουμε επιτέλους, να πάμε διακοπές στη Μύκονο, να δούμε κανένα πλούσιο να γελάσουμε. Βαριά η μοίρα των επιτυχεμένων μικροαστών, αγάπη μου. Είναι για γέλια πράγματι όταν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν προς τα έξω, προς επίδειξη, το γούστο και την παιδεία τους. Double fast πισίνες, εσωτερικές, εξωτερικές, μέσα έξω και τόνους τσιμέντο σε μεγάλες κατασκευές που να ξεχωρίζουν και να βγάζουν μάτι. Δεν ξέρω τι παθαίνω, αλλά μόλις βλέπω αυτά τα μαυσολία των νεόπλουτων, τα φαντάζομαι γεμάτα με πρόσφυγες από τους υπεριαλιστικούς πολέμους.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Για μου φτιάχνω τα χέρια. Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία

0: δική του ιστορία συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έρχονται πολλά νέα παιδιά, όπως και από την αρχή έτσι ξεκινήσαμε. Δηλαδή ήταν ένα μούλτι κοινό, δεν ήταν από ένα συγκεκριμένο ούτε ιδεολογικό, ούτε έχω φαν από μπάτσους, από αλβανούς, από φοπλιστές. Δηλαδή, όπως πρέπει να είναι, δηλαδή. Δεν απευθύνουμε σε ένα συγκεκριμένο κοινό, ούτε ένα συγκεκριμένο κοινό. Και ούτε ξεχωρίζουμε. Να δεις πόσες φορές έχω φέρει και πάει σε λαϊκά μαγαζιά μετά το μαγαζί και βλέπω τα ίδια παιδιά που ήταν σε μένα να είναι μετά στη Βύση, ξέρω. Θα να πω ότι ο κόσμος δεν είναι έτσι πως θέλουμε να τον βάλουμε σε κουτιά. Ο κόσμος θέλει κάθε φορά μια διαφορετικού τύπου διασκέδαση. Εγώ κάνω μια τύπου διασκέδαση. Ο άλλος κάνει ένα σκυλάδικο το οποίο το σέβομαι και το αγαπάω. Το σκυλάδικο. Γιατί είναι ένας παραδοσιακός τρόπος διασκέδασης και πρέπει να είναι αρχαιοελληνικός, ας πούμε. Το σπάσιμο το πιάντο. Είμαι σίγουρος ότι παλαιά οι προγονείς μας τα σπάγανε αμφορείς. Θα σου πω όλο αυτό το πράγμα, το χαβαλές που γίνεται, ο καλλιτέχνης τίποτα. Γιατί όταν βγαίνει απάνω και χορεύει άλλος και σπάει, ο καλλιτέχνης είναι ένα τίποτα. Είναι ένα medium, ας πούμε, διάμεσο όπως είναι ο παπάς. Μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι απατεώνας, εσύ τη δουλειά σου την κάνεις όμως. Γίνεται. Και σέβομαι όλους τους τρόπους διασκέδασης. Το μόνο που σε χαίνομαι είναι αυτό το έντεχνο, ας πούμε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι δίθεν. Είναι δίθεν, είναι συστημικό, συστημική διασκέδαση και έχει μια αυτό την κακώς εννοούμενη κουλτούρα, ας πούμε. Τι χαίνομαι αυτό, δηλαδή το δίθεν ότι εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τίποτα διαφορετικό δεν κάνεις. Τραγούδια γράφω κι εγώ, τραγούδια γράφει κι άλλος, όλα τραγούδια γράφω. Δηλαδή, όπως ένα τσαγκάρι φτιάχνει καλά παπούτσια ή άσχημα, έτσι και εγώ φτιάχνω καλά τραγούδια ή άσχημα. Δεν έχουμε καμία αυτή η έπαρση ότι κάτι διαφορετικό κάνουμε. Άσε που τώρα με τις εφημερίδες που έχει καταστρέψει η δικιά μας δουλειά, γιατί εγώ ντρέπομαι να λέω ότι βγάζω CD, γιατί με τις εφημερίδες και τις προσφορές έχει ξεφτυλιστεί τελείως το να φτιάχνεις. Παλιά ήταν κάτι σου, να κάνεις δίσκο. Τώρα το CD είναι ξεφτύλα. Σαν να λες ότι έκανα, πήγα και αφόδευσα, ας πούμε. Δεν είναι. Ντρέπεσαι να λες ότι κάνεις CD. Από τη στιγμή που καταστράφηκε και αυτό, έχει μείνει το live, ας πούμε, που μας δείχνει, μας δίνει και χρήματα και να ζήσουμε και επί της ουσίας μπορείς να επικοινωνήσεις με τον κόσμο.
5: Γρήγορα, γρήγορα, τελευταίο ημίωρο.
6: Ακούσαμε από τον δίσκο Βίβερ Περικολοζαμέντε.
5: Το Λάκκο με τα αστεία αρχικά.
6: Το ομώνυμο στη συνέχεια.
5: Το Βίβερ Περικολοζαμέντε. Στην διάμεσο ένα κομμάτι περί νεόπλουτων από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Και τέλος μια αναφορά περί σκυλάδικου και έντεχνου από την συνέντευξή του στο Vice στην Αναστασία Μουμτζάκη. Πάμε παρακάτω.
6: Να πούμε ότι ο Τζιμάκος όμως δεν ήταν μόνο μουσικός, δεν ήταν μόνο ηθοποιός. Ήταν και συγγραφέας, έχοντας 8 βιβλία στο δυναμικό του.
5: Πριν πας στα βιβλία, μια μικρή αναφορά στις ταινίες από τις οποίες πέρασε. Είπαμε για τον Δράκουλα των Εξαρχείων του 83, ναι.
6: Το 83, ναι.
5: Κονερβό, πέρασε από τον Ενίοχο το 1995 του Αλέξη Ταμιανού, περάσματα είναι αυτά. Το Μπροστά την οικογένεια του 1997 του Νίκου Περάκη. Και το Safe Sex, Sex. Τον Ρέπα από Παπαθανασίου το 1999.
6: Όπου έκανε τον παπά στο τέλος στην κυρία. Ο Τζιμάκος υπήρξε και συγγραφέας με 8 βιβλία. Στην καριέρα του συγγραφέας. Το πρώτο στο 1989, η Ζάλη των Τάξεων.
5: Εκδόσεις Γνώσης.
6: Δεύτερο, Πίκρε Μικρέ Μου Αράπη, 1990 και αυτό, εκδόσεις Όπερα. Το Κυνήγι της Γκόμενας, 1992, από εκδόσεις Όπερα. Η Γηινή Διαστροφή, Άλμπουν, το 1996, από τις εκδόσεις Όπερα. Μικροαστική Καταστροφή, Ποίηματα και Ψηφιακές Ζωγραφιές, το 2005. 2005 επίσης, πούστευε και μία ερεύνα. 2010, ο Στάλιν σκέφτεται για σένα στο Κρεμλίνο. Και το τελευταίο, το 2013, Magic Buff, ο τυφώνας Τζέφρι.
5: Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να πούμε ότι η παράσταση του 1997 κυκλοφόρησε πολύ αργότερα, το 2005 αν δεν κάνω λάθος, το 2013 συγγνώμη, Ήταν το προσεχώς Βουλγάρες. Θα ακούσουμε έτσι ένα κομμάτι μέσα από εκεί και αμέσως μετά θα πάμε στην επόμενη δισκογραφική δουλειά που ήταν ζωντανή ηχογράφηση για άλλη μια φορά. Το με λένε Πόπι από το 2000. Μια ηχογράφηση που έγινε στις 19 Φλεβάρι του 1999. Γενικώς το προτιμούσε το Φλεβάρι έτσι να γράφει τις παραστάσεις του.
6: Του πήγαιναν καλά, του βγαίναν πιο έτσι.
5: Στο κεντρί της οδού. Αχ, έλα ρε φίλε. Η μουσική μαζί του Σπύρος
6: Αγίου Μελετίου, 133.
5: Λοιπόν, ο Σπύρος Πάζος στις κιθάρες, ωραίες πλακίδες στα πλήκτρα, ο Αλέκος Αράπης στον μπάσο, Ηλία Αχλαδιώτη στα τύμπανα και κείμενα στίχη, μουσική και φωνητικά, ο Τζιμάκος ο Παντούσης. Πρώτα όμως από το προσεχώς Βουλγάρες, έτσι μια παρλάτα, δύο τραγουδάκια και ένα εμβόλυμο ραδιοφωνικό και επιστρέφουμε για να πάμε και στο τελευταίο του άλμπουμ, το BOBB.
4: Πατσόφατσες πολύ. Δεν μιλάω για τα παιδιά τα ένστολα, μιλάω αυτούς με τα πολιτικά, αυτούς φοβάμαι. Ναι. Εδώ τα παιδιά, να τα δικαιολογήσω, αυτά που ακούτε ότι βγάζουν πολλά λεφτά οι αστυνομικοί είναι παραμύθια, αγαπητοί φίλοι. Βλέπετε, αναγκάζονται και βραδινή δουλειά, διότι η ηρωίνη δεν αφήνει. Μην ακούτε αυτά που λένε, να πούμε. Το έξτας έχει πάρει μπάλα, δεν αφήνει η ηρωίνη. Οι αξιωματικοί βγάζουν τα παιδιά όμως και μ' αρέσει να σε σερβίρει και ο μπάτσος, είναι ωραίο. Λες φέρε μια στραγάλια, ας πούμε. Αισθάνεσαι μια. Να μην σας λέω τίποτα τέτοια βαριά, να διασκεδάσουμε. Εγώ βασικά χιουμοριστικά με ενδιαφέρει να σας ικανοποιήσω, αλλά θέλω να σας πω μερικά στοιχεία για το χιούμορ μου, επειδή επαναλαμβάνω είμαστε κάποιοι καινούργοι εδώ πέρα. Αν δεν αρέσει σε κάποιους, να το πω που είμαι πάνω κάτω, να φάνε τα φρούτα, να φύγουν, να μην ενοχλώ. Έτσι, παιδιά. Γιατί και το πρόγραμμα μέχρι τις 4.30 ώρα κλειδώνουν οι πόρτες στο διάλειμμα, δεν μπορείτε να φύγετε. Από τώρα δηλαδή, όποιος δεν φύγει. Λοιπόν, να οριοθετήσω το χιούμορ μου, να σας δώσω το στίγμα το χιουμοριστικό. Μεσογειακό είναι σε γενικές γραμμές. Απλά να πω 2-3 ανεκδοτάκια, γιατί μου αρέσει και το ανέκδοτο, είναι το λαϊκό αστείο, όπως ξέρετε, πως είναι το δημοτικό τραγούδι για τη μουσική μας. Να σας πω αυτά που μου αρέσουν τα ανέκδοτα, εκεί θα κινηθώ δηλαδή χιουμοριστικά. Μου αρέσει αυτό το ανέκδοτο που λέει με το μυστικό δείπνο, που κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός. Αυτό. Μ' αρέσει που. Θα ήθελα να δω το Μεσσία δηλαδή, πως μένει ενεός, δεν το περίμενε, δεν το γράφει πουθενά αυτό, ότι έρχεται ο λογαριασμός κανονικά. Εν τω μεταξύ δεν κρατάει και λεφτά πάνω του. Δεν φοράει και αυτά τα ρηχτά, δεν έχουν τσέπες. Ήταν άλλη μόδα τότε, άλλη μόδα. Στη Βιθλέμ. Και απαξί να το κοιτάξει ο Χριστούλης και το δίνει στο διπλανό. Να πούμε, το παίρνει ο Πέτρος, μετά το παίρνει ο Ιωάννης. Δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους, ο Μαλαχίας και ποιο άλλο είναι αυτή, να πούμε. Και τελικά ο τελευταίος τον παίρνει τον λογαριασμό, φτάνει στον Ιούδα. Ο καμένος τον κοιτάει, ο Ιούδας, και λέει: πόρε πούστη, τρία κονταργύρια. Πότε θα να πληρώσω τώρα. Οπότε δεν φταίει αυτός, εκεί θέλω να καταλήξω. Έπρεπε να πληρώσω το λογαριασμό, γι' αυτό πρόδωσε. Το παλικάρι ήταν καλό. Λοιπόν, αυτό το ανεκδοτάκι με εκφράζει. Επίσης το άλλο ανέκδοτο που ρωτάς, γιατί δεν καπνίζουν τα ηφαίστεια τελευταία.
7: Γιατί ακριβή είναι τα τσιγάρα.
4: Δηλαδή και το χαζό μέσα. Και η σαχλαμάρα, προσέξτε αγαπητοί φίλοι. Τώρα, ιδεολογικά με εκφράζει το ανέκδοτο που λέει, που είναι αυτός ο φορτηγατζής, αυτός ο άντρακλας, ο ταυρατισμένος, ο μάγκας, που πάει στο μπαρ που συχνάζουν οι ταλικέριδες και μπαίνει μέσα έτσι βαρύς και ασήκωτος και λέει: μάγκες, δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να γυρίσω στο σπίτι να κατεβάσω την κοιλότητα της γυναίκας μου. Σιγά, του λένε, ρε μεγάλη, τόσο καυλωμένος είσαι. Όχι ρε παιδιά, λένε, στενεύει. Δηλαδή και ο φεμινισμός, παιδιά, έτσι να το πούμε και αυτό. Ο άγριος φεμινισμός να πάει στα χέρια του την κατάσταση, διότι έχουμε φτάσει στον πάτο, δεν πάει άλλο.

0: Πολύ καλά κάνουμε και σκοτώνουμε και δημοσιογράφους, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων στη Βαγδάτη, επιδεικνύοντας φωτογραφία με τον Εμίλιο Λιάτσο γονατιστό μπροστά στην Αναβίση. Μετά τα βραβεία των Αχρίων, ο Υπουργός Ποδοσφαιρικού Αθλητισμού Ευάγγελος Βενιζέλος ο δεύτερος, εκλήθη να παρουσιάσει τα καλλιστεία για παχουλές στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Την αξιωματική αντιπολίτευση στην ίδια εκδήλωση θα εκπροσωπήσει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Νέα επαναστατική ερωτική στάση λέγεται ότι δοκίμασε τις Άγιες Μέρες του Πάσχα στο χωριό του παππού του στην Ορεινή Ηλία ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Η πληροφορία διαψεύδεται χλιαρά από το περιβάλλον της κυρίας Δάφνης, ενώ το εμφανές λουμπάγκο της αποδίδεται σε ψύχη. Το πλειοψηφικό πακέτο της εκδοτικής εταιρείας των Ιωάννου Μαρινόπουλου Κωστόπουλου αγόρασε ο μεγαλοτραγουδιστής Τζίμις Πανούσης. Η εταιρεία εφ' εξής θα αποκαλείται Τζιμάκο.
1: Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε, αλλά χάνουμε πολλά χειροκροτήματα, ρε γαμό. Από τότε που έχουν βγει αυτά τα κολοστριφτά τα τσιγάρα, έχω πολλούς πελάτες απασχολημένα τα χέρια και δεν μπορεί. Ενώ θέλει να χειροκροτήσει, το βλέπω, τον χάνουμε. Κάτσε να κατέβω να κάνω λίγο κονσομασιόν, μπας και αλλάξει η κατάσταση. Σε εσάς να έρθω πρώτα. Επιτρέψτε μου. Πώς λέγεστε?
2: Ηλίας.
1: Ηλία, τι ζώδιο είσαι?
2: Υδροχόος.
1: Είμαστε ομοζώδιοι. Με όλο το θάρρος λοιπόν να σκουπιστώ λίγο με την γραβάτα σου. Γιατί υδρώνουν τα μάτια μου, γαμώ. Ενώ κανονικά τα αυτιά έπρεπε. Αλλά μην το βάλω και στο αυτί και τη λερώσω. Πάντως μην την πλύνετε μετά τη γραβάτα, μην την πλύνετε, άμα πεθάνω στα Σότσπις είναι πολλά τα λεφτά, γιατί να δουλεύετε. Να έρθω και σε εσάς, εσείς πώς λέγεστε?
3: Χαρά.
1: Χαρά μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Ζυγός.
1: Ζυγός, δεν μπορεί να είμαστε και τέλει. Να μην σε ρωτήσω χαρά, να ψάξω μόνος μου, επιτρέψτε μου. Να ψάξω, γιατί ξέρετε, κατεβαίνω κάτω, γιατί αυτός ο ακατανόμαστος στέλνει χαφιέδες με μαγνητόφωνα και γράφει το πρόγραμμα να μου κάνει μηνύσεις, να μου παίρνει τα λεφτά. Τα δίνει στην Κύπρο, βέβαια. Να δω. Α, αυτό με ενδιαφέρει απόδειξη. Να δω. Securities. Άμα. Τι είστε, πράκτορα. Α, Εβέ Κουέστ. Καλά, δεν τα. Θα τα αναλύσουμε μετά αυτό. Βλέπω ότι είσαι αριστερή αυτό με. Γιατί άλλη τσάντα. Ανοίγει μια τσάντα και βγαίνει άλλη τσάντα από μέσα. Είναι το ρώσικο το σύστημα. Για να δούμε τι έχει μέσα αυτό. Αυτό έχει... διπλωματικό μαϊμού διαβατήριο. Καλά κάνετε και το έχετε. Στα δόντια πρέπει να τα έχουν τα διαβατήρια. Γιατί θα χρειαστεί να φύγουμε κάποια στιγμή. Είναι και σερβιέτες, δεν τις βγάζω τις σερβιέτες. Δεν τις βγάζω, είναι αυτές με τα πτερίγια. Δεν τις μπορώ με τα πτερίγια. Από τότε που οι σερβιέτες βγάλανε φτερά, το μουνί για μας έγινε άπια στο όνειρο. Άπια στο όνειρο. Πώς θα επιβιώσουμε? Πώς θα επιβιώσουμε? Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε?
4: Αλέκα.
1: Αλέκα. Με την Παπαρία καμιά σχέση?
4: Καμία.
1: Καμία. Συνωνυμία. Τυχερή. Να δω λιγάκι με τα γυαλιά σας, γιατί μου κάνει εντύπωση που γελάτε, χειροκροτάτε. Τι διάολο σας αρέσει, τι βλέπετε τώρα. Ένα χάος, άλλο πράγμα. Ο Ρόκος θα βγει σε λίγο. Πόσους βαθμούς έχετε?
4: Άστα, 7.
1: Τα κατοστήσετε. Τσάμπα μαστούρα, ωραίο πράγμα να μου. Αυτή να εκμελεύεστε. Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε εσείς?
2: Εύης.
1: Πώς?
2: Εύης.
1: Εύης. What is this? Where are you from?
2: Cyprus.
1: Ah, you are from Cyprus. Oh, you take the money. Λέγεται, okay. Very rich guy. Σας έχει πριγκίσει ο Γιώργος, έχετε πολλά χρήματα. Μπράβο, μπράβο. Σάιμπρος, θα σας παίξω ένα τραγουδάκι. Σας
2: ευχαριστούμε.
1: Ακούσαμε λοιπόν Χημεία και Τέρατα. Ήταν ένα τραγούδι σε στίχους του Κοσμά του Ετωλού. Γιατί το πρόγραμμά μας έχει και θρησκευτικό χαρακτήρα, ξέχασα να το πω. Κάποια στιγμή θα παίξω και το πιστεύω. Γιατί το πιστεύω σαν κομμάτι. Είναι hit και μάλιστα διαχρονικό. Βέβαια θα το παίξω εκτέλεση rap. Δεν θα βάλω μελωδία, δεν μ' αρέσει να προκαλώ. Το πιστεύω που το συμπεριέλαβα στο πρόγραμμα, γιατί σε κάποιο σημείο του λέει ορατώνται πάντων και αοράτων. Σε αυτά τα αόρατα θα ήθελα να σταθώ για λίγο, να πω για αυτές τις δυνάμεις τις περίεργες που κυβερνάνε τη ζωή μας χωρίς να τις παίρνουμε χαμπάρι. Αυτές οι δυνάμεις είναι κυρίως οι δυνάμεις του κακού, αφού υπάρχει το καλό, υπάρχει και το καλό, έτσι, υπάρχει το κακό, υπάρχει και το καλό, υπάρχει ο Θεός, υπάρχει και ο διάολος, είναι σετ, αυτό. Και ο διάολος που έχει πολλά ποδάρια σε αντίθεση με το Θεούλη που είναι άειλος, σαν τους τίτλους του δημοσίου, πολλά ποδάρια ο διάολος και έχει το βούι να τα βάζει και όπου βρει. Και να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία. Πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, να αγοράσεις τα χρειώδη και χωρίς να το θέλεις, παίρνεις και κοκακόλα. Γιατί υπάρχει το μήνυμα του διαόλου που σου λέει: πάρε κοκακόλα. Σε πιέζει, καταλάβω. Και μπαίνει, ο διάολος μπαίνει και στα προϊόντα του πολιτισμού. Εκεί φταίμε εμείς, γιατί τα κάναμε προϊόντα του πολιτισμού, δεν έπρεπε κανονικά να τον βγάλουμε στη διατίμηση. Κάναμε το λάθος και βρήκε ευκαιρία ο διάολος και μπήκε εις το ροκ. Το ροκ είναι σατανιστικό, το γνωρίζετε από τα κατηχητικά, μην το αναλύσουμε τώρα. Είναι σατανιστικό, είναι τα λεγόμενα ανάποδα μηνύματα που ακούμε όταν γυρίζουμε τους δίσκους του ροκ. Ανάποδα. Βέβαια το CD δεν γυρνάει, προσέξτε. Το CD είναι του Σατανά επομένως που δεν γυρνάει ανάποδα. Ενώ το βινίλιο που καταλαβαίνουμε που μπαίνει ο διάολος είναι του Θεού. Αυτό το φαινόμενο των οσχυρών παρατηρήθηκε στην Αμερική. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Στην Αμερική το συγκρότημα English, αν έχετε ακουστά, αετή. Άκου τώρα όνομα για συγκρότημα. Αυτό είναι για προσκόπους, τέλος πάντων. Τους έκατσε μια επιτυχία όμως, μάλιστα παγκόσμια, το Hotel California. Ένα ερωτικό τραγούδι, συμπαθητικό, άμα τα ακούς κανονικά γιατί άμα το γυρίσεις ανάποδα, είναι ύμνος στο Σατανά. Έχει μέσα Alistair Crowley, βρωμόλογα και διάφορα τέτοια. Μετά ακολούθησαν και άλλα συγκροτήματα με σατανιστικά μηνύματα, όπως είναι η Led Zeppelin, το Star Way to Heaven το τραγούδι, άμα τα ακούσετε και αυτό ανάποδα, έχει μηνύματα μέσα. Οι Rolling Stones βέβαια, αυτοί είναι σίγουρα σατανιστές, τους είδαμε και στη χώρα μας που ήρθανε. Αυτοί κάνουν μπαμ, δηλαδή. Αυτοί είναι 600 χρόνων και παίζουν ακόμα, ρε παιδιά. Είναι βρικόλακες οι Rolling Stones. Είναι βρικόλακες και τους είδαμε και στη συναυλία. Όποιος πήγε, θα παρατηρήσατε ως στη συναυλία στο στάδιο, άμα είχες φάει σκορδαλιά, δεν έμπαινες μέσα. Με τίποτα. Σε μυρίζανε τα security εξευτελισμός. Σου κάνει, α, να πούμε να μπεις μέσα. Ρε. Παλού και ασκόρδα δεν περνάγανε, με τίποτα. Γιατί ο Μίκο Τζάγκερ έχει υπογράψει και όλο το συγκρότημα. Έχουν υπογράψει συμβόλαιο με το διάολο. Θα τα δείξω, παιδιά. Έχουν υπογράψει και το έχουν επικυρώσει και με αίμα. Κάναν ανθρωποθυσία σε συναυλία του Rolling Stones, τραγουδώντας το Sympathy for the Devil. Άκου τραγούδι τώρα. Αντί να γράψει για τον Άγιο Σπυρίδωνα μια επιτυχία. Sympathy for the Devil. Τέλος πάντων, τραγουδάγανε και ταυτόχρονα κατεβαίνουν οι άγγελοι της κολάσεως που συνοδεύουν το συγκρότημα και σφάξαν ένα θεατή μπροστά. Θα το κάνω κι εγώ, αλλά στο δεύτερο μέρος, μην ανησυχείτε. Θα σας πω πότε είναι, Το φαινόμενο αυτό με τα ανάποδα μηνύματα έρθει και στην πατρίδα μας δυστυχώς. Ήρθε ο διάολος και μπήκε, πού νομίζετε, στις Μαρινέλλας. Το δίσκο, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Μπήκε, την πήρε για ροκ ο διάολος. Ήτανε κουρεμένη περίεργα η Μαρινέλλα. Πανκ κάποια στιγμή. Και την πήρε για ροκ. Έφταιγε βέβαια και η Μαρινέλλα γιατί συνεργάστηκε με τον Κώστα Χατζή, ο οποίος είναι Ιεχωβάς, επομένως σατανιστής. Και κάνανε μαζί με τη Μαρινέλλα το δίσκο το Recital. Αν ενθυμίστε, μεγάλη εμπορική επιτυχία. Γιατί άμα μπει ο διάολος σε ένα δίσκο, πουλάς και πάρα πολύ. Για να τα οικονομήσεις χοντρά, να έχεις ευκολίες, παπ, να έρθει και ο διάολος από τότε. Η Μαρινέλλα σε αυτό το δίσκο τραγούδισε το «Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα». «Later, later, there is no more later». Να το βάλουμε να το ακούσουμε πριν μπει ο διάολος.
5: «Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα,
1: Λοιπόν, το ίδιο σημείο τώρα θα μου το γυρίσεις ανάποδα, να ακούσουμε το μήνυμα.

0: Σατανάς μαζί. Το έχω ακούσει τόσες φορές και κάθε φορά που το ακούω μου σηκώνει τη τρίχανα. Μια στιγμή να την παίξω να κατέβει. Είναι φοβερό να τα ακούσω από τη Μαρινέλα. Παιδιά, δεν το ξέρει η ίδια, μη μαθευτεί αν έχετε την καλοσύνη. Γιατί είναι και 90 χρόνια, πάθηκα μια ζημιά γυναίκα, τη χάσουμε να πούμε. Μετά τη Μαρινέλα και άλλοι καλλιτέχνες είχαν το ίδιο πρόβλημα. Τους μπήκε ο διάολος σε δίσκο στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πριν κάνει την εμφύτευση, είχε κάνει ένα τραγούδι, το άσεμε να κάνω λάθος. Άμα το γυρίσει τα ανάποδα, το άσαμε να κάνω λάθος, λέει: ο βασιλιάς των νεκρών θα κυβερνήσει, η εικόνα θα μυρίσει και διάφορα τέτοια περίεργα. Και βέβαια ο διάολος ήρθε και μπήκε και σε δικό μου δίσκο. Είναι προσωπικό το δράμα που ξεδιπλώνω μπροστά σας. Το προηγούμενο εισαγωγή ήταν. Λίγο μεγάλη βέβαια, έτσι. Τώρα κανονικά αυτά στην τηλεόραση έπρεπε να βγω να τα πω. Χαραμίζομαι εδώ, αλλά. Δηλαδή με το μικρούτσικο 7 εκπομπές σιγά σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά είναι και τα λεπορία, είναι και τα ναύλα να πηγαίνει στο στούντιο. Να πούμε ότι ήρθε μένα και με ειδοποίησε για το πρόβλημά μου, με ειδοποίησε άγγελος Κυρίου. Μιλάω ειλικρινά, παιδιά, ήρθε άγγελος στην εργασία μου. Δούλευα τότε σε ένα ραδιοσταθμό στη Φιλοθέη, γιατί δουλεύω σε καλές περιοχές πάντα. Ήρθε ένα, το κατάλαβα ότι ήταν άγγελος, ήταν πανέμορφο παιδί, έτσι ξανθό, γκέι μου φάνη. Εντάξει. Και η γκέι είναι ένα γκέι. Δεν τίθεται θέμα. Με βλέπει, μου λέει, κύριε Πανούση, εγώ μόλις άκουσα το κύριε κουμπόθηκα, είχα βγει και από την τουαλέτα εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, κύριε Πανούση, κοροϊδεύετε, μου λέει, τους άλλους, αλλά δεν βάζετε και τα δικά σας τα τραγούδια, μήπως είχε πει ο διάολος και έχετε κι εσείς πρόβλημα. Εγώ γέλασα, αλλά πηγαίνοντας σπίτι, λέω, δεν βάζω να ακούσω. Και βάζω τον πρώτο μου δίσκο, που ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία, ήμουνα στα charts νούμερο 1, 70 εβδομάδες, νομίζω. Και βάζω να πούμε το δίσκο τυχαία στο τραγούδι Εκλογές. Πάμε να τα ακούσουμε πριν πει ο διάολος. Του Θεού τα πράγματα, φτύστα τους κατάμουτρα. Ένα ωραίο ήσυχο τραγουδάκι, χωρίς να προκαλώ, μοντέρνο. Και μπαίνει μέσα ο Σατανάς και πάμε να ακούσουμε ανάποδα το μήνυμα. Είναι αλήθεια, δεν αστείο. Σατανά, αΐ δοξάσεις. Να δοξάζεις για πάντα το Σατανά.
1: Τι ακούσαμε, τις μπατσόφατσες είπαμε μέσα από το Προσεχώς Βουλγάρες. Αμέσως μετά το γαμάτι γιατί χανόμαστε μέσα από το Μελένε Πόπι. Όπως και το κονσομάσιο που ακούσαμε αυτό που συνήθιζε να κάνει στα μαγαζιά του. Να κατεβαίνει έτσι, να ανοίγει τσάντες και να παίζει με τον κόσμο. Και τα σατανικά λοιπόν που κλείσανε το κομμάτι του Μελένε Πόπι.
2: Να πάμε στον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε.
1: 2013.
2: Ο δίσκος με τίτλο Όμπι Όμπι Μπι. Στέλιος Φράγκος, Βασίλης Γκίνος, Γιώργος Κωστόπουλος, Βασίλης Κοκκόνης στα όργανα, επίσης η Τίνα Ψαλίδα στο βιολί, η Ειρήνη Αναστασίου στο τσέλο, ο Σωτήρης Χόντο στα κόγκας και ο Γιάννης Κιφωνίδης στα πλήκτρα.
1: Είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Τζιμάκου. Είναι η πρώτη φορά που έχουν φύγει όλη η μουσική και έχει πάρει άλλους.
2: Ναι.
1: Είναι και πολύ διαφορετικός και ο ήχος στο άλμπουμ πια. Μας άφησε ένα αμυγός βαρύ ροκ άλμπουμ. Και επειδή τα μαζεύουμε σιγά σιγά, είναι το τελευταίο μας όν αυτό. Να πούμε ότι πολύ μεγάλη βοήθεια για το σημερινό αφιέρωμα είχαμε από το επίσημο site του Τζιμ Πανούση, τζιμάκοςπανούση.gr. Τα κείμενα γραμμένα από τον Γιώργο Αρβανιτάκη, τον Μάριο Μαγιολαδίτη και τον ίδιο τον Τζίμι Πανούση
2: και τον γιο του Άρη.
1: Επίσης και η Αθηνά Αηδίνη έχει συνεργαστεί σε πράγματα που υπάρχουν μέσα στο site και μας βοήθησαν έτσι να σας παρουσιάσουμε 5 πράγματα παραπάνω, να σας πούμε και κάποια πληροφορία περισσότερη. Αυτά για τον Τζιμάκο, να τον θυμόμαστε, να γελάμε, να τον σκεφτόμαστε. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για όσα κάναμε εδώ πέρα και ακούσαμε και περάσαμε ωραία. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν στην ακρόαση, ειδικά όσοι το πήγατε από την αρχή ως το τέλος. Ελπίζουμε να περάσετε καλά.
2: Πραγματικά.
1: Ακούσαμε ωραία πράγματα και εντάξει, ίσως κάποια στιγμή κάνουμε και ένα ακόμα με αυτά που δεν ακούσαμε, γιατί είναι και πολλά αυτά που δεν ακούσαμε. Τη συνέντευξη τα περάσαμε όλα σχεδόν.
2: Καλό
1: τα ραδιοφωνικά που ακούει.
2: Καλά, μπορούμε να βγάλουμε κι άλλα, δεν υπάρχει.
1: Σίγουρα.

0: κάθε την παλιά, φέρνει τον Τσάβικ να επικύθεται και να βγάζει μια παλιά απέναντι από τον Φαντερσάρ. Γκολ από τον Πέδρο. Ο Πέδρο ανοίγει το σκορ. Ο άνθρωπος πριν από δύο χρόνια ήταν πιστός σε κάθε μεγάλο ραντεβού της Μπαρτσελόνα, σκοράροντας σε όλα τα σπουδαία παιχνίδια. Στο 27 βάζει ένα γκολ το οποίο φέρνει την Μπαρτσελόνα μπροστά στο σκορ με 1-0 απέναντι στη Manchester United. Μέση το σουτ, 2-1. Λιονέλ Μέση. Δεν μπορούσε να λείπει ο Μέση από αυτή τη γιορτή. Ο άνθρωπος των 51 γκολ σε 52 παιχνίδια στη φετινή σεζόν για την Μπαρτσελόνα. Ο άνθρωπος που σε όλη τη σεζόν κάνει αυτά τα οποία σε κάποιους μοιάζουν εξωπραγματικά να είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν μπορεί η United να διώξει την μπάλα. Και ο Βίλια, το σουτ, 3-1. Εδώ ο τελικός τελειώνει. Game over, έχω την εντύπωση, για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τους παίκτες του. Και είναι το τέλος. Η Μπαρτσελόνα στον χώρο όπου για πρώτη φορά έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1992. Στο Wembley. Είναι και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Αβιντάλ θα είναι ο άνθρωπος που θα σηκώσει το κύπελο ψηλά στο Λονδίνο. Ο άνθρωπος που βγήκε νικητής από τη μάχη της ζωής μόλις πριν από δύο μήνες. Είναι αυτός που σηκώνει το κύπελο, καθώς όλοι οι συμπαίκτες του, αυτοί οι σπουδαίοι συμπαίκτες του, παραμερίζουν για να του δώσουν την ευκαιρία να είναι αυτός που επιβεβαιώνει πως η Μπαρτσελόνα είναι για τέταρτη φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Δευτέρας 29 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, που αλλού εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Και ποια είναι η μεγάλη έκπληξη μέρα σου, ότι ο Στέφανο Παλότολο είναι στα ντεξ απέναντί μου. Ναι, αλλά δεν είναι για μια μοναδική παράσταση, έχει έρθει για διήμερο ο Στεφανάρας. Καλημέρα λοιπόν στον ηγέτη των ντεξ, Στέφανο Παλότολο, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και ο πρωταγωνιστές όπως κάθε πρωί εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας. Από ό,τι καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρτε και εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τις σελίδες της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και το βράδυ, αφού πονέσαν τα μάτια μας με το πρώτο νοκάουτ του Μουντιάλ, τελικά αποδόθηκε, νομίζω, στα δικά μου μάτια δικαιοσύνη. Δεν είχα κάποια συμπάθεια ανάμεσα σε Καναδά και Νότια Αφρική, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό το πράγμα της Νότιο Αφρικής παρά είναι κουραστικό με το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Ο Καναδάς λοιπόν, έστω και στις καθυστερήσεις, λυτρώθηκε, νίκησε 1-0 και έγινε η πρώτη ομάδα η οποία πέρασε στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Και σήμερα η μέρα φυσικά στο Παγκοσμίο Κυπέλλου έχει δράσει και τα έχει και σε νορμάλ ώρες. 8 η ώρα έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία και 11.30 ώρα Γερμανία-Παραγουάη. Δύο από τα βαριά χαρτιά της διοργάνωσης, η Βραζιλία και η Γερμανία, παίζουμε θεωρητικά βάτους αντιπάλους, αλλά όλες οι ομάδες έχουν τις δυσκολίες τους, έτσι. Και η Ιαπωνία είναι μια ομάδα αρκετά δουλεμένη που θα παίξει η Βραζιλία. Παραγουάη μια πρόβλεπτη ομάδα από τη Λατινική Αμερική, αλλά ασφαλώς και είναι ξεκάθαρα φαβορή, όπως είπα, οι Βραζιλιάνοι και οι Γερμανοί. Το κακό της υπόθεσης, ποιο είναι το κακό της υπόθεσης, είναι ότι ένα από τα καλύτερα μάτς των 32 παίζεται 4 τα ξημερώματα αύριο. Το Ολλανδία-Μαρόκο, ένα μάτς νομίζω που όλοι θα θέλαμε να το δούμε. Είναι αύριο 4 ώρα τα ξημερώματα, δηλαδή όταν θα ξεκινάμε αύριο την εκπομπή θα έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι 4 ώρα. Λοιπόν, στα δικά μας, όχι τα διαδικαστικά μας, εντάξει, εδώ διάφορα θέματα στην επικαιρότητα με τις ομάδες πλέον να έχουν πατήσει τον γκάζι στα μεταγραφικά και να υπάρχει έτσι πολλή κινητικότητα. Εδώ είμαστε να τα καταγράφουμε όλα και να ξεκινάμε την ημερούλα μας όσο πιο όμορφα μπορούμε. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες για σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα Βαγγελάρα, συνόμως παρέα Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα και στο φίλο το Βίκτορα. Καλημέρα Βαγγέλη και Στέφανε, καλή εβδομάδα. Δύο και σήμερα για μήνυ διακοπές. Να είστε πάντα καλά, λέω Σπύρα να απομαρώσει. Καλημέρα Βάγκο και κύριε Παλότολο. Κάρλες Πουγιόλη, Τζον Τέρι, Κώστας Μητυλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Θα πω τον Κάρλες Πουγιόλη. Θα πω τον Κάρλες Πουγιόλη. Και ο Τέρι, ένας εξαιρετικός αμυντικός. Αλλά αυτό το έτσι, το αίσθημα της αυτοθυσίας που έβγαζε ο Πουγιόλη ήταν κάτι διαφορετικό. Και ό,τι έχω διαβάσει για αυτόν τον τύπο είναι ότι είναι καταπληκτικός άνθρωπος και παίζει γι' αυτό πάντα ρόλο. Καλημέρα, Παφό, λέει ο Άλεξ ο Αεκτζής. Καλημέρα, Τρελόπαδα, καλή εβδομάδα, λέει ο Μάικ.

0: έξω. Να έχουμε και εμείς ισχύα εδώ. Μόνο ένα πας για ένα ώρα, λέει και πάλι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρον. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος, Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Μπράβο, ρε Στέφανο, λέει. Play for today. Καλημέρα στην παρέα, την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης, ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανο, και στην παρέα πίσω από τους δέχτες. Καλή εβδομάδα, λέει ο Δημητρός, πρώην τα Αίγια, τον Ιχαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα, Στάθης, επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη μου, μέγιστε, έρχεται, λέει ο Χαφ Φοντίνιο, λέει για την άκρα. Εξήδες, λέει, κόφτε την κρίνια, ακόμα δεν αρχίσαμε. Φόντας καλύτερα, original. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτ μου, καλή εβδομάδα. Επιτέλους βροχή, λέει, καήκαμε μια εβδομάδα. Πού βρέχει, Τάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, και Παλότολα από Λευκάδα. Λευκάς τρανσφερ, λέει, Λάμπος ταξί, Βόνιτσα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, πέντε ο Καναδάς, δεν έγινε πρώτη ομάδα πέρα στα νοκάουτ, αλλά πρώτη πέρα στους 16. Συγγνώμη, Παναγιώτη μου. Κατάλαβες τι εννοούσα όμως. Συγγνώμη. Προσπαθώ να ξυπνήσω. Καλημέρα, κύριε, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, λέει, τι κάνετε. Κλασικά πάω στην επόμενη δουλειά. Καλά να περάσει το ξεκινά τι διακοπέ σα χωρί τοξικότητα και γκρίνια. Άγγελο, ο διασώστη τη καρδιά σα. Γεια σου, Άγγελε. Ολλανδία, Μαρόκο, λέει, τέσσερις τα ξημερώματα, λέει, ότι πρέπει, λέει, μην ξεχάσω να πάρω χαρτάκια. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Αν το διάβασα αυτό του φίλου μου του Μάικ. Και έχουμε και εδώ και ένα μήνυμα στο Viber από τον κύριο Γεώργιο Πενιλή που λέει: καλημέρα, αδερφιά, καλή εβδομάδα σε όλου. Βαγγέλη, μήπως έχει κάτι να μα πει. Και πέρσι, λέει, που ανακοίνωσε, λέει, πάρτε ο Παλότολο ήταν. Λοιπόν, ναι. Εσύ σου να είναι. Λοιπόν, παιδιά. Το έφερα από εδώ ο Πενερλή, το έφερα από εκεί ο Πενερλή. Τελικά το κλειδώσαμε και φέτος. Σάββατο 18 Ιουλίου. Θα έχουμε πάρτι, πέστε το. Αντάμωμα, πέστε το. Pre-game του τελικού του Μουντιάλ που θα είναι την άλλη μέρα, πέστε το. Όπως γουστάρετε. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, λοιπόν, θα βρεθούμε όλοι μαζί. Στην πλατεία του Εγάλο, πίσω από την εκκλησία εκεί στο μετρό, στο Σούγκαρ. Εκεί θα είναι η συνάντησή μας, Σάββατο βραδάκι. Να μαζευτούμε, να τα πιούμε, να πούμε τα δικά μας, να γελάσουμε και να ετοιμαστούμε την άλλη μέρα να δούμε το τελικό του Μουντιάλ. Βέβαια, θα πω εδώ μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο μεγάλος διοργανωτής του πάρτι δεν είμαι εγώ, είναι ο Γεώργιος Πενερλή. Διότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πάρτι γίνεται και στην περιοχή που επιλέγει ο ίδιος. Και τώρα κατάλαβα γιατί στο Εγάλο έχει μεγαλώσει ο Γιώργος και τα αγαπάει το Εγάλο. Θα πει κανείς τι κάνετε στο Εγάλο κάθε χρόνο. Εγώ σας λέω στα ίσα, δεν διαλέγω τα μαγαζιά. Και μάλιστα και ο Γιώργος ήταν αυτός που διάλεξε και φέτος το μαγαζί. Βέβαια, για να είμαι σωστός εδώ πέρα και δίκαιος, με τον παραδεχτώ, και πέρσι που πήγαμε στο Πατινάζ, μια χαρά περάσαμε εκεί στον Παναγιώτη. Και φέτος φαντάζομαι ότι στο Σούγκαρ και στο Δημήτρη θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα έχουμε μέρες να πούμε μπροστά. Θα σας πω και σταθερό τηλέφωνο για όσους θέλετε να κάνετε κράτηση. Φυσικά δεν τίθεται θέμα για κάτι περαιτέρω. Μια κανονική βραδιά θα είναι, έτσι δεν θα υπάρχουν ούτε είσοδοι ούτε προσκλήσεις τέτοια πράγματα. Ό,τι πιείτε και ό,τι φάτε που λέμε, αυτό, τίποτα άλλο. Κρατάτε την ημερομηνία. Πέρσι γκρινιάζεται επειδή έγινε Παρασκευή, γι' αυτό φέτος το κάναμε Σάββατο. Θα έχουμε όλες αυτές τις μέρες να τα πούμε και να τα κανονίσουμε. Αλλά ξέρετε ότι ο πραγματικός διοργανωτής είναι ο Γιώργος Πενερλή. Εκεί στη Φιλικών 36, ο Περιστερική, το βρίσκεται. Παράπονα λοιπόν σε αυτόν, όχι σε μένα. Για τον τόπο διεξαγωγής και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι καλά θα το φτιάξουμε. Να είμαστε καλά, καλά θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, κύριε Στέφανε, ξυπνήσε ο κόσμος. Έχει ξυπνήσει, μου λες ο κόσμος, δηλαδή ότι έχει ξυπνήσει. Ξέρεις, λάμψη να στο ρωτήσω τρεις φορές, ξέρω εγώ. Άρα μου λες ότι έχουν ξυπνήσει, ναι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη γραμμούλα για σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, φίλε μου, Βαγγέλη.
0: Καλά, καλά.
1: Όπω ξέρεις, δεν βλεπότανε.
0: Δεν βλεπότανε τίποτα, ναι, δεν βλεπότανε
1: τίποτα. Όπω φίλε, μιλάμε φρίκαρα.
0: Πόσες φορές γύρισαν την μπάλα στο τέρμα οι Νοτιοαφρικανοί. Πόσες φορές, δηλαδή αναρωτιέμαι, δεν τις έχω μετρήσει πόσες φορές γύρισαν την μπάλα στο τέρμα.
1: Πόσες φορές είχαν, που πέφτανε όλο κάτω.
0: Είδες όμως τι σου έφερε το ποδόσφαιρο στο 92, εκεί που δηλαδή δεν σώθηκε.
1: Και το γκολ που μπήκε, από τύχη μπήκε.
0: Μπήκε πάντως.
1: Ναι, πάλι καλά, γιατί άμα πήγαινε παράταση, Παναγία μου.
0: Και να πούμε βέβαια ότι αυτό το ζευγάρι διασταυρώνει με το Ολλανδία-Μαρόκο. Το Καναδάς.
1: Αν περάσει και ένα θεωρητή να περάσει, το έχει το Καναδά. Δεν το βλέπω. Ενώ έχει ταχύτητα, δύναμη και αυτά.
0: Καλή ομάδα έχει, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Δεν έχει τεχνική κατάρτιση. Ξέρεις,
0: εντάξει, τρελή, εντάξει. Δεν είναι κακή ομάδα, είναι καλή ομάδα. Είναι, καλή ομάδα.
1: Είναι όλοι τέτοια. Αυτό ο επιθετικό που έχουν. Είχαν και έναν Ντέιβις που παίζει στην Μπάγερ Μονάχου και παίζει ακόμα, αλλά μου φαίνεται έχει χειαστό.

0: και αλλαγή χτες, ρε.
1: Α, μπήκε.
0: Mm.
1: Δεν το είδα.
0: Ναι, ρε, μπήκε, μπήκε, αλλαγή. Μπήκε αλλαγή, είναι αυτός πολύ καλός παίκτης. Μπήκε στο 75. Μπήκε στο 75.
1: Mm. Τι ήθελα να πω, ο Παναθηναϊκός, στις μεταγραφές που δώσω είμαι ικανοποιημένος μέχρι τώρα. Πρέπει να κάνει όμως 3-4 κινήσεις ακόμα, πιστεύω. Στο μπάσκετ όλα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Όσο υπάρχει Γιαννακόπουλος και ο Μπράντο, δεν φοβάμαι τίποτα. Όλα θα πάνε μια χαρά, πρίμα. Θα έχουμε δυνατή χρονιά του χρόνου και ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ δυνατός και άλλες ομάδες ευρωπαϊκές. Θα γίνει μάχη μεγάλη. Αυτά πιστεύω. Να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Έγινε, φιλαράκι μου. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νίκ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και σε Στέφανο. Να πω λίγο κάτι για το παγκόσμιο. Το έχω πει πάλι, δεν το παραδείγμα και ιδιαίτερα, αλλά ρε παιδιά, αυτήν την Ολλανδία κάτι της χρωστάει, δεν ξέρω. Η μοίρα να το πω, ο Θεός να το πω, το σύμπαν, δεν ξέρω. Έχει αδικηθεί στα παγκόσμια κύπελα που δεν έχει πάρει έστω ένα. Νομίζω ότι εντάξει, επειδή δεν βλέπω και κάτι ιδιαίτερο εκτός από την Αργεντινή που πόσο πια να την πάει αυτός ο Μέση, γιατί...
0: Έχει μια κεκτημένη ταχύτητα η Αργεντινή και πρόσεξε, δεν είναι μόνο ο Μέση, έχει καλούς παίκτες, δηλαδή...
2: Ναι, αλλά φαίνεται, όλοι παίζουν γι' αυτόν, δηλαδή φαίνεται ότι όλη η ομάδα έχει στηθεί πάνω στο Μέση. Μακάρι, γιατί και την Αργεντινή τη συμπαθώ.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να βγάλω από την εξίσου τη Γαλλία, η οποία είναι μια ομάδα που δεν της λείπει τίποτα.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Δεν της λείπει τίποτα της Γαλλίας.
2: Ναι, τώρα παίζω και ξέρεις, από ό,τι έχω δει, είδα λίγο στα βρώματα, είναι ας πούμε η ομάδα της Νοτιοαμερικής, η Αμερικής τέλος πάντων, και η ομάδα από την Ευρώπη, κάπως έτσι έχει γίνει η ιστορία.
0: Mm.
2: Δηλαδή άντε να είναι ένα-δύο που να είναι μίξ από άλλη Ήπειρο, κάπως έτσι, δηλαδή λογικά θα πάει μία από την Νότια Αμερική, η Αμερική τέλος πάντων, μάλλον Νότια Αμερική, και μία από την Ευρώπη στο τελικό. Έτσι όπως πάνε τα σταυρώματα έτσι, στους 32 δηλαδή που είχε μέχρι τον τελικό. Τώρα θα δούμε τώρα, τέλος πάντων. Εντάξει, στο μπάσκετ τι να πω, μου άρεσε στην ουσία ο Διαμαντίδης προανήγγειλε την πανωδό του. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Και το είδα και το έχω προαναγγείλει από την προηγούμενη Τετάρτη.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Απλά άλλο να το λέει ο ίδιος και άλλο να το...
0: Ναι, ναι.
2: Που είπε ότι όσοι αγαπάνε τον Παναθηναϊκό θα πάνε. Θα είναι εκεί τέλος πάντων, κάπως έτσι. Εντάξει. Κοίτα να δεις. Πραγματικά δεν ανησυχώ. Δεν το λέω τώρα έτσι επειδή... Γιατί πιστεύω ότι όποιος και να έρθει, όποιος και να φέρει ο Μπράδοβιτς, καταρχήν θα είναι πάντοτε με την έγκρισή του ή τέλος πάντων θα τον έχει προτείνει ο ίδιος. Έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πλάνο, έχει τον τρόπο, έχει το know-how, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι να μην πετύχει, πάντοτε υπάρχουν και δεν μπορεί να πεις ότι όλες οι επιλογές των Μπράδων ήταν πάντοτε σωστές, αλλά τουλάχιστον έχουν μια μπασκετική λογική και είναι σε ένα πλάνο. Δεν είναι ούτε τυχαίες, ούτε λόγω εθνικότητας, ούτε τίποτα. Όπως λένε τώρα τελευταία οι επιλογές του Αταμάν. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παράδειγμα να σου πω. Εγώ το Σόρτσον ήθελα. Από εκεί πέρα, αφού έκρινε ο Μπράδος ότι δεν μας κάνει, είμαι μαζί του, τελείωσε.
0: Ναι.
2: Ανεξάρτητα αν προσωπικά μου άρεσε σαν παίχτης, έδινε αυτή τη ταχύτητα που δεν την έχει κάποια στιγμή.
0: Νομίζω ότι ο Σόρτς πάει σε μια ομάδα η οποία του ταιριάζει παραπάνω.
2: Ναι, απλά...
0: δηλαδή, το μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια, το μπάσκετ... Ναι, φυσικά. Φυσικά και εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Σόρτς έχει άναψε και ο Μπράντοβιτς στο πράσινο φως παρά το γεγονός ότι είχε άναψε και αυτός ότι είπε «ΟΚ, δεν έχουμε θέμα».
2: Διότι, σίγουρα, διότι άμα ήθελε ο Μπράντοβιτς και τον ήθελε, καταρχήν θα τον έπαιξε να παίξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα στο ποδόσφαιρο, εντάξει, τι να πω, το έχω ξαναπεί, να μην λέμε τα ίδια, πάρα πολύ καλές κινήσεις. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση αυτός ο προπονητής, δηλαδή το πόσο από τα βιντεάκια που βλέπω και από ό,τι ακούω από τα ρεπορτάζ, έτσι. Δεν έχω ακούσει ποτέ, πέρα τα τετριμένα, ότι αυτό δίνουν τα πάντα και τέτοια που λένε σε κάθε προετοιμασία όλες οι ομάδες και όλοι οι ρεπόρτερ για όλες τις ομάδες. Δεν έχω ακούσει ποτέ τόσο επιδραστικός να είναι προπονητής, να σταματάει την προπονητή. Έβαλε μέχρι και, εντάξει, VAR το λέγανε, αλλά δεν είναι στην ουσία VAR, από τις αναλύσεις που κάνουν οι βοηθοί του, μέχρι και στα διπλά που παίζουν, να δουν αν είναι γκολ ή όχι, αν μετράει ή όχι, ξέρω εγώ, ακυρώθηκε ένα του Παντελίνη, μέτρησε ένα άλλο του Τετέι, δεν ξέρω τι διάβασα χθες. Δηλαδή, νομίζω ότι ο άνθρωπος το έχει πάρα πολύ και ασχολείται 100%. Ναι. Τώρα, το αποτέλεσμα που θα έχει, νομίζω στήριξη θέλει. Και εγώ και πέρα νομίζω ότι θα πάρει καλά τα πράγματα. Δείχνει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τουλάχιστον 4-5, αλλά ήταν και άλλες οι συνθήκες με τον Γιωβάνοβιτς τότε. Δηλαδή, ναι, μεν ήταν ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά δεν είχε το υλικό που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είχε το υλικό, αλλά, ναι, αλλά δείχνει και πάλι όμως να αφήνει πίσω αυτή τη διετία την κακή που προηγήθηκε και με τον
2: να πέσει μετά
0: τον,
2: από τόσα χρόνια.
0: Γιωβάνοβιτς, ναι.
2: Γι' αυτό είπα πολλά χρόνια, γιατί και με τον Γιωβάνοβιτς υπήρχε ένα σχέδιο, απλά δεν είχε ούτε τόσο μεγάλο μπάτζετ, ούτε το υλικό που έχει τώρα. Εντάξει. Είναι πολύ καλές κινήσεις που έχει κάνει. Δηλαδή, αν του έβγαινε και αυτό με τον Κρίστινσεν, γιατί από ό,τι άκουσα, μάλλον φεύγει, παρατήθηκε ο Παναθηναϊκός από την περίπτωση αυτή. Εντάξει, νομίζω ότι δεν γεγόμαστε τόσο πολύ για αριστερό μπακ, αλλά απλά θέλουμε ένα αριστερό μπακ. Τώρα, ο backup θα είναι τον Κυριακόπουλο.
0: Εδώ νομίζω ότι η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να τον πάρει σε πρώτη φάση δανεικό, ενώ η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει, και αυτό είναι ένα θέμα.
2: Εγώ κάπου διάβασα χθες ότι αποσύρθηκε. Τώρα αυτά, ξέρεις, στις μεταγραφές δεν παίζουν και μεγάλο ρόλο. Μπορεί να είναι και παιχνίδια, πώς το λένε, για να...
0: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η διαφωνία μεγάλη ήταν σε αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να πάρει ρίσκο λόγω των θεμάτων που είχε αυτό το παιδί το προηγούμενο διάστημα. Να πάρει ρίσκο με αγορά, ήθελε να τον δοκιμάσει μια σεζόν. Και αποσύρθηκε ο Παναθηναϊκός, όπως το λες, ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, νομίζω δεν παίζει ρόλο, αλλά ο Φράις ήρθε και πάει απευθείας χωρίς να κάνει, θα τις κάνει, λέει, εκεί τις εξετάσεις, οκ. Αλλά δεν ξέρω, εντάξει, τώρα φαντάζομαι υπάρχει δυνατότητα.
0: Με τον Ντεφράι δεν είναι, ο Ντεφράι είναι απολύτως...
2: Ξέρω, εντάξει, δεν έχει κάποιο πρόβλημα,
0: είναι άλλη φάση,
2: αλλά...
0: ναι.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Μάλλον ήθελε να εξαντλήσει και την τελευταία μέρα της αριάς του, πιστεύω, και δεν ήθελε να έρθω, θα σου λέει από απευθείας.
0: Γιατί να μην το κάνει.
2: Ναι, προφανώς αυτό έγινε, ναι, πιστεύω για αυτόν τον λόγο έγινε. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε, τα λέμε.
0: Γεια. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, ο Τζόρνταν από τη Ρόδο με τον Πενιλή. Τώρα εδώ τι γίνεται, λέει ο Τζόρνταν. Άρα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, τώρα πληρωμένα από τον Γιώργο Πενιλή, αφού διάλεξε αυτός που θα γίνει το πάρτι και τα λοιπά. Και έρχεται ο Πενιλή να λέει: ο Τζόρνταν εννοείται, λέει, δεν θα πληρώσει τίποτα όλα δικά μου, αλλά ξέχασα, λέει, δεν θα έρθει κρίμα. Τι μπαγλαμάς που είσαι. Τι μπαγλαμάς που είσαι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, υπάρχει χώρος για εσάς που πολλές φορές μου λέτε ότι θέλω να βγω και δεν βρίσκω ποτέ γραμμή. Τώρα είναι η ώρα σας, λοιπόν. Ο οποίος γουστάρει να βγει. Τώρα ο Στέφανο με ενημερώνει ότι έχουμε χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα από τα δελεργία του Τρινάβου. Μου στέλνει ο ψηλός, ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημητρό, για εσένα, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, επίσης κορίτσι. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα. Ένας μήνας ακριβώς και σήμερα έμεινε. Και μετά θα κοιμάμαι, θα ξυπνάω, θα τρώω, θα πίνω σε μια ξαπλώστρα με θέα το Ιόνιο Πέλαγος, λέει ο Γιάννης. Ένας μήνας ακριβώς, 29 έκτο, εντάξει, ναι. Και για μένα να είναι μέχρι 31 Ιουλίου, κάπως έτσι θα είναι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι Γιάννη, τώρα τα λες από τώρα, μαζεύεις, περιμένεις, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και θα μπορώ να πω ότι στις διακοπές το πιο ωραίο πράγμα είναι αυτή η αναμονή. Δηλαδή, οι τελευταίες 10-15 μέρες που ξέρεις ότι φεύγω και θα είμαι, ξέρω εγώ, 20 μέρες έτσι, και αυτό που είπε ο Γιάννης τώρα εδώ πέρα, θα ξυπνάω το πρωί χαλαρός, δεν θα έχω έννοια στο κεφάλι μου. Πιο πολύ είναι, σε φτιάχνει δηλαδή αυτή η αναμονή για αυτό που έρχεται. Διότι η αλήθεια είναι ότι όταν έρχονται οι μέρες των διακοπών, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο όσο θα ήθελες. Ποτέ δεν χορταίνεις διακοπές. Και μετά τελειώνει και λες: τι έγινε, παιδιά. Γι' αυτό ζούμε. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο πάλι για να το ξαναζήσουμε αυτό. Τι να κάνουμε, υγεία να έχουμε, παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Υγεία και πάλι υγεία. Όλα τα άλλα είναι διαχειρίσιμα, και διακοπές και λίγες μέρες παραπάνω, λίγες μέρες παρακάτω. Το ίδιο πράγμα είναι. Το θέμα είναι να είμαστε γεροί όλοι μας. Πάμε στην επόμενη γραμμή τώρα. Μαζεύτηκε ο κόσμος. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Θα σε φτιάξω εγώ, Πενίγλη.
0: Ο Πνάτρος.
3: Είπε, θα πάρτι που δεν έρχομαι, είπε σε μήνυμα.
0: Ναι.
3: Πρόσεξε, άκου εδώ, γιατί εδώ τώρα θα σε στρώσω εγώ τη γούνα.
0: Στον Πενίγλη αναφέρεσαι, φαντάζομαι.
3: Χαχα, καλημέρα, αδερφέ. Το χειμώνα πάρτι μόνο για σένα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, Στέφανε, σε έχω. Μάρτυρα,
0: ναι, λες,
3: όλα θα τα πληρώσεις, και τα μεταφορικά και τα εισιτήρια, όλα, και θα έρθω, πώς το λένε, στις business class, εκεί θα κλείσω.
0: Τσάρτερ θα σου βάλουμε, τσάρτερ.
3: Τσάρτερ, θα πω στο DBG να στείλει το τσάρτερ. Άρε παιδιλί, θεούλη.
0: Έτσι που λες φίλε, έχει δύο χρόνια. Αυτός κανονίζει το πάρτι, αυτός κλείνει το μαγαζί, αυτός διαλέγει την περιοχή. Για να ξέρει ο κόσμος.
3: Δεν πληρώνει τίποτα.
0: Τι θα πληρώνει, όχι. Τι νομίζεις δεν πληρώνει.
3: Εκεί είναι το κερασάκι να πληρώσει τα έξοδα των παιδιών που θα έρθουν. Τι να το κάνω,
0: όχι,
3: ο συντονιστής.
0: Να πληρώσει τα έξοδα των παιδιών, όχι, τι να πληρώσει τα έξοδα των παιδιών, ναι.
3: Πα, που λέει και η γιαγιά μου, μπρε. Έτσι λέει η γιαγιά μου.
0: Άντε, ξέρει και τι άλλο να σου πω γι' αυτό να το ξέρει κιόλα, όλα να ξέρει. Μεταξύ μα τώρα δεν μα ακούγει κανένα. Και κλείνει και το πρώτο στάτι κιόλα. Κλείνει και το πρώτο στάντ, ας πούμε, το πρώτο του μαγαζιού με το που κλείνουμε σε ένα μαγαζί, επειδή ξέρω θα είναι εκεί. Είναι και ο πρώτος που λέει: κάνουμε μια κράτηση εμένα σε αυτό. Βλέπεις το μαγαζί που είναι καλύτερη θέση. Και το κλείνει κιόλας. Το έχει κλείσει ήδη.
3: Κατάλαβα για τι περίπτωση μιλάμε.
0: Ναι.
3: Τώρα κατάλαβα τι έχουμε να δούμε το χειμώνα. Μωρέ, θα σε πάω, εγώ ξέρω εγώ που θα σε πάω και που με πήγαν τα παιδιά.
0: Έλαση, Τζόρνταν, και θα σου κάνω πάρτι ατομικό για σένα, μην άφωνε.
3: Πιο πολύ γι' αυτό πήρα για την καζόρα, για το χαβαλέ, όπως λέω πάντα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Δεν μου λες Παναγιώτη, σήμερα είναι Πέτρου Παύλου. Σήμερα είναι γιορτή. Γιορτάζει Πέτρος Παύλου.
3: Α, ναι, 29 είναι.
0: Ναι, ναι, αποστέλνω Πέτρου και Παύλου. Χρονιά πολλά, ρε παιδιά.
3: Έχω φιλαράκια.
0: Χρονιά πολλά, ρε παιδιά. Πέτρος, Παύλος, Παυλίνα κτλ.
3: Παυλίνα, ναι, Παυλίνα δεν έχω, έχω Παύλου. Να χαιρόμαστε όλα τα παιδιά. Να χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, μπράβο Βαγγέλη μου.
0: Και εμένα τώρα ο Σπύρος από τα Δρεβενοχώρια μου το στείλε. Μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
3: Και στον Στέφανο.
0: Γιατί?
3: Ο Στέφανος γιατί γιορτάζει κάθε μέρα, γιατί είναι το βουνό της χοληψίας. Στέφανε,
0: εντάξει, τον νοιάζει τώρα. Στέφανο, ξέρεις το Άιρις, το ξέρεις του Τζόρνταν, έτσι.
3: Πάντα είσαι ο Πέτρος. Άρε Στέφανε, είσαι αδυναμία μεγάλη. Και δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα τον Στέφανα.
0: Την επόμενη φορά.
3: Την επόμενη, όλα την επόμενη, κάτσε να μην τα κάνουμε. Πάρτι θα κάνουμε, γνωριμίες θα κάνουμε.
0: Πάρτι δεν θα κάνουμε το χειμώνα, γνωριμίες θα κάνεις.
3: Όχι, αυτό είναι VIP το χειμώνα, παιδιά. Ναι,
0: θα είναι VIP.
3: Το λέω έτσι, αλλά δεν θα έρθετε. Τι γραφικός που είμαι.
0: Είσαι λίγο, ναι.
3: Ναι, σήμερα έχω χαρά, έχω το ρεπό σήμερα.
0: Α, μέρα ξεκούρασης.
3: Διάθετος.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Μέρα ξεκούρασης, ημέρα χαράς και πάλι χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά, καλημέρα. Την αγάπη μου σε όλους, παιδιά χαβαλέ, βλέπετε τι γίνεται, δεν αντέχουμε άλλο, όχι άλλο βία, φτάνει, stop. Βάλτε μυαλό στα παιδιά σας, Και πρώτα στα δικά μας τα κεφάλαια και να βάλουμε μυαλό. Φτάνει, no more. Να το πω και στα αγγλικά για τους αγγλωμαθείς.
0: No more.
3: No more. Και με προφορά, no more. Παιδιά,
0: εμένα ξέρεις ποιο είναι το σλούγκαν, εμένα το σλούγκαν μου ξέρεις ποιο είναι τελευταία.
3: Για πες το.
0: Stay chill, ναι. Real. Καλό έτσι.
3: Βαγγέλη, ωραίο.
0: Στάρισε.
3: Βαγγέλη, καλό.
0: Ναι, αφού σκέφτομαι να κάνω και μπλουζάκι.
3: Stay chill.
0: Stay real.
3: Ναι, ωραίο.
0: Σκέφτομαι ένα μπλουζάκι.
3: Ναι. Ωραίο, ωραίο.
0: Ναι.
3: Το αγοράζω.
0: Προσπαθώ να.
3: Με φάτσα νέρι, αριστερό στήθος.
0: Με τόσες ώρες με γραμμές τηλέφωνα προσπαθώ να είμαι chill, καταλαβαίνεις.
3: Λοιπόν, καταλαβαίνω. Παιδιά, συγγνώμη πριν κλείσουμε. Συγγνώμη, ωραία πάσα. Μετά έχουμε Fox Bet 8:30-10 για τους παραπονιάριδες τις γραμμές. Αποσιολόγιο, το νου σε δρεμάλια.
0: Όπα, μην αγριεύεις, έγινε.
3: Όχι, δεν αγριεύω.
0: Έγινε.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Δεν ξέρω, λέει, για τους Πέτρους και τους Παύλους, αλλά σήμερα έχω επέτειο, λέει, με τη γυναίκα μου. Και αυτό. Μετά το μήνυμα σου κόβεται, φίλε. Να ζήσετε, να είστε γεροί. Και αυτό πρέπει, λέει, να το ξέρω και να το θυμάμαι. Ναι, πρέπει να το ξέρεις και να το θυμάσαι αυτό. Και να το ξέρεις και να το θυμάσαι. Τι κόλλημα έχουν οι γυναίκες με αυτό. Λες και τι έγινε. Πέτειο, λέει. Τι επέτειο. Τι επέτειο. Εγώ κάθομαι πάνω στο μπαλκόνι, Στέφανε, ακούω κόρες, τον παντρεύεται κανένας. Λέω, αλλά θα περάσετε. Γλεντίστε, λέω, γλεντίστε. Τι να κάνω, 28, βγάλω γραμμή. Βγάλε, δώστε μου. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, φίλε.
4: Γεια σας, από Ελβετία.
0: Τι έγινε εκεί στην Ελβετία, πώς πας?
4: Τι βαψινόμαστε.
0: Καμία Ελλάδα, θα κατεβείς τώρα τον Αύγουστο.
4: Τώρα τον Αύγουστο, αυτό.
0: Μπράβο.
4: Ένα μήνα άδεια.
0: Μπράβο. Να το καλό.
4: 40 βαθμούς. Πού στην Ελβετία.
0: Έχει, ναι, στην Ευρώπη σε κάποιες χώρες έχει καύσωνες γερούς και εκεί σε εσάς έχει πολλούς, ναι.
4: Φαντάσου, ανοίγουν και ο άσφαλτος.
0: Σόπα, ρε.
4: Σκάι αυτές, ναι.
0: Να.
4: Έκλεισε ο Ότοπαν εδώ πέρα για 2-3 μέρες επειδή έσκασε η άσφαλτος.
0: Τι λες, ρε φίλε.
4: Ναι, πολύ ζεστή. Έχει να κάνει 30-35 χρόνια εδώ πέρα, σκιάζει.
0: Ναι, εντάξει, αφού η Ελβετία είναι κυρίως ορεινή χώρα, έχει άγιο το βουνό.
4: Και ξέρεις, το 30, το 40 εδώ πέρα είναι στις 5 βαθμούς στην Ελλάδα, στην 6.
0: Ναι, δεν είναι σαν εμάς που είμαστε συνηθισμένοι κάθε καλοκαίρι. Αυτό μου λες, είναι 35 χρόνια να κάνει τέτοια ζεστή εκείνη. Είναι θέμα. Γιατί?
4: Σπάνια
0: να φυσικοτήσουν
4: το αυτό, έχουν ξεκινήσει και βάζουν με
0: τη ζέστα. Σοπαρε φίλε.
4: Ναι.
0: Μανεμιστήρα δηλαδή βγαίνει η φάση.
4: Μανεμιστήρα, εντάξει, εγώ έχω σπίτι έχω, αλλά...
0: Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε δελτίο, κάτσε όπως είσαι αν θες, να συνεχίσουμε μετά.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση
10: Ζήση, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Λοιπόν, ο Γιάννης Ολβετός είναι Ολβετός. Από την Ελβετία, ο φίλος μου. Συγγνώμη για το Ολβετός. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα.
0: Έλα, γορή.
1: Λοιπόν, μια ερώτηση να σου κάνω.
0: Βεβαίως.
1: Σε φανέλα, σε ομάδα, ποιο νούμερο σου αρέσει να φοράς?
0: Όταν έπαιζα
1: από... νούμερο,
0: όταν έπαιζα από το σφαιρό.
1: Ναι, τέλος.
0: Το 6, το 8 και το 11 φορνάγα. Το 6, 8, 11.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ 6, 8.
1: Ωραία. Mm. Ωραία. Εντάξει, εγώ θα σου δω μια φανέλα, σαν γκάλεν που είναι πράσινη, γιατί άλλες ομάδες είναι άλλο χρώμα.
0: Ναι.
1: Με το νούμερο και μετά εσύ που μόνο να μαθαίνεις πατάς το όνομά σου. Γιατί εδώ δεν θα βρουν ελληνικούς χαρακτήρες.
0: Εδώ στην Ελλάδα από πού είσαι εσύ, Γιάννη?
1: Εδώ Ηλιούπολη.
0: Ηλιούπολη, εδώ, Αθήνα είσαι, ε.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ωραία, φίλε, με το καλό. Όταν θα έρθεις, θα τα πούμε.
1: Για πες μου κάτι τώρα, τι δεν βλέπεις να γίνει το μπάσκετ.
0: Σε ποιο κομμάτι? Ποιο, το μπάσκετ, το τουρνουά?
1: Ναι, για να πω, πλούς, πω,
0: πλούς. Λένε ότι τους ημιτελικούς τους δύο στο κλειστό και να προσπαθούν να κάνουν το μεγάλο τελικό στο ανοιχτό το ΆΚΑ, ναι.
1: Θα είναι πολύ ωραία, ε.
0: Θα είναι άλλη φάση. Θα είναι άλλη φάση.
1: Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε από μία ομάδα στο κόσμο. Θα δούμε στην πορεία που θα ξεκινούν τα παιχνίδια.
0: Τώρα κοίταξε, αυτό που έχει ενδιαφέρον ότι δείχνει λίγο να μπαίνει σε μια σειρά το θέμα του Ντέσσερς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Αυτό μαρτυράκι για το ότι ήρθε ο Ράστοντερ και δεν ήρθε ένα πιο μεγάλο όνομα στο 9.
1: Μπράβο, όπως αυτός ο Ράστοντερ, δεν τον έχω δει, πολύ καλός.
0: Α, μπράβο.
1: Πολύ γρήγορος.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ, πολύ καλός, με την πάρα στα πόδια.
0: Όχι, το λέω αυτό, Γιάννη, ξέρεις γιατί? Γιατί πολλοί λένε, παιδί μου, λέγανε, λέει, ότι θα πάρουν, λέει, 9, ξέρω εγώ, παιχταρά κτλ. Να θυμίσω ότι έπρεπε ο Παναθηναϊκός αντίθεση με τον 4. Να πω για τον 4 ότι πήγε και αυτός στην Ολλανδία, εσωματώθηκε, κάνει προπονήσεις με μπάλα και υπολογίζεται γύρω στις 10 με 15 Ιουλίου να μπει στην ομάδα κανονικά. Να θυμίσω λοιπόν για τον 4, γιατί κάποιοι λένε ότι ο Ράστοντερ περίμενα κάτι πιο καλό, επιθετικό. Ο 4, ο Παναθηναϊκός πέρσι τον αγόρασε με 6 εκατομμύρια για να είναι ο βασικός του. Έτσι. Άρα λοιπόν, έχοντας τον Τετέι, τον Τέσσερς, ήταν λογικό ότι δεν ήθελε να βάλει ακόμη ένα έτσι πολύ βαρύ χαρτί εκεί. Γιατί πώς θα παίξουν? Και αν ο Τέσσερς είναι καλά, το ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός παίχτης πρώτα απ' όλα. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θα γίνει πολύ μεγάλη κόντρα, γιατί και αυτός που πήρε τώρα ο
0: Ράστοντερ.
1: Ο Ράστοντερ, τι είναι αυτός εδώ? Ελβετός και πάνε και Γκοντζάβο μαζί, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Είναι καλός και είναι σε ηλικία καλή. Είναι 24 χρονών παιδί ο Ράστοντερ. Ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ελβετία, αλλά είναι στην καταγωγή Σκοπιανός. Αυτός.
1: Σκοπιανός, μπράβο.
0: Αλλά έχει γεννηθεί στην Ελβετία.
1: Ναι, είναι που σου λέω, άμα με αυτόν τον προπονητή θα τον ανεβάσει πολύ.
0: Για να δούμε.
1: Εγώ βλέπω ένα δεύτερο Μπέρκ.
0: Τι βλέπεις?
1: Ένα δεύτερο Μπέρκ.
0: Πιανούς του Ράστοντερ.
1: Ναι.
0: Πολύ αισιόδοξο, σε μακάρι. Αν γίνει αυτό, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Έτσι και ο Μπέρκ στην αρχή ήταν λίγο δεφερόταν, μετά πήρε μπροστά.
0: Εντάξει, ο Μπέρκ όμως ήταν τεράστια προσωπικότητα και ήταν και σε άλλη ηλικία. Έτσι, ήταν 28-29, απλά έρχονταν, αν δεν είχε τραυματιστεί, δεν έρχονταν ποτέ εδώ τότε.
1: Άγια σου. Αν σου λέω αυτό το προπονητή το Δανό, θα πάει στο Λέψη. Ήταν, όχι σαν τον Μπέρκ, ένα βήμα, ένα στάδιο πριν τον Μπέρκ.
0: Ναι.
1: Να πούμε, πάμε πώς έχουν.
0: Γεια σου Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Και θα μιλήσουμε.
0: Θα λέμε. Πώς λέγεται, λέει ο Κινέζος διοργάνωτης πάρτι? Πέινιρ Λι. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Φίλε Γιάννη, λέει, ρώτω η ώρα σαν Αιγαίο πουθενά, έτσι, Βαγγέλη. Το καθένα έχει την ομορφιά του, αδερφέ. Το καθένα έχει την ομορφιά του. Εμένα μου τα φέρε στη ζωή. Πολύ πήγαινα πολλά χρόνια Αιγαίο παλιότερα. Τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια εξηγέμαι πολύ προς Ιόνιο για ευνόητους λόγους. Γενικά η Ελλάδα έχει ομορφιές παντού, παιδιά. Αρκεί να αξίζει να την ταξιδέψει κανείς από πάνω μέχρι κάτω, που λένε. Δηλαδή έχει παντού διαφορετικές ομορφιές και γενικά είναι μια χώρα που σου δίνει πάρα πολλά. Είμαστε τυχεροί σε ό,τι αφορά το μέρος που ζούμε. Τώρα για τις συνθήκες, ας τα αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 2-10-95-79-283-4-5, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ρε φίλε.
2: Φιλαράκο, κάτι είναι στημένο, δε.
0: Σε τι, αγόρι μου?
2: Με το θέμα τον πάρτι.
0: Σου λέω, σε έχω είπα την αλήθεια όλη. Παράπονο έχεις εμένα, γι' αυτό το πάω.
2: Τι λένε, ότι είναι επενδυτή κι άλλη εκεί δηλαδή. Το κάνεις όλο από δεξιά. Εμείς θέλουμε από αριστερά.
0: Εννοείς σε ό,τι αφορά την τοποθεσία, λες εσύ.
2: Την τοποθεσία. Εμείς θέλουμε παράγκα. Αυτό δεν είχαμε πει.
0: Είναι...
2: Γιατί δεν τα αλλάξαμε. Πού είσαι πάνω.
0: Μην ψάξεις τον πάνω. Τα διοργανωτής στον πάρτι είναι ο Πενελή.
2: Εδώ μπήκαμε να βάλουμε και τη CJ. Θα την κάνουμε, το κάνουμε στη Ρόδο. Θυμάσαι.
0: Εδώ η Ρόδος, ναι. Ναι. Όποιος έχει παράπονα για το πάρτι, το έχει σε μένα, στο Γιώργο. Το πάμε. Για πες.
2: Όπου να είναι, εδώ καλά να είναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Το πολύ πολύ να κάνουμε, τον πρώτο στις 17 την Παρασκευή.
0: Όχι Παρασκευή, πέρσι το έγινε Παρασκευή και γκρίνιαζαν όλοι γιατί το κάνεις Παρασκευή. Φέτος Σάββατο, τι θα σας κάνω. Και την άλλη μέρα έχει τελικό μουντιάλ.
2: Για αυτό δεν το κάνουμε διπλό. 17-18.
0: Ναι, πάρ' το διπλό.
2: Πόσο άλλο το παιδί μου κάνει τρεις μέρες γάμο.
0: Βέβαια.
2: Βέβαια. Λοιπόν. Απλά να... Από και εγώ την προσωπική μου εμπειρία, γιατί το 90 ήμουνα 20 χρονών και 21, 22, 91 τότε, τέλος πάντων. Αυτός ο άνθρωπος, ο προπονητής...
0: Ποιος?
2: Δεν υπήρχε... Στο Πρατοβής.
0: Ο?
2: Για το Ζέλικο.
0: Α, ο Πρατοβής, ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπήρχε... Συμφωνώ δηλαδή και δεν νομίζω να κάνω λάθος. Δεν υπήρχε άνθρωπος στον δρόμο που θα του πει άσχημη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν άνθρωπος που σε είχε κερδίσει μόνο και μόνο με την ευγένειά του, με την αυθεντική του ιδιοφυλία. Με όλα τα πάντα ρε παιδί μου. Δεν στο έβγαζε να του πει άσχημη κουβέντα.
0: Δεν προκαλεί γι' αυτό. Δεν προκαλεί
2: ποτέ. Μπράβο, Ευαγγέλη. Mm. Ακριβώς, Ευαγγέλη. Ακριβώς. Και άμα θυμάμαι καλά, τότε ήταν τότε η δεκαετία του 90 με τις καλές ομάδες του μπάσκετ, του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Τότε θυμάμαι εμείς, ο Φιλίππου ήταν ακόμα στη ΙΝΑΕΚ, μου φαίνεται. Τότε.
0: Ο Φιλίππου ήταν μέχρι αρχές 2000. Πήρε το πρωτάθλημα το 2002 η ΙΑΕΚ και έφυγε μετά από 2-3 χρόνια. Ναι. Εκείνη την εποχή, αρχές 2000, ήταν στον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς και στην ΙΑΕΚ ο Ντούντα. Που είναι και κουμπάρι ο συγχωρεμένος που συγχωρεθεί ο Ντούντα.
2: Α, ναι, μπράβο που γινόντουσε αυτά τα νέα σωστά τα...
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μέσα στην αθλητική δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Και να ακούω, δηλαδή, ορισμένα πράγματα. Ρε παιδιά, όταν δεν θέλω να λέω ονόματα, όταν θα πάρει κάποιος ένα παίχτη, οποιοσδήποτε και να είναι αυτός, στην εποχή που έχουμε φτάσει, είναι δυνατόν να μην το βάλεις να κάνει αθλητικές ιστορίες και αυτά. Μα τι φαίνεται. Αυτός που πήρε ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Αυτό έχει θέμα. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή απλά να φαγωνόμαστε στο ραδιόφωνο έτσι. Δηλαδή είχα φτάσει σε σημείο με την Παναγία να το γυρνάω και όταν έπαινες και έλεγες τα μηνύματα τότε να το ξαναγυρνάω και να το άφηνε να το άκουγα. Είχε γίνει πολύ τοξικό ρε παιδί μου η συνομιλία μεταξύ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Για να μην λέω ονόματα. Mm. Λίγο να σεβόμαστε και την ιστορία και όλα αυτά που έχουν γίνει. Και ξέρουν οι ομάδες άμα κάνει ένας παίχτης ή όχι. Λοιπόν, γιατί να πούμε, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Λίγο μας πειράζει αυτό γιατί είχαμε συνεχίσει διαφορετικά.
0: Τώρα ετοιμάζεται και σιγά σιγά να μπει σε mood προετοιμασίας. Κάπου διάβαζα και για τα φιλικά της.
2: Μετά μου βέβαια έχει κλείσει τα 5 και είναι να κάνει και το 6ο.
0: Έχει κλείσει λέει με τη Τσβόλε 26 Ιουλίου, με τη Σάμψου Σπορ 29 Ιουλίου και τη Σεντ Τρούιτεν 2 Αυγούστου. Mm-hmm. 3 Αυγούστου θα μάθει τον αντίπαλο στα πλέον του Champions League. Έτσι. Και 12 του μήνα, 12 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο που θα είναι το Super Cup με τον Όφη.
2: Το Φερνάντες, ρε φίλε, δεν τον υπολογίζει καθόλου. Δεν θα τον πάρει καθόλου στην Ολλανδία μαζί, δηλαδή γενικά.
0: Έτσι είχα διαβάσει, ναι.
2: Γιατί δεν έκανα το τέτοιο κόλλημα και εκεί. Αυτοί ξέρουν καλύτερα.
0: Προπονητής, ναι.
2: Ναι, αυτοί ξέρουν καλύτερα, αλλά εντάξει, παιδί μου, ήταν ο Φερνάντες.
0: Έχει, ρε παιδί μου, το παιδί έχει ένα χαρακτηριστικό, είναι τρομερός με την μπάλα στα πόδια. Το θέμα είναι ότι οι προπονητές ζητάνε ένα ολόκληρο πακέτο.
2: Να βλέπει εκεί εδώ, ναι.
0: Ένα ολόκληρο πακέτο, ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει Βαγγέλη μου, τις καλημέρες μέχρι την Παρασκευή, δεν είσαι. Πρώτα ο Θεός.
0: Ποια Παρασκευή?
2: Αυτή.
0: Εγώ, πριβώς άδεια.
2: Ναι, πότε σταματάς?
0: Όλο τον Ιούλιο κάνω κανονικά, ρε. Πότε φύγα εγώ νωρίτερα?
2: Όχι, ρε φίλε, και τον Ιούλιο.
0: Πότε έφυγα νωρίτερα, αφού ξέρεις, αρχές Αυγούστου φεύγω. Ναι, μέχρι 31 Ιουλίου είμαι εδώ, δεν πάω πουθενά.
2: Εντάξει. Ωραία, μαζί.
0: Έλα, τα λέμε, έλα, γεια.
2: Καλημέρα,
0: λοιπόν, να σας δώσω μια είδηση τώρα που το διαβάζω από το sportfm.gr. Από τα ξημερώματα της Δευτέρας, εδώ και λίγες ώρες, έχει πατήσει Αθήνα ο Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος έρχεται για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε ότι ο Αγγολέζος, κεντρικός αμυντικός, στην περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Οβιέδο. Είναι στα 26 του χρόνια, έτσι, και έχει παρελθόν με τον Ολυμπιακό, τον ξέρουν και τους ξέρει. 2-10-95-79-283-4-5, συνεχίζουμε με τον κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Τι κάνουμε, ο Κυριάκος, είμαι ο Σαραβάκος.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
3: Είσαι καλά?
0: Είμαι καλά.
3: Την παιχτούρα που πήραμε το Σεντερφόρ, τον έχεις δει καλά, τα στιγμιότυπα που δείχνουνε?
0: Τα στιγμιότυπα τα έχω δει, αλλά ξέρεις, πάντα με τα στιγμιότυπα είμαι λίγο επιφυλακτικός, θέλω να δω και
3: λίγο. Αδερφέ, θα σου πω κάτι για να το ξέρεις. Βάλε και τα στιγμιότυπα από το Βαγγελάκι το Μάτζιο και θα δεις, λες, και είναι δίδυμη.
0: Ο Βαγγέλης ο Μάτζιος ήξερε πολύ μπάλα σαν εννιάρη.
3: Πεκτάρα, πεκτάρα.
0: Ναι, σαν δηλαδή με την μπάλα στα πόδια σαν σέντερφορ, ήξερε πάρα πολύ μπάλα. Το διευκρινίζω έτσι.
3: Έτσι. Αν ήταν δουλευταράς θα είχε κάνει
0: θα πολλά άλλο, ναι, θα είχε άλλη ιστορία.
3: Ίδιο στυλάκι ακριβώς είναι αυτός ο παίκτης που πήραμε. Και να μην σου πω, μην γίνει βασικός. Πεκτούρα, πεκτούρα είναι. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Καλή σου μέρα, αδερφέ.
0: Έγινε, παίκτη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Λοιπόν, δεν έχουμε γραμμή. 2-10-95-79-283-4-5 το τηλεφωνικό κέντρο για όλους εσάς διαθέσιμο. Για να τα πούμε στον αέρα μέχρι εκεί. Μπάμπης λέει από τα Κεραμεία, Χανιά Κρήτη, ξέχασα να γράψω το όνομά μου, Βαγγέλη. Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν Πέτρο και Παύλο σήμερα. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα, Ελλάδα. Επιτέλους λέει καύσωνα τέλος, λέει ο Αλέξης από Στουτγκάρδη. Καλή δύναμη σε όλους. Άρα, παιδιά, λέει όπως καταλάβατε τώρα πυρωμένα. Α, το δυνατό του Τζόρνταν, οκ, okay, μετά βγει αέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Θέλω να βρω μια δουλειά που να κάθομαι το χειμώνα και να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Έχει τίποτα κατά νου, έχουμε πήξει το ταξίλι. Να κάθομαι το χειμώνα, λέει, και να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Στέφανο, καλό είναι αυτό, ε. Ωραίο σχέδιο μου φαίνεται του Νίκου. Μπράβο, Νικόλα, μακάρι να το υλοποιήσεις. Και να μην ξεχνάμε, λέει ο Μπράντοβιτς, λέει πόρον πόρον πόρον πέρον πέρον, λέει ο Λάμπρος. Οκ. Okay. Καλημέρα, παιδιά, λέει, καλή εβδομάδα. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός, το ανεκδοτάκι της ημέρας. Ρωτάει, λέει, η γυναίκα τον άντρα, αγάπη μου, φοβάσαι το θάνατο? Εννοείται, της απαντά. Υπάρχει άνθρωπος που δεν το φοβάται? Τότε γιατί κοιτάς τον ποπό της κοπελίτσας? Ο Μπράντοβιτς έχει το know-how και η επιτυχία είναι σίγουρη. Αν αποτύχει, θα έχει αδικηθεί, λέει από τη διαιτησία ο Δημήτρης ο μπασκετικός. Με το λίγο. Τι να σου πω. Εντάξει, οκ. Okay. Αν το βλέπεις εσύ έτσι. Όμορφες καλημέρες, λέει από τη Μυτιλήνη ο Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άντε να αρχίσει το ελληνικό πρωτάθλημα να ζουμί ημέρα. Αρκετά με το Μουντιάλ, λέει ο Παγωτατζής. Τι αρκετά με το Μουντιάλ? Τώρα με τα νοκάου την ώρα του Μουντιάλ. Θα του χορτάσει του δικού μα, τι βιάζεσαι. Καλημέρα, παιχταράδες, και καλή εβδομάδα. Κάτω τα χέρια από τον Γιώργο τον Πενιρλίνο, το καλύτερο παιδί. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει Ειρήνη Παουτσού. Ναι, Ειρήνη, γιατί σε βολεύει και σε ένα η περιοχή για το πάρτι, ε. Από ό,τι κατάλαβα, και είσαι και φιλαράκι με τον Πενιρλί, τα λέτε καλά. Άρα στηρίζει το project. Σε περιμένω και σένα με την παρέα σου. Καλημέρα, Βαγγέλη, με κάθε μέρα παρόν ακούω, δεν επικοινωνώ, αλλά παρακολουθώ και την εκπομπή στο YouTube. Λέει ο φίλος μου, ο κύριος Δημήτρης από την Κατερίνη. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, την αγάπη μου. Χρόνια πολλά και στο χωριό μου σήμερα, λέει, των Αγίων Αποστόλων, στην Επισκοπή Ευβίας, ένα μικρό ορεινό χωριό λίγο πριν την Κίμη. Α, στην Κίμη, ε. Ωραία, μια χαρά είσαι, Γιάννο. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα στους καλύτερους, καλή εβδομάδα. Νίκος Πανάθα Περιστέρη, έχει γενέθλια ο πατέρας μου σήμερα, του μεταφέρω τα χρόνια πολλά, σας ακούει κάθε μέρα. Την αγάπη μας στον μπαμπά, χρόνια πολλά, πολύ χρόνος Νικόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο, και καλή εβδομάδα. Έχω ένα feeling, λέει, για τους Ιάπωνες σήμερα. Ακολουθεί κακό πρωινό ανέκδοτο. Μια ξανθιά παίρνει κλαμμένη τον άντρα της με βιντεοκλήση στη δουλειά. Είμαι άχρηστη, δεν σου αξίζω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνη μου, είμαι ανίκανη εντελώς. Σταμάτα να κλαις και πες μου τι έγινε, λέει ο άντρας από το τηλέφωνο. Να, έχω ανοίξει αυτό το puzzle και δεν μπορώ να βρω ούτε ένα κομμάτι να ενώσω. Και του δείχνει το κουτί από την κάμερα. Ατάραχος ο άντρας της λέει: Άκου, αγάπη μου, μάζεψε τα κομμάτια όλα πίσω στο κουτί με τα corn flakes. Και όταν γύρισε στο σπίτι θα το συζητήσουμε. Καλημέρα σε όλους. Όχι και έτσι. Καλημέρα στο Μάριο. Λοιπόν, αν μπορείς, λέει, Βαγγελάρα, καλημέρα. Εμείς εδώ στη Φραγκφούρτη βρεχόμαστε πολύ σήμερα. Να είσαι καλά, καλή εκπομπή. Χάρη σε μόνο ΑΕΚ. Αν μπορείς, πες μου λίγο με τα γραφικά για την ΑΕΚ, γιατί το έχω χάσει λίγο. Δεν έχει κάτι φοβερό η ΑΕΚ με τα γραφικά στο ρεπορτάζ της, γιατί πάντα πριν πω για εκπομπή, ρίχνω μια ματιά τελευταία στα ρεπορτάζ των ομάδων, τι γίνεται, γιατί τρέχει. Δεν έχει κάτι σήμερα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ φοβερό με τα γραφικά, για να σου μεταφέρω, φίλε Χάρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Πανέμορφη Ελλάδα, αλλά δυστυχώς για να την απολαμβάνουν άλλοι. 680 ευρώ το εισιτήριο μετεπιστροφής για τετραμελή οικογένεια και αυτοκίνητο να πάει διακοπές στην Κρήτη, λέει ο Μάνος. Αυτό με τα ακτοπλοϊκά είναι ένα ζήτημα, παιδιά. Άλλο λέω εγώ όμως εγώ. Έτσι. Βαγγέλη, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα. Με πολλή υγεία και τύχη. Ξημερώματα Κυριακής χάσαμε. Το Γιώργο, λέει, 22 χρονών και ο οδηγός του αμαξού 23 στη Μέθ Τρικάλων, σοβαρά από Καλαμπάκα. Δεν το γνωρίζω. Ένα παιδί το κάτι άλλο λέει, τι να πω εγώ τώρα γονείς του, γι' αυτό υγεία, καλημέρα λέει από Πλαταμόνα. Πάντα κάθε απώλεια νέου ανθρώπου, Κώστα είναι, καπετάνια είναι, είναι άστα. Όπως λέω και εγώ, δεν πρέπει ποτέ σε κανένα σπίτι να σπάει αλυσίδα, πάντα να φεύγουν μεγαλύτεροι. Κάθε φορά που φεύγει ένας νέος άνθρωπος είναι ό,τι χειρότερο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ωραίος Ρεβάγκο, ακόμη να μην απαραίτητα τέλεια, λέει ο Παναγιώτης. Παιδιά, δεν αλλάζει κάτι. Κάθε καλοκαίρι είναι... έτσι πάμε. Το ξέρετε ότι τότε τερματίζω τον Ιούλιο και φεύγω εκεί στο πρώτο διάστημα του Αυγούστου. Καλημέρα, Βάγκο. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Υγεία, Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Για να ξεμπερδευτείτε, λέει, σήμερα γιορτάζουν ο Πέτρος και ο Παύλος που ήταν λίντερες των Αποστόλων και αύριο γιορτάζουν όλοι οι υπόλοιποι Απόστολοι μαζί και το όνομα Απόστολος, λέει ο Παναγιώτης. Εντάξει. Ευχαριστούμε για τη χρηστική πληροφορία. Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε Πέτρους και Παύλους. Χρόνια πολλά στην κόρη μου την Παυλίνα. Λέω Θεοδωρή στο Παόκι. Να χαίρεσαι το κοριτσάκι σου, αδερφούλη μου. Υγεία. Πάμε τώρα τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Πώς είμαστε, καλά.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Μια χαρά. Λοιπόν, δύο πράγματα για που τα ακούω και παραξενεύομαι πώς το λογισμικό κάποιον άνθρωπο. Λοιπόν, για το ΦΑΛ. Από τον Ολυμπιακό να αποδεσμεύτηκε. Έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να τον κρατήσει για τέταρτο ψηλό. Δεν μπορούσε να δώσει επίσης αυτόν τον συμβόλαιο για τέταρτο ψηλό. Και πήγε στον Παναθηναϊκό. Ούτε είχα σκέψη για ποιο λόγο ένας Ολυμπιακός να έχει παράπονο από το ΦΑΛ. Ο αντίθετα θα έχω παράπονο μαζί του αν δεν πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα ήταν ανοησία να μην πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Πριν είχε γίνει με τον Σλούκα. Όταν σου δίνω 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια μην πας. Απλά για τον Σλούκα χαλαστήκαμε 2 φορές για κάποιες δηλώσεις του. Πρώτο για τον χρόνο συμμετοχής και μετά ήταν κάτι εναντίον τον Αγγελόπουλο. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα. Το να μην πας όταν σου δίνουν αυτά τα χρήματα είναι ακατανόητο. Ας πούμε ένα τριγκάρι και η κόντρα τώρα που θα γίνει με τον Μιλουτίνοφ, με τον Χολ, με τον Ταϊρίκ. Είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή θέλουμε να το δούμε πασχετικά. Mm-hmm. Πως πολλοί φοβόντουσαν να δουν τα play-offs μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν τρίκαρε όλο αυτό. Θέλαμε να το δούμε. Δηλαδή θα φοβηθούμε να δούμε τελικό Βραζιλία-Αργεντινή. Αφού αυτό μοιρήνω μια ζωή. Ή τελικό Champions League Liverpool-Manchester που τα λέγαμε πριν λίγα χρόνια. Και δεν έκατσε. Νομίζω για ποιο λόγο κάποιοι Ολυμπιακοί λένε ότι τον πληρώσαμε πέρσι, λέει, που ήταν δραματίας. Αφού ήταν συμπαντική υποχρέωση, πρώτο και έτσι εκεί δεύτερο.
0: Και δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος τραυματίστηκε ενώ έκανε διακοπές. Σε παιχνίδι τραυματίστηκε. Στη δουλειά του ήταν.
4: Και ότι του ανανέωσε, τον έβαλε σε 19 Ολυμπιακός, γιατί είχε μια θέση, και θα πάρει 300.000 μπόνους. Χαλάρι του, για αυτά που πρόσφερε. Τι είναι το πρόβλημα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Αυτό είναι το δίλημα με το οποίο δεν υπάρχει. Γιατί ο Ολυμπιακός αν μπορούσε να κρατήσει εντός δε φυγή μαχίση ένα εκ το δύο. Πού κολλά αυτό. Ο Μακίσικ θα μπορούσε να μείνει τα μια έξτρα λύση backup είτε του Ντόρσεϊ σε ένα-δύο παιχνίδια άλλα δύο-τρία του Φουρνιέ ή του Μοντέρο να μπει στη 12 στην Ευρωλίγκα μέσα σε 12-15 παιχνίδια. Ο Ζόζεφ που κολλά για τέταρτος. Κολλά. Αφού και στον Παναθηναϊκό μετρήσεις τώρα τους ξένους, νομίζω βγαίνουν μήνυμου 10. Μήνυμου 10. Δηλαδή κόψεις από εδώ, κόψεις από εκεί. Εκτός αν ξεκινάς να κόβεις έναν Γκόμεθ ή Όσμαν, αν κόψεις Γκραντ, με τους παίχτες που θέλετε να πάρετε, Οι ξένοι γίνουν 10.
0: Ωραία, στην Ελλάδα θα παίζουν 7. Και ένα σοφάλ 8. Να μένουν δύο έξω.
4: Δεν είναι κάθε παιχνίδι, θα περάσει το έσπερα. 6 θα παίζουν.
0: Όχι, θα περάσει, 7 θα γίνουν.
4: Εντάξει, εγώ ακούω ότι θα περάσει, μάλλον θα περάσει του χρόνου.
0: Όχι, θα γίνει από φέτος.
4: Μακάρι να γίνει. Όλες τις ομάδες.
0: Εσένα σαν Ολυμπιακό σε βγαίνει ακόμα παραπάνω αυτή τη συνθήκη. Όχι και τον Παναθηναϊκό το χαλάει, αλλά τον Ολυμπιακό ακόμα παραπάνω, γιατί το ξέρεις ότι είναι πιο δύσκολα σου.
4: Να σου πω.
0: Ναι.
4: Το ίδιο συμφέρει, ακριβώς το ίδιο συμφέρει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Όλους τους συμφέρει.
0: Όποιος θέλει να επενδύσει παραπάνω το συμφέρει. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, το είπαμε από την έννοια ότι εκτός από τον Μπαπ και από τον Ντόρση, ξέρω εγώ, και τον Γουόκαπ, γι' αυτό το λέω. Είναι λίγο πιο στριμωχτά στον Ολυμπιακό, γι' αυτό λέω.
4: Όχι, μα ο Ολυμπιακός φέτος δύο ξενιδί, πόσους ξένους. Δύο ξενιδί, 4 ξένους.
0: Ναι, αλλά του φύγει όμως και ο Λαριτζάκης όμως φεύγει. Έφυγε ένας
4: Έλληνας. Πρέπει να φύγει. Ωραία, πάμε σε αυτό το θέμα. Ο Ολυμπιακός θα παίζει με 6 ξένους. Α, στους 7, όσο λέω 6.
0: Μα σου λέω ότι θα γίνει 7 τώρα, τι α στους 6, θα το δεις.
4: Ωραία, 7. Βεζέγκοφ 8. Παπα-Νικολά 9. Ντόρσεϊ 10. Ουόκαπ 11. Είδες πολλές φορές να παίζουν τα 190 λεπτά, αυτό λίγο από 190 λεπτά, τουλάχιστον οι 10 από τους 12. Είδες σε πολλά παιχνίδια. Σε πολλά παιχνίδια τα 200 λεπτά τα παίζουν 10-11 παίχτες. Και μετά είναι αυτό. Αλλά σου λέει, βάλε και δύο Έλληνες να υπάρχουν εκεί, μπας και μες στη χρονιά να παίξουν 50 λεπτά. Σου λέει, αφού 50 λεπτά είναι 0, είναι σχεδόν τίποτα. Αλλά όλη αυτή η φιλολογία να έχουμε Έλληνες για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, για τρία παιχνίδια. Να πάει ο Ολυμπιακός τώρα, να κόψει το μέλλον ενός Έλληνα παίχτη. Αυτός που πήγε στον ΠΑΟΚ, πώς λέγεται το παιδί που πήγε στον ΠΑΟΚ, ο Έλληνας.
0: Ποιος πήγε στον ΠΑΟΚ?
4: Ένας πλέινεκερ. Πολύ καλός, εξέλιξιμος παίχτης, 21 ετών νομίζω. Να κάνεις τον Ολυμπιακό τι? Τι θα έπαιζε στον Ολυμπιακό? Δεν υπήρχε. Λέει στον Ολυμπιακό να επενδύσουν στο ελληνικό στοιχείο. Είχαμε το Σπάρταλι, γιατί δεν επενδύσαμε στο Σπάρταλι? Για να είναι πίσω από το Βεζέγκοφ. Δηλαδή για την Αμερική κάνει, για την Ελλάδα δεν κάνει. Να παίζει 15 λεπτά, ας πούμε, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν ήθελαμε να δώσουμε του παίχτη, ας πούμε, ένα εκατομμύριο για 4 χρόνια. Τι να του δώσουμε, 400.000 για 4 χρόνια. Όταν πας στην Αμερική και του δίνουν ένα μισή το χρόνο, τα μισά είναι φορολογία, αλλά είναι καθαρά. Αφού δεν θέλουν να δώσουν λεφτά. Δίνουν με την κάθε ευκολία 3 εκατομμύρια στο ξένο και στο Έλληνα το παιδί δεν δίνουν 250 το χρόνο. Πώς θα μείνουν? Ξέρω, συμφωνείς αυτό που λέω ή λέω παραλόγα πράγματα?
0: Εντάξει, θα την
4: έσπω. Δεν μπορούσε να δίνει έναν πολύ καλό σύμβολο στον Αβδάλα να τον κρατήσει?
0: Δεν χωρά να παίξουν τα παιδιά αυτό το πράγμα, δεν χωρά να παίξουν.
4: Ο Αβδάλας είναι μεγάλο παιχταράς. Αν τον πιστέψει κάποιος εδώ, του δώσει χρόνο, θα γινόταν το ίδιο του παίχτης. Αν δεν θέλει να τους δώσει λεφτά, εντάξει. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, τώρα Ολυμπιακό, μια κουβέντα να πω και να κλείσω.
0: Ναι.
4: Νομίζω με τους παίχτες που έχει, που έχουν πολύ μεγάλο usage, δηλαδή έχουμε τουλάχιστον 8 παίχτες που πρέπει να παίζουν 20 πλάς λεπτά, μόνο έναν τριάρι πρέπει να πάρουμε, έναν τεσσάρι που να κατεβαίνει στο 3. Είτε λέγεται Πόγκα, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Αν πάρεις 2, ας πούμε, που ακούγεται επίσης, δεν θα βγαίνουν οι χρόνοι. Αν χρειαστεί ανάγκη μετά, μέχρι το Φεβράριο μπορεί να κάνει μεταγραφή. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να πάρουμε τώρα άλλους 2 παίχτες. Και να μειώσουμε και τους ξένους μας στους 8-9, αν μείνει ο Τζοζεφ, που για μένα δεν πρέπει να μείνει, αλλά τέλος πάντων. Ευχαριστώ.
0: Έγινε, γεια. Εγώ λέει πάλι θέλω μια δουλειά που να κάθομαι το χειμώνα για να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Το ίδιο είπε και άλλος, ρε φίλε. Όλοι κάτι τέτοιο ψάχνουν. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς μπορείτε να το βρείτε αυτό. Γιατί αν τη βρίσκατε αυτή τη δουλειά και εγώ με τον Στέφανο ενδιαφερόμαστε. Δεν ενδιαφερόμαστε για τέτοιο Στέφανο, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλημέρα, Μπαλαδί. Τη κόστησα από τα αστέρα μόνο Πανάθα, Βαγγέλη. Τελικά σε ποιο μάγαζε θα γίνει το πάρτι? Δεν είχα ακούσει. Στο Σούγκαρ, στην πλατεία στο Εγάλο, στο μετρό από πίσω. Άρα δεν έχει τίγει πρόβλημα. Αν θέλετε να πιείτε οτιδήποτε, είναι ένα λεπτό από το μετρό του μαγαζί. Λοιπόν, 18 Ιουλίου Σάββατο. Καλημέρα στο Γιάννη, τον νεοκόρο, τον άνθρωπο, τον Λεβέντη. Λέει καλημέρες, καλή εβδομάδα από το Σερί και αναμοδαρμένη άνδρο. Χρόνια πολλά με υγεία και καλή πορεία στη ζωή του στο μεγάλο μου γιο τον Πέτρο, Στυλιανό. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες τις φίλες εκπομπής. Να χαίρεσαι το Λεβέντη σου πρώτα απ' όλα. Μια χαρά σε βρίσκω εκεί στο πρωινό σου, την αγάπη μου η Σιανάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και εγώ κάπου άκουσα, λέω, του χρόνου οι 7 παίχτες, λέει, δεν πέρασε φέτος. Δεν πέρασε, αλλά θα ξαναεπιστρέψει και θα περάσει, παιδιά. Καλημέρα να στείλω και στον Νικόλα τον ναυτικό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιώργος μπαμπάς, Έλενα μαμάς, Σπύρος γιος, Σοφία κόρη. Πάμε όλοι μαζί για δουλειά. Τα παιδιά στη δουλειά τι θα κάνουνε? Βάζετε τα παιδιά να δουλεύουνε? Πλάκα κάνω. Καλημέρα, παιδιά, την αγάπη μου έχετε όλοι. Και ιδιαίτερα ο Σπύρος και η Σοφία, η μικρότερη. Λοιπόν, το ρολόι σημαδεύει τις 7, κύριε Παλότολο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό συμβαίνει ότι ευθύς αμέσως φεύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά ερχόμαστε ακόμα πιο δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Τα λέμε σε πολύ λίγο.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες

0: 3.48 Top FM 102,4 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παιδιά, είναι πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται Στέφανο Παλότολο, στα ντεξ. Τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Γι' αυτό και σήμερα προσεκτική και αύριο, όσο μπορούμε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όμως εσείς εκεί έξω, που μου είστε και ιδιαίτερα ήσυχοι σήμερα. 2-10-95-79-2-83-4-5. Πριν πάω σε μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο, θα πω ότι φέτος η Πανσέλινος του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά. Στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου, της Φράουλας. Γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά μας ακόμα πιο δροσερή, εμπνευσμένες γεύσεις από το σεφ το εστιατόριο για ξεχωριστές νότες απόλαυσης και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου λοιπόν, απόψε, το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στον πιο δροσερό κήπο της Αθήνας, στην κορυφή της Πάρνηθας, στο εστιατόριο 1055. Μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες κρατήσεις 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠΣ, ημερωχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα μεγάλε, καλημέρα και σε σένα που στέλνεις την καλημέρα σου, ξέρεις τώρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην πλατεία του Εσταυρωμένου, στο Εγάλο, λέει ο Γιώργος Πενελή, το διευκρινίζει. Θα δώσουμε διευκρινήσεις επόμενες μέρες, ρε, μέχρι 18 Ιουλίου. Μην αγχώνεσαι, μην βιάζεσαι, μην προτρέχεις. Λοιπόν, σήμερα απλά κάναμε μια αναφορά ότι εκεί θα γίνει, εκεί θα είμαστε κτλ. Ψουμουτού και τι και πώς που λένε κιόλας. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε να ξυπνάτε σιγά σιγά, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κάνετε.
0: Είμαι καλά, φίλε, εσύ.
1: Είμαι ο Άκης, έχεις ξεχάσει πάρα πολύ.
0: Είσαι ο Άκης, γεια σου Άκη.
1: Ο φίλος του απέναντι.
0: Πού είσαι ρε φίλε, τι κάνεις.
1: Τι κάνετε, πώς είστε. Έχω γενέθλια, σήμερα με πήρε και ο γιος του τηλέφωνο.
0: Να τα καλωστήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να τα καλωστήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με την Πανάθα,
0: όλα καλά. Σε ποιο επίπεδο.
1: Στο ποδόσφαιρο βλέπω ότι γίνονται πολύ σημαντικές και αξιόλογες όλα αυτά, δηλαδή και με αυτόν τον προπονητή που το φώνασες και τα λοιπά από την αρχή, ότι αν έρθει ένας αξιόλογος προπονητής θα πάμε καλά φέτος.
0: Έλεγα το Α και το Μ είναι ο προπονητής για αυτόν τον Παναθηναϊκό, διότι είναι το Α και το Μ.
1: Και είναι ο προπονητής που χτίζει την πρώτη φορά από την άμυνα την ομάδα προς τα μπροστά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή από την τερματοφύλακα και πήγε από την άμυνα και πάει στην επίθεση. Είναι πάρα πολύ καλός. Πήραμε τα διαρκιά μας. Πιστεύω ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά και βλέπω το πρωτάθλημα. Φέτος βλέπω το πρωτάθλημα. Θα μιλήσω τόνους, αλλά το βλέπω το πρωτάθλημα. Και στο μπάσκετ πάμε πάρα πολύ καλά με τον Ομπράντοβιτς και εκεί το φώνασες και εκεί θα δικαιωθείς για άλλη μια φορά. Ότι ο προπονητής κάνει την ομάδα και πιστεύω ότι θα

0: κανονικά Στέφανε, ξέρεις, αυτό θα πρέπει κάθε μέρα να παίζει, γιατί πάντα κάποιος φίλος ακροατής έχει γενέθλια. Αυτό είναι για τον Άκη και για κάνα δύο μηνύματα που μου ήρθαν για κάτι γενέθλια σήμερα, για κάτι κόρες, για κάτι μπαμπάδες και κάτι τέτοια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μαζί μιλάμε, έτσι, ναι.
0: Ναι, φίλε, ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ λοιπόν Παναθηναϊκός είμαι,
0: ναι.
1: Και βλέπω ότι και στα δύο τμήματα τα δημοφιλή, δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να πω μόνο ότι βλέπω καλές και σωστές κινήσεις.
0: Στη σωστή αυτό. Κατεύθυνση.
1: Στη σωστή, μπράβο. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να θίξω,
0: ναι.
1: Και αφού κλείσω, αν μπορείτε να κάνετε κουβέντα, εάν κάποιος θέλει να παρέμβει να κάνει κουβέντα, είναι το θέμα με τους οπαδούς παύλα λογιστές που τους λέω εγώ, που κατά καιρούς γίνεται κουβέντα στην εκπομπή σου, Βαγγέλη, για το θέμα πόσα δίνει η κάθε ομάδα για κάποιον παίκτη ή πόσα δεν δίνει. Λες και τα βάζουμε από την τσέπη μας εμείς οι θεατές, οι οπαδοί, οι φίλαθλοι, όπως θέλεις πες το.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό. Εγώ θα πω δύο παραδείγματα. Μπορεί να μου φέρνει ο πρόεδρος ή ο τεχνικός διευθυντής, ποιος ασχολείται κάθε χρόνο 10 βαζέχα που κόστησαν 100.000. Ή μπορεί να μου φέρνει κάθε χρόνο 10 σισε που κόστησαν 8 εκατομμύρια. Δεν με νοιάζει. Θέλω να μου φέρνει ό,τι καλύτερο γίνεται και να αποδίδει στην ομάδα. Ή ακόμα πιο πολύ, μπορεί να μου βγάζουν κάθε χρόνο από 5 καραγκούνιδες και 5 γκουμομπασινάδες που δεν κόστησαν τίποτα και διέπρεψαν και με την Εθνική στην Ευρώπη που το σήκωσαν και με τον Παναθηναϊκό στο Champions League. Αυτό θέλω εγώ. Δεν με νοιάζει πόσα θα βάλει ο πρόεδρος. Ας τους πάρει τσάμπα ή ας δώσει όλη του την περιουσία. Δεν με αφορά. Θέλω να βλέπω στην ομάδα μου όσο γίνεται κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
0: Η δική μου άποψη το ξέρεις πολλές φορές και εγώ κάνω χιούμορ με αυτό. Είναι πραγματικά είναι τρομερό. Δηλαδή το ότι δώσαμε τόσο σε αυτόν, γιατί να δώσουμε τόσο σε εκείνον, γιατί να γίνει αυτό με τον Μπακασέτα, γιατί να γίνει. Ο άλλος προχθές σε μια εκπομπή προσπαθούσε, όσο είναι και καλά, μου πει ότι είναι πρόβλημα ο Μπακασέτας. Λέει, γιατί θέλω να πληρώσουμε, λέει, το υπόλοιπο του συμβολέου, λέω, εσύ θα το πληρώσει.
1: Έλατε.
0: Το Αλαφούζου πρόβλημα είναι το. Αν ο Αλαφούζου, λέω, αποφάσισε από τις 700-800 που θα πάρει ο Μπακασέτας το άλλο εκατομμύριο, το βάλει από την τσέπη του, είναι δικό σου πρόβλημα. Του λέω, θα ζητήσει από σένα κάτι.
1: Ή και το άλλο ακόμα που ασχολείται, ας πούμε, ένας Ολυμπιακός. Ή το αντίστροφο, ένας Παναθηναϊκός, με το πώς αξόδεψε ο αντίπαλος πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ενώ εμείς δεν... Δηλαδή πραγματικά είναι τρομερό. Είναι οι λεγόμενοι λογιστές οπαδοί. Αυτό ήθελα να πω. Και αν μπορεί να γίνει κάποια κουβεντούρα.
0: Εντάξει, όμως θέλω να δώσω συνέχεια.
1: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Πάμε καπάκι στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Είμαι ο Δημήτρης από Ζωγράφου, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
2: Τα έχουμε ξαναπεί κάποιες φορές. Εγώ από το μπάσκετ, θυμάσαι σου είχα πει, δεν έχω κανένα παράπονο από τον Γιανακόπουλο, αλλά αυτό το τριάφισε να πάρει ο Ολυμπιακός στο Μοντέρο, θα το λέω όλη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός τον είδε το Μοντέρο πως έπαιζε, ήταν μαζί στους τελικούς, ήταν... Από κοντά δηλαδή, πόσο πιο κοντά να τον δει. Και όταν έχει ένα buyout 500 χιλιάρικα και παίρνει τον Μπαντιό, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, έτσι, αλλά δεν είναι Μοντέρο, μπορεί να παίζει λίγο καλύτερη άμυνα.
0: Ναι.
2: Αλλά Μοντέρο δεν είναι. Άντε πιάσουν τώρα τον Ολυμπιακό με τον Μοντέρο. Εδώ με τη Βαλένθια μόνος του πήγε και πήρε σχεδόν μόνος του πήγε και πήρε το πρωτάθλημα την Μπαρτσελώνα. Του λέγανε ότι θα φύγει με διαστημόπλαιο, διαστημικός παίκτης. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος που τον εντόπισε, έτσι, τον είχε αντίπαλο, είδε τι μπορεί να κάνει, είχε ένα buyout της πλάκας για τέτοιο παίκτη, 500 χιλιάρικα, κάτι να έχει συμφωνήσει από το δεύτερο τρίτο παιχνίδι που παίξαμε με τη Βαλένθια, τον άφησε στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο που έχω.
0: Εντάξει, εντάξει,
2: πιστεύω ότι θα το πληρώσουμε αυτό.
0: Πρώτα απ' όλα να δούμε ο Μπαντιό και ο Μοντέρο πώς θα είναι στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, διότι είναι άλλο Βαλένθια, άλλο Παναθηναϊκός, άλλο Ολυμπιακός. Και δεύτερον, εκείνη την εποχή, αν θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός ακόμα ήταν σε μια φάση που δεν ήξερε τι θα κάνει προπονητικά. Ήθελε μεν τον Ομπράντοβιτς, αλλά ο Ολυμπιακός που ήταν έτοιμος και είχε και ποιον προπονητή θα έχει την επόμενη σεζόν και ήξερε τι ζητάει, είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει τον παίχτη και να τον κλείσει.
2: Μπορεί να συμβεί. Έχεις δίκιο, αλλά ποιος προπονητής δεν θα θέλει το Μοντέρο?
0: Τι να σου πω, ρε φίλε.
2: Εσύ νομίζεις ότι υπάρχει προπονητής που δεν θέλει το Μοντέρο?
0: Τι να σου πω τώρα, θα τους δούμε εδώ.
2: Πιάνεται. Εγώ πιστεύω ότι δεν, εντάξει, θα είναι από τους παίχτες που θα κάνουν την πολύ μεγάλη διαφορά τα επόμενα χρόνια. Μου είχες πει την άλλη φορά, όταν σου το είχα ξαναπεί πριν κάποιες μέρες, μου λες άμα πάρουμε τον Μπογδάνοβιτς. Εντάξει, πάρουμε τον Μπογδάνοβιτς, είναι και 34-35 χρονών. Όχι, δεν είναι παιχταράς, έτσι, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, αλλά όταν έχει σίγουρο ένα Μοντέρο με 500 χιλιάρικα, δεν περιμένεις αν ο Μπογδάνοβιτς έρθει στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, τον Μπογδάνοβιτς δεν σου είπα εγώ ως απάντηση του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό. Λέω κάτσε να δούμε τι θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μου πες ότι άμα παραδείγματος χάρη φέρει τον Μπογδάνοβιτς,
0: ναι,
2: θα τον
0: ήθελες.
2: Ναι, εντάξει, ποιος δεν θέλει τον Μπογδάνοβιτς, έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ότι μακάρι να βγω ψεύτης ότι θα το πληρώσουμε με το Μοντέρο.
0: Θα δούμε, φιλαράκι. Τα φανεί, όλα φαίνονται μέσα στο παρκέ και μέσα στην ομάδα. Γιατί είπαμε, είναι διαφορετικό η Βαλένθια και το λέω, δεν το λέω μόνο για το Μοντέρο, το λέω και για τον Μπαντιό.
2: Ότι εναντίον σου έδειξε 20.
0: Ναι, αλλά θα σου θυμίσω, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, θυμίσω πώς φαινόταν πέρσι και ο Σόρους και ο Γουόρτ και δες τους μέσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι είναι ανάλογοι παίχτες. Απλά λέω ότι είναι άλλο επίπεδο η κάθε Πάρη και η κάθε Βαλένθια, έστω και αν η Βαλένθια φτάσει μέχρι το Final Four φέτος, και είναι άλλο επίπεδο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ας τους δούμε εδώ και να κρίνουμε.
2: Εντάξει, ο Σόρτς, πέρα από το μπορεί να είναι παικταράς, είχε ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, ήταν το ύψος του.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Και γι' αυτό άμα νομίζω ότι τον κράτησε και ο Μπράντοβιτς.
2: Αν ήταν πιο ψηλός, θα ήταν Μοντέρο. Mm. Έτσι πιστεύω.
0: Okay.
2: Τώρα τι να πιάσει με αυτό το ύψος, ποιο να πάει να μαρκάρει, ποιο playmaker, που είναι 95-2 μέτρα, το Ολυμπιακού ή playmaker.
0: Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν τον κράτησε και ο Μπράντοβιτς, σου λέω.
2: Ναι. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλοι καλά, όλα καλά, να έχουμε όλη υγεία, πάνω απ' όλα υγεία.
0: Πάρα πολλά.
2: Και καλό καλοκαίρι, αν δεν τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, φιλαρακό, μιλάμε.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, είναι και 17, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
10: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα!
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: Σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το ξέρει το πράγμα τώρα, πα άλλο επίπεδο. Λέει Καβαγγέλη, καλημέρα. Λέει και επειδή έχει δίπλα στο Στέφανο, δώσε φιλιά, λέει, σε όλου του απόφοιτου τη Ιταλική Σχολή Αθηνών, που είναι και ο γιο μου, λέει, ο Παναγιώτη Εθνικάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Καλέ εκπομπέ. Είστε μέτρο του μικροφόνου και τη κονσόλα. Αντίστοιχα, Βαγγέλη, είναι μέχρι τώρα η Γαλλία καλύτερο μάνα του Μουντιάλ. Καλή συνέχεια, Λένα Μαρίνο Λιγαριά Λαμία. Είναι μία από τι καλύτερε ομάδε και είναι ένα από τα κλόνητα φαβόρη για να πάει μακριά. Και 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, Στέφανε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε, Δημήτρης.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Είχα ξαναπάρει και άλλες δύο φορές τις προάλλες, μία πριν να υπογράψει ο Μπράντοβιτς και μία, Ολυμπιακός είμαι, κατά και μία αφού υπέγραψε και είχα αναφέρει ότι πόσο ήθελα να έρθει και πόσο χαίρομαι που θα τον έχουμε στο πρωτάθλημά μας. Με αφορμή ένα μήνυμα που ήρθε πριν από ένα φίλο Παναθηναϊκό, που σίγουρα είναι μειονότητα όπως και του Ολυμπιακού κάποιοι που σκέφτονται έτσι, που είπε ότι ο Μπράντοβιτς ή θα πετύχει ή θα διοικηθεί.
2: Αυτό ήρθε από Ολυμπιακό.
3: Α, οκ. Okay. Απλά θέλω να πω ότι σαφέστατα η αξία του είναι τεράστια, αλλά έχει να αντιμετωπίσει κατά τη γνώμη ένα από τα πληρέστερα ρόστερ που είχε ποτέ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, στο περσινό πήγε και έκανε δύο προσθήκες ήδη πολύ σημαντικές σε σημείο που πονούσε στον Άσο. Και λέω θεωρώ με ένα καλό τριάρι που ακουμπάει στο 4 ή έναν στο 3 και έναν στο 4 ότι θα είναι υπερβλήρες.
2: Ναι. Αυτό είναι, αυτό που λες είναι απόλυτα σωστό και συμφωνώ μαζί σου. Απλά φαντάζομαι θα συμφωνείς και εσύ μαζί μου ότι και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν το πρόβλημα του ρόστερ φέτος.
3: Όχι, όχι, μα αυτό λέτε και δεν αμφισβητώ ότι θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Ίσα ίσα. Δηλαδή θεωρώ όπως έχω προπεί ότι τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ καλά. Και αυτό, και ελπίζω και σίγουρα να μην παίζει ρόλο ούτε διαιτησίες σε τίποτα, να δούμε καθαρά όσο γίνεται έτσι, και να δούμε καθαρά μπασκετικά και αγωνιστικά ποιος θα είναι ο καλύτερος.
2: Το καλύτερο θα είναι αυτό, φίλε.
3: Να κάνω και μια ερώτηση για το ποδόσφαιρο.
2: Βεβαίως.
3: Τι γνώμη έχει για την Αργεντινή, πού πιστεύεις ότι μπορεί να πάει?
2: Μπορεί να πάει μέχρι στο φινάλε Αργεντινή, διότι έχει πολύ καλή άβρα πλέον και έχει και ο Μέση κάποιους παίκτες συμπαραστάτες. Δηλαδή δεν είναι μόνος του, δεν είναι. Ξέρεις δηλαδή τόσο όσο περνάει προς τα έξω ότι η ομάδα του Μέση έχει καλούς ποδοσφαιριστές η Αργεντινή. Έχει δηλαδή, έχει θύσος καλών, ένα καλό γκρουπ με δυνατό κέντρο, με ακραίους επιθετικούς οι οποίοι είναι πολύ ταλαντούχοι και παίζουν στο top επίπεδο. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι από τις καλές εκδόσεις της Αργεντινής και έχουν τώρα τελευταία και το άστρο ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν φόρα και έχει φτιάξει ψυχολογία τους πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν άκουγες την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγα ότι με το Μέση το τρομερό της υπόθεσης είναι ότι μέχρι τα 30 με την εθνική δεν έκανε τίποτα. Στα 32-33 σκεφτόταν να τα παρατήσει και τώρα στα 40 έχει πάρει καπάκι δύο κόπα Αμέρικα, έχει πάρει το Μουντιάλ στο μεσοδιάστημα, έχει γίνει ρεκόρντμαν στα γκολ στο Μουντιάλ, σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή είναι και καλή ομάδα και έχουν και καλή άβρα.
3: Ναι, ναι. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που κατάφερε ο προπονητής είναι να θωρακίσει την ομάδα όταν δεν έχουν την μπάλα, όταν δεν έχει, γιατί η αδυναμία του μεγάλη και λόγω ηλικίας και ότι εντάξει, γενικά περπάταγε.
2: Ναι.
3: Είναι η άμυνα. Όταν ναι. Δηλαδή έβαλε τον Ντεπόλ κοντά του,
2: μπράβο,
3: ώστε να θωρακίσει αυτό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η εικόνα.
2: Βέβαια, μα έτσι είναι οι προπονητές, ρε φίλε. Πρέπει να κρύβουν τις αδυναμίες σε τέτοιες περιπτώσεις και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δηλαδή, όταν είσαι ένα παίχτη που έχει ένα πλεονέκτημα πολύ μεγάλο σε ένα συγκεκριμένο τομέα και πονάει αλλού, πρέπει να τον κρύψεις την άμυνα. Πρέπει να βρεις τρόπο να τον κρύψεις.
3: Ναι, ναι. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χάρηκα, φίλε, να είσαι καλά. Λέει ένας φίλος εδώ ότι η Αργεντινή έχει την πιο εύκολη διασταύρωση, λέω, στους 4. Η Αργεντινή που παίζει με Κάπο Βέρντε. Μετά πέφτει στο ζευγάρι, νομίζω, Αυστραλία, Ιορδανία. Και μετά, ναι, έχει καλό δρόμο. Έχει καλό δρόμο η Αργεντινή, αυτό είναι αλήθεια. 2-10-95-79-283-4-5 είναι και 25 και δεν υπάρχει γραμμή αυτή τη στιγμή. Άρα, μία-δύο γραμμές ακόμα προλαβαίνουμε να τους βγάλουμε. Αναφέρομαι σε εσάς που πολλές φορές λέτε ότι δεν προλαβαίνετε. Τώρα είναι η στιγμή σας. 2-10-95-79-283-4-5. Λοιπόν, ένα σύντομο πέρασμα να δω τι γίνεται εδώ στα δικά μας, στα διαδικαστικά μας. Καλημέρα, λέει. Μπράβο, λέει, στον Πενιλή για το ΕΓάλο. Πάντα εκεί η μάζοξη, λέει, ο φίλος μας ο Θάνος. Καλημέρα, ο Μαδάρα. Ας μην κρίνουμε γιατί δεν πήραμε μοντέρο, ας κρίνουμε τι θα πάρει στη θέση του και εγώ θα στεναχωρηθώ γιατί δεν πήρε ένα Audi, αλλά θα χαρώ τελικά στη θέση του πήρα Ferrari, λέει ο φίλος. Πάμε τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλώς το να.
4: Εδώ Βαγγέλη, ο Νίκος, ο Μαχονέας Μύρνη.
2: Ωραία Νικόλα, τι έγινε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ναι.
4: Σήμερα με βόλεψε στο πρώτο ημίχρονο να σε πάρω.
2: Α, νοείς άλλες μέρες παίρνεις στο YouTube, ναι.
4: Ναι.
2: Τι έγινε, Νικόλα.
4: Ωραία, ωραία, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Επίσης, φίλε.
4: Εντάξει, εγώ τώρα πήρα λίγο έτσι για λίγο κουβέντα που λέμε να κάνουμε, λίγο δεν με αφορά κατά κάποιο τρόπο, αλλά με αφορά σαν Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό που ακούστηκε πριν για το Μοντέρο, ότι που δεν τον πήραμε, ξέρω εγώ και αυτά. Εντάξει, τρομερός παίχτης, δεν το συζητάμε, και εγώ θα τον ήθελα στον Παναθηναϊκό. Αλλά υπάρχει και η άποψη αυτή που λες εσύ, που συμφωνώ πάρα πολύ. Τα πάντα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, άλλη φανέλα η Βαλένθια, άλλη φανέλα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.
2: Πρέπει να τους δούμε μέσα στις ομάδες.
4: Πρέπει να τους δούμε. Εγώ βάζω και στην κουβέντα ότι και ο Μοντέρο είναι ένας τρομερός παίχτης, αλλά είναι και ένας παίχτης που θέλει την μπάλα στα χέρια του. Και στον Ολυμπιακό έχει παίχτες που είναι και αυτοί που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους. Δεν ξέρω, δηλαδή τώρα και με Μακεντάιερ και με...
2: Υπό αυτή την έννοια... Κοίταξε να δεις. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι και στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ μεγάλο ζόρι ένας τέτοιο τύπου παίχτης, δηλαδή ακόμη εσύ.
4: Ναι.
2: Μπάσχετος, τα φανούν όλα στην πράξη, τα φανούν.
4: Προφανώς. Βέβαια, στην αντίπερα όχθη που λέμε με τον Παντιό, ίσως είναι πιο εύκολα τα πράγματα να προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν τον πήρε για να σκοράρει τον Παντιό. Πιο πολύ τον πήρε για να βοηθήσει, θεωρώ εγώ, με το δικό μου το μυαλό, αμυντικά, ίσως κατά κάποιο τρόπο σιγά σιγά να προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε και το Grand,
2: ναι,
4: που μεγαλώνει.
2: Mm-hmm.
4: Να του δώσουμε και αυτόν λίγο χρόνο, γιατί του έχουμε πιει το αίμα. Εντάξει, οι μεταγραφές γίνονται σταθερά, ο Μπράντοβιτς όπως πάντα που λέμε γνωρίζει, και επιμένω και λέω ότι δεν θεωρώ ότι θα τα σαρώσει ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Μπράντοβιτς, αλλά θα βλέπουμε κάτι ορθολογικό, γιατί και οι άλλες ομάδες έχουν δυναμώσει και ο Ολυμπιακός έχει δυναμώσει και βλέπουμε και οι Αρμάνι και οι Βιλερμπάν δυναμώνουν πάρα πολύ, πέφτουν πολλά λεφτά στην αγορά. Στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ που δυναμώνουν, θα είναι, η χρονιά θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα στο μπάσκετ.
2: Ναι.
4: Δηλαδή δεν θα υπάρχει παιχνίδι το οποίο θα λέμε «Α, είναι αδιάφορο να κάνουμε αλλαγές, να κρατήσουμε τον ένα, να κάνουμε τον άλλο». Δηλαδή εγώ πιστεύω θα χρειαστούν 12 παίχτες σίγουρα. Δεν βγαίνει δηλαδή διαφορετικά η χρονιά.
2: Όχι, δεν βγαίνει και θα πρέπει να γίνει και καλύτερη, που εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, θα γίνει και καλύτερη μοιρασιά στην Α1 στο μπάσκετ. Διότι αυτό το περσινό, ας πούμε, το να παίζουν οι ίδιοι 6-7 και Ελλάδα και Ευρωλίγα, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Έτσι.
4: Ναι.
2: Διότι πέρσι γινόταν αυτό, ας πούμε, που ήταν με βάση δηλαδή, το καλεντάρι και το πρόγραμμα, ήταν αδιανόητο δηλαδή να παίζει και στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ναν 35 λεπτά, ας πούμε. Δεν υπήρχε κανένας λόγος.
4: Ναι. Τώρα στο ποδόσφαιρο, εντάξει, τα είπαμε, ακόμα είναι νωρίς. Εγώ, έτσι που λέμε, χαμηλά την μπάλα, γίνονται κινήσεις με λογική πάντα. Αυτό που βλέπουμε τώρα, έτσι. Τώρα μετά στον αγώνα πάλι θα τα δούμε σιγά-σιγά. Νομίζω έχει και φιλικό τώρα πρώτη του μηνός, το πρώτο. Εντάξει, με πολύ αδύναμη ομάδα, για χαλάρωμα είναι αυτό. Πιο πολύ για τον προπονητή είναι αυτό το φιλικό. Έτσι λίγο να ξεμουρκιάσουνε. Ευελπιστώ η φετινή χρονιά και ποδόσφαιρο και μπάσκετ ότι θα πάμε καλά, θα πάμε καλά.
2: Έγινε, Νικόλα.
4: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Έχει παίζει δελτίο. Α, τώρα ετοιμάζεται. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανε, όλη την παρέα. Χρόνια πολλά σου ερωτάζω. Θα σέβομαι στο Γιώργο Πενιρλή για την επιλογή του μαγαζιού για το πάρτι. Λέω Μάκης ο Ατρομητάρας. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορεών της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε Επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού σε ειδική συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ!
6: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Στο νερό, Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ετοιμαζόμαστε για Ιούλιο. Και μετά για Αύγουστο. Και μετά για Σεπτέμβριο. Αποκάλυψη. Πρώτη εδώ το μάθατε. Ότι έτσι θα πάνε οι μήνες φέτος το καλοκαίρι. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Τελευταίο μήνο στο οποίο επικοινωνούμε με ονόμαση μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενδικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του live 24 που μας βρίσκεται πανεύκολα. Αλλά και Facebook, βέβαια. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Αυτό το προφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like. Συμμετέχετε στην παρέα πιο δυναμικά. Και διαβάζουμε καθημερινά από εκεί τα μηνύματά σας και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Είχαμε σεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον Χάρα Καλακωνίας. Σημειώθηκε το βράδυ, λίγο μετά τη μία τη νύχτα. Αλλά βέβαια αυτά που έχουν δει τα μάτια μας τελευταίες ημέρες από όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα είναι πραγματικά. Όχι ότι δεν το ξέρουμε τη δύναμη της φύσης και πόσο δυστυχία μπορεί να φέρουν τέτοια περιστατικά, αλλά είναι άλλη μια υπενθύμηση. Λοιπόν. Πάμε να διαβάσουμε κάνα δύο μηνυματάκια, κύριε Στέφανε Λεβέντη και Καραμπουζουκλή. Πού είχα μείνει? Ο Παναγιώτης λέει: δεν γινόταν να συμφωνήσω μοντέρ, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε ακόμα προπονητής, γι' αυτό δεν ήρθε. Υπάρχουν και φόβοι των παιχτών. Συν ότι ο Μπαντιό έπρεπε να έρθει γιατί είναι 27, ενώ ο Γκραντ 34 και ακόμα είναι αμφίβολος, λέει ο Παναγιώτης. Ο Δημήτρης λέει ότι ο μοντέρ ήταν κλεισμένος από τις αρχές Μαρτίου. Ο Θάνος λέει: καλημέρα, μπράβο στον Πενιλί για το Γάλλο. Πάντα εκεί η μάζοξη, λέει ο Θάνος. Να το συμφώνει και ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι η Αργεντινή, αν καταφέρει να φέρει και άλλους παίκτες στο σκοράρισμα, νομίζω ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τελικό, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Καρδίτσα, Βαγγέλη. Ο λόγος που ξυπνάω με όρεξη για να πάω στη δουλειά, Σάκη, πολύ τιμητικό, την αγάπη μου και σε σένα και στην Καρδίτσα εκεί. Άσα, Κάργα, να είστε καλά όλοι σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Πάφο μας, στέλνει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γνωρίζουμε ότι κάτι, αν θα γίνει λίγο κάποιο ανοιχτό παιχνίδι για την υποδοχή των Μπράντοβιτς, μήπως πάρουμε γυναικόπαιδα για ωραία γιορτή δηλαδή. Νομίζω ότι το Παύλος Γιαννακόπουλος θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γι' αυτό. Εδώ ένας φίλος κάνει μια σημείωση που έχει το δίκιο του. Βαγγέλη και ο Τζόρνταν λέει: στα 30 πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα και έπαιζε τόπο μέχρι τα 40. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν 30 άρισε όταν πήρε τον πρώτο τίτλο και μετά τη δεκαετία του 90 σάρωσε, έκανε και τον break του. Έκανε και τις τρελίτσες του και μετά επέστρεψε και ξαναπήρε άλλα τρία. Έτσι γιατί γούσταρε και έτσι γιατί ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν ο καλύτερος όλων. Χωρίς καμία συζήτηση πάνω σε αυτό. Λέγαμε πριν για την Αργεντινή και πόσο μας αρέσει αυτό που έχει φτιάξει ο Σκαλόνι. Και τώρα βλέπω στο sportfm.gr η είδηση η οποία ανέβηκε τώρα το πρωί από τα παιδιά. Οποία είδηση λέει ότι ο Σκαλόνι θα παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμα στον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής. Υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία με την Ομοσπονδία για να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους μέχρι το 2031. Όμως ο Σκαλόνι είπε ότι, ρε παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κουβέντα τώρα που είμαστε στο Μουντιάλ μέσα. Αν τελειώσει το Μουντιάλ και θα πούμε μετά. Είναι 47 χρονών ο Σκαλόνι και σε 77 αγώνες με την Εθνική Αργεντινής, ακούστε το Έλληνες, μετράει 72 νίκες, 18 ισοπαλίες και μόλις 9 ήττες. Δηλαδή ένα ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 80%, 79% συγκεκριμένα. Έτσι. Ενώ οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 22, του Κόπα Αμέρικα του 21 και του 24, έτσι. Και τώρα ετοιμάζεται να παλέψει και για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026.

Πάμε στις μεταδόσεις της ημέρας. Στο πρόγραμμα, στην ατζέντα μας, έχουμε, όπως σας είπα, 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία στην ΕΡΤ 1, 11.30 ώρα Γερμανία-Παραγουάη στην ΕΡΤ 2 και δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί δεν θα μπορέσουμε να το δούμε, οι πιο πολλοί, κάποιοι θα το δουν, όσοι ξυπνάνε πολύ νωρίς, 4 η ώρα Ολλανδία-Μαρόκο στην ΕΡΤ 1. Δηλαδή είναι ρίσκο να σηκωθείς από τις 3.30 τώρα, να σηκωθείς από τις 3.30. Και είναι και πολύ ωραίο μάτς στο Ολλανδία-Μαρόκο, ρε γάμο. Θα αργιστούμε σε επανάληψη μάλλον, εκτός άμα γίνει καμία έκπληξη. Επίσης, στα τηλεοπτικά να σας πω ότι έχει ξεκινήσει και το Grand Slam Tennis Wimbledon και είναι στον πρώτο του γύρο. Ίσως το πιο σημαντικό τουρνουά Grand Slam στο τένις στο Wimbledon, το πιο ιστορικό σίγουρα και το πιο αυστηρό σε ό,τι αφορά την ενδυμασία των παιχτών και όλους τους κανονισμούς εκεί στην Αμερική, στην Αυστραλία, λίγο πιο χαλαρά και στο Παρίσι λίγο, αλλά στο Wimbledon είναι όλα by the book.

0: Ο Σάκης μου λέει, δεν αλλάξω πίστησα, λέει. Εορδαϊκός Κάργα. Α, εορδαϊκός Τολμαέδας, έτσι. Α, είσαι ίδια περίπτωση, άμα είναι μοιάζει με την περίπτωση Σάκη του Μάκη του Τζάτζου, ο οποίος είναι και αυτός από εκεί, από τα... από την Εορδαία. Αλλά ο κόσμος όλος νομίζω ότι είναι Καρδισιώτης, διότι έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην Αγία της Καρδίτσας ο φίλος μου ο Μάκης ο Τζάτζος, ένα από τα καλύτερα δεκάρια της δεκαετίας του 90. Φαντάζομαι, Σάκη, το ξέρεις και εσύ καλά. Λοιπόν, και τώρα κατάλαβα ποιος Σάκης είσαι. Με συγχωρείς, αλλά μπερδεύτηκα πριν με τα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο το ταξιάρχη. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους, με υγεία. Εύχεται και ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Κάποιο χατήρι έκανες εδώ πέρα, γιατί βλέπω είσαι ψυχάρα. Στέφανε, ευχαριστώ για το τραγούδι. Κάτι έκανες, κάποια εξυπηρέτηση έκανες πάλι. Αθόρυβα, έτσι αθόρυβα, όπως λειτουργείς πάντα. Δεν είπα υποχθονία, είπα αθόρυβα. Άλλο το αθόρυβα, άλλο το υποχθονία. Προσοχή, έτσι. Δεν αφήνω έχουμε προς τον φίλο και καλό συνάδελφο. Ένα μήνυμα για το καλεντάρι και το πώς πάνε οδηγούνται οι ομάδες μέχρι το τελικό και λέει ότι το πιο δύσκολο τέτοιο μονοπάτι είναι από την πλευρά που βρίσκονται οι ευρωπαϊκές ομάδες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η μία πλευρά η οποία περιλαμβάνει περισσότερες ομάδες από εκεί. Δηλαδή, ουσιαστικά η μία πλευρά του ταμπλό έχει τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Μαρόκο, την Ισπανία και το Βέλγιο. Και είναι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, ενώ από την άλλη, στο άλλο μονοπάτι, είναι η Βραζιλία, είναι η Αργεντινή, αλλά είναι και δύο δυνατές χώρες, όπως είναι η Αγγλία, ειδικά, και σε δεύτερο βαθμό η Νορβηγία. Θα δούμε πώς θα πάει. Δεν έχω άποψη για τον. Λέει ο φίλος, έχεις άποψη για τον μικρό Σπανούλη, τον πήρε λέει στο παίδον με Ολυμπιακό και έβαλε 25 πόντους, νομίζω. Έχω ένα από μια φιλική οικογένεια, παίζει ο γιος τους με το γιο του Σπανούλη, αλλά μέχρι εκεί δεν το έχω δει το παιδί. Το DNA το έχει. Είπα 77 αγώνες, 72 νίκες. Αν το είπα έτσι, έχω κάνει λάθος. Αν το είπα έτσι. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω, μισό λεπτό να το τσεκάρω για να σου πω. Να το δω πάλι το στατιστικό στοιχείο, να το πω σωστά, ρε παιδί μου. Μην τα κάνουμε λάθος. Μισό λεπτό. Να μπω στο δημοσίευμα εδώ. Σε 99 αγώνες είπα, ρε φίλε. Δεν είπα σε 77. Δύσκολο μου φαίνεται να πας σε 79. 99 αγώνες, 72 νίκες, 18 ισοπαλίες, 9 ήττες. Αν το είπα λάθος, το διόρθωσα τώρα. Υπενθυμίζω ότι τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα ο Νταβίτ Κάρμο για τον Ολυμπιακό, που έρχεται να θωρακίσει την άμυνα των Ερυθρόλευκων. Μια επιλογή η οποία ο Ολυμπιακός ξέρει τι παίρνει, και αυτή είναι η δεύτερη επιστροφή του Ολυμπιακού για αυτό το φετινό καλοκαίρι. Να υπενθυμίσουμε, καθώς πριν από περίπου ένα μήνα επέστρεψε και ο Κώστας Φορτούνης, έρχεται και ο Νταβίτ Κάρμο, δύο παίχτες οι οποίοι έχουν χιλιόμετρα στον Ολυμπιακό. Αυτοί που παραπονιούνται για τους όρους του Μουντιάλ, πάντως, Βαγγέλη, φανταστείτε να γινόταν στην Ευρώπη τώρα το Μουντιάλ με αυτόν τον καύσωνα. Λέει, καλά, αυτό είναι άλλη κουβέντα, φίλε. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Κοίταξε, εγώ δεν έχω παραπονηθεί καθόλου. Με βλέπεις, τώρα παραπονιέμαι για αυτό το Ολλανδία-Μαρόκο που θέλω να το δω. Καλημέρα στο Χρήστο από Θέρμο που έχει πάει, λέει, το φιλαράκι του Τόλης. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί στο Θέρμο τα φιλαράκια μου. Ο Χρήστος, ο Γιάννης και όλοι οι παρέα εκεί στο Θέρμο, που μου είναι και πιο πολύ Ολυμπιακάκηδες κιόλας. Αλλά τους αγαπάω και με αγαπάνε, να είναι καλά την αγάπη μου. Δώσε ένα time out για να έρθουμε για τελική ευθεία, μεγάλε. Να βγάλουμε το σύστημα της τελευταίας επίθεσης. Πάμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

Τι έγινε τώρα, μας το γύρισε ηλεκτρονικά τελείως. Ε? Πήγες σε άλλο επίπεδο, σε άλλο level. Παλότολο, να σε και μη φοβάσαι, θα πω εγώ. Φέτος η Πανσέληνος του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά στο Ridges Casino Montparnasse, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου, της Φράουλας. Γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο δροσερή, εμπνευσμένες γεύσεις από το σεφ του εστιατορίου για ξεχωριστές νότες απόλαυσης και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου απόψε, το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στον πιο δροσερό κήπο της Αθήνας, στην κορυφή της παρένθεσης στο εστιατόριο 1055 μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Άνετα τώρα λέει ο Ιταλός κονσολιέρε θα μπορούσε να ταιριάξει ένα νέο τα μαϊμού στο μουσικό πρόγραμμα, λέει εδώ ο φίλος. Ναι, Βαγγέλη, πες 79 αγώνες για σκαλόνι. Σημειώνω, Στέφανε, καλημέρα, κυρία Κουσανάκασα. Δεν σημειώνει τίποτα. Δεν είναι 40 με αυτό, δεν του προσφέρει κάτι. Υπάρχει κάποιο, ξέρω καλύτερα τι ψάχνει, γι' αυτό σου λέω. Για να σα δει ηλεκτρόνικα, λέει παλαιοτρόνικα. Κάνοντα λογοπαίγνιο με τον παλότολο. Θα μπορούσα να με εξηγήσει, Βαγγέλη, γιατί στο Νορβηγία, Γαλλία δεν έπαιξε ο Χάλαντ. Δεν έπαιξε γιατί γενικά η Νορβηγία πήγε σε μια τακτική να κάνει πολλές αλλαγές στην εντεκάδα και να παίξει ουσιαστικά με τα δεύτερα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, πας σε ένα τουρνουά σαν Νορβηγία που θα παίξεις πόσα μάτς. 3 στον όμιλο. Να παίξεις και 2 στα νοκάουτ. Να παίξεις 5. Δηλαδή, θες σε 5 μάτς να κάνεις rotation. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα σε Μουντιάλ. Έτσι, να δώσεις μια-δύο ευκαιρίες σε κάποιους παίκτες, να δώσεις. Αλλά όχι τώρα. Δηλαδή, είναι υποτίμηση και τη διοργάνωση. Τι θα πει επειδή είναι τρίτο μάτς στο όμιλο, δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο δεν έπαιξε ο Χάλαντ. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν. Για μπασκετική άκρη, το καλό σου παίκτη που πήρε, λέει ο Ρομπόλη, έχει άποψη. Ο Ρόμπο έχει για όλου άποψη. Και μάλιστα μου είπε πριν ότι μην το δένει κόμπο ότι θα γίνουν 7 οι ξένοι. Ας περιμένουμε, μπορεί να γίνει μόνο για τα playoff. Γι' αυτό σα το λέω, επειδή κάναμε μια κουβέντα για του 7 ξένου και εγώ είχα ακούσει ότι θα γίνουν 7. Ο Ρόμπο μου είπε, ας περιμένουμε λίγο και να δούμε και αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Είναι λίγο σύνθετο το θέμα. Τις επόμενες μέρες θα βγει ο Χρήστος. Λες για τον ψηλό που πήρε η ΑΕΚ, τον Νέιλ Τζούνιορ Τζόσεφ. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι ένα παιδί πολύ αθλητικό. Έτσι, εξελίσσιμος. Θα δούμε που θα πάει η βαλίτσα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Θα σε ακούσω ντυμάν σήμερα για με σκέπασε, λέει, το air conditioning, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά, αγαπητέ.

Με ρωτάει εδώ ο φίλος, λέει, υπάρχει κάποια πληροφορία για το πότε θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου του κυρίου Μαρινάκη σχετικά με την παρουσία στον πλάνο για τον νέο γήπεδο του Ολυμπιακού? Νομίζω ότι δεν έχει βγει κάτι τέτοιο προς τα έξω, δηλαδή κάποια ημερομηνία. Θα δούμε πώς θα οργανωθεί αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός και τη φετινή σεζόν παίζει κανονικά στο Καραϊσκάκι. Συνεπώς έχει όλο το χρόνο για να το οργανώσει και να παρουσιάσει τα πλάνα του για τα έργα που, όπως βλέπω το πράγμα να πηγαίνει, το χρονοδιάγραμμα μάλλον θα ξεκινήσουν το χρόνο το καλοκαίρι και θα διαρκήσουν 2 χρόνια με βάση τα όσα έχουν πει οι φίλοι του Ολυμπιακού. Άρα του χρόνου θα μπει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός το νέο Καραϊσκάκι και πιθανότατα θα ξεκινήσει πάνω στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ την Τούμπα και θα είμαστε μετά το καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ γενικά σε μια κατάσταση αναβάθμισης και σε ό,τι αφορά τα γήπεδα.

τώρα πες μου πώς μπορώ να ρυθμίσω αυτή την πρόκληση. Μου λέει ο Χρήστος από τα Βίλια. Μου λέει καλημέρα φίλε Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Σε περιμένουμε για κοψίδια στα Βίλια. Εκεί ξέρεις βοηθάει. Είναι δηλαδή και το κοψίδι είναι, παίζει ρόλο που το τρως. Δηλαδή όταν το τρως κοντά στη φύση, έτσι λίγο πάνω στο βουνό να δροσίζει και λίγο παραπάνω και συνήθως 99% φορές σε τέτοια μέρη τρως και καλά. Διότι ξέρουν τι τρώνε οι άνθρωποι, ας πούμε. Είναι μια πρόκληση. Χστάρα, να δούμε πότε θα έρθω προς τα εκεί. Καλημέρα, να στείλω στα Γιάννα, στο θήριο, το φίλο μου τον Θοδωρή. Γεια σου, παιχταρά, περαστικά. Σας δίνω και μια μεταγραφή από το site του Sport FM, όπως διαβάζω, ότι ο Ηρακλής είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου, του Έλληνα κεντρικού αμυντικού, του 31χρονου στόπερ, ο οποίος βέβαια τον ξέρουμε, είχε ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό, έπαιξε Λεβαδιακό, έπαιξε Όφη, τώρα έπαιξε Απόλλωνα Λεμεσού, τώρα ετοιμάζεται και για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για τη σημερινή εκπομπή, τη Δευτεριάτικη, στο πρωινό της Δευτέρας 29 Ιουνίου του 2026. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά μπουκάρουν αποδότες από εκεί Αλεξάνδρου Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Να ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Στέφανο Παλότολο, που θα είμαστε παρέα εκεί πρωταθώς και αύριο το πρωί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που τέσσερα ραδιοφωνική σας τροφιά τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Τα λέμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλημέρα στο Γιώργο Φορτηγό 7. Καλημέρα και στον Λευτέρη, εδώ ποιος θέλει το τελευταίο μήνυμα. Να στολίσεις σας καλά, τα λέμε αύριο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
3: Γαλάζιο.
2: Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: S220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφάλας. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμο για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν και για αριστερό μπακ. Νέα σενάρια στην Τουρκία για τον Σοφιάν Άμραμπατ της Φενέρμπαχτσε. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Ελμιν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Ντεφράι. Στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ στρέφεται πλέον το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στον Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Αναχωρεί το πρωί η αποστολή του ΠΑΟΚ για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Παίκτης των Ασπρόμαυρων είναι και επίσημα ο Αρέτσε Λουστόνδο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 2+1 χρόνια. Προς παραμονή ο Τάισον, που πόσταρε μήνυμα Last Dance μέσω social media. Εντός της εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον ΧΑΒ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Περίπου 8.000 εισιτήρια αναμένεται να λάβει η Ένωση για τις ανάγκες των φίλων της στον τελικό του Betson Super Cup κόντρα στον Όφη στο Παγκρέτιο. Την αισιοδοξία για καλύτερες μέρες στον Παναθηναϊκό Άκτορ εξέφρασε στην Κοσμοτέ TV ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο περιθώριο του Στοίχημαν Αιτζία Ball Festival της Ήρου. Έρχονται καλύτερες ημέρες, όσοι αγαπάνε την ομάδα θα είναι εκεί, τόνισε. Ξεκινάμε ταπεινά και με πολλή δουλειά. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω, σημείωσε με τη σειρά του στον bwin Sport FM ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Ο Νέλι Τζόσεφ Τζούνιορ αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, με τον 25χρονο σέντερ να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρντ Βασίλη Χαρτόνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, θα περάσει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Οι κίτρινοι ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωσης του Γενιώτα. Την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στο Diamond League του Παρισιού κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5.83. Την 11η θέση στον αγκοντισμό, μένοντας στα 54.35, κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο. Πρωτιά με άλμα στα 8.39 για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Πειραιώς Street Long Jump. Ο Καναδάς με γκολ στις καθυστερήσεις νίκησε 1-0 την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στην επόμενη φάση στο μάτς που άνοιξε την αυλαία για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Στον γύρο των 16 θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Τον Δημήτρη Τούδη παρουσιάζουν ως τον υπαριθμόν ένα στόχο για την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης οι Ισπανοί. Όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει ήδη στις πρώτες τους επαφές. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, Moses Wright, με δηλώσεις του στην Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
12: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου, τελειώσαμε και με τον Ιούνιο, αύριο τον αποχαιρετάμε με ζέστη και με λίγο μελτεμάκι. Των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Χρόνια πολλά στον Παύλο και στον Πέτρο, στην Πετρούλα και στην Παυλίνα. Το ΠΕΦΕΜ, η Ρένα στα γεγονότα, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα, ένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Έσβησαν οι ελπίδες στην Βενεζουέλα, σβήνουν για την έβρεση επιζώντων, τεράστιες απώλειες ζώων, ανθρώπινες τραγωδίες, κυρίες και κύριοι, από το ένα λεπτό στο άλλο, και βεβαίως με ευθύνες για τις εργατικές κατοικίες που είχαν χτιστεί στην άμμο. Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Προφανώς αντελήφθη ο κύριος Πρωθυπουργός ότι η ακρίβεια του δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα. Λέτε να ήταν αυτό που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Λαϊκή της Ρόδου, ότι θα κάνει ερώτηση στη Βουλή. Ναι, περιοδεύει σε Κάρπαθο Κάζο σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήρθε στη Ρόδο με αφορμή το γάμο του Σέργου Χατζηδιάκου και της Κατερίνας, να ζήσουν τα παιδιά, να έχουν βίο ανθόσπαρτο και πάνω απ' όλα να ξέρουν ότι μέσα σε μια συμβίωση, σε ένα γάμο, σε μια σχέση υπάρχουν και τα πάνω και τα κάτω, και βέβαια να τα ξεπερνούν και να προχωρούν πιο δυνατοί. Κατερίνα Κωνσταρίδη, Στέργος Χατζηδιάκος, όλες τις ευχές τις δικές μας μαζί σας. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν ήρθε, βρέθηκε στο γάμο, σε πάρτι, ιστορίες, φασαρίες, δεν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και ψηφοφόρους. Δύσκολο βέβαια, το είπε και ο νεότερος Κακλαμάνης. Τώρα μάλλον το ότι δεν αξιοποίησε τα χρόνια τα προηγούμενα πριν την έλευση Τσίπρα, ίσως αυτό να αποδειχθεί καταστροφικό. Το τραμπολίνο, τι γίνεται τελικά, ανήκει ή δεν ανήκει στο Δήμο? Ο κύριος Δήμαρχος με μια πομφώδη δήλωση στο Facebook λέει εμείς αναλαμβάνουμε κλπ. Ασχέτως βεβαίως ότι δεν έκανε τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Απέναντίας, οι υπηρεσίες του λένε ότι δεν μας ανήκει, όπως το έγγραφο που έβγαλε χθες η Δημοκρατική. Τελικώς τι από όλα συμβαίνουν? Και εν πάση περιπτώσει, ας πιάσει δουλειά οι υπηρεσίες του να το φτιάξουν, γιατί είναι το πόσιμο της Ρόδου. Μπορεί κάποιος να φανταστεί την παραλία Έλλη χωρίς το τραμπολινό? Ας αφήσει λοιπόν τα πολλά πολλά αυτά τα εφέ και να πιάσουν δουλειά οι υπηρεσίες του. Έχουμε κι άλλον που ασχολείται με τα εφέ, με τα φρουφρουφρουφρου και αρώματα. Ο κύριος Γερονικόλας. Καταψήφισαν την συμμετοχή της παράταξής του. Ποιας παράταξης? Ένα μέλος έχει μείνει, ο ίδιος. Τους έδιωξε όλους τους υπόλοιπους. Γιατί δεν ψήφισαν τα μέλη που πρότεινε στη ΔΕΡΜΑΕ? Και γιατί πρότεινε η παράταξη Καμπουράκη το ίδιο άτομο, τη Δέσποινα Παπασάβα, που την είχε προτείνει και ο ίδιος την προηγούμενη ψηφοφορία? Μια αναμέτρηση χωρίς νόημα, μόνο και μόνο για να παραμένει στον αφρό. Και το σύστημα βεβαίως το γνωστό, να κάνει και να παίζει κομπολόι γύρω από αυτό. Γνωστά όλα αυτά. Ο κύριος Γερονικόλας δεν τα ξέρει, δεν τα έζησε το προηγούμενο διάστημα. Του είπαν ότι θα τον κάνουν δήμαρχο? Θα δούμε, εδώ θα είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ο Λευτέρης Λαθουράκης, ο δήμαρχος επί σειρά ετών Χάλκης, έφυγε. Θυμάμαι την επικήρυξη που έλεγε τότε στα ραδιόφωνα, μεγάλη φυσιογνωμία ο Λευτέρης, καλό του ταξίδι. Θα επικηρύξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, νομίζω ήταν ο Στέφανος Στεφανόπουλος, ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο ύμνηστος, ότι ήθελε να τον ανακηρύξει στο Δημοτικό Συμβούλιο Χάλκης, σε επίτιμο δημότη. Θα τον επικηρύξουμε, και είχε μείνει βεβαίως σε όλους μας αυτή η δήλωσή του. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, ξεκινάμε δυναμικά, λίγο μετά τις 9:20 θα υποδεχτούμε δύο παιδιά που αρίστευσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, να μοιραστούμε τη χαρά μαζί τους αλλά και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα στη ζωή τους. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από το πολιτικό ρεπορτάζ, να καλημερίσω την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Ελένα, σε εσένα και τους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Το περασμένο Σάββατο λοιπόν είχαμε εδώ τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Εμείς τον είδαμε στην Λαϊκή, όπου ήρθε εκεί συνοδευόμενος από τον βουλευτή Δωδεκανήσου του κόμματος, τον κύριο Νικητιάδη, βεβαίως στελέχη της Νομαριακής και γενικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ήρθαν εκεί να τον συνοδεύσουν και τον ακολουθούσαν. Μάλιστα μοίραζαν φυλάδια στους πάντους εκεί και στον κόσμο. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε, μίλησε και με τους παραγωγούς, μίλησε και, τον κόσμο, και με τον κόσμο, γύρισε όλη τη Λαϊκή. Στη συνέχεια κάθισαν αρκετή ώρα, μάλιστα κάποια στιγμή ήταν εκεί και ο κύριος Υψηλάντης, ο βουλευτής, ωστόσο δεν συναντήθηκαν, συναντήθηκε με τον...
0: Βρέθηκαν σε κάτι πάρτι το βράδυ, ναι.
1: Ένα τεταρτέτ με τον κύριο Νικητιάδη εκεί. Να πούμε ότι μετά...
0: Δεν είναι κακό βέβαια να τα λένε, εντάξει.
1: Όχι, ίσα ίσα που φωτογραφήθηκαν, έτσι βγαίνει μια καλή εικόνα, μια θετική εικόνα. Μας έκανε εκεί μια δήλωση και ακολούθως πήγε, επισκέφθηκε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρώμου, τον κύριο Κύριλο, στην οικία του. Μετά λένε οι πληροφορίες ότι είχε μια σύσκεψη με στελέχη στα γραφεία της ΤΕΦΚ και έμεινε εδώ όλη την ημέρα, διότι όπως είπες και εσύ, το βράδυ είχε να πάει και στο γάμο του Στέργου Χαρτιδιάκου. Να ακούσουμε όμως εμείς τι είπε για τη Λαϊκή, εκεί έκανε τη δήλωση αυτή δηλαδή από την είσοδο της Λαϊκής στον ταξιάρχη της Ρόδου. Να ακούσουμε.
2: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Από πού προέρχεται όμως αυτή η υπεραπόδοση? Από μια υγιή παραγωγική βάση? Από ανταγωνιστικότητα? Από ανθεκτική ανάπτυξη? Όχι βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Δηλαδή, οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών. Εμείς δεσμευόμαστε για μια ενιαία αρχή καταναλωτή που θα ελέγξει την ακρίβεια σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού που θα βάλει κανόνες σε μια ασίδωτη αγορά. Για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια και στοχευμένη μείωση του φύση και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στη ζέπη του ελληνικού λαού.
0: Σωστά τα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μόνο πρέπει να το περάσει το μήνυμα στους πολίτες και το ΠΑΣΟΚ έτσι όπως πορεύεται γενικώς ενώ έχει προτάσεις δεν γοητεύει τους ψηφοφόρους. Κυριακή, περνάμε σε άλλο θέμα.
1: Άνοιξε χρόνο να περάσουμε τώρα. Είναι την Παρασκευή, ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και την ημέρα αυτή επέλεξε επέλεξαν τα στελέχη του κέντρου προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και πρόληψης των εξαρτήσεων, το γνωστό σε όλους μας κέντρο Δίωδος, για να αναδείξουν τα προβλήματα που έχουν, με κυριότερο βέβαια ότι δεν γνωρίζουν τι γίνεται με τα κέντρα αυτά από το 2028. Το κέντρο Δίωδος λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Ρόδο εδώ και 32 χρόνια. Εκείνο που εξέφρασε, ο φόβος που εξέφρασαν τα στελέχη του είναι ότι επειδή στα τέλη του 2027 λύγει η προγραμματική σύμβαση για τη χρηματοδότησή του, βεβαίως για τη λειτουργία του, δεν γνωρίζουν αν ο περίφημος ΕΟΠΑΕ, ο οποίος δημιουργήθηκε λόγω της μεταρρύθμισης στην ψυχική υγεία που επιχειρεί η κυβέρνηση, εάν θα συνεχίσει την προγραμματική σύμβαση. Γνωρίζουμε οι υπηρεσίες που προσφέρει το κέντρο είναι πολύτιμες, είναι εκτός από τη Ρόδο και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας, και κυρίως Ρένα βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι πολίτες, όλοι εμείς, ο κόσμος έχει ανάγκη.
0: Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Ιωάννα Μαρίνο.
1: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εξυπηρετώντας όπως σας είπα πριν και έχοντας την περιοχή ευθύνης μας 6 νησιά του νοτίου συγκροτήματος Δωδεκανήσου, που σημαίνει ότι εμείς πρέπει να δουλέψουμε με όλο τον υγιή πληθυσμό αυτών των νησιών, με τους μαθητές, με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και με ολόκληρη την κοινότητα, το προσωπικό στη Δίωδο, και μετά από κάποιες παρετήσεις είναι τρία επιστημονικά στελέχη εδώ και ένα άτομο διοικητικό προσωπικό, για να υπηρετήσουμε, ξαναλέω, 6 νησιά στο νότιο συγκρότημα Δωδεκανήσου, έχοντας δυστυχώς το νέο οργανισμό, το νέο ΠΑΕ, να έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τη δουλειά μας σε επίπεδο έργου, βάζοντας έντονα ένα γραφειοκρατικό κομμάτι, κόβοντας δράσεις, μη εγκρίνοντας δράσεις δηλαδή, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν πια θεσμοί για το κέντρο πρόληψης, όπως ας πούμε οι καλοκαιρινές προβολές που κάναμε και κάποιες άλλες δράσεις στην κοινότητα, χωρίς να υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για αυτές τις δράσεις, απλά και μόνο γιατί φαίνεται ότι η νέα φιλοσοφία για την πρόληψη πηγαίνει, όπως είπε και ο κύριος Πάτας, στην καμπάνια, στην ενημέρωση, στο φυλάδιο και στην πλατφόρμα που θα δώσει οδηγίες στους γονείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε το 2027 να κλείσει με καλά νέα. Λίγη προγραμματική μας σύμβαση, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Το Δεκέμβρη του 2027 σταματάει η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εσωτερικών, και γι' αυτό λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι μια πάρα πολύ κομβική περίοδος για το μέλλον του κέντρου πρόληψης.
0: Λοιπόν, Κυριακή, τι άλλο θα ακούσουμε πολύ γρήγορα, σε παρακαλώ.
1: Ναι, θα ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα με την κυρία Μαρίνου και τον ψυχολόγο του κέντρου, τον κύριο Στογιάννη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
3: Για τα απολογιστικά που δώσαμε κιόλας, το 25-26 δηλαδή, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη φαίνεται ανάγκη είναι η διαχείριση των συγκρούσεων μέσα στο σχολείο, κυρίως δηλαδή ότι θέματα που έχουν να κάνουν με την ενδοσχολική βία, οι διαπροσωπικές σχέσεις των εφήβων, η σεξουαλικότητα των εφήβων, καθώς και θεματικές που έχουν να κάνουν με το σχολείο που ονειρεύομαι, την εκπαίδευση που θέλω να έχω. Αυτά είναι λοιπόν που τα βασικά. Βέβαια, στο γυμνάσιο και στο λύκειο υπάρχουν και σχολεία που συχνά ζητάνε το θέμα των εξαρτήσεων, και σε αυτό το κομμάτι από τη δική μας την πλευρά δουλεύουμε, όπως έλεγε πριν και ο συνάδελφος ο κύριος Στογιάννης, θέματα που αφορούν στις επιρροές των εφήβων, κυρίως από τα social media, καθώς και την εξαρτήση εξάρτηση από το διαδίκτυο.
4: Να συμπληρώσω απλά εδώ ότι θεσμικά τα κέντρα πρόληψης συμμετέχουν σε μεγάλες πανευρωπαϊκές έρευνες όπου ουσιαστικά μελετούν τις συνήθειες των εφήβων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο στο ζήτημα των εξαρτήσεων, αλλά και στις γενικότερες συνήθειες των εφήβων. Οπότε έχουμε δεδομένα τώρα, νομίζω ότι το επόμενο χρόνο θα γίνει ακόμα μια μεγάλη έρευνα που γίνεται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Γεννήτριο Νοσοκομείο, την Πανεπιστημιακή Ερευνητική Κλινική ουσιαστικά, και θα έχουμε δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ψηλά και στην έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας των παιδιών και στη χρήση κάναβης.
3: Σε έρευνα που είχε γίνει πανελλήνια, σε έρευνα που είχε γίνει πανελλήνια και συμμετείχε και η Ρόδος πριν από αρκετά χρόνια μέσω του ΕΠΙΨΗ, φάνηκε ότι η Ρόδος, ας πούμε, έχει χτυπήσει κόκκινο στην πρόωρη σεξουαλική δραστηριότητα ως προς τις συνήθειες των εφήβων, καθώς και στη χρήση αλκοόλ.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
6: Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου. Βάλτε το γέλιο στη ζωή σας, το χαμόγελο, ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Χρειάζεται, βοηθάει. Κάτι ξέρουμε κι εμείς. Λοιπόν, πάμε στον αναπληρωτή προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων στο Λωμό Δωδεκανής, τον κύριο Κώστα Κωνσταλία, γιατί έχω την εντύπωση ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει τα πρώτα στατιστικά για τις πανελλαδικές στην περιοχή μας. Κύριε Κωνσταλία, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Βενιανάκη, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι έχουμε, πώς τα αναλύσατε, τι συμπεράσματα βγάλατε?
1: Έχει προχωρήσει η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου μετά από επιθυμία της προϊσταμένης κυρίας Πέτρου σε μια στατιστική ανάλυση των βαθμολογιών που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, όπως γνωρίζουμε όλοι. Θα είναι διαθέσιμα σε λίγο και στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης, οπότε προσβάσιμα σε όλους για να τα δουν και να τα αναλύσουν περαιτέρω. Γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια στατιστική ανάλυση η οποία αποτυπώνει κάποιους αριθμούς οι οποίοι χρήζουν εξήγηση, βέβαια. Παρουσιάζονται κάποια πολύ έτσι ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Μπορούμε να ακούσουμε?
1: Ναι, βεβαίως. Έχει γίνει μια ανάλυση αφενός της βαθμολογίας αναμάθημα και περαιτέρω υπάρχει και μια συγκριτική έτσι, εικόνα σε σχέση με πέρσι. Σημαντικά ευρήματα είναι η εικόνα που παρουσιάζει η βαθμολογία των συμμετοχών στις πανελλαδικές εξετάσεις σε κάποια μαθήματα. Όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή σε αυτό που το ακούγαμε, εγώ λοιπόν και στους αριθμούς, στην εξέταση του μαθήματος των οικονομικών. Όπου παραδείγματος χάρη φέτος έχουμε το 57% των βαθμών να είναι κάτω από τη βάση, ναι. Ενώ πέρσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 32%. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
0: Στα οικονομικά
1: αντίστοιχα,
0: δηλαδή.
1: Στα οικονομικά, ναι. Και αντίστοιχα, ενώ πέρσι το χοντρικά σας λέω τώρα, νούμερο, το 25% ήταν πάνω από 18 η βαθμολογία στο ίδιο μάθημα, ναι. Φέτος αυτό είναι μόνο στο 9%. Ναι. Αντίστοιχα υπάρχει μια ανάποδη εικόνα στο μάθημα της φυσικής, ναι. Όπου πέρσι είχαμε το 60% κάτω από τη βάση, ναι. Στην εξέταση του μαθήματος φυσικής, ενώ φέτος το 38% είναι μόνο κάτω από τη βάση και το 23% να είναι στην κατηγορία πάνω από 18.
0: Τώρα αυτές οι αλλαγές στα οικονομικά και στη φυσική πώς τις εξηγείτε, κύριε Κωνσταλία?
1: Έχει να κάνει με τα θέματα. Είναι
0: με
1: αυτό
0: τα
1: που είχαμε ξανασυζητήσει.
0: Ότι η δυσκολία των θεμάτων, δηλαδή.
1: Ναι, πιο απαιτητικά δεν ήταν τόσο δύσκολο, ήταν πιο απαιτητικά.
0: Στα οικονομικά ήταν πιο απαιτητικά. Ενώ στη φυσική ήταν λιγότερο.
1: Ναι, ενώ πέρσι ήταν πολύ, ναι. Αρκετά δύσκολη φυσική. Φέτος ήταν πιο αυτή. Υπάρχουν βέβαια κάποια άλλα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες. Παραδείγματος χάρη, στη νέα ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Η βαθμολογία στην κατηγορία 10-15, 60%. Και αυτό είναι και πέρσι ήταν το ίδιο, ναι. Και φέτος. Αντίστοιχα στα αρχαία ελληνικά είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των πολύ καλών βαθμών, οι οποίοι είναι πάνω από 18, είναι στο 1%. Και αυτό ήταν πάλι, παρουσιάζεται διαχρονικά το ίδιο και πέρσι και φέτος.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν τέτοια στοιχεία, τα οποία φαίνονται από την ανάλυση που έχει κάνει η διεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά το συνολικό μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών, δηλαδή οι μαθητές συμμετέχουν στην εξετάσεις σε 4 μαθήματα, τα οποία είναι διαφορετικά ανάλογα με την επιλογή του καθενός της ομάδας προσανατολισμού. Δεν παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις εκεί. Δηλαδή, ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθητών σε σχέση με πέρσι δεν παρουσιάζει αποκλίσεις. Έχουμε δηλαδή στην κατηγορία 10 με 15, όσοι έχουν γράψει μέσω όρο 10 με 15 σε 4 μαθήματα, πέρσι είχαμε 32%, φέτος το ποσοστό αυτό είναι 34%. Αντίστοιχα στην κατηγορία που είναι 15 με 18 βαθμούς, πέρσι είχαμε 19,5, φέτος είμαστε λίγο λιγότερο στο 17,6. δύο ποσοστιαίες μονάδες, αλλά είναι πολύ μικρά, πολύ μικρές αυτές οι αποκλήσεις. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο συνολικό μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών, δεν παρουσιάζονται αποκλήσεις, παρόλο που, όπως σας είπα, σε κάποια μαθήματα υπάρχουν αποκλήσεις του πέρσι με φέτος.
0: Γενικώς μπορούμε να έχουμε ένα συμπέρασμα, μια εκτίμηση σε σχέση με πέρυσι.
1: Όσον αφορά τις βαθμολογίες, λέτε, των μαθητών.
0: Στα στατιστικά που βγάλατε.
1: Ναι, σας είπα. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα μαθήματα, όπως σας είπα, στην οικονομία, τα παιδιά πέρσι είχαν πάει πολύ καλύτερα, φέτος δεν είναι τόσο καλή η εικόνα τους.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την βιολογία, δεν έχουμε πολλά γραπτά να είναι πάνω από το 18, που χρειάζεται, που είναι ένα μάθημα που μετράει στις σχολές της ιατρικής. Φέτος έχουμε μόνο το 9% πάνω από, στο όριο του πάνω από το 18, στην περιοχή πάνω από το 18, ενώ πέρσι αυτό ήταν στο 19%, 18%. Όσον αφορά τώρα τα μαθηματικά, και αναφέρομαι στα μαθήματα τα οποία είναι κρίσιμα και επηρεάζουν τις σχολές. Η εικόνα φαίνεται να είναι παρόμοια, δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις πέρσι με φέτος.
0: Να.
1: Όσον αφορά τώρα τα αρχαία ελληνικά, όπως σας είπα και πριν, πάλι η εικόνα είναι παρόμοια.
0: Mm-hmm.
1: Σε γενικές γραμμές, δηλαδή τα μαθήματα τα οποία παρουσιάζουν αποκλήσεις,
0: ναι,
1: είναι η βιολογία,
0: ναι,
1: η φυσική και η οικονομία.
0: Ναι.
1: Κάποια προς τα κάτω και κάποια προς τα πάνω.
0: Λοιπόν,
1: μια άλλη ανάλυση, αν μου επιτρέπετε, έχει να κάνει με τα νησιά και τις περιοχές των μαθητών. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια ανάλυση όπου της βαθμολογίας του νησιού των μαθητών των συμμετεχών στις πανελλαδικές εξετάσεις από το νησί της Ρόδου, από την ΚΟΤ, την Κάλυμνο και από τα δυσπρόσθετα, τα μικρά νησιά, τα δυσπρόσθετα νησιά. Εκεί, παρόλο που το γνωρίζετε και το έχουμε συζητήσει και έχει βγει στις εφημερίδες, έχουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες στα νησιά. Mm. Έχουμε δηλαδή περιπτώσεις μαθητών που έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς η μέση συμμετοχή, η μέση όρη των παιδιών που συμμετείχαν δεν ακολουθούν αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή έχουμε μεγάλες αποκλήσεις, φαίνεται από μια ανάλυση που έχουμε κάνει, ότι σε βαθμολογία γραπτών πάνω από 15 η διαφορά είναι πολύ μεγάλη της Ρόδου σε σχέση και με την ΚΟ και με τα μικρά νησιά.
0: Καλά, με τα μικρά νησιά νομίζω σε ένα βαθμό μπορούμε να κατανοήσουμε. Με την ΚΟ δεν ξέρω τι παίζει εκεί.
1: Αυτό εντείνεται περαιτέρω στα μαθήματα φυσική, χημεία, βιολογία, που είναι τα μαθήματα τα οποία οδηγούν στις ιατρικές σχολές, όπου η απόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Να.
1: Και βέβαια και στα μαθηματικά.
0: Βέβαια είχαμε ένα μαθητή στη Λέρο που έπιασε σχεδόν σε όλα κοσάρια.
1: Ναι, και αυτό ίσως επηρεάζει τα στατιστικά μας, γιατί στα μικρά νησιά.
0: Δηλαδή δεν το συναντάς αυτό εύκολα και στη Ρόδο, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Όχι, ναι, αυτό λέμε, ναι, εγώ απόλυτα αυτό η εικόνα και αυτό το οποίο αν θέλετε φαίνεται και από τους αριθμούς, όπως σας είπα πριν, είναι ότι ενώ υπάρχουν μαθητές οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις, είχαμε και στη Χάλικη είχαμε καλές επιδόσεις και στην Κάσο και στη Σίμη και πέρσι στη Σίμη είχαμε ένα μαθητή ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά, όμως. Δηλαδή αυτό είναι που λέμε ότι ναι μεν υπάρχει δυνατότητα σε αυτά τα νησιά και ένα παιδί το οποίο έχει τις δυνατότητες θα πετύχει, αλλά έχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει σε αυτά τα νησιά από την πολιτεία, έτσι ώστε να ισορροπήσουμε λίγο την κατάσταση. Υπάρχει μια διαφορά η οποία φαίνεται και βέβαια αυτό που είπατε πριν, το παιδί από τη Λέρο με τα οικονομικά και την πληροφορική ανεβάζει πάρα πολύ τα ποσοστά μας και στην στατιστική ανάλυση που έχει γίνει.
0: Κύριε Κώστα Κωνσταλία, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Άστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστας Κωνσταλίας, αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μια πρώτη ανάλυση που έχει κάνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πάνω στα στατιστικά για τις πανελλαδικές. Σε κάποια μαθήματα, όπως φυσική, οικονομικά, βιολογία, πήγαν χειρότερα σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια έχει σχέση με τη δυσκολία των μαθημάτων, σε κάποια άλλα καλύτερα. Και βεβαίως η διαφορά μεταξύ Ρόδου και των υπολείπων νησιών. Γιατί όσο μπορεί κάποιοι μαθητές σε μικρά νησιά όπως τη Λέρο να πιάσανε ένας μαθητής σχεδόν κοσάρια, αλλά τα υπόλοιπα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Το ΠΕΦΕ, Μιρένα στα γεγονότα.

0: αφήνουμε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακούσαμε τον Κώστα, τον Κωνσταλιέ, μια πρώτη έτσι, ανάλυση με τα στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τις βαθμολογίες των παιδιών στο δεκάνησο, των παιδιών μας. Και πάμε στο θέμα που προέκυψε από το πουθενά ουσιαστικά. Απλά όταν κάποιοι θέλουν να ακούγονται και να φαίνονται και να περιφέρονται και να έχουν και από δίπλα ένα συστηματάκι να πουλάει την πολιτική τους, δημιουργούνται ανούσιες αντιπαραθέσεις χωρίς λόγο και αιτία. Η πέτρα του σκανδάλου, γνωστό λαμπερό πρόσωπο του τουρισμού, η Δέσποινα Χριστίνα Παπασάβα. Τα έχουμε πει κατ' επανάληψη, τουριστική πράκτορας με σημαντική παρουσία στη Ρόδο. Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές με την κυρία Παπασάβα. Αυτή λοιπόν είχε προταθεί αρχικά σε προηγούμενη, όταν πρωτοδιορίστηκαν τα συμβούλια στη ΔΕΡΜΑΕ, ως αναπληρωματικό μέλος της παράταξης του κυρίου Γερονικόλα. Δεν πήγε ποτέ, όπως είπε, έγραψε η ίδια σε μια ανακοίνωση, και τώρα προτάθηκε ως τακτικό μέλος, αν δεν κάνω λάθος, από την παράταξη Καμπουράκη. Και δεν πέρασε η πρόταση του κυρίου Γερονικόλα. Ένας έχει μείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ξεσηκώθηκε πόλεμος. Την κυρία Παπασάβα την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Παπασάβα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, καλή
0: σας μέρα. Πολύ καλά εσείς, καλή εβδομάδα.
1: Νομίζω, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω ξανά. Ξέρετε πόσο πολύ εκτιμώ το δημοσιογραφικό σας λόγο. Νομίζω τα έχετε πει όλα παρασκηνιακά, δηλαδή μας έχετε καλύψει. Τα έχετε πει. Παρ' όλα αυτά θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη σχετικά με τον Γερονικόλα, με τον Νικόλα Γερονικόλα. Γιατί όλο αυτό δεν έχει κάποια σχέση με μένα, το ότι προχώρησε σε αυτές τις κινήσεις και δηλώσεις τελικά. Τελικά όλο αυτό στοχεύει τον τέος δήμαρχο, τον Αντώνη τον Καμπουράκη.
0: Τον κύριο Καμπουράκη, ναι.
1: Α, μπράβο. Και έπειτα τον Δημήτρη τον Ζανετούλη, που είναι και θείος μου. Λοιπόν, ξεχνάει όμως ότι στις εκλογές, στην παράταξή του, πέρα από τον Ζανετούλη που τον στήριξε, και στα υπόλοιπα δεν θα πω γιατί είναι δικά τους, τον στήριξε και η Δέσποινα η Παπασάβα, εγώ και ο Αυγερινός ο Παπασάβας, ο πατέρας μου. Κατεβήκαμε και οι δύο μαζί του και είναι πολύ λυπηρό, ενώ ήμουν πρότασή του, ενώ ήμουν αναπληρωματική και είχαμε πει ότι θεωρητικά ένα διάστημα ο Μπαράκας και ένα διάστημα αργότερα εγώ. Αυτή ήταν η συμφωνία, αν θέλετε έτσι να πούμε, να μπούμε και σε λεπτομέρειες. Κάτι που δεν έγινε ποτέ και προφανώς όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, αφού βλέπουμε και σήμερα αυτή τη συμπεριφορά, ότι όλο αυτό έγινε επειδή λόγω Ζανετούλη, λόγω αντιπαράθεσης.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να του κάνατε πριν από 3 χρόνια και τώρα να μην του κάνατε και να βγάζει αυτές τις πολεμικές ιαχές.
1: Ακριβώς, και να σας πω κάτι. Εγώ στεναχωριέμαι, διότι όταν με πήρε τότε για να πω αναπληρωματικό και έπειτα τακτικό μέλος, καθότι ξέρετε υπάρχει μια διαδικασία, όταν εμείς κατεβαίνουμε με τους υπόλοιπους 350 ας πούμε, στο τέλος λέμε και γράφουμε, δηλώνουμε που θα θέλαμε να συμμετέχουμε. Μένα λοιπόν προτεραιότητά μου ήταν ο τουρισμός και μετέπειτα η ΔΕΡΜΑΕ, δηλαδή στα μόνα που μπορούσα, ότι μπορούσα, σκεφτόμουν ότι μπορούσα να προσφέρω. Από εκεί και πέρα, δηλαδή δεν γίνεται έτσι απλά αυτό. Επιλέγουμε κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και όλα αυτά που θα θέλαμε. Είτε βγει ο κύριος Γερονικόλας, είτε δεν έβγαινε, θα μπορούσαμε ας πούμε αργότερα κάπου να πάμε όλοι εμείς που πήγαμε μαζί του. Και εγώ είχα προτείνει, είχα αποφασίσει μάλλον τουρισμό ή ΔΕΡΜΑΕ. Δεν μου προέκυψε ξαφνικά. Από εκεί και πέρα με πρότεινε, ήμουν καλή τότε. Τώρα από ό,τι φαίνεται δεν είμαι καλή, λόγω προσωπικών του αντιπαρεθέσεων, και επειδή θέλει να περάσει το δικό του αφήγημα και θέλει εμένα να με κάνει πιόνι μέσα σε όλο αυτό. Δεν τον τιμάει λοιπόν τον κύριο Γερονικόλα αυτό το πράγμα. Δεν δείχνει σεβασμός προς τους ανθρώπους που τον στήριξαν, και αυτή η πορεία τώρα και όλες αυτές οι επιλογές τον έφεραν στο σήμερα σε αυτή την κατάσταση, που κατ' εμέ δεν είναι καθόλου ευχάριστο να χάνεις ούτε τον πιο κοντινό σου άνθρωπο εκλογικά, αλλά ούτε και τους συμβούλους και τα μέλη από κοντά σου. Λοιπόν, από εκεί πέρα είμαι και εγώ πολύ στεναχωρημένη. Να ξέρετε ότι λόγω τουρισμού, με όλες αυτές τις δράσεις κλπ. Εγώ θα χρειαστεί να κόψω από το χρόνο μου για να δώσω σε αυτό που πραγματικά θέλω να προσφέρω, θέλω να βοηθήσω. Και όταν μου προτάθηκε και του τόπα του Νικόλα, του γερο Νικόλα, ξέρεις, κάθε εβδομάδα ταξιδεύω λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κλπ. Αλλά παρόλα αυτά, γιατί ξέρετε στην πολιτική, εγώ μπορεί να μην υπήρξα πολιτικός, αλλά επειδή είχαμε πρόσωπα της οικογένειας μας όλα αυτά τα χρόνια, από μικρό παιδί μία λέξη άκουγα, σεβασμός.
0: Ναι, μου αρέσει λοιπόν, που γράφετε σεβασμό... στην ανάρτησή σας, κυρία Παπασάβα, ο σεβασμός δεν επιλέγεται κατά περίπτωση, είναι στάση ζωής.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το σεβασμό εγώ δεν τον εισέπραξα από τον Νικόλα, τον γερο Νικόλα, και μου έχει μείνει μια πικρία, γιατί ξέρετε, καλός ή κακός, μόνο από το τελευταίο εγχείρημα ήμουν αυτή που πήρε το καράβι για μια ιδέα, για ένα εγχείρημα που πίστευε πάρα πολύ. Πήρε το καράβι 2,5 μήνες, 3 μήνες, μισή, και το αποτέλεσμα έφερε 15, από 15 νησιά, είτε δημάρχους είτε τις εκπροσωπήσεις τους, μέσα σε μία αίθουσα. Καλός ή κακός ήμουν αυτή που το έκανα. Να. Γιατί λοιπόν, αφού κατάφερε ένας απλός άνθρωπος στον χώρο του τουρισμού να μπορέσει να φέρει εκπροσωπήσεις από όλα τα νησιά, που φαντάζομαι όλοι έχουν τις διαμάχες τους, δεν είναι μόνο ο γερο Νικόλας απέναντι στον κύριο Κολιάδη και στον κύριο Καμπουράκη. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ενώθηκαν, μπήκαν σε μια αίθουσα με ένα δικό μου χείρημα. Γιατί θα έπρεπε να μην ενωθεί και ο κύριος Καμπουράκης με τον κύριο Κολιάδη? Γιατί, δηλαδή, δεν κατάλαβα, υπάρχει κάτι το μεμπτό, ήμουν εγώ τακτικό μέλος?
0: Μα δεν είναι θέμα να ενωθούν, το θέμα είναι να υπάρχει υπεύθυνη στάση από την πλευρά της αντιπολίτευσης και προκειμένου από τον πρώην δήμαρχο. Όταν έχεις διατελέσει πρώην δήμαρχος, έχεις μεγαλύτερη ευθύνη στο τι λες και πώς κινείσαι.
1: Ακριβώς. Όταν λέω να ενωθούν, αναφέρομαι στην ψηφοφορία που έκανε η μειοψηφία.
0: Ναι, ξεκαθαρίστε το, γιατί θα παρεξηγηθούμε. Ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε, που ήταν όλοι υπέρ σε αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, και ήταν δική του πρόταση. Πέρυσι δηλαδή του έκανα, φέτος δεν του κάνω?
0: Πάντως από αυτά που διάβασα, από τις αναρτήσεις του αλλά και από άλλες αναρτήσεις σχετικές, φαίνεται ότι σας καταψήφισε γιατί έχει αλλάξει άποψη για σας. Δηλαδή θεωρεί ότι δεν θα στηρίξετε τα συμφέροντα της ΔΕΡΜΑΕ. Αυτό κατάλαβα.
1: Το τι θεωρεί ο γερο Νικόλας στην παρούσα φάση, επειδή τσακώθηκε με τον Ζανετούλη και επειδή θέλει σε πάρα πολλά εισαγωγικά να τσακώνεται συνέχεια μανιωδώς με τον Καμπουράκη. Δηλαδή η πολιτική, εντάξει, τα επιτρέπει όλα αυτά μέχρι ένα σημείο όμως. Δηλαδή μην χάνουμε και την ανθρωπιά μας και το σεβασμό μας, ούτε απέναντι στον πολίτη, ούτε απέναντι στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας. Βλέπουμε ότι οι απέναντι πλευρές, που δεν τους στήριξα ποτέ πολιτικά, δεν συμμετείχα ποτέ σε καμία εκλογική τους διαδικασία, δύναμη, όπως θέλετε πείτε το, βλέπετε ότι ήρθανε, καθίσαν απέναντι και ομόφωνα για το καλό, ας πούμε, αυτής της θέσης, επέλεξαν έναν άνθρωπο του τουρισμού. Λοιπόν... και ήταν μια ομόφωνη απάντηση. Αυτός προς το ενωθήκαν πριν. Ως προς τη δικαιοσύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, της μειοψηφίας κτλ. Λοιπόν, και ακολούθησαν και τίμησαν τον γερο Νικόλα, που αυτός είχε αποφασίσει πρώτος να με βάλει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα ο γερο Νικόλας...
0: Πάντως τα λέτε όλα με την τελευταία φράση που κλείνετε την ανάρτησή σας, κυρία Παπασάβα. Η αλήθεια δεν χρειάζεται υπεράσπιση, αρκεί ο χρόνος.
1: Δεν υπάρχει σεβασμός. Εγώ δεν είχα ποτέ λόγο, δεν είχα ποτέ δράση μέσα σε αυτό το συμβούλιο. Ήμουν αναπληρωματική. Πώς ξαφνικά προκύπτει ότι δεν του κάνω? Επειδή θέλει μέσα από το δικό του αφήγημα να με παρουσιάσει ως πιόνι άλλων παρατάξεων. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι άδικο και προς τον πολίτη. Αυτή είναι η δημοκρατιακή δικαιοσύνη του? Αυτόν τον άνθρωπο, θα μιλήσω μόνο για μένα, ακολούθησα εγώ? Όχι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλοι θα κριθούμε από και κρινόμαστε καθημερινά μέσα από τη δουλειά μας, από τις επιλογές μας και από τις τάσεις ζωής που κρατάμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα ένα σεβασμό όπως έδωσα και σεβασμό. Γιατί μπορεί να υπάρχει διαφωνία, αλλά και μέσα από τη διαφωνία, την επιλογή σου με σεβασμό, μπορείς με το σωστό τρόπο να δώσεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο Γερονικόλας δυστυχώς τα ξέχασε όλα. Τα ξέχασε όλα και με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα δεν πειράζει, δείχνει δείγματα γραφής ό,τι αφορά και την πολιτική του, αλλά και το χαρακτήρα του. Γιατί δεν αφήνουμε μόνο πολιτική και παράταξη εδώ. Εδώ γράφουμε και χαρακτήρα, κυρία Βενιονάκη. Γράφουμε και χαρακτήρα.
0: Όλοι δείχνουμε καθημερινά με τις πράξεις μας το χαρακτήρα μας. Έτσι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κυρία Παπασάβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δέσποινα Παπασάβα. Δέσποινα Παπασάβα, ένα λαμπερό πρόσωπο που προτάθηκε πριν από 3 χρόνια από τον κύριο Γερονικόλα για ένα πληρωματικό μέρος στην ΤΕΡΜΑΕ. Τότε το έκανε. Τώρα, στην προηγούμενη συνεδρίαση, προτάθηκε από τον κύριο Καμπουράκη. Ένα λαμπερό πρόσωπο με δράση, με παρουσία, που είχε μαζέψει όλους τους δημάρχους από όλα τα νησιά, όλους τους τουριστικούς παράγοντες, που φαίνεται ότι έχει το τσαγανό και τις γνώσεις για να κάνει καλή δουλειά. Προτάθηκε λοιπόν και ξεσηκώθηκε πόλεμος από τον κύριο Γερονικόλα. Μιλάει για ότι τα βρήκε ο Καμπουράκης με τον Κολιάδη, για διάφορα τέτοια, ναι, και διάφορα άλλα, και προσπαθεί να συνεχίσει να είναι στον αφρό με τη βοήθεια συνεργατών του, που πριν από λίγο καιρό, να μην σας πω τι έγραφαν και τι έλεγαν για την πάρτι του, πόσο τον εκτιμούσαν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα έχει προχωρήσει 29 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε. Γύρω σε 9 και 20 με 9 θα υποδεχτούμε 2 παιδιά που αρίστευσαν, την Άννα Παπαϊκονόμου και τον αδερφό της. Θα μιλήσουμε μαζί για όλα αυτά που πέτυχαν, που κατάφεραν, γιατί περνάνε νομίζω και στις σχολές επιλογής τους και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι παιδιά του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, του Βασίλη του Παπαϊκονόμου. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε λίγο μετά τις 9 και 10, πριν θα κάνουμε μια στάση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά θα μείνουμε και λίγο στο θέμα αυτό.

0: Παναγιώτης Κεφαλάς. Πριν ξεκινήσουμε τη ροή του δελτίου μας, συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να μας μεταφέρει μία είδηση που αφορά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα από το αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει καταθέσει νέα βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, είναι πλέον πολύ κοντά σε αυτή τη μεγάλη μεταγραφή για το φετινό καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει στα 3,5 εκατομμύρια συν τον μπόνους ενός εκατομμυρίου για παρουσίες και επίτευξη στόχων του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Με τον Γιαννούλη είναι γνωστό ότι τα έχει βρει. Ο Γιαννούλης είναι γνωστό σε όλους που θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Γίνεται και αυτό το αποφασιστικό βήμα έτσι στο ΠΑΟΚ να ολοκληρώσει άλλη μια μεγάλη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε χθες τον Ελουστόντο, τον Ισπανό στόπερ, είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει με τον Τάισον, όπως και ο ίδιος γνωστοποίησε χθες το βράδυ. Προχωράει με τον Γιαννούλη, θέλει να αποκτήσει τον Χατζηδιάκο και έχει ακόμα σημαντικές κινήσεις για να κάνει τώρα στο ξεκίνημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του.
0: Άρα, να φανταστώ, Δημήτρη, τις επόμενες ημέρες περιμένουμε την απάντηση και τις ώρες ακόμα της Augsburg, έτσι.
1: Σωστά. Ο ποδοσφαιριστής πιέζει με απίστευτο τρόπο εδώ και καιρό, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, και ξέρουμε ότι τις πιο πολλές φορές οι παίκτες καταφέρνουν να πετύχουν τον σκοπό τους.
0: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Συνεχίζουμε τη ροή του δελτίου μας. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Ντάβιτ Κάρμο για να αρχίσει την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα στους Πειραιώτες, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν και για αριστερό μπακ. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Έλμιν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Ντεφράι. Στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ στρέφεται πλέον το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στον Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες με τον χαφ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση στόπερ. Περίπου 8.000 εισιτήρια θα λάβει η Ένωση για τις ανάγκες των φίλων της στον τελικό του Betson Super Cup κοντρά στον Όφη στο Παγκριτίο. Την αισιοδοξία για καλύτερες ημέρες στον Παναθηναϊκό Άκτορ εξέφρασε στην Κοσμοτέ TV ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο πλαίσιο του στοίχημα Aegean Ball Festival της Ήρου. Όσοι αγαπάνε την ομάδα θα είναι εκεί, πρόσθεσε. Ξεκινάμε ταπεινά και με πολλή δουλειά. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω, είπε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Ο Νέλι Τζόσεφ Τζούνιορ αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, με τον 25χρονο σέντερ να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρντ Βασίλη Χαρτόνα. Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ θα περάσει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Οι κίτρινοι ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωσης του Γιαννιώτα. Ολοκληρώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην Γκεστεπέ. Την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στο Diamond League του Παρισιού κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5.83. Την 11η θέση στον ακοντισμό, μένοντας στα 54.35, κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο. Πρωτιά με άλμα στα 8.39 για τον Μίλτο Ντεντόγλου στο Πειραιώς Street Long Champ. Ο Καναδάς πήρε το πρώτο εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 της Νότιας Αφρικής με γκολ στις καθυστερήσεις στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της φάσης των 32. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Τον Δημήτρη Τούδη παρουσιάζουν οι Ισπανοί ως τον υπαριθμόν ένα στόχο για την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει ήδη στις πρώτες τους επαφές. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόζες Ράιτ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με δηλώσεις του στην Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου.

0: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, 12 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου, να ευχηθείτε στους Πέτρους, στις Πετρούλες, στο Παύλο και στην Παυλίνα. Χρόνια πολλά και καλά. Το ΠΕΦΕΜ, η Ρένα στα γεγονότα, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο, μας διαβάζετε, μας ακούτε, το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Ηρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο και η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγη ώρα από τώρα θα υποδεχτούμε στα στούντιο τους δύο πλέον φοιτητές, την Άννα και τον Γιάννη Παπαοικονόμου, που πέτυχαν πολύ υψηλή βαθμολογία και μπαίνουν στις σχολές επιλογής τους από το ΓΕΛ Κρεμαστής, με διευθυντή το φίλο μας τον Δημήτρη τον Γρηγοριάδη. Θα πάμε όμως για λίγο στην παρουσία, στην επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του Νίκου του Ανδρουλάκη στη Ρόδο. Σήμερα πάει Κάρπαθο Κάσο, ήρθε στη Ρόδο με αφορμή κοινωνικό γεγονός, να ζήσουν τα παιδιά Στέργος και Κατερίνα, βίον Ανθόσπαρτο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κατερίνα Καβαλά, που ήταν εδώ, παρούσα σε όλες τις πολιτικές εκδηλώσεις. Κυρία Καβαλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Βρήκαμε την κυρία Κατερίνα Γαβαλά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ της Νέας. Κυρία Γαβαλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Πώς πήγε η παρουσία του Προέδρου σας στη Ρόδο?
1: Θα έλεγα ότι πήγε αρκετά καλά. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους που μιλάνε κεντρικά για τα προβλήματά τους και που προσπαθούν να δώσουν λύσεις εκεί που πραγματικά πρέπει να δίνονται. Και νομίζω ότι το μήνυμα αυτής της επίσκεψης είναι ότι για το ΠΑΣΟΚ η νησιωτικότητα αποτελεί έναν κεντρικό πυλώνα και σίγουρα δεν αποτελεί μια υποσημείωση σε αυτές που είναι οι σελίδες τέλος πάντων της κεντρικής πολιτικής. Εξαιρετικά σημαντική και η παρουσία του. Όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, νομίζω ότι πραγματικά δίνεται ένα πολιτικό μήνυμα. Και όχι μόνο, ξέρετε, ότι μερικές φορές όλοι νομίζουν ότι αυτά γίνονται για τις φωτογραφίες, για την παρουσίαση, για μια επικοινωνιακή πολιτική. Νομίζω ότι οι συζητήσεις με τον κόσμο, τόσο στη Λαϊκή Αγορά όσο και στις Καλυσίες χτες, οι συζητήσεις που θα υπάρξουν στην Κάσο και στην Κάρπαθο, και γενικότερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που αύριο θέλουν να μας κυβερνήσουν έρχονται και βλέπουν, ζουν μαζί μας στην καθημερινότητα, αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που υπάρχουν στα νησιά, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο θετικό μήνυμα της επίσκεψης αυτής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται την ακρίβεια στα Δωδεκάνησα, αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες της συγκοινωνίας.
0: Ναι, αντιλαμβάνεται, αλλά δεν ξέρω αν είπε κάτι για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Δεν πήρε ταυτή μου κάτι, κυρία Γαβαλά.
1: Είπε για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ.
0: Γιατί το προηγούμενο διάστημα είχε μια θέση που ούτε καν θέση ήταν.
1: Κοιτάξτε, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ, αν έχει τη δυνατότητα, τους μειωμένους συντελεστές της ΦΠΑ θα τους κάνει πραγματικότητα. Και είπε επίσης ότι μέχρι το ΠΑΣΟΚ να έχει αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να πιέσουμε την κυβέρνηση, τα χρήματα, τα οποία είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που θα ήταν ο μειωμένος συντελεστής και αυτός που είναι σήμερα, να επανέρχονται στην τοπική κοινωνία.
0: Καλά, αυτό δεν είναι θέση, κυρία Γαβαλά. Επιτρέψτε μου σε αυτό να έχω άποψη.
1: Αυτό είναι
0: ένα
1: ότι
0: κόμμα της αντιπολίτευσης, κυρία Γαβαλά. Δεν λέει στην κυβέρνηση, κοίτα να δεις αν μπορείς και αν δεν μπορείς κάνε αυτό. Λέει κάνε αυτό που είναι το σωστό.
1: Κυρία Βενιανάκη, λέει κάνε αυτό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι να γίνει δεν πρέπει τα λεφτά να ξαναγυρνάνε πίσω. Οπότε εννοείται μειωμένη συντελεστές της ΦΠΑ, δεν το συζητάμε. Αλλά μέχρι να γίνουν και να είναι το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για να μπορέσει να το κάνει, πρέπει όλοι μαζί να απαιτήσουμε αυτά τα χρήματα να μένουν στα Δωδεκάνησα έτσι κι αλλιώς.
0: Τι άλλο είναι τώρα, προσωπικά εμένα αυτό δεν με ικανοποιεί βεβαίως, πάλι μπας περιπτώσει και ως κάτοικο αυτής της περιοχής, εντάξει. Δηλαδή κάποτε από τη Ρόδο ξεκίνησε το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών και βρέθηκε η Ρόδος επειδή θεωρούν ότι κάποιοι...
1: Από τα Δωδεκάνησα, ναι, επιτρέψτε μου να πω, και έτσι πρέπει να είναι.
0: Από τη Ρόδο, οι προτεργάτες το ξεκίνησαν από τη Ρόδο, κυρία Γαβαλά. Από εδώ ξεκίνησε και απλώθηκε σε όλο το Αιγαίο, σε όλα τα Δωδεκάνησα, Κλάδες και παραδίπλα. Λοιπόν, είναι άδικο γιατί εδώ θεωρούν ότι
1: δεν
0: ζούμε.
1: Δεν θα σας χαλάσω το γεγονός ότι ήσασταν οι προτεργάτες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να είναι έτσι. Συμφωνώ μαζί σας. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.
0: Τώρα νομίζουν ότι εδώ ζουν μόνο λόρδοι. Αλλά δεν είναι έτσι. Δυστυχώς.
1: Και βέβαια δεν είναι έτσι. Εννοείται, γιατί τις μεταφορές και τις προσαυξήσεις σε όλα τα αγαθά τα οποία υπάρχουν στα Δωδεκάνησα τις βιώνουμε όλοι. Εννοείται ότι έχετε δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ πρέπει να επανέλθουν και πρέπει να γυρίσουν ακριβώς όπως ήταν πριν ακόμα και την αύξησή τους, γιατί ξέρουμε ότι έχουν περάσει διάφορα στάδια. Γενικότερα είναι κάτι το οποίο τα Δωδεκάνησα πρέπει και θα συνεχίσουν να το απαιτούν. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λόγο σε αυτό και θα είναι πρωταγωνιστής και θα το δουν και
0: άλλοτε. Είχε συνάντηση με αυτοδιοικητικούς ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρία Γαβαλά?
1: Αν μιλάτε για επίσημες συναντήσεις, νομίζω όχι. Όμως υπήρχαν συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς.
0: Είδε και κάποιους που τους διπλάρωσε για να τους βάλει στο ψηφοδέλτιο, όπως τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, ναι.
1: Αυτά τα ξέρετε εσείς, νομίζω.
0: Σίγουρα έγιναν συζητήσεις για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου και λογικό είναι, απολύτως λογικό, δεν είναι κάτι το παράλογο.
1: Δεν έγινε συζήτηση με τον πρόεδρο για συζήτηση για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Οι συζητήσεις για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου γίνονται μέσω των οργάνων, μέσω της νομαρχιακής και μέσω των ανθρώπων που είναι εντεταλμένοι από την Κεντρική Επιτροπή και γενικότερα από το κέντρο των αποφάσεων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το ρόλο και γίνεται με αυτό. τους. Οπότε τα τοπικά όργανα μαζί με τα όργανα κεντρικά θα αποφασίσουν ποιοι θα αποτελέσουν το ψηφοδέλτιο, το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο και θα είναι προφανώς με ένα πρόσημο ξεκάθαρα κοινωνικό και ξεκάθαρα ΠΑΣΟΚ.
0: Εσείς θα παραμείνετε στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, γιατί ήσασταν μια σημαντική παρουσία πρέπει να πω όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια συζήτηση η οποία είναι ανοιχτή. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η συζήτηση, αλλά δεν έχει σημασία αν θα είμαι ή δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Παραμένω στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Είμαι σίγουρα ένα στέλεχος το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν θα αλλάξει αυτό.
0: Στην Κάρπαθο και στην.
1: Η επιλογή.
0: Ναι, πέστε μου, η επιλογή.
1: Το ψηφοδελτίο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι. Ναι, μπορεί να είναι και έτσι. Σήμερα Κάρποθο και Κάσο θα έχει εκεί διάφορες συναντήσεις και ομιλίες. Θα κάνει και ομιλίες ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, σίγουρα θα κάνει μια ομιλία και θα μπει σε μια διαδικασία να μιλήσει και με τους ανθρώπους και ενδεχομένως θα δοθεί και μια πολύ μεγάλη σημασία στο οργανωτικό κομμάτι της επαρχίας της Καρπάθου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και η Κάρποθος να οργανωθεί σε επίπεδο τοπικών οργανώσεων ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την εκλογική διαδικασία με ένα δίκτυο ανθρώπων, όχι διαφορετικών ανθρώπων, αλλά με ένα δεδομένο δίκτυο ανθρώπων, πράγμα το οποίο κάθε κόμμα οφείλει να κάνει. Γενικότερα αυτή η.
0: Κάποτε το ΠΑΣΟΚ είχε γερή οργάνωση και στην Κάρπαθο, πρέπει να πω εγώ.
1: Νομίζω ότι παραμένει πρωταγωνιστική. Μάλλον οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ στην Κάρπαθο παραμένουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε ως μέλη της αυτοδιοίκησης, είτε και γενικότερα ως μέλη της κοινωνίας, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των Καρπαθίων. Δεν έχει αλλάξει αυτό.
0: Πάντως ήταν μια χρήσιμη παρουσία και για την περιοχή, αλλά και για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, η παρουσία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι ο πρόεδρος έρχεται και στα Δωδεκάνησα, πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα και γενικώς έχει μπει σε μια διαδικασία να συνομιλήσει με τους ανθρώπους κατά τόπους, έτσι ώστε να έχει ο ίδιος την εμπειρία των προβλημάτων για να μπορέσει να δώσει λύσεις σε αυτές, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ποιος δεν θα το ήθελε. Θα δούμε αυτό πώς θα μεταφραστεί, προφανώς, έχετε δίκιο. Και νομίζω ότι το πώς θα μεταφραστεί η εμπειρία που αποκομίζεται από αυτή την επίσκεψη, αλλά και από όλες τις επισκέψεις, δίνεται στο τελικό πρόγραμμα και δίνεται στην εκλογική μάχη και στο πώς το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε όλα αυτά που η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μας ταΐζει καθημερινά.
0: Λοιπόν, κυρία Κατερίνα Γαβαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Κατερίνα Γαβαλά, μια δυναμική πολιτική προσωπικότητα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ αλλά και στον χώρο των γυναικών. Έτσι, δεν έχουμε πολλές που με δυναμισμό βγαίνουν μπροστά. Και πρέπει αυτές που έχουμε και που ορθώνουν ένα συγκροτημένο πολιτικό λόγο να τις προβάλλουμε, να τις γνωρίζουμε καλύτερα και να τις στηρίζουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλημέρα καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο DOP FM, η Ρένα στα γεγονότα. Σήμερα είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ξεκινήσαμε με την ανάλυση των στατιστικών των τελευταίων αποτελεσμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις σε σχέση με τη Δωδεκάνησο. Μας τα ανέλησε ο Κώστας ο Κωνσταλίας. Λοιπόν, σε λίγο θα υποδεχτούμε εδώ τους τη νεαρή κυρία την Άννα Παπαϊκονόμου αλλά και τον νεαρό κύριο Γιάννη Παπαϊκονόμου που πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες από τις πρώτες και που οι στόχοι τους, οι πρώτοι μεγάλοι στόχοι της ζωής τους έχουν επιτευχθεί.

το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Θα πάμε σε διαφημίσεις 25 λεπτά μετά τις 9 και αμέσως μετά υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Γιάννη και την Άννα Παϊκονόμου που ήρθαν και θα τα πούμε μαζί τους, που μας τιμούν με την παρουσία τους. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου και σας έχω προαναγγείλει τους καλεσμένους, ένας καλεσμένος και μία καλεσμένη. Υπέροχα πλάσματα, νέα παιδιά που προσπάθησαν, τα κατάφεραν, πρώτος μεγάλος στόχος της ζωής τους επετεύχθη. Σας τους έχω προαναγγείλει, είναι ο Γιάννης και η Άννα Παπαϊκονόμου. Βεβαίως εμείς συναλλασσόμαστε με τον πατέρα τους επί Δημαρχίας Καμπουράκη ως πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ο Βασίλης Παπαϊκονόμου ήταν τακτικός πελάτης μας εισαγωγικά. Λοιπόν, τώρα καιρός είναι να γνωρίσουμε τη νεότερη γενιά. Άννα και Γιάννη, καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας και εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, τώρα από πού να ξεκινήσουμε. Άννα, πώς ήταν μέχρι να φτάσεις εδώ? Πόσο προσπάθησες, πες μας, από ποιο γυαλίσαστε, να ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Αρχικά είμαστε στο γυαλί κρεμαστής. Έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία από τη Δευτέρα Λυκείου με τα φροντιστήρια. Το πραγματικό ζόρι όμως στην Τρίτη Λυκείου. Προσωπικά έκανα μια προσπάθεια που ήξερα ότι θα μπορέσει να με φτάσει αυτό το στόχο, ούτε υπερβολική, αλλά ούτε και ανεπαρκή. Προσπάθησα τόσο όσο για να μπορέσω να γράψω, δεν περίμενα να γράψω τόσα πολλά μόρια, αλλά να μπορέσω να πιάσω...
0: Πόσα έγραψες, διαθύμισέ μας.
2: Έγραψα 19.310 μόρια.
0: Και ήθελα να περάσεις...
2: Αρχικά ήθελα να περάσω στη φαρμακευτική, γιατί δεν πίστευα ότι θα πιάσω βάσης ιατρικής. Αλλά αφού τις έπιασα, μάλλον θα μπω στην ιατρική.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ξεκινάς από φαρμακεία μου και κάποιος άλλος μου το είπε ότι ξεκινά. Νομίζω ο Παναγιωτίδης. Ναι. Ναι, ότι ξεκίνησε με φαρμακευτική ο Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης με στόχο τη φαρμακευτική και τώρα βλέπει να περνά ιατρική. Γιάννη, για πες μας εσύ. Τι βαθμού συγκέντρωσες?
1: Συνολικά 1.900-370 μόρια.
0: Δηλαδή η διαφορά σας είναι μελάχιστη.
1: 19.000, συγγνώμη,
0: πρέπει να το πω. 19.370. Η διαφορά σας είναι ελάχιστη. 60 μόρια.
1: Ναι,
0: εσύ διάβασες κάτι παραπάνω, δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω τώρα σχέση με την Άννα.
0: Άλλα μαθήματα ή τα ίδια δύνατε?
1: Όχι, εκτός από ένα, τα μαθηματικά για τη βιολογία ήταν. Εγώ μαθηματικά ένα βιολογία.
0: Καλά, η διαφορά είναι ασήμαντη, έτσι. Εσύ πού ήθελες να περάσεις?
1: Εγώ στο τμήμα ηλεκτρονών, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, σε Πολυτεχνείο δηλαδή. Είτε στο Μετσόβιο είτε στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη.
0: Και τελικά πού βλέπεις να περνάς?
1: Και στα δύο περνάω, από ό,τι φαίνεται με τις περσινές βάσεις, αλλά δεν έχω καταλέξει ακόμα, αλλά πιο πιθανόν προς τη Θεσσαλονίκη να πηγαίνω.
0: Τι είναι αυτό που σε σπρώχνει προς τη αγορά?
1: Δεν ξέρω. Η Αθήνα φαίνεται πιο πολύ χάος σαν πόλη, ενώ η Θεσσαλονίκη φαίνεται λίγο πιο, δεν είναι ήρεμη, αλλά φαίνεται πιο ήρεμη από την Αθήνα. Πολλές παρέες και φαίνεται πιο όμορφη πόλη γενικά. Αλλά μετά είναι και το ότι η Αθήνα είναι πιο άνετη σαν πόλη, έχει περισσότερες ανέσεις, περισσότερα πράγματα να κάνεις. Και αυτό είναι που με κρατάει ακόμα στη δίλη.
0: Εσύ ακολούθησες προς την πλευρά του πατέρα σου, έτσι?
1: Ναι, προς τα εκεί.
0: Τι είναι ο πατέρας, πολιτικός, μηχανικός?
1: Αρχιτέκτονος.
0: Αρχιτέκτονος, κοντά έπεσα, ναι. Οπότε πήγες προς τα εκεί. Εσύ, Άννα, από πού επηρεάστηκες ή δεν επηρεάστηκες?
2: Από τη μαμά επηρεάστηκα, που είναι φαρμακοποιός.
0: Οπότε ένα επηρεασμό τον έχετε και οι δύο, πρέπει να πω εγώ. Αλλά τώρα εσύ βλέπεις προς ιατρική.
2: Μάλλον, ναι.
0: Ξεπερνάς τους φαρμακοποιούς. Γιάννη, ρώτησα και την Άννα και θέλω να μας περιγράψεις μια μέρα σου, το προηγούμενο διάστημα, τότε που τα πράγματα ήταν έτσι πιο ζόρικα, από τον Μάρτιο και μετά. Μια μέρα, μια Τετάρτη, μια Πέμπτη, πώς ήταν? Πόσο διάβαζες, έβγαινες έξω, τι προτεραιότητες είχες βάλει?
1: Από τον Μάρτιο και μετά δεν πήγαιναμε και άλλο σχολείο, νομίζω, ή από τον Απρίλιο. Η μέρα μου πώς ήταν? Όποτε είχα ελεύθερο χρόνο προσπαθούσα να διαβάσω. Όποτε είχα χρόνο διάβαζα. Και άφηνα χρόνο σίγουρα να πάω γυμναστήριο μέσα στη μέρα μου. Γιατί αλλιώς θα τρελαινόμουν μέσα στη χρονιά. Και σίγουρα ένα ή δύο-τρεις ώρες στις οποίες δεν θα έκανα τίποτα, θα ηρεμούσα. Και εντάξει, έβγαινα περισσότερο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή έφτιαχνα το χρόνο μου ώστε να βγαίνω Σαββατοκύριακα, γιατί είχα και το γυμναστήριο. Είτε αλλά μπορεί και να περνούσα και χρόνο μέσα στη εβδομάδα ελάχιστα με φίλους μου το βράδυ.
0: Άκουσα από αρκετά παιδιά, Γιάννη και Άννα, ότι δεν αφήσαμε τη ζωή μας στο περιθώριο, αλλά προσπαθούσαμε να ζήσουμε κιόλας. Το έκανες κι εσύ αυτό?
2: Ναι, με τους φίλους μου έβγαινα κάθε εβδομάδα. Δεν νομίζω να πέρασε εβδομάδα που να μην βγήκα από το σπίτι, γιατί δεν μπορούσα. Ήθελα να βγω και ας είχα ακόμα μαθήματα να διαβάσω. Έβαζα προτεραιότητα, η αλήθεια, να βγω με τους φίλους μου.
0: Μόνο αυτό, ο Γιάννης μας είπε για το γυμναστήριο.
2: Όχι, εγώ δεν πήγαινα.
0: Εσύ δεν πήγαινες, ναι.
2: Θα πήγαινα προπονήσεις στο βόλεϊ, αλλά δεν συμπίπταν οι ώρες του φροντιστήριου με τις προπονήσεις, οπότε δεν
0: μπόρεσα. Το ότι είσαστε δίδυμα, είσαστε πολύ κοντά, αυτό βοήθησε ή δεν βοήθησε, ή μπορεί να λειτουργήσε και αντίθετα?
1: Πιο πολύ ως προς τον ανταγωνισμό. Δηλαδή ότι άμα ανέβαινε η Άννα, έπρεπε να ανέβω κι εγώ, έπρεπε να περάσει ένας τον άλλον αναγκαστικά. Έτσι θέλαμε ένας κι εγώ.
0: Με την καλή έννοια, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά. Τον είναι σχετικό, βέβαια. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι καλό, βέβαια, από μια άποψη, ότι εντάξει, να περάσω την αδερφή μου. Εσύ, Άννα, το είχες αυτό?
2: Ναι.
0: Το έχεις κι εσύ αυτό? Ναι.
2: Ναι, γιατί βασικά όχι μόνο φέτος, όλες τις χρονιές έτσι κάνουμε.
0: Δηλαδή έβλεπα ένα τον άλλο πόσο διάβαζε, τι έκανε, τι βαθμολογίες έπαιρνε, φαντάζομαι, τις βαθμολογίες. Ναι. Πέστε μου μια χρονιά που ξέρω εγώ ένας από τους δυο σας είχε χαμηλή βαθμολογία σε ένα μάθημα.
1: Όταν εννοείται χαμηλή βαθμολογία, τι είναι?
0: Ναι, που εσύ είχε ξεπεράσει η Άννα και έβαλε σκοπό να την φτάσει να την ξεπεράσει.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι πάντα σε ίδιο επίπεδο ήμασταν πάνω κάτω. Μία μπορεί να περνούσα λίγο εγώ, μία μπορεί να περνούσε λίγο η Άννα.
0: Βοήθησε αυτός ο ανταγωνισμός?
1: Ναι. Μπορεί.
0: Βοήθησε.
1: Μάλλον.
0: Αλλά τώρα οι δρόμοι σας χωρίζουν. Η Άννα ιατρική, εσύ πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο μάλλον.
1: Μάλλον.
0: Εσύ σε ποια σχολή βλέπεις τον εαυτό σου να περνά, Άννα?
2: Δεν ξέρω άμα ακόμα θα πάω στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ούτε εγώ. Γιατί όπου πάμε πρέπει να πάμε μαζί.
0: Ναι, είναι και ναι. Είναι πολλά άλλα που συνοδεύουν ένα φοιτητή. Τα οικονομικά, τα σπίτια που τώρα είναι, ναι. Οπότε αυτό θα το συναποφασίσετε, φαντάζομαι, για να είσαστε μαζί, για να μειώνονται τα έξοδα, να έχετε ένα σπίτι, γιατί άλλο είναι να ψάχνεις δύο σπίτια, έτσι όπως γίνεται με το χαμό. Τώρα τι άλλο, πόσο σας βοήθησε να ξεκινήσουμε το σχολείο, Άννα?
2: Στο σχολείο εγώ, στο τμήμα της υγείας, είχα πάρα πολύ καλούς καθηγητές. Μπορεί να μην πρόσεχα μέσα στο μάθημα, γιατί ήταν ένας καλός τρόπος για να κάνω επανάληψη σε αυτά που έχω ήδη εμπεδώσει από το φροντιστήριο. Με βοήθησε πιο πολύ σε αυτό, στο να κάνω μια επανάληψη και στο να θυμηθώ τα παλιά. Αλλά βοήθησε και το ότι είχα καθηγητές που εξηγούσαν καλά τα μαθήματα και έδιναν βάση σε σημαντικά πράγματα.
0: Χωρίς φροντιστήριο τα πράγματα θα ήταν αλλιώς?
2: Σίγουρα, ναι. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό του βαθμού μας ήρθε από τα φροντιστήρια. Γιατί κάναμε πάρα πολλές ώρες. Ξεκίνησαμε από τη Δευτέρα Λυκείου την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Και τη μεγαλύτερη προσπάθεια την κάναμε εκεί πέρα, ναι.
0: Αυτή δηλαδή προσπάθεια δεν μπορούσε να γίνει μέσα από το δημόσιο σχολείο?
2: Στο σχολείο είναι λιγότερες οι ώρες, είναι πιο δύσκολο να παρακολουθήσεις, είναι πιο πολλά τα παιδιά μέσα στην τάξη και είναι τόσο μεγάλη η ύλη που πολλές φορές δεν προλαβαίνουν οι καθηγητές να την καλύψουν και να την καλύψουν και με λεπτομέρειες, να εμβαθύνουν όπως κάνουμε στα φροντιστήρια. Οπότε είναι δύσκολο να γράψει κανείς, είναι εφικτό, αλλά είναι πιο δύσκολο να γράψει κανείς τόσο καλά χωρίς φροντιστήριο.
0: Γιάννη, εσύ τι λες, στο σχολείο τι ρόλο έπαιξε?
1: Είναι σε σένα. Και εγώ είχα πάρα πολύ καλούς καθηγητές που μας πίεζαν να προσέξουμε και να κάνουμε ασκήσεις, γιατί μας έδειξαν ότι είναι μια καλή επανάληψη. Και ναι, με βοήθησε ειδικά στις αρχές που ακόμα καλύπτωνα την ηλικία στο φροντιστήριο και μετά την ξανάβλεπα στο σχολείο, δηλαδή την εμπέδωνα καλύτερα. Τώρα όσον αφορά το άμα γίνεται να γράψεις τόσα τέτοια μόρια χωρίς φροντιστήριο, η αλήθεια είναι δεν ξέρω. Γιατί είναι, εκτός από όλα που είπε η Άννα, είναι και ότι όλοι μέσα στην τάξη δεν έχουν τους ίδιους στόχους και μπορεί να κάνουν το μάθημα μπορεί να μην γίνεται να παρακολουθήσεις το μάθημα με ορισμένους μαθητές ή κάποιοι να μην δίνουν πανελλήνιες και να μην παίρνουν στα σοβαρά το μάθημα τόσο πολύ. Και γενικώ, ας πούμε, στην τάξη μου πρέπει να ήμασταν, νομίζω, 18 άτομα στη θετική και δεν, νομίζω θα ήταν δύσκολο να γίνει το ίδιο μάθημα που γίνεται στα φροντιστήρια στο σχολείο. Ειδικά με τις ώρες σχολείου.
0: Αυτό πάντως είναι ένα θέμα που μου λες, Γιάννη. Mm. Ένα θέμα που ίσως αυτό θα πρέπει καταρχάς να το δουν οι ίδιοι καθηγητές, η διεύθυνση, το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα από εδώ και πέρα, ας πούμε ότι επιλέγεις το Αριστοτέλειο. Ποια σχολή είπαμε?
1: Ηλεκτρονομηχανικών, μηχανικών υπολογιστών.
0: Τι θέλεις, τι στόχο έχεις έτσι, τι θες τελειώνοντας αυτό επάγγελμα. Το επάγγελμα, ναι.
1: Αλήθεια είναι ότι για επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα. Δεν έχω βρει
0: αυτό. Τι θες τη ζωή σου, τι βλέπεις μετά από 10 χρόνια. Πώς βλέπεις τον Γιάννη Παπαοικονόμου?
1: Ελπίζω να έχω τελειώσει σχολή, να έχω πάρει μεταπτυχιακά που θα με βοηθήσουν να βρω δουλειές που να μου δίνουν καλές οικονομικές απολαβές και να είναι μια δουλειά που να μου αρέσει πολύ, να είναι στο αντικείμενό μου, σε ένα αντικείμενο που να μου αρέσει.
0: Για πες μας το αντικείμενο ακριβώς.
1: Ναι, αυτό το αντικείμενο δεν το γνωρίζω
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν το έχεις εντοπίσει.
1: Και ναι, γι' αυτό πήγαινε σε αυτή τη σχολή, γιατί είναι σχολή του μέλλοντος επίσης. Είναι και πολυτεχνείο και συνδυάζει και υπολογιστές, δηλαδή προγραμματισμό, πληροφορική, ρομποτική, οτιδήποτε. Και ακόμα και οι καθηγητές μου λένε ότι μπορεί να καταλήξω και στη δεύτερη και στην τρίτη χρονιά τι επάγγελμα θέλω να ακολουθήσω.
0: Ναι, αυτό είναι λογικό. Το ακούω και από άλλους ότι ακόμα δεν έχουμε έτσι κατασταλάξει ακριβώς. Είναι πάντως μια σχολή που σου δίνει πολλές εναλλακτικές. Σου δίνει δυνατότητα να βγεις στο εξωτερικό, να κάνεις πάρα πολλά πράγματα σε διάφορα επίπεδα. Από αυτά ποια τα επιλέγεις εσύ, τι αρέσει, τι προτιμάς. Αλλά είναι μια από τις καλές σχολές. Εσύ, Άννα, ιατρική, βλέπω προς τα εκεί πας. Τη φαρμακευτική την άφησες πίσω σου. Το φαρμακείο θα πρέπει να περιμένει τη μαμά Παπαοικονόμου, ναι. Η ιατρική τι ακριβώς έχεις ξεκαθαρίσει εσύ και εσύ θα το δεις στην πορεία?
2: Δεν το έχω ψάξει και πολύ, αλλά κάτι που θα με ενδιαφέρει είναι η χειρουργική.
0: Αμάν πια τα κορίτσια χειρουργική, με ποια άλλη? Η Μαρία Χερέτη και αυτή η χειρουργική μου έλεγε.
2: Πιστεύω ότι το χέρι μου μπορεί να πιάνει σε αυτά τα πράγματα, έτσι τα μικρά τα λεπτεπίλεπτα. Δεν ξέρω.
0: Χειρουργική.
2: Ναι.
0: Και μια χειρούργος. Παιδιά, να πιάνουμε σειρά εδώ πέρα. Ναι, με τη νέα γενιά. Χειρουργική σε κάποιο τομέα ή γενικώς χειρουργική και βλέπουμε στην πορεία?
2: Γενικώς, αλλά θα ήθελα να προσπαθήσω για πλαστικός χειρούργος.
0: Ναι, μας χρειάζεται και ένας πλαστικός χειρουργός, βεβαίως. Πώς βλέπεις την επιλογή που έκανε ο Γιάννης?
2: Εντάξει, είναι καλό που έχει διαλέξει ένα πανεπιστήμιο που του δίνει την ελευθερία να διαλέξει πολλούς τομείς να ασχοληθεί και δεν είναι αναγκαστικό να επιλέξει από την αρχή. Οπότε και σε αυτά τα πολυτεχνία έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποιο επάγγελμα που θα κρατήσει στο μέλλον.
0: Καλά, έχετε διαλέξει και δύο σχολές που χρειάζεται, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, γερό μυαλό. Προγραμματισμό, δηλαδή χρειάζεται και μια σοβαρότητα ως άτομο για να πετύχει αρχικά. Βέβαια, αυτό η πορεία πια εξαρτάται από εσάς πώς θα είναι. Εσύ πώς βλέπεις την επιλογή της Άννας από φαρμακευτική να πάει ιατρική?
1: Δεν ξέρω και βλέπω πολλά παιδιά κιόλας να το κάνουν. Όλοι λένε ότι η ιατρική πρέπει να το θες γιατί είναι λειτουργήμα και ότι είναι επάγγελμα, εκτός ότι είναι δύσκολο, είναι για να βοηθήσεις τον άλλον, πρέπει να το έχεις και μέσα σου να το θες. Και το ερώτημα είναι το αν το όντως θέλει και γι' αυτό πάει ιατρική. Άμα επειδή απλά πήρε τα μόρια και είναι μια καλύτερη σχολή.
0: Σε αυτό τι λέει, απαντάς, Άννα?
2: Εντάξει, τη φαρμακευτική την έλεγα από μικρή για να ακολουθήσω τη μαμά να πάρω το φαρμακείο, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήξερα ποτέ άμα ήθελα όντως να ασχοληθώ με τη φαρμακευτική. Απλά το έλεγα για να έχω κάτι να πω. Αλλά νομίζω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και στην ιατρική. Δηλαδή θα μ' άρεσε περισσότερο από το να είμαι φαρμακοποιός και να δουλεύω σε ένα φαρμακείο.
0: Τώρα έχεις αυτή τη δυνατότητα. Οι γονείς σας, αλήθεια, τι ρόλο έπαιξαν σε όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι την επιτυχία σας, Άννα?
2: Οι γονείς μας από πολύ μικροί μας είχαν οθήσει στο διάβασμα, όχι δεν ήταν πολύ πιεστικοί, απλά μας είχαν μάθει ότι είναι σημαντική η εκπαίδευση και φέτος μας πίεζαν να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, γιατί είναι μια ευκαιρία που μπορεί να σου ανοίξει πολλούς δρόμους στη ζωή σου και προσπαθούσαν να μας κάνουν να την εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Πώς σας βοήθησε, πώς σε βοήθησε εσένα περισσότερο η μάνα σου, ο πατέρας σου? Ακούω πολλούς συμμαθητές σας, άκουγα για το άγχος που είχαν.
2: Δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα ιδιαίτερο άγχος. Το μεγαλύτερο άγχος μου ήρθε ίσως τη μέρα πριν κάποιων μαθημάτων, το οποίο εντάξει, το αντιμετωπίζω μόνη μου, δεν έχω ανάγκη από κάποιον άλλον για να το αντιμετωπίσω, γιατί δεν είναι κιόλας πολύ άγχος. Ήταν λογικό άγχος, γιατί είναι η μέρα πριν τις εξετάσεις και όλοι πιστεύω το αντιμετωπίζουν, αλλά το άγχος ποτέ δεν ήταν εμπόδιο, πιστεύω, σε μένα.
0: Εσύ, Γιάννη, είχες άγχος?
1: Και εγώ βασικά περισσότερο στην αρχή της χρονιάς, γιατί το πώς παρουσιάζονται τις Πανελλήνιες ήταν, το παρουσιάζαν ακραία, το ότι θα είναι μια χρονιά πολύ πιαστική, πολύ δύσκολη, ψυχοφθόρα και όλα αυτά που στην πραγματικότητα μισούς καθηγητές δεν είναι καθόλου. Ήταν ωριακά ευχάριστη η εμπειρία Πανελλήνιες. Και μετά όσον αφορά το άγχος όταν ερχόταν η ώρα των Πανελλήνιων, σε όλα τα μαθήματα είχα σιγουριά. Απλά φοβόμουν μόνο μην μου ξεφύγει κάτι την ώρα της γραπτής εξέτασης, το οποίο εντάξει δεν με αγχώνει πάρα πολύ. Το μόνο μάθημα για το οποίο είχα άγχος πριν γράψει ήταν η έκθεση. Στο τι θέμα θα πέσει, στο αν θα προλάβω το χρόνο.
0: Σε ποιο μάθημα έγραψες πιο καλά?
1: Στη φυσική.
0: Και χειρότερα?
1: Στην έκθεση.
0: Πόσο έγραψες έκθεση?
1: Στην έκθεση έγραψα 17 και 2 ή 86.
0: Καλά, δεν το λες και άσχημα το 17
1: και 2. Σε σχέση με τα άλλα.
0: Με φυσική πόσο έγραψες?
1: 100, 20.
0: 20. Στα υπόλοιπα?
1: Έγραψα στα μαθηματικά 99,5, που νομίζω είναι 19 και 9. Και στη χημεία 99, 19 και 8.
0: Δηλαδή περίπου 20.
1: Ναι.
0: Εσύ, Άννα?
2: Έγραψα στην έκθεση 17 και 7. Στη βιολογία 19 και 1. Και στη χημεία 19 και 8 και στη φυσική 20.
0: Μπράβο, έχεις και κοσάρια εσύ, ολοστρόγγυλο, ναι. Μπράβο, παιδιά, χαίρομαι. Λοιπόν, μιας και έχετε περάσει τώρα πρόσφατα τις πανελλαδικές εξετάσεις και όλο αυτό που φέρνει για να οδηγηθείτε σε αυτό το αποτελέσμα το σημερινό, θέλω να μου πείτε, γιατί οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είσαστε εσείς που ζείτε το σύστημα. Εγώ το έχω ζήσει πριν από πολλά χρόνια. Και βέβαια πρέπει να σας πω, ένα καλό του συστήματος, έχει πολλά κακά, είναι ότι είναι αδιάβλητο. Αυτή είναι η αίσθηση όλων μας από τότε που έδινα εγώ το 1974 μέχρι σήμερα. Ότι μπορεί, ξέρω εγώ, τα θέματα να είναι δύσκολα, να είναι το πότε εύκολα, πότε κλπ. Αλλά υπάρχει αίσθηση ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα. Δεν ξέρω τι αίσθηση έχεις εσύ, Άννα.
2: Εντάξει, και εγώ την ίδια πεποίθηση έχω, απλώς...
0: Τι θα μπορούσε να αλλάξει?
2: Θα μπορούσε να αλλάξει αυτό που κατά τη γνώμη μου το πιο άδικο είναι ότι μία μέρα μπορεί να σου καθορίσει τον βαθμό των Πανελληνίων, τη σχολή που θα περάσει, το μέλλον σου. Γιατί μία μέρα μπορεί να μην αισθάνεται κάποιος καλά και να είναι η μέρα της εξέτασης. Και είναι πολύ δύσκολο να γίνει επανεξέταση, να πας στις επαναληπτικές του Σεπτέμβρη. Οπότε αυτό είναι για μένα το χειρότερο, το ότι είναι 4 μέρες που καθορίζουν.
0: Ας σε καλούσε η υπουργός, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που σκέφτεται να αλλάξει το σύστημα, τι θα της έλεγες?
2: Αυτό θα της έλεγα, ότι ναι, είναι ένα καλό σύστημα για να ενταχθεί.
0: Ότι είναι αδιάβλητο, αυτό
2: ναι,
0: είναι σημαντικό,
2: σημαντικό,
0: που πρέπει να το κρατήσει το Υπουργείο, το όποιο Υπουργείο Παιδείας.
2: Ναι, αυτό πρέπει να αλλάξει, το ότι είναι 4 μέρες που καθορίζουν την ένταξη κάποιου σε πανεπιστήμιο. Γιατί αν μία από αυτές τις 4 μέρες δεν πάει καλά, πρέπει το παιδί να ξαναπεράσει την ίδια διαδικασία για έναν ακόμη χρόνο ή να πάει σε άλλες επιλογές που μπορεί να μην τελικά να μην του βγουν σε τόσο καλό όσο...
0: Οι βαθμολογίες που συγκεντρώνονται τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων δεν υπολογίζονται?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Στην ένταξη σε πανεπιστήμια αυτά που μπαίνουμε μέσω Πανελληνίων, όχι.
0: Εσύ Γιάννη, τι θα έλεγες αλήθεια αν σε ρωτούσε ο Παπαδομαρκάκης, ο Γενικός Γραμματέας, που τον ξέρετε και τον ξέρουμε. Γιάννη, τι θα μου μας πρότεινες, τι θα έλεγες?
1: Το ότι, ναι, όπως είπατε, η Πανελλήνιες είναι, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ένα σύστημα πολύ μακριά από την αναξιοκρατία.
0: Ναι, αυτά είναι από τα ελάχιστα, έτσι, ναι, για να ξέρουμε τι λέμε. Είσαι στο μοναδικό, ναι, που κανένας δεν αμφισβητεί, παρότι έχουν παρουσιαστεί κάτι ψηλά,
1: ναι,
0: αλλά έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι αν γράψει κάποιος, θα περάσει.
1: Ναι, σωστά. Ναι, παρόλα αυτά, ναι, το μόνο κακό είναι αυτό, το ότι εξαρτάται από 3 ώρες μία εξέταση. Όλη αυτή η διαδικασία, όλη μία προετοιμασία ενός χρόνου. Βέβαια, όσον αφορά το άγχος και το πώς νιώθουμε, και αυτό το δουλεύω με τα φροντιστήρια, με τα διαγωνίσματα, το ένα το άλλο. Αλλά μπορεί, ας πούμε, κάποιος να είναι άρρωστος, μπορεί να πάθει κάτι, μια κρίση την ώρα του μαθήματος, να τον πιάσει άγχος και ενώ ξέρει να μπορεί να γράψει, να μην καταφέρει λόγω, όχι επειδή δεν ξέρει τα μαθήματα, επειδή δεν μπόρεσε εκείνη τη στιγμή και μετά χάνει έτσι την προσπάθεια ενός χρόνου. Δηλαδή είναι και, πρέπει να προπονηθεί και ψυχολογικά κάποιος για να πάει να γράψει.
0: Πρέπει να έχει αντοχές όλα τα επίπεδα, γιατί και αυτό βεβαίως είναι κάτι που το χρειάζεται ο άνθρωπος και στη μετέπειτα ζωή του. Γιατί χωρίς δύναμη, χωρίς αντοχές, χωρίς πειθαρχία, δεν ξέρω την πειθαρχία την έχετε πάει στη ζωή σας, φαντάζομαι πως ναι.
1: Ναι, και εγώ αυτό που είπα πριν δεν είναι ότι θα έλεγα να αλλάξει, απλά είναι λίγο αμφισβητήσιμο αυτό το θέμα, το ότι εξαρτάται από 3 ώρες και μία εξέταση.
0: Σωστό είναι αυτό. Άννα, αν θα ήθελα να κάνεις μια προβολή στο μέλλον, μετά από 10 χρόνια, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, αλήθεια? Χειρούργο?
2: Ιατρική, ναι. Θέλει, ναι, πολλά χρόνια για να φτάσω όντως στο σημείο που θέλω να φτάσω. Μετά από 10 χρόνια πιστεύω ακόμα θα είμαι...
0: Θα σπουδάζεις?
2: Ναι, θα κάνεις μεταπτυχιακό. Ναι. Θέλω γενικά να κάνω αρκετά μεταπτυχιακά, να είμαι ενημερωμένη.
0: Σε ιατρική, αν την επιλέξεις, ναι, πρέπει να είσαι συνέχεια, να ενημερώνεσαι.
2: Οπότε σε 10 χρόνια ακόμα τη χειρουργική δεν ξέρω αν θα την έχω σαν επάγγελμα. Θα την πλησιάζω.
0: Φαντάζομαι ότι θες να ανοίξεις τα φτερά σου και στο εξωτερικό.
2: Ναι.
0: Ναι. Μα φαίνεται, έχεις ένα βλέμμα λίγο killer βέβαια. Όσο αγγελική όψη έχεις, όταν μου είπες χειρουργική να γίνω χειρουργός, λέω τώρα, είναι έτσι Γιάννη? Ότι μπορεί να έχει μια αγγελική έτσι.
1: Πολύ το λένε από όταν ήταν 2 χρόνια.
0: Αλλά κατά βάθος είναι, ναι, είναι, ξέρει τι θέλει, είναι... Η φυσιογνωμία ξεγελά καμιά φορά, ναι.
1: Μάλλον, ναι.
0: Εσύ μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να κάνεις προβολή μετά από 10 χρόνια? Η Άννα μας είπε ότι ακόμα θα κάνει μεταπτυχιακά σαν γιατρός.
1: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορεί και να εργάζομαι μέχρι τότε, γιατί τα πολυτεχνία θα είναι σχολή 5 χρόνια, μετά μπορεί να ακολουθήσουν 1 ή 2 μεταπτυχιακά. Αλλά δεν γνωρίζω ακόμα πού μπορεί να πάει, πού μπορώ να καταλήξω από αυτή τη σχολή, από ό,τι μεταπτυχιακό βγάλω, θα καταλήξω στην Ευρώπη, που είναι πολύ πιθανό από τέτοιες σχολές.
0: Λοιπόν, Άννα και Γιάννη, θέλω θα μας ακούνε πιθανόν παιδιά που του χρόνου πιθανόν να δίνουν πανελλαδικές. Τι θέλετε να τους πείτε, ή κάποια που θα ακολουθήσουν? Άννα.
2: Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι παρά τη δυσκολία της χρονιάς και τον μεγάλο όγκο της ύλης και το άγχος που περνάει κανένας για να βγάλει την ύλη αυτή, η ζωή του είναι πιο σημαντική, δεν πρέπει να βάλει παύση σε αυτήν, οπότε είναι καλό για το κάθε παιδί να έχει κάποιο χόμπι, να ασχολείται παράλληλα ή να βλέπει τους φίλους του, για να βγαίνει με την οικογένειά του, για να μπορεί να βγάζει λίγο από το μυαλό του το διάβασμα, να ξεχνιέται. Γιατί ναι, είναι ένας χρόνος που πρέπει να κάνουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά δεν είναι και ένας χρόνος που πρέπει να παραμελήσουμε εντελώς τη ζωή μας.
0: Αυτό το έχω ξανακούσει και συμφωνώ απολύτως. Γιάννη, εσύ?
1: Το πιο σημαντικό είναι το ότι να μην ακούνε όποιους λένε ότι είναι ψυχοφθόρα και υπερβολικά πιεστική η διαδικασία Πανελλήνιες και το ότι είναι παντελώς άδικη, γιατί είναι σ' αλήθεια είναι ακόμα μια σχολική χρόνια που μαθαίνεις, ακόμα μαθαίνεις νέα πράγματα και μπορεί αυτό να γίνει ευχάριστα με τους κατάλληλους καθηγητές και την κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι μια, μπορείς να την κάνεις και μια ευχάριστη εμπειρία. Άμα έχεις με την παρέα σου, άμα έχεις παρέα στα φροντιστήρια, στο σχολείο, άμα προσπαθείτε μαζί με φίλους σου να πιάσετε έναν στόχο μέσα στον Πανελλήνιον, δεν είναι μια αλήθεια μια τόσο ψυχοφθόρα διαδικασία και δεν πρέπει να αγχώνονται οι μαθητές
0: από αυτά που ακούγονται. Ταξίδι στη μόρφωση, στην εκπαίδευση, ταξίδι στην ίδια τη ζωή τελικά είναι αυτό. Λοιπόν, Άννα και Γιάννη, Γιάννη και Άννα, εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Τέλος του Ιούλη πάτε διακοπές στην Ιταλία από ό,τι μου είπατε. Να περάσετε υπέροχα. Να επιλέξετε το όνειρό σας, όποια σχολή νομίζετε ότι είναι καλύτερη. Λοιπόν, και να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε, γιατί πιστέψτε με, αξίζει. Λοιπόν, Γιάννη, Άννα, Άννα, Γιάννη, καλή επιτυχία στην ζωή σας από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας τιμήσατε, γιατί είναι χαρά μας να έρχονται νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα στη ζωή, που έχουν πετύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο και που πρέπει να είναι τα πρότυπα για όλους τους συνομήλικους, αλλά και για αυτούς που θα ακολουθήσουν. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάνω από όλα εσάς. Καλημέρα.

0: Επανέρχεται δυναμικά για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ, καθώς κατέθεσε ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συμπόνου στην Augsburg, ενώ έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ που πιέζει για τη μεταγραφή. Προς παραμονή, ο Τάισον ανακοινώθηκε για 2+1 χρόνια, ο Ελουστόνδο αναχώρησαν για την Ολλανδία η Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμο για να αρχίσει την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Πέταρ Στάνιτς και Ζωέλ Ρόκα στους Πειραιώτες, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν και για αριστερό μπακ. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων στο Ρέντι. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Ελμίν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Ντεφράι. Στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ στρέφεται πλέον το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στον Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες με τον ΧΑΦ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση στόπερ. Περίπου 8.000 εισιτήρια θα λάβει η Ένωση για τις ανάγκες των φιλάθλων της στον τελικό του Betson Super Cup κοντρά στον Όφη στο Παγκρέτιο. Νέα σενάρια στην Τουρκία για το μέλλον του forward του Παναθηναϊκού Άκτορ Τσέντι Όσμαν, όπου αυτή τη φορά αναφέρουν ότι έχει προταθεί σε Ανατολού Εφές, Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας. Πριν από μερικές ημέρες, ο general manager των Πράσινων, Δημήτρης Κοντός, είχε ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο και δεν είναι στα πλάνα μια ενδεχόμενη αποχώρηση. Την αισιοδοξία του για καλύτερες ημέρες στον Παναθηναϊκό Άκτορ εξέφρασε στην Κοσμοτέ TV ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο πλαίσιο του Στίχη Manageable Festival του Ισίρου. Όσοι αγαπάνε την ομάδα θα είναι εκεί, πρόσθεσε. Ξεκινάμε ταπεινά και με πολλή δουλειά. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω, είπε στον BWIN Sport FM ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, με τον 25χρονο σέντερ να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρντ Βασίλη Χαρτόνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Διαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωσης του Γιαννιώτα οι Κίτρινοι. Ολοκληρώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκέστεπε. Ο Καναδάς πήρε το πρώτο εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 της Νότιας Αφρικής με γκολ στις καθυστερήσεις στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της φάσης των 32. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μάροκο. Στην τελική ευθεία μετακίνηση του Αλεχάνδρο Γκριμάλδο από τη Λεβερκούζεν στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Ροχιμπλάνκος θα πληρώσουν 20 εκατομμύρια ευρώ στις ασπιρίνες για την απόκτηση του 30χρονου αριστερού μπακ που θα υπογράψει μέχρι το 2030. Τον Δημήτρη Ιτούδη παρουσιάζουν οι Ισπανοί ως τον υπαριθμόν ένα στόχο για την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει ήδη στις πρώτες τους επαφές. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόζες Ράιτ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με δηλώσεις του στην Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα.

0: Στο Άστρα Live, τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.

0: ζάχαρη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά στον Παύλο και στον Πέτρο, στην Πετρούλα και στην Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα. Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ, τις χαρές μας, την αξιοπρέπεια ψηλά και προχωράμε, πάμε παρακάτω. Εμείς τώρα πάμε παρακάτω από την ενημέρωση, περνάμε στη ψυχαγωγία. Μια χαρά τα είπαν τα παιδιά. Τα συγχαρητήριά μας και ραδιοφωνικά για την επιτυχία τους στις σχολές. Και παίρνουμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης για να πάμε στη ψυχαγωγία και τη διασκέδασή σας τώρα. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας παρακαλώ. Το 2,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού που δεν είναι άλλο από το topfm1024.gr. Υπάρχει ένα σύγχρονο τρόπο επικοινωνία με το στούντιο του Top FM. 6-9-37-348-348. Αυτό τον αριθμό πληκτρολογήστε τον στο κινητό σας για να μπείτε στο Viber του σταθμού και εκεί να μας αφήσετε την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας. FM λοιπόν 102,4 και 97,4 και πάμε παρακάτω και το παρακάτω ο λαός τραγούδι θέλει.

Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινάμε σήμερα. Ή μάλλον όχι, με ρεκ. Ανοιχτή πρόσκληση, έλα. Γιώργο Σαμπάνη, ήθελα να ξεκινήσω, τελικά διάλεξα το ρεκ.

0: Αλλά στο φίλο μου τον Πίτερ και την οικογένειά του εκεί στο Φαλιράκι, ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ. Αν θέλετε να μάθετε, δεν έχει πρόβλημα να σας μάθει. Πολύχρονος Πίτερ. Χρόνια πολλά στο φίλο τον καλό και συνάδελφο εδώ στο σταθμό, τον Παύλο του Ντοκοπίλ. Χρόνια πολλά με υγεία στο φίλο τον καλό, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του, βρίσκεται στην Πάφο.
1: Έρχεσαι και φεύγεις, μα πάντα με βρίσκεις.

Η πρώτη ανακοίνωση της μέρας είναι από τον Ορφέα, ο οποίος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Σταύρο Νίκα και Ιμπραήμ Σελαυτζή. Ο πρώτος βέβαια αγωνίζεται στην επιθετική γραμμή, ο δεύτερος στο κέντρο της άμυνας. Ενισχύεται ο Ορφέας σιγά σιγά.

0: σε κλίμα έντονης αγανάκτησης αλλά με απόλυτα κόσμιο τρόπο εξελίχθηκε η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση του Ιστορικού Συλλόγου της Ρόδου, η οποία ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ με υποτιότητα της προσωρινής διοίκησης. Η προσωρινή πρόεδρος, η κυρία Χρυσούλα Καρίκη, επέλεξε τον δρόμο της φυγής, ματαιώνοντας τη διαδικασία χωρίς κανένα νόμιμο τρόπο και επιστρατεύοντας αβάσιμες δικαιολογίες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παρευρισκομένων. Τώρα, παρά το γεγονός ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και την αιχμή της τουριστικής περίοδου, υπήρξε πλήθος κόσμου από φιλάθλους και παρανόμως διαγραμμένα μέλη, όπως τα αποκαλούν, καθώς και γονείς των παιδιών από τις Ακαδημίες του Συλλόγου, που έδωσαν δυναμικό παρόν το πρωί της Κυριακής στο Δημοτικό Θέατρο. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σε πλάσμα των ισχυρισμών της διοίκησης, η συγκεκριμένη συγκέντρωση ήταν ίσως η πιο ειρηνική Γενική Συνέλευση που έχει καταγραφεί εδώ και χρόνια, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Ενημερώνοντας εγώ απλά πρέπει να σας πω ότι στο βήμα του Δημοτικού Θεάτρου ανέβηκαν για να τοποθετηθούν ο δικηγόρος, ο Δήμος ο Μουτάφης, ο άλλοτε πρόεδρος του Συλλόγου και ο κύριος Μάγκης Ντουρουτλής, καθώς και δύο μέλη της προσωρινής διοίκησης, οι κύριοι Γιάννης Κάπος και Νίκος Διακίδης, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν πλήρως σε ό,τι αφορά τη στάση τους. Στον αντίποδο, τα υπόλοιπα τρία μέλη της προσωρινής διοίκησης που ήταν παρόντες προτίμησαν να παραμείνουν εκτός του θεάτρου και τελικά να αποχωρήσουν, ακολουθώντας προφανώς τις κατευθύνσεις της κυρίας Καρίκη, απαξιώνοντας με τη στάση τους αυτή τη δημοκρατική διαδικασία και τον κόσμο που βρέθηκαν εκεί.
1: Χόρεψέ με, απλά χόρεψέ με, ζωή μου.
0: Εκείνο που πρέπει να πω επίσης είναι ότι κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης συντάχθηκε επίσημο πρακτικό, το οποίο υπογράφτηκε μαζικά από τους γονείς και τα διαγραμμένα μέλη, προκειμένου σήμερα, αυτή την ώρα ίσως, να κατατεθεί επίσημη προσφυγή στα δικαστήρια για τις παρανομίες, με κύριο αίτημα την άμεση αλλαγή της προσωρινής διοίκησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γενική Συνέλευση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο και δεν αφορά μόνο τα 21 μέλη που αυθαίρετα ισχυρίστηκε η κυρία Καρίκη. Για ακόμα μια φορά η προσωρινή πρόεδρος, αν και έκανε λόγο για νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες, αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων, καθώς μη μπορώντας να αντιμετωπίσει την παρουσία του κόσμου, επέλεξε την εποχή και την ανικανότητα διοίκησης, αφήνοντας τον Ιστορικό Σύλλογο αβοήθητο σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. Και εγώ, σαν Νικήτας Κουσκούσης, το τονίζω για άλλη μια φορά, το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο χρειάζεται οπωσδήποτε τη Ρόδο στο χορτάρι, στο γήπεδο. Πώς όμως.

αλήθεια είναι ότι στη συνέχεια των όλων όσων προαναφέραμε, μας παρεξένεψε το γεγονός των απειλών, των προπελακισμών, τις ασύλληπτες κοινές βίας που οδήγησαν στη ματέωση της διαδικασίας. Αυτά είναι λόγια της μιας πλευράς. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν βίντεο που μιλούν από μόνα τους.

0: Και μετά τη ματέωση της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο, εκείνο που πρέπει να πω πάντως είναι ότι οι γονείς των αθλητών της Ακαδημίας και μέλη του ΑΣΣ Ρόδος προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση παύλα καταπέλτη. Κατηγορούν την απερχόμενη διοίκηση για φυγομαχία, ξεκαθαρίζουν ότι έχουν ήδη κινηθεί νομικά και απαιτούν την άμεση διενέργεια νόμιμων και δημοκρατικών εκλογών. Αναλυτικά, η ανακοίνωση των γονέων και μελών αναφέρει τα εξής. Η Ρόδος δεν είναι επιχείρηση κανενός. Ζητάμε νόμιμες και δημοκρατικές εκλογές τώρα. Μετά τα προφανή γεγονότα που εκτελήθηκαν σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο, που η απερχόμενη διοίκηση επέλεξε το δρόμο της φυγομαχίας και της ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης μπροστά στα μάτια δεκάδων γονέων, παλαιών μελών και οργανωμένων οπαδών, νιώθουμε την υποχρέωση να τοποθετηθούμε δημόσια. Ως γονείς των παιδιών που ιδρώνουν καθημερινά τη φανέλα της Ακαδημίας, αλλά και ως ενεργό κομμάτι αυτού του ιστορικού συλλόγου, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η Ρόδος είναι ιδέα, είναι η ιστορία του νησιού μας και ανήκει αποκλειστικά στον κόσμο που την πονάει και τη στηρίζει. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις μεθοδεύσεις μιας κλειστής ομάδας ανθρώπων που έχει φέρει το σωματείο στο χείλος του γκρεμού, απαξιώνοντας τα τμήματα υποδομής και αντιμετωπίζοντας εμάς και τα παιδιά μας ως απλούς πελάτες και εισπρακτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή αποχώρηση της Προέδρου και η άρνησή της να αντιμετωπίσει τη ζωντανή βάση του Συλλόγου επιβεβαιώνει την πλήρη αδυναμία και την έλλειψη νομιμοποίησης της παρούσας διοίκησης. Ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε μέλη του Συλλόγου με πλήρη δικαιώματα και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μας αντιμετωπίζει σαν ξένους στην ίδια μας την ομάδα. Απέναντι σε αυτό το κατήφορο, εμείς προτάσουμε την ενότητα και την ομοψυχία. Σήμερα, γονείς, παλιά μέλη και φίλαθλοι, χθες δηλαδή, γίναμε μια γροθιά. Αυτή η συσπήρωση είναι η μόνη εγγύηση για την επόμενη μέρα του ΑΣ Ρόδος. Δεν ζητάμε χάρες, δεν κάνουμε πτώσεις στις αξιές μας. Ζητάμε το αυτονόητο, να εφαρμοστεί ο νόμος. Ζητάμε ανοιχτές, δημοκρατικές και απόλυτα νόμιμες εκλογές, ακριβώς όπως αυτές που έχει ορίσει το δικαστήριο να πραγματοποιηθούν. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να κρατά το σύλλογο όμηρο. Έχοντας ήδη κινηθεί νομικά με τη σύνταξη και υπογραφή επίσημου πρακτικού παρόντων κατά τη σημερινή μέρα, ξεκαθαρίζουμε ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί στα δικαστήρια και στα γήπεδα μέχρι να επιστρέψει η δημοκρατία και η διαφάνεια στην ομάδα μας. Το οφείλουμε στην ιστορία της Ρόδου. Το οφείλουμε πάνω απ' όλα στο μέλλον των παιδιών μας. Με τιμή, οι γονείς και μέλη του ΑΣ Ρόδος, αυτά σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο Ρόδος, παρακαλώ, που είναι τεράστιο, είναι μεγάλο, δεν φτάνουν λίγα λεπτά εκπομπής για να τα αναφέρεις όλα, ούτε φτάνουν λίγα λεπτά εκπομπής για να το ξεδιαλύνεις το πράγμα.
1: Μη μου το λες, απλά χόρεψε.
0: Η ώρα έχει πάει 27 λεπτά μετά τις 10.
1: Ζωή μου.
0: Το μοναδικό μάτς νοκάουτ που είχαμε χθες, ο Καναδάς το 90 φεύγα. Κέρδισε την Νότια Αφρική και πέρασε στους 16, παρακαλώ. Είδες ο Καναδάς.

Από την άλλη πλευρά τώρα ο Διαγόρας μπαίνει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εβδομάδα. Οι πάντες αναμένουν την επιστροφή από την Αθήνα του Νίκου του Τσαβαίδη για να δρομολογηθούν πράγματα και καταστάσεις. Ο Απόλλωνας Καλυθιών έλυσε τη συνεργασία με Πλίνγκο και Μιχάλη Ρίζο. Ενώ η Άλισος συνεχίζει τις μεταγραφές του. Στην αέρα πέραν των άλλων ψάχνουν και για προπονητή τώρα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης, με ανακοίνωσή του, αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόφο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Το κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου, στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του, έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση, μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: ξαφνικά γίναν τα καθημερινά. Το προσπερνάω.
1: Ακούσαμε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε παρακάτω.
0: Απαντώ όλα καλά.
1: Και όπως κάθε Δευτέρα θα στηρίξουμε τα δικά μας τα παιδιά, τις δικές μας τις φωνές.
0: Δεν σκέφτομαι εσένα.
1: Θα στηρίξουμε τα νησιά μας.
0: Και συζητά.
1: Πηγαίνοντας ένα Σεριάννη σε αυτά, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα. Ξεκινώντας πάντα από τους δρόμους της Ρόδου, τους δικούς μας δρόμους. Με δικούς μας καλλιτέχνες και δικά μας τραγούδια.
0: Δεν αντέχω μακριά σου.
1: Γιώργος Γιαγιάς.
0: Τρελαίνει.

Πάμε και σε μια ροδιτοπούλα τώρα. Δανάη δέδε. Κι άλλο μας τραγουδάει σε μια remix εκτέλεση του τραγουδιού της. Πήγε να σπουδάσει στην Αθήνα και την κέρδισε ο μουσικός ο δρόμος.

0: Στηρίζουμε το σπίτι μας, μην πέσει να μας πλακώσει. Τα δικά μας τα παιδιά, με τα δικά τους τα τραγούδια.
1: Στην Ελλάδα, έχει...
0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα, λέει ο Νικηφόρος.
1: Έχει νύχτες που...
0: βέβαια. Καλοκαίρι χωρίς Ελλάδα δεν γίνεται. Λέω να τα αφιερώσω εξαιρετικά σε εκείνους που είναι μακριά. Στους ομογενείς μας. Που θα πρέπει να βάλουμε στο πρόγραμμα, έστω και για λίγες μέρες, σε την Ελλάδα, την πατρίδα, το σπίτι, τους γνωστούς, τους συγγενείς.

Τριαντάφυλλος ξανάρχεται στη Ρόδο, στα Άστρα. Το Σαββατοκύριακο είναι κοντά. Κλείστε το τραπεζάκι σας να διασκεδάσετε μαζί του.

0: πολύ θα πονά.
1: Ο Αντώνης ο Σιγανός ολοκληρώνει τη βόλτα μας στο νησί μας, στη Ρόδο.
0: Για μένα θα μιλάς με μάτια δακρυσμένα. Θα...
1: Για μια φορά ακόμα θα το ξαναπώ, και μάλιστα τέτοια εποχή είναι κρίμα να φεύγει κανείς από τη Ρόδο καλοκαίρι καιρό.
0: Θα ζητάς.
1: Είναι κρίμα να φεύγει από τον παράδεισο, γιατί η Ρόδος το καλοκαίρι είναι παράδεισος με τα συν και με τα πλήν της, δεν έχει σημασία. Φεύγουμε και εμείς από τη Ρόδο, αφού πούμε καλημέρα στο φίλο μου το Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του που μας ακούει, για να πάμε μέχρι την Κο και να πω καλημέρα στη Μαρία τη Χατζησταμάτη και την παρέα της. Βρίσκεται στην Κο, περνάει όμορφα.
0: Κανείς δεν ρωτάει.
1: Πρέπει να πέρασε απ' έξω από το σπίτι του τρελού οπωσδήποτε.
0: Κανείς δεν νοιάστηκε. Τι κρύβει στη ψυχή. Κανένας δεν.
1: Και τι δεν θα δίνα τώρα.
0: Αυτόν το παραμικρό.
1: Για ένα καφέ στα Αδελφίνια και μετά.
0: Ναι, καλώς...
1: Βουτιά στον Άγιο Στέφανο. Ανέβασμα στο εκκλησάκι και κατέβασμα.
0: Σαν περάσεις από το σπίτι του τρελού, στάσου για λίγο μη.
1: Καλημέρα στον κουμπάρο μου, το Δήμο, τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στο Πλατίκι Παρίσι, στην ΚΟ επίσης.

Αυτό ήταν το σπίτι του τρελού. Μας τραγούδησε ένας φίλος καλός από την ΚΟ. Πάμε παρακάτω. Ο Πάνος ο Μπλέντας αναρωτιέται πού θα με πας. Πάνος ο Μπλέντας που έχει ξεκινήσει εμφανίσεις μέσα στο καλοκαίρι. Περπατώντας δίπλα στο μεγάλο μαέστρο, το Χρήστο τον Παπαδόπουλο.

Και τα δύο, και αυτό και το επόμενο που θα ακολουθήσει, να τα αφιερώσω εξαιρετικά εκεί ψηλά. Στο φίλο μου τον καλό, τον Πέτρο τον Καΐσερλη, που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά που πιστεύω ότι έχει στήσει πάρτι εκεί πάνω σήμερα. Θα την πούμε, θα τη σιγοτραγουδήσουμε αυτή την μπαλάντα πολλές φορές ακόμα. Οι καταστάσεις μας κάνουν να το κάνουμε.

0: κινήσει.
1: Έχει πλάσικο κινήσει.
0: Έχει πλάσικο κινήσει.
1: Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.
3: Και από το νησί του Ιπποκράτη, από την ΚΟ, φεύγουμε για να πάμε Κύπρο. Την αφήσαμε για μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Καλημέρα στη Μαρία τη Χατζησταμάτη και την παρέα της που κάνει διακοπές στην ΚΟ. Σαν τη Ρόδο μου λέει δεν έχει. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι να φύγεις καλοκαίρι από τη Ρόδο να πας πού. Να φύγεις από τον Παράδεισο να πας πού.
4: Μου πες χρόνια πολλά, φεύγω να σε καλά. Και από τότε είμαι στην ίδια τη θέση.
3: Κατεβαίνουμε στην Κύπρο τώρα με την Αιγιοπελαγή της απλέον Άννα Βύση.
4: Με

Και από ό,τι με πληροφορούν, είχαμε ένα τροχαίο στην Κάλαθο με μηχανή. Εύχομαι να είναι καλό άνθρωπο. Δεν έχω περισσότερες λεπτομέρειες.

0: Πήρε στον άνεμο, πήρε στον...
1: Είχαμε και ένα σεισμό 4,3 στην Πελοπόννησο. Τα όρια από ό,τι πληροφορήθηκα των περιφερειών Αρκαδίας και Λακωνίας. Στον Χάρακα, αν θυμάμαι καλά.

από ό,τι με ενημερώνουν τώρα, το τροχαίο στην Κάλαθο δυστυχώς είναι σοβαρό. Αλλά τα αφήνω εκεί στη λέξη σοβαρό. Τώρα το πόσο σοβαρό θα φανεί τις αμέσως επόμενες ώρες. Μένουμε στην Κύπρο. Ο φίλος μου καλός, ο Λούκας ο Γιώργκας, κάτι έχει να μας πει. Εκείνη ξέρει, λέει ο Λούκας. Ένα θαλασσάκι τώρα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλημερίζω τους Κύπριους που ξέρουν τι λέω.

0: δεν είναι εύκολο.
1: Θαλασσάκι ίσον μικρό καφέ φτιαγμένο πάνω στα βράχια της θάλασσας, εκεί που χτυπάει το κύμα. Η απόλαυση της απόλαυσης.

0: σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης, με ανακοίνωσή του, αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόφο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου, στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του, έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση, μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Το FM 102,4.
7: Βαράτε!
8: Πες μου το ναι.
7: 20 λεπτά πριν από τις 12. Πάμε να χτυπήσουμε τις καμπάνες με πολύ πολύ παράδοση. Αλλά και να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τον καλό που μας ακούει.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Θεό του Μοσχού. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Απόστολο τον Πονιά και τη Μαρία τη Χατζησταμάτη που βρίσκονται οικογενειακό στην ΚΟ. Να χαίρεστε την κορούλα σας στην Παυλίνα.

Να καλημερίσω όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς αυτή την ώρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Στον Κώστα και το Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια. Στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στον Ανδρέα τον Τσακμακίδη, στο Γιάννη τον Βιτόρη στην Κάρπαθο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Παύλο τον Παπαϊωάννου, μας ακούει στην όμορφη Πάφο.

0: Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός. Εγώ καλημερίζω τον Παράσχο το Φλεβαρά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία. Και ανεβαίνουμε με το Λευτέρη τον Πανταζή στη Λεμονιά τώρα. Είπαμε, Ιούλιος, Αύγουστος θέλουν παράδοση.
1: Ανέβηκα στη Λεμονιά να κόψω ένα λεμόνι. Και εκείνη μου φανέρωσε πως πια δεν είσαι μόνη.
0: Καλημέρα στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του, στον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή, στον Νεκτάριο τον Καπόγλου εκεί στο Φαλιράκι.
1: Και βρήκες άλλο τέρι.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Πίτερ, την σύζυγό του τη Χρύσα.
1: Το μαχαί.
0: Την οικογένεια ολόκληρη, χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά με υγεία. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη του Ξουλεΐ και τους υπόλοιπους Έλληνες της Αυστραλίας. Καλημέρα στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου και καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στον άνθρωπο του χιούμορ τον Χρήστο τον Κώστα όπως τον αποκαλώ. Καλημερίζω το Σταύρο το Σαλακενό, την Ειρήνη την Αναστάση, το Διαγόρα το Μουστάκα, το Σάββα τον Παούρη, το Γιώργο τον Πετρόπουλο, τον Κώστα τον Κυπουρό. Καλημέρα Κούμαν.

καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Γιώργο το Διακοσάβα, στο σεφ της εκπομπής, το Γιώργο το Φρατζή. Στην Αθανασία τη Μουστρούχου που μας ακούει στην Καλαμάτα. Κουνηθήκαμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη φίλη μας την Ελισάβετ, στην Άννα την Κανάσου, στο Μιχάλη το Ματσαμά, στην Ευαγγελία Μόσχου Ματιού. Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό τον Τζίμι τον Ποζατζή, τον Χρήστο τον Κουμνάκη, τον Παντελή τον Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, τον Απόστολο τον Πονιά και τη Μαρία τη Χατζησταμάτη που είναι στην ΚΟ. Τις ευχές μας στην Εύη την Αργυρού, τον Ανδρέα τον Σταύρο, τον Σταμάτη τον Σαρή, τη Μαρία την Ξενάκη, τον Μιχάλη τον Σταύρο, τον Κώστα τον Βασιλότο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Άλλη μια συνεργασία. Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλλα Κονιδοπούλου.

0: εγώ.
1: Πάμε να πούμε τώρα και κάτι ενδιαφέρον εμείς.
0: Απέναντί μου.
1: Η Ρόδος υποδέχεται και φέτος το Wolves Festival, μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις ακροβατικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, η οποία επιστρέφει στο νησί μας με το εντυπωσιακό Dreamland The Acrobatic Show.

0: εσύ θέλεις.
1: Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 2 και 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο κλειστό γήπεδο Καλλιθέας, στο κλειστό που παίζει ο Κολοσσός δηλαδή, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό υπερθέαμα που συνδυάζει ακροβατικά υψηλού επίπεδου, χορό, μουσική και θεατρική αφήγηση. Στη σκηνή θα ανέβουν εκατοντάδες αθλητές και πρωταθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μετατρέποντας τη Ρόδο σε σημείο συνάντησης της παγκόσμιας ακροβατικής κοινότητας και προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και έντονων συναισθημάτων. Το πρόγραμμα του Wolf Festival περιλαμβάνει ακόμα δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα 29 Ιουνίου, βραδινή υπαίθρια παράσταση μπροστά το Δημαρχείο της Ρόδου. Και αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου την παράσταση μεταμόρφωσης επίσης με δωρεάν είσοδο. Ψυχή της διοργάνωσης είναι η Ολυμπία Δραγούνη, πρόεδρος της Wolves Academy, πρώην πρωταθλήτρια ενόργανης γυμναστικής και καταξιωμένη προπονήτρια με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στην ανάπτυξη της γυμναστικής και στη δημιουργία μιας διοργάνωσης που ενώνει τον αθλητισμό με την τέχνη. Το Wolves Festival αποτελεί συνδιοργάνωση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου της Ρόδου και της Δερμαέ, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Be Active Ελλάς του Υπουργείου Παιδείας.

Το Dreamland υπόσχεται να χαρίσει το κοινό δύο αξέχαστες βραδιές γεμάτες εικόνες, ενέργεια και συγκίνηση, επιβεβαιώνοντας γιατί το Wolves Festival συγκαταλέγεται πλέον στις σημαντικότερες διοργανώσεις του είδους του. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Νίκο το Μακρόπουλο. Πάμε παρακάτω. Σταμάτης Γονίδης, καινούργιος.

στόχος του άντρα αυτός είναι, να σε σταματήσει, να μη σε αφήνει να πας πουθενά, να μην πας μακριά. Θα κλείσουμε με δυο σπουδαία τραγούδια του 2007. Βγαλμένα μέσα από τις μνήμες. Για να πω καλημέρα και στην υγειά μας στον κουμπάρο μου το Δήμο εκεί στην ΚΟ. Αλλά και σε όλα τα παλιόπαιδα κάθε ηλικίας που μας ακούνε.

μέχρι αύριο το πρωί στις 10. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου που μας στήριξε από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Και πάμε στο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής που είναι αρκετά ενδιαφέρον, εξηγεί τι αστή γυναίκα.

0: υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δυναμική ρελάνς του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συμπόνου στην Augsburg, ενώ έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ που πιέζει για τη μεταγραφή. Προς παραμονή ο Τάισον ανακοινώθηκε για 2+1 χρόνια όλου στον Δο, αναχώρησαν για την Ολλανδία Θεσσαλονικής. Μέχρι την Παρασκευή, οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Νίκος Παντερμαλής αναλαμβάνει νέος εκτελεστικός διευθυντής της ερασιτεχνικής. Πρέπει να πάρει 8 παίκτες η ΑΕΚ. Ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα για τον Παναθηναϊκό, το πρώτο σχόλιο του Βασίλη Μπορμπόκη που ήταν καλεσμένο στο στούντιο του Big Wins Sport FM. Ο ΠΑΟΚ θέλει υπομονή στη Μεταλουτσέσκο εποχή. Έλειψε ο Φορτούνης πέρσι από τον Ολυμπιακό που φέτος θα είναι καλύτερος, πρόσθεσε ο παλέμαχος Άσος. Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, τόνισε ο Νταβίτ Κάρμο κατά την άφηξή του στην Ελλάδα τα ξημερώματα για να αρχίσει την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων με διπλή προπόνηση του Ρεντί. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Ελμίν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Περνάει σήμερα ιατρικά στο Άμστερνταμ Μοντεφράι και κατόπιν θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και αριστερού μπακ στρέφεται πλέον το τριφύλι με την περίπτωση του Κρίστιανσεν να υποχωρεί. Νέα σενάρια στην Τουρκία για το μέλλον του forward του Παναθηναϊκού Άκτορ Τσέντι Όσμαν που αυτή τη φορά αναφέρουν ότι μιλάει παράλληλα με Εφές, Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας. Ωστόσο, πριν από μερικές ημέρες, ο general manager των Πράσινων, Δημήτρης Κοντός, είχε ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο και δεν είναι στα πλάνα μια ενδεχόμενη αποχώρησή του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωσης του Γιαννιώτα η Κίτρινη. Ολοκληρώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκεστέπε. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον με κανονική μεταγραφή από τη Μάλμε. Τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το βράδυ της Κυριακής καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε fan zone του παγκοσμίου κυπέλου στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνιας. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Αλεχάνδρο Γκριμάλδο από τη Λεβερκούζεν στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Ροχιμπλάνκος θα πληρώσουν 20 εκατομμύρια ευρώ στις ασπιρίνες για την απόκτηση του 30χρονου αριστερού μπακ που θα υπογράψει μέχρι το 2030. Θα δίνει όλα για να κάνει δικό της τον Χάιμε Πραντί για Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τη Μάρκα, η Βασίλισσα είναι διατεθειμένη να πληρώσει στη Βαλένθια τον buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον 25χρονο forward, στον οποίο προσφέρει πενταετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 11 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28.

0: Είδηση για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει ας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Σε περνώ...

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.
3: Ότι προκύπτουν στην πορεία παιχνίδια ανάμεσα σε ομάδες που καίγονται και σε ομάδες που είναι αδιάφορες και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί καινούργια σενάρια και θεωρείς συνωμοσίας και όλα αυτά. Ναι, μου αρέσουν και τα μπισκότα, πρέπει να το πω. Δηλαδή, αν είναι να δούμε μπισκότο όπως το τελευταίο παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία, έτσι, που από την έκβασή του επηρεάστηκε ο αποκλεισμός του Ιράν, μιλάμε για κανονική θεωρία του χάους, δηλαδή αυτό που λένε. Μια πεταλούδα χτυπάει τα φτερά της στον ησημερινό και χαλάει ο καιρός στην Σκανδιναβία. Αυτό είναι το Μουντιάλ. Αυτό το Μουντιάλ που βλέπουμε. Δηλαδή, οι Ιρανοί στο 95-96 λεπτό του παιχνιδιού της Αλγερίας με την Αυστρία ήταν στους 32 και στο 97 αποκλειστήκανε. Αποκλειστήκανε με ένα γκολ που πέτυχαν οι Αυστριακοί χωρίς να παίζουν οι ίδιοι. Όλο αυτό το νταλαβέρι όμως και το παραμύθι και το δράμα και οι καταγγελίες και τα αναθέματα και οι δηλώσεις των προπονητών, παιδιά δεν στήσαμε τίποτα, εμένα μου αρέσουν αυτά. Δηλαδή πιστεύω ότι όλα αυτά δημιουργούν και παγκόσμιες συζητήσεις και προβληματισμούς για να γίνονται διοργανώσεις καλύτερες και εν τέλει είναι και ποδόσφαιρο. Δηλαδή από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελλο αυτή η ιστορία είναι. Δεν θα καταργήσουμε τώρα την ίντριγκα και την φασαρία και το γιατί αυτό και γιατί το άλλο, μόνο και μόνο γιατί μας έχει πιάσει, ας πούμε, μια σοβαροφάνεια σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπορ. Ποδόσφαιρο είναι, παγκόσμιο κύπελο είναι. Όταν περνάνε τρίτη και όταν υπάρχουν όμιλοι, πάντα υπάρχουν τέτοιου τύπου καταστάσεις και τέτοιου τύπου ιστορίες και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχουν μέσα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Είναι και αυτό μια πλάκα γενικότερη. Βέβαια, από εδώ και πέρα, τέρμα η πλάκα. Ζήτω τα δράματα. Τα δράματα, γιατί όποιος χάνει πάει σπίτι και γιατί όταν εμπλέκονται στα παιχνίδια μεγάλες ομάδες και φαβοροί και ομάδες που αναρωτιόμαστε που μπορεί να φτάσουν και αν μπορεί να το κερδίσουν, είναι ακόμα πιο μεγάλα τα δράματα. Παραδείγματος χάρη απόψε. Απόψε παίζουν οι Βραζιλιάνοι, οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Όχι μεταξύ τους, προς Θεού, είμαστε πολύ νωρίς. Αλλά αν φύγει κάποιος από αυτούς, θα μιλάμε αύριο για ένα τεράστιο δράμα. Οι Βραζιλιάνοι παίζουν με την Ιαπωνία, οι Γερμανοί με την Παραγουάη, οι Ολλανδοί με το Μαρόκο. Προφανώς το Ολλανδία-Μαρόκο είναι το πιο ισορροπημένο παιχνίδι με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά και αυτό που λέει η βαθμολογία της FIFA, που κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι ομάδες αυτές έχουν πολύ κοντινά αποτελέσματα τα τελευταία 4 χρόνια. Από εκεί και πέρα, ναι, οι Βραζιλιάνοι είναι φαβοροί απέναντι στους Ιαπωνέζους, αλλά όχι και τόσο μεγάλο. Μεγάλο είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί που όμως έχουν παίξει έναν όμιλο σαν να μην έχουν παίξει τον όμιλο, γιατί τα 3 παιχνίδια που δώσαν σε αυτόν τον όμιλο δεν σημαίνουν τίποτα. Διαλύσανε το Κουρασάο στην αμήχανη πρεμιέρα του, κερδίσανε με τα 1000 ζόρια την Ακτή Ελεφαντοστού στο δεύτερο παιχνίδι και χάσανε αδιάφοροι το τρίτο μάτς από το Εκουαδόρ. Όλα αυτά δεν συνιστούν όμιλο Γερμανίας, εμφάνισης Γερμανίας σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά εν πάση περιπτώσει περάσανε. Το λέω γιατί στα 2 προηγούμενα δεν είχαν περάσει τον όμιλο ούτε το 18 στην Ρωσία, ούτε στο επόμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Τώρα κάνανε ένα βήμα μπροστά με τον τρόπο τους και σήμερα πρέπει να μας δείξουν και τι μπορεί να κάνουν στη συνέχεια. Θυμίζω ότι η συνέχεια είναι δύσκολη για τη Γερμανία, γιατί έτσι όπως έγινε το ταμπλό, στην πάνω πλευρά έχουμε ένα κανονικό γιούρο. Κανονικό γιούρο με Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ισπανία είναι εκεί, είπαμε, οι Πορτογάλοι είναι εκεί, οι Κροάτες είναι εκεί, παίζουν και μεταξύ τους, όλοι οι Ευρωπαίοι είναι σχεδόν εκεί, με την εξαίρεση των Άγγλων που έχουν πάει στο Κοπα Αμέρικα, παίζουν από την κάτω πλευρά, με τη Βραζιλία, την Κολομβία και την Αργεντινή για μια θέση στον τελικό. Αν πάμε στο μακριά και μιλάμε για τελικούς, η ουσία είναι ότι αρχίζουν τα νοκάουτ και θα περάσουμε καλά. Κυρίως εμείς οι λίγο περισσότερο, ας πούμε, αδιάσει ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τη συναισθηματική πλευρά του πράγματος. Θέλω να πω ότι δεν θα περάσουμε και κανένα ζόρι αν αποκλειστούν οι μεγάλοι. Εμείς που βλέπουμε το παιχνίδι για το παιχνίδι και όχι γιατί είμαστε με τη Βραζιλία, είμαστε με την Αργεντινή, είμαστε με τη Γαλλία, είμαστε με όποιον θέλουμε. Πάμε να κάνουμε ένα break να βρούμε ποιον είμαστε και τα λέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Μόνο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
7: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
1: Τι έπαθε εσύ αυτός?
0: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
2: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν είπα τις ειδήσεις που κάνω. Δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας εδώ πέρα, στους τίτλους αρχής. Θυμίζω ότι το 2195-79-283-84-85 είναι στη διάθεσή σας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι εκεί η Αφροδίτη. Ό,τι θέλετε και μπορείτε, και νομίζω ότι μπορείτε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Ενώ μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει μία σύνδεση με μια συσκευή σας στο διαδίκτυο, πανεύκολο πια. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, επίσης εύκολο. Αφού δείτε τις ειδήσεις ημέρας, όπως κάνω και εγώ, γι' αυτό και σας είπα ότι δεν είπα τις ειδήσεις προηγουμένως, λοιπόν, μπορείτε να κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα, ειδικά εσάς που είστε στο εξωτερικό και δεν έχετε ένα τρανζιστοράκι που δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας. Και να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της σελίδας αυτής. Θα παίρνουμε μια ματιά κάθε τόσο, τα διαβάζουμε. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο πρόπολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει μας βοηθάνε εδώ πέρα. Ειδικά όταν είμαι και μόνος μου, βοηθάνε ακόμα περισσότερο. Κοίταζα να δω τι γράφετε στα μηνύματά σας. Υπάρχει ακόμα συζήτηση για το Αλγερία-Αυστρία. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω αν το στήσανε. Οι προπονητές είπαν ότι δεν στείνονται τα ματς. Πράγμα που είχε και πλάκα. Δηλαδή, ο Αυστριακός είπε μέσα στις άκρες, αν θέλετε να δείτε ένα στημένο παιχνίδι, να δείτε το παιχνίδι της Αυστραλίας που έλειξε 0-0. Γιατί εκεί περνάγανε πραγματικά και οι δύο. Με την ισοπαλία και το 0-0 ήταν ό,τι πρέπει, ας πούμε. Λέει, εδώ πέρα μπήκαν γκολ στις καθυστερήσεις. Το Χίτσκοκ δεν μπορούσε να το σκηνοθετήσει αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι είναι. Ο Πέτκοβιτς, απ' την άλλη, ο προπονητής Αλγερίας δηλαδή, είπε πολύ έντιμα ότι υπήρξε ένα διάστημα του παιχνιδιού που οι δύο παίζανε για την ισοπαλία γιατί βόλευε. Και κακά τα ψέματα βόλευε και τη δική του ομάδα, διότι η Αλγερία, αν ερχόταν δεύτερη, έπαιζε με τους Ισπανούς. Αν ερχόταν τρίτη, δηλαδή αν το μάτς έλεγε ισόπαλο, δεν έπαιζε με τους Ισπανούς, έπαιζε με την Ελβετία. Προφανώς από την Ισπανία, οτιδήποτε άλλο ήταν καλύτερο. Αλλά εδώ πέρα υπήρχε και το δράμα ότι η Αυστρία δεν μπορούσε να περάσει τρίτη, και αυτό για μένα τους κάνει και τους δύο να μοιάζουν κάπως αθώοι, διότι θα έμεινε έξω. Αν ήταν τρίτη θα έμεινε έξω από το Ιράν. Η Αυστρία είχε αρνητικό συντελεστή τερμάτων, το Ιράν είχε όσα γκολ είχε βάλει, τόσα είχε δεχτεί, δεν είχε πρόβλημα τέτοιου είδους. Οπότε αν το μάτς η Αυστρία στην πραγματικότητα ή θα ερχόταν δεύτερη και θα έπαιζε με τους Ισπανούς ή θα αποκλειόταν. Το χ της έδωσε την Ισπανία. Με γκολ καθυστερήσεις και οι δύο, το ξαναλέω, με το Μαχρέζ να βάζει μια γκολάρα, με τον γκολ αυτών των Αυστριακών που ένας θεός ξέρει πως μπήκε. Γενικά δεν μου μοιάζει στο τέλος παιχνίδι που στήθηκε. Ενώ μου μοιάζει παιχνίδι που στήθηκε κανονικά στη διάρκεια του, δηλαδή ο ένας έβαζε γκολ, το δεχόταν αμέσως. Όποιος έχει δει ελληνικό πρωτάθλημα θα τα ξέρει, θα τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει μετά το 70 δεν γινόταν και τίποτα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα είναι αλήθεια και κάτι άλλο που λέει ένας φίλος, ότι είχαμε πάρα πολλά γκολ που ακυρωθήκαν με το VAR οριακά, όπως παραδείγματος χάρη τα γκολ του Ιράν. Το Ιράν πέτυχε δύο τέτοια γκολ τα οποία ακυρώθηκαν οριακά και από αυτά, πώς το λένε, αποκλείστηκε κιόλας. Το πλέον οριακό σε ό,τι έχει να κάνει με την ακύρωση γκολ είναι αυτό που πέτυχαν οι Κολομβιανοί με την Πορτογαλία στις καθυστερήσεις με τους Σάντσες. Όποιος το δει αυτό το πράγμα, θα πάθει πλάκα, όποιος δεν το έχει δει, να το ψάξετε να το δείτε. Μιλάμε για πραγματικά εκατοστά, ούτε παπούτσι, τίποτα. Και το εντυπωσιακό στην ιστορία αυτή είναι το επόπτης είχε δείξει offside, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω έχουμε το ταμπλό, οπότε μπορείτε να δείτε και πώς πάνε τα σταυρώματα και να έχετε εικόνα. Από εκεί και πέρα μου ρωτάτε διάφορα για μεταγραφές που γίνονται, μεταγραφές που δεν γίνονται, για όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει συζητάμε. Εγώ λέω ότι αυτές είναι οι μέρες του Γιαννούλη, θα γυρίσει στον ΠΑΟΚ, είναι η δική μου εκτίμηση, όπως θα να γίνει εξ αρχής. Και για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Γιαννούλη σε προσωπικό επίπεδο, για μένα θα μου κάνει πολύ μεγάλη τύπωση να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Θα έχουμε κάτι ακόμα για τον Παναθηναϊκό αυτή την εβδομάδα, σίγουρα, φαίνεται. Και θα έχουμε και κάποιες μεταγραφές για τον Ολυμπιακό επίσης αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι πολλές, αν θα είναι δύο, αν θα είναι μία. Κάτι θα γίνει πάντως. Και γιατί η ομάδα έχει αρχίσει προετοιμασία, η ομάδα του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού που όμως ό,τι και να γίνει, θέλω να το έχετε στο μυαλό σας για να μην... Μην ζείτε με αυταπάτες, για να πω μια λέξη, φράση της επικαιρότητάς μας τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του στο Europa League θα του δώσει με τουλάχιστον 10 παίκτες από την περσινή του 11, αν δεν φύγει κανένας από τους βασικούς. Οπότε, ναι, βέβαια, θα γίνουν και μεταγραφές, αλλά για αργότερα. Η ΑΕΚ επίσης κοιτάζει πράγματα, δεν έχει καμιά ιδιαίτερη βιασύνη. Νομίζω και αυτή κάπως θα μας εκπλήξει πάλι, δηλαδή θα, ένα ωραίο πρωί θα ακούσουμε ότι απέκτησε ένα μέσο έτσι ξαφνικά. Και οι άλλοι σιγά σιγά κάτι κάνουν, αλλά χωρίς, το ξαναλέω, να κάνεις να βιάζεται. Δεν υπάρχει άλλωστε και κανένας φοβερός και τρομερός λόγος για τις ομάδες που δεν έχουν καλοκαιρινά προκριματικά ευρωπαϊκά. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι φεύγουν σήμερα Γερμανία και Ολλανδία. Όχι, δεν πιστεύω ότι οι Γερμανοί θα αποκλειστούν με τίποτα. Πρέπει να το δω για να το πιστέψω, και πάλι μπορεί να μην το πιστέψω. Λοιπόν, είναι δυνατόν, λέει, να έχουν το Νορβηγία ακτή 8 το απόγευμα και το άλλο 4 το πρωί? Ναι, φίλε μου, γιατί το Ολλανδία-Μαρόκο 4 το πρωί. Το Ολλανδία-Μαρόκο είναι το καλύτερο παιχνίδι της βραδιάς, δηλαδή γίνεται 9 η ώρα το βράδυ στις ΗΠΑ, σε κανονικές ώρες, από αυτές που βολεύουν τους ποδοσφαιριστές. Το πρόγραμμα δεν βγαίνει με βάση το τι βλέπουν οι Ευρωπαίοι. Ποδόσφαιρο βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Και έτσι, όπως δεν σκέφτονται οι Ευρωπαίοι τι ώρα βλέπουν τα παιχνίδια οι υπόλοιποι όταν γίνονται αυτά στην Ευρώπη, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι διοργανωτές κοιτάζουν να διευκολύνουν τις ομάδες γενικά, και ειδικά λίγο τις καλύτερες ομάδες, αυτές που έχουν και περισσότερο προσοχή πάνω τους, και γι' αυτό βάζουν και παιχνίδια στις 9 η ώρα το βράδυ, δηλαδή σε ώρες κανονικές, σε ώρες που παίζεται ποδόσφαιρο. Και αν εδώ είναι 4 η ώρα το πρωί, τι να κάνουμε? Υπομονή, 4 χρόνια θα περάσουν, το επόμενο θα γίνει στην Πορτογαλία, την Ισπανία και το Μαρόκο, και τέτοια προβλήματα θα έχουν οι άλλοι που είναι από την άλλη πλευρά. Το χάσαμε, κύριε Παλαιότερο. Του βγάλαν τόσο νωρίς το ρήμα το δελτίο. Εντάξει, όμως εμείς δεν πειράζει. Εμείς θα κάνουμε τον break κανονικά. Θα παίξουμε ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης, με ανακοίνωσή του, αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόχο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Το κύριο Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου, στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του, έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νησα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση, μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άλλη
7: στην υγειά μας. Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
9: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
10: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Top FM 102,4.
0: Στα τένα Μουντιάλ 48 ομάδων αποκλείται να το δούμε σε μια χώρα πλέον, δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε έχουμε στο μυαλό μας ότι πάντα θα έχουμε έτσι συνδιοργανώσεις και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να το δούμε το Μουντιάλ σε μια χώρα, πόσο μάλλον σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Οι Αμερικάνοι μπορεί να το διοργανώσουν ξανά σε καμιά εξόρια χρόνια. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Βλέπετε άλλωστε ότι διοργανωτικά το πράγμα είναι μια τεράστια επιτυχία. Δηλαδή τα παιχνίδια είναι sold out. Τα εισιτήρια πανάκριβα. Πρέπει να σας πω ότι στην Αμερική, στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει αυτό που λέμε εμείς μαύρη αγορά. Δηλαδή, πουλάς εισιτήρια κανονικά σε όποια τιμή θέλεις, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα με, την, με το γεγονός αυτό. Γι' αυτό άλλωστε και οι τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξωφρενικές. Δηλαδή όποιος έχει ένα εισιτήριο και θέλει, το πουλάει και πάμε παρακάτω. Ποια ήταν η χειρότερη ομάδα ως τώρα, ωραία ερώτηση. Την Ισία, μακράν. Μακράν. Η Τινησία χειρότερη από το Κατάρ που λες φίλε, γιατί βάζει την Ισία η Κατάρ. Νομίζω η Τινησία ήταν η χειρότερη. Κοντά στην Τινησία το κατά τα άλλα μαχητικό Ουσμπεκιστάν. Κοντά το Ιράκ που κατέρευσε στο τέλος. Ναι, κοντά και το Κατάρ, δεν χωράει αμφιβολία. Και το Κατάρ πήρε αυτή την ισοπαλία, αν στος ξυρυπός με τους Ελβετούς στην Πρεμιέρα και μετά ψιλοχάθηκε. Φοβέρη ερώτηση, τελείως άσχετη, αλλά γι' αυτά ζούμε. Λέει, είναι ο Σωτήρης Βοριάς ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής όλων των εποχών. Δεν είναι, αλλά επειδή είμαι φίλος του Σωτήρη, λέω ναι. Είναι ο Σωτήρης Βοριάς ο καλύτερος όλων των εποχών, φίλε. Και αυτό να ξέρεις, και μόνο που το σκέφτηκες, κέρδισε ένα φίλο. Λοιπόν, αυτά με τη. Στέλνετε μουντιαλικά, στέλνετε μεταγραφικά, στέλνετε πολλά και διάφορα. Είσαστε γενικώς ανεξάντλητοι. Μου ζητάτε και βιβλία. Θα σας δώσω αύριο, τελευταία μέρα. Σας δώσω 3 βιβλία αύριο. Έτσι, καλοκαιρινά μυθιστορήματα που λέω κι εγώ. Να τα διαβάσετε στις παραλίες, αν και εφόσον πάτε. Να μου το θυμίσετε μόνο νωρίς για να κάνουμε εδώ τους διαγωνισμούς. Τελευταία μέρα θα είναι αύριο, οπότε να κλείσουμε με πυροτεχνήματα.

Μέσα σε όλα είδα και μια σειρά στο Netflix, αυτό το I Will Find You, το οποίο είναι νούμερο ένα στη... Είναι η σειρά που βλέπουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μη σας πω, και στην Ευρώπη πρέπει να είναι η σειρά που βλέπουν οι περισσότεροι. Τώρα θα μου πεις πώς θα κατάφερες. Είναι πολύ απλό, δηλαδή όταν έχει αυτά τα παιχνίδια βραδιάτικα πρέπει κάτι να βάλεις από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Αυτό, γιατί αν κοιμηθείς καληνύχτα δεν ξυπνάς ποτέ. Οπότε βρήκα αυτό, ήταν μικρούλι, 7-8 επεισόδια αγωνίας, οπότε δεν με αφήνει να κοιμηθώ το πράγμα. Και σας το συνιστώ, θα περάσει ωραία. Είναι... η περίπτωση, ας πούμε, της σειράς που έχει πολλές ανατροπές, που η καλή δεν είναι και τόσο καλή, που η κακή είναι τελείως καθάρματα, που όταν λες το κατάλαβα τι γίνεται, ανακάλυπτες στο επόμενο επεισόδιο ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Γενικά περνάς καλά. Ένας φίλος παρατηρεί ότι δεν γίνονται μεταγραφές ούτε στο εξωτερικό αυτόν τον καιρό. Εντάξει, είναι σχετικό, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Ξεκινήσαμε μάλιστα πολύ δυνατά με την αγορά του Σαϊμπάρη από την Bayern, με το Ράμος που πήγε στη Μίλαν, καλός παίχτης, με τον Γκόρντον που πήγε στην Μπαρτσελώνα, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί αλλά έχει γίνει λένε, με τον άλλον Ισπανό, τον ακραίο μπακ που τον πήρε Ρεάλ με το μαλλί αυτό, κολλήσει τώρα, δεν θυμάμαι το επίθετο. Τον Κουκουρέγια, μου λέει ο Μανώλης, ναι, τον Κουκουρέγια. Κάτι ψιλογίνεται, βέβαια, ναι, δεν γίνονται πολλά πράγματα και είναι πάρα πολύ απλό το γιατί είναι όλοι στο Μουντιάλ οι καλοί παίχτες. Οπότε, πού να τους βρεις και πού να τους ψήσεις και πού να ξέρεις τι λεφτά θέλουν και πού να μιλήσουν με τους ατζέντιδες και πού δεν γίνεται να είσαι στο παγκόσμιο κύπελλο και να είσαι με ένα τηλέφωνο στο χέρι και να ρωτάς, έλα ρε φίλε, πού θα παίζω του χρόνου. Είναι ζόρικο. Λίγη υπομονή και θα τα δούμε αυτά μετά. Ο Θάνος δίνει όλοι μεγάλους φαν της Ολλανδίας και με ρωτάει αν τους δίνω καμιά ελπίδα για κάτι μεγάλο. Θάνο μου, το να τους δίνω εγώ ελπίδα δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να τους δίνω, μπορεί και να τους δίνω, δεν τρέχει τίποτα. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ολλανδία, αν δεις το ταμπλό, έχει τη δυσκολότερη διαδρομή που μπορεί να κάνει ομάδα για να πάει στον τελικό του Μουντιάλ, όχι σε αυτό το Μουντιάλ, νομίζω στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου γενικώς. Βέβαια εντάξει, επειδή είναι κάτω τα παιχνίδια, μπορεί ξαφνικά να αρχίσουν όλοι να αποκλείονται ένας-ένας, οι Ολλανδοί να μην βρουν κανέναν και να τα καταφέρουν, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ το πρόγραμμα σκληρό για τους Ολλανδούς. Αρχής γενομένης από την απόψινή βραδιά, διότι το Μαρόκο είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη ομάδα. Στο Netflix η σειρά και λέει, λέγεται I Will Find You. Λέει, βάλε Χατζηφραγκέτα να ακούσουμε τώρα, πέρσι το καλοκαίρι και κλείνεται. Ναι, θα βάλουμε αύριο όμως, φεύγοντας. Θα βάλουμε γιατί όπως υπάρχουν καλοκαιρινά αναγνώσματα, υπάρχουν και καλοκαιρινά τραγούδια και η Χατζηφραγκέτα είναι ειδική σε αυτή την ιστορία. Είναι η μόνη που ξέρω που έχουν γράψει 3 τραγούδια για την Αμοργό χωρίς να έχουν πάει ποτέ. Και ο Διομαντέ μου λέει, ένας φίλος έχει πάει στην Παρισιάν Ζερμαν. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ζητάει 120 εκατομμύρια η ληψία. Πολλά, λίγα. Μπας πέτος 120 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Παρισιάν Ζερμαν, γιατί μου φαίνεται ότι εκεί η Παρισιάν Ζερμαν είναι γεμάτη παίχτες στα πλάγια. Αλλά δεν αποκλείται και τίποτα. Ένα break, έτσι. Και τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
10: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
11: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
10: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συν ένα δώρο.
12: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε τον κύριο Αθανασίου. Μακριά στις Ολλανδίες που βρίσκεται. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σε καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι χρηστικό. Γιατί οι φίλοι του Παναθηναϊκού που βρίσκονται εδώ στις γύρω περιοχές ρωτούν καθημερινά. Οπότε θα προσπαθήσω σήμερα να τους βοηθήσω. Γιατί σέβομαι απεριόριστα πραγματικά την αγάπη τους και το νιάξιμό τους για την ομάδα και το πόσο πολύ θέλουν να δώσουν το παρόν στα φιλικά. Να πω για το ματς του Σαββάτου, κόντρα στον Άγιαξ στο Έρμελο, ότι τα εισιτήρια που έχουν βγάλει οι Ολλανδοί είναι sold out, αλλά ο Παναθηναϊκός αναμένεται να πάρει περίπου 80 με 100 εισιτήρια. Θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ημέρες και αυτά τα εισιτήρια θα διατεθούν ηλεκτρονικά από την πράσινη ΠΑΕ. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται να πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να δει από κοντά την αγαπημένη ομάδα, θα πρέπει να κάνει λίγες ημέρες υπομονή. Θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός πότε θα ξεκινήσει η διάθεση αυτών των λίγων εισιτήριων, γιατί οι φίλοι του Άγιαξ είναι πολύ πιστή, έχει παίξει ο Παναθηναϊκός και άλλα φιλικά με τον Άγιαξ καλοκαιρινά και οι άνθρωποι γεμίζουν τα γήπεδα και το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε στα δικά μας. Να ξεκινήσω λίγο με ένα ευχάριστο από τη χθεσινή προπόνηση, καθώς ήρθε εδώ στην Ολλανδία ο Σίριλ Ντέσερς.
0: Ναι, ξεκινώ με αυτό όντως είναι
1: θεωρώ, ρίδηση. Μπράβο, ναι. Όχι μόνο εγώ, αλλά που δεν είναι σημαντικό, είναι σημαντικό το θεωρώ ο ίδιος ο προπονητής, ότι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τα σχέδιά του. Ο Ντέσερς είναι χθες, είναι από χθες εδώ στην Ολλανδία. Είναι το δικό του πρόγραμμα, με ασκήσεις στο γυμναστήριο, αλλά και ασκήσεις με την μπάλα. Και η πρόβλεψη που υπάρχει από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού είναι ότι θα μπει σε ένα κομμάτι της προπόνησης σε περίπου 15 ημέρες. Δηλαδή περίπου στα μέσα Ιουλίου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο, πιστεύουν στον Παναθηναϊκό ότι θα είναι σίγουρα έτοιμος, ξαναλέω, εάν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και δεν αποκλείεται να είναι έτοιμος ίσως και σε κάποιο από τα παιχνίδια των προκριματικών του Conference League. Άρα ο Παναθηναϊκός φυσικά καταφέρει περάσει την μπάξη και τον επόμενο αντίπαλο που θα βρει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ένας παίκτης για τον οποίο ο Παναθηναϊκός πέρσι δαπάνησε ένα ποσό πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από τη Rangers και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά τη φυγή του Μάρκους Μπέρκ το καλοκαίρι του 2017 να έχει έναν center for, αυτό που λέμε killer, έναν scorer πολύ ποιοτικό. Το παιδί αυτό ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι, ξεκίνησε ατυχία με τον τραυματισμό, με το τρακάρισμα που είχε με τον Δραγκόφσκι στη Βέρνη, μετά έβγαλε ένα σοβαρό μυϊκό τραυματισμό όταν έφυγε να πάει με την Ιγυρία στο Κόπα Αφρικα. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, αλλά τώρα είναι στον δρόμο της επιστροφής. Και ξαναλέω, καλώς ο χρόνος των πραγμάτων, σε 10-15 μέρες αρχίζει να μπαίνει στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας. Για να συνδέσω και λίγο τα θέματα, αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή το γεγονός ότι ο Ντέζερς πηγαίνει καλύτερα, ο προπονητής τον πιστεύει πάρα πολύ, που ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για την απόκτηση ενός επιθετικού που προφανώς τον πιστεύουν οι άνθρωποι του Τριφυλλιού, αλλά περισσότερο συμπληρώνει την τριάδα παρά ήρθε για να είναι βασικός. Αναφέρομαι στον Ράστοντερ, ο οποίος από χθες το απόγευμα βρίσκεται στην Αθήνα, πέρασε ιατρικά, αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα και αύριο Τρίτη να έρθει εδώ στο Άπελντον της Ολλανδίας μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη για να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην Ολλανδία για τον Παναθηναϊκό και όχι για διακοπές ή για να βρίσκεται με τα αγαπημένα σου πρόσωπα είναι σήμερα και ο Στέφαν Ντεφρίαη ή Ντεβρίχ, να τον ρωτήσουμε. Ένα από αυτά τα δύο είναι.
0: Ή Ντεβρίλ. Έχει κάνει και ως Ντεβρίλ καριέρα.
1: Ντεβρίλ δεν έχει λάμπαρα γαμώτα, αλλά.
0: Εγώ έτσι θυμάμαι να τον λένε αρχικά, ας πούμε. Νομίζω Ντεφράι είναι πάντως το σωστό.
1: Ντεφράι ή Ντεβρίχ. Εμένα πιο κοντά μου είναι το Ντεβρίχ, αλλά σε αυτά εγώ δεν τα πηγαίνω καλά.
0: Θες να τον λέμε Ντεβρίχ για να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, γιατί η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Οπότε.
1: Όταν έρθει εδώ ο άνθρωπος θα τον ρωτήσουμε.
0: Και όπως θα τον πει ο πρώτος, κατοχυρώνεται, να ξέρεις.
1: Αυτό είναι. Μα όπως θα τον πει ο ίδιος. Γιατί άμα είναι όπως θα τον πει ο πρώτος, μπορεί να είναι και ο Ντεβρίλ.
0: Μην το λες. Ο Κριστό Βαζέχα, όταν ήρθε στην Ελλάδα, είπε Βαζέχα. Ο Μένιος τον βάφτισε Βαζέχα ως εγγραφός και έμεινε Βαζέχα για πάντα. Και τώρα να ρωτήσει Βαζέχα, λέει και ο ίδιος.
1: Σωστό. Λοιπόν, να περάσω από ιατρικά. Λογικά θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα και αύριο να ξεκινήσει και αυτός προπονήσεις. Για τον deal με το Ράστοντερ, το οποίο ολοκληρώνει την πρώτη φάση του Παναθηναϊκού στην αγορά, μια φάση και μια κατάσταση που συνοδεύτηκε από ένα εξαιρετικό timing. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κλείσει γρήγορα τα περισσότερα από τα κενά που είχε στο ρόστερ του. Οι πράσινοι έδωσαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν, ένα συμβόλαιο κοντά στις 800.000 ευρώ ετησίως για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα προγράψει για 4 χρόνια. Και οι απολαβές του θα είναι κλιμακωτές. Δηλαδή κάθε χρόνο θα ανεβαίνει 50-50-50 για να φτάσει κοντά στο 1 εκατομμύριο στην τετραετία. Τώρα στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο περιμένω από τον Παναθηναϊκό είναι να πάρει έναν αριστερό μπακ, έναν ακόμα ενδυνάμει βασικό κεντρικό αμυντικό, που πάντα υπάρχει το όνομα του.
0: Πέντε έχει, έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Πέντε που έχει πάρει.
0: Ή πέντε υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Εφρά, Ίγκασον, Πάλμερ, Μπραν, Κάτρις και Τουμπά. Έτσι δεν είναι, όλοι δεν είναι παρόντες.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Θα πάει και έκτο ή θα φύγει κάποιο.
1: Ναι. Θα πάρει. Σίγουρα θα πάρει ακόμα έναν. Και εκεί θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση του προπονητή το τι θέλει να κάνει, το πώς θέλει να δουλέψει. Κοίτα, συνήθως όταν οι ομάδες παίζουν με τετράδα στην άμυνα, οπότε έχουν δύο κεντρικούς αμυντικούς, έχουν πέντε. Εντάξει, για να είναι οκ. Okay, και συνήθως ο πέμπτος, που έχουν κάποιος πιο νεαρό σε ηλικία. Εδώ καλά κάνεις και το θέτεις στην κουβέντα. Όταν αποκτηθεί και ο επόμενος κεντρικός αμυντικός μετά τον Ντεφράι, θα δούμε εκεί τι μπορεί να προκύψει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αν θα αποχωρήσει κάποιος. Νομίζω ότι αυτός που, να πω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να φύγει, θα λέγαω ότι είναι ο Πάλμερ, ο οποίος δεν είναι εδώ. Συνεχίζει να κάνει τις θεραπείες του και το δικό του πρόγραμμα, καθώς θυμόμαστε όλοι ότι έμεινε στα πιτς προς το φινάλι της περασμένης αγωνιστικής περίοδου και ταλαιπωρήθηκε πολύ πέρσι από τραυματισμούς. Οπότε αριστερός μπακ, κεντρικός αμυντικός και ένα οκτάρι. Και έπειτα βλέπουμε, γιατί είναι πάντα ανοιχτό ως ενδεχόμενο να πάρει ο Παναθηναϊκός και ένα δεξιό εξτρέμ, πράγμα το οποίο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν θα φέρει κάποια πρόταση ο Φακούντο Πελίστρη. Γιατί θέσαι το αριστερού μπακ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι μια επιλογή. Μια επιλογή όμως που δεν είχε προχωρήσει, που δεν υπήρξε φως κάποια στιγμή για να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει φέρει, ας πούμε, στα μέτρα του. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός για να είναι απόλυτα σίγουρος, γιατί το παιδί ταλαιπωρήθηκε πέρσι από ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, ήθελε να τον πάρει δανεικό από τη Λέστερ με μια οψιόν αγοράς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αλυπούδες του αγγλικού ποδοσφαίρου λένε όχι, εμείς δεν σας τον δίνουμε δανεικό, μόνο αγορά. Οπότε όσοι η Λέστερ επιμένει ότι τον παραχωρεί μόνο υπό τη μορφή της πώλησης, δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό. Και πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν ο Παναθηναϊκός θα βρει με τη Λέστερ, θα πρέπει και ο παίχτης να περάσει εξετάσεις από ένα εξειδικευμένο κέντρο το οποίο θα επιλέξει ο Παναθηναϊκός, για να είναι απολύτως σίγουρος 100% ότι έχει αφήσει πίσω το πρόβλημα που είχε πέρσι στο γόνατο. Τώρα για τη θέση του κεντρικού χαφ. Να πω για θέση αριστερού μπακ, να μην το ξεχάσω, ότι πάντα είναι μια επιλογή ο Ζαχαρίτης. Έτσι, με την οποία έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Και υπάρχουν και μία-δύο περιπτώσεις από το εξωτερικό που τα ονόματά τους δεν έχουν γραφτεί, αλλά τα έχει δουλέψει ο Τριφίλη και νομίζω τώρα έχουμε Δευτέρα.
0: Έχω ακούσει έναν σαν Γιώχανσον, ένα τέτοιο. Δεν γνωρίζω περισσότερα. Κάπου κάτι άκουσα. Αλλά και ότι είναι κάποιο παίκτη που ξέρει ο προπονητή κτλ. Αλλά ας να το δούμε.
1: Οκ, ίσως και είναι ο Κρίστιανσεν που είπα πριν.
0: Μπορεί να είναι ο Κρίστιανσεν, ναι, και να τον πειράγω.
1: Και θέση του κεντρικού χαφ, γιατί μας έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Γένσερ, με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι, ο Παναθηναϊκός τον έχει αφήσει πίσω και προχωρά σε άλλες περιπτώσεις, γιατί και ο ίδιος και οι εκπρόσωποι του ζητούν οικονομικές τρέλες, πραγματικά. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός είναι ξανά στην αγορά, είναι στην αναζήτηση, είναι στο ψάξιμο και ψάχνει να βρει ένα ποδοσφαιριστή που θεωρητικά θα έρθει και θα του κάνει τη διαφορά. Και για το κύριο της άμυνας υπάρχει πάντα η περίπτωση του Φαντρόγγελεν. Εκεί ο Παναθηναϊκός το έχει παγώσει λίγο αυτό το θέμα, γιατί δεν βγάζει άκρη αρχικά με την Samsung Sport. Δουλεύει και ένα-δύο περιπτώσεις. Αλλά το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, το αρχικό, έχει επιτευχθεί. Δηλαδή οι πράσινοι έχουν κάνει ήδη 7 κινήσεις, 5 μεταγραφές, 5 αγορές. Βασικά βάζω μέσα και το Ζαρουρί, απόκτηση του ελεύθερου Ντεφράι και ανανέωση του δανεισμού του Τσάβες. Οπότε έχει κάνει ήδη 7 κινήσεις πριν βγει ο Ιούνιος, πράγμα πρωτόγνωρο για τον Παναθηναϊκό. Και μένουν ακόμα 3 κινήσεις για να ολοκληρωθεί το πάζλ και έπειτα μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου θα δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει, τι ανάγκες μπορεί να κρίνει ο προπονητής ότι έχει το σύνολό του, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει και κάποια άλλη κίνηση πέρα από αυτές τις 3 που είπα ότι περιμένουμε.
0: Πάμε δηλαδή, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπες, πάμε για ολοκλήρωση των μεταγραφών μπορεί και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Όχι.
0: Ποια εκκρεμότητα δηλαδή μπορεί να μείνει?
1: Είπα για το αριστερό μπακ ότι βλέπω.
0: Ακριβώς, άμα έρθει το αριστερό μπακ, υπάρχει ένα στόπερ και τι άλλο?
1: Και κεντρικός χαφ.
0: Μάλιστα. Και να μείνει δηλαδή...
1: Το θέμα του στόπερ και στο κεντρικού χαφ,
0: ναι.
1: Δεν έχει ο Παναθηναϊκός τώρα, αντιλαμβάνομαι, κάτι προχωρημένο. Μπορεί να μην έχει καταλήξει καν και στον
0: εκλεκτό, δηλαδή στόπερ,
1: να πει θέλω αυτόν.
0: Το στόπερ δεν είναι και καμία τρομερή ανάγκη. Λέω έχει πέντε. Θέλω να πω δηλαδή, ναι βεβαίως πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά έχει πέντε στόπερ αυτή τη στιγμή.
1: Και στους κεντρικούς χαφ, Αντώνη, έχει πολύ κόσμο, ναι. Παναθηναϊκός. Δηλαδή τα βάζαμε κάτω σήμερα στην προπόνηση με τους συναδέλφους. Έχει χωρίς να λέω σε καμία περίπτωση ότι και ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να βάθμιση. Τώρα μιλώ ποσοτικά.
0: Ποσοτικά, ναι, δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω πρέπει να φύγουν, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι, έχει τον Καμαρά, τον Τζέριν, τον Κοντούρι, τον Τζιριβέγια, τον Σιώπη. Έχει πολύ κόσμο και ο Παναθηναϊκός και ο Τζέριν με τον Τζιριβέγια. Έχουν και πάρα πολύ καλή προετοιμασία και οι δύο. Είναι εξαιρετικοί. Οπότε νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει να τρέξει ο Παναθηναϊκός λίγο πιο γρήγορα τώρα είναι το θέμα του αριστερού μπακ, και δεν υπάρχει κι άλλος. Είναι εδώ μόνο ο Κυριακόπουλος και σε ασκήσεις βοηθά πότε του μπακ και πότε ο νεαρός ο Μπινιάρης. Οπότε νομίζω ο Παναθηναϊκός θα τρέξει αυτό και ίσως να αφήσει για μέσα στον Ιούλιο το θέμα του στόπερ που ξαναλέω ο Βαντρόγελ είναι πάντα μια επιλογή αυτή τη στιγμή παγωμένη, αλλά αυτή τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα πήρε τον Ντεφράη, όπως είπες και εσύ, έχει και άλλους διαθέσιμους κεντρικούς αμυντικούς, θα μπορούσε εκεί να παίξει τον παιχνίδι της υπομονής για να πάρει τον παίκτη που είναι στην κορυφή της λίστας του. Έτσι, και τώρα για το θέμα του κεντρικού χαφ, από τη στιγμή που δεν προχωρά του Γιάννη, θα δούμε τώρα τι άλλο μπορεί να προκύψει για να μπορούμε να το αναφέρουμε ως μια επαρκτή επιλογή. Αυτά.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο. Δελτίο, μην το χάσουμε γι' αυτό και τα λέμε σε λίγο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής.
3: Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Σπανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Σπανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: φόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Περνά σήμερα ιατρικά στο Άμστερνταμ. Ο Ντεφράι και κατόπιν θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην απόκτηση στο upper half και αριστερού μπακ. Στρέφεται πλέον το τριφύλι. Πρέπει να βαθύνει το rotation της ΙΑΕΚ. Ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα του Παναθηναϊκού. Το σχόλιο του Βασίλη Μπορμπόκη που ήταν καλεσμένο στο στούντιο του Big Win Sport FM. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται υπομονή στη μετά Λουτσέσκο εποχή. Έλειψε ο Φορτούνης πέρυσι από τον Ολυμπιακό που φέτος θα είναι καλύτερος. Συμπλήρωσε ο παλέμαχος Άσος. Νέα σενάρια στην Τουρκία για το μέλλον του forward του Παναθηναϊκού Άκτορ Τσέντι Όσμαν, που αυτή τη φορά αναφέρουν ότι μιλά παράλληλα με Εφές, Φενέρμπαξε και Μπεσίκτας. Πριν από μερικές μέρες, ωστόσο, ο GM των Πράσινων Δημήτρης Κοντός είχε ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο και δεν είναι στα πλάνα μια ενδεχόμενη αποχώρησή του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρεο. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ θα περάσει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Σε μια σπουδαία προσθήκη προχώρησε Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μαλμέ. Την επιστροφή του Αρνόλντας Κουλμπόκα ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Ο Λιθουανός φόρουαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα της Πάτρας και τη σεζόν 2022-2023, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Πρεμιέρα στο Wimbledon για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν με τον 27χρονο τενίστα να γράφει ιστορία, καθώς θα γίνει ο πρώτος Έλληνας με 9 συμμετοχές στο Βρετανικό Grand Slam, ξεπερνώντας τον Νίκο Καλογερόπουλο που είχε 8 από το 1964 μέχρι το 1972. Πρώτο σερβίς στις 3 κάλυψη από Nova Sports 6. Τα δίνει όλα για να κάνει δικό της τον Χάιμε Πραντίγια η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τη Μάρκα, η Βασίλισσα είναι διατεθειμένη να πληρώσει τη Βαλένθια το buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον 25χρονο forward, στον οποίο προσφέρει 5 ετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 11 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κοιτάζω τις ειδήσεις, κοιτάζω τι μου στέλνετε, τι μου γράφετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι το τίποτε το φοβερό και τρομερό. Πρέπει να πω. Μια πρόβλεψη λέει για τις εκλογές της Λίγκας. Ρε παιδιά, δεν έχω ιδέα για τις εκλογές της Λίγκας. Δηλαδή, τι πρόβλεψη να κάνουμε. Και τώρα είναι και συζήτηση αυτή. Δηλαδή, ήδη το γεγονός ότι συζητάνε με αυτόν τον τρόπο για μένα είναι προβληματικό. Δηλαδή, θέλω να θυμίσω κάτι το οποίο λίγοι το θυμούνται, γιατί πέραν και τα χρόνια και γιατί δεν είσαστε και υποχρεωμένοι να θυμόσαστε αυτά τα πράγματα. Όταν έγινε η Super League, ακριβώς επειδή είναι συνεταιρισμός, είχαν αποφασίσει ότι δεν θα γίνονται εκλογές. Και ότι θα πηγαίνει το πράγμα από τον ένα στον άλλο κατά σειρά, ας πούμε. Δηλαδή, θα υπάρχει, ας πούμε, μια διαδικασία διαδοχής, η οποία τότε δεν κρατήθηκε. Για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί ο Θοδωρής Αγοράκης που ήταν πρόεδρος του ΠΑΟΚ δεν ήθελε να κατεβεί στην Αθήνα και να γίνει πρόεδρος στη Λίγκα και ήταν δύσκολο να την διοικήσει από τη Θεσσαλονίκη και εκεί μπλέξανε. Αλλά και τότε δεν υπήρχαν εκλογές, δηλαδή για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχε μια διάδοχη κατάσταση, δηλαδή συμφωνούσαν οι ομάδες ότι τον Πέτρο Κόκαλη θα τον διαδεχτεί ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, τον Γιάννη Βαρδινογιάννη θα τον διαδεχτεί ο Θανόπουλος που ήταν τότε στην ΑΕΚ και ούτω καθεξής. Και το λόγο ήταν πάρα πολύ απλός. Πρώτα απ' όλα γιατί ο πρόεδρος αυτού του οργάνου δεν έχει καμία σοβαρή αρμοδιότητα, φοβερή αρμοδιότητα. Και δεύτερον γιατί υπάρχει αυτό που λέμε γενικό καλό. Δηλαδή, σε τι μπορεί να διαφοροποιείται ένας πρόεδρος της Λίγκας από έναν άλλον πρόεδρο. Χρήματα για τη Λίγκα προσπαθούν να βρουν όλοι όσο ασχολείται ο καθένας. Και βέβαια με βασικό, ας πούμε, φορέα τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εκεί πέρα, με βασικούς συνεργάτες, που είναι και οι ίδιοι, έτσι. Δεν βγαίνει ένας πρόεδρος και αλλάζει τα πάντα, ας πούμε, στη Λίγκα. Τώρα, πώς φτάσανε να συζητάνε για τόσο πολύ και για να γίνεται και θέμα η εκλογή και να μετράνε πόσους ψήφους έχει ο ένας και πόσους έχει ο άλλος, είναι κάτι που με ξεπερνάει. Δεν το θεωρώ πρόοδο αυτό για το ποδόσφαιρο μας γενικότερα. Ίσα-ίσα το θεωρώ πρόβλημα για το ποδόσφαιρο μας, γιατί αυτού του τύπου οι συζητήσεις μετά πάνε, οδηγούν σε άλλες συζητήσεις, δηλαδή σε ποια σωματεία είναι φιλικά προσκύμενα με ποιους, τα οποία βέβαια είναι μπούρδες. Έτσι, θυμηθείτε πέρσι τι αποτελέσματα φέρανε οι ομάδες, οι πρόεδροι των οποίων είχαν κατεβεί στις εκλογές της Λίγκας και είχαν ψηφιστεί από συγκεκριμένες ομάδες και με καταλάβετε. Λοιπόν, μπούρδες είναι αυτά τα πράγματα γενικώς. Αλλά το ποδόσφαιρο μας είναι και εχμάλωτο μιας γενικότερης μπουρδολογίας, η οποία βέβαια βασίζεται και σε πράγματα τα οποία έχουν συμβεί κατά καιρούς. Δεν συμβαίνουν πια, αλλά αντί να τα βγάλεις από το κεφάλι, από το μυαλό των ανθρώπων. Να δω και κανένα μήνυμα που δεν έχει να κάνει με το Μουντιάλ, γιατί για το Μουντιάλ είπαμε πολλά και θα ξαναπούμε κι άλλα.

Τα έχει παιδάκια στο ελληνικό και έχει σκοπό να κάνει κάτι πολύ, πολύ μεγάλο. Ίσως και εγώ υπερβάλλω τώρα, ίσως να μην το έχω καταλάβει καλά, αλλά μιλάμε σίγουρα για ακαδημίες με πολλά παιδιά. Και βέβαια υπάρχει μια ομάδα η οποία θέλει να επιστρέψει στην κατηγορία και είναι και ώρα να γίνει αυτό. Ο Πασχαλάκης που θα πάει, με ρωτάει ένας φίλος, δεν ξέρω που θα πάει, αλλά έχουν περάσει λίγο τα χρόνια για τον Πασχαλάκη και όπου και να πάει θα είναι ένας καλός δεύτερος τερματοφύλακας. Εκτός αν πάει σε κάποια ομάδα που είναι από αυτές που ας πούμε παίζουν για να μείνουν στην κατηγορία, που ένας τερματοφύλακας με την εμπειρία του Πασχαλάκη θα ήταν πολύ χρήσιμος. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει στην Καλαμάτα ή ξέρω εγώ στο Πανετολικό ή σε κάποια τέτοια ομάδα Πασχαλάκης. Γύρισε ο Κάρμο, λέει, και το περνάμε στον Τούκο. Συμφωνώ. Δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να βράσει στον Τούκο. Μιλάμε για, στα μάτια μου, τον καλύτερο κεντρικό αμυντικό που είχε ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Μετά τα δύο πολύ καλά χρόνια του Σεμέδο, νομίζω ο Κάρμο ήταν ότι καλύτερο έχω δει στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Τώρα για το πράγμα στον Τούκο είναι μια μεγάλη ιστορία.

Ο Γιάννης Μαρδάγιαν είναι οι κανονισμοί που βλέπουμε στο Μουντιάλ θα ισχύουν και κανονικά στην νέα περίοδο παντού, ναι. Εκτός φυσικά από τη διακοπή για να πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι τελείως για τη συγκεκριμένη διοργάνωση και τελείως αμερικάνικο, γιατί στην πραγματικότητα χαρίστηκαν πάνω από 200 τηλεοπτικά break στην προκειμένη περίπτωση στα κανάλια τα οποία μεταδίδουν τα παιχνίδια. Και είναι break τα οποία φέρνουν πάρα πολλά χρήματα στα κανάλια γενικώς, παγκοσμίως. Δηλαδή, όταν έχεις ένα σοβαρό διαφημιστικό τμήμα, αυτό το τρίλεπτο είναι καταπληκτικό, είναι κουμπαράς πραγματικός, με την εξαίρεση βέβαια της δικής μας που έχει κάνει δύο στοιχηματικές και αυτό είναι όλο. Και πάλι καλά δηλαδή που είχαν στοιχηματικές και ζητήσαν να διαφημίζονται, γιατί υποθέτω ότι δεν ψάξανε τίποτα στην αγορά. Γι' αυτό και στα break αυτά στην Ελλάδα βλέπουμε κόσμο στις εξέδρες και εγώ διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων. Τα άλλα ναι, θα ισχύσουν όλα και μάλιστα από ό,τι βλέπουμε κιόλας, πολλά από αυτά κάνουν και το ποδόσφαιρο πολύ πιο γρήγορο, όπως ο χρόνος της εκτέλεσης του πλαγιού out, ο χρόνος των αλλαγών, η υποχρέωση του ποδοσφαιριστή που να βγει από τον αγωνιστικό χώρο αν τραυματιστεί, άρα υποχρέωση του ποδοσφαιριστή να μην πέφτει κάτω για ψιλοπίδημα. Όλα αυτά τα δούμε και του χρόνου και, και θα είναι και πιστεύω πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο γενικότερα. Αυτός είναι ο σκοπός και ο Κόλλη να το έχει σκεφτεί καλά. Πάμε για break και γυρνάμε με Νικολακόπουλο.

0: 94,6.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζατζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις. Και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό.

0: Better Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδια. Γιατί αξίζει.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Εκπομπή σήμερα και αύριο και φιλάκια, γιατί ρωτάτε. Λοιπόν, τι άλλο, τώρα περιμένοντας τον Νικολακό, έχω διάφορα για τον Ολυμπιακό, αλλά θα μας τα πει ο Νικολακό χωρίς ερωτήσεις, νομίζω. Λοιπόν, τον έχουμε, καλώς τον.
1: Έλα Κάρπετ, καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Μια χαρά.
1: Ξεκίνησε και είχαμε την πρώτη του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, με όχι πολλά ακόμα νέα πρόσωπα, με διάθεση καλή για μια σεζόν η οποία θα είναι αποδοτικότερη, καλύτερη από την περασμένη σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα και το κύπελο εννοείται. Μια καλή παρουσία θα έλεγα, καλή υπό την έννοια ότι οι διεθνείς όλοι έχουν πάρει άδεια, Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Μπρούνο, εντάξει Μουδιαλική εννοείται, είναι ότι ο Γιάρα Μτσουκ ήταν στο Ρέντι, παρότι είχε υποχρεώσει με την Εθνική Ουκρανίας, επειδή όπως και να το που ακόμα έχει κάποια ερωτηματικά γιατί τον θέλει η Λιόν, και ο ίδιος ήταν και πολύ ευχαριστημένος από τη Λιόν, να είμαστε ρεαλιστές. Η ουσία είναι ότι ήταν εκεί ο Γιάρεμτσουκ, ήταν εκεί και κάποια νέα παιδιά, τους ξέρουμε δηλαδή όλους, έχουν ξανακάνει προετοιμασία, ο Κουτσίδης, ο Παπακανέλος, ο Μπάκουλας, το έχει αποθεραπευτεί σιγά σιγά, επανέρχεται από τους χιαστούς. Νέο πρόσωπο ήταν ο Πιτσιρικάς ο Σιώζος, είχαμε πει ότι επειδή δεν υπάρχει ακόμα άλλος δεξιός μπακ, δεν έχει αποκτηθεί, ότι μπορεί να βοηθούσε στην αρχή και να τον έβλεπε και ο προπονητής, είναι 17 ετών, K19, θεωρείται από τα καλά ταλέντα, είναι δεξί μπακ. Το παιδί είχε παίξει και στο Youth League φέτος. Οπότε αυτά από την πρώτη έτσι στο Ready, να το πούμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προχωράει κανονικά την υπόθεση του Ρόκα. Ίσως και σήμερα βάσει του σχεδιασμού να ήταν εδώ, έπρεπε να ήταν εδώ ο Ρόκα, προφανώς είναι θέμα χρόνου, να το πούμε έτσι. Το παιχνίδι γίνεται κυρίως με το Στάνιτς αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έκανε μια νέα προσφορά χτες βράδυ, που πλησιάζει ακόμα περισσότερο τις απαιτήσεις της Λούντο Γκόρετς, χωρίς όμως να έχει πάρει ακόμα θετική απάντηση.
0: Επειδή λες για τις απαιτήσεις Λούντο Γκόρετς, με τον Μπέχτη τα έχουν βρει.
1: Θα τα βρουν με τον Μπέχτη, τι να πω τώρα.
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν ακούω καθόλου εγώ για τον Μπέχτη.
1: Το δηλαδή συμβόλαιο του, το συμβόλαιο του Μπέχτη, ένα παιδί από τη Σερβία, 24 ετών, αν αποτελήσει, ξέρω εγώ, πρόβλημα, τι να σου πω τώρα.
0: Δεν
1: θα
0: ξέρω.
1: Έχουμε γενικότερα πρόβλημα τότε.
0: Πάντως δεν έχω ακούσει τίποτα εγώ για τον Μπέχτη. Και θέλω να σου πω, μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω ότι σε άλλες περιπτώσεις το να τα έχει βρει μια ομάδα με τον Μπέχτη μετράει πολύ. Δεύς Γιαννούλης, παραδείγματος χάρη, που σήμερα διαβάζουμε ότι πανέρχεται το ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο Γιαννούλης είναι έμπειρο παιδί, είναι έμπειρο παιδί, εκεί έπαιρνε να κάνουν λεφτά. Τώρα στη Βουλγαρία ο Στάνιτς, δεν ξέρω αν παίρνει 250.000 ευρώ, ξέρω εγώ, 300, για παράδειγμα. Το θέμα είναι να τα βρει ο Ολυμπιακός με τη Λούντο Γκόρετς και μετά δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα. Είναι κοντά. Είναι κοντά πραγματικά μετά και τη νέα προσφορά που έκανε ο Ολυμπιακός. Χθες έγινε βράδυ αυτή η προσφορά. Και θεωρητικά λέμε ότι θα τα βρουν οι δύο πλευρές. Ας περιμένουμε όμως, γιατί ξέρουμε πως είναι στο ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα. Πάντως είναι μια τρίτη προσφορά του Ολυμπιακού στην Λούντο Γκόρετς. Δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία, πως και είναι κιόλας. Είναι πάντως κοντά στα θέλω ας πούμε της Λούντο Γκόρετς, η οποία αρχικά είχε ξεκινήσει με 10 εκατομμύρια, μετά το πήγε στα 9, έπεσε λίγο. Επίσης και αυτή φαίνεται πως θα βρεθεί η χρυσή τομή, αλλά λέω φαίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό πρέπει να πω. Άμα κλείσει θα πούμε έκλεισε, ξέρω εγώ. Και επίσης περιμένουμε να υπάρχει μια είδηση για τον Ολυμπιακό σαν συνέχεια των όσων σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα, που είχαμε πει ότι θα γίνει μια εσωτερική έτσι ανασυγκρότηση στον Ολυμπιακό σε σχέση και με τις μεταγραφές. Η είδηση είναι ότι ο Ολυμπιακός μιλάει υπάρχει μια, υπάρχουν φήμες ότι ήδη τον έχει φέρει στην Αθήνα με ένα Πορτογάλο για να τον ενισχύσει, θα έλεγα έτσι, στο κομμάτι των μεταγραφών. Να πάρει δηλαδή ένα κομμάτι των μεταγραφών.
0: Περίμενε και κάτι ακόμα.
1: Δεν ξέρω το τι αν θα έχει ακόμα. Ας περιμένω πρώτα αυτό να κλείσει τώρα αυτό που το έχουμε και το ξέρουμε.
0: Περίμενε και κάτι ακόμα λέω.
1: Και από εκεί και πέρα, μα υπάρχει πάντως διάθεση για μια...
0: Πάντως αυτό ξέρεις δείχνει ότι υπάρχει μια δυσκολία, έτσι.
1: Μπορεί.
0: Όταν προσθέτεις αρμόδιος για μεταγραφές στις 29 Ιουνίου...
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι ακριβώς κάτι σαν τεχνικός ή αθλητικός διευθυντής αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι περισσότερο σε επίπεδο, αν καταλαβαίνω κι εγώ καλά, διαπραγμάτευσης, σε συμβολέων, ξέρω εγώ, πιο διοικητικό. Γι' αυτό λέω περιμένουμε να μάθουμε ακριβώς, για να μην τα μπλέξουμε τα πράγματα.
0: Και μάλιστα εγώ μπορώ να σου πω ότι, επειδή μπορώ να σου πω, εκτιμάω ότι όταν κάποιοι έρχονται κάποιοι φεύγουν κιόλας.
1: Δεν έχουν κάνει εντύπωση είναι...
0: να ναι. έχουμε και...
1: Δεν είναι πάντα δεδομένο αυτό.
0: Όχι, αλλά η ζωή το λέει ότι κάπως έτσι συμβαίνει.
1: Είναι ανοιχτό και αυτό, ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων, ναι. ας το πούμε έτσι. Ναι. Οπότε εκεί βρισκόμαστε, ο Κάρμο βέβαια έχει έρθει, είναι η είδηση της ημέρας, απλά τη λέμε τελευταία γιατί από το πρωί έχει παιχτεί συνέχεια πολύ, φωτογραφίες αυτά και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο που είδαμε τον Κάρμο έτσι με τέτοια διάθεση, γιατί τον βλέπεις χαρούμενο, γέλαγαν και τα αυτιά του ξέρω εγώ κλπ. Είναι πολύ σημαντικό γενικά ένας παίχτης να έρχεται επειδή το θέλει, επειδή έχει πραγματικά καλή διάθεση και όχι επειδή ας πούμε δεν είχε άλλη εναλλακτική επιλογή, ξέρω εγώ, κατέληξε που λέμε εδώ. Σε οποιαδήποτε ομάδα, για οποιαδήποτε ομάδα το λέω, ειδικότερα για τον Ολυμπιακό που, στον οποίο ασχολούμαι. Και περιμένουμε και τις εξελίξεις με τον Μπόποβιτς επίσης, ο οποίος έχει έρθει, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί αυτός ακόμα.
1: Και με αυτόν, ναι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Γι' αυτό σου λέω, περιμένουμε και για τον Μπόποβιτς. Οπότε εκεί είμαστε, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Και θα είμαστε και μετά, νομίζω, έχουμε στην εκπομπή.
0: Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Πάει και μετά πράγματα. Γίνεται και εσύ έχει πράγματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά και με τον Κώστα. Το Κώστα έπρεπε να κάναμε, είχαμε μια μεγάλη παράληψη αύριο όμως. Πρέπει να το ρωτήσουμε τώρα πώς ήταν η εμπειρία του στο ΒΑΡ, στο οποίο βρέθηκε την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε αυτά, αν τα μάθατε. Αλλά αυτά θα τα πούμε προσεχώς. Πάμε για δελτίο.

0: 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας και Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη Λένορμαν ανατμήματα, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Στις 2 το μεσημέρι, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα προχωρήσει ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια και τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Τα πρακτικά της δίκης θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς, προετοιμάζεται η Ουκρανία, χωρίς να έχει ακόμα αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το μικρό παιδί παρασύρθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης με ανακοίνωσή του αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόφο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νησα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στη δουλειά μας!
4: Η στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Το FM 102,4.
7: Τόση, αυτή είναι η περσινή και ο Φορτούνης, ο οποίος επέστρεψε, και ο Φορτούνης δεν επέστρεψε για να παίζει 25 λεπτά και να κάνει το game changer. Μην ακούτε τέτοια πράγματα. Ο Φορτούνης επέστρεψε και στο μυαλό του ετοιμάζεται για βασικό στην καινούργια χρονιά και να είναι ο παίκτης από τον οποίο θα περνάει μπάλα στην επίθεση και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε ότι είναι ο Φορτούνης. Λοιπόν, οι υπόλοιποι μπορεί να έρθουν 15 που λέει ο λόγος. Κάποια στιγμή μπα παίξουν. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, το καταλαβαίνω, καλοκαίρι είναι, όνειρα κάνει ο κόσμος, θέλει να βλέπει, να ακούει ότι έρχονται παιχταράδες και τα λοιπά, σε όλες τις ομάδες άλλωστε αυτό συμβαίνει. Και γενικά το καλοκαίρι έρχονται μόνο παιχταράδες στην Ελλάδα, το ξέρουμε αυτό. Μετά από τον Οκτώβριο είναι λιγότερο παιχταράδες, μετά τον Νοέμβριο είναι ακόμα λιγότερο παιχταράδες, μετά τον Μάρτιο στους περισσότερους ψάχνουμε να βρούμε δουλειά για την επόμενη χρονιά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει το καλοκαίρι να είναι παιχταράδες, να είναι όλοι ευτυχισμένοι, ας πούμε, ότι έρχονται παίχτες να κάνουν αυτό το παραπάνω, δηλαδή τη διαφορά που έλεγε κάποτε και ο Αναστόπουλος. Ο Εντού που ρωτάς, φίλε, δεν υπήρχε ποτέ στον Ολυμπιακό. Ο Εντού συνεργαζόταν με τον Όμιλο Μαρινάκη και κυρίως με την Νότιχαμ. Με τον Ολυμπιακό δεν συνεργαζόταν. Ένα παίχτη πρότεινε ο Εντού, αν θυμάμαι καλά, το Μάτσα. Και τον είχε προτείνει ως ταλέντο που πρέπει να εξελιχθεί και ίσως και να εξελιχθεί, αλλά στριώβε. Και για τον Γκάρμου εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη είδηση. Το λέω και το ξαναλέω, το γράψω κιόλας και θα το εξηγήσω και το γιατί. Αλλά και για τον Γκάρμου εγώ κρατάω μια πισίνη, ξέρετε. Δηλαδή και για τον Γκάρμου εγώ θα πω ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού κανονικά, να αρχίσει η χρονιά, είναι στο ρόστερ, παίρνει παιχνίδια, υπολογίζεται και όλα αυτά τα οποία ακόμα τα περιμένω να τα δω πρώτα. Δεν λέω ότι δεν ισχύουν. Λέω ότι για να ήρθε κάποιες εγγυήσεις θα έχει πάρει, αλλά να δούμε. Λοιπόν, τι άλλο να πω, τι άλλο να πω από αυτά που ρωτάτε. Είχε μια ωραία ερώτηση, μισό λεπτό. Λοιπόν, μισό λεπτό, ήταν κάτι το οποίο είχε πραγματικά ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε. Όχι για τις αλλαγές που κάνουν το ποδόσφαιρο πιο γρήγορα, αυτό το είπαμε. Για τον Όφη που ρωτάει ένας φίλος, γιατί και αυτός παίζει προκριματικά και το έχουμε ξεχάσει. Δεν έχω κάτι. Και Όφη έχει ανοιχτές ιστορίες, έχει μερικούς παίκτες που αρέσουν και σε άλλες ομάδες. Γενικώς είναι και αυτός, έχει αυτός την επικαιρότητά του, αλλά δεν βλέπω κανένα πανικό εκεί πέρα. Καλύτερα, γιατί ο πανικός είναι κακός σύμβουλος και ο Όφη έχει έτσι καλώς ένα γκουλ προπονητή όπως είναι ο Κόντις και θα πάνε όλα όπως πρέπει, λέω εγώ, καλοκαιριάτικα.

Το βρήκα αυτό. Ένας φίλος γράφει με αφορμή τα γκολ του Ιράν που δεν μέτρησαν κτλ. Ότι τη γραμμή του offside δεν σκέφτηκε να την αλλάξει κανείς. Όμως με αποτέλεσμα να ακυρώνεται νόμιμα κανονικά γκολ. Θέλω να έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δεν υπάρχει πια γραμμή του offside. Δεν χρησιμοποιείται ως εργαλείο η περίφημη κοινή γραμμή του offside. Υπάρχει το πρόγραμμα αυτό το οποίο αναλύει τη φάση χωρίς γραμμές και χωρίς τέτοια πράγματα. Αλλά φριζάροντας ακριβώς τη στιγμή που πρέπει, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο χέρι. Δηλαδή φριζάρει την εικόνα ακριβώς τη στιγμή που γίνεται η πάσα. Και από εκεί και πέρα, όπως βλέπουμε άλλωστε και στα γραφήματα, εξαφανίζονται όλοι οι παίκτες οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη φάση και μένει απλά ο ποδοσφαιριστής που εμπλέκεται, ώστε να δούμε αν είναι νόμιμη ή δεν είναι νόμιμη η θέση του, αν είναι δηλαδή offside ή δεν είναι offside. Και εν πάση περιπτώσει έτσι λειτουργεί το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτό να χειραγωγηθεί. Δεν έχει βρεθεί ακόμα άνθρωπος να το χακάρει. Οπότε κακώς έχετε και τέτοιου τύπου υποψίες. Καταλαβαίνω ότι πειράζει πολλές φορές αυτό, ότι ακυρώνονται γκολ για κατοστά, ακυρώνονται γκολ τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν άλλο χαρακτήρα σε μια διοργάνωση, θα μπορούσαν να είναι επί της ουσίας, ας πούμε, γκολ τα οποία να μετρούσαν να μας δίνουν άλλο ταμπλό, μια και μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά τι να κάνουμε, η τεχνολογία έτσι είναι και είναι αμήλικτη η τεχνολογία. Το ποδόσφαιρο από το 2018 και το Μουντιάλ της Ρωσίας, όπου πρωτομπήκε το VAR, άλλαξε. Άλλαξε σε κάτι πάρα πολύ βασικό, το οποίο είναι πρώτα απ' όλα η αξιολόγηση των φάσεων. Θυμόσαστε ότι παλιότερα ζήσαμε 2 δεκαετίες με το γεγονός ότι η αμφιβολία είναι υπέρ του επιθετικού και βλέπαμε πάρα πολλά γκολ που μετρούσαν σε καταστάσεις, ας πούμε, πραγματικά ωριακές. Αυτό τελείωσε. Τώρα πια τα οριακά τα ελέγχει το VAR. Το VAR δουλεύει με ένα σύστημα αξιολόγησης της φάσης, το οποίο είναι εντελώς αμερόληπτο. Είναι ότι ό,τι πιο αμερόληπτο έχει εμφανιστεί ποτέ στο ποδόσφαιρο. Και τα γκολ από εκεί και πέρα μετράνε ή δεν μετράνε. Αλλά χωρίς, το ξαναλέω, να υπάρχει παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει αυτού του τύπου την κατάσταση. Εκεί που υπάρχει επιρροή είναι προφανώς στην αξιολόγηση, ας πούμε, του αν και κατά πόσο ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση offside επηρεάζει, δεν επηρεάζει το οπτικό πεδίο τερματοφύλακα, τη φάση γενικότερα. Αυτά, ναι, υπάρχουν ακόμα, αλλά δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για γραμμές και ιστορίες, και γραμμές δεν υπάρχουν. Τέρμα γραμμές. Γραμμές έχει μόνο η Θεοδωρίδου που τραβάει μια κόκκινη γραμμή εδώ και κάτι χρόνια. Οι άλλοι δεν έχουν γραμμές. Λοιπόν, ο Αντετοκούμπο ήθελε, λέει, να σταματήσει τον μπάσκετ το 2019, δεν το άκουσα. Αλλά όλοι οι παίκτες γενικώς σε όλα τα σπορ έχουν τις μαύρες τους που μπορούν να σκέφτονται διάφορα. Σιγά-σιγά σταματήσει ο Γιάννης το 2019. Η άποψή σου, λέει, για τον προπονητή Μπιέλσα, ήταν κάποτε πρωτοπορία ο Μπιέλσα, αλλά πολλά χρόνια πριν. Τώρα πουλάει τον εαυτό του ως κάτι, ας πούμε, εναλλακτικό, εντυπωσιακό, φιλοσοφικό, ό,τι θέλετε, όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία μικρή σχέση έχουν με την προπονητική. Τα πράγματα που έκανε σε αυτό το Μουντιάλ δεν υπάρχουν. Με πρώτο το ότι κράτησε τον τερματοφύλακα Μουσλέρα στο τρίτο παιχνίδι, ενώ τον έχει κρεμάσει στα 2 προηγούμενα και τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο μετά τον γκολ που δέχτηκε από τους Ισπανούς για το οποίο φταίει. Με ένα άλλο ανεξήγητο ότι άφησε έξω το Βαλβέρντε στο τρίτο παιχνίδι. Ανεξήγητο, δεν διάβασα ότι έχει κάποιο τραυματισμό. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ουρουγουάη, αλλά έκρινε ότι είναι πολύ φίλος του Σουάρεθ, λέει, για να τον κρατήσει. Γενικά βλέπετε ότι αυτές οι ιστορίες με τα τοτέμ, με τους Ελσίντ, παίζουν ρόλο στις εθνικές ομάδες. Το λέω γιατί λέμε για τον Ρονάλντο ένα σωρό, ότι καταστρέφει την Πορτογαλία με την παρουσία του και άλλα τέτοια. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα αν δεν πήγαινε στην Πορτογαλία και είχε όλη την ομάδα μαζί του, όπως έγινε με τον Λουίς στην Ουρουγουάη. Δηλαδή, οι παίχτες αυτοί, οι βετεράνοι, χρειάζονται και για τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Όχι απλά για να παίζουν απαραίτητα, αλλά για να κρατάνε τα αποθητήρια, για να τους έχουν όλους δίπλα τους, για να είναι λίγο οι τύποι οι οποίοι οδηγούν το στράτευμα στην προσπάθεια, ακόμα και αν η συμμετοχή τους στα μάτς είναι μικρή. Είναι περίεργο πράγμα το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είναι πολύ περίεργο πράγμα το ποδόσφαιρο, και γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. 11 παίχτες μες στο γήπεδο είναι πάρα πολύ. Το offside λέγεται η μη αυτόματο και όχι αυτόματο για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί η παρέμβαση γίνεται εκ των υστέρων. Γι' αυτό λέγεται η μη αυτόματο. Δεν γίνεται δηλαδή ακριβώς τη στιγμή. Δεν πάτε μια κόρνα. Δεν είναι το goal line, ας πούμε, το οποίο αμέσως λείψει αν πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα. Αλλά γίνεται η παρέμβαση και γι' αυτό και το μη αυτόματο, το οποίο δεν είναι και σωστό να το λέμε μη αυτόματο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν.
Λοιπόν, μην έχετε πάντως μέσα στο κεφάλι σας βλακίες. Δεν υπάρχουν σκοτεινές παρεμβάσεις και χακεράδες που μπερδεύουν το site. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα απλό πρόγραμμα υπολογιστή που αυτές τις φάσεις τις αξιολογεί IME με τρόπο που τα εκατοστά πολλές φορές να κρίνουν προκρίσεις. Πάμε για ένα break και γυρνάμε με Γιώργο Τσακίρη.

0: 96,6. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
10: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Wolt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. «Εξωγήινος η επιστροφή» στις 12.19 στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: bwin Sport FM 94,6.

0: τον έχουμε τον κύριο. Λοιπόν,
1: Καλώς το. Δεν με ψαχνες.
0: Σε έψαχνα λίγο, αλλά εντάξει. Γιατί? Δεν μου κάνει ο Μανώλης
1: μήνυμα.
0: Δεν μου κάνει μήνυμα, οπότε για... δεν το είδα, δεν το πρόσεξα.
1: Ναι.
0: Εγώ φταίω όμως, γιατί κάτι έψαχνα εδώ πέρα.
1: Καλά κάνεις.
0: Ναι, και δεν το είδα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, ένας που μου λέει εδώ πέρα, ένας φίλος λέει...
1: Ένα το έχουμε.
0: Λέει ένα χαφ να μας πει και να κλείσει το τηλέφωνο. Ένα χαφ που έρχεται
1: μακάρι,
0: και τελειώσει.
1: Μακάρα του λέει ένα να έρχονται για να το
0: έπαιρνε.
1: Λοιπόν, πάντως να είναι σίγουρος ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής, όπως το είπαμε από την προηγούμενη Τρίτη, θα έχουμε εξέλιξη είτε θετική είτε αρνητική με τον εκλεκτό για το μεσαία γραμμή. Μια χαρά ο Μπαρίνο έβαλε screen, έκανε σκρινάρισμα στο ριμπάλτα για να μπορεί να δουλέψει ανενόχλητος και να μην ψάχνει κανείς δεξιά και αριστερά. Το όνομα δεν διέρευσε ποτέ, δεν το είδε το φως δημοσιότητας. Κάτω από τα ραντάρ που θέλει ο Μάριος Ηλιόπουλος, που θέλει και ο ριμπάλτα, και περιμένουμε την εξέλιξη υπόθεση που έχει να κάνει με τον Μέσο. Βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, θυμίζω, ο διευθυντής ποδοσφαίρου. Ο Καταλανός πέταξε από τη Ζυρίχη και έφτασε το βραδάκι στην Αθήνα. Okay, προφανώς τα 2026 έχουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Από παντού γίνονται όλες οι δουλειές.
0: Δεν είναι ανάγκη στα γραφεία.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μην το νομίζει κανείς ότι το λέω αυτό, γιατί έπρεπε να είναι εδώ, αλλιώς δεν γίνεται με τα γραφεία. Άλλωστε και το Σουμπκόφ έτσι έγινε. Και μια χαρά ολοκληρώθηκε. Απλά λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι υπάρχουν και θεματάκια που δεν έχουν να κάνουν μόνο με προσθήκες, που πρέπει να λυθούν από πιο κοντά. Αφενός το δικό του.
0: Α, έχει και αποχωρήσει η ΑΕΚ. Αυτό είναι. Έχει
1: κόσμο. Έχει επιθυμία για παραχώρηση. Και εκτός αυτού, Κάρπεξου θυμίζει ότι υπάρχει και το συμβολίο του που είναι ανοιχτό και θέλουμε να το ανανεώσουμε. Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας, με τη συμφωνία μας μάλλον, για επέκταση συνεργασίας μας με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε ότι ακολουθεί ο Ριμπάλτα. Και ότι με το Χαβιέ που είμαστε όλοι μαζί εδώ ένα υπέροχο τρίο, θα συνεχίσουμε και είναι δεδομένο ότι θα πάμε μέχρι το 29. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό η διαδικασία, όπως ξέρουμε. Και ήταν και λογικό, θα έπρεπε να γυρίσει πίσω και αυτό θα μπει στην εξίσωση, όπως και η περίπτωση της ανανέωσης της εργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς. Υπάρχει και ένα ορθάνηκτη, δεν υπάρχει κάποιο νέο ακόμα. Και αυτό θα το τρέξει από εδώ. Γι' αυτό το λέω ότι ναι μεν τα περισσότερα κομμάτια του παζλ δεν έχουν να κάνουν με το να βρίσκεις Αθήνα, αλλά για κάποια συγκεκριμένα πρέπει να είσαι και εδώ, όπως είναι το δικό του, του Γιώβιτς, αλλά και αυτό που περισσότερο αποχωρήσεις, παύλα παραχωρήσεις. Η ΑΕΚ έχει στη λίστα της 4 παίκτες, 2 διαφορετικές περιπτώσεις ζευγαριών. Οι 2 είναι ο Πάολο Φερνάντης με τον Πιερό, που έχουν ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πρωταθλήματα που ανάλογα με τις προθέσεις και των ίδιων και τις επιθυμίες μπορεί να τους ικανοποιήσουν και να παραχωρηθούν. Και βέβαια το UBC και το
0: Πιερό ήταν και ακόμη και άλλα γάμο. Ήταν και δύσκολο βέβαια, γιατί ήταν και σε έναν όμιλο.
1: Ναι, δεν θα μπορούσε να κάνει και πολύ καλύτερο. Αλλά και η Σκωτία είχε την ευκαιρία να βάλει.
0: Ακριβώς. Βάλτε, κύριε φίλε, είναι. 500.000 παραπάνω είναι αυτό το κόλπο.
1: Ένα γκολ 500.000
0: ήταν σωστά.
1: Όπως το λες.
0: Λοιπόν. Και στο τρίτο μάτς δεν τον έβαλε κιόλας στο τρίτο μάτς.
1: Όχι.
0: Ναι, δεν ξεκίνησε.
1: Εντάξει, είναι και κάποια χαρακτηριστικά με το Πιερό που εντάξει, νομίζω ότι ξέρει τι αγοράζει.
0: Ναι. Το λέω να σου πω γιατί. Γιατί οι IT, εμείς τώρα δεν τα. Μην νομίζω ότι τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και αυτό το Μουντιάλ έχει και ιστορίες που δεν τις μάθουμε ποτέ, ας πούμε. Δεν είναι. Μας ενδιαφέρουν τα 4-4-2 στην Ελλάδα. Λοιπόν, πέρασε παίζοντας στο Κουρασάο, παίζοντας χωρίς έδρα και ήταν ζήτημα σε όλο τον κόσμο. Πώς τα κατάφεραν αυτοί και φτάσανε εκεί πέρα με. Πώς το λένε, κατάφεραν και προκριθήκανε, ας πούμε. Λοιπόν. Αν έκανε κάτι εκεί ο Πιερό,
1: ναι, σίγουρα θα ανέβαζε τις μετοχές. Έχεις δίκιο. Θα απογείλει τις μετοχές.
0: Και ο Πάολο Φερνάντης είναι καλός παίκτης. Εγώ και τον Πάολο Φερνάντης περίμενα ότι θα υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί,
1: έχει πολύ, έχει αρκετό. Το θέμα με τον Πάολο Φερνάντης είναι να διαλέξει αυτό την ομάδα που θέλει περισσότερο και το προτάσμα για λόγους χρόνου συμμετοχής. Δηλαδή αυτός ψάχνει στις λεπτομέρειες από τις ομάδες που έχουν κάνει κρούση ήδη. Ποια του δίνει περισσότερο δεδομένη βασική παρουσία, να το πω.
0: Εγώ δηλαδή να σου πω κάτι. Εάν. Ναι, στο τελευταίο μάτς μπήκε αλλαγή ο Πιερό, είπα δεν τον ξεκίνησε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ αν ήμουν κάποιος που ήθελε να αγοράσει παίχτη από την ΑΕΚ, την κοιτούσε την ΑΕΚ, ας πούμε. Κοιτούσε τους παίχτες γενικότερα. Πιο πολύ θα τσιμπούσα με τον Φερνάντες από ότι με τον Ηλίασον.
1: Κι εγώ.
0: Με τον Ηλίασον θα προβληματιζόμουν και λίγο.
1: Και ηλικιακά θα σου το πω και οικονομικά.
0: Και οικονομικά και αν σκεφτείς ότι ήθελε πέρσι να φύγει, έμεινε λίγο. Ακριβώς. Με τα χιλιά ζόρια, δεν είχε το. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι η καλύτερη.
1: Όχι, δεν είναι καλύτερη. Και γι' αυτό όπως βλέπεις, δεν υπάρχει και τίποτα απολύτως για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε θέματα.
0: Ναι.
1: Για τον Ηλίασον δεν υπάρχει ούτε κρούση. Έτσι, ερώτηση, παιδί μου, εθιμοτυπικού χαρακτήρα. Όπως και για τον Ubisoft δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής. Οι δύο αυτοί βέβαια, οι τελευταίοι που αναφέραμε, θα είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, εφόσον δεν υπάρξει κάτι και φύγουν. Θα είναι κανονικά, θα δουλέψουν κανονικά. Οι άλλοι δύο νομίζω ότι θα μείνουν Αθήνα προκειμένου να παραχωρηθούν, γι' αυτό το λέω. Αφού υπάρχει και μεγαλύτερη έτσι, κινητικότητα για τις περιπτώσεις του. Τώρα, για να μην το προσπεράσω και να μην σκεφτείτε να φέρουμε, να πούμε ότι η επιλογή του Μάριου Λιόπουλου μετά από πολλή πίεση που δέχτηκε από τον κόσμο, οργανωμένους και μη, από μέσα από την ΑΕΚ, για να αλλάξει πράγματα πρόσωπα και καταστάσεις στην τεχνική, είναι ο Νίκος Παντεμαλής, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι τοποθετείται από τον ιδιοκτήτη του κλαμπ στον ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή, προκειμένου να κάνει κουμάντο και όχι να παρατηρεί και να ελέγχει και να ξέρεις είναι ή δεξιχέρι να συνεργάζεται να το πω έτσι με τον Αλεξίου αλλά για να ασκήσει διοίκηση και έχει τη σημασία του το λέω αυτό γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα να μπει εκεί και να το αφήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις ο Μάριος Ηλιόπουλος και να μην έχει κανένα μέρος ευθύνης να το πω έτσι. Με το δεδομένο που αναφέρουμε στο ρεπορτάζ ότι τον τοποθετεί εκεί για να κάνει κουμάντο, αναλαμβάνει και ευθύνη όπως αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Και πολύ πολύ ουσιαστική για το θέμα της αεροτεχνικής. Οπότε έχει ενδιαφέρον και η σημερινή, αν όχι σήμερα αύριο, γιατί συνήθως όταν γίνεται μια, διεξάγεται μια ή προκυρήσεται γενική συνέλευση της αεροτεχνικής, αντιλαμβάνεις ότι πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει απαρτία και να γίνει την επόμενη μέρα. Σήμερα στις 5 είναι προγραμματισμένο στο Βυζαντινό, θυμίζω, να γίνει η Γενική Συνέλευση Αεροτεχνικής. Αν δεν υπάρξει απαρτία, θα πάει την επόμενη μέρα. Η ουσιαστική εξέλιξη από την περίπτωση, αυτή την υπόθεση, είναι η επαναλαμβάνω τοποθέτηση του Νίκου Παντεμαλή, που θα είναι το αφεντικό επί της ουσίας του συλλόγου από εδώ και πέρα, μέσω της εντολής παύλα κίνησης επιλογής του Μάριου Λιόπουλου.
0: Έγινε. Έχει τίποτα άλλο, δεν έχει τίποτα άλλο, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι. Καλά είμαστε για σήμερα.
0: Μια χαρά. Αν σκεφτείτε.
1: Μάλιστα καλά.
0: Υπάρχει λίγο ανοβρία γενικά στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν, να πω ότι ήδη στη τελευταία στιγμή είναι ότι ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκανέζου Φορ ο Πόκου. Έτσι, διότι όλο και κάτι κάνουν και οι άλλοι. Και να σας αφήσω θυμίζοντας τα βασικά. Ό,τι δηλαδή ακολουθεί και ο Χριστόγλου και ο κ. Χοντροθήμης και οι ακροατές φυσικά, θέμα ελεύθερο. Ότι είχαμε μαζί μας την Nova. Η Nova δημιουργεί το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που σου δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία και όλα αυτά να κάνουν τη ζωή σου σαφώς καλύτερη και πιο εύκολη, αφού μπορεί να έχεις όλες τις υπηρεσίες σε ένα ενιαίο πακέτο. Nova More είναι η ώρα της Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 για unlimited και 5G χρήση. Όρους και προϋποθέσεις στο nova.gr. Θυμίζω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Σε περνώ για...

0: τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.
3: Θα περάσει σήμερα οι ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Σε μια σπουδαία προσθήκη προχώρησε η Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε, παίκτης του Πανετολικού, ο 25χρονος Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου, που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην ομάδα του Μοντρεάλ. Την επιστροφή του Αρνόλντα Κουλμπόκα ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Ο Λιθουανός φόρουαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα της Πάτρας τη σεζόν 2022-23, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Επένδυση για την ΑΕΚ που έκανε δικό της τον 18χρονο γκάρντ Σταύρο Γυμνόπουλο. Ενίσχυση για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τον 29χρονο περιφερειακό Κωνσταντίν Χαρκόφ. Θα πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους στο μήνυμα του Κροάτη που με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει κατακτήσει παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καθώς και ασημένιο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Αντών Γκαβέλ είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπάγερν Μονάχου. Ηλικίας 41 ετών τεχνικός, την τελευταία διετία καθόταν στον πάγκο της Μπάμπερκ, ενώ ως παίκτης είχε περάσει από τον Άρη την περίοδο 2008-2009. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κατώ.

0: προλάβουμε να μπούμε στο στούντιο να μιλήσει.
1: Είπα μόνο μία καλησπέρα, γιατί κάθε φορά σε περιμένω να την πεις και νομίζω ο κόσμος ότι δεν είμαι εγώ εδώ και λες την αρκάστα.
0: Ναι, είσαι απ' έξω από το...
1: Μέσα, όχι απ' έξω, μέσα είμαι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος ποιος είναι?
1: Ο κύριος είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Που τελικά δεν είναι Πατρινιάς, μάθαμε το γενεολογικό δέντρο της Πάλης. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ο Πάνος ο Μπουρνιάς δεν είναι παιδί μιας Πατρινιάς.
1: Έβαλε πίθη στο γιο, δεν είχε κάνει στιγμή νόμιμη καταλεξίας.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Μανώλης Μουσουράκης με την... πώς τη λένε αυτήν έξω?
1: Α, είναι κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ούτε αυτή θυμάσαι πια.
0: Όχι.
1: Ούγαρα έρχεται μόνον.
0: Εντάξει. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε.

0: 4 και 5 τα τηλέφωνά μας θα σας χρειαστούν, διότι ο Σταύρος όλο και κάτι δεν θα σας δώσει σήμερα. Έχεις τίποτα ρε?
1: Έχω ρε φίλε, έχω. Δεν θα είχα, αλλά έτσι όπως το είπες, με εξέθεσες. Θα φανώ εγώ πάλι ο Τσίπης, κατάλαβες. Είσαι εσύ στα λόγια απλάς και εγώ είμαι ο Τσίπης.
0: Για λέγε, τι έχεις.
1: Καλοκαίρι, είναι ταξιδάκι έτσι, ακτοπλοϊκά, να πάμε στα νησάκια.
0: Ορίστε κύριε,
1: δηλαδή,
0: ορίστε.
1: Από όλο τον πλανήτη έρχονται για τα δικά μας νησιά. Και να μην πάμε εμείς.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
0: Μια κουβέντα αυτό.
1: Καλά, γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολη η κατάσταση, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπου πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν, η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφή. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Και να μπείτε βεβαίως στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει της διαθεσιμότητας. Δεν έχω πάει Τίνο, φίλε. Έχω πάει και Άνδρο και Μύκονο.
0: Έχω πάει.
1: Μάλλον όχι, έχω πάει Τίνο πάρα πολύ μικρό που δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω δηλαδή, δύο χρόνια τριών.
0: Αλλά όποιο πάει Τίνο και μείνει στην Τίνο είναι.
1: Έχει είναι.
0: Πρέπει να πας στα χωριδάκια έξω και στα έχει φοβερά χωριδάκια. Πολύ ωραίες παραλίες. Έξω από την Τίνο όμως.
1: Και έχει γίνει μόδα το νησί τα τελευταία 2-3 χρόνια, μπορεί και κάτι παραπάνω. Ναι. Πλέον δεν πηγαίνουν μόνο.

0: Πούλη στην Ιγαρία είμαστε σήμερα και ο Αντώνης και ο Βασίλης, αλλά και τα Χανιά με τον Βίρονα. Όπου τώρα λέμε Ικαρίες.
1: Χανιά, λέγαμε πριν Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
0: Άστα,
1: και εμείς εδώ Μοσχάτο.
0: Μοσχάτο και Πηγάλη. Είναι λάθος η θέση που, είναι, που έχουμε το στούντιο.
1: Με κοιτάει με ένα έφος, ξέρεις, είναι ο πρωτομάστρος που πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδια. Για πες.
0: Λέει, έπρεπε να το έχουμε στη... μπροστά, στη φάτσα που, είναι, που βλέπουμε θάλασσα.
1: Δεν βλέπει, είμαστε χαμηλά. Αν πας στον τέταρτο όροφο.
0: Να πάμε στον τέταρτο, αυτό δηλαδή, τι κάνουν αυτό
1: αυτοί στον τέταρτο,
0: δηλαδή,
1: αυτό
0: δεν κατάλαβα.
1: Και δεν βλέπουν.
0: Αυτοί στον τέταρτο τι κάνουν.
1: Και στα λόγια, δηλαδή και εγώ, α, το γραφείο από εκεί είναι.
0: Έλα
1: είσαι τώρα, το βαράει ο ήλιος.
0: Έλα τώρα, ναι.

0: λέει ότι με 1000 ευρώ μισθό και σύζυγο με ενίκιο παιδί 17 χρονών προετοιμασία για Πανελλήνιες, όχι νησί δεν μπορούμε να πάμε, ούτε στην Ψιτάλια.
1: Είναι δύσκολη συνθήκη.
0: Και την Ψιτάλια.
1: Είναι γεγονός, όχι. Γι' αυτό που λέω φίλος.
0: Καλώς την Animal Print.

0: Έχω νέα να σου πω.
1: Ναι, για πες.
0: Μπορεί να μην έχει τα νωρίς Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχει στις 8 η ώρα νωρίς όμως σήμερα το νοκάουτ το πρώτο.
1: Τι ώρα είναι?
0: Λοιπόν, σήμερα είναι στις 8.
1: Ωραία. Ένα έχει μόνο.
0: Έχει Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8.
1: Ωραία.
0: 11.30 έχει Γερμανία-Παραγουάη.
1: Ωραία.
0: Το πολύ καλό το έχει 4 ώρα το Ολλανδία Μαρόκο.
1: Από εδώ και πέρα αρχίζει το κλάμα, έτσι.
0: Ναι, από εδώ και πέρα είναι σοβαρή η φάσουλα. Ναι,
1: γιατί μέχρι τώρα καλά τη βγάζαμε, κάναμε και μπισκότα, κάναμε και διάφορα τέτοια.
0: Αλλά 3 ώρα τι έχει.
1: Τι έχει.
0: Ήταν 3.30, πήγε στις 3. Ούγκο Γκαστόν, Στέφανος Τσιτσιπάς. Πριν πεις οτιδήποτε, Wimbledon παρακαλώ.
1: Θες να σου μιλήσω κανονικά?
0: Θέλω να
1: κλείσουμε τα μικρόφωνα. Όχι. Και να σου μιλήσω ή να σου
0: θέλω
1: μιλήσω από το μικρόφωνο.
0: Να ενημερώσω τον κόσμο, ρε φίλε, επειδή δεν ενδιαφέρεσαι ένα τόσο το τένις.
1: Έχουμε ξένη με αυτός για να δούμε Αργεντινή, δεν ξέρω εγώ, κανένα καλό ματσάκι, ας πούμε. Να ξενυχτήσουμε για να δούμε τσιτσιπά.
0: Τώρα, ρε!
1: Τι τώρα, στις 3 ώρες.
0: Ναι, γι' αυτό έγινε νωρίτερα για να το δεις.
1: Α, πες μας έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Πάνος και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο πουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος?

0: Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να ξέρετε κύριοι, το σημείο που βρίσκεστε είναι ουσιαστικά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τουλάχιστον η τζιτζιφιά που είναι δίπλα σας είναι σε αρνητικό υψόμετρο. Ολλανδία γίνεται, είναι 100 χώρες. Ισχύει αυτό, παλιότερα εδώ θάλασσα.
5: Ένας φίλος θυμήθηκε το...
4: το είδε και γέλασα.
5: Το δήμαρχο.
4: Ας πάμε παρακαλώ, δεύτερο δήμαρχο.
5: Εντάξει ρε, είναι περιφέρεια.
4: Μπράβο, τα έργα της περιφέρειας. Απλά βρίσκουμε το δήμαρχο Μπόσικο.
5: Ναι, και τον επέρμαντο.
4: Και το ρωτάμε για να μας ενημερώνει. Δεν έχει να κάνει όμως με δικές του ενέργειες.
5: Πάντως τις τελευταίες μέρες τα έργα είναι σε έξαρση.
4: Και γιατί.
5: Γιατί.
4: Γιατί σε λιγάκι άδειες χειρόφρονο.
5: Ναι.
4: Υποθέτω, δεν ξέρω.
5: Λες να μας αφήσουν σε κρύα το λουτρό.
4: Εσύ τι περιμένεις, δηλαδή, αυγουστιάδικα να τρέχουν όλοι μέσα στον καύσωνα για σένα.
5: Για μένα τρέχουνε, ρε.
4: Το κακό είναι άλλο. Έπρεπε να έχουν γίνει, εγώ το καταλαβαίνω τώρα, με 36 βαθμούς.
5: Ναι.
4: Τι πίσα να ρίξει και τι να. Έχει μια λογική.
5: Ποια πίσα, ρε. Δεν είναι έτοιμη η γέφυρα θα βάλουνε.
4: Αυτό λέω ότι ρίχνουν, ρε, παιδί μου, ναι. Αλλά από την άλλη, υποτίθεται μέχρι τα Χριστούγεννα έπρεπε να έχει γίνει.
5: Έσπα.
4: Κανονίστε,
5: το τηλέφωνο
4: λέει,
5: του Viber θέλουν γιατί δεν το πιάσαμε.
4: Είναι πολύ εύκολο. 6988.
5: 6988.
4: Και μετά είναι το 946.
5: 946. Το ξέρεις ότι αυτό το είχα τηλέφωνο κάποια στιγμή.
4: Μην πεις το καινούριο. Λοιπόν, κανονίστε Βραζιλιάνοι να κλείσουμε το Μουντιάλ από σήμερα. Σιγά τώρα.
5: Εντάξει ρε παιδί μου, πάντως στο τελευταίο του μάτς δείξανε μια
4: παιχνίδι
5: πρόοδο.
4: Παιχνίδι είναι
5: δείξανε μια πρόοδο, δείξανε μια πρόοδο.
4: Οι Άπολες είναι ωραία, λείπουν βέβαια δύο...
5: Θα τους βγουν
4: τα σηκώτια.
5: Τα σηκώτια, ναι.
4: Θα έχει ενδιαφέρον το μάτς. Γενικά και τα τρία μάτς σήμερα, άνταξε η Γερμανία Παραγουάη όχι τόσο, αν και επειδή η Παραγουάη κλείνεται, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν οι Γερμανοί να βρουν διαδρόμους. Εντάξει, εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.
5: Αν μας δώσει κίνητρο, Τσιτσιπάς τώρα το μεσημέρι.
4: Άρχεται τη πλακή τώρα. Εγώ αυτό που μιλάω σοβαρά. Και το πιο αμφίροπο μάτς ίσως όλη τη διαδικασία σε αυτή τη φάση του 32 είναι αυτό που γίνεται στις 4 ώρα, το Ολλανδία-Μαρόκο.
5: Ναι, ωραίο μάτς θα γίνει. Ωραίο μάτς. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν οι Μαροκινοί απέναντι στους Ολλανδούς. Αλλά θα γίνει.
4: Νομίζω ότι μαζί με το Αυστραλία-Αίγυπτος είναι το πιο αμφίροπο μας.
5: Ναι.
4: Ενώ με το λιγότερο ξεκάθαρο φαβορί.

0: Παιδιά, λέει, εμείς σας ακούμε για τη φρεσκάδα σας, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα και το δημοσιογραφικό σας έργο. Εδώ
1: Ουρτατάρε.
0: Στο τελευταίο αρχίζω και καταλαβαίνω ότι πρόκειται περί τρολαρίσματος. Ναι. Δεν θέλουμε δώρα. Κακό χρόνο να έχετε.
1: Γεια σου, Νικόλα, από τις Καστανιές Εύρου.
0: Έχει μια δροσουλάκι πάνω. Τώρα καλοκαίρι είναι ωραία, το χειμώνα είναι ζώρικα.
1: Σε δύο σημεία είναι καλά. Στο Πήλιο επάνω ψηλά και στις...
0: Πήλιο πάνω δεν έχω πάει. Καστανιές όμως έχω πάει.
1: Έχω βγάλει κάψωνα στο Πήλιο.
0: Όχι κάψωνα.
1: Όχι, ναι.
0: Περίοδο κάψωνα σ' άλλους.
1: Ναι. Λέει κάψωνα και εγώ είμαστε στο άλλο.
0: Εμείς εδώ μέσα κετάκια. Είμαστε και κουβαρτάκια κοιμόμαστε.
1: Κουκουλωθείτε.
0: Εγώ σκέψω, έχω πάει στο φεστιβάλ του Άρδα. Το δεύτερο, τρίτο που έχει γίνει πριν από 20 χρόνια, 25, που έχει παραπάνω τώρα που το σκέφτομαι. Και ενώ ήμασταν σε αντίσκηνο, και τώρα υποτίθεται βράζει. Ήμασταν μια χαρούλα, έχω να σου πω.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Big Wings, παροχέ με 94 και 6.

0: Μάριος από Ορστιάδα. Εδώ εγώ λέω που έπεσα από το πατάρι ενώ άκουγα μπαμ και κάτω και συνεχίζω και ακούω. Κυριολεκτικά άκουσα τον μπαμ κάτω, πάρ' τον κάτω.
1: Okay,
0: ελπίζουμε να μην έχει πάθει τίποτα εδώ πέρα πλάκα τώρα. Σαν φίλο παλέ θα βάλω και το Πορτογαλία, Κροατία λέει ο Κώστας. Όντως ισχύει.

0: Καλησπέρα από Μόντρεαλ.
1: Αν είσαι στενές ο Καναδάς, ποιον από τους Ολλανδία και Μαρόκο θα προτιμούσατε να κερδίσει σήμερα? Είναι καλή ερώτηση. Τώρα,
2: κοίταξε,
1: νομίζω ότι με οποιοδήποτε ομάδα για να παίξει ο Καναδάς, outsider θα είναι.
2: Νομίζω ότι ο Καναδάς, εντάξει,
1: μέχρι εδώ ήταν.
2: Μέχρι εδώ. Φοβήθηκε πολύ το χθεσινό μάτς. Δεν ήταν ο Καναδάς που βλέπαμε στα προηγούμενα μάτς.
1: Γεγονός βέβαια από την άλλη είναι λίγο και το παιχνίδι της Νοτιού Αφρικής τέτοιο που ξέρεις είναι ταμπούρι, είναι χαμηλό τέμπο, δεν αφήνει χώρους, δεν. Ο Μάριος λέει την έβγαλα καθαρή, μια εβδομάδα μόνο πόνος είχα. Φίλε, πήγε στο κοίταξε ή έτσι. Άντε, λίγο πονά, δεν πειράζει, θα περάσει. Ήταν ο γιος μου, λέει, το Σαββατοκύριακο με Ακαδημία Ποδοσφαίρου, λέει, για το Τίνος ΚΑΠ. Εκεί επιστρέφουν αυτή την ώρα με την κούπα. Μπράβο, να είναι καλά. Θα πει συγχαρητήρια και σε τα παιδιά που πήραν την κούπα και σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος. Διότι κυρίως σε αυτές τις ηλικίες είναι αυτό που μετά είναι συμμετοχή.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης, με ανακοίνωσή του, αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόφο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του Πασόκ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου, στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του, έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση, μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group, Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

με τους που αγαπάνε. Το εξωτερικό τώρα η μεταγραφολογία καλά κρατεί, και όχι μόνο στο εξωτερικό δηλαδή, αλλά για αυτό θα μιλήσουμε τώρα, καθώς ο Άγιαξ εξετάζει το ενδεχόμενο της απόκτησης με δανεισμού του Τερ Στέγκεν, ψάχνει τερματοφύλακα 34 ετών, ο οποίος επανήλθε μετά από τραυματισμό, πέρασε αγωνιζόταν ως δανεικός στην Τζιρόνα από το μέσο της σεζόν και μετά, και είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στη Λα Λίγκα που την ίδια σεζόν και πανηγύρισε τον τίτλο, διότι ανήκε μέχρι το μέσο της σεζόν στην Μπαρσελόνα που κέρδισε το πρωτάθλημα, αλλά και υποβάστηκε, διότι ήταν ο παίκτης της Τζιρόνα στο δεύτερο εξάμηνο.

Ρε Σταύρο, λέει, τι κράξι μου έφαγε ο Τσιτσιπάς από την Πατώσα. Τεράστιο γλέντι, λέει. Για σχολείς αυτό το σοβαρό αθλητικό ζήτημα, παρακαλώ. Τι να σχολιάσω, παιδιά, τώρα μέσα στο ζευγάρι δεν είναι κανείς. Και είναι και κίτρινο ζήτημα αυτό εδώ, κίτρινο θέμα. Δεν μας αφορά τι κάνει ο καθένας στην προσωπική ζωή και αν είναι ωραίος, σωστός ή όχι.

0: Καλησπέρα, λέει παιδες. Εγώ πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι θα μας επιβεβαιώσει και Γιάννης μάλλον στην συνέχεια. Το τίμιο γκολ-γκολ της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Μπραζίλ με την Τζαπάν, λέει ο Άκης.
1: Ναι.
0: Γκολ-γκολ,
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Αν και νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο σφιχτό το ματσάκι. 1-0, το βλέπω το 2-0 εκεί. Αλλά ναι. Αν σκοράρει η Ιαπωνία, δεν ξέρω κατά πόσο θα φάει δύο Παστέλια.

0: Πάντω το goal goal από ό,τι βλέπω δίνει 2. Και goal goal και over δίνει 2,60. Έτσι. Να βρίσκεται μέχρι να βγει ο Γιάννης. Κουβέντα να γίνεται.
1: Κατάρα μου τη λιχτικά. Το μένο σου με έχει.
0: Από αυτά που είδες στο σουκού, τι σου έμεινε? Σου έμεινε τίποτα?
2: Όχι. Δεν μου έμεινε κάτι. Μέχρι τώρα ήταν τράβαμε να σε τραβώ. Δηλαδή, εντάξει, επιβεβαιώνεται κάποιο ότι είναι φαβορή. Αλλά τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ, θα πρέπει να το δείξουν κιόλας.
0: Αυτό που με απογοήτευσε ήταν το Ουρουγουάη-Ισπανία. Το περίμενα καλό μάτς και δεν τζούλησε καθόλου.
3: Στην αρχή των τραγουδιών.
0: Επίσης το Πορτογαλία-Κολομβία ήταν καλύτερη η Κολομβιανή.
2: Ναι.
0: Δεν είπα ότι έπρεπε να κερδίσουν 2 και 3-0, αλλά εάν κάποια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, αυτή ήταν η Κολομβία. Και δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό για την Πορτογαλία, που από εδώ και πέρα θα έχει αντιμετωπίσει αντιπάλους αυτού του επίπεδου και παραπάνω.
2: Ναι, είπαμε τώρα για όλους θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν το κάτι καλύτερο. Και αυτό αφορά όλους.
0: Να είδες τώρα που είναι νοκάουτ, πόσο περισσότερο ενδιαφέρον αποτελεί κάθε αναμέτρηση για τους ακροατές. Αυτό το περίπτωση της Βραζιλίας τώρα με την Ιαπωνία, ήδη μου έχουν στείλει 15 μηνύματα. Άλλος λέει πρόκριση Βραζιλίας στην παράταση, πες με σήμερα, λέει ο Βαλίξης 21.

Πάντως λέει, δεν ήταν σωστό να καλέσει τον Νεϊμάρ να τελειώθει αυτό ένα φάουλ, λέει, το αξίζει καθόλου. Εντάξει, θα διαφωνήσω, διότι ακόμα και σε αυτή την κατάσταση ο Νεϊμάρ κάτι μπορεί να δώσει, το κάτι παραπάνω. Είδατε με το που μπήκε και τη διάθεση που έδειξε, λογικό είναι. Και νομίζω ότι βοηθάει και στα αποδυτήρια, βοηθάει και στην ψυχολογία τον γύρω του, η παρουσία του, η φυσική παρουσία, ακόμα και ας μην είναι στο 100%. Και στην τελική δεν έχει αφήσει κάποιον υπερταλαντούχο παίκτη εκτός αποστολής για να πάρει τον Νεϊμάρ. Να πούμε ότι είναι αδικία γιατί δεν πήγε ο Μπάμπη, ξέρω εγώ, και μπήκε ο Νεϊμάρ. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
9: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα!
10: Διψά για
9: και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο!
11: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα μπικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ο Μίλτος από την Καρδίτσα λέει ότι θα το πάρει η Ιαπωνία στα πέναλτι. Ο Κώστας λέει ότι θα είναι γκολ-γκολ το παιχνίδι της Βραζιλίας και αυτό της Ολλανδίας. Και θα περάσει λέει και η Ολλανδία και η Βραζιλία, αλλά πολύ δύσκολα.

σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους και στις Παυλίνες. Και στις Πετρούλες, ξέρω, φαντάζομαι. Κάτσε να λάνω, όντως είναι. Γιατί από μνήμης το είπα. Είναι, δεν είναι χρόνια τους πολλά. Όχι, όντως είναι. Είναι, δεν είναι χρόνια τους πολλά. Όχι, όντως είναι.

Νωρίτερα είχαμε την Media Day της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών, καθώς υπάρχουν τα παιχνίδια της Εθνικής μας κόντρα στην Γερμανία και την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στόχος μας είναι νίκη, ήταν το μήνυμα του Βασίλη Πανούλη. Εντάξει, αναμενόμενο θα πω εγώ. Πρέπει, λέει, να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα. Συμπλήρωσε όμως που είναι ακόμα ένα τεχνικό. Εκτός για τα δύο αυτά παιχνίδια είναι ο Φλιώνης, ενώ ο αμφίβολος είναι ο Μήτογλου.

Εντάξει, η μπασκετική αποψήλωση της Βαλένθια συνεχίζεται. Καθώς όπως όλα δείχνουν, η Ρεάλ προσφέρει γη και είδωρο, όπως γράφουμε στο σέντρο Sport FM, για τον Χάιμε Πραντίγια, καθώς προτίθεται να καλύψει τον buyout του που είναι ύψους 1,5 εκατομμύριο, αλλά και το συμβόλαιό του, να του προσφέρει δηλαδή 9,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για 5 χρόνια στον 25χρονο power forward.

Χαίρετε σε έλεγα για την Καβάλα σήμερα που γιορτάζει. Να δώσω χαιρετήματα και στο φίλο μου τον Γιάννη, παιδικό φίλο. Που του αρέσουν οι μουσικές μας. Πάλι καλά, Γιάννη, που παίζουμε καλές μουσικές και μας ακούς. Μπράβο, ρε. Ωραίος φίλος 40 χρόνια.

κομματάρα λέει από διάφανα κρεναδάνα. Φίλο ο φίλο μου Γιάννη λέει ότι αν έπαιζε λέει άλλο τύπο μουσική, τραπ και τα λοιπά, δεν θα σ' άκουγα. Ούτε εγώ θα μ' άκουγα, Γιάννη μου. Οπότε μην ανησυχεί. Με μάλα, μα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διακοπούλα για διαφημίσει και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή.

0: Η Winsport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό Ελμίν Ράστοντερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Περνά σήμερα ιατρικά στο Άμστερνταμ ο Ντεφράι και κατόπιν θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην απόκτηση στόπερ, χαφ και αριστερού μπακ στρέφεται πλέον το τριφύλι. Δυναμική ρελάνς του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Augsburg, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ. Θα κάνω τα πάντα για αυτά τα χρώματα, η υπόσχεση του Ελουστόνδο. Μέχρι την Παρασκευή, οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολέου του. Με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής, αναλαμβάνει νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής. Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, τόνισε ο Νταβίτ Κάρμο κατά την άφηξή του στην Ελλάδα για να αρχίσει την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρολεύκων με διπλή προπόνηση του Ρέντι. Πρέπει να βαθύνει το rotation της ΑΕΚ. Ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα για Παναθηναϊκό. Το σχόλιο του Βασίλη Μπορμπόκη που ήταν καλεσμένο στο στούντιο του Big Win Sport FM. Ο ΠΑΟΚ θέλει υπομονή στη μετά Λουτσέσκου εποχή. Έλειψε ο Φορτούνης πέρυσι από τον Ολυμπιακό που φέτος ήταν καλύτερος. Συμπλήρωσε ο παλέμαχος Άσος. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Νοκάουτ από τα δύο ματς ο Φιόνης, αμφίβολος ο Μητόγλου. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη. Ο 20χρονος Ιβοριανός Καφ που αγωνίζεται και ως αριστερός εξτρέμ θα περάσει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετέ συμβόλαιο. Σε μια σπουδαία προσθήκη προχώρησε η Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε, παίκτης του Πανετολικού. Ο 25χρονος Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην ομάδα του Μοντρεάλ. Την επιστροφή του Αρνόλντα Σκουλμπόκα ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Ο Λιθουανός φόρουαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα της Πάτρας και τη σεζόν 22-23, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Με τον ηλικίας 31 ετών φόρουαρντ Μάριο Γκιουζέλη ενισχύθηκε το Περιστέρι. Επένδυση για την ΑΕΚ που έκανε δικό της τον 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο. Ενίσχυση για την ομάδα πολλών του Ολυμπιακού με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τον 29χρονο περιφερειακό Κωνσταντίν Χαρκόφ. Να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερους τίτλους. Το μήνυμα του Κροάτη που με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει κατακτήσει παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καθώς και ασημένιο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Άντων Γκαβέλη είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπάγκερ Μονάχου. Ηλικίας 41 ετών τεχνικός, την τελευταία διετία καθόταν στον πάγκο της Μπάμπεργκ, ενώ ως παίκτης είχε περάσει μεταξύ άλλων και από τον Άρη την περίοδο 2008-2009. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε
2: συντονισμένοι. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4 και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ, η οποία είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Το μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4 τη στιγμή που θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΑΣ Ρόδος θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, όχι όλης της εκπομπής, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα μεγάλο κομμάτι φαντάζομαι, καθότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία σίγουρα στο φιλαθλό κόσμο της ομάδας για το τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η επόμενη μέρα. Θα περιλαμβάνει κάτι καλύτερο για τη Ρόδο ή μία από τα ίδια αυτά που έχουμε συνηθίσει δηλαδή τα τελευταία χρόνια, τα οποία προφανώς δείχνουν να είναι άκρος προβληματικά. Ήταν μια προσπάθεια Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο, παρουσία γονέων παιδιών που συμμετέχουν στις ακαδημίες και μελών του ΑΣ Ρόδος. Υπάρχει μάλιστα και μια σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι γονείς με τίτλο «Παρέμβαση των γονέων και μελών του ΑΣ Ρόδος» και τονίζοντας ότι η Ρόδος δεν είναι επιχείρηση κανενός, ζητάμε νόμιμες και δημοκρατικές εκλογές τώρα. Η απερχόμενη διοίκηση επέλεξε το δρόμο της φυγομαχίας και της ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης, λέει η συγκεκριμένη ανακοίνωση παρέμβαση των γονέων, μπροστά στα μάτια λέει δεκάδων γονέων, παλαιών μελών και οργανωμένων οπαδών και νιώθουμε την υποχρέωση να τοποθετηθούμε δημόσια. Και αναφέρει διάφορα πράγματα μέσα σε αυτή την ανακοίνωση. Σε λίγο θα έχουμε και ένα ρεπορτάζ για να πούμε περισσότερα. Πάντως η ανακοίνωση μιλάει για μεθοδεύσεις μιας κλειστής ομάδας ανθρώπων, έτσι τη χαρακτηρίζει, που έχει φέρει το σωματείο στο χείλος του γκρεμού, απαξιώνοντας τα τμήματα υποδομής και αντιμετωπίζοντας εμάς και τα παιδιά μας ως απλούς πελάτες και εισπρακτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή αποχώρηση της Προέδρου και η άρνησή της να αντιμετωπίσει τη ζωντανή βάση του Συλλόγου επιβεβαιώνει την πλήρη αδυναμία και την έλλειψη νομιμοποίησης της παρούσας διοίκησης, αναφέρει μεταξύ άλλων αυτή η ανακοίνωση. Θα ήθελα να πούμε περισσότερα για το θέμα. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκ μέρους των ανθρώπων που είναι γονείς και μέλη όμως του ΑΣ Ρόδος και τρέχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, είναι ο κύριος Νίκος Κουνελές στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας κύριε Κουνελέ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά εσείς? Όλα καλά. Η εβδομάδα για τη Ρόδο μάλλον δεν μπαίνει πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια έτσι νεότερη ενημέρωση να την μάθουμε κι εμείς. Αλλά τα όσα έγιναν δείχνουν και πάλι ότι υπάρχει προβληματισμός.
1: Υπάρχει προβληματισμός. Θα

0: Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, έχει αναπτυχθεί. Αυτά όλα, αν τα συγκεντρώσει όλα μαζί, δείχνουν μια καλή δουλειά η οποία γίνεται μέσα Ακαδημία.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το κομμάτι έχει βγει σε ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει όλο αυτό τον καιρό.
1: Ναι.
0: Θεωρούμε ότι η διοίκηση, αν και στη διαδικασία των δελτίων τους είχαμε καλέσει για να βρεθούμε, δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα το δικό μας για να συζητήσουμε. Μέχρι και σήμερα ακόμα δεν έχουμε καλεστεί για να μιλήσουμε προς την προσωρινή διοίκηση. Δηλαδή, δεν ζητήσαμε να πάρουμε αποφάσεις για το μέλλον του συλλόγου. Μιλήσαμε, θέλαμε απλά να συζητήσουμε και να θέσουμε τις απόψεις δικές μας και τα προβληματισμούς μας.
1: Ναι.
0: Όλη αυτή η διαδικασία έχει φέρει όλη αυτή την αναστάτωση. Οι γονείς είναι σε μια αναστάτωση η οποία ακόμα και σήμερα υπάρχει. Η αβεβαιότητα υπάρχει για το σύλλογο. Γιατί δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι η ακαδημία από το σωματείο. Ένα σώμα είναι όλο. Έτσι.
1: Κανονικά, βέβαια. Λοιπόν, εννοείται. Εντάξει.
0: Όλοι έχουμε, ρε παιδί μου, τις απόψεις μας. Είναι καλό να ακούγονται οι απόψεις. Θεωρώ. Έτσι. Δεν μπορούμε να είμαστε στην αβεβαιότητα και το τι θα γίνει στην επόμενη μέρα. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι ένα σωματείο σαν τη Ρόδο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να αριθμεί 20 μέλη, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Γίνει. Αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο θέμα και είναι πραγματικά κατάντια για ένα σύλλογο λαϊκής βάσης.
0: Ναι, δεν θα το πω κατάντια. Ότι είναι, δηλαδή βλέπεις ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το εξηγείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα σωματείο έχει την ουσία να μαζεύει μέλη. Το ανάποδο. Διώχνουμε τα μέλη.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι κατάντια. Ειδικά για ένα σωματείο λαϊκής βάσης όπως είναι η Ρόδος. Έτσι δεν το συζητώ τώρα.
0: Δεν πιστεύω ότι η Ρόδος δεν μπορεί να μαζέψει 1000 μέλη. Εγώ το λέω απλά. Δηλαδή, πιστεύω ακρόαντα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι αν αύριο το πρωί ανοίξουμε και πούμε ότι ξέρετε, παρακαλώ περάστε να γραφτείτε, μπορεί να κάνουμε κουρέ.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η Γενική Συνέλευση που έγινε το Σάββατο, τελικά, για να ξέρουμε και όλες τις λεπτομέρειες, σταμάτησε, έτσι, σταμάτησε, διεκόπη αυτή η Γενική Συνέλευση.
0: Κοιτάξτε, υπήρξε μία ένταση κατά την είσοδο, ναι, η οποία ήταν ελεκτική στην ουσία, όχι η ένταση διαμαρτυρίας, όπως θα έλεγα περισσότερο.
1: Κατά την είσοδο, ποια είσοδο, της Προέδρου την είσοδο.
0: Ναι. Ναι, ήταν η πρόεδρος, η κυρία Καρύγη, στην είσοδο και είπε η κυρία Καρύγη ότι θα έχουν δικαίωμα να μπουν μόνο τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα και ενημερωμένα και τακτικά και το ένα και το άλλο.
1: Δηλαδή τα 21, μέλη.
0: Ναι, τα 21 μέλη, ναι.
1: Όντως αυτό ισχύει, δηλαδή τη Γενική Συνέλευση, εγώ που δεν είμαι μέλος, λέμε τώρα, δεν θα μπορούσα να την παρακολουθήσω.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ γνωρίζω, χωρίς να είμαι εγώ αρμόδιος, ότι τη Γενική Συνελεύση μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό ήξερα και εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν νομικά έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω, αλλά από ό,τι γνωρίζω, οι Γενικές Συνελεύσεις γίνονται με σκοπό για να ακουστούν απόψεις.
1: Βέβαια.
0: Έχει ενδιαφέρον, όταν μάλλον όταν μιλάμε για ένα θετικό σωματείο. Να ακούσει και πρώτο μάλλον όταν ένα γονιός ο οποίος έχει το παιδί στην ακαδημία ενδιαφέρει για το μέλλον της ομάδας, δεν νομίζω να μπορεί να το απαγορεύσει να μπει μέσα και να παρακολουθήσει ήρεμα και ωραία συγκέντρωση.
1: Αυτό λέει λογική και αυτό πιστεύουν όλοι. Αλλά νομικά δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό ειλικρινά δεν το ξέρω.
0: Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό.
1: Ναι, όχι. Ρωτάω μήπως το έχετε ψάξει μετά από αυτή την εξέλιξη. Μπορεί να το έχετε ψάξει και νομικά και να ξέρετε κάτι παραπάνω από ό,τι ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το ρωτάω.
0: Όχι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δικαίωμα στις συνελεύσεις έχει οποιοδήποτε να πάει να παρευρεθεί. Δεν έχει δικαίωμα λόγου, δεν έχει δικαίωμα άποψης, άρα δικαίωμα το να παρακολουθήσουμε μια γενική συνέλευση την έχει οποιοδήποτε.
1: Ναι.
0: Όσο δε μάλλον, όταν εμείς οι γονείς θεωρούμε κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε γράψει στις ανακοινώσεις μέσα, ότι θεωρούμε ότι εμείς είμαστε μέλη. Mm-hmm. Και το έχουμε ζητήσει εγγράφος από τη διοίκηση, το έχουμε πει και τους το έχουμε κοινοποιήσει, το γνωρίζουν και προς το παρόν δεν έχουμε πάρει απάντηση. Αυτό τα έχει αναλάβει όλο ο δικηγόρος μας, ο κ. Μουτάφης. Αυτός τρέχει όλες τις διαδικασίες από εδώ και πέρα. Έχει ό,τι χρειάζεται πλέον για να μπορέσει, ρε παιδί μου, να διεκδικήσει αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε εμείς σαν μια γονή. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα αποφασίσει το δικαστήριο.
1: Μάλιστα. Έγινε λοιπόν κάποια ένταση κατά την είσοδο. Διότι σας είπε η κυρία Καρύγκη ότι μόνο τα 21

0: Ήταν 2-3 άτομα τα οποία είχαν μια. Δεν ήταν ένταση αυτό, δηλαδή που γράφτηκε ότι υπήρχε χειροδική και τέτοια. Εγώ δεν τα είδα στην αλήθεια, δεν είδα κάτι τέτοιο. Είδα, ρε παιδί μου, μια παράπονα στην ουσία από αγανακτισμένους φιλάθλους, οι οποίοι από ό,τι ξέρω και από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή αυτοί οι φιλάθλοι είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και ξαφνικά έχουν βρεθεί να μην είναι μέλη.
1: Ναι.
0: Το ξενόριζω εγώ. Από εκεί και πέρα, το τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει και γιατί δεν έχει γίνει, δεν μπορώ να τα γνωρίζω εγώ αυτά εδώ πέρα. Είναι πράγματα τα οποία σίγουρα έχουν οι άνθρωποι κάποιο δίκιο, γιατί δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει και να λέει: ήμουν μέλος, έχω ψηφίσει επί Αυγουστίνου ή επί ξέρω εγώ ποιο ήταν οι πρόεδροι. Και επί κύριου Μαρτίνη, δηλαδή, στην ουσία, κάποιοι έχουν πει ότι έχουν ψηφίσει, και ξαφνικά να είναι εκτός. Να μην είναι καν. Όχι εκτός μόνο. Δεν είναι καν γραμμένοι στο βιβλίο των μελών. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς έγινε η διαδικασία αυτή.
1: Μετά τι ακολούθησε μετά από αυτή τη λεκτική ένταση, έστω όπως μου λέτε, τι έγινε μετά?
0: Η κυρία Πρόεδρος έφυγε, αποχώρησε.
1: Αποχώρησε.
0: Ναι, αποχώρησε.
1: Αυτό που λέγεται ότι έγινε σε παρακείμενο χώρο αυτή η Γενική Συνέλευση, στον προάβλιο χώρο εκεί, ισχύει?
0: Τι να σας πω, εμείς εκεί που ήμασταν, ναι, το Δημοτικό Θέατρο, δεν ξέρω η αυλή του ποια είναι. Εκεί που ήμασταν.
1: Από κάτω προφανώς. Η αυλή του Δημοτικού Θεάτρου είναι εκεί στο πεζοδρόμιο που ξεκινάνε τα σκαλιά. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω έτσι.
0: Όχι, δεν είχε κάτι εκεί πέρα, γιατί είχε κόσμο έξω ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είπαμε και φωτογραφίες, νομίζω, που αποδεικνύουν ότι υπήρχε κόσμο έξω κατά τη διαδικασία αυτή. Εγώ δεν είδα κανέναν από το. Δηλαδή, επί της ουσίας, δεν καταλάβετε, ο κύριος Κάπος και ο κύριος Γιακίδης ήταν μέσα στην αίθουσα.
1: Υπήρχαν
0: φωτογραφίες. Δηλαδή, κάναμε διοικητικό συμβούλιο με αυτούς από όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς έγινε αυτό, δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Κατανοητό. Άρα, εφόσον είναι στην προσωρινή διοίκηση και ο κύριος Κάπος και ο κύριος Διακίδης, έτσι,
0: ναι,
1: ήταν μέσα.
0: Να ενημερωθούν, να τους πείτε, ελάτε έξω.
1: Ναι, ναι. Άρα, η έξω, ποιοι ήταν, η κυρία Καρίκη μόνη της, ας πούμε?
0: Δεν ξέρω, ναι, εγώ την κυρία Καρίκη την έχω δει δύο φορές.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο. Την είδα χτες, όντως, καταξέρω ποια είναι. Από εκεί πέρα, τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου πλην του κύριου Κάπος και του κύριου Διακίδη, εγώ δεν γνωρίζω κανέναν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω δει ποτέ κανέναν.
1: Κατανοητό.
0: Δεν τους έχω δει πουθενά.
1: Οπότε έγινε αυτό που έγινε και μετά εσείς απλά συνεχίσατε μιλώντας εντός θεάτρου. Εντός θεάτρου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπογράψαμε ένα πρακτικό ότι παρευρεθήκαμε στη συνέλευση.
1: Πόσα άτομα το
0: ήταν? Πάνω από 100 άτομα.
1: Πάνω από 100, πάνω από 100, μάλιστα.
0: Για να καταλάβετε ότι ήταν και πολλοί γονείς να έρθουν ακόμα, απλά οι άνθρωποι, επειδή ήταν Κυριακή πρωί, λόγω της σεζόν και δεν μπορούσαν να έρθουν, αλλά υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν ακριβώς τι έχει γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, κατανοητό.
0: Ήταν σε όλο αυτό το χάος, την ουσία.
1: Ναι. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, λοιπόν? Είπατε ότι ο κύριος Μουτάφης τρέχει κάποια διαδικασία νομική εκ μέρους των γονέων, των μελών, εκ μέρους όλων αυτών.
0: Ναι, ναι, και των δύο.
1: Και των δύο.
0: Είναι ξεχωριστές υποθέσεις από ό,τι ξέρω εγώ. Δεν είναι μία.
1: Ναι.
0: Καθένας έχει το δικό του σκεπτικό. Από εκεί και πέρα, ρε παιδί μου, είναι στην ουσία να αποφασίσει, ρε παιδί μου, τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Αν είμαστε ή δεν είμαστε.
1: Ναι. Έχετε κάποια άλλη ενημέρωση για το τι
0: προς
1: θα...
0: Προς τον παρόν,
1: ναι,
0: όχι. Προς τον παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση. Προς τον παρόν αυτά είναι πάνω, το έχουμε αφήσει όλα πάνω στον κύριο Μουτάφη.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τρέξει από εδώ και πέρα όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται. Δεν μπορώ να σας πω εγώ τι θα γίνει από εδώ και πέρα, το οποίο θα αποφασιστεί.
1: Ναι.
0: Αυτό αποφασίζουν άλλοι, δεν είμαι ο αρμόδιος να αποφασίσω.
1: Υπάρχει πάντως μια ανακοίνωση που έχει έρθει, σε μένα προσωπικά έχει έρθει με SMS αυτή η ανακοίνωση. Δεν ξέρω και ποιος είναι αυτός που τη στέλνει, δεν έχω το αποθηκευμένο αριθμό, όνομα δηλαδή αυτού του αριθμού, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω ποιος τη στέλνει. Βλέπω ένα SMS που μου έρθει, που έχει έρθει χθες και μιλάει για διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου.
0: Αυτό έχει βγει από ό,τι έχω δει σε άλλα site, αυτό έχει βγει μέσα από την προσωρινή διοίκηση, η οποία έκανε λογικά τη συνέλευση μόνη της. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, αλλά πού την έκανε, αυτό ρωτάω.
0: Δεν ξέρω, δεν ήμουνα, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο, εγώ ας πούμε μπαίνω, έβγαινα μέσα έξω, δεν είδα κάποιον να κάνει συνέλευση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι την κυρία Καρίκη βασικά να είναι εκεί στη συνέλευση. Δηλαδή ούτε απ' έξω στο, θέατρο του κλίματι.
1: Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση μιλάει για μερίδα αγνώστων που προσπάθησαν να παρακολύσουν το έργο της δικαστικά διορισμένης προσωρινής διοίκησης. Η αίθουσα, εντάξει, λέει, καταλήφθηκε από αγνώστους. Ναι, ναι, λέω τι λέει η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Οι οποίοι δήλωναν γονείς αθλητών της Ακαδημίας της ομάδας, χωρίς όμως να έχουν την ιδιότητα ή οποιοδήποτε ρόλο μέλους του συλλόγου. Μάλιστα. Μιλάει για αφραστικά επεισόδια. Α, και εδώ λέει, αναγκαστήκαμε, λέει, να διεξαγάγουμε τη Γενική Συνέλευση στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου.
0: Ναι, δεν είναι εγώ, εμείς, δεν είναι δικιά μου, όπως εσύ μπορεί να πάρετε, να πάτε και να πάρετε και τις κάμερες που πήθαν και τις φωτογραφίες και να δείτε, αν δείτε κάτι του ότι έγινε εκεί πέρα, σας αναρωτάω, σας αναλέω ότι δύο μέλη...
1: Ήτανε μέσα, διοίκηση. Κατανοητό, ήταν μέσα. Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: ναι, άρα πώς...
0: θέλουμε να κάνουμε γενική συνέλευση, δεν πρέπει να καλέσουμε αυτούς τους δύο που είναι μέσα και να τους πει ελάτε εδώ πέρα έξω να το κάνουμε, δηλαδή...
1: Προφανώς. Σωστά, εύλογη απορία, εύλογη. Απλά μεταφέρω...
0: Δούμε, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα,
1: κατανοητό.
0: Και το καταστατικό ορίζει κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα είναι καταστατικό. Το καταστατικό δεν υπάρχει εκεί πέρα απλά για να υπάρχει. Το καταστατικό είναι το σύνταγμα του κάθε συλλόγου. Ο νόμος του συλλόγου.
1: Ναι.
0: Εάν δεν τηρούμε τις διαδικασίες όπως πρέπει να γίνονται, τότε τι σωματείο είμαστε.
1: Βέβαια. Σωστά. Σωστά, εύλογη αυτή η απορία. Εφόσον δύο μέλη της προσωρινής διοίκησης ήταν μέσα στο Δημοτικό Θέατρο, πώς έγινε.
0: Ναι,
1: απόλυτα. Κατανοητό. Απλά εγώ μεταφέρω την ανακοίνωση αυτή που
0: και
1: μου ήρθε, αλλά δεν ξέρω.
0: Υπήρχε και κόσμος ο οποίος, παιδί μου, όπως ήταν ο κύριος Δηλουτρής ο Μάκης, που είναι παλιός πρόεδρος, ο οποίος είναι ο Βασιλείο Βασίλης, που είναι και αυτός παλιός πρόεδρος, και ήταν οι άνθρωποι εκεί πέρα και περιμέναν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε λιγάκι διαφορετικά πλέον σε αυτό το σωματείο. Είναι αμαρτία αυτό το σωματείο να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Υπάρχει κόσμος από πίσω που ενδιαφέρεται πραγματικά για το καλό του σωματείου.
1: Ναι.
0: Εμείς σαν Ακαδημία προσπαθούμε, ρε παιδί μου, να κρατήσουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτό το σύλλογο. Γιατί το αγαπάνε, γιατί το στηρίζουμε, γιατί μέσα από αυτό το σωματείο και αυτή την Ακαδημία έχουμε φτιάξει οικογενειακές σχέσεις. Τα παιδιά έχουν φτιάξει, είναι η ψυχανάλυση των παιδιών μας. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν μπορούμε ξαφνικά εμείς να πούμε στα παιδιά μας, ξέρετε, θα φύγετε επειδή δεν μας θέλουν ή δεν μπορούμε πλέον να είμαστε εκεί. Προσπαθούμε να ενδικήσουμε για τα παιδιά μας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό είναι η όλη ουσία που γίνεται. Θέλουμε να υπάρξει αξιοκρατία, θέλουμε δημοκρατικές εκλογές όπως ορίζει το καταστατικό. Έχουν πάρει μια εντολή από το δικαστήριο συγκεκριμένη να γίνουν νόμιμες εκλογές. Αυτό ζητάμε. Όποιος έχει δικαίωμα να ψηφίσει, να αποφασιστεί αν μπορεί ή όχι να ψηφίσει και μετά να πάμε στα επόμενα βήματα.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά κάνουμε μια συγκέντρωση τη 19 του μήνα και δεν λέμε πού θα γίνει. Δηλαδή έχετε δει ποτέ εσείς ανακοίνωση για Γενική Συνέλευση πού θα γίνει ο χώρος. Δηλαδή πραγματικά από τη φορά τα βλέπω αυτά πάντα. Και μάλιστα και, το χτεσινό πάλι που διάβασα,
1: ναι,
0: λέει για διεξαγωγή εκλογών, το που δεν λέει πάλι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω τι βγάζει ανακοινώσεις. Πραγματικά.
1: Ναι, όντως και αυτή η ανακοίνωση που έχω εγώ στα χέρια μου προφανώς είναι η ίδια.
0: Το
1: λέει Τετάρτη.
0: Την Μανώλη, την παραλία, το Έλλη. Κάπου θα γίνει, ρε παιδιά, αυτή η εκλογική διαδικασία. Δεν πρέπει να ανακοινώσουμε πού θα γίνει, να ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, όντως, εδώ δεν λέει πάντως αυτή που μου έχει αποσταλεί εμένα.
0: Αν
1: επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποιος και τι και τα λοιπά, μου έχει έρθει σαν SMS από έναν αριθμό τον οποίο εγώ δεν ξέρω
0: εγώ
1: προσωπικά.
0: Εγώ την έχω διαβάσει, ναι, από τη Συνοδιακή και στη, νομίζω και στη Δημοκρατική.
1: Εντάξει, ωραία, έχει δημοσιευθεί, άρα
0: δημοσιευθεί.
1: Δεν είναι ότι έχει έρθει μόνο σε μένα.
0: Εγώ, για να μην κάνω κάποιο λάθος, ήμουν δημοσιευθεί κάποιο άλλο site. Νομίζω και στο 12 Sport έχει βγάλει, νομίζω.
1: Εντάξει, άρα ναι, έχει δημοσιευθεί.
0: Ξέρω, δηλαδή έχει βγει, ρε παιδί μου, την έχω διαβάσει.
1: Ωραία. Μάλιστα. Όντως δεν λέει πού θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου κτλ.
0: Νομίζω ότι είναι αυτό που διαβάζετε και εσείς, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Προφανώς. Εντάξει. Απλά λέω, εγώ προσωπικά δεν ξέρω ποιος μου την έστειλε. Αυτό λέω. Βλέπω έναν αριθμό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, κάπως είναι λίγο περίεργο αυτό, έτσι, να έρχονται ανακοινώσεις με SMS και εντάξει.
0: Εντάξει, είναι λίγο περίεργο.
1: Είναι, δηλαδή, εγώ το εκλαμβάνω λίγο περίεργο. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη και δημόσια, αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο, ναι. Έτσι μου έρχεται ένα SMS, ας πούμε, δεν έχει και υπογραφή από κάτω, δεν λέει κάτι, δεν λέει προσωρινή διοίκηση, ξέρω εγώ, δεν λέει ένα όνομα, κάτι, δεν λέει τίποτα. Τι να πω τώρα,
0: δεν... Καλημέρα,
1: λοιπόν, άρα ο στόχος ο δικός σας, συνοψίζοντας, κύριε Κουνελέ, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, είναι... να γίνουν εκλογές με νόμιμες διαδικασίες και να ψηφίσουν αυτοί που πραγματικά έχουν δικαίωμα αυτό να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές.
0: Εμείς, η γνώμη μας, η δική μας είναι να ψηφίσει η πραγματική βάση του συλλόγου. Η πραγματική βάση του συλλόγου. Ποια είναι η πραγματική βάση του συλλόγου? Αυτή που ορίζει το καταστατικό. Ας ανατρέξουν μέσα το καταστατικό, να διαβάσουν τι γράφει το καταστατικό του και μετά ας αποφασίσουν τι είναι και τι δεν είναι. Είναι απλά τα πράγματα. Ένας γονιός, ο οποίος πάει το παιδί στην ακαδημία, πληρώνει κάτι. Αυτό που πληρώνει, το ορίζει το καταστατικό του τι πληρώνει. Ας κοιτάξουν μετά το καταστατικό του και μετά ας αποφασίσουν τι είμαστε και τι δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
0: Ότι το καταστατικό είναι ο νόμος του σωματείου. Βάσει του καταστατικού. Αυτό που γράφει η ανακοίνωση, ότι είμαστε για να πληρώνουμε για συνδρομή εκπαίδευση, δεν το γράφει πουθενά το καταστατικό. Ας μας δείξουν το καταστατικό γράφει συνδρομή εκπαίδευσης και τότε συζητάμε διαφορετικά. Τη στιγμή όμως το καταστατικό ζητάει, μιλάει καθαρά για πόρους μέσω συνδρομές μελών, θα αποφασίζει ο καθένας, ακούει ο καθένας τι λέω αυτή τη στιγμή και μπορεί να καταλάβει τι μιλάω.
1: Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτόματα οι γονείς γίνονται και μέλη ή μήπως επειδή πληρώνουν τη συνδρομή είναι και μέλη. Είναι και μέλη.
0: Θέλετε να σας πω κάτι. Υπάρχει μια διαδικασία εγγραφής του παιδιού. Κάτω από την εγγραφή του παιδιού υπογράφει ένας γονιός.
1: Ωραία.
0: Το παιδί το οποίο είναι 8 χρονών δεν έχει τα χρήματα να πληρώνει.
1: Σωστά. Σωστά, ναι.
0: Πληρώνει.
1: Πληρώνει ο γονέας. Αλλά αυτός ο γονέας ο οποίος.
0: Είναι μέλος.
1: Ορίστε.
0: Πώς γίνεται μέλος, το παιδί ή το γονιός?
1: Άρα τη στιγμή που πληρώνει ο γονέας είναι αυτόματα και μέλος, σωστά?
0: Έχουμε συμπληρώσει μια αίτηση. Την αίτηση μας τη δίνει το σωματείο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η αίτηση που συμπληρώνουμε είναι αίτηση αθλητή και γραφής. Έτσι γράφει πάνω.
1: Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι είναι και μέλος ο γονέας, σωστά?
0: Αυτόματα, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Είναι η διαδικασία που το ορίζει το σωματείο, το πώς. Τα σωματεία αυτά όλα, να ξέρετε, είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
1: Ωραία.
0: Απαλλάσσονται από τους φόρους.
1: Ναι.
0: Το δικαίωμα δηλαδή που τους δίνει το κράτος να απαλλαγούν από τους φόρους.
1: Ναι.
0: Όταν ένα. Για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι συγκεκριμένος. Δεν θα σε φορολογήσω για να μπορέσεις από τα χρήματα που θα σπράξεις από τα μέλη να αναπτύξεις το σωματείο.
1: Ωραία.
0: Το είναι η ουσία.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
0: Οπότε, από τη στιγμή που ένας γονιός πληρώνει μια συνδρομή,
1: ωραία,
0: και μέσα στο καταστατικό δεν γράφει κάτι για την ακαδημία ή για τη συνδρομή, αναγκαστικά στους πόρους μέσα του σωματείου και του στρατηγού γράφει συνδρομή μελών. Και μόνο συνδρομές μελών.
1: Μάλιστα. Άρα αυτό λέω. Οι γονείς είναι και μέλη. Άρα οι γονείς έχουν και δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.
0: Πολλοί γονείς. Από τη στιγμή που είμαστε στην Ακαδημία, ένα χρόνο συμπληρωμένο που χρειάζεται για να μπούμε στη διαδικασία να ψηφίσουμε, έχουμε και δικαίωμα ψήφου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα δεν είναι μόνο 21 αυτοί οι οποίοι πρέπει να συμμετάσχουν
0: αυτό
1: στη Γενική Συνέλευση τη ΡΟΒ.
0: Εμείς αυτό ακριβώς έχουμε στείλει σαν αίτημα στη διοίκηση. Να μας εγγράψει στα Μητρώα.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Το βιβλίο μελών.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, το βιβλίο μελών, όχι τα Μητρώα, το βιβλίο μελών.
0: Υπάρχουν γονείς που ενδιαφέρονται να μπουν στη διαδικασία, υπάρχουν και άλλοι γονείς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως μια μέλη. Έτσι, μιλάμε για 250 παιδιά, σχεδόν για 250 παιδιά.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνετε δηλαδή για πόσους γονείς μιλάμε, μπορούν. Λοιπόν, όλα αυτά είναι έσοδα για το σωματείο. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι, απόλυτα.
0: Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή... Ένα σωματείο με 20 άτομα δεν έχει καμία σχέση με ένα σωματείο που έχει 500 άτομα από πίσω.
1: Προφανέστατα, εντάξει. Εννοείται, δεν το συζητώ. Νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται.
0: Εντάξει, εμείς οι γονείς αγωνείς έχουμε αναρτήσει, γιατί έχουν γίνει και σκηνικά στην Ακαδημία, τα οποία έχουμε βγει και ανακοίνωση με την επίδεση που δέχτηκε η γραμματεία μας εκεί. Που και εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, δεν βγήκε ένα συγγνώμη από τη διοίκηση, δεν βγήκε δηλαδή έλεος, δηλαδή πραγματικά. Ένα συγγνώμη ότι έγινε λάθος.
1: Ήταν η στιγμή που είχαν ανέβει πολύ οι τόνοι με την κυρία Καρίκη, λέτε, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: πριν...
0: Δηλαδή θα μπορούσαν να ζητήσουν ένα συγγνώμη. Δηλαδή αυτό δηλαδή, το, ξέρετε να σου πω κάτι, δεν μιλάνε σε επαγγελματίες παίκτες, μιλάνε σε γονείς και σε παιδιά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Εντάξει, ναι. Μιλάμε σε γονείς και σε παιδιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και γονείς οι οποίοι, ο γονιός ο οποίος στερείται κάθε μήνα, εμείς σαν γονείς πηγαίνουμε κάθε χρόνο όπου μπορούμε, σε όποιες διοργανώσεις γίνονται. Έτσι, φέτος η ΚΑΠΑ 16 πήγε το τμήμα στην Ιταλία, δηλαδή οι γονείς βάλανε ένα σωρό λεφτά για να πάνε τα παιδιά αυτό το ταξίδι, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς πήγαμε στην ΚΟ, κάθε χρόνο πηγαίνουμε στην ΚΟ σαν ακαδημία, με μεγάλη συμμετοχή. Μεγαλύτερη συμμετοχή φέτος στην ΚΟ την είχε η Ρόδος, 90 και παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μικρό το κομμάτι.
1: Ναι,
0: είναι πολύ
1: ναι.
0: Μεγάλο.
1: Δεν το αμφισβητεί κανείς ότι είναι μικρό.
0: Και δεν μπορούν αυτά τα παιδιά, γιατί επί της ουσίας, να συμπληρώσω για που πρέπει να ξέρει και ο κόσμος,
1: ναι.
0: Της ουσίας, όλοι οι γονείς, η διαδικασία των δελτίων, έτσι, αναγκαστήκανε να πληρώσουν τον ένα χρόνο αγωνιστικό, το οποίο λήγει στις 30 Ιουνίου, και αυτό είναι το οποίο εμείς σαν γονείς θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται με την ομάδα και την ακαδημία, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. 30 Ιουνίου τα παιδιά στην ουσία μένουν ελεύθερα. Και θα πρέπει να μπούμε ξανά στη διαδικασία. Και αυτά τα δελτία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε κάτι του ποδοσφαίρου, ότι έχουν ένα κόστος. Το κόστος αυτό το περισσότερο το υπομίστηκαν οι άνθρωποι της Ακαδημίας, μάλλον οι γονείς της Ακαδημίας, και κάποιο κομμάτι το κάλυψε ο κύριος Πάπος. Mm. Καταλάβατε.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Καταλάβατε τι έχει γίνει.
1: Απόλυτα.
0: Δηλαδή,
1: απόλυτα, ναι.
0: Οι γονείς πληρώσανε δεύτερη φορά δελτία.
1: Mm.
0: Που δεν οφείλαν να τα πληρώσουν. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, είμαστε στο γύρο του γκρεμού και συζητάμε για το τι θα πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα, ακόμα και τώρα που συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, 5 μήνες από την ημέρα που διορίστηκε η μεσολογική, έπρεπε να φτάσουμε, ρε παιδιά, Ιούνιο, για να αποφασίζουμε πότε να κάνουμε γενική συνέλευση και εκλογές. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα.
1: Έχουν περάσει 5 μήνες, ε.
0: Έχει παρέλθει η ημερομηνία που έχει ορίσει το δικαστήριο. Καταλάβατε. 11 Ιουνίου έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί αυτές τις διαδικασίες. Πήραμε παράταση είναι 24 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, να είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Άρα εδώ υπάρχει και θέμα με την πρώτη ομάδα, αν θα μπορέσει να προετοιμαστεί για να κατέβει στο πρωτάθλημα. Έτσι.
0: Εδώ πρέπει να γίνουν άλλα μαστικά πράγματα και να κάνει και ακόμα δεν θα
1: γίνει. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Απλά λέω τώρα, προεκτείνω λίγο τη σκέψη και λέω ότι εντάξει, υπάρχει και μια ανδρική ομάδα η οποία έχει περάσει τα μοίρια όσα, ας πούμε, εντάξει, αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα, έγραψε μια μαύρη σελίδα.
0: Είναι μεγάλο βελληνική σύρωτος. Μεγάλο βελληνική.
1: Σωστά. Υπάρχει λοιπόν και μια ανδρική ομάδα η οποία από ό,τι βλέπω δεν έχει πολύ μέλλον αυτή τη στιγμή. Δεν μου φαντάζει πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα.
0: Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται. Πραγματικά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση οπωσδήποτε. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να στοιχηστεί. Είναι αμαρτία για το σύλλογο, αμαρτία για τα παιδιά μας. Έτσι, τα παιδιά τα οποία πονάνε την ομάδα, την αγαπάνε την ομάδα. Έχουν παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει από 8 χρονών και έχουν φτάσει να γίνονται έφηβοι πλέον, δηλαδή μετά 8 χρόνια σε αυτή την ακαδημία. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να του πεις και στο Σεπτέμβριο δεν θα πας. Καταλαβαίνεις ότι ό,τι και να πεις σε ένα παιδί, μιλάμε για ένα παιδί.
1: Όχι, εντάξει, αυτό είναι σκληρό. Είναι σκληρό αυτό.
0: Είναι σκληρό.
1: Απάνθρωπο. Είναι σκληρό. Εγώ λέω απάνθρωπο, όχι απλά σκληρό. Okay. Απάνθρωπο.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: δεν είναι τόσο απλά. Γιατί πολλοί είπαν πάτε αλλού. Δεν είναι τόσο απλό το πάνε αλλού. Οι πολλοί λένε καθίστε. Τι έχει γίνει. Μα όταν είσαι απ' έξω, δεν μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται. Καταλάβατε τι γίνεται.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Είναι διαφορετικά.
1: Έχετε δίκιο. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι διαφορετικά.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Γίνονται πράγματα τα οποία εμάς δημιουργούν ανασφάλεια. Αυτό είναι το κομμάτι που θέλουμε να λύσουμε. Γι' αυτό είχαμε ζητήσει να βρεθούμε και παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, δεν μας έχουν δεχτεί. Δηλαδή. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είμαστε για να μην μας μιλάς. Δεν είμαστε ένα κάτι. Είμαστε γονείς και ενδιαφερόμαστε πραγματικά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και χτες υπήρχαν 40 γονείς στο αμφιθέατρο. Περίπου 40 γονείς ήταν.
1: Mm-hmm.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή και θα μπορούσαν να ήταν ακόμα περισσότεροι.
1: Mm-hmm.
0: Στο εξή για τους λόγους που δεν ήταν περισσότεροι.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο. Νομίζω είπαμε πολλά και
0: νομίζω
1: πήρε γεύση.
0: Θέλω τα πάντα, δεν ξέρω.
1: Ορίστε.
0: Εύχομαι πραγματικά να βρεθεί λύση. Εύχομαι πραγματικά να γίνουν οι εκλογές έτσι που πρέπει να γίνουν.
1: Και εμείς το ευχόμαστε.
0: Να μην αφήσουν που σκοτεινά σημεία κανένα. Να γίνουν όλα όπως πρέπει, έτσι πως αρμόζει στη Ρόδο να γίνει. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει να γίνουν έτσι όπως αρμόζει αυτό το σωματείο να γίνει.
1: Και εμείς ευχόμαστε να γίνει κάτι καλό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εγώ. Θα τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ. Ο κύριος Νίκος Κουνελές μας είπε σημαντικά νομίζω πράγματα. Μπορείτε και εσείς κυρίες και κύριοι να πάρετε μια γεύση και να βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα. Πάμε σε δελτίο το οποίο έχουμε καθυστερήσει, αλλά έπρεπε να ακούσουμε τον κύριο Κουνελέ. Δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε μάλλον για την αποφώνηση ουσιαστικά σιγά σιγά. Δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Εντάξει, ωραία, όσο έχουμε. Πάμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης με ανακοίνωσή του αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόφο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης, Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης, αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας!
4: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι.

0: ανεβάσει. Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea. Από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για όλα τα υπόλοιπα. Εξαντλήσαμε τον περισσότερο χρόνο στις εξελίξεις του ΑΣ Ρόδος, αλλά νομίζω ότι άξιζε το κόπο και πήραμε έτσι μια μεγάλη γεύση. Πάμε από εκεί και πέρα να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει στο χρόνο που διαθέτουμε όσον αφορά τα τοπικά. Καταρχήν ο Κλεάνθης Παραδεισίου έχει ανακοινώσει την ανανέωση της, συγγνώμη, τη μεταγραφή του Γιώργου Χαλκιόπουλου. Ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα, από τον Κλεάνθη, μεταγραφή για το σύλλογο. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Έλευση Ιάλισσος, όπου εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Βαγγέλη Χατζιαντωνίου, τον ιδρυτή, προπονητή και ψυχή της ομάδας, στη διαδρομή του συλλόγου τα τελευταία 12 χρόνια. Μια μακροσκελή ανακοίνωση που μεταξύ άλλων τονίζει ότι ο Βαγγέλης Χατζιαντωνίου άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για μια γενιά κοριτσιών που μέσα από την Ιάλισσος Ladies πήραν ευκαιρίες, αγωνίστηκαν σε υψηλό επίπεδο, φόρεσαν το εθνόσημο, κλήθηκαν σε εθνικές ομάδες και συνέχισαν την ποδοσφαιρική τους πορεία ακόμη και στην πρώτη εθνική κατηγορία. Η παρουσία αθλητριών της ομάδας μας στις εθνικές ομάδες, η ανάδειξη ποδοσφαιριστριών που προχώρησαν σε μεγαλύτερες κατηγορίες, η σταθερή πορεία της γυναικείας ομάδας στη Β' Εθνική και η παρουσία της K17 ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας αποτελούν κομμάτι αυτής της παρακαταθήκης. Αναφέρει μεταξύ άλλων, υπενθυμίζω ότι ο Βαγγέλης Χατζιαντωνίου δεν συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας εδώ και μερικές ημέρες. Ο Απόλλων Καλυθιών ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Μιχάλη Ρίζο και τον Μιχάλη Πλίγκο και τους δύο τους ευχαριστούν για τη συνεργασία που είχαν. Ο Ορφέας έχει ανακοίνωση με τον Σταύρο Νίκα και τον Ιμπραήμ Σελαβτζή να παραμένουν στην ομάδα του Ορφέα και εν όψη της νέας χρονιάς, ενώ ο Ιάλισσος ανακοινώνει ότι άνοιξαν οι εγγραφές στις ακαδημίες και εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στόχος, λέει η ανακοίνωση, δεν είναι μόνο η ανάδειξη του αθλητικού ταλέντου αλλά και η καλλιέργεια του ήθους, της ομαδικότητας, της πειθαρχίας και του εφαγωνίζεστε. Μέσα από ένα σύγχρονο, ασφαλές και απόλυτα οργανωμένο περιβάλλον, οι έμπειροι προπονητές μας καθοδηγούν κάθε παιδί ώστε να αναπτύξει τις ικανότητές του και πάνω απ' όλα να διασκεδάσει παίζοντας ποδόσφαιρο, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος.

Περίπου στα 7 λεπτά πριν από τις 4, λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής, το παγκόσμιο κύπελο βρίσκεται στη φάση των νοκάουτ. Ήδη έχουν σημειωθεί αρκετές εκπλήξεις. Για πρώτη φορά, υπενθυμίζω, στην ιστορία της διοργάνωσης συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες και η φάση των 32 έχει προσθέσει ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο τουρνουά. Να πούμε ότι η οικοδέσποινα ομάδα του Καναδά έγραψε ιστορία, επικράτησε της Νότιας Αφρικής με 1-0 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους 16 ενός Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν πρώτες στον όμιλό τους και αντιμετωπίζουν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη με υψηλές προσδοκίες για μια βαθιά πορεία, μακριά πορεία μάλλον, μακρά πορεία στην διοργάνωση.

Το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι για την 5η 2 Ιουλίου. Έχουμε μέρες ακόμα. Χθες είχαμε αυτό το Νότια Αφρική Καναδάς 0-1. Σήμερα στις 8 έχει Βραζιλία Ιαπωνία. Πάντα για τη φάση των 32 λέω τώρα, έτσι. Επίσης σήμερα στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο. Στις 8 αύριο το πρωί Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Αύριο στις 12 το μεσημέρι Γαλλία Σουηδία. Επίσης αύριο στις 4 το απόγευμα έχουμε Μεξικό Ισημερινός. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου Αγγλία Κογκό. Βέλγιο Σενεγάλη. Την 5η Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ισπανία Αυστρία. Την Παρασκευή Πορτογαλία Κροατία. Ελβετία Αλγερία. Αυστραλία Αίγυπτος. Και το Σάββατο Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο και Κολομβία Γκάνα. Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα της φάσης των 32. Η μόνη ομάδα μέχρι στιγμής που έχει προκριθεί είναι ο Καναδάς, περιμένει αντίπαλο. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες τα υπόλοιπα ζευγάρια στη φάση των 16.

Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 4, κλείνουμε κάπου εδώ. Ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου μας έχει ετοιμάσει κάτι καλό και ψαγμένο από τους Dire Straits. Ένα κομμάτι το οποίο στην αρχή δεν γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο τα άλλα των Dire Straits, όμως έγινε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι στην πορεία και απέκτησε φανατικούς φίλους. Αναφέρομαι στο The Bug, ένα από τα πιο αισιόδοξα και φιλοσοφικά τραγούδια της μπάντας. Γράφτηκε από τον Όπφλερ. Το 1991 γράφτηκε στο τελευταίο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, On Every Street, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Κυκλοφόρησε ως σίγκολ το 1992 και συνδυάζει ροκαμπίλι και country rock ήχο, αρκετά διαφορετικό από τις κλασικές επιτυχίες των Dire Straits. Ωραίο κομμάτι, ψαγμένο. Πάμε να το θυμηθούμε. Να είστε καλά. 5 με 6 Παύλος στο Κοουπίλ. Τα ξαναλέμε αύριο, πρώτα ο Θεός, μετά τις 3. Χαιρετώ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εντός της ημέρας θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ο Ελμινερά στον Τερ και αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία. Περνάει ιατρικά στο Άμστερνταμ Μοντεφράι και κατόπιν θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και αριστερού μπακ στρέφεται πλέον το τριφύλι. Μέχρι την Παρασκευή οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής, αναλαμβάνει νέος εκτελεστικός διευθυντής της Εραστεχνικής. Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, τόνισε ο Νταβίτ Καρμό κατά την άφιξή του στην Ελλάδα για να αρχίσει την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων στο Ρέντι. Δυναμική ρελάνς του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Augsburg, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ. Θα κάνω τα πάντα για αυτά τα χρώματα, η υπόσχεση του Ελουστόνδο που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Πρέπει να βαθύνει το rotation της ΙΑΕΚ ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα για Παναθηναϊκό, το σχόλιο του Βασίλη Μπορμπόκη που ήταν καλεσμένο στο στούντιο του Big Win Sport FM. Ο ΠΑΟΚ θέλει υπομονή στη μεταλουτσέσκου εποχή, έλειψε ο Φορτούνης πέρσι από τον Ολυμπιακό που φέτος θα είναι καλύτερος, συμπλήρωσε ο παλέμαχος Άσος. Στόχος μας οι δύο νίκες, το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Νοκάουτ από τα δύο μάτσο Φλιώνης, αμφίβολος ο Μητόγλου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε. Παίκτης του Πανετολικού, ο 25χρονος Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην ομάδα του Μόντρεαλ. Ευλογία που θα παίξω στην ΑΕΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα. Τα πρωτολόγια του νέου σέντερ της Ένωσης Νέλι Τζόζεφ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κιτρινόμαυρους καθώς έκλεισαν τον 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο. Την επιστροφή του Αρνόλντα Σκουλμπόκα που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Επίσημο το μπαμ για την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού με τον Τιμωτέ Κάρλ με το τριφύλι να ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου Γάλλου ακραίου. Ενίσχυση για την ομάδα πόλου του Ολυμπιακού με τους Πειραιώτες να γνωστοποιούν τη συμφωνία τους με τον 29χρονο περιφερειακό Κωνσταντίν Χαρκόφ. Παίκτης της Άλγκυρης και επίσημα είναι ο Κάρσεν Έντουαρτς που έμεινε ελεύθερος από την Βίρτους Μπολόνια υπογράφοντας για 1+1 χρόνια. Ενίσχυση στη front line για την Αρμάνι Μιλάνο καθώς ανακοίνωσε τον Αμερικανό power forward Jason Bernell. Ο Άντων Γκαβέλ είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπάγερ Μονάχου. Ο ηλικίας 41 ετών τεχνικός την τελευταία διετία καθόταν στον πάγκο της Μπάμπερκ, ενώ ως παίκτης είχε περάσει μεταξύ άλλων από τον Άρη την περίοδο 2008-09. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Σε περνώ

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.

0: Χαίρετε, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είμαι ο Κώστας Χατζόπουλος, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 με την εκπομπή Reporters. Θα έχουμε και Τάσο και Γιώργο σε λίγο. Πώς? Α, Νικολακό! Α, Νικολακό! Οπότε θα έχουμε και Τάσο και Νικολακό μαζί μας με τις 6. Ετοιμαστείτε λοιπόν με τις ερωτήσεις σας, με τα όλα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε κανέναν έτοιμο? Όχι. Οπότε ας ξεκινήσω εγώ λίγο να πω για τα της ΑΕΚ μέχρι να... Τάσο, καλησπέρα. Ναι, ήρθε. Τάσο.
1: Εδώ είμαστε, κύριε Κώστα.
0: Τι γίνεται, κύριε Τάσο? Σας είδα
1: στην... Καλά, μια χαρά.
0: Σας είδα στην Ουτρέχτη με φωτογραφίες πολύ όμορφες. Ωραία, πολύ Ουτρέχτη.
1: Ρε φίλε, φοβερή, πήγαμε στο ρεπό. Φοβερή πόλη, να ξέρεις. Έχει πάει?
0: Όχι, δεν έχω πάει στην Ουτρέχτη.
1: Βάλ το στόχο, Κώστα.
0: Τόσο όμορφη είναι.
1: Δεν φαντάζεσαι. Είχε πολλούς Έλληνες, πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Μάλιστα. Οπότε, Τάσο...
1: Η Αργεντινή πάει τρένο,
0: μέχρι τώρα καλά πάμε, αλλά κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι.
1: Στο στόμα μας μόνο, Κώστα.
0: Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Μην παίρνουμε άρα.
1: Στα φερορτικά, μην πιάσουμε στο στόμα μας.
0: Όποτε. Ποτέ αυτό. Θα θεωρηθεί προδοσία όποιος το κάνει. Λοιπόν, έλεγα, έχω ξεκινήσει να λέω για την έκταση, οπότε συνεχίζω μετά. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα είχαμε μια σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ και την αεραστεχνική ΑΕΚ, το σωματείο ΑΕΚ, με τον κύριο Ηλιόπουλο σε συνεργασία, όπως ανακοινώθηκε το πρωί, σε συνεργασία με τη διοίκηση της αεραστεχνικής και τον Αλέξη Αλεξίου, ορίστηκε ο Νίκος Παντερμαλής, ένας άνθρωπος του Μάριου Ηλιόπουλου, ως εκτελεστικός διευθυντής της αεραστεχνικής ΑΕΚ. Μια θέση με αυξημένες αρμοδιότητες, και από εδώ και πέρα η ΑΕΚ, ούτως ή άλλως ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως και νωρίτερα ο Δημήτρης Μελισσανίδης, είχε μια άριστη συνεργασία με την αεραστεχνική. Όμως επειδή το τελευταίο διάστημα υπήρχαν έτσι και πολλές φωνές γύρω και πολλή φασαρία γύρω από την αεραστεχνική ΑΕΚ και πρώτου κινδύνου να υπάρξουν και κάποιες εξελίξεις, τις οποίες σίγουρα δεν τις ήθελε ο κ. Ηλιόπουλος, γιατί είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό για μια ΠΑΕ να έχει καλή σχέση με το σωματείο, γιατί το σωματείο είναι πολύ σημαντικό σε όλες τις ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι ας πούμε και στην ΑΕΚ και σε άλλες ομάδες η διοκτήτης του γηπέδου είναι η αεραστεχνική. Μπαίνει εκεί ένας δικός του άνθρωπος με το υπάρχοντο σου όπως είναι και τις θέσεις που είχαν όλοι οι άνθρωποι εκεί. Και όπως ξεκαθαρίστηκε από την ΑΕΚ, θα έχει και εκτελεστικό ρόλο, δηλαδή και θα έχει και αποφάσεις στην ο κύριος Παντερμαλής. Άρα ουσιαστικά ο Μάριος Ηλιόπουλος κάνει ένα βήμα παραπάνω και ο ίδιος θα είναι, εντός εισαγωγικών να το πω έτσι, υπεύθυνος τέλος πάντων και για την αεραστεχνική ΑΕΚ μέσω του πολύ στενού του συνεργάτη, που σε συνεργασία με το δοσού της αεραστεχνικής θα τρέξει την ομάδα από εδώ και πέρα. Σήμερα υπάρχει γενική συνέλευση, θεωρώ ότι θα γίνει αύριο γιατί δεν θα υπάρχει σήμερα παρτία, και το κυριότερο είναι ότι με την κίνηση αυτή του Μάριου Ηλιόπουλου τελειώνει και αυτή η κουβέντα όλο αυτό το διάστημα που υπήρχε για την αεραστεχνική. Πάβει η συζήτηση, μπαίνει ο κύριος Παντερμαλής μέσα και ξεκινάει μια νέα εποχή και πιστεύω ότι θα είναι και πολύ καλύτερη από τη στιγμή που θα είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος μέσω του στενού του συνεργάτη και μέσα στην ομάδα και στις αποφάσεις και πιστεύω και στη χρηματοδότηση όπου χρειαστεί τέλος πάντων

Πράγμα που το βλέπω όχι και τόσο εύκολο, αλλά δεν είναι και πιεστικό κιόλας να κάνει και μια τρίτη μέχρι τις 6 του μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Αλλά ιδίως το χάφι είναι σημαντικό να έρθει τώρα, γιατί είναι ένας παίχτης που έχει προαναγγείλει ο Μάρκο Νίκολιτς ότι θα διεκδικεί στα ίσα αυτές την δεκάδα. Είχε πει ότι θα είναι εφάμιλος ή και καλύτερος από τους δύο που παίζουν, τον Πινέδα και τον Μαρίν. Ένα τέτοιο παίχτη που ό,τι θέλει. Προφανώς μαθαίνουμε ότι η ΑΕΚ έχει προχωρήσει μια περίπτωση που σίγουρα θα είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, δηλαδή τουλάχιστον στα χαρακτηριστικά από εκεί πέρα ο κάθε παίχτης δείχνει στο γήπεδο τι είναι και τι δεν είναι. Και με την απουσία και του Πινέδα, εκτός αν γίνει καμιά έκπληξη και αποκλειστεί το Μεξικό άμεσα, θα έχει και όλο το χρόνο στην προετοιμασία και το χώρο να δείξει από την αρχή, να μπει, να προσαρμοστεί γρήγορα, ώστε να μπορεί να είναι έτοιμος και να βοηθήσει την ομάδα από τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της. Που θυμίζω ότι η πρώτη επίσημη υποχρέωση είναι 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο της Κρήτης, το τελικό στο Super Cup. Επίσης, προχωράει το θέμα του Γιώβιτς. Έχουμε φτάσει σχεδόν στην τελική ευθεία. Εκκρεμεί μια τελική συζήτηση για να κλείσουν όλα τα θέματα και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο μας το 2029, ο Λούκα. Και επίσης είναι και η ανανέωση του Πίλιου, που πιστεύω ότι και αυτή και εκεί θα βρεθεί χρυσή τομή μέχρι τις 6 Ιουλίου που ξεκινάει η προετοιμασία. Και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ΑΕΚ θα, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα ενισχυθεί και με νεαρό παίχτη κάτω των 22. Με προοπτική ίσως να είναι ο παίχτης που θα παίξει στο Super Cup ή αργότερα στο Κύπελλο Ελλάδος. Αυτά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα νέα του Παναθηναϊκού.

0: Hope FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Να πω για το διαγωνισμό μας, για τις Sidgets. Οι Sidgets θα σπάει διακοπές. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946. Το επαναλαμβάνω, 6988-946-946. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Sidget για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμένο του Αιγαίου εξυπηρετεί Sidget. Και μπείτε σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπως γίνεται πάντα. Να σας πω ότι τα εισιτήρια που όποιος κερδίσει τέλος πάντων θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός δρομολογιακής περίοδου του 2026. Δεν ισχύουν δηλαδή για το επόμενο καλοκαίρι, θα πρέπει να πάτε φέτος. Είναι προσωπικά, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους και εξαιρούνται οι ημερομηνίες από 9 έως 24 Αυγούστου του 2026. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα.
2: Έλα Κώστα, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, είμαστε καλά. Πάμε στον Τάσο πρώτα να μας πει για Παναθηναϊκό και μετά κατευθείαν σε σένα για Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι.
3: Γεια σου Κώστα, λοιπόν.
2: Τι κάνουμε?
3: Καλά, μια χαρά. Να πω κάτι χρηστικό, γιατί υπάρχουν εδώ πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, Έλληνες μάλλον, που ρωτάνε πώς θα πάνε στο μάτσο των Άγιες. Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει πολύ λίγα εισιτήρια, γιατί θα γίνει στο Έρμελο σε ένα γήπεδο πολύ μικρό, όχι στο Άμστερνταμ, το φιλικό. Και έχει κάνει μια ανακοίνωση η ΠΑΕ Παναθηναϊκός που λέει ότι η διάσωση των εισιτηρίων για το φιλικό αγώνα των Άγιαξ, που θα εισαχθεί στο Έρμελο της Ολλανδίας, Sport Park Zandery, το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 5 τοπική, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 17,50 ευρώ. Ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, σας είπα περίπου 100 εισιτήρια είναι, και κάθε φίλος θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως 4 εισιτήρια. Κατά την αγορά θα ζητηθούν για κάθε εισιτήριο τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν με κεφαλαίους λατινικού χαρακτήρας, ακριβώς όπως θα αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο, ταυτότητα διαβατήριο, όνομα, επώνυμο, αριθμό στο ταξιδιωτικό έγγραφο, ταυτότητα διαβατήριο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παραλαβή των εισιτηρίων δεν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Τα εισιτήρια θα παραδίδονται την ημέρα του αγώνα στην είσοδο του Sport Park Zandery με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης. Οι φίλοι που έχουν ολοκληρώσει την αγορά των εισιτηρίων θα λάβουν μέσω ημέρα αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής. Το λέω αυτό γιατί είναι μια γεύση που βγήκε πριν από λίγο και υπήρχαν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που θέλουν να δουν το μάτσο των Άγιαξ. 100 θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν. Πάμε στα σημερινά να πούμε ότι περιμένουμε τους επόμενους ώρες μια διπλή ανακοίνωση. Μία θα αφορά την ανακοίνωση της απόκτησης του De Vrij, ο οποίος θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό για 1-1. Είναι από το πρωί στο Άμστερνταμ, περνάει για ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται αύριο να μπει στις προπονήσεις. Είναι εδώ για να μπει στις προπονήσεις. Ο άλλος είναι ο Ράστιντορ, ο οποίος τις πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Θα ανακοινωθεί και αυτός και θα έρθει αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη στην Ολλανδία για να συμμετάσχει στις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας εδώ μέχρι το Σάββατο, που θα επιστρέψει στην Αθήνα. Σήμερα έχει πρωινή προπόνηση, όπου ο Νίστρο πέριξε πολύ μεγάλο βάρος στην τακτική. Για πολλή ώρα έκανε ένα διπλό το οποίο είχε πολύ τακτική. Η μία ομάδα έκανε στοχευμένο pressing στο μεσαίο μπλοκ, όχι ψηλά, πολύ ψηλά. Η άλλη ομάδα προσπαθούσε με build-up και με κάτω την μπάλα, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον προπονητή, να σπάσει το πέσχη των αντιπάλων. Μπήκε ένα πολύ ρογκόλ στη διάρκεια αυτού του διπλού. Το πέτυχε ο Αντίνο με κεφαλιά μετά από το θέατρο του Καλάμπρια και πάσο τα μπόρδα. Γεγονός που προκάλεσε το θαυμασμό του Ντέσσερ, ο οποίος μετά το ατομικό του πρόγραμμα έβλεπε την προπόνηση απ' έξω. Ενώ έτσι ουσιαστικά με εντυπωσίαση που το είπε στα αγγλικά ο Νίστρου, εκθίασε μια πάσα του Τσάβες, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα. Θα πω ότι είναι βασικός λόγος που ο Νίστρου τον ήθελε στην ομάδα. Όταν έσπασε το pressing με μια πάσα που ο Τσάβες μπορεί να το κάνει αυτό. Έχει προπόνηση και το απόγευμα στις 5-6 ώρα Ελλάδας. Και πάμε την Τετάρτη για το πρώτο φιλικό. Θα δώσω πανεκό στις 6 το απόγευμα σε μια περιοχή που είναι μια ώρα από εδώ, μακριά. Με την Selma Sport, ομάδα που είναι ομάδα Β' Εθνικής. Αυτά. Εν ολίγης να πω για το Ντέσσερ, επειδή τις προηγούμενες μέρες που όταν έγινε η μηνέωση δεν είχαμε εκπομπή, ότι πάει καλά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καταρχάς ήρθε εδώ μετά από επιθυμία του Νίστρου, που τον ήθελε για να είναι κοντά στην ομάδα. Θα συνεχίσει το δομικό του πρόγραμμα όλες τις μέρες και θα μπει σε μέρους προπόνησης της ομάδας 15 Ιουλίου. Αν που σημαίνει ότι από τότε και μετά μετράει αντίστροφα, υπολογίζουμε ότι εκεί γύρω στα μέσα Αυγούστου το αργότερο θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για αγωνιστή. Δηλαδή περίπου εκεί στα, εάν ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει μέχρι εκεί στα play-off του Conference League. Όσον αφορά τις άλλες μεταγραφές και τις άλλες θέσεις για να ολοκληρώσω, να πω για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πίσω στο θέμα του Κρίστιανσεν. Είναι ένας παίκτης που θέλει προπονητής, αλλά έχει και το λίμα τραυματισμό την περασμένη σεζόν. Η πρόταση του Παναθηναϊκού ήταν να τον δανειστεί για ένα χρόνο. Να δει πώς θα πάει, αν θα παίξει και αν θα παίξει, να πάει σε μια οψιόν αγοράς. Η ομάδα του Λέστερ ενημέρωσε τον Παναθηναϊκό πριν λίγες μέρες τον Στέφανο Κοτσόλη ότι δεν δέχεται να βάλει δανεισμό παρά μόνο να τον πουλήσει. Με αυτές τις προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός δεν θα τον πάρει. Εξετάζει άλλες περιπτώσεις, τις οποίες θα καταλήξει τις επόμενες μέρες, εκτός αν αλλάξει κάτι με τη Λέστερ και κάνει πίσω και τον δώσει δανεικό. Στη θέση 8 το θέμα του υγείας δεν έχει παγώσει, ο Παναθηναϊκός πάει σε άλλες περιπτώσεις. Μία περίπτωση που εξετάζεται είναι ο Μάρτιν της Τζιρόνα, το χαφ της Τζιρόνα, αλλά δεν είναι μόνο αυτή, είναι κι άλλες. Και φυσικά υπάρχει και η περίπτωση του δεύτερου στόπερ, που θα δούμε ποιος θα είναι, αφού και εδώ φαίνεται να έχει παγώσει το θέμα του Φαντόκηδη, το οποίο όμως μπορεί ξαφνικά να επανέλθει, εάν η Σάμπισπορ λογικευτεί στις απαιτήσεις της. Αυτά. Έτσι.
1: Να πάμε Ολυμπιακό ή μάλλον καλύτερα να πάμε σε δελτίο πολιτικό.
3: Πάμε πολιτικό, δεν θα προλάβουμε. Ναι, πάμε πολιτικό και να γυρίσουμε, είναι ο Κώστας.
1: Μιλήσει ο Κώστας, ναι.
4: Okay.

0: 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι το Περιστέρι και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κόρινθου στο ύψος του Ασπροπύργου, επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Ωστόσο, υπογράμμισε τη δέσμευση του επιχειρηματικού κλάδου να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τρία αεροσκαφή. Στη Γερμανία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης Τάντε, της κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν συλληφθεί 2 άτομα, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης, με ανακοίνωσή του, αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόχο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του, έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που πήγε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
9: Άλλη στην
8: υγειά
9: μας.
8: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
10: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
13: Ήταν μέχρι τώρα χθες προχθές ποτέ που αποκλείστηκε το Ιράν. Περιμένουμε τον Γκάρμο να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, βεβαίως, που βρίσκεται από το πρωί στην Αθήνα. Και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με την πρώτη του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, αυτοί είναι οι παίκτες που πήραν μέρος και είπαμε και κάποιους οι οποίοι, τέσσερις διεθνείς που θα ενσωματωθούν από την, στην Ολλανδία από την Παρασκευή που θα πετάξει η ομάδα. Έχει, από την πρώτη μέρα έχει προπόνηση, ο Μεντιλίμπαρ έτσι το πάει. Θα έχει μάλιστα και δύο προπονήσεις, νομίζω δύο μέρες θα έχει δύο προπονήσεις. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, είπαμε για τον Γκάρμο, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό μέχρι το 2029, πλέον να ανήκει στον Ολυμπιακό με μεταγραφή τέλος πάντων από την Νότιχαμ, στην οποία ανήκε. Σε ό,τι τώρα αναφορικά με τον Στάνιτς, που είναι και το πρόσωπο τέλος πάντων των ημερών στα μεταγραφικά, γιατί είναι η πιο πολυδάπανη μεταγραφή η οποία συζητάει ο Ολυμπιακός, έχει γίνει μια πρόταση καινούργια το πρόσωπο τέλος πάντων των ημερών στα μεταγραφικά, γιατί είναι η πιο πολυδάπανη μεταγραφή η οποία συζητάει ο Ολυμπιακός, έχει γίνει μια πρόταση καινούργια από τους Ερυθρόλευκους, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, και περιμένουμε πλέον την απάντηση της Λούντο Γκόρετς επί της νέας πρότασης. Δείχνουν να είναι κοντά οι δύο ομάδες, όπως παραδέχεται και ο τύπος εκεί στη Βουλγαρία. Πλησιάζει μεταγραφή, όπως λέμε, μόνο που δεν έχει ακόμα κλείσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Βουλγαρία μιλάνε για συμφωνία στα 8-2 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Είναι πιο κάτω προσφορά του Ολυμπιακού, είναι λίγο πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπαμε. Και ο ίδιος ο παίχτης θέλει να έρθει, βέβαια, και πιέζει την ομάδα του. Υποτίθεται πρέπει να κλείσει αυτή η μεταγραφή, αλλά είπαμε ότι μόνο όταν τελειώσει ένας παίχτης ανήκει στον Ολυμπιακό. Και το ίδιο ισχύουν και τα ίδια ισχύουν και για το Ρόκα. Ολυμπιακός εκεί μάλιστα ουσιαστικά τα έχει βρει με την Τζιρόνα, είναι κάποιες διαδικαστικές, νομίζω, λεπτομέρειες. Κανονικά ο παίχτης απόψε ή αύριο πρέπει να έρθει στην Αθήνα βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τώρα να αλλάξει κάτι, τι να σας πω, θα το δούμε. Στην Αθήνα βρίσκεται και ο Πόποβιτς, περνάει ιατρικές εξετάσεις για να την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Και στους παίκτες που ήταν στο Ρέντι, όπως είπαμε, και ο Καμπελά, που συζητάει την λύση του συμβολαίου του, αλλά δεν τα έχει βρει ακόμα, προφανέστατα στο οικονομικό. Τώρα από εκεί και πέρα, οι επόμενες κινήσεις περιμένουμε να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι είναι να πάρουν ένα δεξιμπακ, έναν δεξιό στόπερ και ένα κεντρικό χαφ. Αυτά περιμένουμε από τους Ερυθρόλευκους, να δούμε μήπως αναβιώσουν πάλι, ξαναζεσταθούν οι υποθέσεις του Σμάιλοβιτς και του Καντιού. Ξέρουμε για το ενδιαφέρον για τον Άμπραμπατ, το επιβεβαιώνει και ο ισπανικός τύπος σήμερα και ο τουρκικός χθες. Και βέβαια περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να γνωστοποιήσει ο Ολυμπιακός ποιος είναι ο Πορτογάλος ποδοσφαιράνθρωπος, τον οποίον λένε πληροφορίες ότι βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και συζητάει μαζί του για να τον βάλει στο οργανόγραμμα και καλά, όπως τα λέμε, και να ενταχθεί και αυτός στον οργανισμό, να βοηθάει στα μεταγραφικά. Πληροφορίες λένε ότι είναι από την Πορτογαλία, Πορτογάλος τέλος πάντων, αυτός ο ποδοσφαιράνθρωπος. Η Αμπόλα έγραψε ότι ο Μαρινάκης συμφώνησε με τον Ζωάο Μέιρα, που ήταν τεχνικός σύμβουλος της Λεϊσόες, αλλά συμφώνησε για τη Ρίο Αβε, και νομίζω ότι για τη Ρίο Αβε είναι αυτή η συμφωνία. Πράγματι, το μυαλό μας θα πήγαινε και στον Πέδρο Άλβες, που ήταν τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια, που έφερε όλους τους Πορτογάλους, τους καλούς, που βοήθησαν στην κατάκτηση του Conference League. Ωστόσο, πηγές του συλλόγου το διαψεύδουν αυτό το όνομα. Επίσης, δεν έχει επιβεβαιωθεί και ένα άλλο όνομα, το οποίο θα μας κόλλαγε καλύτερα από όλα, θα έλεγα, του Ιταλού του Τονιάτσι, που είναι γενικός διευθυντής στην Ρίο Αβε. Αυτό ίσως μας κόλλαγε περισσότερο από όλα, και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Οπότε εκεί είμαστε, πάμε στα μηνύματα και ό,τι άλλο έχουμε μέχρι τις 6 και βλέπουμε, τέλος
9: πάντων, Έχουμε διάλειμμα, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πάμε, ξεκινάω εγώ με μηνύματα. Λέει ένας φίλος, το στόπερ που θα πάρουμε θα είναι για να χτυπάει εντεκάδα για ξεκάθαρα δεύτερο ρολόι. Πιστεύω θα είναι, ναι, θα μπορεί να μπει και ανάμεσα στους δύο. Βέβαια αυτή τη στιγμή το δήμο που έχει ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλό, μου κοντή με το Ρέλβας, αλλά θέλει να πάρει ένα παίχτη αυτού του επίπεδου. Αυτό γνωρίζουμε, περιμένουμε να το δούμε. Αν δεν πρέπει να πάρεις κάποιον από τον Μπακασέτα ή Λιβάγια στην ΑΕΚ, τώρα ποιον θα έπαιρνες? Όχι συμπάθεια, αγωνιστικά ποιος νομίζω ότι ταιριάζει? Κανένα δεν θα περνά, φίλε μου, από τους δύο αυτούς. Να πουληθεί ο Πενράης, λέει ένας φίλος. Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια πρόταση, κάτι. Είναι καλή, ο Μαελέ της Φόλσμπουργκ είναι καλή περίπτωση αριστερό μπακ, γιατί μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Μάλιστα. Οκ, δεν καταλαβαίνω. Τον παίχτη δεν το ξέρω δηλαδή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για αριστερό μπακ. Θα δούμε στο βάθος καλοκαιριού, ίσως κάτι αλλάξει. Ο παίχτης που θα καλύψει το κενό Ζωάο Περέιρα θα μπορούσε να είναι και αυτός οχτάρι για να γίνει η τετράδα Πινέδα Μαρίν, μεταγραφή και αυτός. Νομίζω ότι εκ των έσω θα καλυφθεί αυτό το κενό, ενώ για το Ζωάο θα αφήσω και ένα μικρό παράθυρο, μήπως αργότερα γίνει κάτι και έρθει στην ΑΕΚ ξανά ο Ζωάο Μάριο. Πάμε σε ένα άλλο. Αν πιστεύω πως σε ένα χρόνο θα υπάρξουν εκλογές, να μπορούν να μπουν νέα άτομα στην αριστεχνική. Νομίζω είναι σε 2 χρόνια οι εκλογές. Δεν βλέπω κάποιο λόγο να γίνει πιο γρήγορα. Αυτό, δεν ξέρω κάτι για εκλογές. Αν έδιωξε τον Αλεξίου Παντερμαρίς θα είναι μαζί, δεν τον έδιωξε. Είναι το συμβούλιο της ΑΕΚ, είναι κανονικά στη θέση του. Και ο Παντερμαλής είναι εκτελεστικός διευθυντής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έγινε και η ανακοίνωση. Αν θα γυρίσω Λιβάγια, δεν νομίζω. Μελιδόρης λέει ένας φίλος που αργό το Ριμπάλτα. Μέχρι την Παρασκευή ο Χαφ λένε από εβδομάδα σε εβδομάδα να μείνει ένας παίχτης. Πλέον μου, τι αργός είναι ο Ριμπάλτα? Καταρχάς το επόμενο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ είναι σε 45 μέρες. Η ΑΕΚ έχει πει ότι τον προπονητής ο ίδιος είχε πει δηλαδή για 3 με 4 μεταγραφές. Έχει γίνει ήδη μία. Το θέμα είναι να έρθουν καλοί παίχτες όπως ήταν και πέρυσι και κατάφεραν μαζί με αυτούς που βρήκαν να φτιάξουν μια καλή ομάδα και να πάρουν το πρωτάθλημα. Να δούμε αν έρθει κάτι άλλο και να δώσω μετά στα παιδιά. Σε ένα φίλο που έχει στείλει 6-7 μηνύματα για τον Ηλιόπουλο, τον Ριμπάλτα, τον Νίκολης και αυτά, θα τον συμβούλευα αν είναι κοντά σε θάλασσα να κάνει μια βουτιά. Να ηρεμήσει λίγο. Αυτά παιδιά, έχετε μηνύματα πρόσβαση?
1: Έχω.
0: Τάσο, πες κάποια εσύ μέχρι να πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζεις.
1: Ναι, πάμε με διάλειμμα και μετά συνεχίζει ο Κώστας. Λοιπόν, λέει ο Μάκης από Ηράκλειο, μετά σου καλησπέρα, υπάρχει τέτοιος ο Παναγικός να ασχοληθεί ξανά με τον ΑΗ. Ο Παναγικός φίλε μου Μάκη μπορεί να ασχοληθεί με τον ΑΗ ξανά. Ο ΑΗ δεν ασχοληθεί με τον Παναγικό, γιατί έχει στόχο να συνεχίσει στην Ισπανία. Το έχουμε πει πάρα πολύ πολύ αυτό. Θέλει να συνεχίσει στην Ισπανία, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Λογικά θα πάρει μεταγραφή και θα συνεχίσει στο Ισπανικό πρωτάθλημα, το οποίο πιθανό σενάριο είναι αυτό. Έτσι. Τάσο, οπότε μόλις μας πούν ότι αργεί να επανέλθουν 4, θα πάμε για ορβά του Φεντερφόρ λογικά στο τέλειο Αυγούστου. Μιχάλη, το ξέρει Μιχάλη, όταν σου πούνε ότι αργεί να επανέλθουν 4, θα πούν πιάνε στο συμπέρασμα. Μέχρι τώρα αυτό που ξέρουμε ότι πάει καλύτερα από ό,τι περιμέναμε και θα είναι έτοιμο στο μέσο Αυγούστου. Έτσι. Και δεν θα χρειαστεί ο Παναγιώτης να πάρει. Αυτό βλέπουμε και αυτό ευχόμαστε να γίνει κιόλας. Να είναι καλά το παιδί. Μένα Ολλανδία 20 χρόνια, λέει ο Δημήτρης. Η Ουτρέχτη είναι το όνειρο του μέσου Ολλανδού που θέλει να αγοράσει σπίτι σε πόλη. Πανέμορφη. Μάλιστα. Όσο πάνε μέχρι στιγμή στα διακείας, έχω ένα 2 ονόματα, παιδιά, αριθμό ακριβώς δεν πάνε να σας πω. Θα ρωτήσω και θα σας πω τις επόμενες μέρες. Καταλαβαίνω, λέει, ότι μεταγραφές Βλαχοδήμου, Φαμπρόκελεν, φίλε. Κρίστιανσεν, Γκέσεν, δεν θα προχωρήσουν. Ποιες είναι αλλακτικές, Μιχάλη μου, τώρα σοβαρά μιλάς. Δηλαδή τώρα να ρωτάμε κάποια πράγματα τα οποία να πέσουν, δηλαδή άμα δεν ενημερώνεσαι και δεν ακούς τι λέμε κάθε μέρα, ο Βλαχοδήμος σήμερα δηλαδή έχει πάρει τον Μπένια Παναγιώτη. Ποια είναι αλλακτική? Το Μπένια έχει πάρει για τη θέση του θεματοφύλακα. Τέλος, δεν υπάρχει θέμα Βλαχοδήμου πλέον. Για τους άλλους τρεις που ρωτάς, για το Γκέσεν είπα ότι παίζει το όνομα του Μάρτιν της Τζιρόνα, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Για τον Κρίστιανσεν πάντα παίζει το όνομα του Ζαχαρίτη, αλλά πιστεύω πίσω ότι δεν είναι μόνο αυτός. Και για Βαντόκινα δεν ξέρω όνομα. Με ρωτάει ο Μιχάλης αν επίσης ήταν ο Αντιγέννης, θα μπορούσε να είναι ο Νοτσιοκορεάτης Πουάνκ. Οι 2 αυτά που χώρα τα αποκλείστηκε πρώτα από τη συνέχεια του Μουντιαλ, δεν το βλέπω, φίλε μου. Όχι. Τάσο Δάσο δεν έλεγε. Τώρα και παίζει με την εθνική, του, με εθνική ομάδα. Ποιον παίξει από τον παρελθόν, θυμίζει Μιχάλη, πέφτει την πάθη λοιπόν. Ο Ικάρντι λέει είναι καλά στην Τουρκία, ψάχνει άλλη ομάδα για να φύγει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είναι καλά στην Τουρκία. Μην αρχίσουμε λέει πάλι με τους παίκτες που κάνουν καλύτερη ετοιμασία και μετά τους ψάχνουμε στο γήπεδο. Μακάρι να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο και να μπούμε στο νέο γήπεδο αθλητές. Και τι να λέμε, ρε φίλε. Αν κάποιοι παίκτες πηγαίνουν καλά, να μην το λέμε, να το κρύβουμε. Να λέμε ότι είναι όλοι οι τραγικοί. Θα το πούμε και αν μετά τους ψάχνουμε στο γήπεδο, τους ψάχνουμε. Καταγράφουμε τα πράγματα όσο έχουμε. Αυτό πρέπει να γίνεται. Να λες ότι συμβαίνει. Λοιπόν, για τις εμφανίσεις με ρωτάτε, ξέρω ότι θα είναι πολύ απλές οι εμφανίσεις. Η τρίτη θα είναι μαύρη και πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, στα μέσα Ιουλίου θα βγουν. Λοιπόν, τι άλλο. Ο Γιώργος από το Μαϊάμι λέει, θα σου πιστεύεις ότι μπορεί να βάλει στο 6 Καμαρά και τίποτα τον Τζιριβέγια για που είναι καλό την πάρα στα πόδια. Πιστεύεις ότι θα τον φάει, δεν είναι τόσο γρήγορος. Παιδιά, κοίταξε Γιώργο. Βλέπω τον Τζεριδί για να είναι όλο κάθε με προπόνηση και καλύτερο. Τον έχει βάλει δίδυμο με τον Καμαρά. Νομίζω αν αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα ρίσκο για προβάδισμα για τη διάδοση, θα γράφαμε παίξει 4-2-3-1 και όχι 4-3-3 στην αρχή. Πάρε ένα Καμαρά Τσέριν. Αλλά μην αποκλείσουμε και τον Κοντούρι, μην αποκλείσουμε και τον Τζεριβέγια. Έτσι. Μακάρι ο Ράζοντερ να βγει παντού κυρίως όπως θα βρει στη Τσάι και δεν αποκλείω να βρεθούν δημοσιογράφοι που με ρωτήσει να θελήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Φίλε μου, τώρα δεν θα καθόμαστε σκεφτόμαστε αυτό. Γι' αυτό που ξέρω εγώ για τον Ράστοντερ είναι ότι ήταν πάρα πολύ αγαπητός στους φίλους της ΤΟΝ. Μάλιστα η αποχώρησή του προκάλεσε μια στενοχώρηση στους οπαδούς της ΤΟΝ. Μιλάνε όλοι για ένα εξαιρετικό χαρακτήρα. Τι να σου πω. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Νομίζω ότι θα δούμε τι θα γίνει. Και επίσης ρωτάνε τα προγνωστικά μας σε όλους. Και μάλιστα μας ευχαριστούν πολύ προκαταβολικά για το Βραζιλία, Ιαπωνία και Ολλανδία Μαρόκο. Όταν έρθει η ώρα θα πούμε για το ένα από τα δύο. Οπότε πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και έτσι και συνεχίζουμε μετά.
0: Έγινε, πάμε διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 5, στο μικροφωνό ο Κώστας Μιαούλης. Με τις υπογράψεις σε τετράετη συμβόλαιο ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ερμίνου Ράσοντο στον Παναθηναϊκό. Αύριο θα μεταβεί ο 24χρονος σεντερφόρ στην Ολλανδία, που βρίσκεται ήδη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να αρχίσει προετοιμασία. Ο Ντε Φράι. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιαξ το Σάββατο στο Έρμελο. Μέχρι την Παρασκευή οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού Χαφστινά, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολέου. Του νέος εκτελεστικός διευθυντής Εραστινικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λιόπουλου το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής. Η μέρα πρώτη συγκέντρωση του Ρέντι για την έναρξη προετοιμασία εν ώψη τη νέα σεζόν για τον Ολυμπιακό. Η σημερινή αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, δήλωσε ο Κάρμο λεπτομέρειες από μένα για να ολοκληρωθούν μεταγραφές των Στάνετ και Ρόκα. Προσδιορίζω αύριο Δεβί, ο Νασιμέντο. Δυναμική ρελάνση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Άλτμπουργκ, ενώ ο δικέφαλος Βορρά έχει ήδη συμφωνήσει με τον διεθνή αριστερό μπακ. Θα κάνω τα πάντα για αυτά τα χρώματα, υπόσχεση του Ελουστόντο στην καμέρα τη ΠΑΕ. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη είναι των αναμετρήσεων της εθνικής μπάσκετ με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα αποκλειματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε όμως με 200 εθνικός νόκαουτ ο Φλιώνης Αμφίπολος στο Μήτογλου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε πάει Καλαμάτα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνο Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε. Παίκτης του Πανετολικού 25χρονου Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου, που την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην ομάδα του Μόντρεαλ. Ευλογία που θα παίξω στην ΑΕΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα. Τα πρώτα λόγια του νέου σέντερ της Ένωσης, Ντέλι Τζόζεφ, είναι στο σελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κοιτινόμαυρους, καθώς έκλεισαν το 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο. Την επιστροφή του Αρνόντα Σκουρμπόκα, που υπέγραψε το μονετές συμβόλαιο, ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Επίσημο το πάμε για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού με τον Τίμο Τεκάρλ. Με το τριφύλι να ανακοινώνει την απόξη του 30χρονου Γάλλου Ακραίου. Ενίσχυση για την ομάδα πόλεμου του Ολυμπιακού με του πυρού να γνωστοποιούν τη συμφωνία του με τον 29χρονο Περιφερειακό Κωνσταντίν Χάρκο. Πρέμιερα στο Wimbledon για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν με τον 27χρονο τενίστα να γράφει ιστορία καθώς θα γίνει ο πρώτος Έλληνας με νέα συμμετοχή στο Βρετανικό Grand Slam ξεπερνώντας τον Νίκο Καλογερόπουλο ο οποίος είχε 8 από το 1964 μέχρι το 1972. Ο πρώτος σερβίς στις 5 και 20 κάλυψε από το 1-6. Εποχή είναι ο Μαρέσκα και επίσημα από σήμερα για τη Manchester City που ανακοίνωσε την πρόσκληση του Ιταλού τεχνικού στέση του Pep Guardiola. Ο πρώην παίκτης Ολυμπιακού υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Παίκτη Ζαλγκύρη και επίσημα ο Κάσεν Έντουαρτ που είναι ελεύθερο από την Βίρτου του Μπολόνι, υπογράφοντα για ένα συν ένα χρόνια ανίσχυση στη front line για την Αρμάνι Μιλάνο, καθώ ανακοινώσει τον Αμερικανό power forward Jason Bernal. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News FM σε μία ώρα, όλε οι ειδήσει αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερ.
0: Φάσει. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα τη

μείωσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.

Κάθονται σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου βρίσκεται πίστα στην κουσούρα του σταθμού για να ρυθμίσει τους ήχους, να επιλέξει τις μουσικές. Ο Παύλος Δοκοπούλος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6. Καλεσμένος για σήμερα στο δεύτερο μέρος ο Λάζαρος Θρουμουλόπουλος, προπονητής της ομάδας K14 της Χάλκης, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα 12 νήσους στον τελικό με τον Αντίμαχο. Ένας διπλός τελικός, 1-1 στην Κώστα Αντιμάχια και 4-0 η ομάδα της Χάλκης, η οποία επιβλήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο του Αντίμαχου, που διαθέτει επίσης μια εξαιρετική ομάδα και το έδειξε πολύ μεγάλα κομμάτια του παιχνιδιού. Η Χάλκη όμως καλύτερη κατέκτησε την πρωτιά, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή δουλειά η οποία συνεχίζεται στην Ακαδημία της τα τελευταία αρκετά χρόνια. Κατάλαβα, το Σαββατοκύριακο ήταν έντονο. Αρχικά με την Γενική Συνέλευση της Ρόδου. Στη συνέχεια είχαμε εξελίξεις στην Αέρα. Εκεί που ο κεραυνός στην Ε3 έπεσε η είδηση για το διαζύγιο του Δημήτρη Γκαίδα με τον Σύλλογο. Και εδώ υπάρχει πολύ λίγο παρασκήνιο για την αποβασία αυτή, έτσι να λυθεί κοινή συνένεση η συνεργασία. Ο Απόλλωνας έχει πάρει για τα καλά μπροστά. Έτσι συνεχίζει τις ανανεώσεις και τις πρώτες μεταγραφές κατά κύριο λόγο νεαρών ποδοσφαιριστών, ενώ υπάρχουν και θέματα από τον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου.

Στο Μουντιάλ έχουμε πει στα νοκάουτ, έτσι όπως γράφει για αυτός ο φοβερός τύπος ο Μανώλης Γρηγοράκης, τελείωσε το Μουντιάλ και αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Πονηρό μας όπως και αυτό που θα ξεκινήσει στις 11.30 το Γερμανία-Παραγουάη, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 4 τα ξημερώματα με τον αγώνα της Ολλανδίας με το εξαιρετικό Μάροκο. Φαβόροι υπάρχουν, ψάχνουμε την έκπληξη.

Λίγο στη Ρόδο, ο παραλογισμός συνεχίζεται. Ούτε αυτή η γενική συνέλευση που ήταν προγραμματισμένη και έγινε τελικά την Κυριακή έβγαλε κάποια άκρη. Στην πραγματικότητα, ματαιώθηκε έτσι. Καθώς τα μέλη της προσωρινής διοίκησης αποχώρησαν, έτσι υπήρχε αρκετός κόσμος από γονείς, ποδοσφαιριστές, φίλους της ομάδας.

λέω φανερό, έτσι όπως εδώ η μεγάλη πλειοψηφία ζητάει αλλαγή, ζητάει να λάβει τις δίκες του σωματείου στα δικά της χέρια. Από την άλλη, μια μικρή κλειστή ομάδα η οποία κρατάει τα ελάφια εγκλωβισμένα. Λοιπόν, και υπάρχει εδώ μεταξύ και μια ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε, φαντάζομαι αρκετή διαβάσατε, από τους γονείς των αθλητών της Ακαδημίας, η οποία αναφέρει τα

ως απλούς πελάτες και εισφρακτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή αποχώρηση της Προέδρου και η άρνησή της να αντιμετωπίσει τη ζωνοδιβάση του Συλλόγου επιβεβαιώνει την πλήρη αδιαφορία και την έλλειψη νομιμοποίησης της παρούσας διοίκησης. Ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε μέλη του Συλλόγου με πλήρη δικαιώματα και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αντιμετωπίζει σαν ξένους στην ίδια μας την ομάδα. Απέναντι σε αυτόν τον καθήφορο, εμείς προτάσουμε την ενότητα και την ομοψυχία. Σήμερα, γονείς, παλαιά μέλη και φίλαθλοι, γίναμε μια γροθιά. Αυτή η συσπήρωση είναι η μόνη εγγύηση για την επόμενη μέρα του ΑΣΥΓΜΑ Ρόδος. Δεν ζητάμε χάρες, δεν κάνουμε εκπτώσεις στις αξίες μας. Ζητάμε το αυτονόητο, να εφαρμοστεί ο νόμος. Ζητάμε ανοιχτές, δημοκρατικές και απόλυτα νόμιμες εκλογές, ακριβώς όπως αυτές που είχε ορίσει το δικαστήριο, να πραγματοποιηθούν. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κρατά το Σύλλογο όμηρο, έχοντας ήδη κινηθεί νομικά με τη σύνταξη και υπογραφή επίσημου πρακτικού παρόντων κάθε σημερινή ημέρα. Ξεκαθαρίζουμε ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί στα δικαστήρια και στα γήπεδα μέχρι να επιστρέψει η δημοκρατία και η διαφάνεια στην ομάδα μας. Το οφείλουμε στην ιστορία της Ρόδου, το οφείλουμε πάνω απ' όλα στο μέλλον των παιδιών μας. Διαβάζουμε για μια νέα γενική συνέλευση στις 8 Ιουλίου. Το ΣΥΡΙΑ λοιπόν συνεχίζεται και το ερώτημα είναι πότε ακριβώς θα βγει από αυτό το άλλα αλλού μου το σωματείο για να μπορέσει να οργανωθεί για την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει με την αδερφική ομάδα, άγνωστο προς το παρόν, εφόσον στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διοίκηση ουσιαστικά να ασχοληθεί και να νοιαστεί. Και από εκεί πέρα το τι γίνεται με την Ακαδημία, γιατί αυτό είναι έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή το μεγάλο αγκάθι.

Και κάνει φοβερή μα φοβερή εντύπωση αυτή η επιμονή του να μην μπορεί ο σύλλογος αυτός να προχωρήσει. Να βγει μπροστά και να απαλλαγεί από όλα αυτά και να κοιτάξει από εκεί πέρα μια πιο αισιόδοξη ματιά το μέλλον του. Λοιπόν, από εκεί πέρα, στατιστή της εθνικής κατηγορίας, είχαμε εξελίξεις στην αέρα. Πολλοί ξεπλάγησαν με την αποχώρηση του Δημήτρη Γκάιδα. Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί και επισήμως και αρκετές μέρες νωρίτερα, εν τω μεταξύ. Έτσι, υπήρχε βεβαιότητα πως ο Δημήτρης Γκάιδας θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία των Ερυθρόλευκων. Το Σαββατοκύριακο όμως ήρθε η ανατροπή. Πρώτα-πρώτα και οι δύο πλευρές εξέδωσαν ανακοινώσεις, και η διοίκηση της ΑΕΡΑ και ο Δημήτρης Γκάιδας, έτσι εγκάρδισαν ανακοινώσεις με εκατέρωθεν ευχαριστίες και ευχές για καλή συνέχεια σε ένα πολύ πολύ καλό κλίμα, έτσι, το εντός εισαγωγικών διαζυγείο αυτό. Οι λόγοι ποιοι είναι? Υπάρχει μια σημείωση στην ανακοίνωση του σωματείου, έτσι, που επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους του προπονητή, αλλά από ό,τι μαθαίνω αυτό δεν ισχύει.

Κορυδία βρίσκεται στο γεγονός ότι ουσιαστικά η νέα διοίκηση είναι κομμάτι της προηγούμενης. Ασφαλώς έτσι η φιλοσοφία υποτίθεται θα ήταν ίδια. Αλλά υπάρχει μια παράμετρος διαφορετική φέτος και αυτή έχει να κάνει με την εμπλοκή έτσι, νέων προσώπων εκτός Ρόδου που έχουν δείξει ενδιαφέρον έτσι λέγαμε για έναν επιχειρηματία Έλληνα από την Γερμανία. Πουγάζει πληροφορίες, έχουν υποστηθεί έτσι να χρηματοδοτήσουν και να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή. Το θέμα είναι οι απαιτήσεις οι οποίες τέθηκαν και εδώ ακριβώς έτσι υπήρχε η διαφωνία του Δημήτρη Γκάιδα, ο οποίος στο πλάνο του είχε την παραμονή 10 ποδοσφαιριστών του φετινού κορμού. Μεταξύ από ό,τι μαθαίνω για λογαριασμό του επιχειρηματία από τη Γερμανία λειτουργεί έτσι και παρεμβαίνει στα πράγματα της ομάδας μάνατζερ από την Αθήνα. Ο οποίος ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ η περσινή ομάδα να ξυλωθεί στο σύνολό της, κάτι με το οποίο ο Δημήτρης Γκάιδας δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει.

Υπήρχαν και άλλες διαφωνίες για σημαντικά ζητήματα στη σήμα της ομάδας, της αναδόμησής της, της προετοιμασίας της και του καθεξής, με αποτέλεσμα έτσι στην πραγματικότητα να φάνει πως πολύ απλά οι δύο πλευρές και με το νέο σχήμα των όσων κάνουν κουμάντο μας περιπτώσει, η συνεργασία αυτή δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Συνεπώς η ΕΡΑ στρέφεται ήδη στην επόμενη μέρα και μάλιστα υπάρχει δημοσίευμα από το Soccer Plus, site της Αθήνας, ενημερωμένο για τα θέματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, η οποία κάνει λόγο για ενδιαφέρον του συλλόγου για τον Μάρκο Στεφανίδη.

Μάρκος Στεφανίδης, ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας, πολύ έμπειρος. Εσύ είχε φάει τις χαμηλότερες κατηγορίες με το κουτάλι. Άλλωστε τον είχαμε γνωρίσει και από κοντά όταν εργαζόταν στον Γιάλισο. Και μάλιστα το δημοσίευμα του Soccer Life κάνει λόγο για επαφές οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και χαρακτηριστικά, όπως η επίσημη ανακοίνωση, φαίνεται πως είναι πλέον μόνο θέμα χρόνου.

Τώρα στον αγώνα γαλλιτιών πλέον εσύ, οι άνθρωποι της διοίκησης δουλεύουν σε φουλ αριθμούς. Σε υπάρχουν αρκετές ανανεώσεις. Μία από αυτές είναι και του Αλέξανδρου Καραγιάννη, του έμπειρου ποδοσφαιριστή. Μέσο επιθετικός, ο οποίος θα συνεχίσει στις Καλυθιές για ακόμα μια χρονιά. Επίσης αποκτήθηκε ο νεαρός Αντώνης Καλημέρης, γιος του Λάζαρου Καλημέρη, έτσι, που είχε παίξει και αυτός για τον Απόλλωνα Καλυθιών πριν από πολλά χρόνια. Και άλλα δύο παιδιά, ο Μάριος Σόρι από τη Αγορά Βατίου και ο Ρουστέμ Μπεγκά ήταν ο πρώτος σκόρερ του Οφιστρίου στο πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Και ένα ακόμα νεαρό παιδί, το οποίο προβιβάζεται από την δεύτερη, την αναπτυξιακή ομάδα του Απόλλωνα, από την Β στην πρώτη, και μιλάμε για τον Θωμά Μετουλάρη. Στον αντίποδα αποδεσμεύτηκε ο Αντώνης Καραγιώργης και μάλιστα, έτσι διαβάζω και στο Εξεσπορ σήμερα, πως και ισχύει προφανώς, ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Άρη Χαραγγέλου, ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει άλλη μια πολύ δυνατή μεταγραφή.

Στο διάλειμμα προς το παρόν επικρατεί ηρεμία, αλλά την εβδομάδα αυτή περιμένω ανακοινώσεις. Καθώς ο προπονητής Παναγιώτης Πάρταλης έλειπε, σήμερα νομίζω επέστρεψε στη βάση του, καθώς παρακολούθησε τη σχολή προπονητών τη δεύτερη φάση UEFA Vita. Και υπάρχει έτοιμη μια νέα φουρνιά ανανεώσεων, ενδεχομένως και κάποιες πρώτες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Γιάννης, ο οποίος ανακοίνωσε και επισήμως σήμερα πως ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Ακαδημία του.

Τώρα στην πρώτη τοπική κατηγορία, μεταγραφή έκανε ο Κλεάνθης και είναι σημαντική αυτό που ζητούσε ο Κώστας Καλημέρης, να ενισχύσει την άμυνά του με έναν ικανό ποδοσφαιριστή, έτσι, με παραστάσεις και εμπειρίες. Και αυτός είναι ο Γιώργος Χαλκιόπουλος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Κλεόπουλο, ενώ έχει θητεία στον Ηρακλή Λάρδου, στον Ιάλισσο και στον Άρη Αρχαγγέλου.

Οπότε τα περισσότερα από τα ζητήματα που είχε θέσει ο Κώστας Γαλιμέρης, έτσι τα μεταγραφικά έχουν κλείσει για τον Κλεάνθη. Ενδεχομένως έτσι να αποκτηθεί ένας ακόμα μέσος. Αλλά ο βασικός κορμός είναι έτοιμος και από εδώ έτσι και οι παραδεισιώτες ηρεμούν στο κομμάτι της μεταγραφικής δραστηριότητάς τους.

Και εδώ ο Μιχάλης Παπαγεωργίου βρίσκεται σε μια πολύ ευχάριστη καλοκαιρινή διάθεση. Μιχάλη μου, μπορείς να παίξεις ένα τραγουδάκι ακόμα και αμέσως μετά να κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM. Θα πάρετε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια με την κουβέντα μας με τον Λάζαρο Θρουμουλόπουλο για την επιτυχία της ομάδας K14 της Χάλκης να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα.

0: επιτυχίες σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης με ανακοίνωσή του αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόχο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του Πασόκ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του, έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση, μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top K Sport και πάμε στον καλεσμένο μας. Κοντά μας είναι ο Λάζαρος Θρουμπουλόπουλος, ο προπονητής της ΚΑΒΑ 14 της Χάλκης, η οποία στέθηκε πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου μετά από έναν πολύ ωραίο τελικό κόντρα στον αντίμαχο. Η Χάλκη, η οποία κέρδισε τον δεύτερο τελικό με 4-0. Συνδυαστικά λοιπόν με το 1-1 της ΚΟ, στέθηκε πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου. Λοιπόν, καλησπέρα Λάζαρε, συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα Παύλο, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, τι αφήνει σε σένα προσωπικά αλλά και στον σύλλογο αυτή η επιτυχία, πώς την ερμηνεύετε, τι σημαίνει για σας?
1: Σίγουρα είναι μια διάκριση, σίγουρα με έχει φέρει έτσι μια ευχάριστη διάθεση στην ατμόσφαιρα της Ακαδημίας, στον περίγυρό μας. Σίγουρα είναι μια επιβράβευση για τα παιδιά, χαρά για τους γονείς τους. Ποδοσφαιρικά και αυτό είναι μια επιβράβευση για την Ακαδημία και για τις προσπάθειες που κάνει τα τελευταία χρόνια. Αν μιλήσουμε αντικειμενικά και προσγειωμένα, Παύλο, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία όλο αυτό. Το ζητούμενο για μια Ακαδημία, το έλεγα πάντα και εξακολουθώ να το πιστεύω, είναι το έργο που παράγει ως προς την εξέλιξη των παιδιών. Αυτό μεταφράζεται και σε μια ομαδική προσπάθεια που δίνει διακρίσεις. Αλλά για μένα πρωτάθλημα φέτος είναι ο Μπονιάτης και ο Χριστόδουλου και κάποια άλλα παιδιά που είναι στα σκαριά να φύγουν από εμάς στο μέλλον. Αυτό είναι η δουλειά μας, αυτό κάνουμε. Καλοδεχούμενες οι χαρές και μέχρι εκεί.
0: Ασφαλώς, δεν το συζητάμε έτσι, γιατί πάντα νομίζω ότι παίρνει τη χάρη για ένα προπονητή και ένα σωματείο είναι να μπορέσει να δώσει σε ένα παιδί τα εφόδια να ανοίξει τα φτερά του και να καθιερωθεί στον κόσμο του πιεματικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Και η Χάλκη σε αυτό τουλάχιστον πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκα στη σημασία της επιτυχίας αυτής. Υπάρχουν επιτυχίες και επιτυχίες. Το να κρατήσει ένα πρωτάθλημα είναι το ένα θέμα. Το πώς το κατακτάζει είναι ένα δεύτερο θέμα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν όλο αυτό ήρθε ως συνέχεια της δουλειάς που γίνεται από τις πολύ πιο μικρές ηλικίες, από τα σπάργανα τα παιδιά. Και αν αυτό είναι κομμάτι, αν θέλεις, ενός συστήματος ενιαίου το οποίο εξελίσσεται και φέρνει αποτελέσματα.
1: Ουσιαστικά τα παιδιά αυτά που πήραν χθες το πρωτάθλημα από Δωδεκανήσου είναι παιδιά με τα οποία είμαι μαζί 4 χρόνια. Σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο ποσοστό. Που ήταν μαζί μου και στον Ιάλισσο, που είναι και εδώ, και συν τα παιδιά που ήρθαν και συν το ότι το γεγονός ότι πολλές φορές τα παιδιά όταν βλέπουν ότι υπάρχει κάτι καλό κάπου, οι ταλαντούχοι παίχτες ακολουθούν άλλους ταλαντούχους παίχτες και έτσι σχηματίζεται μια καλή φουρνιά, μια μεγάλη καλή δυνατή παρέα η οποία προπονείται και διαφορετικά. Γιατί κατά τα ψέματα όταν σε κάθε ακαδημία μπλέκεται ο μαζικός αθλητισμός και ο αγωνιστικός αθλητισμός, πάντα υπάρχουν παιδιά τα οποία απλά αθλούνται, πάντα υπάρχουν παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν, πάντα υπάρχουν και κάποια χαρισματικά παιδιά. Οπότε αυτή η μίξη δεν είναι πάντα ευνοϊκή για την εξέλιξη των πιο ταλαντούχων παιδιών. Όταν όμως το μείγμα είναι ποιοτικό, τότε και η ποιότητα της προπόνησης έχει άλλο βαθμό και έτσι υπάρχει εξέλιξη και το συγκεκριμένο γκρουπ, ας πούμε, δεν μοιάζει καθόλου με τους εαυτούς τους το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μέσα στη χρονιά έκαναν πράγματα, προπονήθηκαν, πήγαν σε τουρνουά, πήγαν σε μικτές, πήραν εμπειρίες, εξελίχθηκαν πάρα πολύ. Και το αποτέλεσμα είναι καλό.
0: Τώρα, με την ευκαιρία, γιατί μου ξύλισε λίγο το ενδιαφέρον, σου έχει τύχει και συμβαίνει στο ποδόσφαιρο ένα παιδί το οποίο δεν είναι το υπερταλαντούχο, να το τραβήξουν τα πιο ταλαντούχα, να προλάβει, να εξελιχθεί εκεί που δεν το περιμένεις και σου κάνει την έκπληξη, να πεις, όπ, αυτό το παιδί δεν μου έμοιαζε και τελικά εξελίχθηκε.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Και δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι πιο σοφοί από εμάς στην εξέλιξη ποδοσφαιριστών. Το παιδί για μένα χρειάζεται να του δώσει, να τον ενθαρρύνεις και να του δώσει την αυτοπεποίθηση. Να πιστέψει στον εαυτό του, να δουλέψει. Και κυρίως, μαζί με αυτό μάλλον, παράλληλα, να του ανάψει τα φυτίλια και να τον πείσεις ότι ξέρει, μπορείς αν δουλέψεις. Να το βάλεις σε μια, πώς θα το πω τώρα, μια εργασιακή ηθική, ρε παιδί μου, να ξέρει ότι πρέπει να δουλεύω και κι ας μην με βλέπει ο προπονητής μου. Να το βάλεις αυτό το τρυπάκι και να τον και μετά κυλάει μόνο το πράγμα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί προπονητές. Εγώ θεωρώ ότι πιο πολύ δουλειά πρέπει να κάνουμε στο θέμα της νοοτροπίας και στις πειθούς. Δηλαδή να πείσουμε τα παιδιά ότι ξέρεις, αξίζει να προσπαθήσεις, είσαι καλός, δοκίμασε, να έχουμε ανοχή στα λάθη τους. Να πιέζουμε εννοείται αυτούς που αντέχουν, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι η συνέπεια έχει σημασία και όχι ένα γρήγορο έτσι ξεπέταγμα ενός παιδιού, πολλά λόγια, δοκιμές δεξιά και αριστερά και μετά τίποτα. Έχει τεράστια σημασία η λέξη συνέπεια για μένα.
0: Και δέσμευση και αφοσίωση ακριβώς.
1: Βέβαια, αυτό το focus που λέμε, δηλαδή να είναι αφοσιωμένος εκεί και να μην κάμπτεται, ρε παιδί μου, από εμπόδια που φυσιολογικά συναντά στον αθλητισμό μεγαλώνοντας. Έχει το πάγκος, έρχονται προπονητές που δεν σε πιστεύουν ενδεχομένως. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά εκεί στα 15-16 εγκαταλείπουν τον αθλητισμό γιατί δεν νιώθουν πλέον καλά, δεν διασκεδάζουν πλέον. Και φταίμε εμείς οι προπονητές αυτό.
0: Ταλέντο τελικά τι σημαίνει, Λάζαρε?
1: Ταλέντο δεν είναι μια πολύπλευρη έννοια. Δεν έχει να κάνει μόνο με το... Για μένα είναι κατά πολύ και μέσα, το μέσα σου. Φυσικά οι σωματικές ικανότητες είναι πολύ μεγάλο μέρος του ταλέντου, οι τεχνικές ικανότητες, η αντίληψη του παιχνιδιού, αλλά για μένα έχει εξίσου τεράστια σημασία το από τι υλικό είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος, από τι έχει μέσα το παιδί. Έχει πείσμα, έχει πείσει τον εαυτό του, έχει αυτοδιοίκηση, έχει προσωπικότητα. Όλα αυτά είναι μέρος του ταλέντου. Δεν υπάρχει μία λέξη για να καθορίσει το ταλέντο.
0: Ναι. Κατανοητό. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης τώρα για τη συνέχεια των παιδιών αυτών. Κάποια αυτά λογικά έτσι έχουν γυαλίσει ήδη στο μάτι μεγαλύτερων ομάδων έτσι, για να κάνουν το επόμενο βήμα. Κάποια θα συνεχίσουν εδώ. Το επόμενο βήμα για εσάς στην εξέλιξη των ποδοσφαιριστών αυτών, ποιο είναι?
1: Κοίτα, εγώ σου έλεγα προηγουμένως για το θέμα της συνέπειας. Δεν είναι η ΠΑΕ για όλους. Κάποια παιδιά λάμπουν τώρα, κάποια θα λάμψουν αργότερα αν συνεχίσουν. Εκεί είναι το κλειδί. Και προσπαθώ να πείσω τα παιδιά τα οποία είναι η πλειοψηφία, έτσι, οι οποίοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο, ονειρεύονται να πετύχουν κάτι στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα σε ένα επίπεδο που μπορούν να γυαλίσουν σε κάποια ΠΑΕ, ότι δεν είναι ο μοναδικός δρόμος αυτός. Και επιμένω. Εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή και στο νησί μας, κάποια στιγμή εύχομαι και ελπίζω να βρεθεί μια μεγάλη ομάδα να αρχίσει να αποτελεί όνειρο για τα παιδιά μας. Η Ρόδος σαν αυτή, η Διαγόρα σαν αυτός, η Άλυσος, κάποια από τις παραδοσιακές ομάδες του νησιού μας να αποτελέσει όνειρο για τα παιδιά μας. Ώστε μέσα από κάποια σκαλοπάτια, σιγά σιγά, στα 15, στα 16, στα 17, αφού παίξουν και ανδρωθούν σε μικρότερες ερασιτεχνικές κατηγορίες, να φτάσουν κάποια στιγμή να παίξουν σε μια δική μας ομάδα ή και όχι μόνο δική μας. Δόξα τω Θεώ, σιγά μας έχουμε 4 ομάδες, έχουμε 4. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, με άλλα λόγια, να φτάσεις κάπου ψηλά. Δεν είναι μόνο το να φύγεις σε μια ΠΑΕ. Έχει πέσει λίγο στενοχώρια με αυτό το θέμα. Αν φεύγουν στην ΠΑΕ, αυτοί αξίζουν, εμείς δεν αξίζουμε. Όχι. Υπάρχουν παιδιά που αυτή τη στιγμή μπορούν να παίξουν επαγγελματικά στο μέλλον και να μην παίξουν παιδιά που βρίσκονται ήδη στις ΠΑΕ. Για μένα έχουν ακριβώς ίδιες ικανότητες, άσχετα αν μένουν σε καλύτερο φροντιστήριο τώρα.
0: Ναι, εντάξει, ξέρεις, τα δύσκολα είναι μετά, δεν είναι τώρα, προφανώς.
1: Βέβαια.
0: Εκεί είναι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Ο δρόμος καθιέρωσης έχει εξέλιξη. Γιατί η απαιτήση πλάγι είναι πολλαπλάσια. Δεν το συζητάμε καν. Έτσι, και δεχτούνται διαφορετικές συνθήκες. Κοίτα, θέλω να σα ρωτήσω επίσης, αν μια διέξοδος και αν αυτό προσπαθείς να εμφυσίσεις στα παιδιά, έτσι, ως ο οργανισμός χάρκη, είναι ότι εντάξει, επαγγελματίες δεν θα γίνουν όλοι προφανώς. Αλλά μπορούν κάλλιστα να είναι και ποδοσφαιριστές στα τοπικά πρωταθλήματα και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο. Αυτό υπάρχει τρόπος να το περάσει στα παιδιά?
1: Με το να προσπαθούμε όλοι στις ακαδημίες να κρατάμε τα παιδιά στο γήπεδο όσο δυνατόν περισσότερο και να τους τροφοδοτούμε συνεχώς την αγάπη για το ποδόσφαιρο, γιατί η απογοήτευση είναι αυτή που τα διώχνει και που στο τέλος θα έχουμε πρόβλημα και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δηλαδή είναι μια εποχή που η κοινωνία απαιτεί γρήγορα αποτελέσματα και απογοητεύονται πολύ εύκολα τα παιδιά αν δεν τα καταφέρουν, οπότε θα παρατάνε. Είναι λιγότερο αφεκτικά τα παιδιά στην εποχή μας, νομίζω. Οπότε Νομίζω χρέος μας είναι να ασχοληθούμε με τους πολλούς, τόσο με τόσο ενδιαφέρον όσο και με τους λίγους και ταλαντούχους.
0: Ασφαλώς.
1: Είναι δύσκολο όμως, είναι δύσκολο, Παύλο, γιατί στα 16 μετά το πλαίσιο είναι περίεργο. Δηλαδή, πού θα παίξουν τα παιδιά? Δηλαδή, στις αντρικές ομάδες το χάσμα είναι μεγάλο. Δεν έρχονται έτοιμα τα παιδιά στα 15-16 να παίξουν στις αντρικές ομάδες. Πόσες ομάδες θα απορροφήσουν και πόσα παιδιά? Είναι δύσκολο. Οι υπόλοιποι θα κάτσουν στον πάγκο ή δεν θα είναι στον πάγκο. Θα παίζουν 10 λεπτά. Αυτά τα παιδιά τι θα γίνουν? Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε και μια κατηγορία για under 20, να υπάρχει μια κατηγορία πιο έτσι, ελεύθερη για παιδιά, ενδεχομένως η τρίτη τοπική κατηγορία, που να μπορούν οι ομάδες να παίζουν όπως παίζουν στο K16 και στο K14, να παίζουν και στο K17, ξέρω εγώ, 18. Να κρατάμε λίγο σε εκείνα τα κρίσιμα χρόνια περισσότερα παιδιά στο ενδιαφέρον του παιχνιδιού, στο αγωνιστικό ενδιαφέρον.
0: Ναι,
1: γιατί
0: όλοι
1: 16-17 δύσκολα παίζουν πλέον.
0: Είναι γι' αυτό, ναι, ακριβώς. Το ένα ερώτημα είναι γιατί δεν παίζουν στις ηλικίες αυτές. Γιατί αν το σκεφτείς, το τοπικό ποδόσφαιρο είναι παράλογο να μην παίζει ο 16-17. Από την άλλη, υπάρχει γάμα κατηγορία έτσι, με τις αναπτυξιακές ομάδες Β. Οπότε εντάξει, παίζει ότι και υψηλό μπαλόνι είναι μια κατάσταση, αλλά και πάλι δεν φτάνει. Και είναι και παράμετρος από εκεί πέρα του σχολείου, της πίεσης των σπουδών
1: όλα
0: και
1: είναι,
0: όλα
1: είναι
0: αυτά.
1: Πολύπλευρο.
0: Σαφώς.
1: Είναι πολύπλευρο το πρόβλημα. Δεν έχει μία απάντηση.
0: Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω επίσης, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τα παιδιά αυτά, αυτό που σου έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή, οκ, okay, στα 15, 16, 17, δεν μπορείς να μην παίξεις τοπικό. Άμα δεν παίξεις τοπικό, πού θα παίξεις?
1: Και πάλι είναι η απάντηση ιδιαίτερη. Γιατί από τη μία μεριά υπάρχει πίεση των αποτελεσμάτων, από την άλλη μεριά οι προπονητές πιέζονται για τη δουλειά τους. Οπότε κάπου πάνε με ασφαλείς επιλογές. Σου λέει, εντάξει, ο τριαντάρης θα τα καταφέρει καλύτερα και ας μην έχει προοπτική, ας πούμε, από έναν 17χρονο. Θα παίξει εκείνος. Έτσι σκέφτονται πολλοί συνάδελφοι και δεν τους καταλαβαίνουν, γιατί παίζει η δουλειά τους. Γιατί θα έρθει μετά η ομάδα, θα πει: φίλε, έχασες. Τέτοιες. Δεν τα καταφέρνεις. Θα προπονητήσεις. Κάπως έτσι δεν πάει το πράγμα.
0: Ναι, σε αυτό είναι σημαντικό, ναι. Όντως.
1: Δεν είναι υπέρ των υποχρεωτικότητων. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι πρέπει να βάζουμε υποχρεωτικότητες. Πρέπει να γίνει κουλτούρα το ότι θα παίζουμε. Θα πρέπει περισσότερο να εμπιστευόμαστε και να ρισκάρουμε, ίσως, με τα παιδιά.
0: Καλά, σαφώς την υποχρεωτικότητα. Ναι, την υποχρεωτικότητα την έχουμε ζήσει και θυμόμαστε όλοι πώς κατέληξε όλο αυτό το πράγμα, έτσι, με τους γυμνικούς
1: ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που γινόταν αλλαγές, ας πούμε, στο πρώτο ζώο με τα 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι, ήταν.
0: Ή στείλονταν ένα γαϊτανάκι πολλών χιλιάδων ευρώ γύρω από παιδιά.
1: Ήταν αστείο, ναι. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε στο θέμα αυτό. Πρέπει να. Αλλά να σου πω κάτι, Παύλο, και η κοινωνία ελληνική, για να απογαλακτιστεί το παιδί πρέπει να πάει 30 χρονών. Η ίδια κοινωνία μας δεν είναι έτσι στην Ελλάδα. Εμπιστευόμαστε την νεολαία. Έχει ο παππούς ξενοδοχείο και ο γιος είναι 40 χρονών και σου λέει όχι, δεν ξέρεις, ξέρω εγώ. Έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: αυτή δεν είναι η ελληνική κοινωνία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι, γιατί να αποτελεί κάτι διαφορετικό?
0: Εξαίρεση το ποδόσφαιρο, ναι, όντως.
1: Ναι.
0: Ωραία, και κάτι τελευταίο. Το επίπεδο του πρωταθλήματος φέτος, του K14, ήταν ικανοποιητικό? Δηλαδή,
1: όχι,
0: και εσείς με άλλες ομάδες, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και είναι καμπανάκι κινδύνου αυτό. Όχι, δεν ήταν. Δεν θεωρώ ότι ήμασταν τόσο υπερβολικά καλύτεροι από τους άλλους. Απλά θεωρώ ότι ήταν πολύ αδύναμες οι άλλες ομάδες. Πάρα πολύ αδύναμες. Δεν ήταν καλό πρωτάθλημα, όχι. Και είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους, γιατί δεν πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν χαίρομαι με την έλλειψη ανταγωνισμού. Εμένα με ενοχλεί η έλλειψη ανταγωνισμού. Και βρίσκουμε άλλες λύσεις, όπως το να παίζει 14 στη 16, να παίζει 16 στην αντρική, για να μπορέσουμε να βρούμε δυσκολίες και παιχνίδια με ένταση και ένα βαθμό δυσκολίας που θα βοηθήσει τα παιδιά. Η έλλειψη ανταγωνισμού είναι καταστροφική για όλους μας. Δεν πρέπει κανένας μας να χαίρεται στα 10-0 και στα 5-0 και στα σβηστά παιχνίδια. Είναι καταστροφή. Και πρέπει όλοι να κάτσουμε κάποια στιγμή, αν έχουμε τη διάθεση, να στύψουμε το μυαλό μας, να βρούμε λύσεις πώς θα κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα, πιο ανταγωνιστικά για τα παιδιά, ώστε να αρχίσουμε να δίνουμε ωραία πράγματα μας αυτούς. Δεν συμφωνώ με τα εύκολα πρωταθλήματα, με τις εύκολες νίκες, δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Νομίζω ότι είναι διαφωτιστική και πολύ πολύ ουσιαστική. Αν μη τι άλλο, ξέρεις, όλα αυτά έρχονται από έναν άνθρωπο με βαθιά εμπειρία και αυτό έχει τη σημασία του και με μια κουλτούρα και ευρωπαϊκή. Και καλό θέλει να ακούμε τις θέσεις αυτές. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να ευχηθώ καλή δημιουργία, έτσι, να συνεχίσεις αυτό το οποίο κάνετε. Και όπως είπες, το πρωτάθλημα είναι αλλού. Έτσι. Όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά να κάνουν το βήμα μπροστά.
1: Ναι, ναι, Παύλο, ισχύει. Πάντως, επαναλαμβάνω ότι η Ρόδος έχει ταλέντο και πρέπει να το, να το εκμεταλλευτούμε με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και εύχομαι πραγματικά, εύχομαι να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα των μεγάλων ομάδων του νησιού και κάποια στιγμή, πραγματικά, εγώ μεγάλωσα με Ρόδο και Διαγόρα Α' Εθνική, τους έχω δει. Εγώ πραγματικά λυπάμαι για αυτό που συμβαίνει στη Ρόδο, λυπάμαι για αυτό που συμβαίνει στη Διαγόρα. Πρέπει ο τόπος μας που έχει ποδοσφαιρική παράδοση. Δεν νομίζω το νησί του Αιγαίου να έχει βγάλει δύο ομάδες στην Αλφα-Εθνική και μία στη Β'. Δεν υπάρχει τέτοιο νησί στο Αιγαίο, πέρα από την Κρήτη που δεν είναι νησί. Λοιπόν, θα πρέπει κάποια στιγμή τα παιδιά μας να μεγαλώνουν και να λένε: εγώ θέλω να παίξω στη Ρόδο, εγώ θέλω να παίξω στη Διαγόρα. Έτσι. Αυτό πρέπει να γίνει. Μακάρι.
0: Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε.
0: Έγινε, ναι, για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Λάζαρο Θρουμπλόπουλο. Μια ευρύτερη κουβέντα με αφορμή τελικά την κατάκτηση του 14 από την ομάδα της Χάλκης. Και όπως πάντα είπε αλήθειες.

Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε σήμερα. Απλώς τώρα ρίχνοντας μια ματιά στο διαδίκτυο, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, η οποία έχει να κάνει με την εθνική ομάδα της Σκωτίας, η οποία αναζητά προπονητή με την παρέτηση του αποχωρήσεως του Steve Clark, και αυτός ο οποίος φέρεται να είναι στο φαβόρι, σύμφωνα με βρετανικά μέσα, είναι ο δικός μας ο Άγγελος Ποστέκογλου.

Καθώς εδώ δεν μας έκανε, θυμίζω, έτσι, κάποτε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Παρεπτόντως να ευχαριστήσω για τα τηλεφωνήματά τους, έτσι, για την κουβέντα, και τον Μιχάλη Μάγλη, τον πρόεδρο των Προέδρων της Πειθαρχικής Επιτροπής, και τον Μιχάλη Τσάτσο, έτσι, για τις ευχές του από την Λέρο. Δεν σας ξέχασα και δεν σας ξεχνάω. Να είστε καλά, λοιπόν, όλοι. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, λίγο μετά τις 5. Για χαρά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM στις 6 στο μικροφωνό Κώστας Μιαούλης. Με τις υπογράφεις σε τετραετές συμβόλαιο ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ελμύρ Άσοντερ στον Παναθηναϊκό. Αύριο θα μεταβεί 24χρονος του Ολλανδίου που βρίσκεται ήδη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να αρχίσει προετοιμασία ο Ντεφράι. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιο στο Σάββατο στο Έρμελο. Από την τηλεόραση του Sky η μετάδοση και του εντός έδρας αγώνα με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Συνεχίζει τον Πάο Τάισον αφού ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο με τους Θεσσαλονίκη και τα επόμενα 24 ώρα θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Δυναμική ρελάνση για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με ανεβασμένη προσφορά 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμπόνου στην Άλκμπουργκ ενώ ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη συμφωνήσει με το Διεθνή Αριστερό Μπακ. Μέχρι την Παρασκευή οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολέου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της Εραστεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λιόπουλου το μέρος του ΔΣ της ΠΑΕ Νίκος Παντερμαλής. Η μέρα πρώτη συγκέντρωση του Γκρέντι για την έναρξη προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν για τον Ολυμπιακό σημερινή. Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, δήλωσε ο Κάρμο. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθούν μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Προσδίου αύριο, Δέβιο Νασιμέντο. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη ενώ του αναμετρήσεων της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίρνουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα. Συμπλήρωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, νοκάουτ πλειώνει αμφίβολος ο Μίτογλου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρηση πάει Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Ισλανδού εξτρέμ Άρνον Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε. Παίκτης Πανετολικού 25χρονος Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην ομάδα του Μόντρεαλ δεν προχωράει τη Ματίας Ντεσίλιο στον Ηρακλή. Επίσημο το πάμε για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού με τον Τίμο Ντεκάρλο με το τριφύλι να ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου Γάλλου Ακρέου. Ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού με τους πυρώσεις να γνωστοποιούν τη συμφωνία με τον 29χρονο περιφερειακό Κωνσταντίν Χαρκόφ. Εποχή είναι το Μάρεσκα και επίσημα από σήμερα για τη Manchester City που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Πεπ Γκουαρδιόλα. Πρώην παίκτη του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά σας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
9: πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: Γιώργο, μου θες να πεις ένα-δύο λόγια επειδή έλειψες και από την εκπομπή της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου δώσω σε σένα το μικρόφωνο, ναι. Γιατί είναι μια υπόθεση την οποία νομίζω μπορείς να τη χειριστείς καλύτερα.
1: Ναι.
0: Από τις ελάχιστες.
2: Να πω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Όπα, ποιος είναι αυτός?
2: Απλά ένας.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ένας θαυμαστής της εκπομπής ζήτησε, όπως γίνεται κάποιες φορές,
1: ναι.
2: να μπει στο στούντιο ναι. να τις εκπομπείς.
1: Άρα θα μείνεις μέχρι το τέλος.
0: Άρα αισθάνομαι ήδη περιττός
2: στην ευγενία σας.
1: Λοιπόν, θα πω κάτι. Τα έλεγα και πριν σε ένα βίντεο που τράβηξε η Βαλεντίνα για δικούς τους σκοπούς, γιατί δεν θα το δημοσιεύσω πιθανά.
0: Είναι ένα βίντεο προσωπικών μας και των τριών.
1: Έλεγα λοιπόν και εδώ σε αυτό το βίντεο ότι δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από την προηγούμενη εκπομπή. Τώρα λείπουν και κάποια στελέχη. Υπολειτουργεί ούτως ή άλλως.
0: Έτσι, έτσι. Είναι προσωπικό ασφαλείας ο Κετσετζόγλου.
1: Μπράβο, λείπει ο Τάσος, ο οποίος εργάζεται σκληρά στην Ολλανδία. Έτσι, διπλοβάρδια, παρακολουθεί προετοιμασία, παρακολουθεί φιλικά. Και έχει πέσει όλο το βάρος στον Κώστα.
0: Αναγκαστικά λοιπόν σε τέτοιες
1: περιπτώσεις. Είναι
0: άνθρωπος, είναι
1: και. Ναι, άνθρωπος είναι. Θα μιλήσω πρώτη φορά με μια. Πώς το λένε, με μια τάση στήριξης. Έτσι, στην προηγούμενη εκπομπή. Δηλαδή, του τα έχετε βάλει όλα πάνω του και τι κάνει. Έφυγε ο άνθρωπος χωρίς να κάνει την κλήρωση που έπρεπε.
0: Θα πει κάποιος
1: από το να έκανε την κλήρωση όπως την προηγούμενη φορά και να έβγαζε λάθος νικητή. Καλύτερα που δεν την έκανε καθόλου.
0: Ναι, δηλαδή ναι. Είναι.
2: Άρα είναι ένα βήμα.
1: Είναι ένα βήμα.
0: Είναι ένα βήμα.
1: Δηλαδή έχει
2: και περίοδο προετοιμασία.
0: Μου θυμίζει.
2: Σιγά-σιγά δηλαδή η ομάδα.
0: Μου θυμίζει τερματοφύλακα που στο κόρνερ έχει κάνει άστοχη έξοδο και έχουμε φάει γκολ. 1-0.
2: Και στο άλλο δεν βγαίνει.
0: Στο επόμενο κόρνερ δεν βγαίνει. Τρώμε και ένα δεύτερο γκολ. 2-0.
1: Έχουμε δρόμο μέχρι να βγει να τη μαζέψει.
0: Ναι.
1: Έχουμε δρόμο. Εντάξει, είναι. Αν θε να δει το ποτηρί μισογεμάτο. Είναι μια βελτίωση.
2: Είμαι άνθρωπος που το βλέπει μισογεμάτο.
1: Μπράβο, αυτό λέω. Ξέρω ότι είσαι φύση αισιόδοξο. Έτσι. Και γι' αυτό ο Κώστας μας έμεινε εδώ να κάνει την κλήρωση από τη δική του εκπομπή.
0: Χρειάζεσαι σε κάτι εμάς, θες να κάνουμε κάτι.
2: Θα πει ένας από τους δύο σας το stop.
1: Το stop.
0: Εγώ δεν λέω.
1: Ο Νικόλας δεν βάζει το
0: stop. Εγώ δεν λέω stop.
1: Αυτό είναι αφρενάριστο. Εγώ είμαι ο συνεπής, εγώ θα το πω. Λοιπόν, ξεκινά.
2: Ξεκινάω τη διαδικασία.
1: Τι δίνουμε καταρχάς, να ξέρω. Γιατί θα
2: δίνουμε δύο εισιτήρια. Ένα εισιτήριο διπλό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όχι δύο ξεχωριστά, ένα διπλό.
1: Ναι.
2: Όποιος μπορεί να πάρει το φίλο του, τη φίλη του, τη γυναίκα του.
1: Μπα, πάρει όποιον θέλει.
2: Όποιον θέλει, τέλος πάντων.
0: Το μαραθιανό.
2: Για όλους τους προορισμούς της Σίτζετς.
1: Τέλεια.
2: Που είναι πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε.
1: Σωστό.
2: Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη.
1: Mm-hmm.
2: Και ήρθε η ώρα να δούμε ποιος θα είναι.
1: Βασικά είχε έρθει νωρίτερα η ώρα, αλλά εμείς θα την κάνουμε τώρα.
2: Ήρθε στο μελί και αριστερή η ώρα.
0: Πάει με την παλιά ώρα, την χειμωνιάτικη. Κατάλαβε, γι' αυτό μπερδεύτηκε. Λοιπόν, έλα, για να ξεκινήσουμε.
2: Ξεκινήσαμε. Αναμένουμε το stop.
1: Ωραία. Έχουμε λίγο. Εδώ το κατεβαίνει.
0: Να σου πω.
2: Ανεποκατεβαίνω, ναι, για να μην αδικούνται.
0: 8 παρά 5 θα του πει stop.
1: 8
0: παρά 5, άστο.
2: Μην πάω σε άλλη εταιρεία μόνο. Μισό λεπτό να
1: κοιτάξω. Stop τώρα. Ό,τι έπιασε τώρα.
2: Γλυκερία, δεκάκι. Έχει στείλει και μια καρδούλα.
1: Έβγαλα κριτικά.
2: Συγχαρητήρια στην Γλυκερία.
1: Η οποία τόσο βλέπω. Αλφάδι,
2: η Γλυκερία στέλνει κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Να πούμε και τελικά δικαιώθηκε. Γιατί βλέπω από κάτω.
1: Μπράβο.
2: Έχει και άλλα μηνύματα.
0: Ακόμα μια γυναίκα έτσι που μέρες. Χάρη στην εκπομπή σα, α πούμε, κερδίζει κάποιο δώρο.
2: Σύμπτωση. Μια γυναίκα που χάρη στη δική σα εκπομπή πλέον.
0: Σωστό.
1: Ναι. Εμεί το πιστωνόμαστε τώρα αυτό.
2: Ναι, ναι, Γλυκερία, δεκάκι.
1: Ναι, αν κάτι η κυρία Γλυκερία θέλει να δώσει. Παραλάβει θα πρέπει να το πάρουμε εμεί. Όχι στην προηγούμενη.
2: Να πούμε ότι δεν μεταβάζετε τα εστία πολύ περισσότερο σε στελέχη τη εκπομπή. Του σταθμού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, μέχρι τώρα βγαίνανε ρεπόρτερ για να δώσουν αποκλειστικές ειδήσεις, ανακοινώσεις κτλ. Είναι πρώτη φορά που βγαίνει στέλεχος άλλης εκπομπής. Φοβερά πράγματα.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Τι άλλο θα κάνουμε.
2: Γλυκερία δεκάκι.
0: Καλό τάξη το.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα.
2: Φεύγω, παιδιά.
1: Που έκανε τη δουλειά του με λίγη καθυστέρηση. Θα τα πούμε αύριο, Κώστα. Εδώ θα είμαστε.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε να τον
2: καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
2: Έχετε κάποιο τρόπο να με ξεπροβοδίσετε?
0: Θα σε ξεπροβοδίσουμε γιατί με αυτά και με αυτά έφτασε η ώρα 6 και 4. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το αναγκαστικό πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα μας και εντάξει. Πάντα τέτοια.
1: Θα φύγουμε όλοι μαζί.
2: Πάντα τέτοια, παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εύχομαι και αύριο να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα τεταρτάκι. Ένα. Ζάχαρη βγήκε.
2: Θα βάλω ειδοποίηση αύριο στο κινητό. Γεια

0: 4,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, coéquipé, compagno, team colleague.

0: και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Τώρα μπορούμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής, γιατί ο κύριος Κώστας μας έφαγε με την αμέλειά του, μπορώ να το πω έτσι, ένα τετάρτο που θα μπορούσατε να κερδίσετε πολύ σημαντικά πράγματα από το να ακούτε την καθυστερημένη κλήρωση.
1: Να κρατήσεις μικρό καλάθι, διότι αυτό είναι μια παράληψη την οποία παραδέχτηκε ότι έγινε. Μπορεί μέχρι να φτάσει στο αυτοκίνητό του να μπει μέσα, να βάλει μπροστά, να θυμηθεί ότι κάτι άλλο έπρεπε να γίνει μεταξύ 4 με 6 και δεν έγινε.
0: Γενικά. Τώρα δεν θα το αποδώσω στην ηλικία, αλλά του συμβαίνουν διάφορα πράγματα του κύριου Κώστα. Ξεχνάει συχνά. Μου θύμισε έξω ότι σε ένα από τα ταξίδια με την ΑΕΚ στη Σλοβενία, στο Τσέλιε. Σου ξαναλέω ότι πιστεύω ότι στο Τσέλιε δύο φορές, όπως πήγε φέτος η ΑΕΚ και μαζί της πήγαμε κι εμείς, δεν έχουν πάει όσοι είναι από το Τσέλιε. Δηλαδή, αν κάποιος είναι από το Τσέλιε και έχει φύγει, αποκλείεται να έχει ξαναγυρίσει και να έχει πάει δεύτερη φορά. Δεν πάει περιπτώσει, το προσπερνά αυτό. Εκεί λοιπόν, αν θυμάσαι, ο συμπαθέστατος Κώστας είχε χάσει τα γυαλιά του.
1: Ναι.
0: Θα θυμάσαι, είναι από τα πράγματα που είχε.
1: Σύμφωνα. Ναι. Αυτό υποστηρίζει εσύ.
0: Όχι, και ο ίδιο το υποστηρίζει.
1: Μετά το γύρισε λίγο.
0: Σου λέω, γυρνάω τώρα με νέα μαρτυρία και θα καταλάβει πόσο φανταστικό είναι. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να βρει τα γυαλιά του και δεν έβλεπε. Είναι τα γυαλιά για μακριά. Κατάλαβε τι λέω τώρα. Δηλαδή δεν μπορούσε να δει από την εξέδρα καλά μέσα στο γήπεδο. Τι έκανε. Ήταν λοιπόν παρόν στο ματ και έβλεπε το ματ από το κινητό. Δηλαδή. Λοιπόν, δηλαδή, σκέψε έναν τύπο ο οποίος είναι στο γήπεδο, έτσι, έχει το βλέμμα στραμμένο προς την εξέδρα και μπροστά του ακριβώς ένα κινητό για να βλέπει το μάτς.
1: Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπει αυτός που είναι τέλος πάντων στο γήπεδο εκείνη την ώρα, βλέπει κάποιο άλλο μάτς το οποίο ενδεχομένως μας επηρεάζει τη βαθμολογία.
0: Όχι, αυτός έβλεπε το ίδιο.
1: Αυτός έβλεπε το ίδιο. Και φαντάζομαι ότι ήταν συγκλονιστικά εκνευριστικό γιατί με τη μετάδοση σε σχέση με το ζωντανό έχει τουλάχιστον ένα λεπτό διαφορά.
0: Μπράβο. Ήθελε να έχει άποψη όμως. Εγώ σκέφτομαι τους διπλανούς του κύριου Κέτσε μας, οι οποίοι έβλεπαν έναν τύπο να κάθεται και να παρακολουθεί το μάτς και στην τηλεόραση και live.
1: Κοίτα, θα νομίζανε ότι είναι μέλος του τεχνικού team.
0: Μέλος του διαόλου.
1: Μέλος του τεχνικού team που σου λέει θέλει να δει, ας πούμε, εδώ πόσες φορές ανεβαίνει το λίμπερο και κάτι τέτοια.
0: Σημειώνει τα heat maps. Ναι.
1: Τα heat maps. The best place at
0: all. But some is stupid with a flare of gun. Με όλα αυτά λοιπόν, ξέχασα να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστικά. Με βρίζει απ' έξω. Υπερβολικά προπαγανδιστική, πολύ εύκολη σταυροβελονιά με τον Πάνο τον Μπουρνά να επιστρέφει σήμερα στα DEX. Αποφασισμένος να βοηθήσει να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, local celebrity, όπως δηλώνει το μπλουζάκι της, να βρίσκονται στην υποτιθέμενη μέλα της παραγωγής. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.

0: Και βεβαίως μπορεί να μας βοηθήσει ο κύριος Κώστας να ξεκινήσουμε με ένα μικρό boost. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κάτι συγκεκριμένο έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για να συζητήσουμε. Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος 2 λεπτά μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί. Κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
1: Ανάλογα με το περιεχόμενό τους, κύριε μου.
0: Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λαδινικούς χαρακτήρες. 2 λεπτά μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχει σημασία και το περιεχόμενο του μηνύματος. Στέλνει η φίλη μας η Μαρία και λέει: είμαι διακοπές Κεφαλονιά, έχετε χαιρετισμούς από συνθετικούς, πρώτη φορά σας στέλνω, αλλά ακούω το χάλι σας πριν καν σας βαφτίσουν.
0: Ωπαρε.
1: Οπότε, κοίτα, επειδή έχει βγει πολύ επιθετικά, ναι, πάρε τώρα συνθετικούς να κοιτάς και δεξιά-αριστερά, να τους βλέπεις και να τους ακούσεις
0: τώρα. Όπως και τις ζόγλες στο τσέλιε.
1: Έτσι, κανονικά. Έλα, πάμε, θα τρελαθώ, συνθετική.

0: στείλουμε την αγάπη μας και στους φίλους μας, στο Στάθη και τον Πάνο.
1: Ναι,
0: όχι. Το δίδυμο που, που έχουμε πει ότι θα μπορούσαν να είναι αποσχεδιαστές μόδας μέχρι σουλατζίδικο.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι είναι φίλοι του εξορκιστή και με την ευκαιρία θα βάλουμε και ένα
1: εξορκιστή. Περιμένω, όταν λες φίλοι του εξορκιστή, δηλαδή είναι, έχουν κάποιον κομματιού. Εξορκιστή στη ζωή του.
0: Όχι, όχι, του κομματιού. Του κομματιού. Να βάλουμε, τον έχουμε καιρό να τον παίξουμε. Τον εξορκιστή. Γιατί αυτά ναι, είμαστε καλά.
1: Ο φίλος ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Λέρε. Σας ενημερώνω ότι εκτός από τους συνθετικούς, το λέω εγώ, δεν το λέει στο μήνυμα του Σπύρος, σας ακούει η μοναδική μου αγάπη.
0: Όπα.
1: Άκου. Ένα καλησπέρα θέλω να τη πείτε.
0: Ποιο να τη λένε?
1: Δεν είναι. Είστε απαράδεκτοι, λέει, με διαφορά. Α, Μαρία τη λένε.
0: Α.
1: Δεν πιστεύω να είναι Μαρία που είστε πριν με τους συνθετικούς.
0: Με το Μαρία πιάνουμε πολλές τώρα.
1: Σπύρο, αν σου είχε πει ότι είναι με κάποια παρέα άλλη, να ξέρει είναι με τους συνθετικούς. Όχι, δεν είναι ίδια. Έλα, φιλιά και στη Μαρία.
0: Σήμερα λέει ένας άλλος εδώ: θέλω συμβουλές για πεσήματα στην πλάζ, από γυποπεσήματα μέχρι κουλτροπεσήματα σε στυλ. Διαβάζω ποίηση. Έχετε διαβάσει, Πουλόφσκι?
1: Κοίτα, η καλύτερη συμβουλή για το δεύτερο σκέλος είναι: πηγαίνεις τώρα σε ένα βιβλιοπωλείο ή το κάνεις online, ζητάς τη χώρα όνειρο από τις εκδόσεις Πατάκη, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, δηλαδή, πρόσεχε να δεις. Είναι win-win.
0: Ναι.
1: Διότι εσύ θα καταφέρεις να κεράσεις και εγώ θα πάρω τα ποσοστά μου από την πώληση του βιβλίου. Είναι ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα χρόνο, ρε παιδιά. Δηλαδή, κρίμα, δεν είναι να έχουν μείνει απόλυτα αντίτυπα. Αν δεν βάλετε εσείς πλάτη, τι κάνω, να τα αγοράσω εγώ? Η χώρα όνειρο, εκδόσεις Πατάκη. Και έτσι έχει κεράσει. Αυτή ήταν η δική μου.
0: Εντάξει, δεν έχω, πώς το λένε, δεν έχω κανένα λόγο να φέρω αντίρρηση.
1: Ναι, εσύ δηλαδή, δεν μπορείς να το δοκιμάσεις, είσαι και παντρεμένος.
0: Δεν μπορώ να το δοκιμάσω. Δηλαδή, εγώ το έχω το βιβλίο, δεν μου έχει χρησιμεύσει έτσι.
1: Ρε,
0: δηλαδή,
1: παιδί μου,
0: δεν το έχω χρησιμοποιήσει έτσι.
1: Δεν θες να το δοκιμάσεις απόψε?
0: Δεν με αφήνει, ρε. Σου λέει, άμα πας με αυτό το βιβλίο στην παραλία.
1: Όχι, ρε. Στη γυναίκα σου εννοώ να το χρησιμοποιήσεις.
0: Πας και την ψήσω έτσι.
1: Αλλά ναι, σου λέει, άμα σκάσεις με το βιβλίο του Ακτύπη παραμάσκαλα, αυτό
0: τελείωσε.
1: Τίποτα.
0: Είναι win-win.

0: Υπάρχει ένα άλλο σκέτο μήνυμα που λέει βγάλτε τον έξω. Και θέλω να πιστεύω ότι εννοεί τον Κιτσιτζόγλου. Θέλω να πιστεύω ότι έχει έρθει από πριν.
1: Να πούμε ότι τον έχουμε βγάλει έξω. Δηλαδή τον Κιτσιτζόγλου, έτσι, ξεκάθαρα.
2: Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη.
1: Πάντως είναι φοβερό ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν κάποιος έβλεπε απ' έξω τους τρεις μας στο στούντιο και, οι τρεις κάνουμε αυτή την κίνηση που κάνανε τα σκυλάκια που πουλάγανε παλιά στα φανάρια.
0: Στο Παρμπρίζ.
1: Θα τέσσερα Παρμπρίζ, κανονικά. Είπαμε ότι είναι ο κύριος Πάρνος Μπουρνάς.
0: Βέβαια,
1: σε
0: να περιμέναμε καραγκιόζη.
1: Όχι, ναι. Κοίταζα να δω αν όντως υπάρχουν συμμετοχές για την προηγούμενη εκπομπή για τον διαγωνισμό ή αν έκανε καμία λαδιά ο Κέτσε.
0: Ωραία, αν έχουμε καμία κλήρωση για να τα αποδώσουμε, να αφήσουμε να την κάνουν αυτοί αύριο.
1: Ναι, κανονικά.
2: Και τα γλυκά της χάδια. Και κοίτα τα σημάδια.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι. Να σου πω, μου αρέσει να έχω μουσική υπόκρουση ή απόκρουση. Οπότε θα ήθελα να ακούω και Μακαρό κανονικά και εσένα. Την ώρα που θα λέω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπαλά και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, ένα συν ένα και σούπερ τιμές. Προφανώς οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: φίλος ο Γιάννης, αφού έτυχε σήμερα να μην έχει τη σκαλέτα, να βάλω ένα ερώτημα.
1: Για βάλε.
0: Τι πρέπει να κάνει ένας άνδρας, ένα ανδρικό προφίλ, ώστε να τον ακολουθήσετε πίσω? Πρέπει να κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Κάτι
1: ναι.
0: Να κερδίσει την εκτίμησή μας, ναι. Η οποία κερδίζεται με πολύ ποταπούς τρόπους.
1: Και ανορθόδοξους.
0: Και ανορθόδοξους.
1: Δηλαδή, αν ναι. πάτε με την πεπατημένη, δεν θα κερδίσετε τίποτα.
0: Το αφήνω στη φαντασία σας.
1: Μπράβο, ναι. Και εγώ ξέρω ότι πρέπει να αφήσω το στούντιο για τα επόμενα λεπτά, διότι έρχεται σιγά σιγά η ώρα για το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Καταλαβαίνεις, δεν γίνεται τώρα.
0: Θες να πεις μέχρι να κάνουμε το διάλειμμα, γιατί ρωτάει κάποιος, πώς δουλεύει το βιβλίο? Το δείχνεις περνώντας μπροστά από τις ξαπλώστρες ή το κρατάς και απαγγέλεις δυνατά?
1: Κοίτα να δεις, εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεσαι.
0: Ναι.
1: Αν πιστεύεις ότι μπορείς να απαγγείλεις και να μην ξεφυλιστείς.
0: Με απαγγελία εκτοξεύονται οι πιθανότητες.
1: Ναι, ναι, ναι, ειδικά σε ορισμένα σημεία. Δηλαδή, ξεκίνησε από το κελί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η συμβουλή μου, ξεκίνησε από το κελί.
0: Ωραία.
1: Θα κερδίσεις εντυπώσεις.
0: Κάνουμε διάλειμμα, επιστρέφουμε με κελί 33 προς τιμήν του κομματιού του, προς τιμήν του βιβλίου του Νικόλα και τα λέμε σε λίγο. Και κοίτα

0: Πατρία.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Λένορμαν και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Μαρούσινα τμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Βαρελαιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στην διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθόρων με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο στην περιοχή πνεών ισχυρή άνεμη, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζας, σημειώνοντας πως δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επιγές και αέριες δυνάμεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς χθες από πρόθεση σε Τολοκαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια, υπό τον Πρωθυπουργό. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοαλβετίδα τουρίστρια από βράχο που αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες των Ιδρύ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε αύριο.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης, με ανακοίνωσή του, αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόχο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του Πασόκ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του, έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Επιστρέφουμε, δεν είναι ο ίδιος ο νυχτοκρόλης, έτσι. Είναι ο ίδιος.
1: Είναι
0: ο καλλιτέχνης
1: ναι.
0: που καταξιώθηκε
1: ναι.
0: με τον νυχτοκρόλη.
1: AKA νυχτοκρόλης.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: έτσι. Και η πρόταση που μας έγινε από πολύ κοντινό του πρόσωπο, ναι. την οποία δεν μπορώ να μεταφράσω, είναι ναι.
1: Ένα νυχτοκρολάκι.
0: Είναι ναι.
1: ναι.

0: πολύ να μάθω τη συνέχεια της ιστορίας που στέλνει ο φίλος ο Τάσος. Mm-hmm. Λέει χωρίς πλάκα. Και βάζει και τελεία εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Η προσωπική μου γυναίκα βρισκόμενη στις δύσκολες μέρες της. Και ενώ καθόμασταν στο μπαλκόνι, μόλις άκουσε Κάτμαν, με κοίταξε, κούνησε το κεφάλι της και έφυγε εντός του σπιτιού. Φοβάμαι. Αν μου συμβεί σήμερα το οτιδήποτε και επειδή εσείς τα φταίτε, δεν σας αφήνω τίποτα, Ρέτζερ Εμέδες. Πιστεύεις ότι ακούγοντας τώρα αυτό το κομμάτι, mm-hmm. ενδεχομένως να έχει αλλάξει γνώμη η προσωπική σύζυγος του φίλου του Τάσου?
1: Το κομμάτι με το, πώς το λένε, τον οπλίτη.
0: Τον οπλίτη, ναι.
1: Τον οπλίτη θα είναι σαν ακόμα.
0: Trooper.
1: Τον έχει βγάλει έξω, που λέγει, τον έχει πετάξει έξω.

0: Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Βάλτε έναν Ουάρντα να θυμηθούμε τα ελληνικά μας.
1: Α, το, από το βρε μελαχρινάκι.
0: Βάλουμε ένα λεμαχρινάκι.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, κοίτα, αν πρόκειτο ακριβώς για την ίδια διασκευή, θα σου λέγα όχι, το έχουμε ακούσει από Κάτμαν. Αλλά είναι άλλο το μελαχρινάκι.
0: Αυτός λέει το λεμαχρινάκι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι άλλο.

0: Κόφτε το μπουζούκι, κόφτε το μαλάκα. Γιώστε το. Καλονίσετε.
1: Λέει ο φίλος ο Χρήστος, καλησπέρα παιδες, λέει καλά η κυρία που έφαγε το βράχο στο κεφάλι, πόσο τύχη. Πείτε και ένα γεια στη γυναίκα μου τη Δήμητρα.
2: Σου λέει,
1: μιλώντας για τύχη, ναι. Να πούμε ένα γεια στη γυναίκα μου.
2: Περίμενε, η κυρία που έφαγε το βράχο στο κεφάλι ζει.
1: Δεν ξέρω.
2: Για να ξέρω μέχρι πού μπορώ να φτάσω σε αυτά που θα πω.
1: Ναι. Δηλαδή, ελπίζω ότι ζει. Για να λέω ναι. Πόση τύχη, προφανώς ζει, ρε φίλε.
2: Ωραία, θεωρούμε ότι είναι πιο άτυχη αυτή ή η σύζυγος του φίλου του
1: Αγρότη. 100% η, φίλη, η σύζυγος.
2: Για το φίλο που έστειλε το περιστατικό που έχει ανεβάσει και στο Facebook, να πω ότι εντάξει, τυχερός, γιατί περιγράφει μια ιστορία με τη μηχανή και ότι ξαφνικά είδε δύο φώτα απέναντί του. Εντάξει, ευτυχώς που δεν ήταν το ένα και μοναδικό το μεγάλο το φως. Τι να πω, παιδιά, προσοχή, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ο φίλος ο Πασχάλης λέει, όχι ο κατραγουδιστής. Καλησπέρα, Λερόνια. Νικόλα, ο Κυριώργος ο Μαργαρίτης έσκασε πρόσφατα μύτη στη λαϊκή περιοχή κοντά στην Κηφισιά και μας γύρευε νεροκρέμιδα ζακίνθου.
2: Α, ναι, εξαιρετικά, παιδιά.
1: Έχεις να μας προτείνεις πού θα βρει να τον στείλουμε? Εγώ εμπειρικά καθαρά νομίζω πως βγαίνουν αργότερα, αλλά λόγω καταγωγής κάτι θα γνωρίζεις παραπάνω.
2: Κοίτα, δεν ξέρω σε ποια σούπερ μάρκετ μπορείτε να τα βρείτε. Εμένα μου τα φέρνουν απευθείας από τον παραγωγό, από τον Μπελούση.
1: Εξήγησε
2: τον
1: μου.
2: Τον Μπελούση είναι το χωριό, όπως το λέμε εμείς στη Ζάκηθο. Τώρα, ξέρεις, το έχουν αλλάξει όνομα, το έχουν κάνει Καλυθέα.
1: Νομίζω το έχουν κάνει Μόνικα.
2: Κάτι τέτοιο, όχι, όχι, όχι. Μπελούση εκεί πέρα. Έχω την εντύπωση τώρα τι θα κάνω, διαφήμιση στο σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, εγώ θέλω που είμαι μυρωδιάς.
2: Θες να σου φέρω εγώ. Ωραίο πράγμα
1: ο
2: από Μαργαρίτη, τη Ζάκηθο.
1: Ο Μαργαρίτης τα ψάχνει, ρε.
2: Ναι, να του φέρω εγώ. Και θα πάρω και εγώ το κάτι τη μου.
1: Το νεροκρέμιδο. Τι διαφορά έχει, εγώ που δεν είμαι άσχετος.
2: 4 με 5 φορές μεγαλύτερο από κανονικό κρεμμύδι.
1: Ωραία.
2: Ή 3 φορές από το μέγεθος.
1: Άρα το μέγεθος το μετράει.
2: Ναι, είναι λευκό κρεμμύδι, δεν είναι κόκκινο.
1: Ναι.
2: Και δεν έχει όλη αυτή την αψάδα. Είναι πιο γλυκά κρεμμύδια.
1: Πιο γλυκό, ναι.
2: Θέλετε να σας φέρω.
1: Κάνεις καλό στιφάδο με νεροκρέμιδο?
2: Όχι, δεν κάνεις. Στιφάδο θέλεις τα μικρά.
1: Ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς.
1: Πού το δουλεύουμε το νεροκρέμιδο πολύ?
2: Παντού το.
1: Όχι, εννοεί κάποια συνταγή.
2: Για μένα είναι πολύ δυνατό.
1: Ναι.
2: Για μένα καλύτερο στο χωριάτικο.
1: Γιατί χαμηλώσει και τη φωνή σου, έτσι.
2: Γιατί. Θα σας δώσω. Κοιτάξτε, αν προτιμήσετε το δικό μου το κύκλωμα.
1: Ναι. Πάντα μιλάμε για νεροκρέμιδα.
2: Ναι. Θα σας δώσω και ιδιαίτερες συνταγές.
1: Ωραία.
2: Να το κρεμμύδι, το νεροκρέμιδο μπορεί να παίξει και γεμιστό.
1: Βλέπω το Μαργαρίτη ξανά στο κιλί 33.

0: Δεν μου λες, με νεροκρέμιδο κάνουμε τη δουλειά. Πώς λέγανε το κόλπο αυτό, άμα είσαι σουρωμένος, που βάνεις κρεμμύδια στα κοκόβια σου και ξεσουρώνεις. Δηλαδή, με νεροκρέμιδο γίνεται αυτό.
1: Εγώ τα προσέχω περισσότερο, δεν ξέρω εσύ.
0: Τα κρεμμύδια ή τα κοκόβια.
1: Εσύ θα έβαζες.
0: Εγώ δεν θα έβαζα ούτε απ' τα άλλα.
1: Εγώ θα έβαζα.
0: Ναι.
1: Και μετά θα σου έφτιαχνα τη σαλάτα που
0: λέγαμε. Φαίνεται τολμηρό που λέει.
1: Τσίμπα ένα, ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 4,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του B Winsport FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Μαραθιανέ, να σου πω, λέει, εγώ γιατί χαμήλωσε τη φωνή του Ακτύπης όταν αναφερόταν στο νερό κρέμιδο. Είναι φυτικό Viagra, λέει ο Κορνήλιος.
1: Πού το ξέρει.
0: Μπορεί να το έχει χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος.
1: Το κρεμμύδι μπορεί να.
0: Νερό κρέμιδο, νερό κρέμιδο.
1: Το νερό κρέμιδο.
0: Σου λέει. Μπορεί να έχει κάνει ζημιές με νερό κρέμιδο.
1: Θα ήταν μπλε, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
0: Γιατί μόνο με ένα χρώμα δουλεύουν τα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω.
0: Μπελούση λεγόταν η σημερινή Κυψέλη Ζακύνθου. Λέει όχι η Καλυθέα.
1: Α, ναι, έκανα λάθος, έκανα λάθος. Ναι, Κυψέλη.
0: Συγγνώμη, έχετε και Κυψέλη και Καλυθέα στο.
1: Ναι, ρε φίλε, χαμό.
0: Καμία φαντασία.
1: Και Καλαμάκι.
0: Όλα τα δανείζετε από την Αθήνα.
1: Όχι, όχι, το παίζουμε κι εμείς όπως οι Θεσσαλονίκοι που λένε ότι πρώτα είχαν αυτοί αυτές τις
0: περιοχές. Α, μάλιστα.

0: Πείτε, λέει, ένα γεια στην προσωπική μου γυναίκα που είναι στο αμάξι και σας ακούει πρώτη φορά. Αύριο φεύγουμε μόνιμα από Αθήνα για επαρχία και έχει άγχος.
1: Μόνιμα.
0: Πείτε της ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Ναι, κοίτα.
0: Δεν ξέρω αν θα πάνε όλα καλά, αποκλείται να πάνε χειρότερα.
1: Ναι.
0: Ενώ άμα πάει στην επαρχία, ρε παιδί μου, πόσο χειρότερα μπορεί να είναι.
1: Κοίτα, άμα έχουν και καλή σύνδεση ίντερνετ, μας ακούνε και εκεί, πόσο χειρότερα είναι μπορεί να πάει.
0: Ενώ ρε παιδί μου θα φύγει, να πάει στην επαρχία, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν λένε αυτά τα λαϊκίστικα, θα έχει, πώς το λένε,
1: ναι,
0: και ένα περβόλι.
1: Μπορεί να έχει, αλλά ξέρεις τι, δεν θα έχει θέατρα, δεν θα έχει σινεμά,
0: αυτό
1: δεν θα έχει πολλά μαγαζά.
0: Να ξέρεις αυτό με τα θέατρα και τα σινεμά, για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου νομίζω ότι είναι στο μυαλό του. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πόσο συχνά η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου πάει στα θέατρα και τα σινεμά,
1: ναι,
0: και πιστεύει ότι θα του λείπουν στην επαρχία.
1: Ο καθένας με τα γούστα του. Μπορεί άλλος να σου πει ότι δεν έχει γήπεδα πρώτης εθνικής, για παράδειγμα.
0: Γι' αυτό σου λέω για τη μεγάλη πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Για τη μεγάλη πλειοψηφία.
1: Με ξεχωρίζεις.
0: Δεν σέβαζα στη μειοψηφία εσένα.
1: Γι' αυτό είπα ότι με ξεχωρίζεις.
0: Αλλά λέω, ρε παιδί μου, σου λέει ο άλλος να πάω, λέει, ξέρω εγώ, να μην πάω στα Τρίκαλα και άμα θέλω να δω μια παράσταση.
1: Ναι.
0: Και μπορεί η τελευταία παράσταση που είδε να είναι το 2011.
1: Όχι, όχι, η τελευταία παράσταση που είδε αυτός,
0: ναι,
1: ο τύπος ήταν παράσταση στην έκτη δημοτικού που έκανε τον. Σένα!
0: Μα ήμουνα.
1: Τυχαίο!
0: Ρέστα είχα δώσει.
1: Σε φάγανε τα κυκλώματα.
0: Σε φάγανε τα κυκλώματα.

0: ο φίλος ο Μελέτης, τον οποίο έχουμε βάλει σόγαπη στο Ζάκηθο, με το που βρήκε τώρα μια επιχειρηματική ευκαιρία, μου λέει: ισχύει η προσφορά που σου πει ότι θα πάω στη Ζάκηθο. Πώς το είπες στο χωριό να επαναφέρω, σου λέει: θα βγάλουμε λεφτά.
1: Έτοιμος.
0: Λεφτά από νεροκρέμιδα.
1: Αυτή την εποχή, δύο είναι οι business. Λαγοκέφαλοι και νεροκρέμιδα.
0: Ακριβώς. Όντως έχουν επικηρύξει τους λαγοκεφαλούς.
1: Έτσι,
0: δηλαδή μπορούμε πραγματικά να πάμε για ψάρεμα. Κανονικά.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλησπέρα στην πιο συχαμένη παρέα των FM. Βάλτε James Bond να το αφιερώσω σε ένα φίλο που έχει θέμα με τη γυναίκα.
1: Τι έχει θέμα με τη γυναίκα, κάτσε λίγο ρε φίλε.
0: Α, περίμενε. Αν καταλαβαίνω σωστά το συνειρμό, έχει θέμα και έχει βάλει να την παρακολουθούν.
1: Ναι, γιατί εδώ μιλάμε για αντικατασκοπία.
0: Δηλαδή,
1: κάπως
0: ναι,
1: έτσι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Αν και ο James Bond δεν έκανε τέτοια κατασκοπία.
1: Όχι, και εδώ λέει James Bond. James Bond θα γίνω για να σε κατακτήσω.
0: Για να σε αποκτήσω.
1: Ναι, ναι, για να σε αποκτήσω. Δηλαδή δεν λέει ότι. Είσαι τέλος πάντων μια παλιογεία, ένα παλιοφίλικο, δεν ξέρω πώς να το πω, που
0: ναι,
1: με κερατώνεις.
0: Ναι.
1: Που στην ουσία είναι η βάση της μισής ελληνικής μουσικής.
0: Αυτό που ψάχνει είναι κάτι με detective.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άλλο ο detective, άλλο ο πράκτορ.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Εδώ είναι λίγο μπερδεμένο. Συγκεκριμένο δεν πειράζει.

0: Έχετε ένα σκέτο μήνυμα τον Άγγελο που λέει σιγάρε Νίκο Κουρκουλέ των Ερτζιανών. Σε ποιον από τους δύο αναφέρεται?
1: Δεν ξέρω, αλλά...
0: Για να δω ποιος θα του δώσει ραντεβού από κάτω. Περίμενε.
1: Εντάξει. Για λίγες παραστάσεις ακόμα, παιδιά. Μ' αρέσει ο φίλος που ήθελε να σου την πει.
0: Εμένα.
1: Αλλά την πάτησε από την αυτόματη συμπλήρωση στο κινητό του όταν έγραφε και λέει θα το μεταφέρω το μήνυμα όπως είναι γραμμένο εδώ.
0: Ναι.
1: Ο Μαραθιανός μόλις άκουσε για τις ιδιαιτερότητες του νεκροκρέβατου της Ζακύνθου αμέσως έσπευσε να διαψεύσει, αυτό είναι πολύ περίεργο, νεροκρέμιδο, όχι νεκροκρέβατο.
0: Δεν πέτυχε ούτε το ένα ούτε το άλλο, εντυπωσιακό.

0: Και σκέψω ότι η φίλη Μαρία είπε ότι γουστάρει την εκπομπή πριν καν ακούσει αυτή την κομματάρα από συνδετικούς.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα ο Σπύρος είπε: πείτε ένα γεια στην προσωπική μου σύντροφο τη Μαρία που σας ακούει. Χάρηκε και γέλαγε. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλά μην το πάρετε πάνω σας λαμόγια. Λαμόγια είστε, αλλά σας γουστάρουμε όλοι. Συνεχίστε έτσι. Γραφίστα Σπύρος και Μαρία χωρίς άλλη ιδιότητα.
1: Ναι, Μαρία, Μαρία Σκέτη.
0: Μαρία Χωάκινα.
1: Λένε, πείτε ένα γεια στο 12χρονο γιο μου Λεωνίδα, που μόλις τον παρέλαβα από την κατασκήνωση και ακούει για πρώτη φορά την ντροπή του ραδιοφώνου. Παρακαλώ να είστε σοβαροί όσο μπορείτε, λέει ο φίλος μας ο Ζαναξαγόρας.
0: Καταρχάς, να σου πω κάτι: τα παιδάκια δεν συμπαθούν τις σοβαρές προσωπικότητες. Θέλουν κάτι έτσι.
1: Τότε έχουμε καλές πιθανότητες.
0: Δεν ξέρω μια ούλη τι είδους πιθανότητες έχει. Να σου πω, μας ακούνε και παιδιά, θα μπορέσει να πει ένα δελτίο έτσι λίγο πιο φιλικό. Προς τους λιλιπούτιους ακροατές. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Λοιπόν, έρχεται Κώστας Μιαούλης, σας ενημερώνει αναλυτικά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο η δεύτερη ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θαγείο.
2: Top FM 102,4.

0: είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Και δεν είστε μόνο εσείς συντονισμένοι. Από ό,τι βλέπουμε, έχετε βάλει γυναίκες, παιδιά. Δηλαδή, πόσα μηνύματα έχουν στείλει σήμερα που λέει παιδιά, δώστε χαιρετίσματα στο γιο μου, στη γυναίκα.
0: Να διαλέξω ένα εγώ.
1: Διάλεξε ένα, ναι, από αυτά.
0: Και εγώ έχω θέμα με τη γυναίκα και βοήθησε η εκπομπή. Μόλις ξεκινάτε, εξαφανίζεται και δεν γυρνάει αν δεν τελειώσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρόσεξε. Τον έχει βοηθήσει. Δεν έχει, του έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Τον έχει βοηθήσει να λύσει ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να του δημιουργήσει την πορεία αυτό.
0: Μια πρόταση, αν περάσει από λογοκρισία, σ' αγάπησα και πόνεσα. Από μεταλάικα.
1: Μεταλάικα. Παιδιά, ό,τι στέλνετε τα δίνουμε κι εμείς.
0: Ναι, το βλέπουμε.
1: Είναι εύκολος τρόπος.
0: Τι.
1: Λες, παιδιά, εγώ το έχω δώσει στον ηχολήπτη και αυτός δεν το θέλει.
0: Για πιστόλι εννοείς.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, η αλήθεια πάντως κάπως έτσι είναι, παιδιά. Τα μεταφέρουμε στους ηχολήπτες, αυτοί κάνουν κουμάντο.
0: Με αφορμή το προηγούμενο μήνυμα για τον James Bond, λέει κάποιος, ο James Bond ήταν πολύ τσιλιμπουρδέλης στις ταινίες.
1: Ναι,
0: μήπως οι στίχοι παραπέμπουν σε εφήμερη προσέγγιση της κοπέλας και όχι σε κάτι σοβαρό και σταθερό.
1: Θα πρότεινα. Από τον ένα Χάρι στον άλλο Χάρι που βρίσκεται πλέον στην κονσόλα,
0: ναι.
1: Να ακούσουμε όλοι μαζί το James Bond και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Και να βγάλει και ο κόσμος τα δικά του.
0: Για το πώς...
1: Λέει όντως τέτοια πράγματα στα lyrics ή όχι.
0: Ναι, μ' αρέσει που.
1: Γιατί
0: το
1: εγώ
0: λες.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Να, μ' αρέσει αυτή η μεταβίβαση της ευθύνης που λες να βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Πώς είναι σαν speaker που δεν θέλει να πάρει θέση για τη φάση του πέναλτι.
1: Παλιότερα συνέβαινε συνέχεια. Φίλη μας η Όλγα λέει: Καλησπέρα, Βλακέντη. Επειδή βαριέμαι πάλι κολλημένη στην κίνηση, θα θέσω το εξής θέμα. Αν σας αρέσει, αναπτύξτε. Μ' αρέσει. Έτσι όπως ξεκινάει. Κάτι που όλοι λένε ότι είναι τέλειο, αλλά εσείς το μισείτε. Μπορεί να είναι μέρος φαγητό, ηθοποιός, παίκτης. Κοιτάξτε. Ένα πράγμα που όλοι λένε ότι είναι τέλειο, αλλά ο Μαραθιανός το μισεί, είμαι εγώ. Δηλαδή, απαντάω εγώ για σένα, Γιώργο, δεν κάνει.
0: Η δική μου unpopular opinion
1: είναι αυτή.
0: Είσαι εσύ, ναι.
1: Κοίτα, για σένα είναι σίγουρα τον γκολ του Ζιντάν. Στο τελικό με τη Λεβερκούζεν.
0: Ναι, εντάξει, το θεωρώ. Πάλι τώρα θα με αναγκάσει να το λιδωρίσω.
1: Ναι, ναι, μα γι' αυτό ξέρω.
0: Δεν είπα, ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Δεν είπα ότι ξέρω πώς κάνετε έτσι. Αλλά λέω ότι δεν το θεωρώ τέλειο.
1: Ναι.
0: Δεν το θεωρώ τέλειο. Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ πολύ τελειότερα πράγματα.
1: Τα νομίζω ότι και οι δύο
0: ναι.
1: Έχουμε βάλει, έχουμε κατατάξει αυτήν την κατηγορία, αλλά δεν χρειάζεται να μακρηγορούμε. Το θέμα το έχουμε πει, το παστίτσιο.
0: Για υπερτιμημένα πράγματα μιλάμε, δηλαδή. Ναι. Για κάτι, ας πούμε, που χαίρει τη εκτίμηση. Του κόσμου γενικώς. Ναι. Αλλά εγώ εσύ λες ότι. Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν,
1: okay.
0: Δεν σκίζω και το βρακί μου από τη χαρά μου, ξέρω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Για παράδειγμα, εγώ βάζω σε αυτή την κατηγορία την επαρχία.
0: Ναι.
1: Όλοι λένε να φύγουμε, να ισχύσει το κεφάλι μας. Να.
0: Ωραία. Okay. Ξέρεις τι βάζω εγώ.
1: Δεν είναι όλες οι επαρχίες ίδιες.
0: Εγώ βάζω,
1: ναι.
0: Όχι την επαρχία, αυτό που λένε εξοχή. Να
1: ναι.
0: Πάω, λέει, τρεις μέρες, βουναλάκια, ριάκια. Να ηρεμήσει το κεφάλι. Να κάτσω, λέει.
1: Δεν σου δουλεύει εσένα αυτό.
0: Μου δουλεύει για περίπου 12 με 13 ώρες.
1: Α, ναι, δεν
0: μετά αρχίζω και θέλω. Δηλαδή, αν σκεφτώ ότι μπορεί να μείνω εκεί πάνω από 3-4 μέρες, θα βιδώσει το μυαλό μου.
1: Θέλω όμως να μου πεις γιατί. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Σε ενοχλεί που δεν έχεις επαφή με την τεχνολογία. Και τώρα που είπα τεχνολογία, να παίξει και ένας Λουκάς, παρακαλώ.
0: Όχι, μόνο με την τεχνολογία. Αυτή, ναι. Εμένα αυτή η ησυχία με σκοτώνει.
1: Σοβαρά.
0: Από ένα σημείο και μετά.
1: Τώρα που το ξέρω, κάτι μπορεί να κάνω. Να σε στείλω 2-3 μέρες κάπου.

0: Ένα παράδειγμα που εγώ το αντιμετωπίζω συνέχεια ως κριτικός και μιας και ανέφερες τα φαγιά,
1: ναι,
0: είναι με τους χοχλιούς. Δηλαδή στην Κρήτη που έχουν καθολική αποδοχή.
1: Ναι.
0: Δεν τρως χοχλιούς. Να κοιτάζουνε σαν να είδαν εξωγήινο. Αμά σου λέει δεν τρως χοχλιούς.
1: Για πόσους λόγους συμβαίνει αυτό, ρε Γιώργο? Δηλαδή όλο μου τσαμπουράς και κάποιον.
0: Πολλά πράγματα μπορώ να σκεφτώ,
1: ναι,
0: που είναι δεν χαίρουν τις εκτίμησής μου, ενώ χαίρουν στον υπόλοιπο κόσμο. Μην γελάσεις, εσύ δεν χαίρεις κανενός. Αρχικά λέει δυσκολεύει να έρθεις Ποσειδώνος και Λοκρίδος αν μετακομίσεις επαρχία.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό είναι ένα,
1: ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι δηλαδή, ένα σου δίνει ο Ακτύπης ραντεβού για ταβερνόξυλο και δεν είσαι εκεί.
0: Ναι.
1: Ο φίλος ο Τζον λέει: είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Μαραθιανός. Δεν ξέρω σε τι από όλα αναφέρεται.
0: Σε όλα.
1: Συνεχίζω. Ένα από τα πράγματα που σκέφτομαι, αν θα πάω επαρχία, πάνω στην κουβέντα, για πιο υγιεινή ζωή, είναι ότι δεν θα μπορώ εύκολα να πηγαίνω στα village. Πρόσεχε να δει τώρα. Τι μουρλιά είναι αυτή, σου λέει. Αν πάω στο χωριό,
0: ναι,
1: δεν θα μπορώ να πηγαίνω στα village.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στα αγγλικά, αν το πει όλο αυτό, είναι μπερδεμένο. Αλλά λες και πας συχνά. Εγώ έκανα, λέει, τον Αθανάσιο Διάκο στο δημοτικό. Φοβερές μουσικές επιλογές που διδάσκουν κάνει στην εκπομπή. Είπε να στείλει ένα συνολικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Μια έτσι συνολική τοποθέτηση για όλα τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα.
0: Τώρα που τους πέτυχα τα πόλα μαζί.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι την πάτησα, λέει, και εγώ. Άκουσα τη γυναίκα μου και δεν μετακομίσαμε στην Κεφαλονιά. Δεν έχει σινεμά, θέατρα, καλά εστιατόρια, γήπεδο. Ο κολλητός μου που μένει εκεί, κάθε δεύτερο σουκού είναι στην Αθήνα, διαρκεία στην ΑΕΚ και σουκού φουλ. Με ό,τι οι Αθηναίοι βλέπουν με το μακαρόνι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν έχεις τέτοια δυνατότητα,
0: ναι,
1: είναι μια φοβερή λύση.
0: Είναι.
1: Αλλά δεν νομίζω να μπορεί ο καθένας, ναι, κάθε δεύτερο σουκού να πηγαίνει κάπου.
0: Επειδή έχει δίκιο ο φίλος ο Μπάμπης που μας κάνει την παρατήρηση.
1: Ναι, ότι.
0: Ακόμα λέει δεν είπε έτερον εκάτερον σήμερα. Άλλο θέλεις να μου πεις κάτι για να πω έτερον εκάτερον.
1: Ρε συ, Γιώργο, δεν λέω. Ωραία η επαρχία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει σινεμάδες.
0: Ωραία, έτερον εκάτερον.
1: Όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει, επανέρχεται, είναι εκείνος που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα με, με το κομμάτι του James Bond που θέλει να αφιερώσει στο φίλο του.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί, λέει ο φίλος του, να την ξανακερδίσει τη σύζυγο ή τη σύντροφο από πιτσιρικά γυμναστηριακό που έμπαινε κρυφά στο σπίτι. Εκτός, λέει, άμα έχετε κομμάτι για εθελοντές κερατάδες όπως τον λέω εγώ.
1: Όχι, κάτσε λίγο.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί να την ξανακερδίσεις?
0: Να την ξανακερδίσεις.
1: Γιατί να την ξανακερδίσεις?
0: Γιατί να
1: την
0: κερδίσεις μία άλλη?
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Αφού
1: δηλαδή
0: εμφανώς η κυρία αυτή έχει κάνει τις επιλογές της.
1: Πήραμε μέρος σε ένα τουρνουά.
0: Οπότε
1: φάγαμε τρίμπαλο.
0: Συμβαίνουν αυτά. Γιατί πρέπει να πάμε να φάμε για άλλα γκολ? Πάμε να δοκιμάσουμε. Θες να πάμε να πούμε να συμμετάσχουμε σε μια χαμηλότερη δυναμικότητα διοργάνωση?
1: Σε μια διαφορετική. Να πάμε να σου πω κάτι. Να πάμε να παίξουμε στο Κόπα Αμέρικα. Δεν είναι απαραίτητα χαμηλότερη, είναι διαφορετική.
0: Λατινέβαινε,
1: ναι, κάτι πολλά.

0: Με κάθε σεβασμό στον καλλιτέχνη που από ό,τι φαίνεται δεν τον έχουν φάει τα κυκλώματα, ίσως και να πούμε, δεν ξέρω. Δεν λέω.
1: Ναι.
0: Σαν πολλές δραστηριότητες έχει πάντως που μαζεύονται και δημιουργούν έτσι. Φέρνουν λίγο μαμούνια στο κεφάλι της δικιάς του.
1: Δηλαδή, περίμενε, εσύ τώρα, αν έβλεπες όλες αυτές τις δραστηριότητες συγκεντρωμένες.
0: Ναι, σε έναν άντρα.
1: Σε έναν άντρα.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Δηλαδή, πρόσεξε. Θα σου πω το πρώτο που είναι βασικό.
1: Ωραία.
0: Βάζει την κολόνια του.
1: Ωραία, τι, όσο ποιος βάζει κολόνια.
0: Όχι, είμαι... δεν είπα εγώ όποιος, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που λες. Κάτσε, είμαι 5 χρόνια παντρεμένη με αυτόν εδώ. Κάνει μπάνιο κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Και ξαφνικά τώρα βάζει την κολόνια του για να πάει στο περίπτερο.
1: Εντάξει, άλλο άμα έχουμε
0: μιλάει
1: να
0: κάνουμε... στο Facebook, μιλάει στο αυτό.
1: Όπως λες και εσύ, τα πάντα είναι θέμα συσχετισμού. Άμα ο άλλος είναι βρωμήλος και ξαφνικά βάνει την κολόνια του, προφανώς είναι περίεργο. Άμα βρείτε μια χαρά ο άνθρωπος, ας πούμε.
0: Κοίτα, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι το τραγούδι, είναι η πρώτη κατηγορία.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι απλά είναι υπερβολική η κυρία.
0: Εσύ είσαι παντρεμένος γι' αυτό.
2: Τι κελέλα βοτζαγιά, μανταρά σε χουρτί έκανα κάτω τύλα με το κόμπι πινό.
1: Και μετά τα υπόλοιπα που λέει, γιατί είναι επιλήψιμα δηλαδή, πάει γυμναστήριο. Άμα πας γυμναστήριο σημαίνει ότι έτσι λιμπουρδίζεις.
0: Όχι, αλλά άκου τώρα. Άμα πηγαίνεις, άμα λες ότι πηγαίνεις γυμναστήριο το τελευταίο εξάμηνο και στην πορεία έχεις πάρει και 5 κιλά, τα οποία δεν είναι μήκα, είναι καθαρό λίπος.
1: Είναι μόνο πρωτεΐνη μπρο.
0: Δεν ξέρω, μόνο πρωτεΐνη μπρο, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή πρέπει και το υπόλοιπο να σημαδίζει.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, πηγαίνεις, αγάπη μου, πηγαίνεις γυμναστήριο. Πώς έχεις γίνει έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να τρως παραπάνω, γιατί πώς το λένε, και έσαι παραπάνω, ρε Καράγκιος. Το δικαιολογείς.
0: Ο Στάθης λέει 17 μηνών ο ιός πίνει το νεράκι του στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και σας ακούει. Θεωρείτε πως το 17 μηνών είναι κατάλληλη ηλικία για αυτό που ακούει.
1: Καμία ηλικία δεν είναι κατάλληλη για αυτό που ακούει.

0: συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα.
1: Ω, κόκκιπε,
0: κομπάνιο. Team colleague.
2: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω.
5: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν ξέρω, λέει, αν είδατε μια συνέντευξη του Ποκετίνο που λέει ότι έφαγε κρεματομουρμούρα από την κυρά γιατί έκανε αλλαγή το Μέση όταν ήταν στην Εθνική. Με τίποτα δεν γλιτώνουμε. Δεν μπορώ να το αποκλείσω όμως. Και εδώ τώρα θα υπερασπιστώ την κυρά. Έτσι. Ναι. Δεν έχει να κάνει με κρεματομουρμούρα. Δηλαδή και τον Ντεπόλ να είχε παντρευτεί ο Χάρι. Ή έναν οποιοδήποτε Αργεντινό.
1: Εμείς να είχε παντρευτεί ο Χάρι τον Ντεπόλ.
0: Ότι δεν του γκρινιάζει επειδή έχει. Είναι γκρινιάρα.
1: Τώρα κατάλαβα. Συγγνώμη, συνάδελφε, ήμουν έτοιμο να σε λιδωρήσω.
0: Ότι έχει πρόβλημα γκρίνια γενικώ, ναι, ας πούμε. Όλοι οι Αργεντινοί γκρινιάζουν όταν δεν παίζει ο Μέση.
1: Πολύ πιθανό, δηλαδή την ίδια γκρίνια θα την έτρωγε και αν ήταν, πώς να το πω, σε ένα καπί ω συνταξιούχο, θα έλεγαν ρε, το Μέση βρήκε να βγάλει.
0: Σε ένα καπί,
1: ναι, πάει να πάρει τσιγάρα στο περίπτερο και του λέει ο περίπτερο, ότι το Μέση βρήκε να βγάλει.
0: Μπορούμε να βάλουμε τι νύχτε αλητεύω από Γιώργο Ψαρό. Νομίζω λέει ταιριάζει με το καλλιτεχνικό ύφο τη εκπομπή.
1: Παιδιά, πρώτα είπαμε, θα περάσει εδώ από τη λογοκρισία.
0: Τι κομματάρα έγραψε ο Λουκάδλη. Αυτόν πραγματικά τον έφαγαν τα κυκλώματα. Μπορεί να το πει.
1: Γιατί έχουμε πει αυτά πραγματικά.
0: Ο Λουκάς έχει μιλήσει για τα AI πολύ πριν τα AI.
1: Ούτε τα AI δεν ξέρανε.

0: φίλος ο Δημήτρης λέει: Λέρες καλησπέρα. Με τη σειρά μου να γίνω Ρουφιάνος και να αναφέρω, όπως σας έχουν πει, ότι σήμερα το πρωινό ο Αρτινός Γερακομίτης.
1: Okay. Το Τζουβέλας, ναι. Τζουβέλας, με ζήτημα.
0: Μπράβο, έτσι. Σας εξαπέλυσε επίθεση.

0: Και ο Παλιόπουλος ούτε καν που σας υπερασπίστηκε.
1: Για μισό λεπτό. Τώρα αυτή είναι πολύ σοβαρή καταγγελία.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα ρουχιανλίκια. Γι' αυτό λέει, για την εσχάτη των ποινών, διαρρεύστε τα στοιχεία του έρωτα μαϊμού. Το ξέρω, λέει, ότι σας το έχουν πει ήδη πολλοί σου ρουφιάνοι, αλλά ακούω την εκπομπή σε κονσέρβα. Δεν πιάνουν αυτά τα κόλπα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι στημένο για να δώσουμε τον έρωτα μαϊμού.
1: Και έτσι αλλιώς, να σου πω κάτι, ο πραγματικός ρουφιάνος,
0: ναι,
1: δεν ζητάει την εύνοιά σου. Ξέρει ότι θα την έχει,
0: ναι,
1: αν και εφόσον είσαι και εσύ μεγαλόκαρδος απέναντί του.
0: Τι είπε, αλλά τι ακριβώς τι είπε ο Τζουβέλλας. Αν ακούει κάποιος καλός ρουφιάνος,
1: ναι,
0: μπορεί να μας δώσει αναλυτικά και το περιεχόμενο.
1: Ή αν ακούει η Μαρία Ζαφυρά του.
0: Α, και αυτή μπορεί να μας
1: πει. Δηλαδή, πολλές φορές έχει ξυπνήσει. Την αγάπη μας να στείλουμε στον Ανδρέα, τον αγιογράφο της εκπομπής, ο οποίος έχει στείλει και φωτογραφία από την ώρα της δουλειάς του.
0: Mm.
1: Φιλοτεχνεί ένα Απόστολο Πέτρο και ένα Απόστολο Παύλο.
0: Έλα, ρε.
1: Είναι και γιορτή σήμερα, δεν είναι?
0: Α, ναι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς και λέει καλησπέρα Νικόλα. Μόνο σε μένα. Για λαγοκέφαλους δεν ξέρω, αλλά αν επικηρύξουν σκατοκέφαλους, ξέρω έναν εκεί κοντά σου. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι για τη σημερινή εορτή Πέτρου και Παύλου δεν έχετε κάνει αναφορά, όντως έπεσε μέσα, είμαι εδώ για να σας το θυμίσω. Οπότε βλέπουμε. Θέλω να δεις λίγο τη φωτογραφία.
0: Ναι. Ωραία λόγια.
1: Διότι
0: σε επιστολή του Αποστόλου Παύλου, διάβασε.
1: Βλέπουμε ανφάς τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο και το πίσω σύστημα, να το πω έτσι, του αδερφού μας τον Ανδρέα του Αγιογράφου. Ντρέπεται να δώσει, να στείλει τα μούτρα του.
0: Και εγώ δεν το πω να στείλει.
1: Πώς τον κρίνεις καλλιτεχνικά ως αγιογράφο τώρα που έχουμε ένα δείγμα της δουλειάς του, έτσι?
2: Να κόψω Παύλο και Πέτρο.
1: Πιάνει το χέρι του.
2: Μουτρωμένους τους βλέπω.
1: Μουτρωμένους τους βλέπεις.
0: Πολύ μουτρωμένους τους βλέπω.
1: Κοίτα, ο Παύλος μπορεί να είναι μουτρωμένος διότι είναι η μέρα που ναυάγησε στη Μάλτα. Σου λέει ρε φίλε, ρε. Δηλαδή πήγαινε.
0: Αδελφέ,
1: πήγαινε,
0: έτσι έλεγε ο Παύλος.
1: Είχε άλλο προορισμό τότε ο Παύλος.
0: Ναι.
1: Και πάει και γκρεμοτσακίζεται στη Μάλτα. Και σου λέει εντάξει, από τόσα μέρη βρέθηκα σε ένα τόσο
0: άνισακι. Και ο δικός μας ο γεωγράφος στη μέρα του ναυαγίου τον πέτυχε. Να σας πω σε αυτό το σημείο, επειδή ξέρω ότι απευθύνομαι σε δικούς μας ακροατές, άρα κουτσομπόλιδες, ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social τη Superbet μπορείτε να δείτε τι παίζουν και τι προβλέπουν και οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψετε δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχετε σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι λοιπόν δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και το θέμα είναι ότι πηγαίνουμε εδώ στον κρεμό, μεταφέρουμε την κάθε ιδέα που λέει ο καθένας, δεν περνάει κανένα. Δηλαδή, σε αντίθεση με τα κομμάτια που περνάνε από Επιτροπή Λογοκρισίας, εμείς το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. Βλέπεις πόσα έχουν έρθει. Που λέει, παιδιά, ο Ποτσετίνο δεν ήταν ποτέ προπονητής της Εθνικής Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Ή κάποιος λέει ήταν το 2002.
0: Ότι δεν μπορεί
1: το 2002
0: να...
1: ο Μέση ήταν 14 ετών.
0: Δεν έπρεπε να το βάλει. Δεν κατάλαβα. Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται να έπαιζε για να γκρινιάξει σύζυγος. Δηλαδή δεν σου έχει τύχει να ακούσεις γκρίνια χωρίς να υπάρχει καν το θέμα,
1: ναι,
0: για το οποίο γκρινιάζει.
1: Ναι, εντάξει, κατά καιρούς.

0: Αρχίζει η Ρουφιανιά, ο φίλος ο Δημήτρης, και λέει: είπε για τα μπουζούκια στην εποχή των, του 2000, δεκαετία του 2000,
1: ναι.
0: Και μπαράκια καταγόγια. Και όταν του είπαν για τις λέρες, είπε: ποιες λέρες το παίζουν, όταν εγώ τα έχτιζα αυτά. Ο Μαραθιανός ήταν σε κριτικό γλέντι και ο Ακτύπης έγραφε κομμουνιστικά μανιφέστα στη Ζάκυνθο.
1: Πρώτον, δεν έχω υπάρξει ποτέ κομμουνιστής και μάλλον δεν θα γίνω.
0: Ναι.
1: Δεύτερον,
0: εγώ έχω πάει σε γλέντι, τι πάνε πει αυτό.
1: Δεν με απασχολούν καθόλου τα μέρη στα οποία αναφέρεστε. Εγώ δεν πηγαίνω ποτέ σε διάλειμμα. Σε μπουζούκια εγώ.
0: Ότι
1: με νοιάζει
0: εμένα. Ότι παίζουμε, σου λέει, κομμάτια τέτοια.
1: Άλλο αυτό. Εντάξει. Ναι. Είναι μέρος της ευρύτερης κουλτούρας την οποία έχω. Δηλαδή,
0: από μία. Εν τω μεταξύ, συνήθως αυτός ο τύπος που λέει: εγώ τα έχω χτίσει αυτά.
1: Ναι, καλά, μαλάκι.
0: Μια
1: ζωή σε κερνάγανε, ρε καράκιο, οι φίλοι σου. Ήσουν ο κλασικός ο τύπος που ερχόταν τον καρσόνι και έλεγε: εγώ δεν θα πάρω τίποτα, για λίγο θα κάτσω. Το ξέραμε ότι είσαι. Και πρόσεξε, το έκανε από άποψη. Δεν είναι ότι ήσουν από φτωχή οικογένεια.
0: Ναι.
1: Απλά ήσουν τσιφούτη του κερατά.
0: Είχατε,
1: μπράβο.
0: Δεν ήθελες να τα δώσεις.
1: Δηλαδή το βλέπαμε το 5.000
0: ναι.
1: Που σου είχε δώσει ο πατέρας σου. Αλλά όχι, λες θα ανταμάσω.
0: Ιερέας δεν είναι ο πατέρας του. Δεν είχαν λεφτά.
1: Εγώ δεν
0: είναι.
1: Αμένσιο το έλεγα. Αμένσιο το. Τζουβέλα θα πει εγώ που δούλευα από 15 χρόνια και κάτι τέτοια.
0: Οικοδομή.
1: Τι δούλευε από 15 χρόνια.
0: Είπε, λέει, ότι δεν ξέρετε από παλιά κλαμπς ή την μπάλουξ, ρίμπα κτλ.
1: Εντάξει, ναι, δεν ξέρουμε γιατί. Εμείς δεν μεγαλώσαμε εδώ.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Ξέρουμε από άλλα. Θες να του πω εγώ. Ξέρει το pub, την pub Τίβολη στο Ηράκλειο.
1: Τίβολη, κάτσε, αυτό ακούγεται σαν πιτσαρία.
0: Είναι ο γνωστός και ως τρύπας.
1: Τώρα καταλαβαίνω περισσότερα. Δεν σε συγχωρώ, ψάχνω για να βρω κάτι άλλο.
2: Τι λες, ρε. Ακτύπη, με αυτή την ειλικρίνεια περί κομμουνισμού θα χάσει ακροατές. Δώσε μια ευκαιρία στον εαυτό σου, μήπως και λογικευτεί. Υπογραφή Κούλης. Λες και το έχει δει, ο Μητσοτάκης είναι.
0: Λοιπόν, θες να σου δώσω μια
1: ευκαιρία.
0: Πολύ ωραία μορφή ρουφιανιάς.
1: Για πες.
0: Λέει ο Νίκος, είναι ο φίλος που μιλούσε για τον φίλο του. Που τον κερατώνει η γυναίκα
1: με
0: του.
1: Με το γυμναστηριακό.
0: Λέει. Ο φίλος θέλει να παίξει τη ρεβάντς. Δεν θέλει άλλα πρωταθλήματα. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει να πάρει τη ρεβάνς από το γυμναστηριακό.
1: Μήπως θέλει να πάρει τη ρεβάνς από τη γυναίκα του. Δηλαδή, οκ, okay, αγάπη μου, σε συγχωρώ. Θα ξαναβρίσκουμε και με την πρώτη ευκαιρία την κερατώνει.
0: Δεν ξέρω. Λέει πάντως ότι δεν θέλει. Δεν τον ενδιαφέρει να δηλώσει συμμετοχή σε άλλη διοργάνωση προς το παρόν.
1: Το
0: κορυφαίο είναι ότι του άφησαν ραβασάκι στο παρμπρίζ του αυτοκίνητου. Καταρχάς, μπαμπρίζ είναι. Ότι κάποιος μπαίνει σπίτι του όταν πάει για δουλειά. Πιθανώς, λέει, κάποιος γείτονας ρουφιάνος άφησε το ραβασάκι. Είμαι επιφυλακτικός με αυτά. Τι μπορεί, πού ξέρω εγώ. Πού ξέρεις εγώ. Πού ξέρω εγώ.
1: Τι πιστεύεις.
0: Ότι δηλαδή. Ο γείτονας ο Ρουφιάνος δεν έχει βάλει στο μάτι.
1: Τη λεγάμενη.
0: Τη λεγάμενη.
1: Ναι, αλλά αφού έτσι αλλιώς.
0: Και θέλει να τη διαφθείρει.
1: Κάποιος την έχει βάλει αλλιώς.
0: Ναι, λέω ρε παιδί μου, ότι κάποιος που αφήνει αυτό το ραβασάκι ναι. Μπορεί να έχει άλλα κίνητρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα.
1: Κοίτα,
0: αυτό.
1: Μπορεί να είναι φίλος όμως. Δηλαδή εσύ, σε ένα φίλο σου δεν το έλεγες. Ότι ξέρεις τι.
0: Σε ένα φίλο μου δεν το έλεγα.
1: Θα το έλεγες λίγο μετρημένα, δεν το έλεγες τη πρόχνη ένα γυμναστηριακό.
0: Ναι.
1: Αλλά κάπως, δεν το λέει.
0: Θα δουλεύει τα πουσάπς. Έλα, η δικιά σου.
1: Μην γελάς, μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Βάζω την κολόνια μου.

0: Χαίρομαι που γίναμε η αφορμή για να ξεκινήσει μια επίθεση εναντίον στον Τζουβέλα. Στο Ηράκλειο βγαίναμε σε κλαμπ παρανόμως χτισμένο πάνω στα ενετικά τείχη.
1: Ναι.
0: Και από τείχη είμαστε ζωντανοί γιατί ήταν πάνω στη θάλασσα. Τι να μας πει ο Τσουβελάκος. Έχω περάσει εκεί, έχω κάνει ζημιές πολλές.
1: Μ' αρέσει αυτή η επίθεση.
0: Θα έλεγα ότι το έχω χτίσει, αλλά το είχαν χτίσει άλλοι παρανόμως. Γιατί δεν
1: πάει άλλο. Πρέπει να κόψει τα ναρκωτικά. Όπως πάντα, μου αρέσει το άσχετο μήνυμα της ημέρας που λέει: φίλος, όλο το χειμώνα βλέπουν Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης 0-0 με τρεις τελικές σύνολο και τους χάλασε το Νότιο Αφρική Καναδάς. Στο μεταξύ, εντελώς στοιχεία, τα περσινά σκορ είναι Πανατολικός Αστέρας 1-2, Αστέρας Πανατολικός 2-1 και μετά στα playoff Πανατολικός Αστέρας 3-1 και Αστέρας Πανατολικός 1-1.
0: Αλεγκρία!
1: Φίλε, άστο!
2: Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα, Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί, ωστόσο στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζας, προσθέτοντας πως δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές χθες για εμπειρισμούς από πρόθεση σε Αιτώλο Ακαρνανία και Ροδόπη. Διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι. Για την ακρίβεια, υπό τον Πρωθυπουργό, προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης, με ανακοίνωσή του, αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κύριος Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόχο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κύριο Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου Skunk. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης, Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης, αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άντε στην υγειά μας!
6: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 22 41 0 79 914. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing.
7: Being. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
9: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Σε αυτή την περίπτωση, ναι, δεν κερδίζεις πραγματικά κάτι. Δηλαδή πηγαίνεις να χτυπήσεις αυτόν, θα τον πονέσει η αλήθεια.
10: Το σύνολο, ξέρεις, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Αλλά... εκτός του ότι 2-3 κάνει όντως 6. αν το πεις δηλαδή με την παλιά μορφή της, της προπαίδειας, ναι, δεν λέγαμε 2-3, 6.
1: Έτσι να το. Έτσι ακριβώς.
10: Να σας πω, όσο ακούμε πάντα εξωγήινους, ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός. Η Σούπερ Τρίλιζα της Σούπερ Μπετ επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: λοιπόν, έχει αποκατασταθεί η αλήθεια στην ιστορία του Ποκετίνο, Ποτσετίνο κτλ. Και του Μέση. Ναι. Το περιστατικό αναφέρεται την περίοδο που ένας ήταν προπονητής και ο άλλος παίκτης της Paris Saint-Germain.
1: Ναι.
0: Εγώ, αν ήμουν τώρα ο Ποτσετίνο, θα έλεγα: μα δεν είδες, αγάπη μου, τελικά έπρεπε να φύγει αυτό το παλτό από την Paris,
1: ναι,
0: για να πάρει και η ομάδα ένα Champions League. Και μάλιστα δύο. Και έτσι θα έβγαζα και από πάνω μου την ευθύνη ότι εγώ δεν έκανα ως προπονητής και θα κατηγορούσα και τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο. Αυτό είναι χυδαία επίδειξη.
1: Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι κάποιος θα βρισκόταν να παρατηρήσει ότι εκτός από το Μέση έφυγες και εσύ και πήρε το παλτό?
0: Ναι, αλλά εγώ θα έλεγα ότι ο άλλος

0: αν ήταν στο χέρι σου ως μια άλλη Μαρία Κιουρί.
1: Ναι.
0: Να εφεύρεις και εσύ κάτι. Να εφεύρεις ένα χάπι στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι. Έχεις κάτι στο μυαλό σου που λες να είχαμε ένα χάπι γι' αυτό.
1: Της απόλυτης αμνησίας.
0: Έλα ρε.
1: Επιλεκτικής όμως, ναι.
0: Ναι, αλλά το κάτσε όμως. Αυτό τι θα θέλει, όπως το λέει, να στο γράψει γιατρός,
1: πού να ξέρω εγώ. Εγώ δεν θα το ανακάλυπτα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα το εφεύρισκα.
0: Πώς μπορεί να δουλέψει, σκέφτομαι το επιλεκτική. Δηλαδή, τι εξουδετερώνει.
1: Τι εννοεί τι εξουδετερώνει.
0: Ποιο, θα ήθελα, μνήμες.
1: Θα ήθελα να εξουδετερώσω εσένα. Δηλαδή,
0: α, ωραία.
1: Ναι, θα ξεχάσω για πάντα.
0: Αντιμαραθιανίν.
1: Τη μέρα, ναι, τη μέρα που σε γνώρισα.
0: Ωραία.
1: Και ανάλογα με την πάθηση, δηλαδή, θα ερχόταν να θα κάναμε μία-δύο συνεδρίες. Θα έπαιρνα ένα πλήρες ιστορικό. Οκ, τι θες ακριβώς να ξεχάσει. Τι θες ακριβώς να ξεχάσει.
0: Ναι,
1: οκ.
0: Τώρα θυμήθηκα ότι υπάρχει κι άλλο τραγούδι με χάπι που λέει ένα χάπι.
1: Το θυμήθηκες επειδή δεν πήρες το χάπι που σου έχω γράψει.
0: Ένα χάπι να γιατρεύει την αγάπη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σου λέει, δηλαδή, θα ήταν μια, δεν θα ήταν ένα ωραίο χάπι αυτό. Δεν θυμάμαι. Αυτή είναι σπυρακοδασκουλίδες. Αυτή μαζί είναι, δεν του ξεχωρίζω.
1: Είναι ένα από τους
0: δύο. Το ένα χάπι να γιατρεύει την αγάπη. Αλλά εδώ πρόσεξε τώρα. Δεν θα ήταν ωραίο. Ας πούμε, κάποιος που θέλει να γιατρευτεί από την αγάπη, τι είναι.
1: Αυτός ο κύριος που ο Μπρατσαράς φύγει τη.
0: Ο Μπρατσαράς που βλέπει το γυμναστηριακό, τον έχει κάνει ο παδό Milwaukee Bucks. Ωραία. Θες να ξεχάσεις λοιπόν ή το κέρατο ή την απόρριψη. Έτσι. Πίνεις δύο χαπάκια. Είσαι έτοιμος. Δηλώνεις συμμετοχή στην επόμενη διοργάνωση, όπως είπες.
1: Άρα ήδη η δική μου επιχειρηματική ιδέα έχει πιάσει. Θες εσύ να μας πεις τώρα.
0: Είπα, όχι, λέω είμαι υπέρ του χαπιού για την αγάπη.
1: Α,
0: αυτό λέω.
1: Μόνο για αγάπη. Όχι, δηλαδή να την ξεχάσω τελείως.
0: Λέει...
1: Να ξεχάσω τι ένιωσα για αυτή.
0: Αυτό είναι επίφοβο, βέβαια. Γιατί σου λέει, είναι, πώς το λένε, άμα το πιείς, τελείωσε αυτό το.
1: Δηλαδή, δεν ξαναγαπάς ποτέ.
0: Αυτή τη συγκεκριμένη τελείωσε. Το λέω γιατί κάποιοι έχουν τάση να επιστρέφουν.
1: Ναι. Δεν θα πει για τον Ομπράντοβιτς.
0: Όχι.
1: Είπα, νόμιζα ότι
0: θα πάει στον Παναγιώτο. Τώρα ο Ομπράντοβιτς, α πούμε, κάποια στιγμή που μπορεί να είχαν διαταραχτεί λίγο οι σχέσεις.
1: Ναι.
0: Να πει ένα τέτοιο χάπι, να πει. Τέλος πάντων.
1: Δεν πα στο διάολο,
0: λέω. Τώρα, επειδή το έφερες εσύ το παράδειγμα. Να είδες, δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να θες να πιεις ένα χάπι τώρα για να μην ξεχάσεις. Εμένα και αύριο το πρωί να σηκωθείς που είναι ο Μαραθιανάκος.
1: Να μην θυμηθώ να σε ξεχάσω.
0: Ο Μαραθιανάκος.
1: Α, μωρό καψερός.

0: Σκέψου πόσα στάδια εξουδετερώνει αυτό το χάπι.
1: Ναι.
0: Βγαίνεις, πίνεις, γίνεσαι κόκαλο.
1: Χαλάς λεφτά.
0: Λεφτά.
1: Α, ναι, τώρα καταλαβαίνω.
0: Συγγνώμη, τι θα δώσεις, πιο πολλά να πάρεις την αγωγή με τα χάπια που εναντίον της αγάπης ή να πάει να πιεις 250 ποτά κάθε βράδυ.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Παραγγελιές, ζεϊμπέκικα.
1: Αυτές τις φαρμακοβιομηχανίες,
0: ναι,
1: τα όργανα αυτά του καπιταλισμού, ότι σε περίπτωση που έβγαινε αυτό το χάπι, δεν θα στο έγραφε ο ΕΟΠΗ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν το καλύπτει το ταμείο σου.
1: Δεν θα το καλύπτει το ταμείο, δηλαδή αναγκαστικά ναι.

0: Πάντως λέει ο φίλος ο Νικόλας ο Κοκαλάς, έτσι υπογράφει,
1: ναι,
0: για το άσμα με τα χάπια του Μαργαρίτη που εκεί.
1: Το έχουμε παίξει αυτό.
0: Το ξέρω ότι το έχουμε παίξει. Που καλύπτει ένα τρομερά μεγάλο εύρος.
1: Βέβαια.
0: Και σου λέει για πράγματα που έχουν ήδη ανακαλυφθεί.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι είναι σαν το κουτάκι που έχουν οι συνταξιούχοι. Με τις θήκες για κάθε χαπάκι ξεχωριστά.
0: Για κάθε μέρα.
1: Αυτό είναι.
0: Εκεί στο μεταξύ, εγώ τρελαινόμουν που είχε ο πατέρας μου και η μάνα μου ένα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αλλά τις μέρες τις είχε στα αγγλικά. Και έπρεπε, επειδή δεν ξέραν αγγλικά, να θυμούνται ποια είναι η μέρα. Και αν ξεκινάει από την Κυριακή ή τη Δευτέρα.
1: Ναι, ρε,
0: το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Τώρα, ρε.
0: Και αυτό με έκανε τρομερά χρήσιμο στην οικογένεια.
1: Ναι.
0: Ήξερα Sunday ότι είναι Κυριακή.
1: Ή να χρησιμεύσει κι εσύ κάπου.

0: Λίγο πριν κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα, να σας πω ξανά ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείτε να δείτε τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψετε δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχετε σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21 Plus παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. We'll be right back.

0: Φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: ως γνήσιος αντιρρησίας θα προτείνω. Ναι. Δεν θα πάρω απόψε τα χάπια μου από Μακρόπουλο. Η μαγιά βέβαια και η αντίρρηση φαίνεται. Από σε το τι χάπια δεν θα πάρεις. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τι χάπια παίρνεις το βράδυ. Άμα παίρνεις καμιά αντιβίωση γιατί έχεις κολοβακτηρίδιο, λέω τώρα. Είναι άλλο να μην πάρεις αυτά τα χάπια και άλλο να μην πάρεις τα χάπια της καρδιάς που άμα δεν τα πάρεις μπορεί να κακαρώσεις.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή η μαγιά μη, πώς το λένε, η μαγιά μη κατανάλωση των χαπιών, να το πω έτσι.
1: Ακούγεσαι, δηλαδή.
0: Ποικίλει,
1: σπούδαστος.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ποια χάπια δεν θα έπαιρνες.
0: Ο Μακρόπουλος ποια χάπια δεν πήρε. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Να το δούμε, περίμενε.
1: Θα ψάξει τα λυρί.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, τι πιστεύεις, ότι μπορεί να γράφει ότι δεν θα πάρω το Ζάναξ μου,
0: φίλε,
1: για παράδειγμα, στο οποίο αναφέρεται η Βερόνικα την Ναβίτισσα.
0: Ναι.
1: Ζάναξ, έχει άλλαξει τη ζωή σου, λέει.
0: Λοιπόν, περίμενε. Θα δω αμέσως και θα σου πω. Εγώ δεν θέλω να κρίνω πριν δω τον άνθρωπο. Ναι. Έτσι, μπορεί να κάνει.
1: Είσαι σωστός γιατρός. Μπράβο, λοιπόν, Γιώργο.
0: Γιατί, Θεέ, δεν βοηθάς να την ξεχάσω. Πες μου, γιατί να μην μπορώ να κοιμηθώ. Πέφτω στα χάπια, προσπαθώ να ξεπεράσω αυτή που μου έγινε φιάλτη στο μυαλό.
1: Okay. Ωραία, ναι. Μέχρι τώρα είναι πολύ γενικό.
0: Γενικό. Δεν θα πάρω απόψε τα χάπια μου, δεν θα κλείσω όλη νύχτα τα μάτια μου. Θα κοιτάζω από το τζάμι που βρέχει και θα σκέφτομαι ποιος να σε έχει.
1: Κοίτα, να σου πω. Αν είναι να μην έχει πάρει τα χάπια τα υπνοτικά για να κάνει όλα αυτά, σιγά. Αυτό έτσι κι αλλιώς ήθελε να ξενυχτήσει για να μπορεί να την κλαίει.
0: Με κάθε σεβασμό, κύριε, ναι, Μακρόπουλε, δεν βλέπω κάποιο μεγάλο ρίσκο.
1: Έχει δίκιο, Γιώργο. Έχει δίκιο.

0: Μια πολύ ωραία άκυρη ερώτηση, όπως αυτές που συνηθίζουν να στέλνουν ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Προσφάτως άρχισα μια συνήθεια, καλή θα έλεγε κάποιος, να βγάζω τα παπούτσια πριν μπω στο σπίτι. Πάλι όμως σκουπίζω το σπίτι με την ίδια συχνότητα όπως πριν. Να συνεχίσω ή να δεχτώ ότι είμαι βρωμιάρης?
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
0: Από
1: τη στιγμή που δεν χρησιμοποιείς τα παπούτσια, πώς το διάλογο το βρωμίζεις?
0: Όχι, σου λέει, παρόλο που δεν τα χρησιμοποιεί, αυτός το σκουπίζει το σπίτι το ίδιο συχνά με πριν.
1: Α.
0: Έτσι. Να συνεχίσει να το σκουπίζει, λέει, ή να δεχτεί ότι είμαι βρωμιάρης. Δηλαδή, μάλλον το κάνει καταναγκαστικά.
1: Τότε, άμα είναι με μία μέθοδο για να περνάει την ώρα του,
0: ναι,
1: δεν έχει άλλη
0: συνήθεια.
1: Να πας time activity, όπως λες και εσύ, έστω συνεχίσει. Θα έχει και λιγότερη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και επομένως θα το κάνει καθαρά για ψυχαγωγικούς σκοπούς.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το κάνω. Εγώ πολλές φορές πάντως κάνω τέτοιες δραστηριότητες καθαριότητας και για λόγους ψυχαναγκασμού εκτός από λόγους υγιεινής και καθαριότητας.
1: Αν και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο,
0: ναι.
1: Θα ήθελα να γίνεις λίγο πιο αναλυτικός.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να μαζέψω. Έχουν 15 παιχνίδια στο πάτωμα που
1: ναι.
0: πεταμένα τα παιδιά. Ωραία. Δεν είναι ότι βρωμίζει κάτι.
1: Εγώ γι' αυτό τώρα το πες μόνο για να φλεξάρεις ότι.
0: Τι φλέξε αυτό.
1: Ότι πληρώνεις για να τους πάρεις δώρα.
0: Εντάξει, ρε εσύ. Τα περισσότερα παιδιά δώρα, ξέρω εγώ, έχουν κάποια.
1: Άρα τι, λες να μην τα μαζεύετε?
0: Λέω, δεν μπορώ να τα βλέπω.
1: Τα παιδιά σου εννοώ.
0: Δεν το βλέπω. Νιώθω ότι μου μιλάνε αυτά τα παιχνίδια εκείνη την ώρα. Και μου λένε, εδώ θα μας αφήσεις. Δεν μας βλέπεις ότι είμαστε παντού.
1: Δεν μας λυπάσαι.
0: Δηλαδή, βλέπω τηλεόραση, πες μου τι άλλο, ξέρω εγώ. Και κάνει η κατεβασιά η Νότιος Αφρική. Και εγώ κοιτάζω. Πώς το λένε. Το κροκοδιλάκι που είναι πεταμένο. Και μου λέει εκείνη την ώρα, δεν με αφήνει να παρατηρήσει το μάτς. Μου λέει, θα με βάλεις στο κουτί να δεις το μουντιάλ με την ισχύα σου.
1: Χαρή, μόνο και μόνο να τους πάσουμε τα νεύρα. Για τελευταίο κομμάτι, βάλε το ελεφαντάκι.
0: Όχι. Βάλτε κάποιο άλλο ζώο αν είναι.

0: Ο Γιάννης πάντως λέει ότι και ο Πάριος λέει: σπάω φαρμακεία να βρω τα χάπια μου. Αυτό μου θυμίζει πολύ Πάνο Μιχαλόπουλο. Στο τρέχει μοναξιά μέσα από τα μάτια μου. Καταρχάς, με μούγλανε το τρέχει μοναξιά μέσα από τα μάτια μου. Και μετά, να σου πω, ρε φίλε, τώρα ο Ολόκληρος Πάριος πάει φαρμακεία.
1: Είναι τζάνκι ο Πάριος ποτέ.
0: Έλατε.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Μου προκαλεί και με εντύπωση.
1: Για ποιον κύριε λέει.
0: Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα πια.

0: φιλοσοφικό ερώτημα. Θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα παρέα μας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Πάνο Μπουρνά, ο οποίος ήταν στο πρώτο διάστημα της εκπομπής, και τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος τον αντικατέστησε.
1: Μιλάμε για υπερπαραγωγή.
0: Στο ημιχρόνιο. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερα προφανή λόγο να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτση και τη Βαλτίνα Νικολακοπούλου, οι οποίες υποδίθηκαν την επιμέλεια της παραγωγής. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή Σαχλαμάρας αύριο.
1: Α, αύριο, ναι, κανονικά.
0: Να κανονίσει κάτι. Λίγο μετά τις 6 και 10 το απόγευμα.
1: Κοίτα, είχα κανονίσει κάτι, αλλά θα το ακυρώσω μόνο και μόνο για να έρθω στην εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Το λέω.
0: Μέχρι τώρα ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού

0: Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θαγί.
2: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και αυτής αμέσως αρχίζει το newsroom της Δευτέρας. Με Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Σόλο για τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς ο συμπαρουσιαστής μου Τάσος Νικολόπουλος απολαμβάνει το πρώτο κομμάτι των καλοκαιρινών του διακοπών. Σε μια μέρα που δεν υπάρχει φοβερή και τρομερή επικαιρότητα, είμαστε σε αναμονή ανακοινώσεων στον Παναθηναϊκό και μιλάω για τις περιπτώσεις του Ντεφράι και του Ράστοντερ, δύο μεταγραφές που είναι στη τελική ευθεία για να ολοκληρωθούν. Στον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη του προπόνηση, στον ΠΑΟΚ να υπάρχει η παραμονή του Τάισον που νομίζω ότι περισσότερο χαροποιεί τον κόσμο, καθώς ήταν λίγο μετέωρο από χθες και βέβαια αρχίσει να φαίνεται που πάει το όλο πράγμα. Στην ΑΕΚ μπήκαμε στην εβδομάδα οριστικών εξελίξεων για την πολύ κρότη υπόθεση του ΧΑΦ και φυσικά έχουμε επιτέλους νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και όπως σε κάθε εκπομπή, ελάχιστες εξαιρέσεις το τελευταίο διάστημα, με αυτό θα αρχίσουμε.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Από χθες γνωρίζουμε τη μία ομάδα που είναι στην φάση των 16. Είναι ο Καναδάς που νίκησε στις καθυστερήσεις να μην την Νότια Αφρική. Εδώ και περίπου 9 λεπτά έχει αρχίσει το δεύτερο χρονικά παιχνίδι στη φάση των νοκάουτ. Αμέσως θα είναι στη Βραζιλία και η Ιαπωνία. Το παρακολουθεί ο φίλος μου ο Κώστας Ζάλιαρης για το sportfm.gr και θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νικόλα μου, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά. Ωραία. Εδώ και περίπου ένα λεπτάκι λοιπόν το δεύτερο παιχνίδι της φάσης των 32 για το φετινό παγκόσμιο κύπελο, Βραζιλία-Ιαπωνία. Πάνω κάτω όπως θα το περίμενε κανείς, με τους Βραζιλιάνους να έχουν την κατοχή της μπάλας, να έχουν περιορίσει τον χώρο δράσης τους και τον δικό τους και των Ασιατών στο επιθετικό τους τρίτο. Οι Βραζιλιάνοι κυκλοφορούν την μπάλα, έχουν την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθούν να βρουν τον τρόπο που θα σκοράρουν και από νωρίς για να φτάσουν στη θεωρία πάντα σε μια άνετη πρόκριση και να αποφύγουν φυσικά και την οποιαδήποτε μπανανόφλουδα έτσι μπορεί να βρεθεί στον δρόμο τους από τους πολύ επικίνδυνους Ιάπωνες. Να σου πω ότι είναι ξανά στον πάγκο ο Νεϊμάρ στα σημαντικά πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Είχε χάσει τα δύο πρώτα μάτια της Βραζιλίας με τραυματισμό. Έπαιξε κόντρα στους Σκοτσέζους ένα 20 λεπτό και τώρα είναι ξανά στον πάγκο. Βλέπω λιγάκι ότι ζητούν τώρα ένα χέρι. Οι Βραζιλιάνοι δεν έχει δοθεί κάτι προς το παρόν. Οπότε συνεχίζεται ο συναγερμός στα καρέ των Ιαπώνων. Και πολύ πολύ γρήγορα να σου πω και πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες με τη Βραζιλία. Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντόγκλας Σάντος, Καζεμίρο, Μπρούνο και Μπαράις, Λούκας Πακετά, ο Ράγιαν, ο νεαρός της Μπόρνμουθ, ο οποίος κερδίζει επάξια θέση στην 11, Κούνια και Βινίσιους. Ενώ για τους Ιάπωνες, Σουζούκι, το Μιγιάσου, Τανικούτσι, Χιρόκι, Ιτο, Ντοάν, ο Σάνο, ο Καμάντα, ο Νακαμούρα, ο Μαέντα, ο εκπληκτικός Μαέντα, από τον οποίο περιμένουν τα γκολ οι Ιάπωνες, ο Ζούνια Ιτο και ο Ουέντα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
0: Μάλιστα, ωραία. Κώστα, θα σε έχουμε και στην συνέχεια μαζί μας, όταν υπάρχει εξέλιξη στο παιχνίδι, πάντα στο 0-0 στα πρώτα 10 λεπτά. Βραζιλία και Ιαπωνία. Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα. Το Βραζιλία-Ιαπωνία που είναι σε εξέλιξη είναι το πρώτο από τα τρία χρονικά σημερινά. Σε εισαγωγικά σημερινά για μας, έτσι, γιατί το ένα είναι τα ξημερώματα, παιχνίδια της φάσης των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Για τα υπόλοιπα δύο, αλλά και για το τι εντυπώσεις του άφησε χθες η πρόκριση του Καναδά απέναντι στην Νότια Αφρική, θα μας μιλήσει ευθύς αμέσως ο Κώστας Μιαούλης. Καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Καλή εβδομάδα, Νίκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά.
2: Μαζί με τον Τάσο τα λέγαμε Πέμπτη και Παρασκευή. Σήμερα την νέα εβδομάδα μαζί. Το πρώτο παιχνίδι άνοιξε το πρόγραμμα της ημέρας ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία και έχουμε τα δύο επόμενα, 11:30 Γερμανία-Παραγουάη και το Ολλανδία-Μαρόκο, που νομίζω ότι είναι και το πιο δυνατό και ισορροπημένο ζευγάρι από τα τρία της αποψινής ημέρα, θα περιλάβουμε και αυτό που γίνεται τα ξημερώματα. Να ξεκινήσουμε από το χθεσινό, που να σου πω την αλήθεια, περίμενα στο Λος Άντζελες στον Καναδά περισσότερο επιθετικό, περισσότερο αποφασιστικό από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Νομίζω ότι άφησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την Νότια Αφρική να πάει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα, στο δικό της τέμπο, και γι' αυτό και την έψε πολύ σοβαρά με το να οδηγηθεί σε ημίωρη παράταση. Νομίζω ότι η κλάση ενός από τους καλύτερους παίκτες που διαθέτει ο Καναδάς στο ρόστερ του, Ιωστάκιου, και το ξεκάθαρο μυαλό που είχε για να οπλίσει και να σουτάρει αμέσως μετά το κοντρόλ του, έλυσε το χώριο δεσμό για τον Καναδά για να του δώσει την πρόκριση για τη φάση των 16, εκεί που τον περιμένει η νικήτρια, εκεί μάλλον που εκείνος περιμένει την νικήτρια ομάδα από το Ολλανδία-Μαρόκο, από το ζευγάρι που θα γίνει τα ξημερώματα. Τώρα στα σημερινά, στο παιχνίδι που προηγείται αυτό το ενδιάμεσο μάλλον του Ολλανδία-Μαρόκο, έχουμε ένα μάτσο με ξεκάθαρο φαβορί και ξεκάθαρο outsider, βέβαια σαν όνομα, γιατί η Γερμανία μέχρι τώρα έχει δείξει ένα πρόσωπο, θα λέγαμε, όχι τόσο ξεκάθαρο, καλή για το πρώτο παιχνίδι με τον Κουρασό που ο αντίπαλος έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Στο μάτς με την Ακτή Λεφαντοστού θεωρώ ότι από τη στιγμή που πέρασαν τα τρία παιδιά που αγωνίζονται στην Μπουντεσλίκα, δηλαδή ο Αμίρη μαζί φυσικά με τον Ουντάβ και τον Λέβελινγκ, ήταν διαφορετικό το πρόσωπο τελείως της Γερμανίας, που έχει βέβαια μεγάλο πρόβλημα στα μετόπισεν και με την απουσία του Σλότερμπεκ, αλλά και γενικά με το γεγονός ότι ούτε ο Κίμιχ μπορεί να λειτουργήσει σαν τρίτο στόπερ, και γενικά η παρουσία του Νόιερ είναι πάρα πολύ προβληματική. Έγραψε και αρνητική ιστορία με τα συνεχόμενα γκολ που έχει δεχτεί και, και την αδυναμία του να κρατήσει χωρίς γκολ την δικιά του εστία εδώ και πολλά παιχνίδια στα παγκόσμια κύπελλα. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Έχουν περάσει τα χρόνια, Κώστα, έτσι.
2: Η κριτική ναι, έχει επικεντρωθεί στο Νόιερ, χωρίς να είναι πάντως
0: ο απόλυτος τέχτης, ναι.
2: Υπεύθυνος, εγώ θα πω, για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα της Γερμανίας, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, γιατί έχουμε μια πολύ προβληματική εν γέννη λειτουργία στο μεσοαμυντικό κομμάτι για την Γερμανία, που όμως ξεκινάει από την μεγάλη της, θα έλεγα, πολυλογία, να το πω εντός εισαγωγικών. Στην επίσης είναι φλίαρη, μια φλίαρη ομάδα, ειδικά με τον Μουσιάλα και τον Σάνε να μην βρίσκονται σε καθόλου καλή κατάσταση. Ο Βίρτς, την ίδια ομάδα υποστηρίζουμε στην Αγγλία, νομίζω δεν έχει παρουσιάσει και ένα διαφορετικό πρόσωπο στα παιχνίδια με τη Γερμανία. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζει μια πολύ προβληματική εικόνα η Γερμανία, να χάνει εύκολα την μπάλα στη μέσα γραμμή. Παρότι εκεί νομίζω ότι με τον Ενμέτσα είναι ίσως η πιο ενθαρρυντική της παρουσία, τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια. Αλλά και μόνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα όταν χάνονται μπαλιές εύκολες, όταν χάνεται εύκολα η κατοχή. Και από εκεί πέρα οι αντίπαλοι συνηθίζουν να βγαίνουν στην αντεπίθεση. Κάπως έτσι θα προσπαθήσει να χτυπήσει η Παραγουάη στο σημερινό μάτς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκάθαρο φαβορί. Αλλά αυτό το μάτς, αν η Γερμανία δεν εμφανίσει σοβαρή, βλέπω ότι μπορεί να οδηγηθούμε και σε έξτρα παιχνίδι, δηλαδή να πάμε τουλάχιστον σε παράταση αυτή την αναμέτρηση στο Ολλανδία Μαρόκο. Πολύ πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Μια δύναμη πολύ ισχυρή στην Αφρική που έφτασε στο περασμένο Μουντιάλ και στην τετράδα. Από την άλλη μεριά η Ολλανδία, που ξέρουμε ότι είναι ομάδα ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Να πούμε για τον Χάκπο που είχε το δράμα, βιώνει το δικό του δράμα, αλλά παρόλα αυτά θα παρέμεινε με την αποστολή των Οράνια και θα ενισχύσει την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω και ψυχολογικά αν θα
0: το ενισχύσει. Ναι, έχασε το παιδί του που κυκλοφόρησε, η σύζυγός του.
2: Και παρόλα αυτά θα ενισχύσει την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι, τουλάχιστον θα είναι διαθέσιμος. Το Μαρόκο θυμίζω ότι μάζεψε 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Θέλει με μεγάλο αστέρι βέβαια τον Σαϊμπάρη, ο οποίος έχει πάρει και τη μεταγραφή του στην Μπάγκερν από την Αϊντχόβεν. Ένας παίκτης που το γνωρίζουν καλά οι Ολλανδοί, αφού αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στην Αϊντχόβεν. Εδώ θα έλεγα ότι το αμφίσκορο είναι το πιο λογικό, ας πούμε σαν εκτίμηση, σε ένα μάτς που περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για τους μερακλείδες είναι 4 τα ξημερώματα το συγκεκριμένο μάτς.
0: Για τους ξενύχτηδες. Από εκεί, αν δεν κάνω λάθος, προκύψει ο αντίπαλος του Καναδά, έτσι.
2: Ναι, του Καναδά, ναι. Αυτό είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι από εκεί προκύπτει ο αντίπαλος για την αναμέτρηση του Καναδά. Για τον Καναδά σαν ομάδα, αφού έχει ήδη περάσει στην επόμενη φάση από το πρώτο χθεσινό παιχνίδι. Τώρα εδώ από το Βραζιλία-Ιαπωνία, από ό,τι βλέπω, πολύ επιφυλακή η Βραζιλία στα πρώτα λεπτά. Προσπαθεί βέβαια να βγει μπροστά, αλλά με μια πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση, θα λέγαμε, από ό,τι έχουμε συνηθίσει την Βραζιλία περασμένων παγκοσμίων κυπέλων. Σίγουρα θέλει να μπει και τους Ιάπωνες, γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα που μπορεί να εκμεταλλευτεί τον χώρο και οποιαδήποτε ευκαιρία του δώσει η Βραζιλία από δικά της λάθη να βρει τους χώρους και να χτυπήσει

0: GR κάθε το στοίχημα. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.

Λοιπόν, παραμένουμε το 0-0 στο Βραζιλία-Ιαπωνία 21ο λεπτό. Πριν μπούμε σε κανονική ροή ρεπορτάζ, να σας πω ότι σας έχουμε δωράκι σήμερα. Ακούστε. Η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει την πρώτη προγραμματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, υποδεχόμενη την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 7.30 στο Ολυμπιακό Κέντρο Αναλυσιών στη Σαν Λαρίνα. Ο Big Wins Sport FM προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Τι έχετε να κάνετε, πολύ απλό. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69889-46-946 και γράψτε το ονοματιπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή και μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Πολύ απλά βήματα λοιπόν και λίγο πριν τις 10. Εδώ με τον Χάρη Χριστόγλου θα κάνουμε την κλήρωση για να στείλουμε δύο από σας ουσιαστικά, έναν και τον φίλο του ή φίλη του, στο πολύ όμορφο ματσάκι Ελλάδα-Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στη Σαν Λαρίνα.

0: Λοιπόν, ανοίγουμε τον χώρο του ρεπορτάζ με αυτό του Άρη. Ο Αλέξης Αβόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά,
0: δεχτείτε. Ωραία, ωραία. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά νομίζω να μπαίνουμε σε μια ροή, έτσι. Αρχικά, με αυτό το μπαν, τι γίνεται, πώς, σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Το μπαν έχει πληρωθεί. Έχει τακτοποιηθεί, τώρα είναι αναφανής το σύστημα. Mm-hmm. Τα λεφτά δόθηκαν πάντως. Mm-hmm. Και τακτοποιήθηκε η οφειλή που υπήρχε. Επομένως, είναι ζήτημα τώρα αγορών, φαντάζομαι, για να φύγει από το σύστημα της FIFA, προκειμένου 1η Ιουλίου επισήμως να ανοίξει και το TMS και να μπορεί ο Άρης να εγγράψει κανονικά ποδοσφαιριστές.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η ενημέρωση από την ΠΑΕ. Άρα το ένα θέμα καλύφθηκε και από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΠΑΕ στο κομμάτι των μεταγραφών, των ανανεώσεων, των αποχωρήσεων. Είναι μια πολύ, νομίζω θα είναι μια, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, βαρβάτη εβδομάδα γενικά.
0: Ναι.
1: Γιατί από τα μέσα της εβδομάδας θα αρχίσουν και οι αφίξεις για ιατρικά και αιματολογικά και εργομετρικά για τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Προκειμένου να είναι έτοιμοι όλοι για την επόμενη εβδομάδα που θα μπουν πια στο γήπεδο και θα αναχωρήσουν και για την Πτολεμαίδα για το πρώτο σκέλος της προετοιμασίας. Άρα σιγά σιγά θα πρέπει να διευθετηθούν κάποια ζητήματα. Έχω την αίσθηση ότι το πρώτο που πρέπει να διευθετηθεί είναι το θέμα με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται τι θα γίνει.
0: Ναι, το λες πολύ καιρό.
1: Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, διότι αυτό θα ανοίξει και χώρο στο budget, θα ανοίξει χώρο στο roster και θα ξέρει και ο προπονητής και αυτό είναι και το σωστό. Εντάξει. Να ξέρει ποιος μπορεί να υπολογίζει και ποιος όχι. Γιατί έχει γίνει μια προεργασία, υπάρχει ένα πλάνο στο οποίο κάποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται. Πλέον όμως από αυτούς τους παίκτες, άλλοι έχουν μονοητή, άλλοι διετή συμβόλαια, κάποιοι άλλοι δεν έχουν βρει κάποια ομάδα και αυτό το κάνει πιο δύσκολο το να αποχωρήσουν για την ΠΑΕ. Άρα αυτά είναι τα ζητήματα, νομίζω, που αυτή την εβδομάδα είναι σε προτεραιότητα από ό,τι μαθαίνω. Να δούμε δηλαδή κάνουμε Μάικη, έτσι με Μπουσαΐτ, όλους αυτούς που λίγο πολύ έχω πει ότι δεν υπολογίζονται για την επόμενη σεζόν, τι θα γίνει με αυτούς. Για να ξέρει και ο προπονητής από την επόμενη εβδομάδα ποιος θα έχει στη διάθεσή του και ποιος όχι. Και αν θα πρέπει το κλαμπ να πάρει και κάποια απόφαση διαφορετικής φύσεως, να λειτουργήσει εννοώς μοχλοπίεσης προς αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ένας, για παράδειγμα, στον οποίο έχω αναφερθεί πολύ, είναι ο Αλφαρέλα. Αυτός είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, νομίζω, διότι δεν έχει και καλή. Δεν δείχνει διάθεση να ρίξει νερό στο κρασί του.
0: Ναι.
1: Έχει χαλάσει γενικά το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και αρκετό καιρό. Και με τον μάνατζερ του και δεν είναι εύκολη η επικοινωνία και το να βρει μια φόρμουλα. Του προτάθηκε να πάει ιδανικός. Η Καλαμάτα τον ήθελε, μάλιστα του έδινε και πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά αρνήθηκε αυτή την προοπτική. Και τώρα να δούμε πώς μπορεί να το διαχειριστεί και αυτό το αγκάθι η ΠΑΕ το επόμενο διάστημα και τι θα κάνει γενικά με τον Αλφαρέλα που είναι ένας από τους παίκτες που δεν υπολογίζουν.
0: Προτιμά δηλαδή να μείνει και να πληρώνει για να μην παίζει, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει πραγματικά. Περίεργο
0: πάντα αυτές τις συμπεριφορές.
1: Έχει ένα καλό συμβόλαιο. Το θέμα είναι αν έχει και κάτι άλλο στα χέρια του. Εντάξει, να μην θέλει να πάει ιδανικό στην Καλαμάτα, είναι να αναφέρεται
0: στο δικαίωμά του. Το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, μπορεί να θεωρεί ότι εγώ μπορώ να πάω να παίξω ή ξέρω εγώ, λύστε μου το συμβόλαιο ή βρουν να βρούμε έναν τρόπο και μετά να πάω όπου θέλω να παίξω. Θα δούμε. Είναι ένα από τα θέματα. Εντάξει, νομίζω ότι για Νιώτα η ανανέωση θα τελειώσει μέσα την εβδομάδα. Είναι τυπικό το σκέλος, έχω την εντύπωση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Το θεωρώ δεδομένο. Από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται και με τις προσθήκες. Εντάξει, εγώ άρεσε έφερε μόνο ένα πιτσιρικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, τον διάλογο Σανούση, ε.
1: Σανούση τώρα, Σανούση.
0: Τι ξέρουμε για αυτόν. Τι έχεις
1: αλήθεια. Αυτός είναι από την Right to Dream, μια ακαδημία εκεί στην Ακτέλα Φαντοστάτων, που έχουν βγει παιχταράδες, Νίκο μου.
0: Mm-hmm.
1: Έχει βγει ο Διομαντέ από εκεί, ο Κούντους, δηλαδή παίκτες πάρα πολύ καλούς, νοτιοαφρικανός. Είναι μια φοβερή ακαδημία, από τις καλύτερες, στην Αφρικάνικη Ήπειρο. Από εκεί βγήκε και ο Πιτσιρικάς. Βέβαια είναι 20 πλέον, στα 20 του πήγε στην Νόρτζελαντ, εκεί ήταν στη δεύτερη ομάδα ως επιτοπλής, τον έκανε βέβαια προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα και ο μάνατζερ του Διαντή τον πρότεινε και ο Άρης επειδή βγήκε ο Διαντή, έχει και τον Μαμαντού, έχει και τον άλλο τον Πιτσιρικά, αυτόν τον Ματάρ, ο οποίος θα κάνει φέτος προετοιμασία, έγινε 18, θα υπογράψει και αυτός επαγγελματικό συμβόλαιο, έχει βρει μια άκρη από εκεί και κάνει επενδύσεις αυτού του τύπου. Από τη στιγμή που του βγήκε τώρα ο Διαντή, καταλαβαίνεις ότι ψάχνει λαβράκια στην Αφρικάνικη Ήπειρο. Και θεωρεί ο μάνατζερ του Διαντή ότι είναι μια τέτοια περίπτωση ο συγκεκριμένος. Είναι από χθες εδώ, περνάει από εξετάσεις και είναι να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Θα το δούμε τώρα, έτσι στην προετοιμασία, δεν ας πω, το ξέρω.
0: Καλά.
1: Είναι ένας κεντρικός μέσος, ο οποίος μπορεί να παίξει και αριστερά. Λένε ότι έχει καλά στοιχεία τεχνικά. Αλλά αυτά όλα μένει να τα δούμε στο χορτάρι.
0: Είχε ανοίξει μια διάβλο Καρυπίδης, μου φαίνεται, πριν από μερικούς μήνες με αυτό, έτσι, με την αγορά εκείνη.
1: Γενικά είναι ο λόγος με εξαιτίας της σχέσης που έχει αναπτυχθεί και με το συγκεκριμένο ατζέντη. Τώρα, όταν παίρνεις 5 εκατομμύρια, Νίκο, από το DRD, αρχίζεις μετά και το ψάχνεις και διαφορετικά. Λες ότι, καλό, αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη αγορά.
0: Ναι, υγιές το ακούω αυτό. Μ' αρέσει.
1: Εντάξει, ναι. Αν το να δίνεις λίγα λεφτά και να πληρώνεις την υπεραξία, μετά είναι και εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι κακό. Γιατί και με τον Διατή δεν δώσετε πολύ μεγάλο ποσό. Και εισέπραξε ο Άρης η υπεραξία από τον Μποσφαιστή. Έχει από πίσω και το παιδί αυτό, το πλέον το στόπερ, ένα σιδιώδη, ένα πανύψιλο παιδί, το οποίο το δούμε στην προετοιμασία. Είναι μόλις 18 ετών.
0: Ναι. Μια και είπες προετοιμασία, επειδή χθες φαντάζομαι περισσότερο ήταν στα μπάνια και ανακοινώθηκε η προετοιμασία από τον Άρη. Κάνε μας λίγο έτσι σοφότερους για το πού θα πάει, τι θα παίξει.
1: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η επίσημα, θα φύγει στις 8 του μήνα για τον Τολεμαΐδα, θα επιστρέψει και μετά θα πάει στις 21 Ιουλίου για ένα δεκαήμερο στην Ιταλία, στην Πρέσια, όπου θα παίξει σίγουρα και δύο φιλικά παιχνίδια και θα, το ένα είναι με την
0: Μόντσα,
1: στις 30 του μήνα πριν επιστρέψει δηλαδή, και θα επιστρέψει 31 στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ετοιμαστεί πια για το πρωτάθλημα, έχει ένα φυσικό φιλικό κλεισμένο με τον Πανσεραϊκό στις 5 του Αυγούστου. Ας τα γνωρίζουμε προς ώρας όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη μου. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στην δουλειά στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη με πινελιές και από την προετοιμασία που αρχίζει την άλλη Τρίτη. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στο Βραζιλία-Ιαπωνία. Φλιαρή και οι δύο δεν είχαν χάθει κάποια ευκαιρία. Είμαστε το 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Θα πούμε, παιδιά, και για μπασκετικό Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Έχουμε πραγματάκια να πούμε αρκετά. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να δώσω μια-δυο ειδησούλες από Super League. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Γκανέζου επιθετικού Μαχάλα Οπόκου για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν στο Μόντρεαλ. Έπαιξε με 49 παιχνίδια, έβαλε 7 γκολ και 4 ασίστ. Μόλις 1-0 η Ιαπωνία. Μάλιστα. Αυτό κι αν είναι εξέλιξη περίεργη, θα το ακούσουμε τον γκολ, καθώς εγώ διάβαζα την είδηση και δεν έχω δει τον σκόρερ. Ο Κώστας Ζαλιάρης ήταν σε πολύ λίγο μαζί μας. Αυτά για τον Πανετολικό, λοιπόν, που προσθέτει τον Οπόκου για τα επόμενα δύο χρόνια στην γραμμή κρούσης του, ενώ στον Ηρακλή υπήρχε το ναυάγιο με την προσθήκη του 34χρονου πολύπυρου αμυντικού Ματίας Ντεσίλιο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στα ιατρικά τεστ ότι κόπηκε. Πάμε στον Κώστα Ζαλιάρη να δούμε πώς προηγούνται οι Ιάπωνες.
2: Γεια σου, Νικόλα μου. 1-0 λοιπόν η Ιαπωνία στο 30 λεπτό. Δεν ξέρω αν το περίμενε κάποιος. Ίσως και να μπορούσε κάποιος να το εκτιμήσει με την εικόνα των Ιαπώνων μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Κάπως ανέβασαν στροφές. Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Κάπως ανέβασαν στροφές. Κάπως ξαφνικά έκαναν εσύ την παρουσία του στο γήπεδο. Και από ένα λάθος του Ντανίλο σε μεσά γραμμή, ο Σάνο με χαμηλό πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και με πολύ τύχη, καθώς η μπάλα πέρασε ακριβώς πίσω από το τακούνι του Γκάμπριελ και πήγε στη γωνία της εστίας του Άλισον, έκανε το 1-0 για την Ιαπωνία. Να λοιπόν η παγίδα στην οποία προς το παρόν πέφτει η Βραζιλία. Να δούμε, αν και δεν έχει πολλές καθαρές ευκαιρίες η Σελεσάου, να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα σε αυτή την νέα συνθήκη.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα Ζάλιαρη. 1-0 η Ιαπωνία. Και για να κλείσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, το διεθνή χώρο στο ποδόσφαιρο, ο ασφαλός πλην του παγκοσμίου κυπέλλου που μόνο πολύ τον ενδιαφέρον, ξεχωρίζει η ανακοίνωση του Έντσο Μαρέσκα από την Manchester City στην θέση του Pep Guardiola. Αναλαμβάνει ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ιταλός προπονητής με τη Manchester City, με συμβόλαιο 3 ετούς διάρκειας. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης με ανακοίνωσή του αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόχο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του Πασόκ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του, έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση, μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM
0: 102,4. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
9: Άντε στην υγειά μας!
8: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
10: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: Τα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Κάπως έτσι συνθέτουμε το παζλ για αρχή, γιατί καταλαβαίνεις ότι πλέον έχει περάσει ο Ολυμπιακός το παρασύνθημα και για κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή του Σπάνης, όπως και αυτή του Ρόκα. Ναι. Είναι δύο περιπτώσεις, Νίκο. Εντάξει, του Ρόκα θα πρέπει να θεωρούμε πλέον ότι περιμένουμε να διευθυνθούν όλες οι λεπτομέρειες για να έρθει στη χώρα μας ο ποδοσφαιριστής. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Τζιρόνα, ο Ολυμπιακός δίνει το ποσό που ήθελε η Τζιρόνα, 4,5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί και με μπόνους υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμύρια. Το όλο deal και για ένα παιδί 21 χρόνων δεν είναι πάρα πολύ καλά χρήματα. Και περιμένει ο Ολυμπιακός το πράσινο φως που θα δώσει η ομάδα του στον ποδοσφαιριστή για να έρθει στη χώρα μας και να υπογράψει. Αν δεν το δώσει αυτές τις ημέρες, μπορεί να μεταβεί στην Ολλανδία. Θα το δούμε.
2: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, μπορεί και αυτό να γίνει.
1: Ναι. Όπως το ίδιο θα μπορέσει να γίνει, να το πω αυτό, και με τον Σπάνιτς. Εκεί ο Ολυμπιακός έχει φτάσει ίσως και ξεπεράσει τα 7,5 εκατομμύρια. Πλησιάζει τα 8 γενικότερα ο Ολυμπιακός με την πρόταση που έχει κάνει και με τα μπόνους που δίνει, ξεπερνάει 100% τα 8, φτάνει και τα 9 εκατομμύρια. Τα λέω όμως συνολικά έτσι με τα μπόνους, δηλαδή μπορεί να είναι στα μισή εκατομμύρια ας πούμε και ένα μισή μπόνους, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Εκεί που πρέπει να βρουν άκρη δύο ομάδες όπως και για τη Βουλγαρία είναι στον τρόπο καταβολής των δόσεων. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι ένα συχνό εισαγωγικά πρόβλημα που προκύπτει σε διαπραγματεύσεις, αλλά το οποίο 9 στις 10 φορές Νίκο βρίσκεται λύση.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν είναι κάτι ενισχυτικό αυτή τη στιγμή, αυτό που αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
2: Ναι, αν έχει φτάσει το ποσό που θέλει τον Κόρες, και εγώ νομίζω ότι είναι λεπτομέρεια αυτό.
1: Νομίζω ότι φαντάζομαι δύσκολο αυτές τις λεπτομέρειες να χαλάσουμε το όλο deal, γιατί και ο ποδοσφαιριστής είναι ξεκάθαρο πως απέρριψε την Coventry. Που η Coventry έτσι επέστρεψε στην Premier League για χάρη του Ολυμπιακού. Δεν είναι μικρό.
2: Ναι. Ναι.
1: Επί της ουσίας αυτά.
2: Αυτά τα δύο είναι τα μέτωπα, τα ενεργά. Υπάρχει κάτι άλλο.
1: Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν οι δύο κινήσεις που θέλει να κάνει ακόμα ο Ολυμπιακός. Οι επόμενες δύο που θέλει να κάνει είναι του αριστερού μπακ και του χαφ. Να ξεκινήσω από του χαφ, γιατί υπάρχουν οι δύο κυκλωμένες περιπτώσεις, του Καντιού και του Άμραμπα. Είναι λίγο παγωμένοι του Καντιού. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ομάδα του. Και αν ο Ολυμπιακός επανέλθει με κάποια νεότερη πρόταση. Και με τον Άμραμπα το Ολυμπιακός μιλάει με τη Φενέρ. Αν θα καταφέρει να τα βρει με την τουρκική ομάδα, στη συνέχεια θα μιλήσει και με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βέβαια έχει ξεκαθαρίσει, Νίκο, καταλαβαίνεις ότι θέλει να τελειώσει το Μουντιάλ για να αποφασίσει που θα πάρει. Και στο θέμα του αριστερού μπακ υπάρχει ασφαλώς ο Άρων Μαρτίνς. Είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Ολυμπιακό. Έχει πέσει Νίκο στο τραπέζι να δώσουμε μια πληροφορία, ένα όνομα σαν πρόταση. Έχει προταθεί ένας ποδοσφαιριστής από τη Βραζιλία, από την Μποταφόγκο, είναι ο Άλεξ Τέλες. Έχει ξαναγραφεί ο εν λόγω ποδοσφαιριστής για τον Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί, να το πούμε ξεκάθαρα. Χωρίς να γνωρίζω αν ο Ολυμπιακός έχει ασχοληθεί παραπάνω, αλλά έχει προταθεί. Βραζιλιάνος, 32, δεν κάνω σοβαρό λάθος. Πολλές μεταγραφικές περιόδους ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε μαζί του. Και αν δεν κάνω επίσης σοβαρό λάθος, Νίκο μου, έχει ιταλικό διαβατήριο, κάτι που είναι θετικό. Αυτά τα νέα και μετά από τις επόμενες ημέρες, παράλληλα γίνουν και διεργασίες και για την αποχώρηση κάποιων ποδοσφαιριστών, αυτόν που σου είπα, του Στρεφέτσα για να πάει στην Πάρμα, αν και η ιταλική ομάδα είναι λίγο πιο σύχτη ακόμα. Δεν είναι ομάδα που κάνει μεγάλα ανοίγματα και προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα για το πώς θα τον αποκτήσουν. Να δούμε τι θα γίνει και με άλλους ποδοσφαιριστές όπως ο Μασούρας, ο Κλέιτον. Το Αντρέα Λουίτ, πάρα πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται, αλλά καμία δεν έχει κάνει πρόταση. Ίσως λίγο να τρομάζουν σε εισαγωγικά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού που είναι στα 14 με 15 εκατομμύρια.
2: Ναι. Μάλιστα. Και μάθαμε και σήμερα μια άλλη είδηση. Ο κύριος Ματίβαλ Μπουενά συνεχίζει στη δεύτερη κατηγορία της Μάλτας, έτσι.
1: Ναι, ναι, το παιδί πραγματικά, γιατί παιδί είναι. Δεν σταματάει.
2: Τρομερό.
1: Είναι φοβερό. Έχει φτάσει 42 και συνεχίζει να παίζει μπάλα. Δηλαδή δεν μπορεί να το κόψει. Δηλαδή και στον
2: Ολυμπιακό. Δεν είναι οικονομικοί οι λόγοι τώρα, έτσι. Προς το...
1: ναι. Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση τώρα και κοίτα από τώρα κατηγορία Νίκο και στη Μάλτα. Καταλαβαίνετε τι θα ήταν πολλά. Δηλαδή θα είναι ψίχουλα. Δεν τα έχει ανάγκη.
2: Να θέλει να παίζει απλά.
1: Αλλά και στον Ολυμπιακό Β' όταν ήρθε, δεν ήρθε για να είναι τηλεοματικό. Ήθελε να παίζει. Mm-hmm. Και τον έλεγε και μέσα στο γήπεδο πώς το διασκέδαζε και είναι παράδειγμα για πάρα πολλούς νεότερους.
2: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε είναι η εβδομάδα που θα έχουμε, νομίζω, εξελίξεις και για Στάνης και για Ρόκα.
1: 100% και νομίζω και όχι μόνο. Νομίζω θα δούμε Νίκο και άλλα πράγματα να προκύπτουν.
2: Μέσα στη εβδομάδα λες, ε.
1: Ναι, εντός εβδομάδας. Μέχρι δηλαδή, όχι απλά την Παρασκευή, μέχρι το Σαββατοκύριακο που και η ομάδα θα είναι στην Ολλανδία.
2: Ναι. Οκ. Okay. Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού που άρχισε την προετοιμασία του σήμερα. Πλησιάζουμε στο 45 λεπτό. Βραζιλία-Ιαπωνία πάντα στο 0-1. Θα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε ξανά με τον Κώστα Ζάλιαρη. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο αυτή τη πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πλέον αναμέτρηση.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δώρο στροφό της Novibet.
3: Δώρο τροχό?
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εκατό και η κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πού είναι η Βραζιλία που την έδρεμα πριν από 2 δεκαετίες? Αλλάζουν οι κύριοι φίλε, δεν το συζητάμε. Κύριε Ζέρβα, λέει, ο Ντόρση έχει υπογράψει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί δεν το λέτε ανεκτά και το κρύβετε? Πολύ απλά, φίλο μου, γιατί ο Ντόρση δεν μπορεί να υπογράψει όχι μόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά σε καμία άλλη ομάδα. Θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν. Έχει κανονικά συμβόλαιο. Θα τα πούμε για μπάσκετ όμως, ξαναλέω πιο μετά. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Ροναλντίνιο δεν θα έδινε το κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτούς που παίζουν σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα και δύο, δεν νομίζω. Αλλά ναι, πάλι καλή Ρονάλντο και Ροναλντίνιο και ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ήταν μια άλλη Βραζιλία. Λοιπόν, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρονού, πριν και πριν πάμε στον Κώστα Ζάλιαρη, να πούμε εδώ ότι μπήκε με το δεξί ο Στέφανος Τσιπάς στο Grand Slam Wimbledon, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μικρότερη σημασία από το ίδιο το γεγονός ότι από σήμερα είναι ο Έλληνας ταινίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στο κυρίω ταμπλό του Wimbledon. 9, παρακαλώ. Άφησε πίσω τον Νίκο Καλογεροπουλό, ο οποίος ήταν ο ρεκόρντμαν με 8. Ο Τσιπάς στο αγωνιστικό κομμάτι νίκησε πολύ εύκολα τον Γάλλο Ουγκό Γκαστόν, νούμερο 117 στην παγκόσμια κατάταξη. 3-0 πολύ εύκολα για τον Έλληνα πρωταθλητή, που έχει τώρα την πρόκληση στον δεύτερο γύρο να αντιμετωπίσει λογικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος μετά τις 9 θα αντιμετωπίσει τον πρώτο γύρο τον Κινέζο, τον Γιμπίνγκ Γου, νούμερο 102 στον κόσμο. Η λογική λέει ότι θα έχουμε στο δεύτερο γύρο πολύ νωρίς τον Στέφανο Τσιπά να παίζει με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Για την ιστορία, 6-1, 6-4 και 6-2 ήταν τα σετ, τα νικηφόρα σετ του Στέφανο Τσιπά.

0: Χιλιάδες Ιαπώνες πανηγυρίζουν στις εξέδρες και πώς να μην πανηγυρίζουν, ζουν το όνειρο για την ώρα. Πάμε στον Κωνσταντζάλια να δούμε πώς ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα φιλέ.
1: Δεν ξέρω, ανέλαβα να φτιάξω ένα τέτοιο μάτς και δεν είμαι ικανός να το κάνω και αυτό. Λοιπόν,
0: μακάρι, γιατί όχι. Μας αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Προς το παρόν τεράστια η έκπληξη αυτή που παρακολουθούμε, όχι μονάχα για το σκορ, αλλά γιατί η Ιαπωνία έχει σταθεί εξαιρετικά στο
0: παιχνίδι. Ναι, η εικόνα, έχεις δίκιο.
1: Πέρα από το πρώτο δεκάλεπτο που προφανώς θα ήθελε να δει πώς θα διαμορφωνόταν το μοτίβο της αναμέτρησης με τη Βραζιλία να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και να πλησιάζει πολύ την περιοχή του Σουζούκη, σε όλο το υπόλοιπο πρώτο μέρος και μαζί με τον γκολ οι Ιάπωνες δικαιώνονται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εμφανιστεί. Τώρα βλέπω και τον Λούκας Πακετά να αποχωρεί υποβασταζόμενος με πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, οπότε σίγουρα θα υπάρξει κάποια αλλαγή από τον Κάρλο Αντσελότη. Τον βοηθούσε εκεί και ο Νεϊμάρ που είναι στον πάγκο. Υπενθυμίζουμε πως οι Ιάπωνες είναι μπροστά στο σκορ από το πρώτο ημίωρο κόντρα στην Σελεσάο και από το 21ο λεπτό τον γκολ το έχει πετύχει ο Σάνο με χαμηλό δεξί σουτ έπειτα από λάθος στη μεσαία γραμμή, κουβάλισε εκείνο στην μπάλα μέχρι τα όρια της περιοχής και σούταρε δυνατά χαμηλά νικώντας τον Άλισον για το 1-0. Οι Ιάπωνες ακόμα και μετά το γκολ που πέτυχαν προσπάθησαν να κρατήσουν την μπάλα, προσπάθησαν να μην υποχωρήσουν τόσο πολύ. Τρομερά επηρεασμένη η Βραζιλία από τον γκολ που δέχτηκε και δεν κατάφερε να φτιάξει ούτε μία πολύ καλή στιγμή προς τα αντίπαλα καρέ, έτσι για να πει ότι απάντησε κάπως ή ξεπέρασε το σοκ που υπέστη στο 21ο λεπτό. Καθόλου καλή ή τουλάχιστον η όποια πρόθεση μπορεί να έχει για απάντηση και για αντίδραση η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο το σκορ, πάντως οι Ιάπωνες σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να περιμέναμε όλοι στέκονται τρομερά στο παιχνίδι και με τεράστια αξιοπρέπεια και έχουν και το γκολ που ξέρεις η τύχη ευνοεί και τους τολμηρούς πολλές φορές και προς το παρόν ευνοεί τους τολμηρούς Ασιάτες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα Ζαλιάρ, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο μέρος. Η παρουσία, η πρόωρη παρουσία ενός Βέρου Αργεντίνου, όπως είναι ο κύριος Γιάννης Τσαούς στην αίθουσα, δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτό το κάζο που διαφαίνεται στους Βραζιλιάνους. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και απλές φήμες. Θα μιλήσεις.
2: Όλοι κλέβουν, κλέβει την μπάλα ο Ιάπωνας, εντάξει, και λένε όλοι λάθος του Ντανίλο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ποιος, όλα, ο Ντανίλο έκανε μια λάθος πάσα. Η αργοκαρούτα ο Κασεμίρο που τον ακολουθεί 30 μέτρα και δεν μπορεί να τον φτάσει ούτε να τον τσαρτζάρει.
0: Εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλιο.
2: Και ο Γκάμπριελ που κάθεται και πισωπατάει, λες και έχει δει σκορπιό.
0: Τον είδα σε ένα κοντινό και μου έφτιαξε το κέφι για τα δικά μου κιλά. Σοβαρά σου μιλάω.
2: Κασεμίρο.
0: Ναι, ναι. Είμαι πολύ καλά, πραγματικά.
2: Έχει τρίμπακο,
0: Λέω, δεν μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος τώρα, βασικός στην Εθνική Βραζιλία.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Πραγματικά.
2: Αυτά τα λέτε τώρα όμως, που φάγανε τον γκολ, δεν τα λέγατε πριν. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι φήμες δεν είναι ανυπόστατες. Ο Γιάννης Σαούς έχει έρθει να μεταδώσει όλη την αρνητική ενέργεια στους Βραζιλιάνους. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι εδώ και λίγες ώρες στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το Δημήτρης Μπατζόγλου έχει ακολουθήσει την αποστολή και θα μας μεταφέρει τις πρώτες εικόνες. Χαίρετε σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
3: Γεια σου Λίγο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ από το Ζαλτ Μπόμελ είμαστε κοντά στο Ντερμπός για να δώσουμε και το στίγμα γεωγραφικά. Εδώ ήταν και πέρυσι ο ΠΑΟΚ, εδώ είναι και φέτος. Ξεκινάει αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές βεβαίως. Με τον Λύση, τον Ιταλό προπονητή, κεντρικό πρόσωπο, με αρκετά προβληματάκια. Θα τα πούμε και στην πορεία, γιατί είναι σαν να συνεχίζεται η περσινή σεζόν με γεμάτο ιατρικό δελτίο. Με τα γραφικά θέματα, εντάξει, έχει πολλά ο ΠΑΟΚ. Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Βάλτε εσείς σειρά. Τον Τάισον θα ξεκινάω εγώ.
3: Ναι, οκ. Okay. Ο Τάισον νομίζω ότι από χθες ο ίδιος προανήγγειλε αυτή την απόφαση που και αυτός πήρε. Ο ΠΑΟΚ από την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε να τον διατηρήσει, να ξεκινήσει διαπραγμάτευση. Τα έχουν βρει οι δύο πλευρές και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να είναι εδώ και να συνεχίσει για άλλη μία χρονιά την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Και έτσι το τρίο, ας πούμε, του Κωνσταντέλια, του Ζήφκοβιτς και του Τάισον να συνεχίσει εκεί σταθερά μέσω επιθετικά.
0: Έγινε το σωστό, πιστεύεις?
3: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε την εκτίμηση, να πω έτσι, την αίσθηση ότι είναι καθαρά θέμα Λουτσέσκου, mm-hmm. αυτό του Τάισον, αλλά όχι. Δεν ίσχυε. Ο Ρουμάνος Ορβοντής αποχώρησε. Ο Τάισον θα παραμείνει εδώ κανονικά για το Last Dance. Αυτό προανήγγειλε και ας πούμε ότι μάλλον θα παίξει την τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βεβαίως ο ΠΑΟΚ αριστερά στα εξτρέμ ποντάρει πολύ σε ακόμα μια μεταγραφή. Έτσι. Τώρα για παράδειγμα στην προπόνηση αριστερά μπροστά ήταν ο Γκόμες, ο Μπακ που επέστρεψε από δανεισμό και ο Μπάλντε. Υπάρχει ένα ζήτημα και μάλιστα ο Χατσίδης είναι εκτός με πρόβλημα τραυματισμού. Για το Γιαννούλη δεν νομίζω ότι προκύπτει κάποια έκπληξη. Ο ΠΑΟΚ επιμένει και θα επιμείνει. Ο Γιαννούλης το ίδιο. Οι δύο πλευρές μαζί πορεύονται σε αυτή την προσπάθεια, μαζί κάνουν τις κινήσεις τους. Αν κάποιος δεν το έχει καταλάβει, νομίζω το αντιλαμβάνεται από όλα όσα γίνονται αυτό το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ακόμη βήμα με τα 3,5 εκατομμύρια ή τον πόνους που δίνει στην Augsburg. Είναι και πάλι θέμα της γερμανικής πλευράς και του Γιαννούλη να το αποδεχθούν ή όχι και να προχωρήσουμε. Η εκτίμηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πάντα γίνεται του παίχτη,
0: ναι.
3: Και αργά ή γρήγορα θα ολοκληρωθεί μια μεταγραφή την οποία και ο ΠΑΟΚ θέλει πάρα πολύ, γιατί είναι ο Γιαννούλης, και γιατί είναι ένα αριστερό μπακ, είναι ο Γιαννούλης συγκεκριμένα, αλλά και ο ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι έχει δείξει σε πολλούς τι ακριβώς θέλει και πού θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Μεταγραφικά είναι του Τάισον λοιπόν, του Γιαννούλη, φορ και χαφ βεβαίως που περιμένουμε. Ο Ελουστόντο έμεινε στη Θεσσαλονίκη για κάποια έγγραφα, έρχεται το βράδυ μέσω Άμστερνταμ για να κάνει από αύριο την πρώτη του προπόνηση και ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει ανάγκη για ακόμη έναν στόπερ με τον Χατζηδιάκο βασικό υποψήφιο. Τώρα, με όσους είναι εδώ, ο Χατσίδης μια ενόχληση στον Αστράγαλο, προφυλάσσεται, θα μπει από αύριο, Παυλένκα το ίδιο, ο Σορετήρε ατομικό, ο Σορετήρε θα αργήσει να μπει, όπως και ο Ντεσπότος θα αργήσουν να μπουν. Δεν είναι ποδοσφαιριστές οι δύο ειδικά, που νομίζω θα τους δούμε να παίζουν στα πρώτα επίσημα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, και ο Σορετήρε αλλά και ο Ντεσπότοφ. Ούτε τον Μίτε. Για τον Μίτε πραγματικά με το περσινό του ζήτημα, το οποίο φυσικά τον απασχολεί και τον ταλαιπωρεί, δεν μπορεί να γίνει καμία μα καμία πρόβλεψη για τον Γάλλο Χαφ, και αυτό φυσικά είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο βασικό για τον ΠΑΟΚ και το πώς θα πορευθεί στο κέντρο με την ενίσχυσή του ή όχι.
0: Ο Ελουστόντο πότε αναμένεται?
3: Ο Ελουστόντο, είπαμε, έμεινε στη Θεσσαλονίκη, δεν έρθει με την αποστολή, έρχεται το βράδυ.
0: Α, οπότε από αύριο.
3: Έτσι, όπως είναι από αύριο, να τον γνωρίσουμε, είναι η πρώτη μεταγραφή.
0: Θα κάνεις κάποιες δηλώσεις?
3: Ναι, ναι, παρουσιάστηκε ένας Βάσκος με 313 παιχνίδια, που για πρώτη φορά αφήνει το περιβάλλον της πατρίδας του και των Βάσκων για να βγει και να τον δούμε τι θα προσφέρει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πώς είναι το κλίμα εκεί, φίλε? Έχει ζέστη? Πώς είναι?
3: Έχει ζέστη. Βέβαια πέρασαν εδώ τις προηγούμενες 4-5 μέρες με 35-37 βαθμούς. Σήμερα είναι καλύτερα, 25-27. Εντάξει. Καλοκαιρινό τοπίο. Μια χαρά είναι.
0: Ωραία. Θα θέλουμε να προσαρμοστείς και εσύ και από αύριο να είμαστε πιο δυνατοί.
3: Ναι, η μέρα είναι σήμερα το τρέξιμο
0: πολύ. Τα ξέρω. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ πολύ Δημήτρη.
3: Να καλά Νίκο, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Βατζόλου, με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει ουσιαστικά το νέο της Αουγσμπουργκ και το Γιάννουλη. Έχει και κάποια προβληματάκια στην πρώτη μέρα με μικροτραυματισμούς, αλλά εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να πω ότι ανακοίνωσε και ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Κλμέντσικ, ο Μιχάλης Κλμέντσικ.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Σε περνώ.

0: περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα. Γιατί σαν τα Άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.

Γεια σου, άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους να πούμε ότι η Ιαπωνία προηγείται της Βραζιλίας στο ημίχρονο της αναμετρήσης με 1-0. Και πριν πάμε στο μπασκετικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, γιατί για τον Ολυμπιακό θα πούμε λίγο πιο αργά, να πω ότι μια ακόμη διάκριση για τον Απόστολο Χρήστο, ο οποίος στο meeting Sette Colli στην Ιταλία, στο Παρίσι, στους Ολυμπιονίκους, στο Παρίσι του 2024, αναλύθηκε κορυφαίος κολυμβητής σε αυτό το meeting με 951 βαθμούς ασφαλώς για το 52-47 που δερμάτισε στα 100 μέτρα ύπτιο. Η Ελλάδα λοιπόν βρέθηκε στην έκτη θέση συνολικά από τις 22 χώρες που βαθμολογήθηκαν, ενώ ο Απόστολος Χρήστος, ξαναλέω, κορυφαίος κολυμβητής στο συγκεκριμένο meeting.

0: Και πάμε να δούμε πώς άρχισε η εβδομάδα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που έχει ολοκληρώσει την μία προσθήκη του Φαλ. Τα τυπικά νομίζω αναμένονται για τον Φρανκού Μπαντιό. Και συνεχίζει το μεταγραφικό του σχεδιασμό για όλα τα νεότερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον Γιώργο Πετρίδη. Καλή εβδομάδα, φιλέ.
1: Γεια σου, Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, εδώ.
1: Βλέπεις τη Βραζιλία, ε?
0: Βλέπω πώς θα αποκλειστεί, για να δούμε.
1: Ναι, να σου κάνω και το ποδοσφαιρικό σχόλιο του κάθε γερομένου.
0: Κάντο.
1: Ρε φίλε, πραγματικά, θυμάσαι ποτέ η Βραζιλία να έχει τόσο χάλια curve back?
0: Ναι, γενικά δεν θυμίζει τίποτα Βραζιλία.
1: Εντάξει, ναι, γενικά οκ, okay, αλλά μιλάμε, δηλαδή, πάντα Βραζιλία, επειδή μου είχε.
0: Ανέβαινε από εκεί, φτιάχνανε πράγματα, ναι.
1: Είχαν παικταράδες, ναι. Από Ρομπέρτο Κάρλος, από Καφού, από Ντάνι Άλβες, από Μαρσέλο, δεν συμμαζεύεται να με. Ναι. Και πιο παλιά ακόμα. Τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα είναι Ντανίλο, τώρα και Σάντος είναι. Λοιπόν, για να έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο το παγκόσμιο κύπελλο, το μου ξαναπεί.
0: Ναι, είναι καλύτερο από ό,τι το περιμέναμε, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, τώρα στο Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν είχε κάποια εξέλιξη η σημερινή ημέρα. Βρισκόμαστε αναμονή της ανακοίνωσης για τον Μπαντιό. Είναι κάποια διαδικαστικά που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός τον buyout, 1,5 εκατομμύριο. Θα ανακοινωθεί από τη Βαλένθια πρώτα το αντίο και μετά ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του θα ανακοινώσει την απόκτηση του Σενεγαλέζου Γκάρτ, ο οποίος θα απογράψει για 3 χρόνια. Θα κλείσει έτσι και το δεύτερο και τη δεύτερη μεταγραφή του, το δεύτερο του απόκτημα. Και αυτός. Καθαρή επιλογή καθαρή επιλογή ο Μπράντοβιτς. Ξεκάθαρα τον ήθελε πάρα πολύ ο Σέρβος τεχνικός. Και όπως και ο Φαλ, έτσι και ο Μπαντιό είναι δύο παίκτες τώρα για αυτές τα παιδιά που φέρνουν στοιχεία και χαρακτηριστικά στο παιχνίδι που δεν τα έχει ο Παναθηναϊκός.
0: 100%. Έτσι.
1: Ήθελε, η αλήθεια είναι, έναν αθλητικό, δυναμικό γκάρντ στην περιφέρεια, ο οποίος είναι και φρεσκαδούρα και γενικότερα μπορεί, ας πούμε, να αναχαιτήσει τα αντίπαλα όπλα, τέλος πάντων, τα όπλα του αντιπάλου. Γιατί κατά τα ψέματα, ο Γκραντ δεν έχει αποκαλεί σεζόν και γενικότερα δεν κατάφερε φέτος ο Αμερικανός να έχει τα στάνταρ απόδοση που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά την πρώτη χρονιά του Αταμάν, έτσι, όπου ήταν και αμυντικό όπλο αλλά και επιθετικά έκανε πολλά σπουδαία πράγματα. Εντάξει, προφανώς και η υπερχρησιμοποίηση, να το πω έτσι, του Γκραντ το έκανε κακό και γι' αυτό η πορεία του ήταν ευθύνουσα την φετινή σεζόν. Αλλά τώρα με τον Μπαντιό αποκτά πανεκώς έναν παίκτη που πραγματικά μπορεί να το δώσει διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Και εγώ, ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, Νίκο, τον είδα και στα μάτια με τη Βαλένθια στα play-off. Μου έκανε εντύπωση και γενικότερα η επιθετική του παρουσία, πέρα από το αμυντικό που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στον ΝΑΝ, και επιθετικά ήταν ένας παίκτης που έπαιρνε πρωτοβουλίες, δεν δίσταζε να πάρει τα σουτ, διάβαζε καλά το παιχνίδι. Ξέρει την αθλητικότητά του, η οποία του βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι και επιθετικά θα δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό.
0: 100%. Είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση σε όλα αυτά που έχεις πει, συμφωνώ. Και η τρομερή έφεση που έχει στο επιθετικό rebound είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο για έναν παίχτη περιφερειακό.
1: 91, πόσο 92.
0: Ακριβώς. Αθλητικός και νομίζω ότι έχει μια τεράστια ευκαιρία να βελτιωθεί και ως παίκτης με τον Ομπράντοβιτς, έτσι, στον οργανισμό του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Βέβαια και για τον Μπαντιό και για τον Μοντέρο που θα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Και γενικότερα για τους παίκτες της Βαλένθια που ήταν η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν. Ξέρεις, πάντα θέλω να κρατάω μια επιφύλαξη να δω πώς θα ανταποκριθούν σε οργανισμούς με πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Όπως είναι αυτές. Και πίεση, έτσι. Αλλά νομίζω ότι μάλλον σου κλείναν τα μάτια και σου λέγαν Μπαντιό, μεταγραφή ο Μπράντοβιτς, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Ξέρεις, επειδή το αναφέρεις κιόλας, πέρα από το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά έκαναν το step-up φέτος στη Βαλένθια, είχαν συνηθίσει και έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
0: Έτσι. Πολύ γρήγορο.
1: Που δεν τον εγώ στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Αυτό το runner gun, αυτόν τον στάρμα στα 6-7 πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Αυτό που είπες και εσύ πριν, να παίζουμε χωρίς άγχος ιδιαίτερο, χωρίς πίεση. Ακόμα και αν, ας πούμε, ένα στόχο σουτ και ένα σουτ μάλλον δεν μπει, δεν έγινε και κάτι. Εδώ στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ είναι διαφορετικά τα πράγματα, έτσι όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι τεράστιο το βάρος, αλλά εντάξει, επειδή έκαναν φέτος μια τρομερή πορεία και όχι μόνο στην Ευρωλία, πέρα και το πρωτάθλημα στην Ισπανία, νομίζω ότι έχουν.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Την ύλη, ας πούμε, την πρώτη ύλη για να κάνουν κάτι αξιοσημείωτο σε αυτές τις δύο ομάδες.
0: Για ψηλό, ακούς κάτι άλλο? Κλείνει των γνωστών, Λάιλς.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι σε μια στάση αναμονής για τις υπόλοιπες υποθέσεις του. Ούτως ή άλλως και ο Δημητρικός την προηγούμενη εβδομάδα. Και πριν αυτό που ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, τα παιδιά, ο Μπόγκα και ο Λάιλς, που ψάχνουν ο Παναθηναϊκός ένα παίκτη στο 5 και έναν forward, είναι παίκτες οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους πρώτα το NBA. Μάλιστα, από ό,τι είδα πριν, κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα στην Σερβία και αναφέρεται στον Μπόγκα, που λέει ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσει την Παρτίζαν. Έχει στο μυαλό του αυτή η παίκτη, μάλλον αυτή στο μυαλό του πρώτα το NBA. Και ακολούθως να δουν τι μπορεί να προκύψει από Ευρώπη. Οπότε ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Ο Μπράντοβιτς ούτως ή άλλως τώρα ήταν στο Βελιγράδι. Νομίζω πάει η Βαρκελόνη, έχει ένα το καθιερωμένο
0: προπονητών
1: της Ευρωλίγκας, ναι. Και αυτό θα πιστέψει, θα τελειώσουν και τα υπόλοιπα θέματα όσον αφορά κυρίως το επιτελείο, γιατί και εκεί δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο, έτσι.
0: Εντάξει, το Τζιάμπολ μας έκανε λίγο σοφότερος με το Διαμαντίδη, νομίζω ότι το φωτογράφησε.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, απλά ο Διαμαντίδης δεν θα είναι στο προπονητικό επιτελείο, θα είναι γενικό.
0: Ναι. Θα πάρει πόστο, ναι.
1: Ναι. Και για τον Μπατίστ περιμένουμε και γι' αυτό να. Στην ουσία, μόνο αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αν θα αναλάβει ο Αμερικανός ως άμεσος συνειδητής, ως άμεσος βοηθός, ως πρώτος βοηθός του Μπράντοβιτς. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση γιατί έχει συμβόλαιο. Έτσι.
0: Ναι, δεν σπάνε τόσο εύκολα αυτά τα συμβόλαια, ναι.
1: Ναι. Οπότε και εδώ πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε πόσο ακριβώς θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Αυτά συγκεκριμένα. Σήμερα έχει και στο Telecom Center ένα μπαζάρ που πήγαν χιλιάδες κόσμο του Παναθηναϊκού να αγοράσουν τα προϊόντα της ομάδας. Πραγματικά αυτό που γίνεται με τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι καταπληκτικό, είναι αξιοσημείωτο. Με τέτοια ζέστη, μέσα στο κατά καλό καιρό, πήγαν πάρα πολλοί να προμηθευτούν φανέλες, μπλουζάκια κτλ.
0: Μόνο για σήμερα, είσαι σκεφτό.
1: Νομίζω ναι.
0: Okay.
1: Μέχρι στις 9, κάτι τέτοιο.
0: Okay. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Σφάλασε ότι η προκύψη. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. Τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. 52 λεπτό. Βραζιλία-Ιαπωνία. Παραμένει το 0-1. Και είμαστε περιβάλλον μπάσκετ, να πούμε ότι συνέδραν και η Media Day της Εθνικής Ομάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Ρουμανία την Πέμπτη, στην προτελευταία αγωνιστική. Τρομερή ευκαιρία για την Βραζιλία. Μεγάλη απόκριση από τον Ιάπωνα goalkeeper σε εξεπαφής κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής. Μένει το 1-0 υπέρ της Ιαπωνίας. Λέγαμε λοιπόν για την Εθνική Ομάδα, αντιμετωπίζει την Ρουμανία την Πέμπτη και την Πορτογαλία την Κυριακή. Έχουμε και την διπλή πρόσκληση που τρέχει ο διαγωνισμός. Έγιναν δηλώσεις, μπορείτε να τις διαβάσετε όλες αναλυτικά στο sportfm.gr. Ο Βασίλης Πανούλης είπε ότι ξεκάθαρα στόχος μας είναι οι δύο νίκες για να μπούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο στη δεύτερη προκριματική φάση του παγκόσμιου κυπέλου. Αναφέρθηκε πάρα πολύ στην κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, ότι πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες, αλλά να έχουν και ενεργό ρόλο στις ομάδες τους. Αυτό ήταν η ατάκα του Βασίλη Πανούλη, ο οποίος εξήρε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος συνεχίζει κανονικά να δίνει το παρόν στις διοργανώσεις παρά την κόπωση από όλη τη σεζόν και το γεγονός ότι σε λίγες μέρες κλείνει τα 36. Αγωνιστικά, εκτός και των δύο αγώνων, τέθηκε ο Φλιώνης. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ένα μικρό τραυματισμό που είχε και θα λείψει για περίπου μία εβδομάδα, αλλά δεν θα είναι στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ντίνου Μητόγλου για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ρουμανία. Πολύ ωραία ήταν η ατάκα του Βασίλη Πανούλη για τον γιο του, τον Θανάση, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων που κατέκτησε με τον Ολυμπιακό. Έκανε πραγματικά φοβερό παιχνίδια ο 15χρονος Θανάσης Πανούλης. 1-1 Βραζιλία, όχι, πάνω στη γραμμή οι Ιάπωνες, τρομερές, διπλή ευκαιρία μέσα σε δύο λεπτά θα πούμε. Πάμε σε λίγο στον Κώστα Ζαλιάρη. Πάμε να μας περιγράψει λίγο αυτές τις φάσεις. Να, στην κόντρα τώρα η Ιαπωνία. Αυτό που έλεγα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Για να δούμε οι Βραζιλιάνοι, αν εκεί που ήταν πολύ κοντά στο να σοφαρίσουν, όχι. Περνάει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία για τους Ιάπωνους. Έλεγε λοιπόν ο Βασίλης Πανούλης ότι είναι πολύ μικρός ακόμα. Είναι πολύ περήφανος φυσικά που βλέπει το γιο του να προοδεύει, αλλά έχει πάρα πολλά ακόμα να δουλέψει για να μπει στο υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω ότι δείχνει ο παίκτης του Ολυμπιακού πολλά καλά στοιχεία. Αλλά καλό θα είναι να μην φορτώνουμε αυτά τα παιδιά τους νωρίς. Άλλωστε, νομίζω ότι είναι ήδη πολύ φορτωμένο ένα τέτοιο παιδί όταν ο πατέρας του ήταν ένας από τους κορυφαίους, αν όχι κορυφαίος, Ευρωπαίος μπασκετμπολίστας. Πάμε στον Κώστα Ζαλιάρη να μιλήσουμε αυτή την διπλή χαμένη ευκαιρία της Βραζιλίας.
2: Από αέρος αρχίζει και επιτίθεται και προσπαθεί να χτυπήσει η Βραζιλία. Τώρα έχει μια εξαιρετική ευκαιρία με τον Καζεμίρο να προσπαθεί με κεφαλιά ψαράκι να παραβιάσει την εστία της Ιαπωνίας για να ισοφαρίσει. Δεν το κατάφερε, και όχι γιατί ο Σουζούκι, ο εξαιρετικός σήμερα Σουζούκι, στάθηκε επάξια απέναντί του, αλλά υπήρχαν δύο και τρία κορμιά πάνω στην γραμμή, οπότε κόντραρε η μπάλα σε αυτή την πολύ καλή στιγμή. Το λάθος του Σουζούκι είναι ότι δεν βγήκε όσο σωστά ίσως θα έπρεπε στο γέμισμα που έγινε προς το δεύτερο δοκάρι του, επιτρέποντας να γίνει το γύρισμα μια πρώτη κεφαλιά στην μικρή περιοχή, και εκεί ο Καζεμίρο να το εκμεταλλευτεί για να προσπαθήσει να ισοφαρίσει. Από μακρινή και αυτή την πολύ επικίνδυνη στιγμή η άμυνα της Ιαπωνίας, με τον Σουζούκι να έχει αποκρούσει και λίγο νωρίτερα μια πολύ δυνατή κεφαλιά του Μπρουνό Γκιμαράες, ο οποίος σηκώθηκε αμαρκάριστο σχεδόν από το σημείο του πέναντι. Δεν έδωσε ιδιαίτερη κατεύθυνση στην μπάλα για να πάει σε κάποια αγωνία. Ήταν ψηλοεύκολη η απόκρουση του Σουζούκι, αλλά πλέον, όπως μπορείς να καταλάβεις, Νίκο μου, αρχίζει και στενεύει ο κλειός και οι Βραζιλιάνοι ψάχνουν την ισοφάριση.
0: Πολύ γιώμα όμως, ε.
2: Ναι, γιατί ο τρόπος που αμήνεται η Ιαπωνία είναι αποτελεσματικός. Έχει σηκωθεί και από το 48 Νεϊμάρ να κάνει προθέρμανση. Δεν ξέρω αν θα τον δούμε. Να το, και τον γκολ. 1-1 μόλις.
0: Live.
2: Και αυτό από γέμισμα. Ο Καζεμίρο παίρνει πίσω το αίμα του, παίρνει την διοίκησή του. 1-1 η Βραζιλία με το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά του Καζεμίρο τα συνηθίζει αυτά και στην Manchester United, με το οποίο αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι. Ξέρει που να τοποθετηθεί για να πάρει τα γεμίσματα και να φανεί δυνατός στον αέρα. Οπότε κάπως έτσι τώρα ισοφαρίζει σε πολύ καλό χρονικό σημείο, πολύ νωρίς για να διώξει κάποιο άγχος. Στο 56 λοιπόν 1-1 για τους Βραζιλιάνους με τον Καζεμίρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Ζάλιαρη. Είπαμε ένστικτο, όταν αυτή η πίεση της Βραζιλίας θα παίρνει κάρπους. 1-1 λοιπόν, 58 λεπτό και πλέον, εντάξει, η Βραζιλία έχει απλοποιήσει λίγο περισσότερο το έργο της. Δεν υπάρχει περίπτωση offside, επειδή κάποιοι Ιάπωνες σηκώσαν το χέρι. Κανονικό είναι το γκολ του πρώην άσου της Manchester United. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.

0: σοκάρει για την Βραζιλία που λίγο έλειψε με τον Βινίσιους να πάρει προβάδισμα πολύ άμεσα μετά την ισοφάριση με τον Κασεμίρο. Πολύ δυνατό σου του Βινίσιους έξω από την περιοχή, βρήκε στο δοκάρι, μέσα στην περιοχή, με συγχωρείτε, όχι έξω. Φοβερό πλασέ με το εξωτερικό. Το πιασε ο Ιαπωνάς, ναι. Έχει βγάλει πολλά ο τροματοφυλακάς της Ιαπωνίας. Νομίζω ότι η πίεση της Βραζιλίας είναι με το σωστό τρόπο πλέον, όχι αυτό το φλίαρο του πρώτου ημιχρόνου, και δύσκολα θα αντέξουν οι Ιάπωνες. Πάμε όμως ξανά στην Ολλανδία. Σε αντίθεση με τον Δημήτρη Μπαρτζόλ που τώρα ψάχνει τα πατήματά του, ο Διονύσης Δεσύλλας έχει προσαρμοστεί. Είναι ήδη μια εβδομάδα εκεί. Ο Παναθηναϊκός είναι εν αναμονή ανακοινώσεων. Θα μας κάνει ο Φώτερος ο Διονύσης. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Δεν βλέπω. Μουντιάλ βλέπετε ή όχι?
1: Όχι. Είμαστε στον δρόμο. Λοιπόν, ένα η Βραζιλία.
0: Ναι, και παραλίγο δύο ένα πριν λίγο.
1: Λοιπόν, στα του Παναθηναϊκού, καταρχά να πω ότι είμαστε αναμονή και για τον Ντεφράγη και τον Ράσοντερ, προκειμένου να ανακοινωθούν από τον Παναθηναϊκό, να γίνουν παίκτες του Τριφυλίου και επισήμως και να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή, με την υπόλοιπη ομάδα εδώ στο Apeldoorn. Και από εκεί και πέρα να δούμε τη συνέχεια. Όπου συνέχεια, αριστερός μπακ, εκεί έχει πέσει το βάρος. Έχουμε πει από χθες ότι φαίνεται κάπως να υποχωρεί το θέμα, όχι κάπως, φαίνεται να υποχωρεί το θέμα του Κρίστιανσεν. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός εξ αρχής τον ήθελε. Υπήρχε βέβαια πάντα η δεύτερη σκέψη για το πρόβλημα του παίκτη, να κάνει πρώτα ιατρικές εξετάσεις κτλ. Για το γόνατο, τα είχαμε αναφέρει αυτά. Αλλά ο Παναθηναϊκός συζητούσε με τη Λέστερ για δανεισμό. Από τη στιγμή που η Λέστερ πλέον συζητάει μόνο για πώληση, δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό διατεθειμένο για κάτι τέτοιο. Να πάρει δηλαδή ένα ρίσκο, να πατρευθεί ένα παίκτη που προέρχεται από μια χρονιά επί της ουσίας χωρίς να παίξει. Έπαιξε λίγα παιχνίδια. Οπότε βλέπω να στέφεται σε άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός και θα μάθουμε σύντομα ποια είναι αυτή και προς τα πού κινείται η ομάδα. Πάντως, όποιο όνομα έχει δει το φως, δεν φαίνεται να είναι αυτός ο εκλεκτός. Μπορεί να προταθεί κάποιοι παίκτες, να έχουν εξεταστεί κτλ. Δεν φαίνεται όμως να είναι αυτός ο εκλεκτός, οπότε θα μάθουμε στην πορεία τι μέλη γενέστε. Από εκεί πέρα έγινε γνωστό και επισήμως ότι τα φιλικά του Παναθηναϊκού όλα θα τα δείξει ο Sky. Όπως επίσης το ίδιο θα γίνει και με το εντός έδρας μάτς απέναντι στην Ουκρική Πάξη για τα προβληματικά του κόφενες. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αρχή στα φιλικά την Τετάρτη, αντιμετωπίζοντας τη Χέλμον, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας. Έχει δυνατό φιλικό το Σάββατο με τον Άγιαξ. Μετά έχει παιχνίδι με την Κρασκόπρα στη Λεωφόρο και θα κλείσει με την Ραπίντ στη Βιέννη 15 Ιουλίου. Τα φιλικά παιχνίδια όλα αυτά θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον Sky. Ξαναλέω, όπως το είδα συμβεί και με το εντός έδρας μάτς απέναντι στην Ουγγλική με Πάξη που είναι στις 23 Ιουλίου.
0: Μια και είπες για το φιλικό με τον Άγιαξ στο Έρμελο το Σάββατο, αύριο θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια.
1: Ναι, υπάρχει ανακοίνωση από την Παναθηναϊκός. Υπάρχει ανακοίνωση γιατί υπάρχει κόσμος,
0: ναι, από διάφορες
1: περιοχές που θέλει να πάει να δει το φιλικό στο Έρμελο το Σάββατο 6 Ελλάδος 5 τοπική. Υπάρχει ανακοίνωση από την 3η στις 12 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 17,50 ευρώ. Είναι περιορισμένος ο αριθμός. Φυσικά, εντάξει, μιλάμε για μικρά γήπεδα, φιλικά προετοιμασίας είναι. Ο κάθε φύλαθος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως 4 εισιτήρια. Μπορεί ο κόσμος στο pao.gr να μπει και να δει λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να πάρει τα εισιτήρια όσοι είναι εδώ, όσο κοντινές περιοχές και ενδιαφέρονται για το φιλικό αυτό. Από εκεί πέρα σήμερα διπλή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Το πρωί αρκετά τελειώματα και τακτική από τον Νίστρουπ. Δουλεύει αρκετά στο κομμάτι της τακτικής. Θέλει να βάλει πράγματα στην ομάδα του και στο κομμάτι της επιθετικής τακτικής και στην άμυνα. Κάποιες φορές δουλεύει και ξεχωριστά με γκρουπ. Το έχει κάνει, ας πούμε, και με τους αμυντικούς ή τους αμυνόμενους, αν θέλεις. Το απόγευμα έπεσαν κάπως οι ρυθμοί και περισσότερο είχε θεωρία στο κομμάτι της τακτικής στα πλάγια. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά πάντα δουλεύονται αυτά. Ή τέλος πάντων σχεδόν πάντα. Εξάρτητα για τους προπονητές, τις προετοιμασίες, για το τοποθετήσεις πρέπει να παίρνουν τέτοιες στα πλάγια. τι επιλογές πρέπει να δίνουν σε αυτόν που τα εκτελεί, πώς πρέπει να αφήνουν τα κενά διαστήματα και πόσο πρέπει να είναι αυτά. Πράγματα τα οποία δουλεύτηκαν σήμερα. Μάλιστα η λεπτομέρεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο βοηθός, ο ένας εκ των συνεργατών του Νίστρουπ που δούλευε με τους παίκτες στα πλάγια με τον Νίστρουπ να παρακολουθεί, είχε κόψει σε βίντεο τα όσα θα τους έδειχνε στο χορτάρι και τα είχε μοιράσει στους παίκτες, στον κάθε παίκτη χωριστά, προκειμένου να τα δουν, να τα μελετήσουν και να είναι προετοιμασμένοι. Είναι μια λεπτομέρεια που αξίζει να την αναφέρουμε. Και κάπως έτσι συνεχίζει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές. Έχει φτιάξει ο καιρός. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, όχι ότι είμαστε σε συνθήκες. Αυτό θα γίνει από αύριο, που θα πέσει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία, αλλά έπεσε η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχε τον καύσωνα. Και είναι προφανώς για τους παίκτες για να δουλεύουν σε καλύτερες συνθήκες κλιματολογικές, σε καλύτερες θερμοκρασίες. Αύριο πρωινή, προπού δούμε το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, τι του κάρτη.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, ανακοινώνεται ο Ντεφράη, τελειώνει και με τον Ράστορ το τροτυπικό. Ποιες είναι οι επόμενες μεταγραφικές αναζητήσεις?
1: Το επόμενο, όπως είπαμε, είναι το θέμα του αριστερού μπακ. Εκεί ρίχνει το βάρος. Από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να πάρει οχτάρι.
0: Έχουν ακουστεί ονόματα για αυτό στις θέσεις?
1: Όχι. Όχι. Στην παρούσα φάση, όχι. Ο Γένσεν έχει πάει πίσω, έχει βγει εκτός κάδρου, όπως έχουμε αναφέρει και πάλι. Οπότε πάει για άλλο οχτάρι εκεί. Και φυσικά ο δεύτερος στόπερ, μετά τον Ντεφράη. Μίνιμουμ τρεις κινήσεις θα κάνει ακόμα ο Παναθηναϊκός. Αυτές οι τρεις μίνιμουμ. Μπορεί να προκύψει κι άλλη, είτε να ζητήσει κάτι ο Νίστρουπ, είτε να προχωρήσει μια πώληση, μια αποχώρηση κάποιου παίκτη. Αυτά είναι πράγματα που θα το δούμε. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας δύο μήνες και.
0: Δεν το συζητάω.
1: Έτσι, για τις μεταγραφές. Και έχει κάνει αυτές τις δύο, περιμένουμε να ανακοινωθούν. Έχει κάνει πέντε ο Παναθηναϊκός. Θα κάνει, ξαναλέω, μίνιμουμ άλλες τρεις, στις θέσεις που έχουμε αναφέρει και βλέπουμε.
0: Τον τέσσερα πώς τον βλέπεις?
1: Ο Τέσσερα, εντάξει, κάνει δομικό. Ήρθε εδώ. Το ζήτησε και ο Νίστρουπ για να συνεχίσει το πρόγραμμά του από εδώ, να είναι με την υπόλοιπη ομάδα. Μάλιστα την ημέρα που ήρθε, την πρώτη μέρα που ήρθε, τον υποδέχτηκαν χειροκροτήματα οι συμπέλπες του. Έτσι, σε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Κάνει ατομικό το δικό του πρόγραμμα με και γυμναστήριο και ασκήσεις με μπάλα. Το πλάνο είναι μέσα Ιουλίου να πάρει σε μέρος του προγράμματος, να συμμετάσχει σε μέρος του προγράμματος της ομάδας. Και σταδιακά μετά να μπει, θα μπει τέλη του μήνα, θα μπει αρχές της Αυγούστου. Πιστεύω θα τον υπολογίζουμε καλά να είναι μετά το 15 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι αγωνιστικά έτοιμος. Θα το δούμε στην πορεία. Ακόμα κάνει το ατομικό του πρόγραμμα. Το δικό του πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Υπολογίζει πάντως κανονικά, έτσι, στον 4.
1: Βεβαίως υπολογίζεται. Και εμείς τον υπολογίζει. Θεωρούν ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολλά στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Δεν τα έδωσε πέρυσι γιατί ήταν άτυχος. Στους τραυματισμούς τους οποίους είχε. Αν δει κάποιος τα νούμερα του τις προηγούμενες χρονιές, είναι νούμερα εκτύπου σκοράρει συνεχώς. Γι' αυτό τον είχε πάρει και ο Παναθηναϊκός. Κανονικά τον υπολογίζει ο Παναθηναϊκός να έχει τριάδα, δηλαδή Ντέσσερ, Τετέι και Ράστοτερ στην επίθεση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα από την Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός είναι αναμονή της ολοκλήρωσης των μεταγραφών με το τυπικό του σκέλος του Ντεφράη και του Ράστοντερ. 27ο λεπτό, λίγο πριν το cooling break, Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1. Προσπαθεί η Βραζιλία για το δεύτερο γκολ. Η Ιαπωνία μείνεται με όλους τους παίκτες φυσικά πίσω από το κέντρο και προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Ο φίλος μου ο Μάκης που έχει πάει 36 ετών λέει ότι η φωνή μου δεν του αφήνει καλές αναμνήσεις και ψιλοκολλάω στην αρχή, λέω κάτι άσχημο θα έχω πει. Και λέει ήμουν εκείνος που είχε πει στο δελτίο χωρίς ίντερνετ τότε ότι ο αγαπημένος του Ριβάλντο πήγε από την Μπαρσελόνα στη Μίλαν. Φίλε μου Μάκη, καταλαβαίνω ότι αστείευεσαι. Μακάρι όλες οι κακές ειδήσεις που μαθαίνεις να είναι τέτοιου τύπου στη ζωή σου. Με γύρισε 22 χρόνια πίσω, πω 23. Στα πρώτα μου βήματα εδώ στο σταθμό. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, κύριε Χάρη. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Ματρία.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω-Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Τολό στην Αργολίδα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης με ανακοίνωσή του αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόφο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του, έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση, μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλε
4: στην υγειά μα! Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Ήρθαν να τελειώσουν την καριέρα του Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι τυπικό το ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Άλλωστε και ο ατζέντης του διέψευσε κάποια δημοσιεύματα που λέγανε για πρόταση που έχει γίνει του Ολυμπιακού. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Θα γίνει το ραντεβού, όπως είπαμε, μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη, για να τελειώσει οριστικά αυτό το θέμα. Τώρα, στις ανανεώσεις του Γόκαπ και του Ντόρση, δεν υπάρχει κάποια χειροπιαστή εξέλιξη. Είμαστε και εκεί εν αναμονή των συναντήσεων που θα γίνουν με τις δύο πλευρές, με τους ατζέντιδες του, τον κύριο Λότσο του Τάιλερ Ντόρση και τον κύριο Πάνου του Τόμας Γόκαπ, για να μπουν και σε ποσά, έτσι. Γιατί, okay, έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές, υπάρχει δεδομένα η θέληση του Ολυμπιακού να πληρώσει καλύτερα τους δύο παίκτες, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο, ξαναλέω, δεν μπορούν να πάνε του χρόνου πουθενά. Ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι, παρότι και οι δύο έχουν κάποιες αξιώσεις αρκετά υψηλές, ο Ολυμπιακός θέλει να τους ανταμείψει και με κοινή θέληση όλα θα πάνε καλά και σε αυτό το θέμα. Πάντως, ξαναλέω, επειδή διαγράφονται διάφορα, δεν γίνεται ο Γόκαπ και ο Ντόρση να φύγουν από μόνοι τους από τον Ολυμπιακό την νέα σεζόν. Έχει ο Ολυμπιακός το συνένα και θα τον ενεργοποιήσει κανονικά. Αίσθησή μου είναι ότι στο τέλος θα τα βρουν και θα μείνουν για πολλά ακόμα χρόνια και ο Ντόρση και ο Γουόκαπ κάτοικοι Πειραιά. Δεν υπάρχει εξέλιξη φυσικά και στο θέμα του forward. Έτσι έχουμε πει ότι θα αργήσει αυτό να γίνει. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει και την αγορά του NBA και γενικότερα τις εξελίξεις που θα υπάρχουν για αυτή τη θέση. Ψάχνει έναν παίχτη κυρίως τεσάρι που να πατάει είτε στο 5 είτε στο 3. Δεν αποκλείω να γίνουν και δύο προσθήκες, αλλά η στόχευση του Ολυμπιακού να πάρει έναν πολύ καλό παίχτη. Στο θέμα του γηπέδου που ρωτάτε πάρα πολύ, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, ανεβαίνουν οι πιθανότητες για να βρεθεί μια άκρη ανάμεσα στον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και το κράτος για την Σαν Λαρένα για 4-5 μήνες. Η εναλλακτική είναι πάντα το Ηράκλειο της Κρήτης. Πριν κλείσουμε μετά του μπασκετικού Ολυμπιακού, διαβάζω κάποιες δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ πριν από λίγο στα μέσα ενημέρωση της Βουλγαρίας. Ο Βεζένκοφ είναι εκεί για τα παράθυρα, τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου να βοηθήσει. Ρωτήθηκε αρχικά για τη μεταγραφή του Μουστάφα Φάρ στον Παναθηναϊκό. Έπαινε μια επαγγελματική απόφαση. Ο καθένας έχει την οικογένειά του και σκέφτεται το μέλλον του. Δεν μπορείς όμως να διαγράψεις από το μυαλό και την καρδιά τα 5 χρόνια που έζησες με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Περάσαμε πολλές στιγμές μαζί. Του εύχομαι πάνω απ' όλα να είναι υγιής. Για 40 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάντα θα θυμάμαι τα όσα ζήσαμε μαζί. Επιβεβαίωσε και ο Σάσα Βεζένκοφ τις μεταγραφές του Μακιντάιρ και του Μοντέρο. Είπε ότι γνωρίζω και τον Μακιντάιρ, ο οποίος είναι συμπαίκτης του στην Εθνική Βουλγαρία. Ότι έχει υπογράψει εδώ και περίπου ένα μήνα. Πιστεύω πως με εκείνον αλλά και τον Μοντέρο, συν τα παιδιά που ήταν μαζί μας από πέρσι, θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα που μένει να το αποδείξουμε στο παρκέ. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ για σήμερα με αυτό τη ΣΑΕΚ.
1: Γεια σας, πού ήρθα.
0: Γιώργος Σακύρης είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, πώς είστε, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, παραλίγο να είμαστε στον ίδιο χώρο το Σάββατο το βράδυ, αλλά κάτι έτυχε τελευταία στιγμή.
1: Άντε, θα ήσουν άλλο εκεί.
0: Εκεί ήμουν, αλλά στο συγκεκριμένο χώρο δεν βρέθηκα. Εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, έλα. Ναι. Και διπλά στο καζίνο, ήσουν.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν πήγα στο καζίνο.
1: Ναι, καλά θα περνάω με τον Πανουλή.
0: Είμαι σίγουρος. Άμα το ήξερα, μπορεί να το πίεζα περισσότερο, αλλά εντάξει.
1: Okay. Εμείς περάσαμε καταπληκτικά, πρέπει να πω. Μπράβο στο Πανουλή μου, ήταν εκπληκτικό.
0: Αυτό είναι λίγο, ρε φίλε. Ο αδερφός μας.
1: Ναι, στην ΑΕΚ, όπως έχεις διαπιστώσει, έχουμε αρχίσει λίγο να παίρνουμε τα πάνω μας.
0: Ναι.
1: Όχι για τίποτα άλλο, διότι ξέρεις, πολλοί μου στέλνουν ότι να λένε τώρα ότι θα γίνει, ότι φτάνουμε, ότι μπορεί. Ναι, είναι πολύ λογικό τώρα όπου να είναι να γίνει, γιατί έχουμε πει ότι μέχρι τέλος του μήνα είναι. Και αυτή την εβδομάδα, λίγο πριν φύγει δηλαδή η ομάδα για το βασικό στρατόπεδο μας. Μήπως καταφέρει να έχει και τους τρεις, ας πούμε, που ήθελε. Σίγουρα τον Χαφ. Εκτός από τον Ζουμπκόφ που έφερε από πολύ νωρίς, για να μπορέσει να είναι στο 95% ολοκληρωμένο το παζλ, να μην μπορεί 98%, θα λείπει μια μεταγραφή μόνο μετά, βάσει του αγωνιστικού σχεδιασμού. Αυτή είναι η επιδίωξη, αυτή είναι η στόχευση, οι επαφές έχουν προχωρήσει. Πρέπει να δούμε την εξέλιξη αυτή για αυτών, των επαφών δηλαδή, είναι θετικές ενδείξεις που υπάρχουν, όπως είναι και με το θέμα του ενδεχόμενου πρόωρου έτσι, συμβολέου, επέκταση συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς. Άρα περιμένουμε να γίνουν πράξη αυτά τα πράγματα. Έτσι, εχθές γύρισε στην Αθήνα να τιμήσω Φαβιέρη Μπάλτα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ, γιατί και για την περίπτωση του θυμίζω τις δηλώσεις, άσχετα με το ρεπορτάζ μας, αλλά και δηλώσεις του ίδιου του Μάριου Λιόπουλου, ανέφεραν ότι μετά τον Μάρκο Νίκολιτς, τότε που γνωστοποιήθηκε η ανανέωση μέχρι το 2029 με τον Σέρβο προπονητή, υπογραμμίστηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του κλαμπ. Με τις δηλώσεις του ότι αυτό θα γίνει και με τον Χαβιέρη Μπάλτα, αυτή είναι η επιθυμία, αυτή είναι η στόχευση και ότι ήδη έχει πολύ καλή επαφή για αυτό το θέμα με τον Καταλάνο Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Οπότε και αυτό το θέμα περιμένουμε να τρέξει τώρα που ήρθε στην Αθήνα ο υπεύθυνος του αγωνιστικού project μαζί με τον coach. Άρα όντως διανύουμε μέρες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προσθηκών, της ανανεώσεων, αλλά και ίσως παραχωρήσεων, αν και μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει προκύψει κάποια ομάδα που να ενδιαφέρεται ή να έχει κάνει πρόταση συγκεκριμένη για τους ποδοσφαιριστές που έχει ακρούσεις, υπάρχουν, ειδικά για τον Παύλο Φερνάντες και για τον Τρανζί Πιεριό. Αλλά ακόμα πρόταση που να ικανοποιεί και όλες τις πλευρές, γιατί και εκείνοι θα θέλουν, ξέρεις, να εξαφανίσουν το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό τους, δεν έχει προκύψει. Οπότε έχουμε ζητηματάκια, έχουμε πράγματα να ασχοληθεί ο Ριμπάλτα, σίγουρα όχι όσα οι υπόλοιποι, σίγουρα το γεγονός του χρόνου είναι πολύ μεγάλο σύμμαχος για την ΑΕΚ και παραμένει τέτοιος μέχρι και τις 6 Ιουλίου σίγουρα, αλλά και μέχρι το πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας, γιατί κατά τα ψέματα η ΑΕΚ παίζει 12 Αυγούστου, έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά της και δεν πάει σε πολύ πολύ μεγάλες αλλαγές. Πάει σε μαζεμένα πράγματα για να αξιοποιήσει την ομοιογένεια και το γεγονός ότι δεν έχει παραχωρήσει και κανέναν, γιατί για να μην πηγαίνεις για πολλούς, δεν σου φεύγουν κιόλας.
0: Ναι, εννοείται,
1: από το βασικό αγωνιστικό κορμό. Βέβαια. Και επειδή ποντάρει πολύ σε αυτό η ΑΕΚ για το, και για το back-to-back στο πρωτάθλημα που είναι ο στόχος της, αλλά και για το play-off του Champions League και γενικά για την παρουσία της Ευρώπη, είτε αυτό είναι League Play Champions League, είτε αυτό είναι League Play Europa League, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό, εξίσου μάλλον σοβαρό, να παραμείνει όσο έχει το ρόστερο, όπως διαφαίνεται τουλάχιστον. Είχαμε και τα μαντάτα για την αεραστεχνική, αύριο θα έχουμε την ουσία αυτών, διότι σήμερα δεν υπήρξε απαρτία επί της ουσίας, έτσι, όπως ήθιστε και αναφέρει το καταστατικό, θα πρέπει την επόμενη μέρα να γίνει ξανά και εκτελείται μετά το Γενική Συνέλευση με τους όσους είναι παρόντες. Όπου ο κύριος Σύλλογος Παντομάλης θα αναλάβει το ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή. Θυμίζω ότι η κυρία Λεμονιά αποχώρησε από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Τεχνικής. Αυτή τη θέση θα πάρει επιτυχίας, όπου θα γίνει εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής για να έχει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες. Και περιμένουμε να επί της ουσίας νομίζω μια εποχή Λιόπουλου και στην αεραστεχνική.
0: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και είναι και καλύτερο νομίζω και για το σωματείο, γιατί θα έχεις που να απευθυνθείς άμα υπάρχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και μη, και που να απευθυνθείς και που θες να τα λύσεις, να το πω πολύ απλά και λαϊκά.
0: Το περίμενες μέσα σου αυτό?
1: Κοίτα, είχαν γίνει πολλές επαφές και πολλές συζητήσεις. Mm-hmm. Και είχαν γίνει και συζητήσεις και με κόσμο, οργανωμένο και μη, με τον κύριο Λιόπουλο.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να δουν μια σωστή κατεύθυνση που να πάει η μπάλα και πάει λέγοντας. Αλλά νομίζω ότι δεν περίμενε 100% να βγει τόσο μπροστά, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ξεκάθαρο πλέον και δεν επιδίωξε και να το κρύψει. Ξέρεις, να αφήσει ένα χρόνο να περάσει, να έχει σαν τον ποτηρητή, να το πω έτσι, τον Μαντεβανλή. Και με την πορεία να πει ναι, θα το τρέξουμε τον πρώτο που μπορούμε και πάει λέγοντας. Είναι από την πρώτη μέρα δηλώνει παρόν, να το πω έτσι με αυτή την έννοια, γιατί δεν θα πει να ζητήσει κάποιες ευθύνες στον κύριο Μαντεβανλή, το καταλαβαίνουμε αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οικονομικά ένας πολύ δυνατός παράγοντας που θα βάλει από την τσέπη τα χρήματα. Οπότε υπάρχει πρόβλημα στον Ηλιόπουλο, θα απευθύνεται και εκείνος. Γι' αυτό το λέω το μεγάλο εντύπωση. Μπράβο, το χαίρομαι όμως, πραγματικά το χαίρομαι. Και ελπίζω όλοι για το καλό της Εθνικής, αυτό θέλουμε όλοι. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι ιδιοκτήτες των κλαμπ, και λέω δυστυχώς γιατί έπρεπε να είναι διαφορετική κατάσταση στα εθνικά σωματεία, αλλά βλέπουμε τι γίνεται στο Ολυμπιακό, βλέπουμε τι γίνεται στο Παναθηναϊκό, για να πρωταγωνιστούν και να είναι καλά στα οικονομικά τους δεδομένα, πρέπει να μπαίνει το χέρι τσέπη του μεγαλομετόχου, του εκάστοτε μεγαλομετόχου.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπουμε τον κύριο Μαρινάκη, το βλέπουμε τον κύριο Αλαφούζο, σε αυτή την κατεύθυνση που θα οδεύσει και η ΑΕΚ.
0: Για να μην το πεις εσύ και παρεξηγηθείς, αυτό θα σου πω εγώ. Για μένα, αυτή η είδηση είναι η μεγαλύτερη της ΑΕΚ το καλοκαίρι.
1: Μπορεί να είναι, μπορεί. Ξέρεις τι, εγώ οι μεγαλοστομίες όχι από σένα, εσύ πολύ σωστά τη διαβάζεις έτσι.
0: Κατάλαβες τι λέω έτσι.
1: Ναι, ναι, εσύ πολύ καλά το διαβάζεις έτσι. Εγώ θέλω όμως να το δώσω πράξη.
0: Πάντα.
1: Για να μπορέσω να σου πω ότι ισχύει όντως και έτσι είναι ακριβώς όπως το λες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάντως ένα πάρα πολύ καλό μαντάτο θα πω εγώ. Γιατί σίγουρα με αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει χάσει και το, πώς να το πω, την καλή πρόθεση στη σκέψη ο κ. Αλεξίου. Και δικαιολογημένα θα πω. Πρέπει να είμαι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο Τσάκ. Έχει δίκιο ο κόσμος Τσάκ να μην έχει καλή άποψη. Όχι γιατί έκανε κάτι κακό σε βάρος Τσάκ οτιδήποτε, απλά γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να εμπνεύσει και να κερδίσει και χρηματικά ωφέλη. Δηλαδή να προσελκύσει και ανθρώπους που θα στηρίξουν την προσπάθειά του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Γιώργο μου, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε τα τελευταία νέα Τσάκ. Πάμε ξανά στον Διονύση Δεσυλά. Μια είδηση τελευταία στιγμή. Για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, φίλε.
2: Ναι, Νίκο, καλησπέρα. Και πάλι έχουμε την ανακοίνωση του Ράστοντερ. Είπα, Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνη Ράστοντερ με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ελβετία Σουτούν. Ο 24ο σέντερφορ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκεια 4 ετών και έρχεται στο τριφύλι για να ενισχύσει την επίθεση, προσφέροντα γκολ, ασίστ και λύσει μέσα στην περιοχή. Αναφέρει η πράσινη ΠΑΕ που καλωσορίζει τον ποδοσφαιριστή. Είπαμε, περιμένουμε μετά των ανακοινώσεων. Να σου πω για τον Τεφράι ότι πέρασε τα ιατρικά.
0: Mm-hmm.
2: Αύριο το πρωί θα κάνει εργομετρικά και θα ανακοινωθεί και συνέχεια και ο ίδιος.
0: Οκ, οπότε τον πρόλαβε ο Ράστοντερ.
2: Ναι.
0: Παρότι είναι εδώ. Ωραία. Ιωαννίση, ευχαριστούμε πολύ. Πράσινος λοιπόν και ο πρώην σεντερφόρ της Τούν. Ο Ράστοντερ, 4 χρόνια μέχρι το 2030, 24χρονος παίκτης. Του Παναθηναϊκού, σε πολύ λίγο υπάρχει και ένα πολύ ωραίο έτσι, βίντεο της ΠΑΕ που τον παρουσιάζει με τα πράσινα. Λοιπόν, 1-1 στο 89 η Βραζιλία σε μια ακόμη προσπάθεια να τελειώσει την ιστορία πριν οδηγηθεί στην παράταση. Ένα σούντ έξω την περιοχή, out, κανένας κίνδυνος για την εστία της Ιαπωνίας.

0: Λοιπόν, για να εξελίσσεται η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, όπως σας έχουμε συνηθίσει και έχουμε καθιερώσει σε αυτή την εκπομπή, πάντα μετά από Grand Prix, εδώ η Δεσποινής Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι μαζί μας. Σήμερα δεν υπάρχει Τάσος Νικολόπουλος για να κάνετε διάλογο, ομολογώ ότι...
1: Άρα θα κάνω μονόλογο.
0: Πάρε την παλίτσα και παίξε. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είχαμε... Καλησπέρα, είχαμε...
0: Ξέρω ποιος νίκησε. Αυτό το ξέρω.
1: Ποιος νίκησε, για εδώ.
0: Όχι, θα το πεις εσύ, όχι.
1: Ο Τζόρτζ Ράσελ, δεύτερη νίκη στη σεζόν. Πρώτη μετά την πρεμιέρα στην Αυστραλία, τώρα και στην Αυστρία. Κερδίζει μόνο σε χώρες που ξεκινούν από Α. Πολύ χιούμορ. Λοιπόν, δεύτερος ο Max Verstappen, παρότι είχε κινήσει πέμπτος γιατί είχε κάνει ένα λάθος εκεί στο Q3 κατακτήρες και βρέθηκε στις μπαριέρες. Αναβαθμισμένη η Red Bull, είχε κρατήσει αυτό το πακέτο έτσι για το εντός έδρας παιχνίδι της, ας πούμε, στην Αυστρία, στο Red Bull Ring. Τρίτος ο Kimi Antonelli, που είχε καλό ρυθμό πάντως. Τέταρτος ο Πιάστρι, έτσι ήσυχα ήσυχα και όνειμα, και αυτό γιατί έκανε μεγάλο πισωγύρισμα η Ferrari σε σχέση με την Ισπανία. Πέμπτος ο Χάμιλτος, ο Χάμιλτον, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδος ο Λεκλέρ.
0: Πολύ κάτω, ε.
1: Ναι, τι κρατάμε. Η Racing Bulls πήγε στα, μπήκε στους βαθμούς, ένατος ο Λόσον και δέκατος ο Λίντμπλετ. Τι κρατάμε από αυτό το Grand Prix.
0: Για πες μου.
1: Πολύ ζέστη η Αυστρία, 35 βαθμούς στον αέρα, 50 στο οδόστρωμα. Η Mercedes, εντάξει, έδειξε ότι είναι σταθερά μπροστά. Είναι μια νίκη ψυχολογίας αυτή για τον Ράσελ, που μείωσε από τον πρωτοπόρο του η βαθμολογία στον νόμο σταυλό του στους 40 βαθμούς, 171-131. Η Red Bull, είπαμε ότι φύλαγε τις αναβαθμίσεις της για τον αγώνα αυτό. Παρά το λάθος κατακτήρες, όπως είπαμε, ο Verstappen έδειξε υπτάμενος. Και παρότι, ας πούμε, στρατηγικά, ok, αποφάσισε να παρατείνει το δεύτερο στίντο, να βάλει πιο φρεσκά λάστιχα στο τέλος. Αν είχε λίγο χρόνο ακόμα, θέλω να σου πω, ίσως και να τον έφτανε πιο πολύ τον Τζορτζ Ράσελ και να διεκδικούσε και την πρωτιά. Η Φεράρι έχει πνιγεί στις προσδοκίες που δημιούργησε μετά την νίκη του Χάμιλτον.
0: Ναι.
1: Δεν έδειξε να μπορεί να παλεύει σε αυτό το Grand Prix. Είχε κάτι θέματα με υπερθερμάνση στον κινητήρα του ο Χάμιλτον. Είχε συνέχεια πρόβλημα τα ελαστικά του ο Λεκλέρ. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι μόνοι δύο στα top 10 που έκαναν 3 pit stop. Στρατηγικά λίγο. Είδαμε μια ωραία μάχη ρόδα με ρόδα Χάμιλτον Verstappen. Είπαμε ότι είναι μια νίκη ψυχολογίας αυτή για το Ράσελ, γιατί δίνει και ένα αλφα ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Πόσο έχει μειωθεί η διαφορά τώρα?
1: Είναι στο δεύτερο του πλην 40 από τον
0: Κιμί. Εντάξει, καλύπτεται.
1: Από τον Κιμί. Ο Λεκλέρ, είπαμε, 8ος, 19 δευτερόλεπτα πίσω από τον 5ο Χάμιλτον. Για να καταλάβεις τώρα τι γίνεται στις διαφορές. Ο Verstappen συν 1,6 από τον Ράσελ. 0,3 πίσω του εκεί με τον Έλλη και μετά το χάος. Ο Πιάστρι ο τέταρτος στον 21. Εντάξει, η Μακλάρεν, όπως έχει πει και ο Νόρις, είμαστε περίπου 3 μήνες πίσω από τους υπόλοιπους, δηλαδή θέλουμε ακόμα δουλειά. Δείχνει προβλήματα ακόμα. Ναι. Ήταν η τέταρτη, ας πούμε, σε ρυθμό σε αυτό το Grand Prix. Ακολουθεί η Silverstone 3-5 Ιουλίου.
0: Στους κατασκευαστές, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, στους κατασκευαστές. Εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι, παραμένει πρώτη σταθερά η Mercedes με 302 βαθμούς, Ferrari 204, McLaren 159, η Red Bull 115. Πάμε Silverstone, Μεγάλη Βρετανία 3 με 5 Ιουλίου, εκεί home race για Lando Norris, για Hamilton, για Russell, για Λίντεν, για Πέρμα. Μετά πάμε Βέλγιο, Spa 17 με 19 Ιουλίου και μετά πάμε στην Ουγγαρία 24 με 26 Ιουλίου. Ενδιαφέρον στο Σαββατοκύριακο και στην νίκη και στον αγώνα τελικά για το πώς πήρε την pole position ο George Russell, γιατί ξεκίνησε από την pole position. Πανηγύριζε η Ferrari ότι έχει κάνει το 1-2 Leclerc με τον Hamilton στις κατακτήρες. Ο Ράσελ όμως, την ώρα που ο Verstappen έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην στροφή 9 και χτύπησε τις μπαριέρες, ο Ράσελ ακολουθούσε λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω στο δικό του γρήγορο γύρο. Στο σημείο του τυχήματος εμφανίστηκαν μονές κίτρινες σημαίες. Ο Ράσελ σήκωσε το πόδι από τον γκάζι τόσο όσο χρειαζόταν, περίπου έχασε 0,15 δευτερόλεπτα, αλλά έχει ήδη πλεονέκτημα αρκετό για να μείνει πρώτος. Η τηλεμετρία έδειξε ότι όντως μείωσε ταχύτητα, όταν είναι ακριβώς ο Άγγλος μέσα στους κανονισμούς, και έτσι πήρε την pole position. Αντιθέτως, ο Kimi Antonelli, όντας πιο νεαρός και άπειρος, νόμιζε ότι ήταν διπλή η κίτρινη σημαία. Μάλιστα. Και έτσι δεν έκανε τον δικό του γρήγορο γύρο. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Να δούμε. Νίκη ψυχολογίας για τον Ράσελ. Και έχει εδώ στο πρωτάθλημα. 8ος γύρος ήταν αυτός για τη Φόρμουλα 1.
0: Και έχει άλλα.
1: Θα τελειώσουμε το Δεκέμβρη. Έχουμε χάσει και δύο Μπαχρέιν εκεί.
0: Τι ωραίες πόλεις τώρα εδώ πέρα. Δεν σε στέλνει ο σταθμός να καλύψει ένα Grand Prix.
1: Θα ήθελα να πάω.
0: Ρίχνω ιδέες, προσπαθώ.
1: Θα ήθελα να πάω για να μην πω ψέματα.
0: Πού?
1: Στη Μαδρίτη. Και κάπου 12-13 Σεπτέμβρη.
0: 500 φορές στη
1: Μαδρίτη. Ναι, αλλά τώρα θα είναι φρέσκια πίστα.
0: Okay,
1: αν με ακούει κάποιος υπεύθυνος ή ανεύθυνος.
0: Υπεύθυνος, που λέει.
1: Υπεύθυνος, μια Μαδρίτη. Είναι κατά γενέθλιά μου 16 Σεπτεμβρίου. Ρίχνω ιδέες.
0: Ωραίο πακετάκι.
1: Ένα δώρο. Τι ζητήσαμε.
0: Okay. Και live κάλυψε εδώ στο newsroom, έτσι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Okay.
1: Η μόνη εκπομπή που έχει εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Ενότητα.
0: Δικαιωματικά.
1: Φόρμουλα 1.
0: Δικαιωματικά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εντάξει, η γνώση μου είναι πάρα πολύ λίγη. Το λέω, το παραδέχομαι, γι' αυτό προσπαθήσαμε έτσι να το διακομωδήσουμε και λίγο. 1,5 λεπτό παραμένει ακόμα. Θα πάμε σε πολύ λίγο, έτσι θα κλείσουμε. Όπως αρχίσαμε, με Κώστα Ζάλιαρη άνοιξε το πρόγραμμα. Με Κώστα Ζάλιαρη θα κλείσει, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Κώστας Ζάλιαρης θα σας συντροφεύσει και στο Fight Club που ακολουθεί.

0: Και όμως δεν θα σας συντροφεύσει όπως σας ζαλιάρεις. Στο Fight Club, στο 96, η Βραζιλία λύνει γόρδιο δεσμό. 2-1, Βραζιλία, Ιαπωνία και πανικός στις εξέδρες από τους Βραζιλιάνους. Οι Ιάπωνες είχαν στήσει ένα τείχος, σινικό, αλλά δεν κατάφεραν να βγουν αλόβητοι από αυτή την διαρκή πίεση της Βραζιλίας. Δεν νομίζω να υπάρχει offside, δεν νομίζω, τουλάχιστον σε live προβολή δεν έχω δει κάτι να υπάρχει, αλλά θα μας το πει σε λίγο ο Κώστας Ζαλιαρής. Τον ακούμε. Έλα φίλε.
1: Λοιπόν, έγινε το 2-1, έστω και πολύ πολύ αργά. Γλίτωσε η Βραζιλία το εξτρά ημίωρο με τον Μαρτινέλη, ο οποίος είχε περάσει με αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι πανέξυπνη η κάθε την παλιά που γίνεται προς εκείνον. Ανάμεσα από τέσσερα κορμιά κάνει το εξαιρετικό πλασέ. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο ο Σουζούκι, που ακουμπάει και την μπάλα. Ακόμη μια πολύ καλή ενέργεια από τον Ιάπωνα τερματοφύλακα. Αλλά δέχεται τον γκολ και έτσι η Βραζιλία, όπως όλα δείχνουν, δευτερόλεπτα πλέον πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, θα περάσει στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ατάραχος, ψύχραιμος ο Καρλο Αντσελότι, μάλλον σκεφτόταν επιτέλους έφυγε και αυτό το πολύ πολύ δύσκολο εμπόδιο, με τεράστια ανατροπή, με τεράστια προσπάθεια, με τους Ιάπωνες βέβαια να κερδίζουν τον σεβασμό μας, ομολογώ, με την εικόνα που παρουσίασαν, με τον Βινίσιους να έχει μόλις μια καλή ενέργεια λίγο μετά τον γκολ της σοφάρισης, ίσως και να ήταν τον γκολ της διοργάνωσης αυτό, με το σλάλομ, το σπριντ και το δοκάρι που είχε λίγο μετά το 1-1 από τον Καζεμίρο. Με πάρα πολλές μονάδες Βραζιλίας να είναι σε κακή μέρα, να μην μπορούν να βοηθήσουν, με τους Ιάπωνες να δείχνουν τρομερή πειθαρχία στην άμυνα, αλλά όσο πίεζαν οι Βραζιλιάνοι, μάλλον δεν τους άγχωσε το γεγονός πως η κλεψίδρα άδειασε και πήγαινε προς την παράταση στο παιχνίδι. Οπότε μια πολύ καλή παλιά, ένα πολύ καλό πλασέ του Μαρτινέλη, και έτσι έχουμε τώρα το 2-1 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του μάτς.
0: Νομίζω και δεν ξέρω να συμφωνήσω ότι οι Βραζιλιάνοι κρατάνε το γεγονός ότι το ανέτρεψαν μετά το 1-1 και με ορθόδοξο τρόπο, έτσι.
1: Ναι, δεν σταμάτησαν οι να σηκώνουν και ψηλά την μπάλα, ναι, όποτε μπορούσαν.
0: Αλλά σίγουρα περισσότερο.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι τραγικό. Η Ιαπωνία έχει περάσει ένα τεράστιο μήνυμα τώρα προς όλους τους υπόλοιπους του Μουντιάλ, ότι παιδιά, αυτή η φουρνιά, αυτό το πράγμα, αυτό το υλικό που έχει η Βραζιλία δεν είναι άτρωτο. Αυτό λαμβάνω ως γενικότερο μήνυμα από αυτή την αναμέτρηση. Με τα χίλια ζόρια η πρόκριση, η διαφαινόμενη πρόκριση, όσο παίζεται η μπάλα της Βραζιλίας. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει στα υπόλοιπα νοκάουτ.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα βγεις μετά για σύνοψη. 2-1. Θα περιμένουμε εμείς να κάνουμε και την κλήρωση με τον Χάρη Χριστόγλου, που είναι ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 7 για να στείλουμε έναν φίλο με μια διπλή πρόσκληση στο παιχνίδι Ελλάδα-Πορτογαλία. Κατάλαβα να τα πεις, εντάξει, δεν χρειάζεται και να ρωτήσω περισσότερο. Νίκος Χολέβας, αυτός είναι ο μεγάλος νικητής. Το κινητό του τελειώνει σε 765, θυμίζω. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία του σταθμού μαζί σου, φίλε μου, για να πάρεις την διπλή πρόσκλησή σου για το Ελλάδα-Πορτογαλία στις 7.30 την Κυριακή στη Σάντελ Αρένα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Της ευχαριστής φυσικά στον Χάρη Χριστόγλου. Νίκος Χολέβας.

0: Είναι καταπληκτική η παλιά που γίνεται προς τον σκόρερ μέσα στην περιοχή. Οι Βραζιλιάνοι έκαψαν την μπάλα στη συγκεκριμένη φάση. Ήταν οριακό, έτσι. Καλυπτόταν οριακά. Έγιναν όλα όπως έπρεπε. Σε ακριβέ χρόνο για να μην βγει offside. Ωραία και η εκτέλεση. Η Βραζιλία όλα δείχνουν ότι θα είναι στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Άπωνες προσπαθούν τώρα με μια βαθιά παλιά. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει αυτό το γέμισμα. Υπάρχει και φάουλ που κάνει ο συμπάθης Ατός Ιάπωνας. Είμαστε πλέον στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. 6 είχε δείξει ο διαιτητής. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι με τους πανηγυρισμούς, με τον γκολ, διαφορετικό το συνέστημα πλέον στην εξέδρα. Οι Βραζιλιάνοι πανηγυρίζουν, οι Ιάπωνες είναι προβληματισμένοι. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι στο συγκεκριμένο μάτς. Περιμένουμε τυπικά να τελειώσει. Έχουμε κάνει ένα over λόγω του αποτελέσματος τώρα. Εκτελέσει ο Άλισον και λογικά ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη. Ο Καναδάς λοιπόν είναι η πρώτη ομάδα χθες. Η Βραζιλία η δεύτερη που προκρίνεται στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Κρατάει ο διαιτητής ακόμα. Κρατάει. Μίζω 11.30 Γερμανία, Παραγουάη και 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Για να δούμε αν υπάρχει ακόμη σφιγμό στο παιχνίδι. Ένα γέμισμα ακόμη για την Ιαπωνία. Out την μπάλα τώρα εδώ. Δεν έχει βγει. Προλαμβάνει ο Βραζιλιάνος, τη διώχνει. Συνεχίζει να παίζει το παιχνίδι κανονικά. Γίνανε και κάποιες αλλαγές. Για να δούμε τώρα. Θα εκτελήσει το πλάγιο και μετά ο Αντζελότη, όπως είπε και ο Ζιντάρης Ατάρχος. Κανονικά θα εκτελήσει το πλάγιο, μάλιστα. Κάποιος μπήκε μέσα από τον πάγκο της Βραζιλίας, αλλά τον διώχνει ο ρέφερι. Γίνεται τώρα το πλάγιο. Μια κεφαλιά. Τέλος. Τώρα, η Βραζιλία λοιπόν είναι στους 16. Νίκησε 2-1 την Ιαπωνία. Αυτά από εμένα. Κάναμε ένα μικρό over πριν σας παραδώσουμε στο Fight Club. Ευχαριστώ πάρα πολύ Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην υποχρεωτική υποστήριξη. Χάρη Χριστόλου που είχε τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τα λέμε αύριο εμείς, ίδια ώρα, 8 με 10 με το Newsroom της Τρίτης. Γεια σας.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090. Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Το FM 102,4.
2: Πρέπει να πούμε ότι το φρύδι του Καρλέτο λίγο ταράχτηκε. Το είδα λίγο το φρύδι, ήταν ταραγμένο. Η αλήθεια είναι.
3: Ήταν, δεν είναι Καρλέτο, δεν το έδειξε και πάρα πολύ.
2: Ναι, εμείς που έχουμε σπουδάσει Καρλέτο, ναι, είδαμε το φρύδι, ναι, ναι, του, φανέρωσε πολλά, ναι, συναισθήματα. Γιατί, ναι, σε άλλους ανθρώπους φανερώνει, ξέρεις, το χαμόγελό τους ή κάποιος μορφασμός, η στάση του σώματος. Στον Καρλέτο είναι το φρύδι. Άμα δεις το φρύδι κάπως με σύστιο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ανησυχία. Αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Εντάξει τώρα, συνέχεια Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία.
3: Δεν είναι ωραίο.
2: Καταλαβαίνω, ξέρω εγώ, τους πολυάριθμους φίλους της Ιαπωνίας, ενδεχομένως στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αλλά Μουντιάλ, έτσι συνέχεια Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία τώρα και με αυτή την Ιαπωνία, αυτό το, ξέρεις, το αντιποδόσφαιρο, το αντιτουριστικό πράγμα, ας πούμε, που μας παρουσίασε, δεν ξέρω τι να πω.
3: Εντάξει, αυτό το αντιτουριστικό όμως έφτασε στο παράένα της παράτασης, αυτό το αντιτουριστικό.
2: Ναι, αντιτουριστικό παρόλα αυτά, ρε παιδί μου. Ναι, μπορεί να, ξέρω εγώ, να πέρναγε. Δεν θα έπαβε να είναι αντιτουριστικό, αυτό λέω.
3: Δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό, είναι η αλήθεια.
2: Ναι.
3: Δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό. Και εν πάση περιπτώσει, ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα, πρώτα πέρα και πάνω απ' όλα πάντα είναι Βραζιλία. Πρώτα Βραζιλία, μετά Αγγλία και μετά όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
3: Αυτές είναι οι χώρες που είναι συνυφασμένες με το ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, προφανώς δεν θέλαμε τη Βραζιλία έξω από τους 32.
2: Εντάξει, θα θέλαμε να γίνει ανατροπή με Νεϊμάρ, η αλήθεια είναι, για να αφήσει
3: τους
2: δρόμους η Βραζιλία αυτή τη στιγμή και να. Και να βγάζουν τις φανέλες από την τουλάπα του Νεϊμάρ και να κυκλοφορούν έξω. Θα τον βλέπαμε στην παράταση αν τελειώνει 1-1, είναι αλήθεια. Αυτό περιμέναμε όλοι.
3: Ναι.
2: Τελικά δεν χρειάστηκε. Στο τέλος των καθυστερήσεων, πράγμα στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, έβαλε τον κόλο Μαρτινέλη και τελείωσε η ιστορία.
3: Και τώρα περιμένει η Βραζιλία την νικήτρια από το ακτήλε φαντοστού Νορβηγία, θυμίζω, στους 16. Για να δούμε τι θα γίνει. Ξέρεις. Έχει ενδιαφέρον, είναι αλήθεια, και είναι και μεγάλη δοκιμασία για όλες τις ομάδες, ότι παίζουν με ομάδες που πέρα, που πέρα από τη δυναμικότητά τους αντιπροσωπεύουν διαφορετικές, ναι, σχολές, ναι, ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση, ναι, από, ναι, το ένα μάτσο στο άλλο.
2: Ό,τι σκάουτινγκ για να κάνει, ναι, στην πραγματικότητα. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές ομάδες μεταξύ τους με έναν τρόπο γνωρίζονται, έχουν συναντηθεί, έχουν παίξει στα Nations League, έχουν παίξει στα προκριματικά. Τους πάνω, έχουν γνωρίζει μία την άλλη καλύτερα. Mm. Ακόμα και τους παίχτες που παίζουν, μπορεί να τους είχε συμπαίχτες στην ομάδα σου. Θέλω να πω, κάπως λίγο πολύ υπάρχει μια γνωριμία. Υπάρχει, ναι, ένα του νόου ασπέντερ. Όταν παίζεις τώρα με ομάδες από την Αφρική, με ομάδες όπως η Ιαπωνία, με ομάδες με ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι, ξέρεις, είναι κάτι που το βλέπεις σε DVD από τα προκριματικά τους αντίστοιχα, αλλά δεν το έχεις αντιμετωπίσει το χορτάρι. Δεν έχει τύχει να βρεθείς. Όπως και να το κάνεις, είναι κομματάκι δύσκολο για τις ομάδες να προσαρμοστούν στον τρόπο που παίζουν οι άλλοι.
3: Είναι δύσκολο, εγώ λέω. Πολύ ειδικά για την Ιαπωνία, γιατί οι Ιάπωνες, λόγω ιδιοσυγκρασίας και παράδοσης, πάντα οι ομάδες τους δεν έχουν στάρ. Ναι. Δεν έχουν πραγματικό στάρ, γιατί όλος η επικέντρωση ολόκληρη γίνεται στο σύνολο.
2: Ναι.
3: Στον αποδίδει το σύνολο. Οπότε αυτό φέρνει τέλος πάντων και οτιδήποτε άλλο δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε.
2: Και προς επίρρωση είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, ας πούμε. Ακόμα και το χθεσινό παιχνίδι του Καναδά με τη Νότια Αφρική, που είναι επίσης δύο ποδοσφαιρικές σχολές που δεν συναντιούνται, που, ναι, δεν έχουν καμία επαφή. Και αυτό έχει τη δυσκολία του για τον Καναδά, που ήταν η καλύτερη ομάδα από τις δύο, στο να μπορέσει, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ήταν ένα ποδόσφαιρο άλλο από αυτό που προσπαθούσε να παίξει ο Καναδάς, ο οποίος ήταν καλύτερος. Είχε τις πιο πολλές ευκαιρίες, δικαίως πέρασε, αν με ρωτάς, που δεν με ρώτησες. αλλά είχε μια δυσκολία στο να διαβάσει τι ακριβώς ήθελαν να κάνουν οι Νότιοι Αφρικανοί.
3: Ναι, και δεν θα έπρεπε, γιατί οι Νότιοι Αφρικανοί έχουν παίξει 3 παιχνίδια πάνω από αυτό, ε.
2: Ναι, αλλά άλλο να τους παίζεις, να τους έχεις να έχεις παίξει και άλλο να το βλέπεις.
3: Η Νότια Αφρική μου θύμισε, πώς να σου πω, ομάδα η οποία είναι από τη μέση και κάτω σε βαθμολογία πρωταθλήματος, η οποία έχει αυτούς τους δύο κοντομπίπ δεξιά-αριστερά και λες, παιδιά, αυτούς να μα πιω, μη σας φύγουν μόνο στο ξέφωτο αυτοί. Αν με αυτούς είμαστε εντάξει, θα το πάρουμε. Δηλαδή αργά ή γρήγορα θα το πάρουμε το μάτς. Κάπως έτσι ήταν η... φάση. Παρ' όλα αυτά, πολύ καλός ο Όκον, θέλω να πω, ο κεντρικός της μπακ της Νότιο Αφρικής. Εξαιρετικός, το λένε και πιτσιρικάς, είναι 21-22 νομίζω.
2: Και οι δύο,
3: και οι δύο ήταν καλοί, και ο άλλος ήταν
2: επίσης ο άλλος.
3: Ναι, στο Chicago Fire, ναι. Ο πιο κοντούλιστος, μου αριστεροπόδαρος. Ναι, και οι δύο. Αλλά ναι, σωστά, ορθώς προκρίθηκε ο Καναδάς. Και λίγο τυχερός θα έλεγα εδώ τώρα που βρήκε τη Νότια Αφρική, γιατί ο Καναδάς είναι πολύ μέτρια ομάδα. Ξέρεις, δεν είναι για να πάει και πολύ παρακάτω.
2: Ξέρεις, γίνονται ομάδες που είναι μέτριες, όπως είναι ο Καναδάς, που έχουν, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο υλικό, συγκεκριμένης ποιότητας. Μπήκε ο Αλφόνσο Ντέιβις για 1/4.
3: Ναι.
2: Τόσο βάτηχε να παίξει προφανώς.
3: Ναι, και είδες ότι κατευθείαν.
2: Με το που μπήκε κατευθείαν έκανε 3 φάσεις ο Καναδάς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ξεχώρισε.
3: Φαντάζομαι ότι είναι υπόλοιπη.
2: Ναι, ξεχώρισε ένα παίκτη ο οποίο προφανώς δεν έχει αντοχές και τρεξίματα για παραπάνω από 15-20 λεπτά ή 30 λεπτά, δεν ξέρω πόσο θα βγαζε. Φαντάζομαι τον έβαλε για να παίξει και στην παράταση. Είχε στο μυαλό του και την παράταση. Το θέμα είναι ότι μπήκε ένα παίκτη ο οποίο ξέρει παραπάνω μπάλα από του υπόλοιπου. Ξεκάθαρα. Και το απέδειξε στις 3 πρώτες επιθέσεις που έκανε ο Καναδάς. Έκανε 3 καταστάσεις. Σε τέτοιες ομάδες ακόμα και ένας παίχτης που είναι πιο τεχνίτης, φανερά πιο τεχνίτης από τους υπόλοιπους, μπορεί να κάνει διαφορά. Σε ένα σύνολο στο οποίο οι παίχτες είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων.
3: Για πέρα. Αρχίσαμε το παίξτε Ηνωμένες Πολιτείες Τετράδα. Εντάξει, θα δούμε, παιδιά. Το κάθε παιχνίδι έχει τώρα την ομορφιά του από εδώ και πέρα. Έχουμε μια εικόνα, έχουμε μια θεωρία για το τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχουν και αρκετές αμφιβολίες για τα παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ας φτάσω το σημερινό παιχνίδι. Εγώ νομίζω και το παιχνίδι του Καναδά, εγώ το περίμενα αμφίροπο. Και το παιχνίδι του σημερινό το περίμενα πολύ αμφίροπο. Και αποδείχθηκαν όντως και τα δύο ιδιαιτέρως αμφίροπα. Επίσης, πρέπει να πω ότι περιμένω στο βραδινό παιχνίδι να τους βγάλουν τάντερα οι Παραγουανοί των Γερμανών. Δηλαδή, αν δεν σκοράνουν γρήγορα οι Γερμανοί να κυριαρχήσουν, θα μου πεις. Με δαχτύλα φαντοστού προηγήθηκαν νωρίς, αλλά τι να το κάνεις μετά. Τόσο, αν δεν κυριαρχήσουν από νωρίς οι Γερμανοί στο παιχνίδι, θα τους βγάλουν τάντερ, Παραγουάνοι. Δεν συζητάμε για το ποια είναι η πιο ποιοτική ομάδα, αλλά σήμερα ξέρεις, θα παίξουν πέντε σε μια ομάδα με τρομερό σθένος. Όπως είναι η Παραγουάη.
2: Εγώ βλέπω εύκολα τη Γερμανία σε αυτό.
3: Ναι.
2: Εγώ. Θα μου πεις, έχει πείσει. Όχι. Όχι, είναι αλήθεια.
3: Η Γερμανία.
2: Ναι.
3: Όχι, δεν πείθει.
2: Δεν μπορεί. Δηλαδή το ένα μάτς το γύρισε στις καθυστερήσεις και το άλλο το έχασε πανηγυρικά όπως πήγε το μάτς.
3: Ναι.
2: Με το Εκουαδόρ. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θα γίνουν οι εσωτερικές κινήσεις πρέπει να γίνουν για να είναι πιο αποτελεσματική η Γερμανία, λέω εγώ. Δεν θα έχουμε κι άλλο νοκάου το οποίο θα είναι ψυχοβάλτης. Θα δούμε.
3: Μάλιστα. Βλέπω εδώ σε ένα μήνυμα τη λέξη Παπατζής δίπλα στο όνομα του Αντσελότη. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, αυτά είναι η αποθέωση της ελευθερίας του λόγου, έτσι.
2: Βεβαίως.
3: Η αποθέωση της ελευθερίας, δηλαδή ότι μπορείς να βγαίνεις και να λες τον Κάρλο Αντσελότη Παπατζή και να συνεχίζουμε τη ζωή μας.
2: Η πλάκα ποια είναι, ρε παιδί μου, ότι όποια ηλικία και να είσαι, δεν δικαιολογείται ότι πει Παπατζή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, ο άλλος είναι 20 χρονών, δεν έχει προλάβει.
3: Ναι.
2: Και 20 χρονών
3: ναι,
2: έχει προλάβει τον Αντσελότη να παίξει εγώ Champions League.
3: Ναι.
2: Δεν έχει δικαιολογία. Δεν είναι όπως κάποιοι άλλοι που μπορεί, ρε παιδί μου, να έχουν κάνει πράγματα πριν από τάδε χρόνια και ένας 18χρονος, ένας 20χρονος να μην τα έχει δει.
3: Εκτός αν σκεφτόταν, ρε παιδί μου, ποιο είναι παιδί μου, το πιο ακραίο πράγμα που μπορώ να πω που δεν ισχύει και να είπε θα γράψω αυτό. Για να προκαλέσω.
2: Δύο μπορείς να πεις ακραία πράγματα που δεν ισχύουν για τον Αντσελότη. Παπατζής και κακοντυμένος. Θα βλέπε άντερε λέτσο.
3: Ισχύει. Είχαμε Νέιμαρ σήμερα, συγγνώμη, παρακολουθούσα χωρίς ήχο.
2: Ναι.
3: Είχαμε Νέιμαρ, δεν θέλουμε τέτοια.
2: Εντάξει, οι Βραζιλιάνοι Νέιμαρ τον λένε. Θέλω να πω, εμείς τον λέμε Νέιμαρ, οι Βραζιλιάνοι τον λένε Νέιμαρ.
3: Ναι.
2: Ο εκφωνητής φαντάζομαι με την ονομασία που αν είναι και στο booth και είναι δίπλα η Βραζιλία και κάπου αναφέρθηκε το όνομά του, τι να κάνεις μετά. Ακούς Νέιμαρ, Νέιμαρ, τι να κάνεις εσύ τώρα.
3: Τέλος, καταλαβαίνουμε.
2: Ναι.
3: Καταλαβαίνουμε για ποιον μιλάμε σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πριν πάμε στο τι έχουμε από εδώ και πέρα, μπροστά μας δηλαδή στο Μουντιάλ, θα έχουμε 2-3 πραγματάκια για τη φάση των ομίλων, η οποία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και κυρίως για 2-3 ομάδες, για 2-3 ομάδες οι οποίες μας χαιρέτησαν. Η μία είναι Ουρουγουάη, η οποία μας αποχαιρέτησε.
2: Με πολύ συχτήρι για τον Μπιέλσα.
3: Ναι.
2: Πολύ συχτήρι.
3: Με πολύ μεγάλο συχτήρι, το οποίο θα τον οδηγήσει στην παρέτηση. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Με πάρα πολύ γκρίνια για τις προπονήσεις του. Από την άλλη, ο Μπιέλσα, ξέρεις, είναι 30 χρόνια προπονητής. 30 μιλώ και λίγα, τέλος πάντων. Ξέρεις, είναι ο Μπιέλσα.

0: έχει πιο τεράστιο. Λοιπόν, ότι είπε ότι παραδέχει ότι η γνώση του έφερε τραυματίες ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ μόνο και μόνο επειδή του είναι πιστή, είναι μια δήλωση φάουλ. Και καταλαβαίνω πώς μπορεί να επηρεάσει την ομάδα. Έτσι, και παίκτες που δεν πήγανε, που ήταν καλά. Έτσι, και διάφορα άλλα πράγματα. Ή το να έχεις εγώ ένα ρόστερ 23 παικτών, για πάει 26 πώς ήταν, και να υπολογίζει ξέρω εγώ στους 20. Αυτά είναι θέματα. Και πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δεν έπαιξε κιόλας η Ουρουγουάη. Δεν έπαιξε καλά. Δεν κυριάρχησε σε κανένα παιχνίδι, στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν έκανε και μουσλέρα την.
0: Δεν άξιζε να προβληθεί. Εντάξει, την έκανε τη μουσλεριά. Τον Τζάκη στο μεταξύ, ο οποίος τον άλλαξε το ημίχρονο, εντάξει. Και ό,τι και να είναι. Ο Μουσλέρα είναι, είναι η σύμβολο τη Ουρουγουάη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον ξεφτυλίζει το τελευταίο του παιχνίδι στο Μουντιάλ βγάζοντάς τον στο ημίχρονο. Για να κάνει τι, θα λες θεματοφλάκι και θα γύριζε το παιχνίδι Ουρουγουάη και θα κέρδιζε την Ισπανία και θα περάμενε. Δεν θα γίνονταν ποτέ αυτό. Βγάζει τον Μουσλέρα για ποιο λόγο? Για να ικανοποιήσει τι? Εσένα.
1: Ναι, γιατί φαντάζομαι δεν ικανοποιεί ούτε το κοινό αίσθημα, ούτε το λαό τη
0: Ουρουγουάη. Θέλω να σου πω και βέβαια μου μετά και ζήτησε συγγνώμη που ναι. Είτε τον άλλαζε όχι θα τη ζήταγε τη συγγνώμη, αλλά θέλω να πω. Εάν ναι, έχει σοβαρές αμφιβολίες για το Μουσλέρα, μην πάρει το Μουσλέρα. Βάλει έναν άλλο τερματοφύλακα. Μην που βάζει το Μουσλέρα, το βγάζει το ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Ναι, το βλέπουμε στον Μπόνα. Πει κάποιο έχει σαπίσει 5 χρόνια. Μην το πάρει δηλαδή. Δεν ξέρω, πολλά φάλτσα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, ξέρει, οι άνθρωποι, και ειδικά ο Μπιέλσα, ξέρουμε ότι είναι κολληματίας μεγάλος. Τεράστιος κολληματίας. Και μάλιστα επειδή διάβαζα για τον Μπιέλσα, έτσι τώρα που το λέω, έχει και ένα τέτοιο πιο στενάχωρο το οποίο βεβαίω άπτεται άλλων θεμάτων. Ο Μπιέλσα πάσχει από ανιδονία. Το οποίο είναι ένα τρομερό πράγμα σου σημαίνει. Δηλαδή δεν ευχαριστιέται ποτέ. Και αυτό είναι μια πραγματικά τρομακτική συναισθηματική κατάσταση.
1: Ό,τι και πάθηση, να κάνεις δεν παίρνεις ποτέ ικανοποίηση.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν ικανοποίησε ποτέ. Είναι τρομερό. Τέλος πάντων, η Ουρουγουάη λοιπόν ποδοσφαιρικά, για να μείνουμε εκεί, δεν άξιζε να περάσει. Καλώς δεν πέρασε. Το Ιράν από την άλλη, με ή χωρίς τη συζήτηση για όσα έγιναν. Νομίζω ότι και ποδοσφαιρικά ακόμα ήταν μια ομάδα που ευχαρίστω ότι βλέπαμε στους 32.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν μια ομάδα που έπαιξε παιχνίδια, δεν έχασε. Λέει για δικό που τις ακυρώθηκαν, που δεν μπορούμε να πούμε ότι τις ακυρώθηκαν λαθασμένα. Σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ. Ξέρετε και επειδή συζητάμε μια φορά, λέει ο άλλος να δούμε το βάλ. Ξέρω εγώ, μπορεί και εγώ ρωτώ το σχεδόν μια φορά, ξέρεις τις γραμμές, τις αυτά. Και μετά σκέφτομαι ποιες γραμμές. Δεν υπάρχουν γραμμές πια. Ναι. Όλα είναι αυτοματοποιημένα, δεν υπάρχουν. Οπότε, οκ, okay, ναι, για μισό παπούτσι, συγγνώμη, για μισό παπούτσι, τι να κάνουμε, έχασε και το πέναλτι και το αρέμι. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του Ιράν με δεδομένο ότι. Τώρα, πέρα από οι λυθιότητες, αυτό δεν πρέπει να το τονίζουμε, αλλά να το υπερτονίζουμε. Το Ιράν.
1: Πολεμήθηκε.
0: Είναι η πιο βασανισμένη ομάδα που ήταν. Ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα, ταλαιπωρθήκα στα αεροδρόμια.
1: Και
0: δηλαδή...
1: μην πιάσουμε κουβέντα για το Ιράν, τη χώρα εξή και το τι γίνεται.
0: Για την όχι, για το Ιράν, ομάδα, ομάδα, για την ομάδα.
1: Έτσι, γιατί κάποιοι το πηγαίνουν αλλού και αρχίζουν και λένε και άκαιου. Μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Άπαξ και τους δέχτηκε η FIFA εκεί. Να είναι σε αυτό, έπρεπε να τους φερθεί όπως φέρθηκε στους υπόλοιπους. Αλλιώς, αν έχεις πρόβλημα με το Ιράν γενικότερα, δεν τους καλείς. Τους ακυρώνεις τη συμμετοχή. Αν έχεις πρόβλημα με το Ιράν γενικότερα.
0: Τους καλείς, τους κάνεις δύσκολη τη ζωή.
1: Αυτό σου λέω. Αν τους καλείς, καλό είναι να τους συμπεριφερθείς όπως και στους υπόλοιπους 47. Δηλαδή, μην τους βάζεις προς κόμματα σε κάθε τι που έχουν να κάνουν. Πήγαινε αεροδρόμια, καθυστερήσεις για κάποιους παίχτες στον έλεγχο διαβατηρίων. Οτιδήποτε μπορεί να σου κάνει στη ζωή δύσκολη, αντιμετώπισε τους ποδοσφαιριστές και όχι σαν εκπροσώπους των
0: Μουτζαχεντίν.
1: Όχι των Μουτζαχεντίν, των Μουλάδων.
0: Να.
1: Ή των θρησκευτικών ηγετών ή των Αγιατολάχ. Αυτοί ήρθαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Αν τους βλέπεις σαν εκπροσώπους του καθεστώτος, μην τους καλείς. Αν πιστεύεις ότι θα δημιουργηθεί κάποιο. Από τη που έρχονται, αντιμετώπισε τους ποδοσφαιριστές όπως και όλους τους υπόλοιπους.
0: Και φαντάζομαι χρειάζεται να αναρωτηθούμε το πόσο επηρέασε αυτό. Επηρέασε πάρα πολύ. Προσπαθήστε να το σκεφτείτε σε όρους καθημερινότητας. Όχι απλά επηρεάζει. Θα ήταν το μοναδικό θέμα συζήτησης εκεί πέρα. Ότι τύπο εντάξει ρε παιδιά, παίζουμε ένα παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε τόσες ώρες πτήση, ξέρω εγώ, που θα μπορούσαμε να είμαστε δίπλα. Τόσες ώρες στα διαβατήρια. Να ταλαιπώρησε τα ρέμι. Να το ένα, να το άλλο. Όλο γκρίνια. Εντάξει, δεν ήταν. Τέλος πάντων. Κρίμα για το Ιράν. Κρίμα για το Ιράν και ποδοσφαιρικά κρίμα για το Ιράν που δεν είναι. Νομίζω είναι οι δύο ομάδες στις οποίες θα έπρεπε να σταθούμε. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία, δεν το είδα ζωντανά, αλλά είδα πολύ προσεκτικά τα στιγμιότυπά του. Επειδή καταλαβαίνω τώρα την κουβέντα την οποία έγινε, δηλαδή η κουβέντα είναι από «έλα εντάξει χαλαρά δεν έγινε τίποτα», μέχρι στην άλλη άκρη ότι μετά την τροπή της Χιχών είχαμε και την τροπή του Κάνσας. Και λέω το εξής. Σήμερα το εξής παράδοξο. Οι Αλγερινοί

0: όντως θα είχαν στο μυαλό τους να ξεφτυλίσουν τους Αυστριακούς για να ξεπληθεί η ντροπή της Χιχών. Γιατί η ντροπή της Χιχών είναι μια στάμπα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτό πάντα συζητάμε μεταξύ μας. Ξέρετε, όταν είσαι Αλγερινός, όταν είσαι αυτός που το έχει υποστεί, δεν έχει σημασία που έχουν περάσει 40 χρόνια. Είναι δεδομένο πέρα, γιατί ξέρετε, οι ποδοσφαιροκουβέντες και δει ποδοσφαιροκουβέντες που παίρνουν μυθικές διαστάσεις, περνάνε πολύ βαθιά από γενιά σε γενιά. Οπότε, εγώ είμαι βέβαιος ότι οι Αλγερινοί είχαν στο μυαλό τους ως ένα βαθμό ότι καλό θα ήταν να το ξεπλύνουμε αυτό το πράγμα. Από την άλλη, οι Αλγερινοί είχαν στο μυαλό τους και το εξής δίλημα, ότι κερδίζοντας τους Αυστριακούς, πάμε και πέφτουμε πάνω στην Ισπανία. Δύσκολο. Παρόλα αυτά, εγώ δεν ξέρω αν είχαν κάτι και αν επιλέξαν κάτι. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Εγώ θα πω αυτό που είδα και κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο ότι ο Μαχρέζ προβληματίζεται όταν κάνει το 3-2. Εντάξει, γεγονός. Είναι γεγονός ότι στο 2-2 και στα τελευταία λεπτά οι Αλγερινοί γυρίζουν γύρω-γύρω την μπάλα χωρίς να κάνουν κάτι. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Από την άλλη, και για μένα, συγγνώμη, γιατί είναι δεδομένο, εγώ σε κανένα γκολ από τα 6 δεν βλέπω απροθυμία των αμυντικών στο να αποτρέψουν τον γκολ. Δεν βλέπω τέτοιο πράγμα. Δεν βλέπω. Δηλαδή βλέπω 6 κανονικά γκολ.
1: Ναι.
0: Και τα 6. Και ειδικά τα δύο, με έμφαση στα δύο τελευταία, ναι, τους, ναι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω τι να πω. Πράγμα, δεν ξέρω. Έχεις κάποια άλλη εντύπωση? Δεν ξέρω.
1: Δεν θέλω να σκέφτομαι πονηρά, πώς να σου πω. Δεν μου φάνηκε εμένα ότι κάποιος περάστε, παρακαλώ.
0: Ναι. Και εμένα δεν μου φάνηκε τέτοιο πράγμα.
1: Αυτό.
0: Δεν μου φάνηκε τέτοιο πράγμα. Από την άλλη, ναι, λογικό είναι να γίνεται συζήτηση τώρα με δύο γκολ καθυστερήσεις. Και ένα για κάθε ομάδα. Λογικό είναι να γίνεται σκέψη. Τελικά, αν θέλετε, δεν ξεπλήθηκε η ντροπή της Χιχών. Αλλά τουλάχιστον πήγαν οι Αυστριακοί πάνω στους Ισπανούς. Οπότε επιστροφή στη Βιέννη πολύ σύντομα για τους Αυστριακούς. Και οι Αλγερινοί θα πάνε να παίξουν, τέλος πάντων, σε ένα από τα πιο αδιάφορα ζευγάρια των 32, με την Ελβετία να παίξουν την πρόκληση τους 16.
1: Εντάξει, εσύ, και αυτό το πολύ γρήγορα πίσω, ξέρεις, Μουντιάλ είναι. Μουντιάλ είναι. Δηλαδή, μην ξεγράφουμε, ας πούμε, τον Δαβίδ απέναντι στο Γολιάθ. Άσε να δούμε. Μπορεί να μας επιφυλάσσει μια grande εκπή, να γίνει σήμερα, ας πούμε, την Ιαπωνία. Μπορεί να έχουμε κάτι.
0: Δεν θα ήταν grande εκπή, θα περάσει η Ιαπωνία.
1: Τι θα ήταν τώρα?
0: Δεν θα ήταν, ξέρεις, γιατί όχι από όνομα ομάδας. Από στυλ παιχνιδιού, γιατί την θυμάσαι, το λέω από το πρώτο παιχνίδι.
1: Εντάξει. Θα ήταν grande έκπληξη να μείνει έξω από το πρώτο νοκάουτ, να μείνει έξω η Βραζιλία.
0: Από πλευρά ονόματο, ναι, θα ήταν.
1: Λοιπόν, μην ξεγράφουμε κανένα, ούτε του Αυστριακού, κανένα. Θέλω να πω, είναι Μουντιάλ. Ο καθένα θα παίξει τον 90, θα παίξει,
0: ναι,
1: τη ζωή του.
0: Είναι νοκάουτ.
1: Θα παίξει για τη ζωή του.
0: Βέβαια, είναι νοκάουτ τώρα. Μα γι' αυτό λέμε ότι τώρα αρχίζει το πραγματικό Μουντιάλ.
1: Γιατί τώρα που λέμε θα γυρίσει πίσω αυτό. Α, περιμένουμε. Α, περιμένουμε, γιατί κάποιοι θα παίξουν για τη ζωή του αυτό το παιχνίδι. Και κάποιοι θα παίξουν μπλαζέ.
0: Και προφανώς θα γίνουν μία-δύο. Δηλαδή, στατιστικά, μαθηματικά, Λάξε, πάντα γίνονται και θα γίνουν. Το θέμα είναι σε ποια παιχνίδια θα γίνουν. Εκεί δηλαδή που δεν το περιμένεις, ναι, θα υπάρχει ένα outsider.
1: Κάπου.
0: Το οποίο θα παίξει πολύ καλύτερα, ναι, από το φαβορί και θα, ναι, το, δεν θα το κλέψει το παιχνίδι, θα, ναι, το πάρει το παιχνίδι.
1: Ή α, το κλέψει, μπορεί να το κλέψει. Ξέρεις, μπάλα είναι, μπορεί να το κλέψει.
0: Ναι. Η τρίτη ομάδα στην οποία ήθελα να αναφερθώ, να κλείσουμε για να πάμε μετά το ημίωρο στα τωρινά, είναι η Νότια Κορέα και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει με τον προπονητή της. Το οποίο, δηλαδή, αυτά που γίνονται στη Νότια Κορέα θυμίζουν καθεστώτα άλλα.
1: Βόρεια Κορέα.
0: Ναι. Δηλαδή ότι έχει, ας πούμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καεί και λέει αποτύχαμε. Εντάξει, κάνανε και μια νίκη. Οκ, okay, εντάξει. Έκανε και μια νίκη η ομάδα. Δηλαδή, πού ήθελε να πάει η Νότια Κορέα? Το ότι δεν προβάλλεται ως επιχείρημα ότι η εθνική ομάδα προετοιμάζεται με τα λεφτά των φορολογούμενων είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, επειδή η εθνική ομάδα προετοιμάζεται με τα λεφτά των φορολογούμενων, πρέπει να πάει μέχρι πού? Μέχρι τους 8 για να είναι εντάξει τα λεφτά των φορολογούμενων.
1: Αν είναι πάρα πολλά λεφτά των φορολογούμενων, πρέπει να πάει τουλάχιστον μέχρι τους 4. Αν είναι πάρα πολλά τα λεφτά των φορολογούμενων.
0: Δεν κατανοώ. Ξέρεις, η κουλτούρα του Δυτικού είναι πολύ διαφορετική από την κουλτούρα του Ανατολικού και οπωσδήποτε υπάρχει ένα χάσμα που πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Οπότε σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι που δεν το αντιλαμβανόμαστε. Εν τούτης, συζητάμε αυτό που προβλήθηκε. Διότι βγήκε ο πρόεδρος και είπε αυτό το πράγμα.
1: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να καταλαβαίνουμε ακόμα και εμείς και εκείνοι και όλοι ότι όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε επίδειξη ανωτερότητας ενός κράτους, είναι ποδόσφαιρο.
0: Yeah.
1: Ούτε καμιά εθνική τραγωδία αν μια ομάδα δεν καταφέρει να περάσει ή αποκλειστεί από έναν αντίπαλο που στα νοκάουτ, ο οποίος θεωρητικά είναι πιο αδύναμος. Ούτε είναι καμιά, ξέρω εγώ, εθνική ψυχική ανάταση αν η ομάδα καταφέρει να προκληθεί και να προχωρήσει. Είναι ποδόσφαιρο. Όποιος το αυτό πάνω το αναγάγει σε κάτι διαφορετικό από το ποδόσφαιρο και το χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς,
0: Που ξέρεις ότι συμβαίνει.
1: Σε διάφορες χώρες.
0: Εννοείται.
1: Και γίνεται κομμάτι προπαγάνδας, ή γίνεται κομμάτι τέλος πάντων φυλετικής υπεροχής, ή γίνεται κομμάτι, ξέρω εγώ, εθνικής κυριαρχίας, ή γίνεται κομμάτι οτιδήποτε, φεύγει από το ποδόσφαιρο και πηγαίνει σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Όταν πάβουμε να αντιμετωπίζεται ως ποδόσφαιρο.
0: Στην Νότια Κορέα κάπως το πάνω περίεργο ήταν. Εντάξει, βγήκε και πολύ απολογητικός και προπονητής, που λένε και στον αφητευτός από την κυβέρνηση, ίσως γι' αυτό τώρα έχουμε το θεματάκι. Τέλος πάντων, θα παραιτηθεί. Εντάξει, σύν μερικές γραφικότητες κάποιων καταστηματαρχών που βάλαν κάτι πινακίδες. Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο.
1: Καλά. Α,
0: οκ. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Θα σου πω, δεν πάω σε αυτό. Ούτε Νότια Κορέα άξιζε να περάσει, έτσι. Δεν το λέμε αυτό. Δεν άξιζε να περάσει Νότια Κορέα. Στα τρία παιχνίδια εννοώ. Οπότε καλώς και αυτή επιστρέφει σπίτι. Κύριε Χάρη, προλαβαίνουμε το πολιτικό δελτίο. Ωραία. Πάμε για να πούμε μετά τα υπόλοιπα.

0: 2,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ακαθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης με ανακοίνωσή του αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόχο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του Πασόκ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του, έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση, μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Πάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε ετεροχρονισμένα παλαιότερες εκπομπές. Και βρίσκεται και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε σε Facebook και YouTube για να βρείτε τη σέλιδα μας και το κανάλι μας αντιστοίχως. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001 όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Μια μικρή ιντερνετική εγκυκλοπαίδεια, θα έλεγα πια. Τόσα χρόνια που είναι η εκπομπή, έχει πολύ πράγμα μέσα τέλος πάντων. TikTok, δόξα το γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
6: Βλέπω τώρα πριν πούμε αυτό που πρέπει να πούμε, έχουν βγει εντεκάδες στο αγώνα της Γερμανίας με την Παραγουάη.
5: Ναι.
6: Μέσα Ουντάβ.
5: Ναι.
6: Βλέπω εδώ Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Ρίτιγκερ, Μπράουν, Μέτσα, Παύλοβιτς, Σανέ, Βίρτς, Ούνταβ και Χάβερτς.
5: Μάλιστα.
6: Για την Γερμανία σε διάταξη όπως τη δίνει τουλάχιστον η στατιστική 4-2-3-1 και την Παραγουάη 4-4-2 που δεν θα είναι νομίζω 4-4-2.
5: Ναι.
6: Με Γκίν, Κάσερες, Γκόμες, Κανάλε, Αλόνσο, Κούμπας, Γκαλάρτζα, Μπομπαντίγια, Αλμυρών, Ενσίσο και Άβαλος.
5: Ωραίο να έχεις ένα Μπομπαντίγια και έναν Αλμυρόν μέσα στην ομάδα, ε.
6: Σίγουρα. Λοιπόν, και να σας πούμε ότι η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, κεφαλαία λατινικούς χαρακτήρες όλο μαζί, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα η στιγμή σου ανήκει, 21 plus ή plax, παίξτε υπεύθυνα.
5: Mm-hmm. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Και είναι η ώρα να πάμε στο παρακάτω του Μουντιάλ.
6: Να πάμε.
5: Είναι αυτή η ώρα.
6: Να πάμε.
5: Είναι αυτή η ώρα.
6: Πριν από αυτή την ώρα να πω δύο πράγματα τα οποία θα συμβούν τις επόμενες μέρες.
5: Για πες.
6: Λοιπόν, το ένα είναι ότι την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται, επειδή έχουμε να μιλήσουμε και καιρό για Φόρμουλα 1 κλπ. Θα είναι εδώ ο Κώστας Ψάρας. Θα μιλήσουμε για Φόρμουλα 1.
5: Πολύ καλά.
6: Και για άλλα πράγματα, αλλά επειδή την παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς.
5: Ναι, ναι, μας... Είχαμε και Grand Prix.
6: Είχαμε τώρα, και Grand Prix, είχαμε μιλήσει, ξέρεις, είχαμε πει άντε με την ελπίδα όταν θα έρθω μου λέει να έχει κάνει και δεύτερη νίκη ο Χάμιλτον. Του λέω μην ξανοίγεσαι πολύ. Λέω μία στα δύο χρόνια αυτό μας αναλογεί. Ναι, ναι, σκύψαμε το κεφάλι τέλος πάντων, ναι. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι επειδή ο αλχημιστής, ο αγαπημένος αλχημιστής στην Πετρούπολη έχει τα γενέθλιά του το Σάββατο.
5: Ναι.
6: Θα είμαστε με έναν τρόπο εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι, θα παίξει μουσική ο DJ του μαγαζιού, ο Ηλίας. Θα είμαι εγώ και ο κύριος Γιάννης, αν καταφέρει, θα κάνει ένα πέρασμα και θα μας χαρίσει λίγο από την μουσική του Μαγεία. Πάση περιπτώσει, όσοι είστε εδώ και έχετε όρεξη, το Σάββατο στον Αλχημιστή από νωρίς θα είμαστε εκεί πέρα για τα γενέθλια του μαγαζιού, να παίξουμε τις μουσικές μας, να τα πούμε, πιούμε καμία μπυρίτσα. Κάνουμε λίγο κονσομασιόν, όπως
5: βεβαίως.
6: Οπότε θα...
5: 11 χρόνια αλχημιστής.
6: 11 χρόνια, ναι. 11 χρόνια.
5: Να τα λέμε κι αυτά. Βεβαίως. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
6: Είμαστε έτοιμοι.
5: Δεν θα πούμε όλο το δέντρο, θα πούμε τη φάση των 32 μόνο, εντάξει.
6: Ό,τι θες, ναι.
5: Τι θες να το προχωρήσουμε στο τελικό.
6: Όχι. Να λέμε και τις επόμενες μέρες, ναι.
5: Λοιπόν, θα πούμε εδώ, το δέντρο των 32.
6: Ναι.
5: Όταν περάσουμε στους 16 θα πούμε μετά τα υπόλοιπα ζευγάρια.
6: Mm-hmm.
5: Εντάξει. Μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι τελικό, αλλά δεν θα το κάνουμε. Θα το πάμε σιγά σιγά, όπως λες πολύ σωστά. Λοιπόν, Γερμανία, Παραγουάη.
6: Εγώ λέω Γερμανία.
5: Και εγώ λέω Γερμανία, δύσκολα όμως.
6: Εγώ όχι δύσκολα.
5: Okay. Γαλλία, Σουηδία.
6: Γαλλία.
5: Γαλλία. Συμφωνώ. Ολλανδία, Μαρόκο.
6: Ολλανδία θα πω.
5: Ολλανδία, ναι. Πορτογαλία, Κροατία.
6: Πορτογαλία.
5: Κροατία στα πέναλτι. Ισπανία, Αυστρία.
6: Τώρα μιλάει αυτό που θέλεις και όχι αυτό που βλέπεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ισπανία, Αυστρία, Ισπανία.
5: Το αν μιλάει αυτό που θέλω ή αυτό που βλέπω, θα το δούμε όταν τελειώσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Ισπανία, Αυστρία.
6: Ισπανία.
5: Ισπανία. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία.
6: Ηνωμένες Πολιτείες θα πω.
5: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι θα παιχνίδι. Πω.
6: Ναι.
5: Γιατί, επειδή ξέρεις, κοίταγα τα παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια, ας πούμε, διαφορά δυναμικότητας. Υπάρχουν παιχνίδια με λίγο διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου και υπάρχει και αυτό το παιχνίδι που νομίζω ότι είναι το πιο ακραίο από πλευράς αυτού που θα δούμε. Δηλαδή, θα δούμε από τη μία ομάδα με τρομερή διάθεση, ενέργεια και αθλητικότητα και χαρά να πάει να παίξει απέναντι σε τύπους οι οποίοι θα τους κοιτάνε, ξέρεις, με την πανουργία του πορτοφολά, ο οποίος θα περιμένει να κάνουν τη στραβή για να τους την κάτσουν. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορεί η Βοσνία να πάει να το πάρει στα ίσα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να τρέξει φυσικά.
6: Ναι.
5: Ούτε στο 1/5 ας πούμε αυτό που θα τρέξουν οι Αμερικανοί. Οπότε περιμένω ένα παιχνίδι όπου θα τους έχει στήσει πίσω και θα πει παιδιά βαστίξτε και κάπου εκεί στο 72 θα κερδίσουμε ένα κορνεράκι. Θα κάνει ένα corner, θα πεταχτεί ο Έντινο Τζέκο, θα βάλει μια κεφαλιά και μετά ελάτε, βάλτε μας γκολ. Λοιπόν, αυτό είναι το πλάνο των Βόσνιων. Παρόλα αυτά, έτσι όπως είμαστε και εδώ με το παιχνίδι, εγώ θα συμφωνήσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερη ομάδα και λέω και εγώ Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσουν. Βέλγιο Σενεγάλη. Πολύ μυστήριο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Mm. Δύσκολο. Δύσκολο για την πρόβλεψή του. Δύσκολο.
6: Εγώ λέω τα παλιοσύρια του Βελγίου θα κάνουν
5: έχουν
6: θα
5: κάτι
6: δώσουν,
5: ακόμα,
6: ναι, έχουν κάτι ακόμα τουλάχιστον για να μην ξεφτυλιστούμε, μην αποκλειστούμε από τους 32.
5: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που βγήκε ο Κουρτουά.
6: Mm-hmm.
5: Ο Κουρτουά και είπε ότι είπε μόνος του και είναι περίεργο να το λες, ξέρεις, τον είσαι ο Κουρτουά ρε παιδί μου θέλω να πω, οκ. Mm-hmm. Okay. Και να το λες μέσα στο μουντένια, λες ότι το ταβάνι μας είναι 8. Όπως το λες, το ταβάνι μας είναι 8. Νομίζω και εγώ ότι από εμπειρία περισσότερο, το Βέλγιο θα βρει τον τρόπο να περάσει.
6: Ναι.
5: Συμφωνώ δηλαδή μαζί σου. Αχτήλα φαντασμό Νορβηγία, και το βλέπω παράταση το παιχνίδι αυτό, θέλω να σου πω.
6: Εγώ βλέπω Νορβηγία.
5: Τι βλέπεις Νορβηγία? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Το βλέπω παράταση όμως.
6: Ναι.
5: Μέχικο, Εκουαδόρ, Μέχικο.
6: Ναι, παρά το γεγονός ότι ο Εκουαδόρ ήταν ανέλπιστα τίμιο στην εικόνα του και
5: ήταν
6: στην προσπάθεια
5: τίμιο.
6: Του. Ναι.
5: Ήταν τίμιο, δεν ήταν λαμπερό, δεν ήταν εκθαμβωτικό, ήταν τίμιο.
6: Όχι. Κοίτα, εκθαμβωτικό δεν ήταν και το Μεξικό. Μην ξεγελιόμαστε από τις τρεις νίκες. Εκθαμβωτικό δεν ήταν. Είχε την ορμή, είχε τον κόσμο, είχε την έδρα, είχε τον ενθουσιασμό. Εκθαμβωτικό δεν ήταν. Είναι καλύτερη ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο.
5: Για το Εκουαδόρ θα αρκέσει.
6: Βάστε.
5: Αγγλία, Κονγκό.
6: Αγγλία.
5: Αγγλία, ναι. Ναι, Αγγλία. Με ποιο τρόπο, θέλω να δω. Με ποιο τρόπο, δηλαδή, Αγγλία απέναντι στην Γκάνα, θα μου πεις, είναι το μοναδικό κάπως συγκρίσιμο που μπορούμε να βάλουμε, έτσι. Όχι ζωρίστηκε, μπλοκαρίστηκε τελείως απέναντι στην Γκάνα. Οπότε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε στον Κονγκό. Το Κονγκό, εν τω μεταξύ, εγώ πρέπει να σου πω, νομίζω ότι είναι ομάδα εισάξια της Γκάνα. Δεν είναι χειρότερη πολύ ομάδα από την Γκάνα, το Κονγκό. Οπότε θέλω να πω ότι θα βάλει προβλήματα εδώ πέρα.
6: Κάνει πολύ καλό τουρνουά που δεν το έχουμε, ξέρεις, δεν έχει πάρει τη λάμψη που πάρει οι υπόλοιποι, ο Μπέλιγχαμ. Δηλαδή, ο Μπέλιγχαμ στο τελευταίο παιχνίδι με γκολ και ασίστ είναι αυτός ο οποίος ξεκλειδώνει μια μέτρια Αγγλία.
5: Ναι.
6: Πρώτα με τον γκολ και μετά με την ασίστ στο Γκέιν. Είναι αυτός ο οποίος κάνει διαφορά σε ένα παιχνίδι που η Αγγλία δείχνει ότι στερείται ιδεών και λύσεων.
5: Mm-hmm.
6: Είναι δηλαδή τρομερά μπλοκαρισμένοι στο πώς θα στέλνει την μπάλα στο γκέιν και πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος να βάλει γκολ.
5: Mm-hmm.
6: Το κρατάμε γιατί, ξέρεις, τα μουντιάλ και τα μεγάλα παιχνίδια τα ορίζουν παίχτες, τα ορίζουν στιγμές και τα ορίζουν προσωπικότητες. Και μπορεί τα φώτα να έχουν πέσει σε άλλους παίχτες μέχρι στιγμής στο τουρνουά περισσότερο. Και το σου πω δικαίως σε μεγάλο βαθμό. Αλλά κρατάμε λίγο τον Μπέλιγχαμ ότι είναι ένα τουρνουά στο οποίο δείχνει πράγματα ηγετικά. Και πράγματα που ξεχωρίζουν σε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καλά με την Κροατία, λέγαμε όπα μωρή Αγγλία και τα λοιπά, και μετά στην πορεία την είδαμε να ζορίζεται.
5: Μια. Εντάξει, έχει τον Έλιο Τάντερσον όμως, 150 εκατομμύρια ευρώ, 150, και εγώ ήταν μεταγραφή στην Premier League, έτσι. Τι ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε, δηλαδή, αλήθεια. Μ' αρέσει, το ζητάμε με φάση και έστειλε κάποιος για τις προάλλες να μείνω και λέει, βέβαια, λέει, αφού εδώ πέρα λέει στην Ελλάδα, δεν ξέρω μετά γιατί, στην Ελλάδα λέει ο πρωταθλητής, ξέρω εγώ, παίρνει 15 εκατομμύρια από τα τηλεοπτικά και στην Αγγλία παίρνει 130 στη χειρότερη. Ναι, μάλιστα, τώρα και επειδή παίρνει 130 πράγμα, θα δώσει 150 για τον Έλιο Τάντερ. Δηλαδή, τι λογική είναι αυτή η
6: πράγμα. Επίσης, νόμιζα στο χαλάω, δεν ήταν πρωταθλήτρια εσύ τη φέτος. Κατάλαβες τι γίνεται.
5: Όσου λέει ότι ο χειρότερος στην Πρέμιερ παίρνει 130 από την οπτική. Και αυτό σου λέει, πρέπει να δώσει 150. Για τον Έλιο Τάντερσον. Mm-hmm. Τι λογική είναι αυτή πραγματικά.
6: Γιάννη μου, τι 116 υποθέσεις, τι 117.
5: Α, καλά.
6: Θέλω να σου πω ότι όσο δεν βγαίνει η απόφαση, λες, θα κάνουμε κι άλλα εμείς. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
5: Βεβαίως.
6: Θα κάνουμε.
5: Βεβαίως.
6: Ψαχνόμαστε τώρα αυτά, cost control και αυτό και finance fair play τέτοια και αν οι μεταγραφές. Σαν πως θα μας, πώς το λένε, μας εξετάζει κανείς, μας περνά από κανέναν έλεγχο. Μας τιμωρεί κανείς, βγαίνει καμιά. Θα τα κάνουμε. Δεν βαριέσαι, αδερφέ. Τι 116, τι 117. Έτσι. Τι 120 θα είναι αύριο μεθαύριο. Σιγά τα ΟΑ.
5: Λοιπόν, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι.
6: Ο μάγος είπε ότι έχει κάνει βουντού και στην Αργεντινή. Ναι. Μετά τον Γκέιν, αντί έκανε και στην Αργεντινή. Δεν ξέρω.
5: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτός ο μάγος.
6: Ο μάγος είναι freelancer. Αυτός... Είναι όπου τον χρειαστούν και τον νοικιάζουν, ρε παιδί μου. Είναι μισθοφόρος.
5: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής έχει κάνει μόνο για την πατρίδα του, δεν έχει κάνει για άλλον.
6: Ναι, αλλά επειδή είναι μάγος με proficiency, δεν είναι ένας μάγος που δραστηριοποιείται τοπικά, δεν έχει lower για να είναι μόνο στη χώρα του. Είναι freelancer, του λένε δεν εδώ μάγε. Μπορείς να κάνεις κάτι και για το παιχνίδι αυτό, ας πούμε, ή περιορίζεσαι τοπικά.
5: Είπε να δω λίγο το βιβλίο με τα ξόρια μου. Ναι, μπορώ.
6: Έχω international ξόρια. Οπότε ας κρατήσουμε το μάγο. Ξέρεις, βέβαια στην Αγγλία έκανε στο Γκέιν. Εδώ μπορεί να κάνει σε πολλούς ή θα κάνει μόνο στο Μέση. Γιατί το θέμα δεν είναι να κάνει. Ξέρεις, αν μια ομάδα έχει διάφορους τρόπους να βάλει γκολ, Η Αγγλία, ρε παιδί μου, λίγο πολύ λε: αν μπλοκάρω τον Κέιν θα δυσκολευτούν. Η Αργεντινή μπορεί να έχει και άλλε λύσει γύρω-γύρω.
5: Όχι τόσε πολλέ.
6: Βλέποντα το ρόστερ τη και τον τρόπο που παίζει, μπορεί να σου βγάλει και άλλου παίχτε να κάνουν την.
5: Η Αργεντινή τώρα έχει το εξή θέμα, ότι βασίζεται για το σκοράρισμά τη στο Μέση αυτή τη στιγμή. Σου πω διαφορετικά. Αν ο Μέση δεν έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι, θα σου έλεγα μεγάλα ζόρια για την Αργεντινή. Θα στείλα το ταμπούρι άλλοι και έχουν αποδείξει ότι το ταμπούρι μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Με τον Μέση μέσα νομίζω ότι δεν ξέρεις, αργά ή γρήγορα θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
6: Okay.
5: Αυστραλία-Αίγυπτος. Ξένα τα σχετικά διάφορα ζευγάρια, τους άγωπες θα πέρασει η Αίγυπτος αυτό το ζευγάρι. Γιατί τουλάχιστον η Αίγυπτος έχει έναν παικταρά, ας πούμε, και οι άλλοι δεν έχουν.
6: Εγώ θα πάω Αυστραλία εδώ. Θα σου πάω κόντρα.
5: Την πιστεύεις στην Αυστραλία πολύ από την αρχή και προσπαθώ να καταλάβω το γιατί.
6: Γιατί είναι ένα εξωτικό πουλί σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ.
5: Ναι.
6: Είναι μια ομάδα που έχει ένα τρόπο παιχνιδιού τέλος πάντων που είναι συγκεκριμένος. Δεν δοκιμάζει, ξέρεις, πράγματα τα οποία δεν ξέρει και δεν κατέχει και δεν της ταιριάζουν. Πηγαίνει με την αθλητικότητά της, με τα τρεξίματά της και με το, ξέρεις, με αυτά που έχει να κάνει και τα κάνει.
5: Ναι.
6: Πολύ συγκεντρωμένα και πολύ, ξέρεις, με ένα ποδοσφαιρικό φιλότιμο που δεν ξέραμε ότι μπορεί να έχουν οι όσοι.
5: Το δέχομαι, ναι. το δέχομαι. Ελβετία-Αλγερία. Έλα μου ντε. Θα πω Αλγερία στην παράταση.
6: Εγώ θα πω Ελβετία λόγω εμπειρίας περισσότερο.
5: Έτσι δείχνει.
6: Εντάξει.
5: Έτσι δείχνει, αλλά μέχρι εκεί. Και το ζευγάρι που πραγματικά περιμένω το παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι είναι απόλυτη ισορροπία και δεν μπορεί να ξεχωρίσει φαβορή, είναι το Κολομβία-Γκάνα. Δεν μπορεί να πει τίποτα.
6: Ναι.
5: Είναι δύο ομάδες που έχουν δείξει σχετικά καλό πρόσωπο, έχουν κάνει παιχνίδι, έχουν πάρει αποτελέσματα. Το αρτιστίκ των Κολομβιανών, ας πούμε, που έχουν ίσως και λύζεται πολύ από την τρομερή, πώς να πω, το τρομερό physicality που είναι και στο χωριό μου της Γκάνας. Η Γκάνα έχει επίσης καλούς παίκτες, πέρα από τα τρεξίματα που λέμε, τα μαρκαρίσματα κλπ. Περιμένω πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν έχω ιδέα ποιος από τους δύο θα προκριθεί. Δεν έχω ιδέα. Αν πρέπει όπως και δίποτε, ένα τσίκ Κολομβία, αλλά τσίκ, όχι παραπάνω.
6: Τσίκ του τσίκ, λοιπόν, γιατί και εγώ Κολομβία.
5: Κολομβία. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, εμείς τα πάμε. Τα Μαρτία Νουκά έχουμε.
6: Mm-hmm.
5: Και τελειώσαμε. Και τελειώσαμε. Και επηρεάσαν τους τρεις τέσσερις κορυφαίους κεντρικούς μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό ποιον το Ράις. Έγινε, φίλε.
6: Πάμε στον επόμενο, φίλε.
5: Για τον Ντέκλαν Ράις μιλάμε.
6: Βεβαίως.
5: Είναι κακό να μην βλέπεις μπάλα, να μην βλέπεις μπάλα, να μην καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δύσκολο πράγμα η μπάλα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζω.
6: Πρόσεχε, πήρε η Άρσενα, λέει ο φίλος, ένα από τους 3-4 κορυφαίους κεντρικούς μέσους στον κόσμο για 7-8 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι απλά κορυφαίος τώρα, αλλά ο φίλος βλέπει και το μήνο για 7-8 χρόνια θα είναι στο κορυφαίο επίπεδο ο Ντέκλαν Ράις. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
5: Λοιπόν, μια που πήγαμε στην Αγγλία,
6: ναι,
5: για να προχωρήσουμε και λίγο, και λίγο παρακάτω, μια που πήγαμε λοιπόν στην Αγγλία, θέλω να πω ότι ξαφνικά σήμερα με την ανακοίνωση του Έντσο του Μαρέσκα από τη Manchester City, είχαμε κάτι απολύτως αναπάντεχο,
6: ναι,
5: το οποίο ήταν μια ανακοίνωση της Chelsea που ήρθε πραγματικά από το πουθενά.
6: Κρατιόντουσαν.
5: Κρατιόντουσαν.
6: Σου λέει θα μιλήσω όταν πρέπει να μιλήσω, που λέει,
5: ναι,
6: και η Άντζελα,
5: ναι, ναι, ναι, ναι,
6: και όταν θέλω θα σου πω το σ' αγαπώ. Που δεν αναφέρει καν το όνομά του. Δηλαδή πουθενά είναι αυτός.
5: Μια
6: είναι
5: τρομερά. Θα τη διαβάσουμε, ναι, ναι, γιατί είναι μια τρομερά κακιασμένη ανακοίνωση. Λοιπόν, η οποία λέει τα εξής, και η οποία φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί κιόλας από τον Μαρέσκα. Δηλαδή δεν είναι να τα αφήσει αυτό το πράγμα. Αν είναι τρομερό ότι περιμένανε σήμερα να τη βγάλουν. Είπε λοιπόν η City τη μέρα της παρουσίασης του. Συγγνώμη, η Chelsea τη μέρα της παρουσίασης του Έντσο Μαρέσκα από τη City. Το φθινόπωρο του 25, ο πρώην προπονητής μας ενημέρωσε για τις πιθανότητες που υπήρχαν να πάρει τη θέση του Γουαρδιόλα στη City. Έγινε κατανοητό σε εμάς πως ήθελε πάρα πολύ να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, παρά το γεγονός πως είχε πολυετές συμβόλαιο με το σύλλογό μας.
6: Παρένθεση εδώ πέρα, παύση. Ήξερα από το Σεπτέμβριο του 25 θα φύγει ο Γουαρδιόλα. Από το Σεπτέμβριο του 25. Από το Σεπτέμβριο.
5: Πότε το ανακοίνωσε ο Γουαρδιόλα? 26 είχαμε μπει.
6: Ναι, 26 και βαθιά στο 26. Το ανακοίνωσε στην πραγματικότητα κάνα μήνα πριν το τέλος του πρωταθλήματος.
5: Ναι.
6: Και ο Μαρέσκα το ήξερα από το φθινόπωρο του 25. Από το ξεκίνημα τη σεζόν δηλαδή.
5: Αν τον είχα πάρει από την City τηλέφωνο.
6: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
5: Και εμένα, αλλά ας πούμε το δεχτούμε όπως το λέει η Τσέλσι. Το Δεκέμβριο του 25 υπέβαλε την παρέτησή του. Δηλαδή το είχε κλείσει ουσιαστικά.
6: Να.
5: Εμείς απογοητευτήκαμε από την αποφασή του, αφού πιστεύουμε ότι σκεφτόταν το δικό μας project, έχοντας ξεκινήσει την εργασία μας μόλις τον προηγούμενο χρόνο.
6: Δεύτερη παρένθεση. Αφού από το Σεπτέμβριο σας έχει πει ότι σκέφτομαι να πάω στη City, γιατί εκπλαγήκατε το Δεκέμβριο? Θέλω να πω, σας έχει πει από το Σεπτέμβριο ότι παιδιά, εγώ ξέρετε κάτι, θα φύγει ο άλλος και θα σκέφτομαι να πάω. Και το Σεπτέμβριο αυτά. Περνάνε τρεις μήνες, παρατείτε. Έκπληξη άλλη. Μα πώς έγινε αυτό, δεν το περιμέναμε ποτέ. Αφού σας το έχει πει από το Σεπτέμβριο. Τι ήταν το τόσο αναπάντητο?
5: Απογοητεύτηκαμε. Καμία ομάδα δεν θέλει να αλλάξει προπονητή μεσούς της περίοδος. Τόσο με την εύκολη απόφαση που πήρε να μην συνεχίσει μαζί μας. Εδώ αρχίζει κακία. Δηλαδή εδώ τελειώνουν τα facts, αρχίζει κακία. Ωστόσο, με την εύκολη απόφαση που πήρε να μην συνεχίσει μαζί μας, εμείς απλά επιλέξαμε να προστατεύσουμε τους παίκτες μας, το κλαμπ, τους οπαδούς και το έμβλημά μας.
6: Νέα παύση. Γιατί ο άλλος φαγώθηκε να φύγει από το Δεκέμβριο, αφού θα αναλάβαμε την City από το καλοκαίρι?
5: Πολύ
6: καλή ερώτηση. Θέλω να πω, αν παρετήθηκε και δεν υπήρξε μια κουβέντα του τύπου, αφού το έχεις πάρει απόφαση να φύγεις, φύγει από τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ο άλλος ήξερε, δεν σου πω, συμφώνησε ή οτιδήποτε άλλο, να πάει μετά το τέλος της σεζόν. Γιατί έπρεπε να φύγει από το Δεκέμβριο και να μην κλείσει τη χρονιά εκεί?
5: Γιατί, αχ, μας το έχει πει από το Σεπτέμβριο, αχ, είναι το μυαλό του εκεί, αχ, είναι ξένο σώμα για την ομάδα.
6: Μάλιστα.
5: Αποδεχτήκαμε την παρέτησή του.
6: Να.
5: Έπειτα, λόγω και του αμοιβαίου σεβασμού με τη City, συμφωνήθηκε ένα ποσό να λάβουμε ως αποζημίωση από την ομάδα, αλλά έγινε και μια άκρος απόρριτη συμφωνία με τον προπονητή ώστε να καταβάλει και εκείνος ένα ποσό.
6: Okay.
5: Λοιπόν, και κλείνει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση με την τελευταία πρόταση που είναι και το ρεζουμέ της κακίας ουσιαστικά και της μπηχτής προς τον Μαρέσκα. Τώρα πλέον έχουμε τον Τζάμπι Αλόνσο, έναν τρομερά ευφυή προπονητή με αξιοπρέπεια υψηλότητα του επίπεδου. Είναι μια πρόταση αχρίαστη όπως καταλαβαίνετε, η οποία μπαίνει εκεί μόνο και μόνο για να την πούν στο Μαρέσκα, ας πούμε.
6: Και είναι και μια πρόταση.
5: Ότι είναι αναξιοπρεπής και χαζός, αυτό λένε ουσιαστικά.
6: Εντάξει. Είναι και μια πρόταση η οποία μένει να δούμε για πόσο καιρό θα μείνει στο τραπέζι, γιατί οι προπονητές σε κάποιες ομάδες δεν μακροημερεύουν. Δηλαδή, όλα αυτά τα καλά λόγια για τον Τζάμπι Αλόνσο τα λέμε τώρα πριν ξεκινήσει η χρονιά.
5: Yeah.
6: Μακάρι να πάει καλά ο Τζάμπι Αλόνσο, μην βιώσει μια δεύτερη, ας πούμε, ξέρεις, απόλυση. Μετά από λίγους μήνες όπως συνέβη με τη Ρεάλ, γιατί μετά θα κρατάμε αυτή την πρόταση, θα λέμε ρε παιδιά, εσείς δεν τον αποθεώνετε αυτό και λέγατε τόσο καλά λόγια, τι έγινε? Θα ξέρεις, να τα δούμε, να δούμε και το πλάνο να εξελίσσεται και το πόσο θα ταιριάξει με την ομάδα και πόσο η ομάδα θα ανοιχτεί ενδεχομένως αποτυχίες που μπορεί να υπάρξουν. Ξέρεις, όταν ένας νέος προπονητής έρχεται και φτιάχνεται ένα project, μπορεί να υπάρχουν αποτυχίες στην αρχή. Μπορεί να υπάρχουν ήττες, μπορεί να υπάρχουν αποκλεισμοί, μπορεί να υπάρχουν κλειδονισμοί. Μην λέμε μεγάλα λόγια από πριν.
5: Mm-hmm.
6: Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα βλέπω επίσης ότι η Chelsea πουλάει.
5: Ναι,
6: να πω, πουλάει παίχτες. Δεν είναι ότι συνεχίζει την λογική του να κρατήσουμε αυτούς που έχουμε και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε, ας πούμε, να φέρουμε κι άλλους. Είμαστε σε μια φάση που πουλάμε.
5: Βγάζεις άκρη με την Τσέλσι, Κώστα μου. Βγάζεις άκρη. Πότε βγάλαμε τελευταία φορά άκρη με την Τσέλσι? Κάτσε σκέψου τώρα.
6: Με τον Αμπράμοβιτς.
5: Τον Αμπράμοβιτς.
6: Και όχι στα τελευταία χρόνια. Να. Με τον Αμπράμοβιτς.
5: Στην πρώτη πόλη.
6: Δεν υπάρχει καμία λογική.
5: Χάθηκαν όλα. Όλα ήταν, όλα είναι ζελέ. Ναι. Ζελέ. Τι να πω, ρε, πραγματικά. Το Τζάμπι Αλόνσο σκέφτομαι. Σου λέω βασικά. Το Τζάμπι Αλόνσο σκέφτομαι. Το δόλιο. Το δόλιο του Τζάμπι Αλόνσο. Τι το ήθελε να φύγει από το Λευκό, πού να ξέρε τι ακολουθούσε.
6: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο Σάχος της Καλιφόρνια,
5: ναι.
6: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας
5: στη Fan Zone
6: του Μουντιάλ έπειτα από επίθεση.
5: Ναι, είναι γνωστό από χθες αυτό.
6: Είναι γνωστό και ότι έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό δεν ξέρω. Πυροβολισμοί.
5: Ναι, είναι πυροβολισμός. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς υπήρξε αυτό.
6: Είμαστε.
5: Τέλος πάντων. Αυτά είναι από τα άσχημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 11. Δεν έχουμε και κανένα παιχνίδι σε εξέλιξη. Έχουμε τίποτα. Άμα δεν έχει μουντιάλ, δεν έχει τίποτα, ρε φίλε. Έχει τίποτα άλλο. Τελειώσαν όλα κάτι. Wimbledon. Τσιπάς, παίζει ο Γου με τον Τζόκοβιτς. 1-1-1 και παίζει το τρίτο σετ. Να, κάτι παίζεται. Λοιπόν, αυτά. Πάμε εμείς σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Το FM 102,4.
4: Μέχρι την Παρασκευή, οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ στην τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για να ανανεώσει του συμβολέου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λιόπουλου το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη ενώπιση των αναμετρήσεων της Εθνικής Μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα. Συμπλήρωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Νοκάουτ ο Φλιώνης, αμφιβόλος ο Μητόγλου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η ΠΑΕ Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Ισλανδού εξτρέμα Άρνο Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε παίκτη του Πανετολικού 25χρονου Γκανέζου επιθετικός Μαχάλα Οπόκου που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στο Μοντρεάλ. Δεν προχωράει του Ματίας Δεσίλου στον Ηρακλή. Εντός των επόμενων ημερών, η συνάντηση του Κώστα Παπανικολάου με τους αδερφούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση του συμβολέου του στον Ολυμπιακό. Άμεσα οι συζητήσεις για την πρόορη επέκταση των WOCAP και εντός και την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάρι. Ευλογία που θα παίξω στην Άγκη είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα. Τα πρώτα λόγια του νέου σέντερ της Ένωσης, την Έλλη Τζόζεφσον, στη σελίδα της ΚΑΕ επένδυση για τους κυπρινόμαυρους, καθώς έκλεισαν το 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο, την επιστροφή του Αρνόντα Σκουμπόκα που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Στο δεύτερο γύρο του Wimbledon μπροκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που εμπλήθηκε άνετα του Γάλλου Γκουγκαστόν με 3-0 σέτς. Στον επόμενο γύρο, Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κινέζο Γου. Η Βραζιλία άνοιξε 2-1 με ανατροπή την Ιαπωνία για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου και πήραν το εισιτήριο για τους 16 που θα αντιμετωπίσουν τον νικητή ακτέλεφο της Νορβηγία. Στις 11.30 Γερμανία Παραγουάη και στις 4 στα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο με τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Εποχή Έντσο Μαρέσκα και επίσημα από σήμερα στη Σίτι που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Γκουαρδιόλα. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέψτε το Fight Club.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Και λέει κάποιος προφανώς για τον Μαρέσκα και τον Γουαρδιόλα που λέει υπήρχαν φήμες ότι θα φύγει, λογικά δεν το ήξερε, απλά περίμενε ότι θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο, το ξεκίνημα της σεζόν, δεν ήξερε, αλλά πήγε στην Τζέλσι ο Μαρέσκα και λέει κοιτάξτε παιδιά, επειδή οσμίζομαι στην ατμόσφαιρα, μύρισα τα νύχια μου και τα νύχια μου είπαν ότι θα φύγει ο Γουαρδιόλα τέλος χρονιάς, να ξέρετε ότι εγώ θέλω να πάω εκεί το Σεπτέμβριο. Yeah. Μετά το Δεκέμβριο παρετήθηκε, του λένε δεν το περιμέναμε ποτέ αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά που γίνονται και τελικά όλα ανακοίνωσε τον Απρίλιο, τον Μάιο ότι θα φύγει. Κάτι δεν κάθεται καλά εδώ πέρα. Από όλες τις μεριές κάτι δεν κάθεται καλά. Εγώ λέω ότι επειδή είχαν συνεργαστεί. Δεν ξέρω. Επειδή είχα. Μπορεί να το ακουστικό μου. Έκανε έτσι.
1: Τι πάχτηκε.
0: Ναι. Τίποτα. Πλησίασα μόνο το ακουστικό στο μικρόφωνο. Επειδή έχουν φιλική σχέση ο Γουαρδιόλα με τον Μαρέσκα από τότε που ήταν και συνεργάτη του. Φαντάζομαι ότι σε κάποιο, ας πούμε, μεταξύ Τύρου και Αχλαδίου μπορεί να υπόθηκε, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις κάτι, εγώ τελευταία χρονιά είμαι εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
1: Yeah.
0: Σε προτείνω, ή τέλος πάντων έχει πέσει το όνομά σου στο τραπέζι, ξέρεις, να γίνει με τη διακουβέντα. Τώρα, ξαναλέω, θα μπορούσε να κλείσει τη χρονιά εκεί ο Μαρέσκα.
1: Πιθανό, ναι, αλλά ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε μία... έτσι ακόμα ποδοσφαιρική είδηση, ίσως την τελευταία για σήμερα, θέλω να την πω ήρεμα, θέλω να την πω από τώρα και θέλω να τοποθετηθείς και η τοποθέτησή σου να είναι, πώς να σου πω, να έχει το ειδικό βάρος που απαιτεί η στιγμή, εντάξει. Ήρθε ο Έλλημεν ο Ράστοντερ, εντάξει, ήρθε, υπέγραψε το παιδί, το πιστεύουμε, 4 χρόνια από την Τούν, εντάξει. Το 90% θα τον λέει Σκοπιανό, το άλλο 10% θα τον λέει Βόρειο Μακεδόνα. Εντάξει, και αυτοί που τον λένε Σκοπιανό θα λένε μετά, έλα μωρή παιχτάρο, τα βάζει τα κόλτες. Δεν έχει να κάνει, αυτά είναι μικρά διάφορα. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής.
0: Καλά, γι' αυτό υπάρχουν οι Σκοπιανοί οι οποίοι ποτέ δεν ενόχλησαν στην Ελλάδα όπως Σαβεύσκη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και οι Σκοπιανοί οι οποίοι ενόχλησαν με διάφορα πράγματα που έκαναν. Κατά καιρούς, αυτό είναι και θέμα του πώς θα το χειριστεί και ο ίδιος. Για να, αν θες να το συζητήσουμε.
1: Ναι. Τι να συζητήσουμε.
0: Όχι, επειδή το ανέφερες.
1: Δεν έχουμε να συζητήσουμε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τι να συζητήσουμε, το πώς θα το λέμε.
0: Όχι, το πώς θα το αντιμετωπίζουν διάφοροι άνθρωποι.
1: Δεν λέω πώς θα το αντιμετωπίζουν, εγώ λέω πώς θα τον λένε.
0: Εντάξει.
1: Πώς θα τον αποκαλούν.
0: Ωραία.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το σημαντικότερο και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αρκετά χρόνια μετά τον original πατάει πόδι στην Ελλάδα η δεύτερη κόμπρα. Και αυτό είναι που έχει σημασία.
0: Είναι κόμπρα και αυτός.
1: Είναι η κόμπρα. Είναι η κόμπρα. Έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός, τον έχει παρουσιάσει τον από ένα βίντεο μαγευτικό το οποίο έχει μέσα μια κόμπρα η οποία ηλίσσεται και μπροστά σήμερα του Παναθηναϊκού και στο τέλος τυλίγεται γύρω από το Ράστοντερ και δαγκώνει. Ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο. Ναι, είναι η κόμπρα. Του το βγάλαν αυτό το προσωνύμιο όταν ήταν στην Ολλανδία και στο βίντεο είναι η κόμπρα και κάνει την κόμπρα. Εντάξει. Λοιπόν, και θέλω να πεις δύο κουβέντες εδώ στιγμή για τους παλιούς και τους καινούργιους φίλους μας.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη κόμπρα που ήρθε στην Ελλάδα δεν μας κόμπρισε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, περιμέναμε περισσότερα τσιμπήματα.
1: Ναι, δεν έκανα όμως και την κίνηση. Δηλαδή, ο Φέλιξ ο Μπόρχα δεν ήρθε εδώ λέγοντας είμαι η κόμπρα του Κίτο. Εμείς τον είχαμε βγάλει η κόμπρα του Κίτο.
0: Ναι, δεν το πήραμε το μυαλό. Κάπου ήταν η κόμπρα του Κίτο. Κάπου τον λέγανε στην πατρίδα.
1: Η κόμπρα του Κίτο πάντα στο παντελόνι του μέσα. Αλλά θέλω να σου πω, δεν ξέρουμε τι ήταν.
0: Θέλω να πω η κίνηση. Ναι. Την κίνηση την κάνει ο Λαρετζάκης, αν θες. Μια κόμπρα. Ο Λαρετζάκης είναι η κόμπρα. Αν θες. Αυτός που κάνει την κίνηση. Αυτός που κάνει την κίνηση κόμπρα είναι ο Λαρετζάκης. Δηλαδή, αν θέλουμε κινησιολογία, αν θέλουμε φωκά Ευαγγελινό στον ποδοσφαιρικό αθλητισμό, είναι ο
1: Λαρετζάκης.
0: Στην πραγματικότητα. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο Ράστοντερ.
1: Θέλω να μου πεις αν τον πιστεύεις. Εμένα αυτό με νοιάζει.
0: Κοίτα, να σου πω. Επειδή την άλλη φορά τον υποτίμησες λέγοντας τα στοιχεία του και μπήκα να ψάξω γενικότερα πέρα από τα νούμερα τι λένε, πώς κινείται, πώς παίζει και τα λοιπά, με ποιον μοιάζει, τι προσφέρει και όλα τα σχετικά. Όντως τα νούμερα του δεν είναι εντυπωσιακά, δεν είναι εξής, ξέρω εγώ, ένα γκολ στα δύο μάτς προφανώς. Διαβάζω όμως ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει πολλά και διάφορα πράγματα. Είναι υψηλός, πάει την μπάλα, δίνει assist, έχει καλή αντίληψη του χώρου. Ξέρεις, θα τον δούμε. Όλα τα υπόλοιπα πράγματα.
1: Ξέρεις αυτές οι ερωτήσεις που καταλήγουν. Γκολ βάζει.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Πρωτάθλημα πήρε στη χώρα του με την Τούν.
1: Εντάξει.
0: Το μετράς και αυτό. θες και παίχτες οι οποίοι να έχουν κάνει και προπονητές αντίστοιχα, okay. που να έχουν κάνει πρωταθλητισμό.
1: Το θέμα το πιστεύω ο Παναθηναϊκός, γιατί του κάνει τετραετές. Όταν κάνει τετραετές σε κάποιον, σημαίνει ότι τον πιστεύεις.
0: Κοίτα να σου πω. Και ο Πάντοβης που ήρθε πέρυσι, ξέρω εγώ, τριετές, τετραετές έκανε.
1: Ναι, δεν δόθηκαν 3,5 εκατομμύρια για τον Πάντοβης.
0: Δεν ήρθε και δωρεάν. Δεν ήρθε και δωρεάν. Πληρώθηκαν χρήματα.
1: Ναι, ήρθε και λίγο στην τούρλα του Σαββάτου όμως.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω ότι.
1: Δεν έχει σχέση ο περσινός προγραμματισμός του Παναθηναϊκού με το φετινό. Χρονικά, έτσι.
0: Καμία σχέση. Ούτε χρονικά, ούτε οργανωτικά, ούτε ποιοτικά από τα ονόματα που βλέπουμε, ούτε από άποψη στόχευση. Γιατί εδώ πέρα φαίνεται. Δεν λέω τι θα κάνουν οι παίχτες που ήρθαν, λέω ότι υπάρχει μια στόχευση όμως πολύ ξεκάθαρη στις μεταγραφές. Και αυτό είναι κάτι που σου δίνει μια αισιοδοξία για εμάς που είμαστε φίλοι της ομάδας. Τέλος πάντων, ότι μπαίνουν κουτιά σε θέσεις που μοιάζουν ότι κουμπώνουν. Θα τον δούμε. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τριάδα μπροστά όταν θα είναι και ο Τέσσερις διαθέσιμος από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τον Αύγουστο δηλαδή, γιατί αυτό είναι το πλάνο, να είναι έτοιμος στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Ναι. Τι εννοείς η τριάδα μπροστά, οι τρεις center four.
0: Οι τρεις center four εννοώ, γιατί υπάρχει περίπτωση να βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια και δύο από τους τρεις μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο. Οπότε ψάχνεις να βρεις μετά τα στοιχεία των δύο, πώς θα είναι πιο ταιριαστοί μεταξύ τους και πώς θα παίρνει ο Παναθηναϊκός πράγματα. Είναι... Είτε παίζει με έναν στην κορυφή, είτε παίζει με δύο, με τον ένα δίπλα στον άλλον, πίσω από τον άλλον, με τον Τιτέι δεξιά και κάποιον άλλο στην κορυφή. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά όπως θα τα φτιάξει ο Νίστρουπ.
1: Ναι. Ο Ράστοντερ μοιάζει, ο Τιτέι από τους τρεις μοιάζει ο πιο ευέλικτος, στο να παίξει και γύρω-γύρω, να το πούμε έτσι. Ο Ντέσσερ, εντάξει, τον ξέρουμε, γιατί τον ξέρουμε αρκετά χρόνια. Και ο Ράστοντερ φαίνεται ο πιο ψηλός, ο πιο κεφαλοσφαιριστής, ο πιο γεμάτος, ας το πούμε.
0: Είναι καλό ότι τρεις παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επίθεση του Παναθηναϊκού έχουν και τρεις διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Και αυτό δίνει μια ευελιξία στον προπονητή να διαλέξει τι θέλει να κάνει ανάλογα με τον αντίπαλο. Αυτό. Ναι. Και μέχρι εκεί. Και θα τα δούμε τα υπόλοιπα στο γήπεδο.
1: Παιδιά, αφήστε τον Ουφεμπέκ. Είχαμε μια μικρή τώρα τυχαία εκεί πέρα. Τι να κάνουμε τώρα, ότι κάποιο υπέγραψε τον Ουφεμπέκ τώρα με τετραετές συμβόλαιο, συμβαίνει. Ποια ομάδα δεν έχει, δηλαδή, ποια ομάδα δεν έχει κάνει αστοχία υλικού, να το πούμε έτσι. Σε ποια οικοδομή δεν υπάρχει μισή αστοχία υλικού, δηλαδή. Τι λέτε τώρα και εσύ.
0: Του Βιλένα, ρε παιδιά, με τετραετές ήρθε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έμαθα σήμερα, τώρα που το λες, τώρα που πες για τον Βιλένα, πάντα και στεναχωρήθηκα που δεν πήγε στην προετοιμασία. Θα μπορούσε να περάσει δίπλα μένει το παιδί. Δηλαδή, πέρα μια βόλτα, ρε φίλε, να πει ένα γεια. Δίπλα είσαι.
0: Δεν θέλουμε να μας πει γεια. Τι να κάνουμε. Θέλουμε να μας πει αντίο. Ναι, όχι, θέλουμε να μας πει αντίο, δεν θέλουμε να μας πει γεια.
1: Για να νιώσεις λίγο καλύτερα,
0: ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι σήμερα συνειδητοποίησα με τρόμο ότι ο Βέζο έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει, πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Θυμίζω ότι οι φωτογραφίες του Βέζου υπάρχουν από τη μέρα που ήρθε, μία, και άλλο ένα δημοσίευμα όταν είχε γεννήσει η γυναίκα του ή κάτι τέτοιο, περίμενε κάτι, δεν θυμάμαι, κάπου 24 ήταν αυτά, όταν ήρθε δηλαδή. Αυτά. Μετά τέλος. Ρε τι γίνεται. Και εγώ είχα βασιστεί στο transfer, δεν θυμόμουν. Και το transfer έλεγε ότι ήρθε στην μεταγραφική γύρω στο Ιανουάριο-Φεβρουάριο, νομίζω, του 24, κάπου εκεί, και ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 26, αν δε. Αν δε, και άλλο χρόνο συμβόλαιο Βέζο. Και λες, γιατί ρε φίλε, τι πληρώνω, τι αμαρτίες πληρώνω. Τι αμαρτίες. Και το θέμα ότι δεν πάει και πουθενά. Νομίζω ένα χρόνο μόνο κατάφερε και το δώσει μια τουρκική ομάδα που ούτε το ομάδα δεν πήγε, γύρισε, δεν ασχολήθηκε άνθρωπος μαζί του.
0: Και δώσε τον στήριο Άβε.
1: Δεν τον θέλουν στήριο Άβε. Αυτή θα είναι το μάτσα. Ενώ δώσε τον επειδή μου κάπου στην Ελλάδα να τον βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην βρουν αλλού.
0: Τι θα πει δεν θέλουν στήριο Άβε, γιατί είναι άλλο το αφεντικό εκεί. Τι θα πει δεν θέλουν στήριο Άβε, είναι άλλο το αφεντικό. Είναι άλλο το αφεντικό, δηλαδή.
1: Δεν τον θέλουν ούτε εδώ. Δεν μας κάνει.
0: Λέει ο Βαγγέλης στο Μαρινάκι, θα το στείλω και λέει ο Μαρινάκης στο Βαγγέλη, δεν τον θέλω. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα που λες τώρα. Δεν τον θέλουν στήριο Άβε.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, με στεναχώρησε λίγο αυτό.
0: Στεναχωριέσαι γιατί, που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σταθερή σχέση με μια ομάδα η οποία κρατάει χρόνια. Δηλαδή είναι κακό να υπάρχει σταθερότητα σε μια σχέση, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Θέλω να δω το Βέζο να παίζει, να δω τι είναι. Είναι κανονικός αμυντικός. Είναι, έχει ξεχάσει την μπάλα, έχει πάρει 25 κιλά. Τι φάση είναι, είναι ακόμα ποδοσφαιριστής.
0: Έχει σημασία.
1: Έλατε, θα μου πεις, έχει σημασία. Και όμως γιατί ξέρεις, μπορεί ξαφνικά να γίνει κάτι αναπάντε χαρό. Δηλαδή μπορεί να πάει για παράδειγμα δανεικός χώρος στην Καλαμάτα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η οποία με τη φάση και την μπορούσε να τον λατρέψουν εκεί και να του κάνουν μετά να τον αγοράσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γιατί να στηρίξουμε μια ευκαιρία αυτό το παιδί και να
0: μπορεί
1: τον
0: αγοράσουν. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.
1: Τώρα γιατί το

0: παρουσίαση. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, σε μια παραλία λοιπόν της Νότιας Σέρβιας, mm-hmm. ένας τύπος ο οποίος εμφανίζεται ως μοναχός, εντάξει, στην πραγματικότητα όμως λένε ότι ίσως και να μην είναι, αλλά είναι σίγουρα YouTuber, εντάξει.
1: Είναι ή δεν είναι μοναχός, παιδί.
0: Δεν το ξέρουμε, δεν έχει επιβεβαιωθεί.
1: Ο Κώστας ο μοναχός. Είναι μοναχός.
0: Το έβαλε το Εκκλησία Online.
1: Οκ. Okay.
0: Διάλεξε εσύ.
1: Okay. Εντάξει.
0: Λοιπόν, έμαθε λοιπόν αυτός ότι εκεί στην παραλία και σε μια παραλία, δεν ξέρουμε πια, mm-hmm. εμφανίστηκε ένας λαγοκέφαλος. Εντάξει. Πήγε λοιπόν εκεί, κανονικά με το ράσο ντυμένος, και έκανε αγιασμό και έκανε και εξορκισμό. Καλό.
1: Γιατί?
0: Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα.
1: Είναι του Σατανά.
0: Προφανώς, για να κάνει εξορκισμό του Σατανά.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν λοιπόν εκεί πέρα μια κυρία με δύο παιδάκια, 12 mm. και 14 ετών. Εντάξει. Με το που τελειώνει λοιπόν τον αγιασμό και τον εξορκισμό, γυρίζει ο τύπος και λέει στη μικρή κόρη της της κυρίας, βούτα στη θάλασσα, της λέει τώρα, και πιάσ' το άμα θες, άμα το βρεις, διότι μη φοβάσαι, γιατί έχω πλέον με τον εξορκισμό που έκανα, είναι άκακο το ψάρι, με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο. Καλό.
1: Ελπίζω το παιδάκι να μην...
0: Όχι. Προφέρω, έχει να τραβάει βίντεο. Mm-hmm. Αυτός που πάει να της πάρει το κινητό, μετά βριστήκανε. Mm-hmm. Αυτά.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ νομίζω αυτός προφανώς διάβασε για τους... τις προσευχές που γίνανε αυτό και ότι οι επόμενες θα γίνονταν στην Εύα που είχαμε πει εδώ και πήγε να την κάνει. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αλλά έτσι στα... στα λίγο έτσι κουλά της μέρας. Λοιπόν, σήμερα που γνωρίζετε το μικρό δράμα που έλαβε χώρα στην, στην Καλυθέα, έτσι με την, με τη φωτιά εκεί στο, στο διαμέρισμα. Έβησε μου φτιάξει ένα διαμέρισμα. Όχι σήμερα για την ακριβή, χθες το απόγευμα. Mm-hmm. Εκεί στην Αγίων Πάντων. Κάκιολος χερός το σπίτι. Υπήρχε λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Ο άντρας έφυγε. Βγήκε έξω από τον καράζι. Δεν ήθελε να φύγει, φοβότανε, δεν ξέρω τι, ή εγκλωβίστηκε. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχει συμβεί, μα δίσταζε από ό,τι λένε να κατέβει. Έμεινε και τέλος πάντων μετά κάπως εγκλωβίστηκε. Βγήκε μετά στο μπαλκόνι γιατί είχε παγιδευτεί, σπάσαν τα τζάμια από τις φωτιές και αυτά. Και όπως ξέρετε, πήδηξε από τον πρώτο όροφο και την έπιασε κόσμος που είναι από κάτω. Προσοχή τώρα. Τι υπέροχο γίνεται εδώ. Υπάρχει λοιπόν κόσμος από κάτω, εντάξει, να πηδάει και στην πραγματικότητα αυτός που παίρνει το βάρος της είναι ένας τύπος ο οποίος λόγω του ότι παίρνει όλο της το βάρος σπάει και τους δύο του αστραγάλους. Mm-hmm. Εντάξει, σώζει τη ζωή της και σπάει τους δύο του αστραγάλους. Και εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένας καταπληκτικός τύπος, τον οποίο πιστεύω ότι θα δούμε στην ενεργό πολιτική σε πολύ λίγο καιρό, ένας ντελιβεράς Πακιστανός, που διαβάζω, ο οποίος επειδή είναι κάπου εκεί δίπλα, κάπου εκεί κοντά, βγαίνει στις κάμερες και λέει ότι εγώ την έσωσα. Mm. Ο άλλος ο δόλιος έχει σπάσει τους αστραγάλους του που έχει πέσει πάνω η γυναίκα και ο άλλος έχει βγει και λέει εγώ την έσωσα και έρχεται μετά και το παιδί της και του λέει μην κλαις αγόρι μου, εγώ έσωσα τη μάνα σου. Και όλος έχει σπάσει τους αστραγάλους του και έχει πάει στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω ρε εσύ.
1: Τι να πω.
0: Τι να πω δηλαδή. Δεν μπορώ. Το παπατζηλίκι δηλαδή. Μπορεί να επεκτείνεται στο άπειρο.
1: Τέλος πάντων, περαστικά στον άνθρωπο και στη γυναίκα. Περαστικά στον άνθρωπο που σπάσει αστραγάλους.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Να είναι καλά. Θυσιάστηκε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο για να σώσει έναν
0: άνθρωπο. Αυτός ο δόλιος, ναι, βέβαια.
1: Αυτός, γι' αυτό.
0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ο άλλος τι θέλει.
1: Ο άλλος θα πάρει καλά μπουρμπουάρ. Αυτοσυστήνεται αυτός που έσωσε την γυναίκα από
0: ναι, ναι. Ο άλλος πήγε στο νοσοκομείο και επειδή έφυγε ο άλλος και σου λέει: μόνο εγώ έχω μείνει εδώ, θα πάρω εγώ τη δόξα τώρα. Άγισε παρηγορούσε κόσμο. Εγώ τους έσωσα και τέτοια. Τι δεν έφυγε. Καταπληκτικός είσαι. Είσαι καταπληκτικός, πραγματικά. Τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνουν τέτοια πράγματα όμως, παιδιά. Να κάνουμε. Έτσι είναι. Αλήθειες είναι. Εντάξει, παιδιά, το θα, αν θα δούμε αύριο οι Ιάπωνες κάνανε χαρακτήρι, προφανώς θα το δούμε. Δεν θα
1: εννοείται.
0: Το δούμε. Δεν το έχουμε δει ήδη, αύριο θα το δούμε.
1: Εννοείται.
0: Αύριο θα το βλέπουμε αν δεν υπήρχε ίντερνετ και υπήρχαν εφημερίδες. Θα το βλέπαμε αύριο. Mm-hmm. Τώρα τα έχουμε δει ήδη. Όποιος βαριέται να γράψει, να σου το πω διαφορετικά, όποιος βαριέται τη ζωή του, θα βάλει οι Ιάπωνες έκαναν χαρακτήρι. Αν και κανονικά.
1: Κάποιος πρέπει να γράψει ότι έκαναν σε πόκου τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα είναι αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν έχεις λόγο να γράψεις οι Ιάπωνες κάναν χαρακτήρι, διότι εστιάζεις. Δημοσιογραφικά μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Στη νίκη της Βραζιλίας και όχι στην ήττα της Ιαπωνίας.
1: Ναι. Δεν έβαλε αυτό γκολ η Ιαπωνία, ναι. Πούμε.
0: Ναι. Απλώς προηγήθηκε και εντάξει, έχασε το παιχνίδι της καθυστερής. Αυτό μου σημαίνει ότι έκανε χαρακτήρι. Sorry κιόλας.
1: Δηλαδή. Ναι. Αλλά τι σημασία έχει.
0: Ναι.
1: Σημασία.
0: Δεν έχει σημασία. Οι Ιάπωνες θα καθαρίσουν, θα επιστρέψουν στους και ελπίζω να μην έχουν θέματα σαν αυτά που είχαν οι Νότιο Κορεάτες. Δηλαδή, μην γυρίζουν τώρα στην Ιαπωνία και έχουμε τίποτα λαϊκά δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Για τον κύριο Μωριγιάσου και τους υπόλοιπους. Τι που πάλι εμείς σας πληρώνουμε, η επαρχία Σιντζού δεν ξαναδίνει λεφτά στην εθνική και τέτοια. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τίποτα. Τίποτα χαζομάρες τέτοιες. Και να τον επικηρύξουμε τον άλλον.
1: Τι χαζομάρες είχαμε στις εξέδρες. Υπάρχει το σχετικό άρθρο στο site Sport FM.
0: Ναι.
1: Μετά τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας,
0: ναι.
1: Ιαπωνέζος δίνει το κινητό του σε βραζιλιάνο φίλαθλο και του λέει τράβα. Την ώρα που τραβάει ξεσπάει σε κλάματα. Αλλά αφού του έχει δώσει το κινητό για να τραβήξει, σου λέει τώρα τράβα και μόλις έτοιμος παίρνουν να ξεσπάω σε κλάματα.
0: Τι θες να πεις, Κώστα? Θες να πεις ότι το έκανε επίτηδες? Θες να πεις δηλαδή?
1: Δηλαδή να σου το πω διαφορετικά.
0: Ναι,
1: ο Ιάπωνας είναι πάρα πολύ κεφάτος και πάρα πολύ ψύχρεμος. Ναι. Δίνει το κινητό στο παδό της βασιλιάς, του λέει τράβα το βίντεο και μόλις, ναι, αρχίσει και γράφει η κάμερα και εκείνος ξεσπάσει ολιαχτά αυτό και κραυγές και κοπανιέται και κάνει γεράνι, ας πούμε.
0: Α.
1: Την ώρα που οι Βραζιλιάνοι που είναι δίπλα του βάζουν σημαίες Βραζιλίας. Δηλαδή στείνει ένα show πάρα πολύ ωραίο.
0: Άρα είναι γελίος γραφίκουλας.
1: Εντελώς.
0: Και μπορεί να είναι YouTuber, ας πούμε, Ιάπωνας. Μάλιστα.
1: Εντελώς.
0: Αυτό. Ναι. Μπράβο, παιδιά.
1: Όλα ξεπουλιούνται στον βωμό. Μερικών views και μερικών κλικ μπορείς να κάνεις τη μεγαλύτερη ξεφτύλα, μεγαλύτερη σκηνοθετημένη βλακεία, προκειμένου να γίνεις viral και να αποκτήσεις μερικούς ακόλου. Δεν πειράζει, παιδιά. Τι να κάνουμε. Ποιος τυχαίες την αξιοπρέπεια μπροστά στα κλικ και στα views και στους ακόλουθους. Σίγα. Υπερεκτιμημένη αξιοπρέπεια.
0: Ναι, τον βλέπω τώρα που οδύρεται. Είναι κωμικό. Είναι κωμικό. Εντάξει, ξέρεις να ξεπουλάς, κάτι να το να ξεπουλάς, το συνέστημα, το να ξεπουλάς, ξέρεις, κάτι της, μια στιγμή σου, να ξεπουλάς το συνέστημά σου, το κλάμα σου είναι, να μου πεις, τι λέτε τώρα, έχει βρωμίσει το ίντερνετ με τέτοια. Ναι, και οι Βραζιλιάνοι χόρεψαν σάμπα, εντάξει, όχι, δεν θα γίνει αυτό, γιατί ξέρετε, η φάση που οι Βραζιλιάνοι χόρεψαν σάμπα έχει παρέλθει. Εντάξει, σήμερα έκανε μια ωραία φάση ο Βίνι, ας πούμε. Και άμα το βάζω Βίνι, ναι, αυτό ήταν κάτι που θα ακολουθούσε. Αλλά όχι, ότι οι Βραζιλιάνοι χορεύουν σάμπα.
1: Επίσης, ο κόσμος παλεύει φιλότιμα να κάνει την όλα και δεν μπορεί να κάνει την όλα, ρε. Αυτό είναι το πιο στενάχωρο.
0: Άμα ναι, έχει
1: δίκιο. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει την όλα, δηλαδή.
0: Είναι
1: το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις τον πλάνο, σηκώνεται και σηκώνεσαι. Δεν έχει καμιά φιλοσοφία. Και τους βλέπεις τους ανθρώπους και είναι ανήμποροι να κάνουν ένα απλό πράγμα, να σηκωθούν από την καρέκλα τους και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, ας πούμε, μόλις το κάνει ο διπλανός. Τσαλίστη, έφυγε το κινητό, ας πούμε. Εντάξει, αυτό πες πάντα. Δεν μπορεί να συντονιστούν στις κερκυρίες να κάνουν την όλα.
0: Εντάξει, είναι εν μέρη λογικό και καταλαβαίνεις για ποιο λόγο. Γιατί δεν είναι προφανώς άνθρωποι του γηπέδου. Έτσι, δεν είναι άνθρωποι που είναι στη φάση του γηπέδου. Απλώς εντάξει, έχει μια σημασία εδώ η όλα που τη συζητάμε, διότι όμως το ότι όλα. Εκεί, πώς το λένε, την απολαύσαμε στην ολότητά της. Στο μοντέλο του 70 νομίζω ξεκίνησε όλα, αν θυμάμαι καλά.
1: Δεν ξέρω, είσαι και μεγαλύτερος, αν θυμάμαι καλά, το 70.
0: Τέλος πάντων. Ναι, είναι αίτια και προσπαθεί συνεχώς ο σκηνοθέτης να το πιάσει με το πλάνο, το βλέπω, γυρίζει πλάνο στις κερκίδες και είναι ένα θέμα πολύ αμήχανο.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Είναι πολύ αμήχανο.
1: Ναι, προσπαθούν να κάνουν, έχουν όλη την καλή διάθεση,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και κολλάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν. Είναι σαν να μην συμμετέχουν στη χορογραφία οι μισοί οπαδοί του γηπέδου, ας πούμε. Είναι στο κινητό τους, είναι, ξέρω εγώ, κάτι ποστάρουνε, τρώνε, πίνουνε, πίνουνε. Δεν συμμετέχουνε, αδερφέ. Σήκω ρε από τη θέση σου, να βάζεις το κινητό 2 λεπτά να κάνεις ένα τέτοιο. Άστο το ρημάδι, αυτό που λέμε στα παιδιά. Άστο κινητό 2 λεπτά.
0: Yeah.
1: Μου είσαι σκυμμένος πάνω, κάτι κάνουν οι διπλανοί σου. Σήκω και κάνε και εσύ. Ναι. Μην είσαι ξενέρωτος.
2: Συντονίζουμε την πραγματικότητα λίγο. Έλα, έλα μαζί μας. Εδώ είμαστε. Στη ζωή.
1: Αυτό που λέει ο άλλος. Όλα με hot dog και γουακόλα δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Και με κινητό προσθέτω εγώ δεν γίνεται. Που είσαι εκείνη την ώρα και θες κάτι να τραβήξεις. Εκεί πρέπει να δύο λεπτά να τα αφιερώσεις αυτό το πράγμα.
2: Ενέρεση. Ναι. Λοιπόν, χάρη το προλάβαμε το δελτίο και αυτή την ώρα τα καταφέραμε ή όχι. Ναι, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών που από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με αίσθημα ευθύνης και σκληρή γλώσσα, ο Αντώνης Καμπουράκης απάντησε στις αιτιάσεις του Νικόλα Γερονικόλα για τα δημοτικά δρόμενα της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης, με ανακοίνωσή του, αποκάλυψε την καθαρή πολιτική αντίφαση του κύριου Γερονικόλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η επιλογή της Δέσποινας Παπασάβα, την οποία τώρα επικρίνει ο κύριος Γερονικόλας, ήταν μια πρόταση που ο ίδιος είχε στηρίξει στο παρελθόν. Παράλληλα, ο κύριος Καμπουράκης έβαλε τέλος στις ανυπόστατες απαιτήσεις για προνομιακή μεταχείριση μιας παράταξης του 5% στη ΔΕΡΜΑΕ. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Ρόδος χρειάζεται μόνο έργα και ενότητα μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τις επαφές του με φορείς του τουρισμού στη Ρόδο, ο κ. Ανδρουλάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κάσο, όπου το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον λόχο Εθνοφυλακής και το βράδυ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του νησιού. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του Πασόκ θα βρεθεί στην Κάρπαθο με επισκέψεις στα Πηγάδια και την Όλυμπο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Δημαρχείο του νησιού. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάτζιος, καθώς και Κλιμάκιο, στελεχών του κινήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλοδαπή 32 χρονών που αφήχθη από το εξωτερικό, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Στις αποσκευές της βρέθηκαν περισσότερα από 18,5 κιλά υδροπονικής κάναβης τύπου σκανκ. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 18 συσκευασίες και είχαν ως τελικό προορισμό τη Ρόδο. Το κρίσιμο ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητείται στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Η ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Ελευθέριος Λαθουράκης, βυθίζοντας στη θλίψη την κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη την αυτοδιοικητική οικογένεια των 12 νήσων. Θλίψη και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από την απώλεια του διακεκριμένου παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά. Αβεβαιότητα περιβάλλει το μέλλον των 75 κέντρων πρόληψης της χώρας μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου στελέχη του κέντρου Ρόδου Δίωδος παρουσίασαν το έργο του, έχοντας στηρίξει φέτος πάνω από 4.000 μαθητές και οικογένειες στα 12 νήσα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μεταφέρει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος η προσωρινή διοίκηση, μετά από μια επεισοδιακή και άκαρπη προσπάθεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων και Πολιτισμού.
1: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Όταν έχεις την ομάδα τον καλύτερο όλων των εποχών και δεν τον αξιοποιείς, θα το πληρώσεις. Οριακά τη γλίτωσε απόψε ο Καρλέτο. Την επόμενη φορά όμως.
3: Η ομάδα ράμεν της Ιαπωνίας έχισε τη σούπα στο τέλος και η Βραζιλία τους κέρασε πικάνια και καϊπυρίνια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης. Έχω συνέντευξη στο εξωτερικό για οικονομικός αναλυτής. Έγραφα ότι η γνώση γαλλικών θα εκτιμηθεί, αλλά έχω Β2 και μου έκλεισαν τελευταία συνέντευξη μεγάλο 15 λεπτή. Γνώμη συνακρατών, θα τα καταφέρω. Εγώ λέω θα τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρεις. Πια το λέω εκεί πέρα στην Πάρλα και θα τα καταφέρεις.
4: Με ουί. Όλαλα. Τα έμπιεν.
3: Είναι ο Ντέκλαν Ράις ο φωτάκι του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι παιδιά συμφάνω με το φίλο είναι τρεις θέσεις κορυφαίος και τριφούς κάτι για τα επόμενα 7-8 χρόνια.
2: Πολύ,
3: έτσι.
2: Πολύ καλή παρομοίωση. Mm. Πολύ καλή παρομοίωση με το φωτάκι. Πάρα πολύ καλή.
3: Τελικά πανηγύρισε η Βραζιλία. Λέει ο Ταρέμι το φιλοκάρδι μου.
2: Παίξτε, είπα τετράδα τα σπίτια σας. Βλέπω εδώ. Σήμερα το cooling break δικαιώθηκε. Αν δεν υπήρχε, θα είχα κατουρηθεί πάνω μου. Μάλιστα. Άρε Τιτάνο τεράστιο, παπατζή Κάρλο Αντσελότη. Πώς τα κατάφερε να γίνει προπονητή σε δοξότερες ομάδες του κόσμου, αν εσύ το ξέρει.
3: Φιλότιμοι Ιάπωνες. Ποτέ όμως μην εμπιστεύεστε κάποιον που πιξελιάζει τη Ντατσό και δεν κατάφερε να κάνει το κάντσο πιο γνωστό από το σούσι. Λέει ο Μάρκ Ανάλμοντ σε ένα μεγάλο μήνυμα.
2: Μεγάλο μήνυμα.
3: 2-2.
2: Παραφράζοντας μια γνωστή φράση. Αν περπατάει ανάμπαλος, πασάρει ανάμπαλος και σουτάρει ανάμπαλος, τότε είναι άμπαλος. Ρε Βραζιλία, μας έβγαλε στα μάτια.
3: Ευλόγησον και μη δαγκώσεις, μόνο ένας μοναχός μπορεί να σώσει το Αιγαίο από το πιο αμαρτωλό ψάρι του κόσμου.
2: Ωραία.
3: Έχετε δει τα βιντεάκια με τον σούπερ φαν του Γκορέτσκα? Ναι, βεβαίως τα έχουμε δει. Πηγαίνει και του ουρλιάζει παντού. Γκορέτσκα! Παντού. Όπου είναι ο Γκορέτσκα, είναι ένας τύπος ο οποίος βγαίνει και του φωνάζει.
2: Καΐδης ή Καβλάντα?
3: Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πιστεύω Καβλάντα ότι είναι, αλλά μπορεί να είναι και Καΐδης. Και ο Γκορέτσκα έχει απειβδίσει πια με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, γιατί όπου βγαίνει, ξέρω το προπονητικό, ξέρω εγώ, όταν βγαίνει να φύγει κτλ. Είναι ο τύπος και του φωνάζει πάντα με αυτή τη φωνή. Και ο Γκορέτσκα δεν την παλεύει καθόλου, δεν γουστάρει καθόλου πια αυτή η κατάσταση. Δηλαδή έχει γονατίσει.
2: Το ψευδόνυμο τότε που για μένα μόνο Σούτσεκ. Γερένος Χαραλαζαμπίδης, όχι, δεν είναι κανένα. Είναι μόνο και τα δύο διαθέσιμα, αλλά δεν είναι και κανένα από τα δύο ιδιαίτερα καλό.
3: Είναι η Ουρουγουάη για το Μουντιάλ ό,τι και τριτοκλασάτος τραγουδιστής της δεκαετίας του 60 που πάει σε εκπομπή του τηλεάστη και αναπολύει τις εποχές που τραγουδούσε ως εκ το όνομα, λέει ο Άιντραφ Αφούτης. Εξώφυλλο στη Βραζιλία με σάμπα από το Ρίο διέλυσε το λεωφορείο. Είναι το Βέλγιο η κονσόλα του DJ Valentino όταν έπεσε στα Mad Music Awards. Τους Ιαπώνεσαν στο τέλος οι Βραζιλιάνοι. Βλέπουμε διάφορα καλύτερα πράγματα, ενδεχομένως πιο εφάνταστα από τα χαρακίρι και τα διάφορα που...
2: Ορίστε επιχείρημα.
3: Ναι.
2: Όποιο τον Αντσελότη εναντίον του. Όποιος έχει χάσει τσουλού από τον αρχιαπατεώνα Μπενίτεθ με 3-0 μπροστά στο ημίχρονο είναι παπατζής. Είναι ο Κασεμίρο ένας Μίλτος Σαπάνης με εξαιρετικό μάνατζερ μετά τον Μπένις Ντέρκαμπ?
3: Όχι. Στον αρχιμιστή αν έρθουμε θα είναι και ο λαγοκέφαλος Κουπέπεπ. Αν φέρουμε γυναίκα μαζί, δηλαδή το ευχέλαιο το κάνετε εσείς ή φέρουμε δικό μας παπά? Παιδιά, αν νίκη ο Κουπέπε, ό,τι και να φέρετε. Καταλαβαίνεις. Καλό είναι να προσέχουμε.
2: Ακόμα και τώρα προσπαθείτε να ξεπλύνετε το Μπιέλσα, ρε υπαλληλάκια. Το ρηπαπά μας πρίστηκε και απέκτησε μόβα απόχρωση με το τόσο γλύψιμο στον Αργεντινό Αλέκο Βοσνιάδη. Μεγάλη αλήθεια, το παπατζής είναι η μόνη παπατζίδικα αυτοαναφορική λέξη που ταιριάζει γάντι και στον παπά και στον παπά.
3: Είναι το Βέλγιο του Μουντιάλ ό,τι και το air guitar για, για τα μουσικά όργανα, λέει ο αδεφαφούτης.
2: Ναι, ωραίο, ναι.
3: Είναι η Αυστραλία για το Μουντιάλ ό,τι η κάπαρη για τη σαλάτα.
2: Ο Αντζελότη είναι ο μόνος προπονητής σε Μουντιάλ ever που φοράει ζακέτα κάτω από το σακάκι. Ναι, ζακέτα, είναι γυλαίκο.
3: Γυλαίκο, παιδί.
2: Γυλαίκο.
3: Είναι ο Φακούντο Πελίστρι για το φετινό Μουντιάλ ό,τι ο Φακούντο Πελίστρι για το φετινό Παναθηναϊκό. Αναρωτιέται από διαπομπέως Μάγλος. Μεγάλη αλήθεια, τα μισά μακαρόνια με κυμά πάνε κάτω αμάσιτα, λέει ο Γιαννάκης Ροκάς. Ενέρεση.
2: Ναι.
3: Είναι
2: ναι.
3: Το πιο comfort, ας πούμε, ναι, και το ναι. Πιο, ξέρεις, λατρεμένο φαγητό που μπορείς να φας.
2: Να πω κι άλλη μια μεγάλη αλήθεια για τα μακαρόνια με κυμά. Λοιπόν, όταν ξεχνάς τα μακαρόνια με κυμά, λοιπόν, τι γίνεται. Αναλόγως να πεις πώς τα έχεις απλώσει, ας πούμε, ότι είναι απλωμένα κανονικά.
3: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή σχετικά μαζεμένα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τελείως. Απλωμένα στο είναι σχετικά μαζεμένο, ωραία.
3: Κοινό κοιμάς πάνω τα μακαρόνια, στέκεται στο θρόνο
2: ναι,
3: του,
2: ναι,
3: πάνω
2: ναι,
3: στο
2: ναι,
3: κέντρο
2: ναι,
3: του
2: ναι,
3: μαγαζιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Τι κάνεις, ρίχνεις το τυράκι. Εντάξει. Με το που θα ξεκινήσεις να τροσοχήσεις και δημιουργούνται κενά.
3: Ναι.
2: Ξανά τυράκι. Και με το που φύγει όλη η πρώτη στρώση.
3: Εγώ κάνω άλλη τεχνική.
2: Τι.
3: Μακαρόνια. Τυράκι. Κοιμάς. Και άλλα μακαρόνια.
2: Κοιμάς εννοείς, κοιμάς.
3: Και άλλα μακαρόνια από πάνω.
2: Ιστρος παστίτσιο δηλαδή.
3: Ρε παιδί μου,
2: πώς
3: όχι.
2: Έτσι.
3: Δεν ρίχνεις τα μακαρόνια και το κοιμά και το τυρί από πάνω και μετά κάθεσαι να ανακατεύεις και να φύγουν τα τυριά ολούθε. Κάνεις τρώσεις. Για να πάει
2: α,
3: το τυρί.
2: Κάνεις από το σερβίρισμα.
3: Βέβαια,
2: δηλαδή.
3: Για να πάει το τυρί και ο κοιμάς παντού.
2: Okay.
3: Δηλαδή βάζεις μια βάση από μακαρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Βάζεις κοιμά και τυρί.
2: Αχα.
3: Άλλα μακαρόνια από πάνω, άλλο κοιμά.
2: Σωστό.
3: Και έχεις παντού στο πιάτο σου κοιμά και τυρί.
2: Σωστό, ωραίο και αυτό. Ωραίο, ναι, ναι, ναι. Καλό και αυτό. Εγώ τώρα συμφωνώ.
3: Ναι.
2: Τώρα αυτό και το κάνω. Απλώς εγώ τώρα περισσότερο για το οπτικό.
3: Ναι, ναι, ναι. Ας το οπτικό.
2: Ότι μόλις ανοίξει κενό.
3: Δεν υπάρχει οπτικό. Γιατί το οπτικό σε τρία λεπτά θα έχει καταστραφεί το οπτικό.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ένα μεγάλο μήνυμα το οποίο θέλω λίγο να το σκεφτούμε. Που το έχει στείλει ότι τα φοφανά πορεύονται και οι χείρες βολτεμάνται. Εντάξει. Είναι ο Southgate ο τύπος που βλέποντας βίντεο σε ένα site που εγώ και φαντάζομαι κι εσείς δεν έχετε ακούσει ποτέ, θα έμπαινε Google. Να δει την αναλογία τσεχικής κορώνας σε ευρώ για να δει αν αξίζει να δεχτεί την προσφορά η κοπέλα.
3: Κουπέπεπ, στον αλχημιστή δεν πειράζω γυναίκες συνακροατών. Οι μόνοι που πρέπει να πηγαίνουν τείχο-τείχο είναι ο κύριος Κώστας και ειδικά ο κύριος Γιαννήσης, λέει ο Κουπέπεπ. Τώρα αυτό γιατί υπόθηκε, ας πούμε, γιατί ο Γιαννήσης δεν θα είναι, εγώ θα την πληρώσω πέρα, την ύφη. Καταλαβαίνω δηλαδή, τι φταίω εγώ. Είναι ο Ντέκλαν Ράις ο Άγγλος Γιάννης Μανιάτης με καλύτερο μάνατζερ?
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Όχι. Ο Ντέκλαν Ράις είναι αυτό που έχει γράψει εδώ ο φίλος που είναι, κάτι θα το βρω. Το είπε κάποιος στα σοβαρά ότι ο Άγγλος Τάσος Λαγός είναι από τους καλύτερους μέσα στον κόσμο? Λοιπόν, ο Μαντάμ Τσιφσαρό έχει στείλει το εξής. Η ηθοποιός Δανάη Παύλα Νεάνθη ο Μερέγκε για την Νεάνθη ο Μερέγκε για την ενασχόλησή της με το τραγούδι διάλεξε για καλλιτεχνικό το Κασάνδρα γιατί τα άλλα δύο ήταν μάλλον πασέ.
3: Είναι ο Λούκας Πακετά ο Βραζιλιάνος Ζήσης Τσέκος?
2: Όχι ρε, έλα.
3: Είναι το Βέλγιο του Μουντιάλ ό,τι και το Pillow Fights για τη λογοτεχνία?
2: Αν είναι το
3: το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το Pillow Fights για τη λογοτεχνία. Αναρωτιέται ο Χάνσι Ινόφλικ.
2: Όχι. Ο Κρίς Κομωτής ο Άκυνο Αποστολάκη λέει: είναι ιδέα μου. Ή από τότε μας άφησε χρόνους ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια έχει μείωση τις εμφανίσεις του Έλληνας Ρόμπερτ Σμιθ. Ούτε τσιουάου ούτε τίποτα. Μιλάς για τον εθνικό στάρ, δεν θέλω να
3: μιλήσω. Ναι, λίγο.
2: Λίγο να είμαστε σεβαστικοί.
3: Ναι.
2: Σήμερα Κατάλαβα τι σημαίνει cringe, λέει κάποιος. Πώς θα ρωματθέως Γιαννούλης βίντεο με τον Betway να τραγουδάει αγαπώ μια πιτσιρίκα μέσα στο παρκέ. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό.
3: Η μεγάλη αλήθεια για τα μακαρόνια με κιμά είναι ότι κανείς δεν μένει στο ένα πιάτο. Γι' αυτό όσο μεγαλώνεις βάζεις όλο και λιγότερα στο πρώτο πιάτο. Όχι παιδιά, βάζεις πολλά στο πρώτο πιάτο και ξανά πολλά στο δεύτερο πιάτο. Δεν υπάρχει λόγο να κάνεις εκπτώσεις όταν έχεις μακαρόνια με κιμά.
2: Ο Ντελιβαράσβος που λέγα στην Καλυθέα πρέπει άμεσα να γίνει ταξιτζής έτσι ώστε να μπορεί να λέει την ιστορία του σε κάθε κούρσα που θα παίρνει. Ναι! Ναι!
3: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι ο φίλος που θα σου πει χαθήκαμε ρε, να κανονίσουμε ένα καφέ να τα πούμε.
2: Ναι!
3: Ειδικά λέω εγώ όταν μιλέστε σε γιορτή γενέθλια. Σου πω ένα γιορτή χρόνια πολλά, ρε, εσύ χαθήκαμε. Ναι, ρε, εσύ χαθήκαμε. Να τα πούμε, ναι, ρε, να τα πούμε, ναι.
2: Ναι, ναι, σε όλα. Καμένο fun fact. Στο Μουντιάλ του 94 συνυπήρχε ο Ροζέ Μιλά που είναι 8,5 χρόνια νεότερος του Keith Richards με το Ρονάλντο φαινόμενο που είναι μόνο 6 χρόνια μεγαλύτερος του Craig Gordon της Σκωτίας. Ήθελα να το πει ο φίλος το είπε.
3: Πάντως αν τίμη παλιοί είχατε προστατεύσει το Γιαννίση από τον ερωτικό χήμαρο όταν είχε έρθει στο στούντιο Κουπέπεπ. Εντάξει παιδιά.
2: Εντάξει. Έπρεπε. Ο Σακίρα Κουρουσάβα λέει το εξής. Ακούγοντας το δελτίο ειδήσεων από το Μιαούλη, μόνο σε μένα δημιουργείται η εντύπωση πως ο Τιτάνας κυριολεκτικά με κινηματογραφική ταχύτητα επί δύο και μάλιστα χωρίς ίχνος κομπιάσματος ή σαρδάμ σπριντάρει να ξεπετάξει την υποχρέωση γιατί το νούμερο 2 πλέον του χτυπάει τόσο έντονα την πόρτα που ίσως και να μην προλάβει να σηκωθεί από την καρέκλα.
3: Τι ήταν πιο σύντομο, η εμφάνιση Ουρουγουάη στο φετινό Μουντιάλ ή αυτή του Boy George στη φετινή Eurovision, λέει αδερφά Φούτης, του Boy George. Ο Ουρουγουάη έπαιξε τρία παιχνίδια.
2: Λοιπόν, ο Ρούνι και Λαβίνο μας έχει στείλει το εξής. Αντζελότη, λέει ανέκδοτο. Βίνι, δυστυχώς δεν το κατάλαβα, coach. Αντζελότη, χάχα, δεν πειράζει, έλα στα DM να σου το εξηγήσω. Έντρικ, coach, ούτε εγώ το κατάλαβα. Αντζελότη, γκουγκλάρε το. Δεύτερη εμφάνιση ο Έντρικ σήμερα.
3: Έτσι. Mm-hmm. Κύριε Κώστα, υπάρχει περίπτωση να δώσετε το κορμάκι σας στα γενέθλια του αλχημιστή σε δημοπρασία? Όχι. Παιδιά Citizen, ναι, Vigilante, ενημέρωσε τον κύριο Γιάννη για, το, για την ταινία αυτή. Θα το αναμοσυζητήσουμε κάποια στιγμή που θα έχουμε μελετήσει το θέμα λίγο καλύτερα. Έχω μια άποψη, θέλω, δεν έχω δει ολόκληρη την ταινία. Έχω δει όμως τα αποσταρίσματα και του Μάσκ και πολλών άλλων συνανθρώπων μας, οι οποίοι μοιράζονται μια παρόμοια ιδεολογία, θα λέγει κανείς. Θέλω να δω και την ταινία. Για να έχω συγκεκριμένη άποψη ολόκληρη, έχω δει ένα απόσπασμα, δεν πρόλαβα ολόκληρη και θα μιλήσουμε για αυτήν, αν χρειαστεί. Αν ξεφουσκώσει όλη αυτή η ιστορία, δεν θα μιλήσουμε. Αν φουντώσει, θα το συζητήσουμε.
2: Να πούμε ότι μόλις ανακοινώθηκε Λεβαντόφσκι στο Chicago Fire. Μεγάλη κίνηση, λόγω αυτή.
3: Πρέπει να γίνει ένα πάρτι κάποια στιγμή και για τους πιστούς ακροατές που δεν ζούμε Ελλάδα. Να κάνουμε ένα γκάλωπ, να ρωτήσουμε πού θα μπορούσε να γίνει αυτό το πάρτι και γιατί στο Brighton. Ωραία, κάντε, εννοείται.
2: Επίσης, τραγικό αυτό που έκανε το Σαρλί Εμπντό με τον Ντεσάν, συγγνώμη, Ρώμα.
3: Α, δεν το είδα, συγγνώμη, δεν το είδα. Τι έχει κάνει?
2: Έβγαλε πρωτοσέλιδο. Το Σαρλί Εμπντό, αλλά είναι πετυχημένα και άλλα είναι εκπληκτικά αποτυχημένα και πολύ χυδαία και πολύ προσβλητικά. Αντίστοιχα με τα πετυχημένα του, να το πούμε έτσι. Έχει κάνει απ' όλα. Λοιπόν, δεν σαν ξέρετε ότι πήγε, το λέγαμε κιόλα στη Γαλλία γιατί πέθανε η μητέρα του. Λοιπόν, έκανε λοιπόν ένα σκίτσο στο πρώτο σέλιδο, στο οποίο εμφανίζει τον Ντεσάν να κρατάει μια τεφροδόχο που γράφει πάνω μαμά και γράφει κάτι λεζάντα ότι τι Ντεσάν φέρνει το κύπελο στο σπίτι.
3: Είμαστε.
2: Εντάξει. Τι να πω. Αηδία.
3: Επίσης μπράβο στη FIFA που στο αίτημα της Γαλλίας να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια για την απώλεια της μητέρας του Ντεσάν είπε όχι.
2: Ναι, φαντάζομαι, μπράβο, δηλαδή, μπράβο FIFA, ναι.
3: Φαντάζομαι θα τους έπεφτε ο κόλος αν οι άνθρωποι φορούσαν μαύρο περιβραχιόνιο για να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας του προπονητή. Θα τους έπεφτε ο κόλος, θα είναι τόσο φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Είναι ανίκουστο.
2: Σπάγα τα πρωτόκολλα.
3: Ανίκουστο να φορέσουν οι άνθρωποι, ας πούμε, ένα περιβραχιόνιο. Ανίκουστο.
2: Ο Θεός ο Μέλ Μπρουκς έκλεισε χθες τα 100. Ναι. Ο Θεός αυτός. Ο Θεός επί της γης. Ο υπέροχος αυτός. Ο υπέροχος αυτός ηθοποιός. Ο υπέροχος αυτός κωμικός. Εκατόρεση. Ζωή να έχει. Ζωή να έχει ο Μέλ Μπρουκς. Διευκρίνηση. Ο Ράστοντερ κατάγεται με ένα από Βόρεια Μακεδονία, αλλά ανοίξει την αλβανική μειονότητα και δεν αυτοπροσδιορίζεται εθνοτικά ως Μακεδόνσκι.
3: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
3: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ότι το μαγαζί που λέει έχουμε προσφορές και δεν έχει τίποτα. Είναι ο Ντάγκλας Λουίς ο Βραζιλιάνος ταξίδης.
2: Έλα ρε.
3: Εντάξει παιδιά.
2: Έλα ρε. Εντάξει. Έλα ρε. Δεν ξέρω ποιο βίντεο λέτε από ελληνική αστυνομία. Είδα το βίντεο για την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Δεν ξέρω αν το είδες.
3: Φυσικά και το έχω δει.
2: Υπέροχο, έτσι.
3: Φυσικά και το έχω δει.
2: Υπέροχο. Θέλω να γνωρίσω το σκηνοθέτη αυτών των βίντεο της ελληνικής αστυνομίας. Θα το γνωρίσω. Θέλω να πιστεύω ότι, είναι. Έχει ευαγγέλιο του τον νικητή αυτός ο άνθρωπος. Και κάπως εμπνέεται για τα βίντεο του.
3: Κάποιος θα έλεγε θέλω να ξεκινήσω τα ναρκωτικά μετά από το βίντεο αυτό, αλλά θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη πλάκα αυτό. Χωρατό, πολύ, πολύ.
2: Λοιπόν, ένας φίλος τώρα εδώ έχει στείλει και θέλει, παρακαλώ, την πολύ σοβαρά την άποψή μας. Λοιπόν, ο Ηλίας 33. Λοιπόν, λέει, μου αρέσει μια κοπέλα από τη δουλειά, 30 χρονών, χωρισμένη, με δύο παιδιά, που έχει έρθει στη δουλειά εδώ και 10 μήνες. Στην αρχή που την είδα, μια όμορφη και σεξι γυναίκα, δεν έδωσε και πολύ σημασία. Με τον καιρό χαθήκαμε λόγω αλλαγών στις βάρδιες. Εγώ της έκανα αιτήματα στα social, αλλά είχα μια καλημέρα μόνο, τα οποία και δέχθηκε αμέσως. Από αρχές Μαΐου αρχίζουμε να δουλεύουμε μαζί και να γνωριζόμαστε καλύτερα. Ας πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι πέφτουλας, θέλω το χρόνο μου να μάθω τον άλλον. Μέσα μου φυταλαντευόμουν να έπρεπε να κάνω κίνηση μέχρι που στις 15 Μαΐου της έστειλα πρώτο μήνυμα στο Insta. Άρχισε επικοινωνία σε πολύ καλό κλίμα την πλευρά της. Παίρνω απόψη μετά από 15 μέρες που να βγούμε για καφέ. Τον οποίο και απορρίπτει, λέγοντας θέλω να είμαι ήρεμη και χωρίς να νιώθω υποχρεωμένη να δώσω κάτι, γι' αυτό δεν ξεκινάω κάτι και δεν έχω ενέργεια αυτόν τον καιρό. Βέβαια δεν μπορώ να σου πω να προσπαθήσεις ή να μην προσπαθήσεις. Εγώ από εκείνο το σημείο και μετά τσιμπήθηκα. Επόμενες μέρες κλείσαν χαλαρά, με λίγο επικοινωνία, ανταλλάξαμε τηλέφωνο, είχαμε κάτι σύντομες επικοινωνίες. Έχει το Σάββατο 13 Ιουνίου, 3 παρά τη νύχτα, με παίρνει τηλέφωνο. Μιλάμε 2 ώρες, μου λέει όλη τη ζωή. Την επόμενη μέρα μου στέλνει μηνύματα, με ξέχασε, δεν μου έστειλε τίποτα. Γενικά ήσαν να υπάρχει ένα ερωτικό κλίμα μεταξύ μας, εγώ άρχισα να το χειρίζομαι λάθος, τότε είχαμε κάτι πιο σοβαρό και σαν να έχω πιεστική συμπεριφορά και συμπεριφορά απελπισμένη. Μου είχε επισημάνει πρώτα θέλει να βγούμε έξω να γνωριστούμε και να μην φτιάχνω πράγματα στο κεφάλι μου, αφού ούτε το χέρι δεν της έχω πιάσει ακόμα. Μετά πολλά αποφασίζει να βγούμε όταν θα έχει κενό από τα παιδιά της. Τώρα το σοβαρό σημείο. Μετά από 2 μέρες, ενώ μιλάγαμε στο τηλέφωνο μια μισή τη νύχτα, μου λέει να πάω από το σπίτι της που δεν είναι τα παιδιά της και εγώ σαν βλάκας δεν πήγα. Μετά από 2 μέρες μου λέει: θα πάω σου κούσε μια φίλη μου και δεν θα μπορούμε να μιλάμε. Εμένα άρχισε να μου μπαίνουν ψηλή στα αυτιά. Όταν έχει την προηγούμενη Δευτέρα, άρχισε να έχει μια απόμακρη συμπεριφορά στη δουλειά που μου ξεφωνούσε ότι είναι αλλού αυτόν τον καιρό και δεν είναι σωστό και ότι είναι με κάποιον περίπου 8 μήνες και έπρεπε να σου το πω και αμέσως κορδεύω και είχε ενθουσιαστεί με εμένα με αυτά που τη έλεγα γιατί ξύπνησα συναισθήματα που είχε καιρό να νιώσει. Στο τελευταίο μας τηλέφωνο την προηγούμενη Τρίτη μου επεσήμανε για εκείνο το βράδυ που δεν πήγα σπίτι της και θυμόταν ακριβώς τι της είπα πριν ότι θα πήγαινα εκεί και περπατώντας και γενικά έβγαζε οργή γι' αυτό σαν να της είχα πει ψέματα και δεν με εμπιστευόταν. Οι μέρες περάσαν, Παρασκευή, Σάββατο είχα μια μικρή επικοινωνία σε καλό κλίμα. Το Σάββατο ανέβασα ένα τραγούδι στο Insta με το ψευδόνυμο που της είχα βγάλει. Μίλησαμε γι' αυτό, υπήρχε ωραίο κλίμα, έχω τσιμπηθεί άσχημα μαζί της. Φοβάμαι ότι την ξενέρωσα πολύ με την πιεστική συμπεριφορά και την συμπεριφορά απελπισμένου που είχα και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ότι έχει σχέση, συν την οργή που έβαλε ότι δεν πήγα σπίτι της. Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, το ξέρω ότι σας κούρασα, αλλά εσείς τι πιστεύετε ότι έχει γίνει και τι με συμβουλεύετε από εδώ και πέρα να κάνω, θα κρατήσω τη γνώμη σας και τη συμβουλή σας σαν Ευαγγέλιο.
3: Πιθανότατα υπάρχει κάτι άλλο το οποίο την απασχολεί στη ζωή της και. Εσύ είσαι κάπου εκεί, ξέρεις, ναι. Στις χαραμάδες που μπαίνεις. Στις χαραμάδες. Κάποια στιγμή που μπορεί να έχει κενό, έλα από εδώ ή αυτό. Νομίζω ότι δεν θα έχεις. Επειδή έχει τσιμπηθεί το λέω και δεν σε ενδιαφέρει, ναι. Απλά για να κάνεις μια έξοδο ή για να κάνεις τον έρωτα μια φορά. Είσαι τσιμπημένος, οπότε εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα προσπάθεις όσο μπορείς να αποστασιοποιηθείς και να δεις κιόλας και αν αποστασιοποιηθείς τι θα κάνει εκείνη μετά, αν θα σε διεκδικήσει ή θα επιμείνει κτλ. Αυτή είναι η δική μου συμβουλή.
2: Κουμπέρου λέει πάμε στην επόμενη φίλη αδερφέ. Να είστε. Είναι ο Μουσλέρα ο Ρουάνος Μιχόπουλος.
3: Όχι.
2: Λέω Γιούργεν κλείσμα. Πόσα ευρώ όμως ήταν η προσφορά της Γαλλικής Ομοσπονδίας στον κύριο Εφαντίνο για το μαύρο περιβραχιόνιο? Γιατί κρίνεται χωρίς να ξέρετε ότι
3: σωστό.
2: Πολύ σωστό.
3: Σωστό.
2: Πάρα πολύ σωστό.
3: Ο Κουπέπε με φίλε με την κοπέλα με τα δύο παιδιά που άμα στείλει το τηλέφωνο της. Άλλος το κρατάει για ρεζέρβα το φίλο η τύπησα. Άλλος συμβουλή για το τσιμπημένο φίλο. Δένεις κορδόνια καλά και τρέχεις μακριά.
2: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι το κινητό που δείχνει 5G αλλά δεν φορτώνει ούτε μήνυμα.
3: Να διορθώσω και να πω αυτό που λέει ο Κουπέπε που με φίλε με την κοπέλα με τα δύο παιδιά που άμα στείλει το τηλέφωνο της. Δεν είναι ο Κουπέπε. Έχει άλλη υπογραφή ο Κουπέπεπ. Είναι ένας ψευδοκουπέπεπ αυτός που στείλε το μήνυμα.
2: Ναι.
3: Ο original Κουπέπεπ έγραψε από κάτω που είπε μακριά. Στην επόμενη φίλη που είπε. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ψευδοκουπέπεπ ανάμεσά μας. Είναι όμως λέρα ο Ρουανός Μέγερη.
2: Μου θα διαβάσω το πιο σοβαρό μήνυμα προς τον φίλο. Προς το mail. Εάν θέλει να επαληθεύσει, εάν η γυναίκα αυτή έχει σχέση, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ακρεπόντη Δράκο.
3: Σωστό.
2: Έτσι.
3: Σωστό.
2: Για να τα λέμε όλα.
3: Σωστό.
2: Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, έχω κάνα δύο μέλα, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε τώρα να τα διαβάσουμε. Λέει λοιπόν. Συγγνώμη.
3: Ένα προλαβαίνουμε.
2: Ναι. Λέω Ρακούνα Γκουέρο, γιατί είναι έτσι τα σινεμά σήμερα, γιατί θέλουν να διώξουν τον κόσμο με τα σινεμά. Γιατί υπάρχουν αυτοί που θεωρούν το σινεμά είναι το σπίτι τους και απλά βρίσκονται σε μια βραδιά με την παρέα τους και μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Πηγαίνω στο σινεμά μετά από μια εβδομάδα πίεση στο σπίτι μου, σκοπό να πέρασω 2 ώρες ψυχαγωγίες με την ελπίδα να δω κάτι που θα μου αρέσει. Το αποτέλεσμα, 2 ώρες να ακούω διάφορα παιδάκια αλλά και μεγαλύτερους να χαχανίζουν καθόλου τη διάρκεια της ταινίας, φωνές να ακούγονται από παντού και άνθρωποι να κάνουν οτιδήποτε που προσπαθούν να σου τραβήξει την προσοχή μακριά από την ταινία. Και σκέφτομαι το εξής. Ήταν πάντα έτσι τα σινεμά, ή μεγαλώντας εγώ γίνομαι πιο κομπλεξικός και μίζερος. Αλλά ευτυχώς όσο μιλάω με ανθρώπους γύρω μου, καταλαβαίνω ότι είναι μια μάστιγα που ταλαιπωρεί διάφορους εκεί έξω, από την πλειοψηφία, οι οποίοι ίσως για να εντυπωσιάσουν το προσωπικό τους νέο ή για να ανεβάσουν κάτι στα social media, ή λόγω έλλειψης παιδείας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πιστεύουν ότι το σινεμά είναι τσιφλίκι τους και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν εις βάρος των άλλων. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται. Πάντως σίγουρα δεν είναι λύση ο κόσμος να κάνει τον κακό δάσκαλο και να τραβάει το αυτί σε αυτούς που κάνουν φασαρία. Αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει δράση, γιατί είναι δυστυχώς κάτι που εξελίσσεται σε γάγκρενα και θα φτάσει σε σημείο να αγαπάμε τις ταινίες σαν να συγχαινόμαστε στο σινεμά. Κάτι τελείως αντιφατικό, το οποίο οδηγεί στο να κόψουμε μια συνήθεια που πάντα μας έκανε χαρούμενους.
3: Ναι, έχω να πω αρκετό καιρό σινεμά, βέβαια.
2: Είναι υπαρκτό, βέβαια, το θέμα.
3: Είναι υπαρκτό θέμα και νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ταινία που επιλέγεις να δεις. Δηλαδή, αν πας σε μια ταινία, ας πούμε, στην οποία μαζεύει πιτσιρικαρία, το πιο πιθανό είναι να υπάρχει φασαρία και χάβρα και γέλια και οτιδήποτε άλλο και να μην βγάλεις άκρη. Αν επιλέξεις μια ταινία πιο μεγάλους ανθρώπους, να το πω, όχι, ξέρεις, ευπεπτή, όχι μια ταινία που είναι μόδα, όχι ένα αξίσμα.
2: Ναι, εντάξει, μετά δεν θα έπρεπε να αποκλείσεις από τις άλλες ταινίες. Στο σινεμά θα έπρεπε να υπάρχει ησυχία.
3: Σίγουρα. Αλλά και τι να γίνει, ποιος μπορεί να τους τραβήξει τα αυτοί που λες. Δεν μπορεί να το κάνει, ούτε ο υπάλληλος του σινεμά μπορεί να το κάνει, ούτε καν. Δεν μπορείς να το κάνεις. Επαφίεσαι στην καλή προαίρεση των ανθρώπων και στην καλή διάθεση των ανθρώπων και στον πολιτισμό των ανθρώπων που μερικές φορές δεν υπάρχει.
2: Αυτόν τον πολιτισμό μιλάμε, ο οποίος αρχίζει και ευθύνει, τέλος πάντων, στο κομμάτι αυτό.
3: Είναι ο ψευδό κουπέπε για το Fight Club, ότι ο Έντρικ για τη Βραζιλία.
2: Με αυτό το μήνυμα, παύλα, τροφή για σκέψη, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και με το παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη. Στο 0-0 στο 31ο λεπτό.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: FM 94,6 Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα είναι 24χρονος φόρ Ελμίνη Ράστοντερ, αφού είπε ανακοίνωσε τη μεταγραφή του μέχρι το 2030. Περνά εργομετρικά και ανακοινώνεται αύριο ο Ντεφράι. Στις 10 Ιουλίου επιστρέφει ο Πελίστρι, ο οποίος θα πάρει άδεια μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο Μουντιάλ. Από τον Sky μετάδοση το τόσο έδρας αγώνα με την Πάξη. Η Βραζιλία νίκησε 2-1 με ανατροπή την Ιαπωνία για το 42 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και περίπτωση τήρη για τους 16 που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ακτίλη φανταστού Νορβηγία. Αυτή την ώρα περίπου στο ημίωρο Γερμανία Παραγουάη 0-0 και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο. Συνεχίζει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον, αφού ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για ένα ακόμα χρόνο και θα μεταβεί στην Ολλανδία. Λίγος Παυλένκα, Χατσίδης, Ορετήρη και Ντεσπότοφ, η πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Κανονικά θα μπουν από αύριο οι δύο πρώτοι. Σε πρώτο πλάνο είναι η απόκτηση του Γιαννούλη. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Στάνιτς στον Ολυμπιακό, με την προσφορά στην τον κόρη της να κυμαίνεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Προτάθηκε ο Άλεξ Τέλης της Μποταφόγκο για τη θέση του αριστερού μπακ. Με διπλή προπόνηση στο Ρέντι άρχισε το πρωί προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν για τους Πειραιώτες. Μέχρι την Παρασκευή οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ στη τελική φάση βρίσκονται συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λεόπουλου το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ Νίκος Παντερμαλής. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ομοσπονδιακός τεχνικός. Νοκάουτ οφλιώνης αμφίβολος ο Μητόγλου. Εντός των επόμενων ημερών η συνάντηση του Κώστα Παπα-Νικολάου με τους αδελφούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό. Αμέσως και οι συζητήσεις για την πρόορη επέκταση των Walkup και Dorsey. Τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μπίλερ Μακιντάιρ. Ευλογία που θα παίξω στην ΑΕΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα, τα πρώτα λόγια του νέου σέντρα της Ένωσης Νέλη Τζόζεφ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κεντρινόμαυρους καθώς έκλεισαν τον 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο. Την επιστροφή του Αρνόντα Σκουλμπόκα που υπέγραψε μονετές συμβόλαιο ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Στον δεύτερο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επιβλήθηκε του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ. Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κινέζο Γου. Εποχή Έντζο Μάρεσκα και επίσημα. Στη Manchester City που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Πεπ Γκουαρντιόλα, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθείτε το Αυτεράδιο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι.
5: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
5: Ναι.
4: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
5: Πώς θα πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
5: Είπες κάνουμε
4: όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατηγορηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
4: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
6: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
7: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
8: Πες ρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
7: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
9: Είναι το πρώτο.
7: Γελάτε.
9: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγανε.
7: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
4: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
7: Να βγει νεράκι το δελτίο σοφάρα μου. Δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
0: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
4: Αμάν!
0: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
4: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
7: Μισό μου νύχι.
4: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τρώω.
6: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
4: Σταματήστε
6: το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί.
4: Επίσης ένας φίλος τον αυτά είναι ώρα μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
6: Μπράβο.
4: Και στα μπακάλια.
6: Μπράβο.

0: Λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο σε λεωφορείο δρόμου.
0: Τέλος.
2: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες?
3: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι.
4: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
5: Παλαιότουλο.
4: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
6: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, δεν θα έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
0: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
1: σου έβλεπε ένα σταθμό.
0: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
0: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
0: Βέβαια.
7: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική ισχύ στην κυρία.
8: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
0: Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ λίγο.
0: Ναι.
8: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
9: Big Wins for FM στους 90.

0: τον άντρα και
1: φλωτάπιτα. Δηλαδή,
0: είναι πρωί.
1: Πόρτο μαγικό, πόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM. Oh!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πριν πω τα διαδικαστικά. Να πούμε ότι κόντρα στη ροή του μάτς, δηλαδή τι κόντρα, πιο κόντρα δεν γίνεται. Η Παραγουάη άνοιξε το σκορ με τον Ενσίσο. Και σαν ένα κόρνερ από μακρινό Νόιερ. Στην εξέλιξη της φάσης, ωραία σέντρα, κεφαλιά του Ενσίσο, 0-1 η Παραγουάη. Η οποία αν έπαιζε τέτοια άμυνα μέχρι το 0-0, δεν μπορώ να διανοηθώ τι άμυνα θα παίξει τώρα. Εντάξει, κόντρα δεν είναι. Θα γκρινιάξω, δεν είναι ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τόσο πίσω. Πετάνε την μπάλα πλάγιο out. Η κατοχή ήταν σε ένα σημείο 83-17. 83-17. Μάλιστα. Σημείο εδώ καιρό. Για να δούμε. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον, αν δεν ισοφαρίσει τώρα η Γερμανία το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινά το αυτεράδιο. Μερακλέα Τύπα, Χάρη Χριστόγλου, εδώ μαζί. Θα πάμε μέχρι τις 2. Τώρα για το πρώτο διάστημα της εκπομπής θα έχουμε και τον Νιόνιο, για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, όπου να είναι να αλλάζει με σκυτάλι. Παρασκευή ανεβαίνω και εγώ, οπότε από Δευτέρα θα είναι ο Νιόνιος στο στούντιο. Λοιπόν, 15 λεπτά και μετά τις 12, 95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να σας βγάλει στον αέρα ο Χάρης. Μηνυματάκια στέλνετε μέσω του site του SportFM, το sportfm.gr. Στέλνετε το μηνυματάκι σας. Και πάμε να δούμε αν είναι μαζί μας ο Νιόνιος.
1: Τι κάνουμε?
0: Εδώ, με το που σε πήρανε τηλέφωνο έγινε
1: 0-1. Ναι, τα άκουγα.
0: Εντάξει, αλλά δηλαδή τα έχω δει. Η Βραζιλία κέρδισε και κέρδισε δίκαια την Ιαπωνία.
1: Έχω βίντεο πετύχει,
0: ναι,
1: με Βραζιλιάνους να πανηγυρίζουν στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και έπανε κάπου το μάτς.
0: Ναι.
1: Ακούω μια Ιαχή γιατί περπατούσα. Γιατί τι είναι, ποιος το βάλε.
0: Ναι.
1: Γινόταν ένας χαμός.
0: Εσύ θα χάσετε το μεγάλο μάτς επειδή βαριέσαι να κουνηθείς να πας στο Άμστερνταμ ή στο Ρότερνταμ. Το Ολλανδία Μαρόκο.
1: Καλά, στην Ολλανδία μου, όπου και να βγεις έξω, χαμός γίνεται όταν παίζει η Ολλανδία.
0: Τώρα εκεί που είσαι δεν νομίζω ότι θα γίνεται και ο κακός χαμός.
1: Άπελτον, είναι μεγάλη πόλη.
0: Ναι, πήγε.
1: Ναι, ναι.
0: Μαροκινούς θα έχει.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λογικά, όλα λογικά θα έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο Παναθηναϊκού είχαμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Ράστοντερ, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 4 χρόνια. Ο επιθετικός από την Ντούν. Υπήρχε η συμφωνία, τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός. Αύριο έρχεται εδώ. Πέρασε τα ιατρικά, αύριο πρωί περνάει τα υργομετρικά ο Ντεφράι και συνέχεια ανακοινώνεται και αυτός. Οπότε πάμε για τις 5 μεταγραφές, συνολικά μέχρι τώρα. Και μετά να δούμε τη συνέχεια του Παναθηναϊκού. Έχουμε πει αριστερό μπακ, οχτάρι, ένα στόπερ ακόμα. Και βλέπουμε. Του Κρίστενσεν έχει πάει πίσω υπόθεση για τους λόγους που έχουμε αναφέρει. Παναθηναϊκός το θέλει δανεικό, η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει. Δεν θέλει να πάρει ρίσκο ο Παναθηναϊκός με αγορά. Με ένα παίκτη ο οποίος πέρυσι είχε τα προβλήματα που είχε και τα έχουμε αναφέρει με το γόνατο και την επέμβαση που είχε κάνει. Οπότε θα δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις. Το βάρος πάντως έχει πέσει στη θέση του αριστερού μπακ. Έτσι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Μια καλή στιγμή για τη Γερμανία τώρα για να σοβαρήσει. Κόντρα ρε κόρνερ. Ναι, δεν έχει τελική στο στόχο.
1: Και η Γερμανία, λες,
0: ναι, δεν έχει τελική στο στόχο, αλλά έχει όλη την ώρα την μπάλα. Δηλαδή, αυτή δεν βλέπετε αυτό το παιχνίδι έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, το τι μου λέει.
1: Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, στα αγωνιστικά, είχαμε σήμερα διπλή προπόνηση. Το πρωί έριξε το βάρος τακτική. Δύο ομάδα για τακτική. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Νίστρουπ. Το απόγευμα ήταν πιο χαλαρή προπόνηση. Είχε πολλή θεωρία και εφαρμογή φυσικά στα πλάγια. Πώς εκτελεί στα πλάγια, τι θέση να παίρνουν παίκτες. Τους τρόπους, τις σωστές τοποθετήσεις κτλ. Μάλιστα, η λεπτομέρεια έχει να κάνει με το εξής, ότι ό,τι έκαναν στην προπόνηση, ο Νίσου και οι συνεργάτες του είχαν στείλει βίντεο στον κάθε παίκτη ξεχωριστά πριν από την προπόνηση για να έχουν εικόνα αυτό που θα δουλέψουν, να το έχουν δει για τα πλάγια. Δούλεψαν αυτό και αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Και συνεχίζεται η δουλειά εδώ στο Άπελλον. Κάπως έτσι κύλησε η σημερινή μέρα για τον Παναθηναϊκό. Να πω ότι επισημοποιήθηκε ότι τα φιλικά θα είναι από το Sky και το πρώτο παιχνίδι με την, το εντός έδρας παιχνίδι, όχι το πρώτο, το εντός έδρας παιχνίδι με την
0: Άξι.
1: Θα δούμε το άλλο. επισημοποιήθηκε σήμερα. Να πω ότι υπάρχει στο site της ΠΑΕ, επειδή υπάρχουν αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού εδώ από τους Γιώργοι προεχές που ρωτούσαν συνεχώς για ιστορία για το φιλικό με τον Άγιαξ, το οποίο το Σάββατο, υπάρχει στο site της ΠΑΕ διάθεση των εισιτηρίων από αύριο. Μπορεί ο κάθε φίλος του Παναθηναϊκού να παίρνει μέχρι 4 εισιτήρια. Τι άλλο, αυτά εν ολίγης. Αυτά εν ολίγης. Ο καιρός έχει φτιάξει. Έχουν φύγει ζέστες οι πολλές.
0: Μπράβο, μπράβο, Διονύση, γιατί έρχομαι.
1: Ναι, όχι, εντάξει, τώρα τα πράσινα. Ξέρεις τι γίνεται, όταν ήρθαμε εμείς, έτυχε στην εβδομάδα που είχε κάψωνα σε όλη την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Όχι μόνο και νότια, δηλαδή όλη η Ευρώπη είχε κάψωνα.
0: Εμείς δεν είχαμε. Δεν μπορούσα να πω ότι είχαμε.
1: Ναι, σου λέω για κεντρική Ευρώπη. Τώρα εμείς είμαστε λίγο διαφορετική κατάσταση. Έβλεπα στην Ιταλία λιώναν τα φανάρια. Δηλαδή είχε. Ήταν δύσκολες συνθήκες. Έχει φτιάξει τώρα ο καιρός, έχει καλυτερεύσει και από άλλα θα είναι ακόμη καλύτερα. Οπότε κάπως έτσι προχωράμε πράγματα εδώ στην Ολλανδία.
0: Λοιπόν, τώρα θα βγει και ο Ολυμπιακό, γιατί έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει ένα κόρνερ από δεξιά η Γερμανία. Πιέσει. Για να δούμε την εκτέλεση. Βγαίνει το γέμισμα, κάνα μπλόκαρο τερματοφυλάκας για πλάκα, πέφτει κάτω. Θα σηκώθηκε, θα σηκώθηκε γρήγορα σχετικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, έγινε η πρώτη του συγκέντρωση σήμερα.

0: όσον αφορά τα μεταγραφικά, είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Στάνιτς Ολυμπιακός και είναι κοντά στα 7,5 συν κάποια μπόνους η προσφορά που έχουν κάνει οι Πειραιώτες. Και από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ψάχνει και κεντρικό αμυντικό, έχει τις επαφές του Ντουάρντε, αλλά σίγουρα υπάρχει και άλλη περίπτωση η οποία δεν έχει γίνει γνωστή. Θέλει να κλείσει τις θέσεις στο στόπερ και μετά να προχωρήσει και στις υπόλοιπες κινήσεις και μετά το Στάμιτς που έχει να κάνει ο Ολυμπιακός, να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Γιατί θυμίζω ότι και ο Ορτέγα και ο Μπρούνο δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο και πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μη κοινοτικών. Σε ρωτάει ένας φίλος αν θα πάει και για άλλο εξάρι ή μόνο αν αποχωρήσει ο Σιώπης ο Τσιριβέγγια.
1: Κοίταξε, νομίζω οχτάρι και πιστεύω ότι πρέπει να αποχωρήσει και ένας χαφ. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, έχει τώρα Παναθηναϊκός το 6-8. Σιώπη, Κοντούρη, Καμαρά, Τσιριβέγγια, Τσέριν, Γιάνγκουσιτς.
0: Εντάξει, τους Γιάνγκουσιτς πιο μπροστά.
1: Όχι, Γιάνγκουσιτς πιο μπροστά, ναι, για το 8-10, για το 6-8. Όχι, αυτούς. Πρέπει κάποιος να αποχωρήσει. Δηλαδή, στο 6 είναι Καμαρά, Σιώπης, Τσιριβέγγια, Κοντούρης.
0: Με δεν γίνεται, βγαίνει.
1: Ναι. Κάποιος θα αποχωρήσει τώρα. Ποιος θα το δούμε. Δεν νομίζω να πάρει άλλο εξάρι Παναθηναϊκός. Οχτάρι θα πάρει. Θα γίνει μια γεπέδια για τους διευθύνους να πω ότι ο Πελίστρη που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του θα πάρει την άδειά του και θα ενσωματωθεί 10 Ιουλίου με τον στην ομάδα.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, πάρει την άδειά του.
0: Λιγότερο. Ναι, έχει και δύο μέρες που είχε αποκλειστεί.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξε κιόλας.
1: Καθόλου.
0: Απογοήτευση η Ουρουγουάη. Να πεις με τους δύο.
1: Εδώ κάπου διάβαζα ότι. Δεν ξέρω αν ήταν αληθές ή όχι, ότι τους κόψαν τα τσάρτερ.
0: Ναι, το διάβασα κι εγώ αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, επειδή δεν επιστρέφουν όλοι πίσω. Έπειτα να πάνε μόλις του. Και έχει και θέματα και ο προπονητής της Κορέας.
1: Τι.
0: Έχει και θέματα για τον αποκλεισμό, γκρίνια.
1: Ναι.
0: Κάποιοι έλεγαν ότι απαγορεύεται η είσοδο σε κάποια μαγαζιά. Είχαν βάλει.
1: Καλά, τα θα είναι.
0: Εντάξει, τώρα ναι. Και μου κάνει και εντύπωση. Α, κέρδισε, είπα. Κερδίζει παραγωγή. Αν είπα κέρδισε, είμαι λάθος. Κερδίζει παραγωγή 1-0. Ναι. Τα εισιτήρια για το φιλικό την Τετάρτη πότε βγαίνουν.
1: Το είπα αύριο.
0: Αύριο, γιατί τώρα το έστειλε ο Νίκος από το Νέιμεγγεν.
1: Ναι, αύριο το μεσημέρι υπάρχει στο site πάει ανακοινώσει.
0: Τι ώρα παίζετε?
1: 6. Το Σάββατο είναι αυτό το πλήγο.
0: Να, εντάξει. Να δω αν έχει έρθει και κάποια άλλη ερώτηση για σένα, Ροδιονύση.
1: Ναι.
0: Αν παίζει τίποτα με εννοεί.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Πώς βλέπεις τον Τετέι και ποια μέλη μπορεί να, αν ξέρεις ποια είναι η γνώμη του προπονητή για τον Τετέι.
1: Μια χαρά τον βλέπω. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στη χρονιά μπορεί να χρειαστεί να παίξει εξτρέμ. Δεν λέω ότι τον βάζει το εξτρέμ, γιατί τόσο εδώ μόνο τον Τετέι έχει διαθέσιμο εξαιρετικό. Ο θέσεις που έχει έρθει και είναι το δικό του πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα τα αποκλείσω να το δούμε κάποια μάτια μέσα στη χρονιά. Μια χαρά είναι.
0: Ωραία. Να δω άλλα μηνυματάκια, αν μπορεί να υπάρχει.
1: Και σήμερα, ας πούμε, είχε ο Νίστρου τετατέτ με τον Τετέι και τον Παντελίδη. Ο Παντελίδη τον βάζει τώρα επιθετικό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει άλλους και είχε ένα τετατέτ εκεί σε κάποιες ασκήσεις για το πώς θέλει να κινούνται και τα λοιπά. Γενικώς κάνει τετατέτ ο Νίστρου με διάφορους παίκτες, με τον Γιάνγκουσιτς, τον Τζιριβέγια, τον Καμαρά, με διάφορους παίκτες. Τέλος πάντων, κάνει τετατέτ για να τους εξηγεί τι θέλει.
0: Εντάξει, συνήθως το κάνουν, ξέρεις, είναι οι προπονητές.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και έχει και λογική.
1: Για κάποια πράγματα που θέλει, μην ξεχνάμε ότι καινούριος προπονητής θέλει να περάσει τις ιδέες του στην ομάδα, η δική του τακτική. Ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει πολύ στο build-up, δηλαδή αυτό που θέλει να περάσει ο Παναθηναϊκός είναι ένα στυλ, να έχει ο Παναθηναϊκός στην κατοχή, να παίζει από πίσω, πρωτό ποδόσφαιρο, με εντάσεις, δουλεύει αρκετά για το pressing, δεν θέλει να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο. Οπότε ένα τέτοιο Παναθηναϊκό θέλει να φτιάξει. Θα το δούμε.
0: Έγινε, Ριονύση μου, να σε αφήσω. Δεν έχει, δεν
1: έγινε.
0: Έχει. Να το.
1: Συνέχεια.
0: Υπάρχει περίπτωση για ένα αριστερό μπακ της Γούλης.
1: Δεν νομίζω. Okay. Νομίζω ότι όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν επιβεβαιώνονται. Ούτε κάτι άλλο είχε ο Παναθηναϊκός. Αργά ή γρήγορα, όχι αργά ή γρήγορα, σύντομα θα μάθουμε.
0: Οκ. Okay. Έγινε Νιόνιο. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, όχι, το ξέχασα ρε φίλε, για τα φιλικά με τη Ράκοφ και τη Λέουβεν. Θα το σημειώσω να το ρωτήσω αύριο. Θα το ρωτήσω αύριο, φίλε μου. Στο υπόσχομαι. Για τον 4 είπε ότι ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα και ότι μέσα στον Αύγουστο θα μπει. Λοιπόν, χάρη μου, έχουμε γραμμές. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο φίλο. Τώρα έχει και ημίχρονο. Α, θα έχει ενδιαφέρον τώρα που έχει γίνει 0-1. Πάμε.
2: Έλα, Ρακλή, καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία μου.
2: Καλά, σιγά μην αφήσει ο Διονύσης τη δωματιάρα του εκεί και το air condition να πάει τώρα να βλέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να βλέπει Ολλανδία, Μαρόκο. Εσύ θα το έκανε σίγουρα. Εσύ σίγουρα ήσουν μέσα.
0: Όχι, εγώ θα πήγαινα για να ζήσω την ατμόσφαιρα.
2: Ναι, καλά, ναι, δεν αμφιβάλλω. Εγώ πιστεύω ότι αν το μάτι ήταν την Πέμπτη, μπορεί να πήγαινε από Τετάρτη.
0: Όχι, εντάξει. Όχι έτσι.
2: Πάντως αν ήσουν εκεί θα πήγαινε, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Μα μπορεί, άμα περάσει η Ολλανδία, θα πέσω εγώ σε παιχνίδι στην Ολλανδία.
2: Ναι, ναι.
0: Θα το συζητήσουμε εκεί με τους άλλους.
2: Ναι. Τι θέλεις να περάσει ή προτιμάς Μαρόκο?
0: Δεν
2: εγώ είμαι λίγο χωρισμένο στα δύο, έτσι,
0: δεν
2: και λόγω Ελκαμπή.
0: Εντάξει, δεν με... Άμα το σκεφτείς ότι λόγω Ελκαμπή, το που συμφέρει τον Ολυμπιακό να αποκλειστεί τον Μαρόκο.
2: Ναι.
0: Για να πάρει και την...
2: Απ' την άλλη όμως ανεβαίνει και η ψυχολογία του παίχτη. Έτσι, αν περάσει, αν πάει καλά.
0: Το διάλειο πάντως στο Μαρόκο δεν το βλέπω.
2: Ναι, όχι, εντάξει, καλά. Γιατί ο Ταρέμι, αν έρθει, δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά, αν έρθει σε κάποιο κομμάτι της προετοιμασίας, σαν τη Μάρθα Βούρτση θα είναι έτσι μεταξύ μας τώρα, για με τον τρόπο που αποκλειστήκανε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, θα έχουν περάσει και μέρες.
2: Προτάθηκε κάποιο αριστερό μπακ, είδα. Κάποιος από την Ποταφόγκο, έχεις υπόψη σου κάτι γράφτηκε για να...
0: Θα γράφτηκε αυτός για τον Άλεξ Τέλες, λες.
2: Μπράβο, ναι, τον Τέλες.
0: Τι να σου πω. Είχε ακουστεί και παλαιότερα για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι και τελευταία.
2: Ναι, κάτι μου λέει ότι δεν το ακούω πρώτη φορά το...
0: Όχι, είχε ακουστεί και παλαιότερα. Δεν θυμάμαι τώρα πότε, αλλά είχε ακουστεί σίγουρα.
2: Επειδή έβλεπα ταυτόχρονα εδώ τη τηλεόραση, τι σε ρώτησε ο φίλος, αν θα μεταδοθούν τα φιλικά, γιατί ήθελα να το ρωτήσω κι εγώ αυτό. Δεν ξέρω, κάτι σε ρώτησε κάποιος για τα φιλικά.
0: Θα μεταδοθούν τα φιλικά, είναι το που γίνονται τα φιλικά. Τα φιλικά Κοσμοτέ.
2: Κοσμοτέ, όπως πέρσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα γίνει σε δύο δόσεις. Α, μάλιστα.
0: Όλο το ρεπορτάζ.
2: Ωραία. Θα γίνει σε δύο δόσεις, δηλαδή όπως και πέρσι. Θα γυρίσουν κάποια
0: στιγμή. Θα γυρίσουν τρεις μέρες και θα επιστρέψουν πίσω.
2: Μάλιστα. Μετά τι, θα κάνεις ό,τι και εγώ, θα αφήσεις ανοιχτή την τηλεόραση και ό,τι βγει. Εγώ θα αφήσω ανοιχτή την τηλεόραση 4 ώρα και ό,τι βγει.
0: Όχι, δεν υπάρχει το ό,τι βγει. Γιατί έχω και την πρωινή εκπομπή που είμαι μόνο στο στούντιο και δεν γίνεται. Άμα δηλαδή κοιμηθώ εγώ 6, πιο πιθανό είναι να βγάλει την εκπομπή ο Δεσίλας από το προπολιτικό κέντρο όρθιος.
2: Και ο Άκης από την Κύπρο,
0: Και πολύ πιο εύκολο το βλέπω. Δηλαδή από το να σκάσω εγώ μπίτι, αν με κοιμηθώ στις 6.30. Δεν με σηκώνει.
2: Παταράκι αυτό, ναι.
0: Ούτε γερανός.
2: Λοιπόν, άντε καλή εβδομάδα θα τα πούμε. Τετάρτη θα κάνεις, ή μπορεί και την Πέμπτη. Φεύγεις Παρασκευή, Τετάρτη θα κάνεις σίγουρα στούντιο.
0: Ναι, Πέμπτη θα το συζητήσω. Γιατί πετάω πρωί, οπότε θα πρέπει να πάω να αφήσω αυτοκίνητο, να πάω να αφήσω βαλίτσες και όλα αυτά. Έχει,
2: ναι, έχει τζερτζελέ, ναι, ναι.
0: Γιατί τώρα δεν παίρνω, όπως πηγαίνω, ξέρεις, όταν παίζει ο Ολυμπιακός στο εξωτερικό, που παίρνω μια βαλιτσούλα και την αφήνω πάνω, την παίρνω μαζί μου.
2: Ναι.
0: Τώρα η διαδικασία.
2: Εσύ στο μεταξύ δεν παίρνεις ούτε λάπτοπ, τίποτα.
0: Όχι, θα πάρω λάπτοπ. Εντάξει, αφού δεν έχω να γράψω σε site. Να το πάρω, θα το πάρω μαζί, γιατί έχω πάρει ένα καινούριο που είναι πιο μικρό, είναι βολικό. Μα, και θα το έχω, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Μια χαρά. Εντάξει, ρε Κλάρα, θα πούμε. Άντε,
0: έγινε, αγόρινα μου.
2: Έγινε.
0: Ο φίλος από Ολλανδία που μπαίνει, λέει, μην νομίζω ότι 3 ώρα το βράδυ θα έχει πολλές επιλογές για να πάει να το δεις. Είσαι μόνο σε Άμστερνταμ, Χάγη, Ρότερνταμ. Άπελντορ μου λέει δύσκολα. Άμστερνταμ και ο Ρότερνταμ είμαι βέβαιος ότι θα έχει. Γι' αυτό το είπα να πάει στο Άμστερνταμ. Χάρη μου, σε βλέπω σε τραγική κατάσταση. Λοιπόν, ρίξτε εδώ διαλυματάκι το γέμι και συνεχίζουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Καλά τις αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Κοντιβάω με τον Χατ Σκότ, τον Χατ Ρεντ.

0: πάμε δεύτερο μισάρο, δεν έχει ξεκινήσει το, το δεύτερο ημίχρονο. Την καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Και πάμε.
1: Έλα, έλα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι λέει?
0: Πρέπει να είσαι ο μοναδικός ακροατής που ασχολείσαι με μπάσκετ αυτή την περίοδο.
1: Τι λέτε, Καχνή?
0: Άμα σου λέω εγώ.
1: Καλά.
0: Τι έκανα?
1: Μπες σε καμιά εκπομπή στο YouTube.
0: Δεν μπαίνω.
1: Ειδικά
0: εκεί που μπαίνεις εσύ δεν μπαίνω ποτέ. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, εγώ κάνω, βλέπω από όλες. Έβλεπα τώρα μια εκπομπή όταν έπαιζε η Γερμανία, όταν έπαιζε η Βραζιλία.
0: Ναι. Και είχε περισσότερο κόσμο από αυτούς που βλέπανε τη Βραζιλία.
1: Είχε τέσσερις εκπομπές για το παγκόσμιο, ακούς. 300 άτομα μέσα, 200, 100. Είχε και μια εκπομπή για τον μπάσκετ του Συρίγου. Είχε 1500-2000 άτομα.
0: Και γιατί οι άλλοι ρε φίλε βλέπανε το παιχνίδι?
1: Όλοι το βλέπουν και συγχρόνως ακούνε κιόλας.
0: Ναι, βέβαια, κατά κάνουν
1: δύο σαν. Αντί τα like των εκπομπών για τον παγκόσμιο και τα like των εκπομπών για τον μπάσκετ, είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, Γιάννη μου, ό,τι πεις.
1: Δέχτα, τι ψέματα σου πω, θες να σου πω κιόλας πια?
0: Δεν με απασχολεί ρε Γιάννη.
1: Μα,
0: το βλέπουνε το άλλο. Δηλαδή εγώ τώρα που είδα τη Βραζιλία.
1: Μα, δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μα εδώ στην εκπομπή του λέω. Δηλαδή θέλει να παίζει.
1: Εγώ τη λέω γενικά ρε παιδάκι μου. Α, για την εκπομπή σου λέει.
0: Μη σου γιατί σου λέω.
1: Εννοείται ρε Ρακλή, αφού δηλαδή άμα ήταν ο Πετρίδης και ο Ρομπόλης δεν θα μιλάγαν για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο θα μιλούσαν. Αυτό είναι δεδομένο, αφού είσαι εσύ και ο Διονύσης. Εντάξει, λογικό.
0: Με.
1: Δηλαδή άμα ήταν ο Πετρίδης και ο Ρομπόλης θα μιλούσαν πιο πολύ για το Μουντιάλ ή για μπάσκετ. Εξαρτάται από τον εκπονητή, εννοείται. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου πω κάτι. Δεν ξέρω το πήρε είδηση που διέβασα και μου έκανε τεράστια εντύπωση.
0: Δεν το έχω πάρει, ήδη το λέω.
1: Ναι. Και να με το σχολιάζει, μήπως έχω χάσει επεισόδια.
0: Ναι, τι.
1: Διάβασα το στον Καζέτα
0: ναι.
1: ότι η FIBA, μια διοργάνωση, δεν ξέρω, δεν την ήξερα καν που συμμετείχε ο Ηρακλής, λέει όποια πάει σε αυτήν θα της επιβάλλει τιμωρία. Και αναγνωρίζει επίσημα η FIBA τέσσερις διοργανώσεις.
0: Την Ευρωλίγκα. Τι με ρωτάς τώρα, δεν ξέρω να σου απαντήσω.
1: Ναι, αναγνώρισε επίσημα η FIBA την Ευρωλίγκα και το EuroCup.
0: Δεν έχω ιδέα σου λέω.
1: Ας πάρει κάποιος που ξέρει γιατί μήπως έχω χάσει επεισόδια. Γιατί το διάβασα στον καζέτα και έμεινα έτσι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Γιατί δεν στέλνεις ένα μήνυμα κάτω από τον καζέτα, σου απαντήσει κανένας άλλος.
1: Σιγά μην ασχολούμαι τώρα, στέλνω μηνύματα. Λοιπόν, άμα ξέρει κάποιος ας βγει να πει, άμα είναι θα το ξαναδημοσιεύσουν, άμα είναι αλήθεια. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι η FIBA έχει αναγνωρίσει επίσημα την Ευρωλίγα και τον EuroCup. Αναγνωρίζει και τέσσερις διοργανώσεις. Ευρωλίγα EuroCup, FIBA Champions League και FIBA EuroCup. Τέλος πάντων, άμα ξέρει κάποιος ας βγει να πει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Τώρα θα μου πεις, εσύ που να ξέρεις, έτσι, σαν ποδοσφαιρικός.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα σε κάνω λογικές ερωτήσεις, έτσι, όχι παράλογες. Καταρχάς να πούμε, παιδιά, επειδή ακούς τις εκπομπές, άπειρα σενάρια, γράφονται ό,τι να είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ζωτ δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα. Όπως με το Φαλ και τον Πάντιο, δεν το πήρε κανείς είδηση.
0: Για τον Πάντιο είχε γραφτεί.
1: Συμφωνείς αυτό?
0: Για τον Πάντιο είχε γραφτεί. Για τον Παντιό είχε γραφτεί και πριν, πρόσωπο της εποχή.
1: Α, είχε γραφτεί και πριν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν στα τυχαία και. Εγώ πιστεύω ότι γενικά ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει έξω πλέον ονόματα μέχρι να τελειώσει.
0: Σου είπα για τον Παντιό είχε γραφτεί.
1: Τώρα, πού τα βρίσκουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια λογική συζήτηση. Λογική.
0: Για να
1: δω. Εσύ. Καταρχάς, θα σου πω εγώ και θα μου απαντήσω.
0: Να πω ότι
1: χρειάζεται καταρχάς έναν άσο οργάνωτη ο Παναθηναϊκός. Έναν άσο, original άσο, δεν έχει άσο original, Βίντος Λούκα. Ένα βασικό άσο, ρε παιδάκι μου. Συμφωνείς?
0: Ναι.
1: Χρειάζεται ένα διαρροτριάρι σκόρερ αλλαγή του Ναν στη θέση του Γκριγκόνης. Αλλαγή του Ναν, όπως ο Γκριγκόνης. Ένα Γκριγκόνης στα καλά του, ας πούμε.
0: Καλά, παίζει και ο Παντιό εκεί.
1: Δεν είναι σκόρερ όμως.
0: Ο Παντιό.
1: Είναι πιο πολύ αμυντικός. Για σκόρ, δηλαδή θα παίξει με Μπαντιό, Διάρη.
0: Και τι, ουσιαστικά ο Μπαντιό είναι, θεωρώ εγώ δηλαδή, ότι θα παίρνει τη θέση του Γκραντ που περνάνε τα χρόνια.
1: Γκραντ, όχι του Ναν όμως, αλλά λέγει του Ναν για σκόρ λέμε, ποιος θα είναι στο
0: τύπο. Γιατί δεν έπαιζε ο Ναν με τον Γκραντ Βασί.
1: Ναι ρε παιδάκι, μα είχε Γκριγκόνης από πίσω, άσχετα ο Γκριγκόνης τραυματίστηκε. Αλλαγή του Ναν κατά μένα ήταν ο Γκριγκόνης, σαν σκόρ λέμε, σκόρ. Πιστεύω χρειάζεται ένα σκόρ αλλαγή του Ναν. Μετά χρειάζεται ένα σέντερ.
0: Θα πάρει δεύτερο σέντερ.
1: Μπράβο. Και δεύτερο σέντερ. Αυτός τους τρεις χρειάζεται καταμένα. επειδή ακούω ρε παιδιά ότι κυνηγάει τον Μπόγκα. Αυτό ποιος το έβγαλε πάλι. Το Μπόγκα, πού να κουνήσει ο Μπόγκα, έχεις 6-6 τριαροτεσάρια σούπερ.
0: Ο Μπόγκα πρώτα απ' όλα ήταν η πρώτη μεταγραφή του Μπράντοβιτς όταν πήγε στην Παρτιζάν.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Ένα. Δεύτερο. Δεύτερο. Δεν θα σου μιλήσει κανένας. Δεύτερον ο Μπόγκα είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει και στο 3 και στο 4 και κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι ο σκόρερ, δηλαδή ότι θα σου βάλει 25 πόντους. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Λέχι, αλλά θα σου πάρει σούτ από τη γωνία και δεν είναι ότι είναι, δεν είναι κλασικό σουτέρ. Ωστόσο δεν είναι και ένας σουτέρ και ένας παίκτης ο οποίος τον αφήνει ελεύθερο. Θα παίξει άμυνα, θα πάρει rebound. Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Συμφωνώ, αλλά έχει και ιδέες, καλύτερο δεν είναι.
0: Επίσης ο Μπόγκα θα αργήσει να ξεκαθαρίσει, γιατί περιμένει και τον Τζέιμς.
1: Εγώ λέω ότι είναι ράδιο Αρβίλα, λέω. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο
0: Μπόγκα. Να ξέρετε και ένα πράγμα. Δεν βγαίνουν τα βγάζουν οι δημοσιογράφοι από τις σκυλιές τους. Έχουν πεθάνει αυτές τις εποχές. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν.
1: Έχει καμιά λογική. Εσύ ποια λογική βλέπεις τον Μπόγκα? Δηλαδή θα διώξει ο Οσμάν ή ο Χουάντσο ή.
0: Μα για Οσμάν γράφεται ότι το θέλει στην Τουρκία.
1: Άλλο ράδι. Αφού το ξεκαθάρισε ο Κοντός, ο Ντέναλ μάνατζερ του Παναθηναϊκού, βγήκε και είπε και το ξεκαθάρισε. Γκραντ, Χουάντσο και Οσμάν δεν φεύγουν με τίποτα. Καταρχάς, άμα διώξει ο Οσμάν ή ο Χουάντσο, θα πέσει ο Μπαρτζόκας κατευθείαν πιστεύω. Σαν λύκο. Μετά. Ο Μπόγκα, ρε παιδιά, έχει 3 εκατομμύρια ζητάει. Σχόρια το. Δεν ξέρω αν είναι ελεύθερο ή αν έχει ρήτρα εκεί. Δηλαδή θα δω, έχει 5 εκατομμύρια, παίρνει ο Ντέβι, θα δώσει 3 εκατομμύρια να πάρει τον Μπόγκα για να του βάλει τι, για να πέσει 10 λεπτά. Δεν βγαίνει χρόνο, ρε παιδιά, έχει Ρογκαβόπουλο. Θα χρησιμεύσει ο Ρογκαβόπουλο. Έχει Μίτογλου να κατεβαίνει στο 4. Έχει Χέις Ντέβις να κατεβαίνει στο 3. Ο Σμά στο 3 να κατεβαίνει στο 4. Χουάτσο στο 4. Τι να τον κάνει τον Μπόγκα τη στιγμή που έχει ανάγκη από άλλες θέσεις. Δηλαδή πώς θα να φτάσει τον Πάτρο, 80 εκατομμύρια, με ποια λογική να πάρει τον Μπόγκα, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Άμα θα πάρει τον Μπόγκα θα φύγει κάποιος από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Μα γιατί να φύγει, αυτός είναι ο αφέστης, είναι καλύτερος από τον Μπόγκα.
0: Μπορεί, ας πούμε, ο Μπόγκα με τον Οσμάν έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρεις τι. Κάτσε ρε.
1: Μα είναι 5 κλέξ ανώτερος.
0: Ναι, αλλά δεν παίζει άμυνα καλή ο
1: Οσμάν. Ο
0: δεν παίζει άμυνα. Στις αλλαγές κάνετε. Καλά, δεν το έχεις δει ότι το χτυπάνε στις αλλαγές. Κάτσε ρε παιδάκι μου να σου πω. Ο Όσμαν είναι πολύ καλός στο να πιέσει την μπάλα με τα χέρια, επειδή έχει μακριά χέρια και κάνει πολλά κλεψίματα. Αλλά όταν μια ομάδα κυκλοφορεί καλά την μπάλα, χάνεται στις αλλαγές. Αυτό σου λέω.
1: Ωραία, βάλ το Χέις Ντέβις 3, άμα θες πιο αμυντικό.
0: Ωραία, τι είναι.
1: Ο Χέις Ντέβις δεν παίζει άμυνα.
0: Σου παίζει
1: και άμυνα. Ο Χουάντσο δεν παίζει άμυνα.
0: Ο Χουάντσο φυσικά και παίζει άμυνα.
1: Ο Ρογκαβόπουλος δεν παίζει άμυνα.
0: Ο Καλαϊτζάκης, άμα
1: ανέβει στο 3, δεν παίζει άμυνα. Έχει τόσο αμυντικούς. Τι να τον κάνει τον Μπόγκα. Ενώ έχει άλλες ανάγκες.
0: Έγινε, Γιάννη.
1: Και μετά θα υπάρχει πρόβλημα στον χρόνο. Δυσανασκευή, πώς θα χωρέσουν όλοι. Με δεδομένο ότι, κοίτα, ο Κοντός για να το πει ότι δεν φεύγει, δεν φεύγει. Εντάξει, θα το δεχθούμε. Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει και σίγουρα, παιδιά, δεν φεύγει ο Οσμάν Χουάντσο. Για να το λέει. Και το γράψαν όλοι αυτό, ότι όντως δεν φεύγει ο Μακουά. Τώρα τα δημοσιεύματα, ο κάθε Τούρκος μάνατζερ γράφει ό,τι θέλει. Τουρκικό δημοσίευμα γράφει για να πάρει και. Πώς τα λέτε αυτά έτσι.
0: Έγινε.
1: Like, πώς τα λέτε.
0: Έγινε, Γιάννη. Έγινε.
1: Εντάξει, καλά. Καλά.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Βασίλης από Χαλιά.
0: Γεια σου, Βασίλη. Ναι.
2: Να μου πεις κάτι για τον Αντρέ Λουίς.
0: Ναι.
2: Τον Αντρέ Λουίς πόσο άχρημα τον πήραμε?
0: Νομίζω 8 ή 6-8. Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κάπου που είχε βγει μια.
0: Κάτσε, γιατί έχασε μόλις ευκαιρία η Παραγουέη. Ρε τι
2: ναι,
0: γίνεται.
2: Το βλέπω.
0: Δεν ξέρω, να έχουμε κηδεία σήμερα.
2: Κοίταξε, εγώ πήρε επίσημα σήμερα για την Ιαπωνία.
0: Εντάξει, η Ιαπωνία στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε τίποτα. Έπαιξε ό,τι πίσω.
2: Όχι, μα έτσι ήταν η τακτική της Μωραϊκής.
0: Ναι, αλλά. Ναι, ωραία, ήταν η τακτική της, αλλά περίμενε ότι επειδή έχει την ταχύτητα, ότι θα βγάλει 2-3 κότρες. Καλές. Δεν έβγαλε τίποτα.
2: Ήταν μακριά οι γραμμές, πολύ μακριά.
0: Ναι, δεν έβγαλε τίποτα. Και πάλι καλά που Το έβαλε και στι καθυστερήσει στη Βραζιλία. Γιατί δεν μπορεί τι ομάδε που παίζουν τόσο κλειστά να δικαιώνονται.
2: Δεν είχε δείξει τέτοια δείγματα. Τώρα στο συγκεκριμένο μάτσο φοβήθηκε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αν είχε η Βραζιλία, ξέρει, άλλε φορέ είχε 11 καλού παίχτε, αλλά έπαιζε αυτό το τσίκα που λέμε το παιχνίδι αντανά. Και δεν τη έβγαινε τώρα που έχει τρει παίχτε μόνο στην ουσία, έτσι καλού. Αλλά είναι καλοί παίχτε και οι υπόλοιποι, αν αγωγή superstar. Παίζουν έτσι λίγο στο mood το ευρωπαϊκό. Και ίσως πάνε λίγο παραπέρα που δεν τους υπολογίζει κανείς. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο Άντρε Λουίζ.
0: Ναι.
2: Εμείς τον πήραμε 6-8, δεν έπαιξε σε εμάς και τον πουλάμε 14, ξέρω εγώ. Είναι λογικό τώρα αυτό. Αν τον πουλήσουμε.
0: Πού τον πουλάμε 14?
2: Ζητάμε τόσο.
0: Πού τον πουλάμε, ρε παιδί μου, Βασίλου?
2: Όχι, τον πουλάμε. Ζητάμε τόσα για να τον πουλήσουμε. Αν έρθει πρόταση, θα ζητήσουμε τόσα, έτσι λένε οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Γιατί δεν υπάρχει τόσα.
0: Κάτσε να έρθει πρόταση και τα βλέπουμε το τι θα ζητήσουμε. Τώρα, μην κάνουμε υποθετικές κουβέντες.
2: Εντάξει, δεν τα λέω.
0: Σου λέω.
2: Οι ρεπόρτερ.
0: 34 να ζητήσει.
2: Ναι. Το θέμα είναι τώρα του Αντρέ Λουίζ. Γιατί δεν μα βγει. Εμένα προσωπικά ο Αντρέ Λουίζ μου αρέσει.
0: Έχω πει και για τον Αντρέ Λουίζ και για τον Κλέιτον ότι η άποψη του με τη Λίβαρα προφανώς δεν ακούσε όλες τις εκπομπές και δεν είσαι και υποχρεωμένος φυσικά να τις ακούσει. Ότι η άποψη του με τη Λίβαρα είναι ότι είναι πολύ καλοί παίχτες, το λέγει από πέρυσι δηλαδή, ότι είναι πολύ καλοί παίχτες και οι δύο. Απλά επειδή έχουν μάθει σε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, γιατί με τη Λίβαρα.
2: Όχι, τι θα πει, θα εκτεθεί. Θα εκτεθεί τώρα. Γιατί
0: άσε με, ρε Βασίλη, θα εκτεθεί.
2: Δεν ξέρω, θα πει. Ας έχω ακούσει τι είπε. Ότι.
0: Και θέλουν περισσότερο
2: χρόνο.
0: Και θέλουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Χρόνο προσαρμογή.
2: Ναι. Βασικά προχθές, γιατί είχα πάρει τηλέφωνο, δεν πρόλαβα τέλο πάντων. Είπες ότι δεν βολεύεται στο στυλ του.
0: Δεν είπατε τίποτα. Είπα ότι ήθελαν περισσότερο χρόνο προσαρμογή. Τα λόγια χρησιμοποίησα. Δεν χρησιμοποίησα διαφορετικά. Και ότι είναι και τους θεωρεί καλούς παίκτες. Και επίσης το γεγονός ότι ήταν και οι δύο με ξένο διαβατήριο, μη κοινοτικοί παίκτες, κάποιος από τον δύο έμεινε στάνταρ εκτός αποστολής. Κάποιες φορές μπαίνανε και δύο.
2: Ωραία. Είπε και κάτι άλλο.
0: Ναι,
2: ότι δεν βολεύουν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού γιατί οι ομάδες κλείνονται και αυτοί είναι πιο καλοί επειδή παίζανε σε ομάδες.
0: Δεν σου είπα ότι δεν είπα ότι δεν βολεύονται. Είπα ότι θέλουν αυτή η άποψη με τη Λίμπαρ ήταν αυτή. Ότι με αυτόν τον τρόπο ότι θέλουν περισσότερο χρόνο προσαρμογής και να μάθουν ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Αυτό είπα.
2: Εγώ άκουσα ότι.
0: Τι να σου πω τώρα. Δεν το έχω χάσει. Όπου να είναι το χάνω. Εγώ σου είπα ποια είναι η άποψη του Ολυμπιακού.
2: Θυμάμαι ακριβώς ότι η ομάδα παίζει σε ομάδα σαν τη Ιωάβε που έπαιζε πίσω η Ιωάβε ήταν πολύ καλή στο χώρο.
0: Ήταν καλή στο χώρο.
2: Μπράβο. Εμάς όμως επειδή οι ομάδες μας κλείνονται πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν δύσκολο να βγάλουν αυτά τα προσόντα τους.
0: Μα τον δεν έπαιξαν κιόλας. Δηλαδή ο Κλέιτον πότε τον έπαιξε.
2: Δεν έπαιξαν βέβαια και όποτε έπαιξε ο Άντρε Λουίζ συμπαθητικός ήταν. Κύριος, θα πάρει παραπάνω ευκαιρίες.
0: Στη Λιβαδιά είχε κάνει καλή εικόνα.
2: Αλλά λέω, πώς παίρνεις τότε, λέω εγώ, κύριε Μπεντιλίβα, που ήταν για καλή σου πόθος, ένας παίκτης που δεν σου ταιριάζει στο στυλ που παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Γιατί τους κλείνει τους αντιπάλους. Οπότε είναι λάθος επιλογή σου. Καλός παίκτης, αλλά λάθος επιλογή σου. Π.χ.
0: Κάτσε, Γερμανία. Ωραία κεφαλιά. Ωραία κεφαλιά, ήταν από σέντρα. Τώρα ψιλοφταίει όταν με το φλέγας. Κάτσε να το ξαναδώ και σε replay, γιατί το δω μία στα πεταχτά.
2: Στο λέμε τη φανίλια.
0: Θα το δούμε τώρα, τι να σου πω. Πολύ Arsenal σκοράρι στο Μουντιάλ. Ωραία κεφαλιά ήταν πάντως. Σημάδα σε γωνία. Αλλά ξαναδείχνει τώρα, δείχνει τους πανηγυρισμούς. Λοιπόν. Σέντρα από αριστερά έχει γίνει. Ωραία σέντρα γλυκιά. Ο Βίρτς πέρα την έχει βγάλει. Κεφαλιά του Χάρβιτς. Εντάξει, δεν ήταν και δυνατή.
2: Ναι, αλλά
0: πήγε πολύ γωνία, ναι, αλλά δεν άνοιξε, δεν έκανε και εκείνη. 1-1 οι Γερμανοί και προχωράμε. Ωραία, με τη Λίμπαρση. Πάμε σε επόμενο ερώτημα.
2: Όχι, με τη Λίμπαρση. Δεν έπρεπε να πάρει το συγκεκριμένο παίχτη που εγώ το θεωρώ καλό παίχτη. Και παρόλα αυτά, και αυτό που λένε ότι πίσω θέλει χώρους, μα έχει και το ερασμένο ο συγκεκριμένος, ακόμη και στις κλειστές άμυνες. Οπότε εγώ διαφωνώ ότι κακώς πήρε λίγο χρόνο.
0: Okay.
2: Έτσι.
0: Σου είπα ποιο ήταν και το άλλο το πρόβλημα. Με τα διαβατήρια.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν μεγάλο θέμα. Τώρα πάμε τώρα στο θέμα του Στάνης.
0: Ναι.
2: Γιατί μέχρι στιγμής δυστυχώς έχω δικαιωθεί στη ζωή ο πρώτος της Ισμαήλωβης Καντίου ότι δεν θα έρθουν, αλλά έχω πει και μακάρι να εκτεθώ ότι δεν θα έρθει και ο Στάνης.
0: Όχι, θα δούμε.
2: Ελπίζω να πάρουμε, αλλά το θέμα είναι ότι ένας ρεπόρτερ λέει έχουμε κάνει λέει στα 200, ο Άρης λέει 8 και μπόλις πάμε στα 10. Δηλαδή δεν ξέρουν και τα νούμερα και αυτό με ανησυχεί ότι δεν ξέρουν εντελώς τι γίνεται στη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ναι, μην νομίζεις ότι ο Ολυμπιακός βγαίνει, κάτσε και του γίνει το 2-1 στο καπάκι. Όχι. Κόντρα στα σώματα. Μην νομίζεις ότι υπάρχει τρομερή ενημέρωση. Είναι και ότι τι βρίσκεις από πλευρά τον μάνατζερ και τι βγαίνει και από τη Βουλγαρία από όλα δημοσίευματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει και τρίτη πρόταση. Για μισά πολύ λόγο. Ωραία, τώρα αν είναι 7,5, αν είναι 8, εγώ ξέρω ότι είναι 7,5 με μπόνους. Θα το δούμε στην πορεία.
2: Που καλός παίκτης, έχει χώρα στοιχεία. Το θέμα είναι όμως, μην τον πεταβουριάσουμε και αυτόν, γιατί στην ουσία δεκάρι είναι ο άνθρωπος σαν κρυφός επιθετικός, και τον πετάξουμε για αυτόν όπως κάναμε με τον Στρεφέτσα, γιατί τώρα φέραμε για εξτρέμπορο, ο άνθρωπος παίζει πίσω από τον επιθετικό, εκεί μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Όπως η Ζίγκερ Νάγκελ, ο Μπιέλ, αυτοί οι παίκτες που ήταν καλύτεροι από εδώ στο 10 και εμείς βάζαμε στα πλάγια. Ότι βάλαμε το Φορτούνι και μας βγήκε μια στιγμή στα τόσα χρόνια, ο οποίος είναι υπερπαίκτης για μένα.
0: Ο Μπιέλ δεν ήταν με τη Λίβαρ. Ο Μπιέλ έπαιζε και πολύ στα πλάγια, αλλά κανονικά η θέση του Μπιέλ ήταν πίσω από το επιθετικό.
2: Ναι, εκεί απέδε. Αυτό θέλω να τον πάρουμε τώρα με τον πετάξιο στα πλάγια, επειδή δεν θα πάρουμε κανένα εξτρέμι, θα πάρουμε ένα, ο Νόφελ με δύο. Έτσι, και το πούμε για αυτόν, ξέρω ότι δεν έκανε. Μετά το πρόβλημα του μεγάλου ψηφιοστάν, εγώ πιστεύω εντάξει, κουτσά στραβά, θα τα φτιάξουμε όλα. Αν και εγώ είμαι πολύ απεσιόδοξο, γιατί έχω ξενερώσει με Τσάπρα, έχω ξενερώσει με Γιαννούλη, ξέρεις, εγώ είμαι απαιτητικός. Ξέρεις εμένα. Τέλος πάντων, αλλά το θέμα είναι, εγώ πιστεύω στο τέλος θα τα φτιάξουμε όλα, έστω και καθυστερώντας. Αλλά φίλε μου, έχουμε εγκλωβιστεί στον επιθετικό. Θα έχουμε τεράστιο θέμα φέτος. Πρώτο, κατεβαίνουμε στην προετοιμασία χωρίς Ελκαμπίχ, χωρίς Ταρέμι. Και θα πάμε να παίξουμε με κάποιους που ίσως φύγει ο Γιαρέψουκ. Ο Κλέιτον είναι σαν τρίτος, οπότε δεν μπορεί να σου τραβήξει τα κουκιά. Είναι λίγο κακή οργάνωση εκεί. Και με την προοπτική έστω και την ελπίδα ότι έστω ο Ελκαμπίχ θα γυρίσει φρέσκος και θα παίξει.
0: Ναι,
2: εγώ δεν το βλέπω αυτό.
0: Όταν λέμε για κακή οργάνωση, και τι μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός με δύο παίχτες που είναι στο Μουντιάλ.
2: Εγώ να σου πω ότι θα έκανα Ηρακλή Αγωπέρης, το φωνάζω εγώ έτσι. Αγωπέρης το φωνάζω. Και δυστυχώς όπως είχα δικαιωθεί με τον Ελαραμπή, δυστυχώς θα δικαιωθούν και με τον Ελκαμπή. Τεράστιος παίκτης και ο ένας, τεράστιος και ο άλλος, βοηθήσανε τα μέγιστα. Έτσι, αλλά εγώ είμαι πολύ στήνος σε μερικά πράγματα. Δεν στέκομαι σε συμματισμούς και θέλω να προχωράνε. Εγώ ο Ελκαμπή ήθελα φέτος να φύγει ο Ταρέν, να πάρω ένα βαρβάτο επιθετικό, να κάνω ένα restart σε αυτό το κομμάτι της επίδεσης. Δεύτερο, θα κράταγα οπωσδήποτε το Γιάρεψουκ.
0: Αυτό θέλει και με την Κύπρο.
2: Ναι, και τρίτο, έναν όποιο να είναι, δεν παίζει και τόσο ρόλο. Αλλά θα πέρα έναν καινούριο σεντερφόρ, να είναι πιο ρεξάτο, πιο. Γιατί ξέρεις, ένας χρόνος και το. Δεν είναι και μεγάλος πολύ, παιδί μου, 33 είναι έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι έχει παίξει Κόπα Αφρικά, τώρα Μουντιάλ. Δηλαδή θα έρθει ξεζουμισμένος πάλι και θα χάσουμε καιρό. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι ο φως μου είναι αυτός εκεί.
0: Οκ, έγινε Βασίλη.
2: Λοιπόν, έγινε.
0: Καλά. Καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Λέγω, μιλάω.
0: Έλα ρε στην αυλία.
3: Έλα, Ηρακλή, κάνεις καλησπέρα.
0: Εδώ.
3: Καλά είσαι.
0: Μια κεφαλιά η Παραγουάη τώρα πήγε στην αγκαλιά του Νόγερ.
3: Εντάξει, δεν τα κεφαλιά τώρα, πάσα ήταν. Εγώ αν ήταν να κρατήσω ανάμεσα σε Οσμάν και Χουάντσο, θα μιλήσω για τον μπάσκετ, θα κράταγα σίγουρα τον Χουάντσο. Γιατί και άμυνα παίζει και σουτ έχει και rebound παίρνει. Ενώ ο Οσμάν είναι πολύ προβλέψιμος, άμυνα δεν παίζει όπως σωστά είπες στο φίλο του προηγούμενου.
0: Δεν παίζει στις αλλαγές, χαρά το είπα. Το να κάνει κλεψίματα, ότι βάζει τα χέρια του, έχει και μακριά χέρια και κλέβει μπάλες και βγαίνει στον αθλητισμό, το έχει αυτό.
3: Και αυτό λίγο δύσκολο. Εντάξει,
0: δύσκολο δεν είναι, το κάνει.
3: Το κάνει, αλλά όχι πάντα. Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα τον Χουάντσο και θα πάρουμε και τον Μπόγκα. Γιατί να μην τον πάρουμε.
0: Είναι καλός παίκτης ο Μπόγκα. Έχει ακουστεί και τον
3: Ολυμπιακό. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Είχε ακουστεί, ναι. Είχε ακουστεί. Και γιατί δηλαδή να μην τον πάρουμε, να τον πάρουμε. Και όσον αφορά τώρα το διάρι ή τριάρι, ο Παντιό μπορεί να παίξει διάρι, Άσος μπορεί να παίξει ο Λούκας με τον Τολιόπουλο, αν είναι ο Τολιόπουλος.
0: Θα πάρει λογικά στο παραθέτος.
3: Ναι, τα ξαπάρει γιατί ο Σλούκας είναι πια 37, πόσο είναι, δεν μου άπησε. Και εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι στοίχημα ο δύο φαλ, αλλά θες εκεί ένα σέντερ ο οποίος πραγματικά να είναι ντούκι, να είναι δηλαδή εντάξει. Να έχει όλες τις προδιαγραφές και box-to-box και ντούκι ενώ δηλαδή...
0: Το έχεις τερματίσει στην αυλία και ντούκι και box-to-box.
3: Όλα να τα έχει, μπορώ να πάρω ένα τέτοιο.
0: Και τρίβλα να έχει και καλό κοντρόλ. Όλα, βάλτε όλα μέσα.
3: Όχι αυτό, εντάξει.
0: Βάλτε όλα στην αυλία. Τζάμπα είναι.
3: Δεν μπορώ να βρω ένα τέτοιο παίκτη, ρε παιδί μου. Έχω 5 χρόνια να έχω σε 11.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να μείνει ελεύθερος ο Λεμπρόν. Εντάξει, τα έχει όλα, δηλαδή.
3: Αν το βράδυ με την ακριβούλησε.
0: Αλλά ναι, μωρέ, δεν έχει και σταθερό σου. Δεν έχει και σταθερό σου. Πολύ ευρωλίγκα
3: είναι. Πολύ ευρωλίγκα. Και πιστεύω ότι θα αξιοποιηθούν και οι Έλληνες. Οπωσδήποτε, Καλατζάκης, Τολιόπουλος, θα έπαιρνα και θα έπαιρνα ένα παίκτη το οποίο να μου κατεβάζει την μπάλα. Mm-hmm. Και να έχει και, και να μπορεί να παίξει και διάρρη, ας πούμε, με σουτ καλό. Mm-hmm. Δηλαδή ο Παντιό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά οι ομάδες του Μπράντοβιτς είναι ρολίστες περισσότερο. Δηλαδή παίρνει παίκτες οι οποίοι κάνουν τη δουλειά που θέλει. Και στο αμυντικό κομμάτι και, και στην οργάνωση και στο επιθετικό κομμάτι.
0: Στην Παρτιζάν είχε παίχτες που ήταν σκόρ.
3: Βέβαια, άμα δει τον έξιμο, έτσι μπακταράζει.
0: Πέρυσι το είχε Καρλίκ Τζόουνς, είχε το ένα που ήταν από το Μιλιγουόκι, ξεχνά τώρα το όνομά του, είχε σκόρες είχε πέρυσι. Είχε τον Πάντερ.
3: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, τον είχε πρόπερ στο Πάντερ. Είχε όμως παίχτες που.
3: Το Πάντερ πήγε στην Μπαρσελόνα.
0: Ναι. Πρόπερ τον είχε.
3: Είχε τότε η προπέρσινη ομάδα, αν δεν γινόταν το σκηνικό με, με τη Ρεάλ εκεί ο χαμός, θα έπαιρνε Ευρωλίγκα ο Μπράντοβιτς. Το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Κοίτα, αν δεν γινόταν χαμός, ήταν πιθανό να μην έκανε μετά, ξέρεις, τις δύο ήττες από τη. Και αυτό μου είχε κάνει τίποτα. Τότε, οι δύο ήττες. Τώρα μετά δεν ξέρεις, αδερφέ, τι να σου πω.
3: Ναι, εντάξει, ήταν φαβόρι όμως, γιατί είναι και ο Μπράντοβιτς. Τέλος πάντων, και στο ποδόσφαιρο αυτό ο Σκοπιανός λέει τίποτα.
0: Δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν έχω δει τον ποτέ.
3: Δεν έχει ακούσει τίποτα γι' αυτό.
0: Δεν τον έχω δει. Ότι είναι center for περιοχή. Από το δεν σου λέω. Ότι είναι center for περιοχή.
3: Το ξέρουμε δηλαδή. Υπάρχουν παιχνίδια. Δηλαδή έχει αγώνες.
0: Τι άμα πει τίγιο που κάπου αν πατήσει στο YouTube το όνομά του θα σου βγάλει.
3: Ναι. Και θέλω οπωσδήποτε και οκτάρι. Ένα καλό οκτάρι. Αυτά ήθελα να πω. Λεκλή, καλό ξημέρωμα να έχουμε.
0: Να σκαλέ, ρε,
3: πότε θέλει εσύ για. Πότε θέλει για προετοιμασία. Α, Παρασκευή και θα κάτσετε Ολλανδία, εκεί θα πάτε.
0: Ναι.
3: Α, εκεί θα είναι και καλύτερος ο καιρός εκείνη την εποχή, νομίζω.
0: Μακάρι.
3: Έγινε. Να τα πούμε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε, αγόρι μου. Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα φίλο.
4: Καλησπέρα.
0: Μέχρι το διάλειμμα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, φίλε μου. Τώρα να δεις. Εκεί με τη μεταγραφή του Φορτούνη, έτσι ο Φορτούνης είναι σίγουρα πολύ μεγάλος παίκτης και τα λοιπά. Δεν ξέρω όμως, γιατί σε αυτές τις χώρες εκεί τι προπονήσεις κάνουν και τα λοιπά. Δεν ξέρω όμως έρθει όπως έρθει και ο Ποντένσε που θέλει ένα χρόνο να συνέλθει, έτσι. Γιατί είναι άλλο να παίζει σε Ευρώπη και άλλο εκεί που παίζει.
0: Είχε καλούς αριθμούς, νομίζω είχε 12 γκολ και 9 assist.
4: Αλλά
0: και τον Ελκαμπή από τον Κατάρ τον είχαμε πάρει. Τον Ελαραβή.
4: Ναι. Συνήθως όμως οι παίκτες από αυτές τις χώρες να είδες πως είχε το Ποντένσε, έτσι.
0: Ποντένσε ήταν και το ο Ποντένσε είχε χάσει προετοιμασία λόγω τραυματισμού.
4: Ναι, αλλά...
0: Δεν είχε κάνει καν προετοιμασία.
4: Τέσσερα. Και στη χώρα του όμως δεν πιέζονται πολύ εκεί οι παίκτες. Έτσι, προπονητικά εννοώ, προπονητικά. Μακάρι...
0: δεν το ξέρεις.
4: Μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι. Έτσι. Μην έρθει δηλαδή και παίζει τίποτα 20 λεπτά 5-6 μήνες. Λοιπόν, θα δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι και ο Καρμό, έτσι. Πιστεύω ότι τώρα ο Καρμό θα παίξει με πιο πολύ όρεξη, γιατί όταν ήταν στον Ολυμπιακό, ότι σκεφτόταν... Ναι, τη δεύτερη φορά, σκεφτόταν ομάδες του εξωτερικού κτλ. Επειδή είμαι ποδοσφαιροφιλός, το ξέρεις αυτό,
0: ναι. Έτσι.
4: Λοιπόν, Το πάθος μου είναι η σύγκριση ποδοσφαίρου μπάσκετ.
0: Το πάθος.
4: Λοιπόν, το πάθος, ναι. Όταν ακούω για από μπασκετικούς να μιλάνε, αμέσως θέλω να μιλήσω κι εγώ.
0: Για μπάσκετ ή για ποδοσφαίρου.
4: Λοιπόν, για μπάσκετ. Το πάθος μου είναι η σύγκριση μπάσκετ ποδοσφαίρου.
0: Μα τώρα λοιπόν, δεν είναι συγκρίνουμε, Γιώργο.
4: Περίμενε. Λοιπόν, πριν έρθει ο Γκάλης, φίλε, στην Ελλάδα, όταν έβλεπες μπασκέτα, όταν έβλεπες μπασκέτα, δεν ήξερες για ποιο λόγο είναι αυτό το πράγμα.
0: Ε, όχι, ήξερες.
4: Ναι, άκου. Πριν έρθει ο Γκάλης, ο Παναθηναϊκός έμπαινε στον τάφο του Ινδού και εμείς στο Παπαστράτιο. Ο κόσμος που έβλεπε μπάσκετ, ήταν αυτός. Πριν έρθει ο Γκάλης. Τι έγινε τώρα? Ήρθε ο Γκάλης, έγινε αυτό το ΠΑΟΚ Άρης εκεί πέρα, έτσι που ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα. Και εν συνεχεία, επειδή ο Παναθηναϊκός 30 χρόνια είχε 3 πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, τι έγινε? Πέσαμε στο μπάσκετ, και αναγκαστικά και εμείς για να έχουμε σύγκριση, πέσαμε και εμείς στο μπάσκετ. Αν στο μπάσκετ,
0: δεν τα θυμάσαι καλά.
4: Πρόσεξε να τελειώσω.
0: Δεν τα θυμάσαι καλά.
4: Γιατί σε βλέπω άλλου, δεν του διακόπτει.
0: Συζήτηση κάνουμε, αδερφέ. Συγγνώμη, θα μου βάλει και χέρι. Λοιπόν, συζήτηση κάνουμε. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Πάντα είχε να του είχε και την πολύ καλή ομάδα αυτή που δεν την πρόλαβα εγώ, Μπεγιατζόγλου. Ωραία. Δεν την έχω προλάβει εγώ αυτή την ομάδα. Μετά λοιπόν.
4: Με παίχτη, λες, τη Βιατζόγλου.
0: Τη δεκαετία του 90.
4: Ήταν καλή μάρμαρο
0: και τέτοια. Τη δεκαετία του 90, που ήταν τα πέτρινα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια του Ολυμπιακού, τότε έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στο μπάσκετ επί εποχής Κόκαλη και με Ιωαννίδη. Και ήταν τα 5-4. Δεν ήταν δηλαδή ότι ασχολήθηκε μετά ο Ολυμπιακός.
4: Αυτό ήταν μετά το ΠΑΟ Κάρης.
0: Ναι, αλλά σου πω όχι, γιατί είπες ότι ασχολήθηκε μετά ο Ολυμπιακός με τον μπάσκετ.
4: Η οικογένεια Γιανακόπουλου ήταν στο μπάσκετ και παίζανε στον τάφο του Ινδού. Όταν μπήκε ο Κόκαλης στο μπάσκετ, έτσι, ασχολήθηκαν και οι Παναθηναϊκοί, γιατί δεν πήγαιναν καλά στο ποδόσφαιρο, και ασχοληθήκαμε και εμείς. Το μπάσκετ, εάν μία από τις δύο οικογένειες τώρα που υπάρχουν, η Αγγελόπουλη και η Γιανακόπουλη, έτσι. Ο Γιανακόπουλος και η Αγγελόπουλη. Λοιπόν, μία οικογένεια αν αποσυρθεί, ένας αν αποσυρθεί από αυτούς, έτσι, το μπάσκετ θα είναι νεκρό στην Ελλάδα. Ενώ το ποδόσφαιρο, όσο και να είναι διοικητικά ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, όσο και να έχουν προβλήματα, όσο, ο κόσμος πάντα θα το βλέπει.
0: Είναι άλλο άθλημα. Ένα και δεύτερο, και να φύγει ο Γιανακόπουλος και να φύγουν οι Αγγελόπουλοι, έχει πάει το μπάσκετ σε ένα τέτοιο επίπεδο, στο οποίο θα μπουν άλλοι διοικητικοί παράγοντες για να αναλάβουν τις ομάδες. Τι θα κάνουν,
4: δεν
0: θα
4: δούμε. Αυτό ναι, αν μπει άλλος, ναι.
0: Δεν θα πει, αλλά θα κάνουμε, όμως, δηλαδή θα παρατήσουν τα γήπεδα που χτίζουν. Μα τι συζήτηση κάνουμε, ρε Γιώργο?
4: Όχι, θα την κάνουμε. Το μπάσκετ, από τη γνώμη μου.
0: Ναι.
4: Το μπάσκετ υπάρχει τώρα γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο οικογένειες. Δηλαδή, αν μείνει μία οικογένεια και δεν αντικατασταθεί άλλη, δεν θα αντικατασταθεί, λέω. Έτσι.
0: Ναι.
4: Δεν θα βλέπει κανείς. Όταν ο Ολυμπιακός είχε αποσυρθεί από την Α1, έτσι, και έπαιζε ο Παναθηναϊκός μπάσκετ Α1, δεν έβλεπε κανένας. Ενώ στο ποδόσφαιρο, όσο χάλια και να είναι ο Ολυμπιακός, όσο χάλια και να είναι ο Παναθηναϊκός, όλη η Ελλάδα το παρακολουθεί.
0: Μην
4: συγκρίνουμε ποδόσφαιρο με μπάσκετ. Έτσι.
0: Λοιπόν. Πάμε σε ένα διαλυματάκι.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, πενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
4: Αχ, γιατί.
5: Πάνω τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
0: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Σέλης του μέναν από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
0: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βερκόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο.
0: Πιο Γρηγόρη.
7: Γελάσε.
0: Όχι, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παρουσία.
8: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
1: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
9: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
10: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
1: Ναι.
10: Και σφύριξα κιόλας.
1: Ναι.
10: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους του που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
1: Ναι.
11: Σου σφυρίζω.
12: Γίνεται τώρα αυτό. Και πέρι οποτέρθε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
13: Ραμπόνα, αυτή είμαι.
12: Δηλαδή.
0: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
12: Είναι δυνατόν.
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
12: Δεν είναι δυνατόν.
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

9 λεπτά και μετά τη μία. Δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτό το ράδιο. Παραμένει το 1-1 στο Γερμανία Παραγουάη, 76 λεπτό. Πεντακόλ του Ενσίσο και του Χάβερτς. Έχει αποκτηθεί ένα ρυθμό. Τώρα κάπως καλύτερα παίζουν. Για να δούμε τώρα. Βγαίνει σηκώτερα Παραγουάη. Καθυστέρηση. Α, καλά. Εντάξει. Α, ήταν και offside. Αλλά θα μπορούσε να έχει πλαστάει πιο νωρίς. Ήταν offside. Ναι, ήταν. Οπότε είχε, δεν είχε πλασάρι. Αλλά ήταν καλή στιγμή. Θα μπορούσε να ήταν καλή στιγμή για την Παραγουάη. Λοιπόν, για το Μπάουλο Νόκα που μου έγραψε, να, μεγάλη ευκαιρία και πολύ ωραία επέμβαση του τερματοφύλακα. Πάλι από κεφαλιά του Χάβερτς. Λοιπόν, να δούμε, θα έχουμε ανατροπή, θα έχει γκολ το όμα, θα δούμε την πρώτη παράταση. Λοιπόν, για τον Πάουλο Νόκα που με ρώτησε ένα φίλο, που κόστα το πρωί εδώ στο Sport FM, ότι ο Ολυμπιακός βρήκε συζητήσεις με έναν Πορτογάλο που ίσως αναλάβει έναν ειδικό ρόλο για τις διαπραγματεύσεις, για τις έχει λόγο στις μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και αυτό τώρα βγήκε ότι είναι ο Πάουλο Νόγκα, όπως μου το έδωσε ένας φίλος, και το βιογραφικό του ήταν στην Ακαδημία της Παρή, ήταν αρχηγός σκάουτινγκ στη Sporting για 3 χρόνια. Στην Ακαδημία της Παρή έμεινε 1 χρόνο. Πήγε το 18 και αποχώρησε το 19. Στη Sporting ήταν μια τετραετία. Και η τελευταία του δουλειά ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 6 μήνες, στην Τσέσκα Σόφιας, τεχνικός διευθυντής. Πορτογάλος, 54 ετών ο κύριος. Ένα φάουλ τώρα έχουν κερδίσει οι Γερμανοί, πριν πάμε στον επόμενο φίλο. Κάνουν και αλλαγές. Μπαίνει ο Αντών και βγήκε ο Παύλοβιτς. Δεν είναι και τόσο μακριά ο Σανέ, είναι πάνω από την μπάλα. Το εκτέλεσε ο Σανέ τελικά. Μπέλα βρήκε στον τείχος. Επιμένουν οι Γερμανοί. Σέντρα. Θα πάει κόρνερ. Την πρόλαβε ο παίκτης της Παραγουάης και παραχωρεί πλάγιο. Ο Κίμιχ το εκτέλεσε το φάουλ. 71 το λεπτό. Έχουμε φίλους.

0: Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Πάμε στον επόμενο.
2: Ηρακλή. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Τι γίνεται. Α, κι άλλος.
3: Τρία στα τρία βλέπω.
0: Και κλείσαμε. Το κλείνουμε. Πάμε. Ναι.
4: Ήρα, ακούγομαι.
0: Τους καθάρισες όλους. Μα αυτό έχω να πω. Δεν άφησες γραμμή. Δεν άφησες γραμμή για γραμμή.
4: Μα πώς γκέγγε να το.
0: Λέγε...
4: Στην αρχή νόμιζα εγώ ήμουνα και ότι...
0: Ναι.
4: Νόμιζα ότι εγώ είχα το πρόβλημα.
0: Λέγε Γιάννη, που έφτιαξες μία από τις ορότερες εκπομπές.
4: Δεν φτουρήσαμε, Ηρακλή, δεν φτουρήσαμε. Κρατάω την εμπειρία με το ραδιόφωνο.
0: Τι δεύτερη. Γιατί δεν φτούρησε, αδερφέ μου?
4: Λίγο με τα μηνύματα. Τέλος πάντων, δεν...
0: Δεν βλέπεις πώς. Οκ, πάμε παρακάτω.
4: Καθόλου. Δηλαδή, από τις 2-3 φορές που έτυχε με την παρέα και μιλήσαμε, αλλά μετά τα μηνύματα πάγωσε κάτι.
0: Εντάξει. Εσύ
4: δεν ξέρω τι, αν έκανα εγώ κάτι λάθος, εγώ τη δουλειά μου την έκανα, κομψότατος.
0: Δεν μας πήγε καλά ο Καλλίρης.
4: Gentleman, δεν πειράζει.
0: Έως είσαι. Μιλάμε. Yeah,
4: και καλοκαίρι είναι και, και άλλα σκεφτόμαστε και δεν έχει να... Το χωράμε σιγά.
0: Ενέργεια, Γιάννη μου. Τι.
4: Αλλά σου λέω, κρατάω αυτό με το επεισόδιο στην εκπομπή, ήταν όλα τα λεφτά.
0: Πήγε
4: και
0: μία,
4: χάρηκα
0: πήγε.
4: Και για το πικάρισμα. Είχα μάλιστα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό το είχα συμφωνημένο καιρό τώρα. Με το συντοπίτη μου, το Σταύρο τον Καλογεράκη στο Σταφό.
0: Ναι.
4: Που κάνει τη Σαββατοκυριακάτικη εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και ήταν η σειρά μου, είχα φτιάξει εγώ μια λίστα και άκουσα κάτι τρομερό πικάρισμα, τρομερό πικάρισμα.
0: Εντάξει.
4: Αλλά τα κομμάτια ένα-ένα, ένα-ένα, ένα και ένα.
0: Ξέρεις μου κάνει εντύπωση, γιατί είσαι πιτσιρικάς για να, να ξέρεις αυτά τα τραγούδια.
4: Εντάξει, φταίει και το μικρόβιο, το ότι ο πολύ μικρός, χάρη στα ακούσματα της μητρός.
0: Ναι, ναι.
4: Τη λάτρεψα την ελληνική μουσική.
0: Όχι, δεν σου πω να τη λάτρεψα, αλλά μου κάνει εντύπωση τα συγκεκριμένα τραγούδια. Δηλαδή, ότι λόγω ηλικίας, γι' αυτό.
4: Πες μου ότι άκουγες κι εσύ. Άκουσες την εκπομπή.
0: Όχι, δεν την ξανάκουσα. Απλά να σου πω το τραγούδι του Καλλίρη, αυτό το καλοκαίρι εκείνο, αυτό πώς λεγόταν. Ναι, το άκουσα και πρώτη φορά στη ζωή μου.
4: Ναι, και δεν το πίστευα.
0: Όχι, αλήθεια, το έχεις να σου πω.
4: Ναι, και εκείνο δεν το πίστευα. Μήπως έτσι σε επηρέασα. Να κοιτάξεις προς το παρελθόν ένα βράδυ, να ακούσεις και εσύ να μάθεις κι άλλα.
0: Όχι.
4: Από τραγούδια.
0: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
4: Όχι. Δεν με απογοητεύσεις καθόλου.
0: Όχι, αλήθεια σου μιλάω.
4: Δεν με απογοητεύεις καθόλου.
0: Δεν ψάχτηκα να δω τι έπαιζε ελληνική pop το 90, ας πούμε.
4: Είμαι πάντως και εγώ για ποδαρικό όπως ο Νιόνιος. Είχα τη φαϊνή ιδέα να παίξω και τα έπαιξα.
0: Ναι.
4: Και τα δύο σήμερα, και η Βραζιλία και η Γερμανία, άσο ημίχρονο στο τελικό. Και πάνε και τα δύο καρφί για διπλό ημίχρονο στο τελικό.
0: Κάποιοι να ξέρεις θα τα έχουν παίξει αυτά.
4: Και μπράβο τους. Όσοι το σκέφτηκαν και το πόνταραν έτσι, μπράβο τους. Βέβαια, είναι, εντάξει, εγώ ήδη είχα online μάθημα, δεν το είδα το μας της Βραζιλίας. Έμαθα ότι πρόκειται περί σούπας.
0: Και
4: η Ιαπωνία ήταν η καλύτερη.
0: Διαφώνω, βέβαια, στο πρώτο ημίχρονο ήταν η κακή η Βραζιλία. Στο δεύτερο ήταν αρκετά καλή. Και στο δεύτερο η Ιαπωνία δεν
4: Το έχω δει. Δεν το
0: στο δεύτερο δεν ξεμύτησε. Μια-δύο κόντρες πήγε να βγάλει. Δεν ξεμύτησε δηλαδή η Ιαπωνία και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί είχε ταχύτητα.
4: Πάνω από φίλους που μου είπαν το είδαν, ήταν
0: πλήρως
4: απογοητευμένοι από θέμα ότι για ρόστερ δυνατό. Η Βραζιλία ήταν κουρασμένη και καθόλου μυαλωμένη. Δεν ξέρω τι φταίει. Και δεν ξέρω και αν φταίει τον Νεϊμάρ. Δεν τον πέρασε καθόλου, έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι.
4: Το μάτς.
0: Κοίτα, πίστευα ότι αν θα τον έβαζαν πήγαινε παράταση.
4: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά για μια τέτοια Βραζιλία, για μια φετινή Βραζιλία, εγώ επιμένω ότι όσο και να τον πάω τον Νεϊμάρ, θεωρώ ότι ένας Άντωνη δεν θα έβλαπτε εδώ στη Βραζιλία για αυτό το Μουντιάλ. Αλλά είναι πάρα πολλοί παράγοντες τώρα. Τι να συζητάμε, είναι και η φιλοσοφία του Αντσελότη τέτοια. Δεν μπορείς να πεις πολλά. Δεν μπορείς να πεις πολλά. Και δεν ξέρω να το θυμάσαι, και εγώ θα ήθελα μια αλλαγή φέτος στο Μουντιάλ. Θα ήθελα να το πάρει είτε η Βραζιλία, είτε ο διακαής μου πόθος η Αγγλία.
0: Είναι πολύ πιθανό να τη δώσει 8.
4: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που εχθές όταν άκουσα για τα ζευγαρώματα και τα πιθανά ζευγαρώματα, πιστεύω ότι θα δούμε υπέροχα παιχνίδια στην πορεία. Δεν νομίζω ότι θα λατρέψουμε θέαμα, θα απολαύσουμε θέαμα, αλλά τα μασαρίσματα θα είναι δυνατά. Καλή. Και η Γερμανία, άμα περάσει απόψε, θα πέσει κατά πάσα πιθανότητα με τη Γαλλία, γιατί η Σουηδία δεν μου γεμίζει το μάτι. Όσο καλή ενδιαφέρουσα επίθεση και να.
0: Μεγάλη ευκαιρία. Αλλά σε φάση διαρκεία, από κόρνερ.
4: Και δεν μετράει εν τέλει. Ναι, εγώ πιστεύω. Και άμα
0: κοίτα, όπως βλέπω τη Γερμανία σήμερα.
4: Και πέναλτι μπορεί παιχνίδι. Να πάει.
0: Όπως τη βλέπω σήμερα, σήμερα π.χ. τη Γερμανία, δεν νομίζω κόντρα στους Γάλλους ότι έχει τύχει.
4: Ναι, ούτε και εγώ το πιστεύω. Γενικά, η Γαλλία πιστεύω θα είναι η μόνη που θα κρατήσει γερή ταχύτητα και θα παίζει με άλλη ταχύτητα. Με τη μεγαλύτερη δίψα για κατάκτηση. Από όλες
0: σαν καλά, μην το λες. Από την πλευρά της Γαλλίας είναι και Ισπανία.
4: Ναι.
0: Κοίτα, είναι πιθανό να υπάρχει. Γιατί η Αργεντινή το δύσκολο παιχνίδι που θεωρητικά έχει θα είναι στους 8.
4: Μα ναι, μα για την ώρα καλά τα λέμε. Είναι ακόμα αρχή. Απλά
0: πιστεύω. Με την Κολομβία. Δηλαδή να πάει στους 8 Αργεντινή-Κολομβία στα πρώιμη τελικά.
4: Και η Κολομβία είναι καλή.
0: Ναι, αν περάσουν ας πούμε τα φαβορί, είναι πολύ πιθανό να είναι ημιτελικός Βραζιλία-Αργεντινή ή η Βραζιλία-Αγγλία ή η Αργεντινή-Αγγλία.
4: Και τα αυριανά είναι ωραία. Απόψε θα κρατηθείς για το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Αν δεν είχα πρωινή.
4: Εγώ ευτυχώς λόγω προγράμματος μια χαρά θα το δω. Με λογικά και όλο. Είναι κρίμα αρέσει. Τέτοιες τα πιο ενδιαφέροντα, τα πιο δυνατά σε.
0: Πέφτουν 4 ώρα το πρωί.
4: Ναι, γαμώ το.
0: Δηλαδή το Ολλανδία-Μαρόκο, ναι, θα ήθελα να το δω. Αλλά το. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα μπορούσα να κάνω εκπομπή το πρωί.
4: 12 είσαι.
0: Τι 12.
4: Η εκπομπή.
0: 11.
4: 11.

0: Εγώ.
1: Κανόνισε μη μάθω άλλο τραγούδι δυνατό από τα παλιά.
0: Το θέμα είναι
1: και
0: κοίτα.
1: Και σου θυμίσω άλλες αναμνήσεις.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Αν είναι να γνωρίσεις άλλη κοπέλα, εδώ είμαστε εμείς. Θα ζητήσεις τραγούδι.
1: Κοίτα, τώρα καλοκαιριάτικα ρε Σύρακλη, είναι 100% πιθανό κάθε δεύτερη μέρα να γνωρίζω και μια. Αλλά το θέμα είναι να δω πόσο βλέπω ότι μου ταιριάζει και αν πω αμέσως ότι υπάρχει καμία πιθανότητα να προκύψει κάτι.
0: Και γιατί το χειμώνα δεν μπορεί να γνωρίσουμε.
1: Κοίτα, όχι, δεν το αποκλείω καθόλου, δεν το αποκλείω. Κάθε εποχή έχει τα καλά του, τις πιθανότητες του. Αλλά εντάξει, πολλοί λένε ότι το καλοκαίρι είναι αλλιώς. Είσαι σε άλλο ρυθμό.
0: Ναι, αλλά
1: σε άλλο ρυθμό. Και είσαι και περισσότερο.
0: Καλά, όλα σχετικά είναι.
1: Και θέλει να είσαι και περισσότερο καιρό έξω.
0: Αλλά λένε, ναι, ρε παιδί μου, αλλά λένε ότι. Και πολλές φορές οι σχέσεις του καλοκαιριού δεν έχουν δέκρα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν έχουν διάρκεια.
1: Μα μιλάς, και κλείνω με αυτό για να μην ζαλίζω και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν είμαι άτομο που έχει κρατήσει σχέση ποτέ.
0: Okay.
1: Οπότε δεν μπορείς να με θεωρήσεις ένα έμπειρο άτομο.
0: Και για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν έχεις κρατήσει, έτσι, αν επιτρέπετε.
1: Γιατί δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει να κρατήσω.
0: Δεν ταιριάζεται.
1: Να κρατήσω κάτι. Και ένα, ναι, και αυτό, αλλά και δεν έχει τύχει να κρατήσω λίγο τη σπίθα, τη δύναμη της επικοινωνίας. Αυτό για να διαρκέσει. Αλλά δεν πειράζει. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Γινόμαστε και πιο όρημοι και πιο καλοί. Σε πολλά πράγματα.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου.
1: Λοιπόν, τελεία παύλα. Τελεία παύλα, τώρα που ξεκίνησε και στην αντεπίθεση.
0: Για κάτσε, ναι, γιατί φέρει.
1: Θα αφήνω να φέρει γούρι άλλος, μπας και δούμε γκολ τώρα στα χασομέρια. Καλό σου βράδυ.
0: Καλά, με τέτοιο χείρισμα. Δεν μπαίνει γκολ ποτέ.
1: Καλό βράδυ.
0: Μένουν οι Γερμανοί βέβαια. Σουτ κόντρες κόρνερ. Ένα κόρνερ, έχουμε φτάσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 5 έχει δείξει συνολικά. Τρίτο σερί μάτς που να μπει γκολ στις καθυστερήσεις. Καθυστερήσει ο Καναδάς, καθυστερήσει η Βραζιλία. Το βάλουν και οι Γερμανοί. Μόνο μπράβο. Για να δούμε. Είναι το μουστάκι που φέρνει πολύ σε Φέλερ. Να δούμε την εκτέλεση. Κρατηρήσεις για κρατήματα προφανώς.
2: Έλα ρε.
0: Πρώτη κεφαλιά, αλλά στην αγκαλιά ήταν κεφαλιά γέμισμα, αλλά πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Κάνει και γρήγορα το βολέ, μήπως φύγουν στην κότρα. Είχε βγει ο Νόιερ και σαν λίμπερο, καλύπτει. Θα εκτελέσει και το πλάγιο. Όχι, γιατί έχουν μείνει ψηλά παραγουάνοι. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Πάμε. Βλέπω για παράταση. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Γεια.
3: Μόνο σου.
0: Ναι.
3: Μόνο σου, ε.
0: Ναι.
3: Το έχεις παίξει αυτό το παιχνιδάκι.
0: Όχι.
3: Ε.
0: Όχι.
3: Δεν το έχεις παίξει χηματάκι.
0: Όχι, όχι.
3: Ποιος θες να περάσει.
0: Δεν θα πω απασχολεί και ιδιαίτερα, αλλά... Για να έχει πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, τα ζευγάρια, πέρασε η Γερμανία.
3: Να περάσει η Γερμανία, αφού δεν είναι καλή, ρε.
0: Αυτό να μου πεις. Αλλά τουλάχιστον, ναι, μπορεί, ξέρω εγώ, να αλλάξει λίγο πρόσωπο.
3: Αυτό το παγκόσμιο θα έχει πολλές εκπλήξεις.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει.
3: Ούτως ή άλλως θα έχει πολλές εκπλήξεις, πολλές ομάδες.
0: Κοίτα, η μόνη έκπληξη που έχει. Η έκπληξη είναι, μπορεί να πει κάποιος, ότι η Ουρουγουάη έμεινε εκτός. Έκπληξη είναι ότι έμειναν οι Τούρκοι εκτός. Τους οποίους θεωρούσαν πολύ για την ευχάριστη έκπληξη.
3: Στην πορεία θα μείνουν μεγάλες ομάδες, μπήκαν πολλές ομάδες, οπότε κουρασμένες, ταλαιπωρημένοι ποδοσφαιριστές, Ταλέντο πολύ δεν υπάρχει, αδερφέ, πλέον. Είναι σήμερα την Βραζιλία. Δηλαδή, πού να πάει αυτή η Βραζιλία.
0: Εντάξει, έκανε μια ενέργεια όμως, ωραίο Βινίσιους εκεί.
3: Δεν μια χαρά ήταν αυτό, αλλά πού να πάει. Να πάει να πάρει τον παγκόσμιο, ποιος θα το πάρει. Για πες μου τώρα, εσύ ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει αυτό τον παγκόσμιο. Ποια ομάδα είναι φόβητρο και φαβορή για να το πάρει αυτό τον παγκόσμιο.
0: Φόβητρο. Εντάξει, από αυτά που έχουμε δει, που δεν είναι μεγάλος αριθμός, γιατί ξέρεις είναι παιχνίδι ομίλων, ναι.
3: Εντάξει, α πούμε λίγο τη Γαλλία.
0: Τη Γαλλία τη λες. Και η Ισπανία, εγώ πιστεύω, θα δείξει καλύτερο πρόσωπο.
3: Εγώ πιστεύω, φίλε, λίγο και τους Άγγλους.
0: Οι Άγγλοι μετά την Κροατία, ρε παιδί μου, δεν. Δεν ξέρω. Με ποιον κάνανε την κέλα. Έχω χάσει και δίνει τόσα τα μάτς που κάνανε.
3: Εντάξει, και γερασμένη Κροατία, ρε φίλε. Γερασμένη Κροατία. Η Κροατία αυτή ήταν που όταν είχαμε παίξει ακόμα εμείς όταν παίζαμε στο Κόπα Αφρικά. Όταν το παγκόσμιο είχε γίνει στο Αφρικά, αυτή η Κροατία ήταν ακόμα από τότε. Όντριτς.
0: Καλό, ότι είναι 40 πια.
3: Πού να πας, πώς να πας. Εγώ τώρα γιατί πήρα.
0: Όνομα θύμισε μου.
3: Βασίλης. Βασίλης από Περιστέρι.
0: Ναι.
3: Μου κάνει πολύ ενδιαφέρον, φίλε, φέτος, εδώ στην Ελλαδίτσα μας, αυτό που θα ζήσουμε και ποδοσφαιρικά και μπασχετικά.
0: Ναι.
3: Εννοώ με τις προσθήκες προπονητών και αλλαγές σε ομάδες που παίζουν ρόλο και θα θέλανε το πρωτάθλημα, την κατάκτηση του κάθε τίτλου. Δηλαδή στο Παναθηναϊκό ήρθε η αλλαγή στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, ήρθε στον μπασκετικό Άρη αλλαγή,
0: ναι.
3: Στο ποδοσφαιρικό κόσμο ήρθε η αλλαγή, άλλος προπονητής στο Παναθηναϊκό, άλλος προπονητής θα έρθει στο ΠΑΟΚ.
0: Ήρθε στο ΠΑΟΚ άλλος.
3: Ναι, αυτό λέω, ότι φέτος είναι. Αν αφαιρέσεις την ΑΕΚ.
0: Να πω ότι έληξε. Παράταση. Πρώτη παράταση σε αυτό το Μουντιάλ.
3: Okay.
0: Ένα-ένα.
3: Αν πούμε τώρα μπασκετικό και ποδοσφαιρικό κόσμο στην Ελλάδα, η ΑΕΚ κρατάει τον ίδιο μπασκετικό προπονητή που δεν είχε.
0: Ναι, στο Σάκοντα.
3: Στο Σάκοντα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν και η ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Κρατάει τον ίδιο προπονητή.
0: Και ο Ολυμπιακός κρατάει τους ίδιους προπονητές.
3: Ναι, εντάξει, για μας ο Μπεντιλίμπαρ θα συνέβηζε ούτως ή άλλως.
0: Και ο Μπαρτζόκας.
3: Ούτως ή άλλως. Και ο Μπαρτζόκας θα συνέβηζε. Ο ένας πήρε τώρα αυτό που περιμέναμε τα τελευταία τρία χρόνια. Ο άλλος πήρε.
0: Καλά, 13 το περιμέναμε.
3: Ναι, πασά μου. Λέω, πήρε αυτό που θέλαμε το πήραμε. Ο άλλος πήρε πρόπερση αυτά που ήταν πρόπερση και πέρυσι αυτά που θέλαμε. Δεν θα αλλάζαμε εμείς προπονητή. Από πού και σου πει να αλλάξει προπονητή ο Ολυμπιακός. Ή στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Δεν αλλάξαμε τον Μπαρτζόκα όταν χάσαμε εκείνο το σου του Γιούλ. Και προηγούμενο τελικό θα τον αλλάζαμε φέτος που το πήραμε. Αυτές οι συνιστώσεις δεν ταιριάζουν σε εμάς, στους Ολυμπιακούς. Απλά περιμένω το φετινό background και στο μπασκετικό και στο ποδοσφαιρικό πώς θα διαμορφωθεί γύρω από τους προπονητές και από τις διοικήσεις. Βλέπω βέβαια ότι και ο μπασκετικός Ολυμπιακός και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός έχουμε ήδη έχει κάνει κινήσεις.
0: Ναι, στο μπάσκετ είναι σαφώς πιο εύκολο γιατί όταν τελειώνει η συμβόλαια παικτών είναι άλλο πράγμα που έχει πάρει, αλλά έχει κάνει μεγάλη μεταγραφή το Μοντέρο. Και ο Μακιντάι. Δεν έχει κάνει φοβερή σεζόν.
3: Δεν το είχαμε κάνει πέρυσι.
0: Πέρυσι.
3: Δηλαδή, εμείς παίζαμε το τρίτο τελικό, τον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό και ξέραμε τις μεταγραφές του μπασκετικού.
0: Συμβαίνουν αυτές. Αυτό συμβαίνει.
3: Αυτό να σου πω ότι έτρεξε πολύ πιο πριν.
0: Εντάξει, πέρυσι τελευταία μεταγραφή, γιατί πήρε ο ίδιος τηλέφωνο, ήταν ο Φουρνιέ. Τελευταία μεταγραφή που είχε γίνει.
3: Τώρα, όσον αφορά για την επιστροφή του Κωνσταντου Φορτούνη, και απορώ με το φιλαράκο που είχε πάρει πολύ πιο πριν κάποια τηλέφωνα. Ο Κώστας τώρα, η μισή ώρα μπαίνει, ένα ημίχρονο μπαίνει, οι 20 λεπτά μπαίνει. Έχουν περάσει ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές στην ηλικία του Κώστα και της ποιότητας που μπορείς να μπεις μέσα μισή ώρα και να αλλάξεις μια ροή παιχνιδιού, να μπεις 20 λεπτά και να... Το θέμα να έχεις τέτοιους παίκτες. Δηλαδή ένας προπονητής θέλει και τέτοιους παίκτες. Δεν τον πήραν τα χρόνια τον Κώστα, ούτε σακάτης είναι, ούτε απαξιωμένος, ούτε δεν ξέρει πάλι, ούτε γιατί τον ξαναγυρίσαν και κάνει πίσω γύρισμα Ολυμπιακός. Απλά εγώ θέλω να δω τον Ολυμπιακό πιο επιθετικό. Mm-hmm. Πιο επιθετικό και ιδίως από τα άκρα. Αυτό περιμένω φέτος. Θα δούμε τη λίγο.
0: Άρα δούμε. Καταλαβαίνω τι λες, δεν διαφορώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι.
3: Να αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία του. Καλό το pressing, καλό στον άξονα, αλλά να τον δω πολύ πιο επιθετικό από τα άκρα. Αυτό που ο Ολυμπιακός πάντα ήταν καλύτερος από τα άκρα. Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη και βάλει ό,τι θέλεις.
0: Πάντα αυτούς λέμε όμως.
3: Ε?
0: Πάντα αυτούς λέμε όμως. Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη, Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη. Και μετά με ποντένισε.
3: Εντάξει, ξέρεις κάτι. Είναι να σου πετύχουν και μεταγραφείς, Ηρακλή. Πέραμε και από κι άλλους παίχτες. Άμα άλλος δεν ταυτίζεται με το DNA, δεν έχει αυτό το know-how, δεν μπαίνει στο γήπεδο να γουστάρει ο ίδιος και να... πώς να σου το πω, να τον αποθεώνει το γήπεδο με δύο ενέργειές του και να, αυτός να γίνεται σήμα κατά τευτέν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε εμείς τώρα, πώς να το φτιάξουμε, για πες μου. Εμείς αυτό θέλουμε. Ένα γιούτσο, οτιδήποτε, επειδή είμαι και μια ηλικία, θέλουμε παίχτες από τα άκρα. Δηλαδή να μπαίνουν, να μπουκάρουν, να φτιάχνουν κουσουλάκιδες. Ό,τι θέλει, βάλε να βγουν.
0: Χάφη ήταν ο κουσουλάκης.
3: Ε?
0: Χάφη ήταν ο κουσουλάκης.
3: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι να πηγαίνει το ένα με ένα, ρε φίλε. Δηλαδή το βλέπω τώρα, βλέπεις εδώ και το παγκόσμιο που παίζεται, έτσι. Είναι σχετικά στην Κολομβία.
0: Όχι, θα σημαίνει.
3: Λέγαμε για το Χάμες. Ναι. Πέρασε από εμάς ο Χάμες.
0: Ναι.
3: Έκανε αυτά που έκανε ο Χάμες 4 μήνες που τον είχαμε εμείς, 5 μήνες, αυτά που κάνει τώρα στον παγκόσμιο ο Χάμες. Είναι και 2 χρόνια μεγαλύτερος. Πεχτάρα είναι.
0: Τρομερή ποιότητα.
3: Ναι, αλλά ο τύπος δεν ξέρω αν δεν κόλλησε σε σύλλογο. Mm-hmm. Δεν κόλλησε σε σύλλογο να κάνει καριέρα. Σαν ποδοσφαιριστής, πιο πολύ κολλάει στην εθνική του ομάδα παρά σε σύλλογο.
0: Εντάξει, είχε πάρει και με τη Ρεάλ και με την Μπάγερ, είχε πάρει.
3: Δεν ήταν συντελεστής, ρε φίλε, κατά
0: με τη Ρεάλ στην αρχή έπαιζε, ναι.
3: Σε εμάς είδαμε 5 ενέργειες, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Θα τον αφήναμε αν ήταν παιχτάρα. Θα τον αφήναμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Να είσαι καλά.
3: Και καλό υπόλοιπο, φίλε, και καλό ταξίδι στην προετοιμασία.
0: Να είσαι καλά, Γορίνα μου.
3: Για χαρά, για χαρά.
0: Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη που μου λέει την Κέλα την έκανα με την Κάνα. Ναι, οκ. Okay. Και ο δάσκαλος εκεί στο Ναστακό με ρούχα την κίνητρα είναι πολύ κοντά Ολυμπιακό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά μέχρι να κλείσουν και να ενημερώσει ο Ολυμπιακός ότι έρχεται ο παίχτης, πάντα κρατάμε μία. Πεσινή και περιμένουμε. Λοιπόν, τελευταίο διαλυματάκι. Ξεκίνησε η παράταση. Δεν έχει μπει γκολ στο πρώτο λεπτό. Τα λέμε σε 3 λεπτά.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Δουλή.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτάκι. 26 λεπτό Γερμανία-Παραγουάη 1-1. Ετοιμάζει αλλαγές ο προπονητής της Παραγουάης. Μου γράφει ένας φίλος, ρε, κλέφουσα μόνος γιατί κάνει την πρωινή εκπομπή. Να την κλείσουμε για καλοκαίρι. Θα κλείσει κάποια στιγμή η πρωινή εκπομπή, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να πάρουμε και άδεια. Αλλά φίλε μου, δημοκρατή. Η σεζόν είναι 5 μήνες. Και δεν θα το μένω ότι ο Διονύσης στην προετοιμασία θα φύγω. Εγώ θα γυρίσω ο Διονύσης. Έτσι πάνε αυτά. Τι θα έπαιζα το Ολλανδία Μαρόκο, ό,τι και να το παίξω εγώ, να ξέρεις, γκολ θα το έπαιζα, αλλά δεν είναι περίοδος που δεν πηγαίνει. Όσο καλά είχε ξεκινήσει, είχε κλείσει ο προηγούμενος και είχε ξεκινήσει και τώρα και τη στήλη που γράφω. Τώρα έχουν τρελαθεί στα 2-3, στον γκολ. Αν είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον, όχι, μου λέει κανένα να δεις εσύ πράξη μέχρι τώρα και δεν νομίζω θα δεις κιόλας. Καλή στιγμή. Όλες ζητάνε χέρια οι Γερμανοί από το Φέλερ. Έχει και το μαλλί. Κατέβασε την μπάλα, γύρισε, ζητάει χέρι πάντως. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Κι όμως έχει βρει χέρι. Έχει βρει χέρι. Την μπάλα έχει κατεύθυνση προς Ελισσία. Για να δούμε. Πάει να το δει. Πάει να το δει. Δεν βλέπω να το γλιτώνει η Παραγουάνη το πέναλτι. Α, όχι. Δεν πάει να το δει. Έδειχνε. Στον Γκόμες έχει βρει μπάλα. Που είναι τώρα στο έδαφος. Κάνω τέτοιο λάθος. Κόρνερ δίνει. Για το ξαναδούμε. Α, το σταμάτησα. Τι γίνεται τώρα. Πρέπει να στείλετε και εσείς κανένα μήνυμα. Έχω κάνει τέτοιο λάθος. Α, από εδώ φαίνεται ότι είναι στο στήθος. Είναι, τώρα είναι, έχει βρει και χέρι, αλλά είναι στήθος χέρι. Μάλιστα. Δεν πάει να το δει, γίνονται οι αλλαγές. Την καλημέρα μου στο Φούνες. Μου λέει τι θα γίνει με τις ξένων Έλληνες, λέει δεν έχουμε ανάγκη να πάρουμε. Ναι, αν πούμε, θυμάσαι εδώ τις εκπομπές που με ρωτούσατε για πιτσιρικάδες από τις ακαδημίες που σας έλεγα για το Σκιόζο. Είδατε ότι ο Σκιόζος ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Ανέβηκε τώρα και για την προετοιμασία, θα είναι και μεγάλη ευκαιρία. Έχει πολύ καλά στοιχεία, δεξιμπάκι είναι το παιδί, 17 χρονών. Δεν έχει αποκτήσει δεύτερο μπακ, είναι ο Μαφέο, το έχει υπάρχει και ο Ροντινέη, τον οποίο ο Μετιλίπαρο τον υπολογίζει σε εξτρέμ. Αλλά αν υπάρχει και ο Ροντινέη που να είναι έτσι μπαλαντέρ, ναι, γιατί να μην μείνει ο Σιώζος. Δεν λες και το κόρνερ. Λοιπόν, πάμε στους φίλους.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια.
1: Στέλιο Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Έλα ρε Στέλιο.
1: Τι είναι ρε, τι καλά.
0: Εδώ περνάει μπάλα από όλους, out, κατευθείαν.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Βασικά εγώ, χειρότερη Βραζιλία δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή δεν έχει ένα παίχτη. Εντάξει, εμένα προσωπικά ότι ο Βινίσιος μου αρέσει. Λέω εγώ τώρα...
0: Καλώς παίχτη ο Βινίσιος.
1: Τεχνικά μιλάω τώρα.
0: Καλώς.
1: Εντάξει, καλός είναι, αλλά δεν είναι για Βραζιλιάνο, δεν ξέρω, δεν μου κάνει.
0: Όχι, όχι, το κάνει ο Βινίσιος.
1: Γενικώς να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι ο καλύτερος που πήγε η Βραζιλία είναι ο Μαρκίνιος.
0: Okay.
1: Είναι ο πιο σταθερός, είναι αρχηγός, φαίνεται ότι είναι Βραζιλιάνος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, ακόμα και ο Κασιμίρο, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Φεράσα και τα χρόνια, ο Κασιμίρο μεγάλο χαφ.
1: Εντάξει, καλώς είναι, εντάξει, όχι με τη σπουδαία καριέρα φυσικά. Δηλαδή, για να σου πω αντικειμενικά, δεν έκανε σπουδαία καριέρα.
0: Κάτσε, Ρεάλ έπαιξε United, έπαιξε.
1: Εντάξει, Ρεάλ έπαιξε United, έπαιξε, οκ. Okay. Τώρα, εγώ σου λέω με αυτά που έχω δει από Βραζιλία, τώρα για Βραζιλιάνους μιλάω. Δεν μιλάω μετά να σου πω Κασεμίρο κάτι άλλο, θα σου λέω αν έπαιξε καλά, οκ. Okay. Λοιπόν, άμα ήταν, α πούμε, όπως εκείνος ο Χιλιανός, που λέγονταν ο Χιλιανός που έπαιζε και στην Ίντερ.
0: Ο Ζαμοράνο.
1: Όχι ο Ζαμοράνο, το αμυντικό γάβρε, το και στην Πάγερ που έπαιζε.
0: Α, ο Βιδάλ.
1: Ο Βιδάλ, το σου λέει, οκ, έκανε καριέρα. Τώρα ο Κασιμίρο για Βραζιλιάνος, εντάξει, οκ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ την έκπληξη που την κάνει μόνο η Αφρικανική ομάδα, αλλά τις Αφρικανικές εμπειρίες έχω δει όλες, μόνο το Μαρόκο ίσως. Έχεις τώρα οι άλλες, δηλαδή με επιθετικά υστερούν όλες, δηλαδή η Γκάνα, η Ακτέλε Φατζουστού, επιθετικά υστερούν όλες. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να δούμε ξανά τελικό Αργεντινή-Γαλλία. Δεν ξέρω αν συναντιούνται μεταξύ τους, δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, μόνο τελικό.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το πιο πιθανό απ' όλα, δηλαδή δεν νομίζω ότι ας πούμε η Ισπανία μπορεί να κερδίσει την Αργεντινή αυτή, έτσι νομίζω εγώ το αντίξερω. Δεν νομίζω ότι παίξει τώρα με τη Γαλλία, ίσως η Ισπανία από την ευρωπαϊκές ομάδες, ίσως υπάρχει αυτή η περίπτωση να κερδίσει η Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή είναι πολύ σταθερή, έχει καλή άμυνα.
0: Κοίτα, θα σου πω. Η Αργεντινή, έτσι όπως θα πάει, έχει να πει, ουσιαστικά θα φτάσει, το πιο πιθανό σενάριο να φτάσει στο 8. Είναι σοβαρή η Αργεντινή. Και στους 8 με την Κολομβία, και άμα δούμε και του 2-1 οι Γερμανοί τώρα με κεφαλιά. Από τον ΤΑ.
1: Ναι. Κοίταξε, να σου κάνει ούτε η Γερμανία δεν πιστεύω.
0: Ναι. Δύο κεφαλιές, 2-1. Από κόρνερ. Καλή κεφαλιά.
1: Η Γερμανία είναι τυπική γερμανική ομάδα, αλλά χωρίς καλούς παίχτες.
0: Όχι, δηλαδή, όχι, δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό η Γερμανία.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω να σου κάνει, δηλαδή που την έχω δει με την Ακτέλε Φαντουστού, δεν ήταν καλή. Έπρεπε να χάσει με την Ακτέλε Φαντουστού. Απλώς είναι αυτό που λέμε ότι οι Αφρικανοί δεν έχουν τον γκολ. Με τον σημερινό εντάξει και ήταν αδιάφοροι, αλλά και πάλι εντάξει, δεν νομίζω. Εντάξει, δεν είναι αυτή. Έχω δει Γερμανία στο Ερακλή με Ματέου.
0: Καλά, εντάξει, καιρό πολύ τώρα και εγώ έχω δει και πιο παλιά.
1: Δηλαδή τώρα μιλάμε για Γερμανίε ομαδάρε τώρα. Εντάξει, και να σου κάτι, παρότι οι Έλληνε δεν φημιζόμαστε ότι είμαστε με του Γερμανού πολύ OK.
0: Ναι,
1: ναι, όμω πολλοί Έλληνε είναι με τη Γερμανία σαν στην μπάλα. Υποστηρίζουν την δική Γερμανία.
0: Η προηγούμενη γενιά από εμάς δεν υποστήριζε τους Γερμανούς.
1: Εγώ είμαι 47.
0: Σου είπε η προηγούμενη, σου λέει η γενιά των πατεράδων μας.
1: Εγώ λέω η δικιά μας, γιατί η δικιά μας τη γενιά είναι πολλά παιδιά που δεν έχουν δει, ας πούμε, την μπάλα καλύτερη που έχουμε δει από τη Γερμανία.
0: Εντάξει, έχουμε δει. Όπο, βαρ. Τι
1: έγινε.
0: Τι έγινε. Να έχει περάσει μπαλά. Κάτσε να δούμε. Κάτσε αδερφέ, γιατί.
1: Κοίταξε, εγώ βασικά να σου πω την αλήθεια, τώρα επειδή το έχασα αυτό, αν το είχα παίξει, κοίταξε, το είχα παίξει χι μηχρόνο,
0: ναι.
1: Το χάνω. Στο μηχρόνο το παίζω ανατροπή, πάλι το χάνω. Και η αλήθεια είναι, εντάξει, μου να πληρώθηκα όμως, γιατί είχα τη Βραζιλία, περίμενα γκολ. Και να σου πω, το φοβήθηκα στο ημίχρονο, γιατί τέτοιο χάλι που είχε η Βραζιλία, λέω δεν θα βάλει γκολ η Βραζιλία.
0: Στο δεύτερο μπορούσε να έχει βάλει γκολ.
1: Το δεύτερο δεν το είδα γιατί με το δρόμο για τη δουλειά.
0: Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση στο πρώτο ημίχρονο τη Βραζιλία με το δεύτερο.
1: Κοίταξε την Ιαπωνία, εγώ την πίστευα πολύ φέτος στο Μουντιάλ.
0: Κρατάει τον τερματοφύλακα.
1: Δεν το βλέπω εγώ το παιχνίδι.
0: Α, για φάουλ. Λέει για φάουλ. Ναι.
1: Θα το δώσει τότε, θα το ξέρει.
0: Όχι, θα το δώσει γιατί είναι μικρή περιοχή. Είναι αυτά τα screen που έχουν η νέα μόδα που γίνονται στον
1: Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα σε είχα ξαναπάρει όταν σε βρήκε ο Γιάννη τηλέφωνο, αυτός με την Κομενίτσα. Αλλά σε είχα πει κιόλας, έπαιζε η Γερμανία και τη μέρα, ότι είχα παίξει άσο το Εκουάδο και περίμενα χιμήχρονο χι τελικό την Παραγουάη.
0: Που ήρθε σβηστό και 0-0.
1: Και 0-0. Περίμενα όβε 3,5 την Αμερική με την Τουρκία.
0: Ήρθε.
1: Που ήρθε 3-2.
0: Μα το θυμόμουν αυτά που έχεις πει, γιατί τα κοίταξα την άλλη μέρα. Κάτι έχασες.
1: Έχασα την Ιαπωνία που την είχα όβε 3,5, ενώ το χι βόλευε. Εγώ την πήγα στο όβε 3,5 γιατί δεν ήξερα αν θα διαλέξω ένα αντίπαλο. Αλλά σου είχα πει όμως και για όλη την εβδομάδα τα χι που είχα πάλι την Παραγουάη, την Αυστρία με την Ιορδανία, με την Αλγερία. Εκεί έχασα την Κροατία. Που ήρθε 2 ώρα με την Κάνα.
0: Το ακύρωσε το γκολ.
1: Δεν πειράζει, κανένα από αυτού οι Γερμανοί δεν πειράζει. Μας έχουν κάνει πάρα πολλά οι Γερμανοί, όπως η Γερμανία φυσικά.
0: Γκρινιάζουν οι Γερμανοί. Αλλά το γκολ ακυρώθηκε και έχει μια βάση.
1: Εγώ πάντως στην Ακλή πιστεύω να σου κάτι μαζί στην εποχή του Ρονάλντο και του Μέσι.
0: Κοίτα, θα σου πω τώρα. Αυτό. Εντάξει, πηγαίνει. Φεύγει τώρα. Είναι τώρα στο. Άστο. Αυτό σε ντέρμι θα μιλάγαμε 4 ώρες εκπομπή θα γινόταν.
1: Εντάξει, Έλληνες είμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ λέω, Ηρακλή, πάντως ότι ο Μέση Ξέρεις ότι έχω μια αμφιβολία ότι όντως, γιατί σου είπα ότι οι Σίμψονς βγάλαν τελικό Μεξικό, όχι τώρα, το βγάλαν το 2020.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ο τελικός είναι Μεξικό, Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δεν αποκλείω το πάρει η Πορτογαλία. Αν και το Πορτογαλία-Κολομβία που το είδα, εμένα η Κολομβία μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Και επίσης το μονοπάτι από εκεί πλευρά, της βίας πλευράς, Μεγαλία, Πορτογαλία, Ισπανία είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο μόνο.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, η Πορτογαλία όμως έχει πιθαράδες μέσα. Δεν είναι ότι δεν έχει πιθαράδες η Πορτογαλία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν και.
1: Κοιτάξτε, κάτι. Εγώ τη Γαλλία, αν και η Γαλλία, γιατί η Γαλλία έχει πιθαράδες μέσα.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή τον Ντεμπελέ, έχει μπροστά τον Εμπαπέ. Εντάξει, δηλαδή στη μέρα τη είναι δύσκολο να τη σταματήσει. Νομίζω όμως ότι σαν πακέτο, σαν ομάδα, η καλύτερη ομάδα είναι η Αργεντινή, γιατί έχει πάρα πολύ καλή άμυνα η Αργεντινή και δεν την έχει τώρα. Η Αργεντινή έχει άμυνα. Εδώ και 4 χρόνια έχει καλή άμυνα. Αν παρακολουθείς την Αργεντινή, εγώ ας πούμε επειδή είμαι Αργεντινή, εγώ είμαι Αργεντινή και Ολλανδία. Οκ. Άμα παρατηρήσεις την Αργεντινή, είχε ένα διάστημα από το 90 μέχρι το 2015-18, δεν ήταν καλή. Έχει τώρα μια τετραετία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή η Αργεντινή, σπάνια χάνει η Αργεντινή. Ενώ η Βραζιλία χάνει, όλοι χάνουν, η Αργεντινή χάνει πολύ σπάνια.
0: Και οι Γάλλοι δεν χάνουν εύκολα.
1: Ναι, αλλά χάνουν. Έχει παιχνίδια που τα χάνουν οι Γάλλοι. Ή που δεν τα κερδίζουν, που φέρνουν κάποιες οπαλίες που δεν τις περιμένεις με τίποτα, που χάσαν 3-2. Κάπου σε ένα. Όχι στην Ισλανδία, φέραν 2-2. Κάπου πέσανε ένα παιχνίδι, φέραν 2-2 στα προβληματικά. Δηλαδή έχουν κάτι τέτοια ανώμαλα οι Γάλλοι. Ενώ οι Αργεντινοί δεν μασάνε.
0: Πάντως για να καταλάβεις τώρα σε μια τη φάση, πώς μέσα Ελλάδα. Τι ζόρι τραβάει η FIFA με τη Γερμανία. Θεωρεί ότι α πούμε ότι δεν έπρεπε να κυρωθεί. Γελίος φύριγε ο ένας άλλος. Σκριν, φάουλ είναι. Πού έκανε.
1: Εγώ είναι ακριβώς να σου πω κάτι, παρότι σαν Παναθηναϊκός.
0: Κοίτα, τον παρεμποδίζει. Εγώ μπορώ να σου πω ότι εκείστε και την επιθυμία.
1: Μα να σου πω κάτι, το Βάρο Ισήρακλη, όλες αυτές οι φάσεις πλέον σφυρίζονται.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, για μένα το Βάρο, αλήθεια τώρα, είναι πάρα πολύ κακό. Εγώ, α πούμε, αυτό που λέω πάντα είναι ότι στο πέναλτι, ότι αν ο διαιτητής δεν το δώσει με τη μία, κακώς πρέπει να πάει στο Βάρο μετά. Γιατί αν πάει στο Βάρο να του δείξουν την μία την επαφή.
0: Δεν είναι πέναλτι. Χαίρομαι πολύ. Εντάξει, και εγώ έχω τη λογική ότι το πέναλτι πρέπει να είναι πέναλτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, να είναι ανατροπή. Αλλά υπάρχουν και πατήματα τα οποία δεν μπορεί να τα δουν.
1: Μα να σου κάνω τη Ηρακλή. Άκου, είναι αλλιώς τη ροή στο παιχνίδι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά το πάτημα είναι πάτημα. Και τώρα εδώ οι Γερμανοί είναι μια περίεργη φάση.
1: Γιατί θα το δώσει τώρα αυτό, θα το ξέρει να το δώσει.
0: Έχει περάσει βέβαια ώρα.
1: Θα το δώσει, γιατί το έχει. Το δώσει, το ξεκλείδωσε. Εγώ το βλέπω στην Αθήνα, το βλέπω.
0: Ναι, τώρα γυρεύω.
1: Εγώ λέω ότι το VAR, ας πούμε ρε παιδί μου, κοίταξε, καλώς ήρθε το VAR για τα offside ειδικά.
0: Κοίτα, στο VAR ας πούμε και για πέναλτι και για περίεργες φάσεις, αλλά είναι και κάποιες οι οποίες είναι τελείως στην κρίση του διαιτητή.
1: Δηλαδή, αυτό να σου κάνει. Εγώ ξέρω ότι την Ηρακλή που δεν έχει πάει από τον διαιτητή στο VAR και να κρατήσει να βγει το απόφαση.
0: Έχουν πάει κάποιοι.
1: Εντάξει, αυτό έχει γίνει ρε παιδί μου, να σου κάνει, έχει γίνει το 2%. Δηλαδή να πας να πεις ότι ξέρεις κάτι. Επειδή σε φωνάζει ο Βάρ δηλαδή και σου λέει να δεις αν είναι πέναλτι, μα ο Βάρ θα σου δείξει τη φάση όπως την θέλει. Άμα σου δείξει την επαφή, δεν μπορείς να μην δώσεις το πέναλτι. Και ας μείνει, γιατί κοίταξε, ένας που δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι αλλιώς πάνω στην κίνηση η φάση και αλλιώς σταματημένη στο replay. Και να σου πω κάτι, ειδικά εμάς τους Έλληνες, αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί ο Έλληνας κοιτάει μόνο την επαφή και δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάθε επαφή
0: δεν διαφωνώ σε αυτό που λες καθόλου, γιατί ότι όλες οι επαφές πρέπει να είναι, αλλά πλέον άμα σταματήσεις ας πούμε τη φάση τη στιγμή που μπορεί να γίνεται η επαφή στο πόδι, δεις επαφή άλλη το δίνω.
1: Θα σας πω ένα πέναλτι. Το πέναλτι του Ιωαννίδη που κέρδισε από τον αμυντικό που είχατε που έφυγε, θα σας πω κάτι, και μόνο που η μπάλα πάει να φύγει προς τα έξω, δηλαδή προς το πλάγιο, εγώ δεν θα το δίνω απέναντι, Ηρακλή. Παρότι είμαι Παναθηναϊκός, οκ. Okay. Δηλαδή, άμα θυμηθείς τη φάση, ο Ιωαννίδης παίρνει την μπάλα, την τσιμπάει, εγώ σου λέω τον ακουμπάει, δεν τον ακουμπάει, δεν ξέρω τι, όμως πάει η μπάλα, να φύγει η μπάλα προς το πλάγιο. Δηλαδή, μια φάση η οποία δεν υπάρχει κίνδυνος για να φας γκολ.
0: Να πούμε, έλειξε δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο, 1-1.
1: Ναι.
0: Κάτσε να βγάλω ένα τελευταίο.
1: Ναι, τελευταίο. Θα δεχόμουν να υπάρχει το έμεσο. Σε αυτές τις φάσεις, λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε βγάλουμε ένα τελευταίο. Γκρινιάζουν οι Γερμανοί.
2: Ηρακλή.
0: Ναι, έλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θεμιστοκλής ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Θεμιστοκλή.
2: Σε παίρνω κάθε 4 χρόνια.
0: Κάθε τέσσερα με Μουντιάλ.
1: Ναι. Σε παίρνω γιατί είμαι Αργεντίνα.
0: Ναι, έλα ρε Θεμιστόκλη.
1: Κάθε τέσσερα χρόνια σε παίρνω τηλέφωνο. Mm-hmm. Σ' ακούω, Ολυμπιακός είμαι και Αργεντινή.
0: Ναι. Πακέτο.
1: Αλλά.
0: Πάμε.
1: Δεν σε άκουσα.
0: Πακέτο πάμε λέω σε αυτό.
1: Πακετάκι, ναι, πακετάκι, ναι. Το ξέρω που πάμε, ναι. Πακετάκι. Λοιπόν, ο μπαμπάς τους πάλι θα το ξαναπάρει, δεν το συζητάμε. Ο μπαμπάς τους. Δεν υπάρχει, δεν το χάνει φέτος Αργεντινή.
0: Αδερφέ, είναι back to back, έχει να γίνει πριν γεννηθούμε.
1: Δεν έχει να κάνει, πότε έχουμε γεννηθεί, κοντινές ηλικίες. Είμαστε εγώ με το 69, εσύ το 71, οπότε τα έχουμε ζήσει.
0: Ναι. Δεν το προλάβετε εσύ. Της Βραζιλίας, όχι, 58-62 ήταν.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε προλάβει. Δεν έχουμε κάνει εμείς. Απλά κάποια στιγμή θα γίνει και με εμάς. Ευκαιρία τώρα λοιπόν είναι να γίνει με τον κοντό. Δεν έγινε με τον παπά, με τον παπά το μεγάλο δεν έγινε. Ναι. Θα γίνει με τον μικρό τον παπά.
0: Μάλιστα. Τον Μπαμπίνο.
1: Εντάξει, δεν μας πειράζει. Εγώ τον άλλον ήθελα να κάνει back to back, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
0: Δεν μας πειράζει. Το ότι φτάσαμε και τελικό το 90, μην το πεις πουθενά τότε. Δεν είχαμε ομάδα.
1: Χωρίς παίχτες.
0: Κοίτα, το 90 για μένα πρέπει να το είχε πάρει η Αγγλία. Η Αγγλία είχε ομάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να είμαστε εκεί. Είχε ομάδα η Αγγλία.
1: Μαζί σου, συμφωνώ. Τώρα βλέπω... Και από τις στοιχηματικές που το δίνουν, το πρώτο ζευγαράκι είναι πάλι ρεπετησιών.
0: Γερμανία-Γαλλία.
1: Αργεντινή-Γαλλία. Ναι, το δίνουν όλες τις στοιχηματικές.
0: Μα δεν συναντιούνται αλλού.
1: Όχι. Αλλά βλέπω και την Αργεντινή, όχι επειδή είμαστε Αργεντινή, αλλά βλέπω την Αργεντινή πολύ πιο απελευθερωμένη σε συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή και το κοντό το βλέπω πάρα πολύ απελευθερωμένο.
0: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα έχει φύγει και το άγχος, φίλε. Μεγάλο πράγμα.
1: Έχει φύγει και το άγχος.
0: Πρέπει, έχει φύγει. Είναι ναι, διαφορετική.
1: Ναι.
0: Ιστορία.
1: Αλλά έχω την υποψία ότι έκανε πολύ μεγάλο deal με τον Μπέκαμ. Δηλαδή ο Μπέκαμ τον βοήθησε να κάνει αυτό που κάνει τώρα. Δηλαδή που τον έφερε στην Αμερική, που στην Αμερική έμαθε σε άλλους ρυθμούς.
0: Είναι μια ομάδα η οποία παίζει για αυτόν. Δηλαδή όλοι οι άλλοι θα μαρκάρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καλύψουν.
1: Αυτό θα προχωράει, εντάξει. Δεν μας πειράζει.
0: Όχι, πάντω σε ένα μάτσο είχε γυρίσει και πίσω κιόλας με την Αυστρία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Και μάρκαρε κιόλας.
0: Ναι. Ναι. Απλά παίζει όλη η ομάδα, δηλαδή καλύπτει. Δηλαδή ξέρει ότι έχει το Μέση, θα καλύψει. Τι θα κάνει τώρα.
1: Εντάξει, δεν μας πειράζει. Ας πάει μια φορά μονάχα να περάσει μπάλα και δεν θέλουμε παραπάνω εμείς. Τη μια φορά θέλω εγώ να την ακουμπήσει.
0: Εντάξει, τώρα την ακουμπάει περισσότερο βέβαια από μια φορά.
1: Ναι, την ακουμπάει και περισσότερο. Και αυτό βλέπω ότι είναι πολύ απελευθερωμένος. Το σήκωσε, σου λέει τώρα δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ.
0: Είναι αλλιώς. Έχει κερδίσει
1: ό,τι κάνουμε τώρα καλύτερο είναι καλό.
0: Ναι, έχει κερδίσει ένα φάουλ Παραγουάη. Είμαστε στο 107. Από αριστερά γίνεται το γέμισμα. Πάνε για κεφαλιά, πάει για κόρνερ. Κόρνερ. Ναι, κόρνερ τώρα. Κόρνερ.
1: Εντάξει, δεν θέλω να σας απασχολήσω άλλο.
0: Όχι, τι να πάμε, κλείνουμε τους έντες, αδερφέ.
1: Θα τα ξαναπούμε πάλι όταν το σηκώσουμε. Θα σε πάρω το τηλέφωνο.
0: Εντάξει, ρε Θεμιστοκλή.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, καλά, Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ.
0: Κοίτα,
1: καλό ράδι και καλό ταξίδι να έχεις,
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, Θεμιστοκλή μου.
1: Εντάξει, να σε καλά.
0: Λοιπόν, γράφει ένας φίλος ότι ο Σίρερ λέει τώρα στο BBC ότι δεν είναι φάουλ και κακός ακυρός. Και ο Σίρερ, όπως έπαιζε, αν αυτό το δίνανε φάουλ, ειδικά τότε στην Premier League, δηλαδή θα λέγανε ότι είναι μυθισμένος ο διαιτητής τότε. Δηλαδή ήταν εποχές, φεύγανε μαρκαρίσματα στην Αγγλία και δεν σφυρίζε τίποτα. Δεν σφυρίζαν τίποτα. Εντάξει, τώρα έχει αλλάξει. Να το πεις ότι είναι παρεμπόδις εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε και αυτό το διωράκι μαζί. Θα τα πούμε αύριο. Θα κάτσω τώρα να δω τα 10 λεπτά να τα δω. Αλλά αν και μα πάει πέναλτι. Μετά θα πρέπει να δω και Ολλανδία Μαρόκο. Και πρωινή εκπομπή. Καλές τα φαντάσματα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 10 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νότια Αφρική, Καναδά, αλήθεια σου λέω.
1: Τώρα αρχίζει το καλό.
0: Πιο, αυτό μου άρεσε που μου λέγανε. Τώρα τα νοκάου. Τώρα τα νοκάου. Τα νοκάου. Όλη η Νότια Αφρική πίσω με το Μάκη Κατσαβάκη για προπονητή εκεί. Και
2: πραγματικά.
0: Διώξε γιώμα. Μέχρι και οι Καναδοί. Φιλήσει και άνθρωποι που γατάκι σκαρφαλώνει σε δέντρο και το βάζουν στι ειδήσει. Το πω από ότι έγινε κάτι φοβερό. So we hear the cat. Πραγματικά. Τι, μέχρι και αυτοί κάνανε γιούχα και για τα ακριβά εισιτήρια. Σου λέει, δώσαμε 500 ευρώ
1: για
0: σχεδόν
1: να αυτό το
0: για να βλέπουμε τον τερματοφύλακα να κρατάει την μπάλα. Γιάννης Καραλής, πραγματικά σούπερ μετάδοση. Νόμιζα θα πει: να ο Μαλαβένης και μπάλα λίγο out. Εδώ πήγε να βρει τον Ντέμι Νικολαίδη, αλλά ο Αλτζάχερ έκοψε. Πιστεύω, προοδευτική ΑΚ 0-0.
1: Πιστεύω λείπει λίγο από την ψυχούλα του Γιάννη αυτό.
0: Και από τη δική μου ψυχούλα.
1: Και από τη δική μου.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλ.
0: Στέφανο Παλουότολο. Καλοκαιρινός αέρινος. Πισινάτος θα έλεγα.
1: Λοιπόν.
0: Καθαριστής πισίνας σε πορνοτενία.
1: Σε ποιο site το διάβασα χθες και ναι, έλεγε ναι. Σαλαμίνα. Ένας κρυφός παράδεισος κοντά στην Αδέα και λέω ρε Παλουότολο.
0: Τι έχεις κάνει.
1: Πήγε Παλουότολο σε Σαλαμίνα και
0: έχει
1: γίνει hot spot καλοκαιρινών διακοπών.
0: Έχεις ίντερνετ. Hot spot, έχεις ίντερνετ. Θα πάμε μέχρι τις 10 στον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στα νοκάουτ παιχνίδια. Εχθές ο Καναδάς υπέταξε το λεωφορείο της Νοτιού Αφρικής. Τη δίπλο πουλμαν. Μιλάμε φυσαρμόνικα το 703, το θυμάσαι.
1: Το 608 ήξερα εγώ.
0: 6 και 8, 14 και 4, 5. Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα. Έφυγε η Νότια Αφρική, έμεινε ο Καναδάς, δεν, όλα βγαίνουν.
1: Δεν θα ήθελα να γίνω κι εγώ στα λεγάκια.
0: Δεν θα ήθελα να
1: μου πει για τον Καναδά.
0: Λεφτά,
1: έτσι πάνε χαμένα.
0: Έπεσε και ο καφές, κάτι περιμένει.
1: Κάτι περιμένει. Σα τα είχα πει για τον Καναδά από τότε που τον είδαμε τη Σερβία.
0: Ναι,
1: και λέει είναι δίκιο, καλή ομάδα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα.
1: Ορίστε τώρα στους 16. Πότε που έχει
0: είναι
1: φτάσει.
0: Μια χαρά, επιτυχία. Πέρασε. Ο Κατσαβάκης πήρε τους παίχτες της Νοτιού Αφρικής μετά και χειροκρότησαν τον κόσμο που τα έχει βάλει με τους σπορεφεμίτες της Νοτιού Αφρικής ότι παίζει λίγα ντενάτσιο. Φάτε τα τώρα,
1: τι
0: πέρασαν.
1: Παίζει, τι να κάνουν.
0: Ναι, θεωρούν μεγάλη επιτυχία που πέρασαν στα νοκάουτ. Εντάξει, ο Κατσαβάκης.
1: Και είναι.
0: Τι να πούμε εμείς από τον καναπέ. Λοιπόν. Και σήμερα, απόψε μάλλον, ο φόβος μου μεγαλώνει λόγω του Ανδρέα του Χταποδιού, λόγω του γιου της Ζαφυράτου. Ο Ανδρέας, ο CEO του σχολείου, είπε εδώ και καιρό ότι η Ιαπωνία θα είναι το μεγάλο outsider που θα πάει προημιτελικά, μπορεί και ημιτελικά. Και έχω φοβηθεί γιατί παίζει πολύ καλή μπάλα και γιατί παίζει με τη Βραζιλία εμάς που όλο κλαίμε. Επειδή φοβάμαι ότι δεν θα περάσουν όλα τα φαβορί γενικά, δεν νομίζω όλα τα φαβορί, δεν το έχουμε δει ποτέ. Πραγματικά σε όλη δικιά μας τη θέση στην
1: Τουρκία. Και η Γερμανία και.
0: Ναι, φοβάμαι.
1: Η Αγγλία.
0: Ναι. Και όταν ο οδηγός σου είναι ο Βινίσιους και ξέρεις ότι μπορεί να τσακωθεί ανά πάσα στιγμή. Και ο Ματέο Κούνια που
1: είναι.
0: Είναι
1: λίγο ευαίσθητη χαρακτήρα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εύθραυστη.
1: Τώρα. Φράτζαϊλ.
0: Στινκ. Λοιπόν, αυτό με φοβίζει γιατί οι Ιάπωνες, εκτός ότι είναι μηχανές, εκτός ότι είναι ξέρεις, στα εξελάκια τους, στα κουτάκια τους.
1: Ναι. Θα με καθαρίσουν.
0: Ναι. Με φοβίζει μην τυχόν προηγηθούν πρώτοι και εμείς κλαίμε. Μετά μπει ο Νεϊμάρ αποκλειστή και τραυματιστή. Ναι, σταμάτη. Και μετά κλαίει. Κατέβα κάτω, μπορεί η Καρολίνα. Γιατί έξω, μπορεί η Καρολίνα. Αυτό με φοβίζει. Να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Βέβαια.
1: 8 η ώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Επιτέλους, ναι. Φαγητό το μεσημέρι, λίγος ύπνος. Πραγματικά, air condition στο 17 να μου λέει Εύα, κλείστο. Μα έχουμε καλοκαίρι, με ενοχλεί στο λαιμό αυτό που κάνουν τα ζευγάρια. Άνοιξε το παράθυρο με air condition, θα χαθεί απόδοση. Ένα 40 δίνει. Λοιπόν, και μετά έχουμε back to back, επιτέλους παγκόσμιο κύπελο.
1: Επιτέλους,
0: 8 η ώρα Βραζιλία, Ιαπωνία. Λίγο επιρροή φαγητού και καφέ και μετά.
1: Και μισή ώρα να σου πω την αλήθεια, λίγο
0: ναι.
1: Ένα power nap.
0: Το γιατί, κάνω εγώ αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εγώ το
1: Γερμανία,
0: κάνω.
1: Παραγουάι.
0: Ορίστε.
1: Θαυμάσια για πολύ κοντά.
0: Επιτέλους, λίγη μπάλα μουντιαλική όπως πρέπει και όχι ώρα Greenwich, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, ώρα Greenwich είναι το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Και θα έχω δει δύο μάτς.
1: Θα είναι και ωραίο παιχνίδι.
0: Θα έχω δει δύο μάτς.
1: Θα έχεις δει, θα είσαι γεματός. Θα σε πλήρεις. Πλήρης ματσών, όχι ημερών.
0: Ελπίζω, εντάξει, θα χαρώ αν τυχόν περάσει η Ιαπωνία, θα χαρώ για τον Ανδρέα, αλλά θα χαρώ για μένα και δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή για το παιδί σου. Θέλω να περάσει η Βραζιλία αέρα της παλιοϊάπωνες. Πελ Χάρμπορ δεν είναι εδώ, την Αμερική.
1: Καλά, θα τα πούμε λοιπόν. Αύριο τέτοια ώρα.
0: Δεν αντιλέγω. Βλέπεις, κρατάω πισινή.
1: Κρατάω μια πισινή από μόνο
0: δεν μιλάω,
1: ναι, ναι,
0: δεν μιλάω, δεν λέω θα κάνουμε θαρά.
1: Όχι, όχι.
0: Από την άλλη, ζούμε λίγο στον πυρετό του πνευματιστή. Εν τω μεταξύ, είμαι με πάρα πολύ μεγάλη κούραση, αλλά δεν φαίνεται αυτό. Έχω πολύ μεγάλο
1: εκτίμηση. Το όργωσε στη μισή Ελλάδα, ρε, ναι. Τσούβι.
0: Φέρτε κι άλλοι. Φέρτε κι άλλοι.
1: Λίδα Καλαμάτα που αλλού ήσουν.
0: Καρδίτσα, Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καρδίτσα,
1: εγώ το πήγα ανάποδα.
0: Έτσι το πήγα κι εγώ. Καρδίτσα, Καλαμάτα, ξαναγύρισα πίσω. Στη Λίδα. Και δεν είχα παπά εκεί, έλεγα να φέρω έναν με χαρτών. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ζούμε στον πυρετό του πνευματιστή, ο οποίος έχει πει πρώτον, η Πορτογαλία στον κόσμο των πνευμάτων έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στον κόσμο των πνευμάτων, έχει ήδη γίνει
1: η σκέψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σε ρωτήσω, ο πνευματιστής είναι αυτός που είχε η Γκάνα.
0: Ναι, αυτός.
1: Α, που ματσακώνιασε τον
0: το γκέι. Και λέει, του λύνω τα μάτια, του λύνω τα μάτια, θα βάλει γκολ και έβαλε. Αυτό έβαλε, ναι, πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει πει ότι Αργεντινή Κάπο Βέρντε θα περάσει το Κάπο Βέρντε. Το έχει πει πριν κληρωθούν μαζί. Να ξέρετε, λέει, το έχει πει πριν. Τον Μέση, λέει, ένα ακροτήρι πράσινο θα τον αποκλείσει. Το έχει πει έτσι. Ξέρεις, λίγο κάπως. Ναι. Βέβαια, είχαμε μια είδηση σήμερα για τον αρχηγό του Κάπο Βέρντε. Κατηγορείται για βιασμό. Της μεταφράστριας από τη Βραζιλία από το Μάρτιο κατηγορείται και τώρα βγήκε στην επιφάνεια και έχουμε τις τελευταίες έρευνες σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε η αστυνομία να δούμε τι θα πει. Έχει πει η Βραζιλιάνα μεταφράστρια ότι την είχαν πάρει τι, 112 λοιπόν, ότι την είχαν καλέσει για εργασία, τελικά δεν τη χρειάστηκαν. Ισχυρίζεται η κυρία από τη Βραζιλία ότι τη χτύπησε την πόρτα ο αρχηγός, την έπιασε το λαιμό, την έσκασε κάτω και προέβη σε τέτοιες πράξεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δηλαδή ενημερώνω για όλο το ρεπορτάζ.
1: Μπράβο,
0: για όλο το ρεπορτάζ. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί και η Γερμανία να ματσακωνιαστεί σήμερα. Μπαραγουάι.
1: Μπαραγουάι. Να γίνει τίποτα.
0: Μου γέμισε το μάτς, το τελευταίο μάτς η Γερμανία. Πολύ φιλίαρη ήταν. Δεν ήταν αυτά τα πάντσερ που σας καθαρίζω και προχωράω. Και δεν επέλεξε Παραγουάι για αντίπαλο.
1: Εντυπωσιακά η αλήθεια.
0: Παραγουάι για αντίπαλο δεν επιλέξει.
1: Όχι, για να φας ξύλο.
0: Για να ότι Παραγουάι. Λίγοι επιλέγουν το κορμί.
1: Λίγοι επιλέγουν να φάνε ξύλο. Το πληρώνουν και όλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάταμε στα μούτρα με 100 ευρώ στο NPC. Δεν ξέρω καθένα τι έχει στο μυαλό. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Λες Μαρία, είπα αν προηγηθούν πρώτοι, συγγνώμη,
1: εντάξει,
0: να διορθώνω.
1: Εντάξει, του λόγου τώρα στο
0: αέρα. Έκανα λάθος.
1: Τι πρωί. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο προπονητής της Νότιας Κορέας.
0: Ναι,
1: περίπου. Είχανε μεγάλες προσδοκίες για την Νότια Κορέα. Στο Μουντιάλ δεν ξέρω γιατί.
0: Πού και πού.
1: Θα αποδώσω εκεί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων αποκλείστηκε. Δεν πέρασε ούτε στις καλύτερες τρίτες. Και αυτή η εξέλιξη έχει φέρει έντονη κριτική στον προπονητή, τον Χονγκ Μιούγκ Μπο. Ο οποίος. Ναι, ο
0: Μπο.
1: Ωραίο κλαπ ήταν τον
0: Μπο. Όντως ήταν.
1: Φανταστικό.
0: Φανταστικό κλαπ τον Μπο. Και δεν το είχαν στην ελίτ.
1: Όχι.
0: Μ' αρέσει που φεύγουμε τώρα από εκεί και λέμε για το κλαμπάκι.
1: Έφυγε λίγο από Γλυφάδα και ήταν.
0: Ήταν πάρα
1: πολύ.
0: Μπράβο. Ωραίο το μπόκλαμπ. Φτιάξτε πάλι ρε το μπόκλαμπ.
1: Φτιάξτε ρε το μπόκλαμπ. Κάτι έχει γίνει, κάτι άλλο τώρα.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Εδώ
0: πέρα γίνει συνεργείο τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τελικά ο άνθρωπος υπέβαλε την παρέτησή του. Ήταν 2 χρόνια στον πάγκο, έτσι.
0: Όχι, ρε.
1: Αλλά έχει γίνει τέτοιος μεγάλος χαμός που οι συμπατριώτες του έχουν φτάσει στο σημείο να βάζουν και πινακίδες στα μαγαζιά του ότι δεν του επιτρέπουν την είσοδο. Δεν του επιτρέπουν, δηλαδή θέλει να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ ο άνθρωπος, να πάρει 3 γιαούρτια, να πάρει 1 μισό κιλό φέτα.
0: Παλίρια,
1: να πάρει ντολμάδες, ναι. Εντάξει, στην αρχή λέει το κάνανε και καλά για πλάκα, για να εκφράσουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους, το οποίο όμως έχει προχωρήσει. Και θέλω να σου πω ότι μέσα από social media, παντού υπάρχουν ηλίθιοι, έχει δεχτεί και απειλές κατά της ζωής του. Επειδή δεν τα πήγε καλά η Νότιος Κορέας στο Μουντιάλ, επαναλαμβάνω. Μέχρι και η κυβέρνηση εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την παρουσία της Νότιας Κορέας στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Που δεν μας ξέπλυνε.
1: Τον Λι Τζαεμιούγκ.
0: Τζινάρα τα Λι. Και αυτά υποτιμημένα τα Τζιν τα Λι.
1: Ναι, ήταν άμα δεν είχες λεφτά για 501.
0: Εγώ δεν είχα για 500. Έπαιρνα Λι και κόβαμε την ετικέτα τότε. Είχαμε στη μόδα να κόβουμε να μην δείχνουμε ότι έχουμε μάρκες.
1: Λοιπόν, ο Λι Τζαεμιούγκ ζητάει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Και Υπουργείο.
1: Υπουργείο Μουντιάλ.
0: Υπουργείο Δοκαριού.
1: Ναι, για τα αίτια της αποτυχίας.
0: Κοιτάξτε, παίξαμε 3-5-2, δεν τον πάνε μέσα.
1: Δεν ξέρω, είδες όμως. Ευτυχώς λέει τουλάχιστον εμείς.
0: Δεν πάμε μέσα χαλαρία, δεν πάμε.
1: Εμείς απλά απολύουμε τους προπονητές.
0: Δεν πάμε.
1: Κάθε τρίμηνο ή δεν πάμε καθόλου. Και τελείωσε εκεί.
0: Τελείωσε, θα κάτσουμε να σκάσουμε.
1: Δεν θα αφήσουμε τον Γιωβάνοβιτς να πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Μην υποτιμάτε. Για ποιο λόγο. Άσε με ρε καραγκιόζι να μπω.
1: Πάει να βγει ένα νεκρόνιο για να τον αφήσουν στη σπιτσερία.
0: Ένα νεκρόνι. Φύγε.
1: Έλα πάνε.
0: Δεν μπορεί να μπει. Θέλω να πάρω τη. Μην υποτιμάτε το κασέρι μου.

0: λόγους ότι το έχουν τάξει στο Μέση. Και γι' αυτό το λόγο έχει τέτοιες ομάδες να περάσει. Δεν ξέρω γιατί.
1: Μα λέγανε ότι το είχαν τάξει στο Ρονάλντο.
0: Όχι. Και κοίτα λέει το Ρονάλντο με ποιους έχει να παίξει. Και κοίτα με ποιους έχει να παίξει για να φτάσει τελικό. Από εδώ έχει να παίξει με Μίστερ Τι, με Σταλόνε, με Ρόκι Μαρτιάνο. Και από εκεί έχει το Θουβού και το Τρίφο να το ξέρει η μανούλα σου.
1: Και με τον Τζάκονα.
0: Το Κάπο Βέρντε. Λοιπόν, γιατί σπηράτε κύριε Μέση, χάσατε τα κλειδιά σας. Ο κύριος από τον πρώτο. Ξέρω, έχω διάολο. Ναι, αυτό διαβάζω συνωμοσίες παντού. Ότι το έχουν τάξει το Μέση.
1: Αλλά τάξει τέτοιες βλακίες.
0: Ναι, τα διαβάζω, τα διαβάζω. Θέλω να πω στο φίλο που λέει ότι οι δύο συγκεκριμένες διαφημίσεις είναι χορηγία και παίζονται τσάμπα, ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν κάνω τίποτε δωρεάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Ναι, φίλε, δεν περιμένουμε εσένα να αγοράσεις ντολμαδάκια. Σου είπα.
1: Είναι ένας που τα έχει βάλει με αυτή τη διαφήμιση.
0: Τι είναι, κάνε καταγγελία.
1: Είναι, δηλαδή, για όνομα
0: είναι σαν να πετάς μια πέτρα στη θάλασσα. Λίγο. Δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Λοιπόν, σαν τον Καλέα δεν έχει. Ωραίο και τον Καλέα.
1: Πού ήταν τον Καλέα, κάτι μου θυμίζει.
0: Πιο κάτω δεξιά.
1: Πιο κάτω από τον Πο.
0: Νομίζω ναι.
1: Δεν το θυμάμαι. Ήταν εκεί που ήταν το Δημαρχείο.
0: Εκεί πρέπει να
1: το ήταν. Καλούα δεν ήταν εκεί.
0: Πο.
1: Τώρα δεν κάνουμε διαφημίσεις, δεν έχουν κλείσει όλα αυτά τα μαγαζιά. Όσο τα ταΐσαμε, τα ταΐσαμε, γιατί τα ταΐσαμε και καλά. Λοιπόν, αν μας ακούει κανένας.
0: Εγώ που είχα πάει τώρα.
1: Το θυμάμαι τον Καλέα.
0: Ναι.
1: Α, μήπως ήταν στα Αστέρια τον Καλέα.
0: Γλυφάδα έπιανε, έργα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Εκεί κοντά.
1: Εκεί στα Φανάρια, ναι. Εκεί ήταν.
0: Τώρα προχτές που πήγα για μια παρουσίαση μια εταιρεία, καθόμουν.
1: Στο ένα και μοναδικό.
0: Σκεφτόμουν, όχι. Μου λέει, γιατί, τι σκέφτεσαι. Ότι εδώ ήταν το ακροτήρι μου, τι.
1: Α, ήταν το ακροτήρι, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι. Καθόμουν και έλεγα, εδώ ήταν το ακροτήρι. Εδώ καθόμουν στην
1: εδώ και πρόβατα,
0: εδώ χόρευε η Βίτα Χουντ. Εδώ ήμασταν στο μπαρ. Τι ωραία. Εδώ τραγούδαγε μετά ο Βέρτης, καλοκαίρι. Και σκεφτόμουν ότι εγώ έχω να μιλήσω σε μια εταιρεία. Αυτό. Είχα χαθεί στις αναμνήσεις μου. Φορούσα λευκό παντελόνι και σανδάλι, Μαρία. Καφέ.
1: Φόρουσε σανδάλι.
0: Έχω περάσει αυτό το στάδιο, γι' αυτό τα συχάθηκα.
1: Καλά, να μου πεις ήσουν και μικρός.
0: Ναι. Ήμουν σαν το Μανταβίκια στο Μαλί, μιας και είμαστε σε ρυθμό παγκοσμίου κυπέλου. Και όλα καλά. Πραγματικά. Μάλλον εσύ θα μας πεις που ήταν τον Καλέα. Έχει έρθει ο ειδικός.
1: Πού ήταν τον Καλέα, ρε, εσύ, Γλυφαδιώτη.
0: Ναι. Απέναντι από το σκλαβείο της Βούλας.
1: Το Καλούα που ήτανε.
0: Πορτοράφτη το καλό.
1: Το καλό ήταν Πορτοράφτη.
0: Ναι, ήταν από την άλλη.
1: Πήγαινα τόσο μακριά. Ναι, σωστά.
0: Προσκαβούρι βουλιαγμένη. Μετά ήταν τον Πο.
1: Το είπαμε τον Πο.
0: Αλλά
1: μας άκουγες, το είπαμε τον Πο. Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα μας.
0: Α,
1: τον Καλέα ήταν στο. Ναι, σωστά.
0: Τέλος πάντων.
1: Απέναντι στο Ασκληπιό. Ναι. Σωστά, ναι, απέναντι. Τι σχέση έχει το Ασκληπιό με το Εγκόμιο, ρε πάνω. Τα έχει κάνει η ρημάδι. Το Εγκόμιο ήταν στη Γλυφάδα. Καφετέρια Γλυφάδες.
0: Ζησιμοπούλ.
1: Ναι, εντάξει, το Εγκόμιο και αν έχουμε χτίσει το Εγκόμιο. Δηλαδή, μην μας μπερδεύετε, παιδιά. Άμα δεν ξέρετε, μην μας μπερδεύετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι άσχετοι να φύγουνε.

0: κακού. Έτσι ήμουνα. Σε τραγική κατάσταση.
1: Έχει δίκιο ο Ακρότης που ρωτάει. Το εγκόμιο το χτίζουμε ή το πλέκουμε.
0: Έχει δίκιο.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, παιδιά, το εγκόμιο ήταν στη Γλυφάδα. Φλασιά από Γλασκόβη, τον καλέ ήταν στη Βούλα. Πάνω σφιλιά από Γλασκόβη, την καλημέρα μας.
0: Αυτό τώρα, παιδιά, ήρθε. Επειδή λέγανε. Ποιον λέγανε Μπό. Επειδή λέγανε Μπό τον προπονητή της Νοτιού Κορέας, για να καταλάβετε ναι, αυτή η εκπομπή πώς εξελίσσεται. Ναι. Κάτι λέει η Μαρία ότι έδιωξαν τον προπονητή που το λέγανε Μπό και το μυαλό μας έφυγε σε τέτοιο ρυθμό.

0: μόδα πολύ, Μαρία. Πορτοκαλί με λευκό ήταν τότε. Πολύ πορτοκαλί, λευκό. Λευκό, λευκό, πορτοκαλί, λευκό. Λευκό, λευκό,
1: πορτοκαλί. Θυμάμαι έπαιζε, μόνο τον μπέζ.
0: Έπαιζε
1: το
0: λευκό, λευκό. Λες και ήμασταν Miami Heat. Αυτό και έπαιζε πολύ αυτό το κοντομάνικο πορτοκαλί που κάμισο με λευκό παντελόνι. Ροζάριο. Έπαιζε
1: καλά,
0: πολύ
1: ροζάριο,
0: το ροζάριο.
1: Πάρα πολύ. Είχαμε γίνει όλοι καθολικοί.
0: Ήμασταν όλοι με καθολική. Τα ροζάρια. Ναι. Ροζάριο. Κοίτα, πήρα ένα καφέ ροζάριο. Mm. Το οποίο έβγαζε τέτανο στο λαιμό. Εδώ πίσω έβγαζε χώμα με νερό. Δεν ήταν, ήταν από πλανόδιο. Δεν πήγαινε να πάρει.
1: Καλά, δεν ήταν διαβασμένο.
0: Ακριβό,
1: ναι.
0: Ροζάριο. Από τον Ποντίφικα. Από τον Ποντίφικα τον Πάπα το ροζάριο.
1: Ο Σταυρός μετά γινόταν καβούρι σιγά-σιγά.
0: Και τα πρώτα τατουάζ που μας ερέθησαν ήταν ροζάριο στα.

0: πήγαινε. Άγιο Ανδρέα, ξέρω τι έπιανε εκεί πέρα. Η περιοχή κάπως λιγότερο.
1: Το ακροτήρι δεν ήταν στα Αστέρια.
0: Δεν νομίζω.
1: Στα φαναριά τη Γλυφάδα, στα Αστέρια.
0: Όπως κατέβαινε, έκανε δεξιά μέσα. Δεξιά. Πήγαινε.
1: Στον Αγιο Κοσμάλε.
0: Ναι, Αγιο Κοσμάλε.
1: Το ήταν εκεί.
0: Κροτήρι που.
1: Α, ήταν και το. Α, το ακροτήρι, λένε δίπλα.
0: Ναι. Αγιο Κοσμάλε.
1: Ναι, ναι. Ποιο μαγαζί ήταν στα Αστέρια. Με μία.
0: Το Βένιου.
1: Όχι, δεν λέω το Envy.
0: Δεν ξέρω. Εγώ σε αυτό εκεί το ακροτήρι μπουτίκ, R&B party, Τετάρτες, Πέμπτες, δεν θυμάμαι, ήμουνα εκεί. Άνεργος, ωραίος, άνετος, ούτε πρωινό ξύπνημα.
1: Το ακροτήρι είχε και παραλία μπροστά.
0: Ναι,
1: το
0: ρε.
1: Κάναμε πάνω στον Άγιο Κοσμά, αλλά τότε δεν ήταν.
0: Τώρα, που να ξέρεις τι είναι το κολοβακτηρίδιο. Λοιπόν, και πραγματικά, ελκό δυσκολίτητα, δεν ξέρω τι ήταν όλα.
1: Ορίστε, άνθρωπος δούλευε στον Μπο. 98-99. Πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έπαιζες πολύ ωραίες μουσικές, φίλε.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Το W ήταν εκεί, Μαρία. Στα Αστέρια.
1: Το W. Αυτό είναι πιο μετά. Α, το Μπάλουξ.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ανατρίχιασε. Ανατρίχιασε. Μας είχαν φέρει τότε στο ακροτήρι που τα πρώτα φαγητά εκεί βράδυ.
1: Έτρωγε
0: στο ηχείο δίπλα. Μου δίνει λίγο τσαλάν.
1: Το χειρότερο ήταν αρχές 2000. Λέει κάπρι άσπρο οι άντρες. Όντως φοράγατε. Δηλαδή παντελόνι κοντό μέχρι τη γάμπα.
0: Λοιπόν.
1: Μέχρι τη γάμπα. Και ζελέ καρφάκια και αμάνικο πορτοκαλί.
0: Ναι, ναι, το πορτοκαλί έπαιζε πολύ μπάλα, σου λέω. Λοιπόν, ο Τόλης ο Λεούσης που είναι ο μέτρε του R&B και του hip hop, Ακάνθους στα Αστέρια.
1: Τρίτη. Όχι, και... το Ακάνθους είναι αργότερα.
0: Ναι,
1: το ξέρει.
0: Τα είναι αργότερα. Δεν ξέρει, Μαρή. Και Τρίτη και Πέμπτη είχε τα στο ακροτήρι τα.
1: Μιλάμε για πιο παλιά.
0: Κρεμοσχάρι με τη σάλτσα χλέπα. Κρέμα γάλακτος.
1: Πολύ σαλάτα ρόκα παρμεζάνα.
0: Ρόκα παρμεζάνα, παλσάμικο. Και έπαιζε πολύ τότε αυτό το χοιρινό με κρέμα γάλακτος. Αυτό με ρύζι στο πλάι. Κλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλ Βαρέλια γύρω γύρω και εγώ έκανα τον Αλπατσίνο, με βάζαν σε μια πολυθρόνα. Με είχε γνωρίσει και ένα τέτοιο. Ένα δωρεάν κολοπεδαράκι. Έχει πλάκα εσύ.
1: Αμφιθέατρο και μετά μπάλξ. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε για το Ακάνθος, ήταν αργότερα το Ακάνθος. Εμείς μιλάμε για αρχές 1999-2000 εκεί. Το Ακάνθος ήρθε λίγο αργότερα, 2002-2003-2004 εκεί.
0: Ποιες λέρες, ρε παιδιά, δεν έχουν πάει ποτέ σε αυτά τα κλαμπ λέρες. Πρώτον, ο Μαραθιανός πήγαινε σε κριτικά γλέντια και ο Ακτύπης έγραφε βιβλίο στην Μπόχαλη, στη Ζάκη.
1: Ήταν στην τράπεζα τότε.
0: Έλα τώρα που θα μου πει για
1: ποιο. Δάνεια τότε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ πήγαινα, μου λέγανε θα πάω.
1: Μην βοηθούσαμε την ελληνική οικονομία.
0: Μικρέ, θα πας στις χορεύτριες
1: σπίτι. Τη μαύρη ελληνική οικονομία.
0: Εγώ πήγαινα στις χορεύτριες σπίτι με τα μάξι και της έλεγα καληνύχτα. Είχα εντολή. Τι λες τώρα. Έγραφε ο άλλος, έγραφε ο Ακτύπης στη Ζάκυνθο για την παγκοσμιοποίηση και τον καπιταλισμό. Αυτά γράφεται και γράφει. Και ο Μαραθιανός Μαλεβιζιώτη. Τι σχέση έχουν, σας κοροϊδεύουν οι λέρες. Τώρα τι θέλουνε, μπιφ. Όχι, εντάξει. Λεφτάκια. Πάμε τώρα, λεφτάκια.
1: Τώρα, λεφτάκια. Βεβαίως. Και επειδή μιλούσαμε για τέχνη τόση ώρα.
0: Δεν είναι αυτή η τέχνη.
1: Δεν είναι αυτή η τέχνη.
0: Δεν είναι αυτή η τέχνη. Το Τζακ Ραμπούι δεν είναι τέχνη.
1: Σε παρακαλώ. Τα 7 άσπρα δεν είναι τέχνη.
0: Είναι τέχνη του μπαρμάν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Καποβέρντε.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι συμβαδίζει μαζί μας και η Κοσμοτέ Τελεκόμ με το Art Tech The Road Show που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σαν τον Τζούβι. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε την μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε περισσότερα για ημερομηνίες, για τους σταθμούς κτλ. Στο cosmote.gr, Telecom Road Show.

Ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Κερδίσεις τύχημα. Όχι λοιπόν. Λες πάμε θάλασσα, εκδρομή. Με το Lidl Plus διεκδικείς μία από τις 1000 ευρωκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Lidl Plus. Κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ. Σκανάρεις ψηφιακή κάρτα. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάμε τώρα και γυρίζουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ο γέρο νεκρότσι.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φαίνεται ότι έχει γίνει ένας χαμός στα μηνύματα, κλαμποαναμνήσεων, χιλόπιτας, έχει πολύ πράγμα, έχει πολύ πράγμα. Αμφιθέατρο αιωρούμενες κούνιες πάνω από τα μπαρ, ντόμους, καλά αυτά τα έχω προλάβει. Έχει πολύ. Κοκορίκο δίπλα από Νεράιδα και Άμεζον στον Άγιο Κοσμά, Γιάννης από Κυψέλη. Έχει πολύ.
1: Εντάξει, αγγίξαμε πολλές ευαίσθητες χορδές, ήρθε εδώ πέρα και ο Κεφαλάς, ο οποίος τα έχει ζήσει.
0: Εσείς πιο πολύ, εγώ ήμουν κλαπ 334 προχωριστού στο Λόφο, στο Περιστέρι.
1: Σκέφτομαι πόσες φορές θα έχουμε βρεθεί στο ίδιο μαγαζί με τον Κεφαλά και δεν γνωριζόμασταν πριν από 5
0: δεκαετίες. Με μένα αποκλείεται εκεί που ήμουν εγώ.
1: Όχι, με σένα αποκλείεται.
0: Στο Σφαίρα Κλαμπ, Αρτάνα, Κόλαση, Κόκαλο, Βαρελάδικο, Πρεμιέρα Κλαμπ, SMS. Εκεί έσβηνα και Κοτοπουλάδες, αποκλείεται να είχες επαφή.
1: Ξέρεις, σκέφτομαι ότι τότε ας πούμε ζούσα γαλάτσι και δεν μου ήταν τίποτα να κατέβω γλυφάδα.
0: Εντάξει, δεν είχε και τόση κίνηση.
1: Ναι, ήταν και αυτό, σωστά. Δεν ήταν και τόσο ψηλά η μενζίνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέγα, μπορεί ήταν να είναι και αυτό.
0: Επίσης, ρε παιδί μου, μπορεί να λέγες πάμε τρία άτομα, βάζουμε από...
1: Τι! Πας καλά, μωρέ.
0: Μόνοι σου με το τσαλάκι κατέβαινες.
1: Όχι, δεν κατέβαινα. Μόνο δεν θα κατεβαίναμε όλες μαζί και θα έλεγα βάλτε, ξέρω εγώ.
0: Παιδί μου, εντάξει, λέμε.
1: 200 δραχμές ο καθένα. Τι λες, ρε.
0: Τίποτα, έτσι.
1: Μα είναι δυνατόν. Mm-hmm. Έλεγα, σήμερα πληρώνει εσύ, αύριο πληρώνω εγώ. Έτσι ήμασταν. Ναι, ο Νίκος λέει, ναι, και κάπως έτσι βλέπουμε πού έχουν πάει τα λεφτά μας. Εντάξει, ένα καλοκαίρι είχα υπολογίσει. Αλλά να πει δεν μα ένοιαζε, ήμασταν πιτσιρίκια, δεν είχαμε και πολλά έξοδα. Είχα υπολογίσει πόσα λεφτά είχα δώσει στα μπουζούκια. Βασικά πόσα λεφτά είχα δώσει στον κουρκούλι. Γιατί πήγαινα
0: okay, okay. Μέρα με τη μέρα.
1: Μέρα με τη μέρα. Και λέω, ναι, τόσα λεφτά, Μιλάμε
0: δηλαδή,
1: για μπάτζετ, εδώ, όχι για ιδέες.
0: Πραγματικά, όλοι έχουν κάποιου ήχου γλυκού στα αυτιά του που του θυμίζει κάτι ανάμνηση. Εσένα όταν έκανε. Μια εικόνα ξεχασμένη στο μυαλό μου πάντα μένει.
1: Αλλά εντάξει, λέει Δευτέρες, Τρίτες που ήταν κλειστά
0: τα Κυριάκος Παπαδόπουλος, να είναι καλά και καλημέρα. ΑΕΚ, πολύ ΑΕΚ. Το Ντεστήλ επίσης, Μαρία, αναφέρθηκε το Ντεστήλ εκεί στον γκολφ, δεν ήταν αυτό. Εκεί κοντά στον γκολφ γλυφάδας ήταν το Ντεστήλ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αυτό το θυμάμαι εγώ. Θυμάμαι μια σερβιτά. Αυτά. Δεν υπήρχε ζωή στο γαλάτσι ούτε τώρα βέβαια.
1: Καλά, ναι, όχι, εννοείται. Εννοείται. Υπήρχε μόνο το... Μια μπειραρία, πώς λεγότανε, που έχει φύγει τώρα, έχει πάει στο Χαλάνδρι.
0: Το
1: Λιρόι.
0: Ριλόι. Τα φτιάχνετε μόνοι σας.
1: Λερουά.
0: Που είχε ένα κύριο να παίξω, έτσι, ένα λιονταράκι, ξέρεις κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αυτό είναι η Λερουά.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, το παϊδάκι χθες τον Γκάκια το πήγα εγώ. Δεν ήταν όμως παϊδάκι. Άσχετη ήταν σούβλα. Γιατί κάνει την καλύτερη σούβλα. Λέω στην Εύα γυρνώντας από Καλαμάτα. Πάμε Κάκια. Περνάμε από εκεί. Μπράβο, όχι, καλά. Αλλά μπορώ. Ένα κιλό σούβλα, μια γαβάθα τζατζίκι. Δεν παίρνω πατάτες τηγανητές για να μην με ενοχλούν.
1: Γιατί είσαι ναι. Σπαρέντ, λογικό.
0: Ούτε το ψωμί. Λοιπόν, τζατζίκι, σαλάτα, αρνί. Όπως παλιά.
1: Μιλάμε. Όπως,
0: έβαζα το τζατζίκι στην πέτσα. Κλακ, ρούφα. Είναι πολύ ένα κιλό. Πώς δεν πήραμε μισό κιλό ακόμα. Μιλάμε για λιμασμένα. Αυτό τα
1: κάναμε.
0: Αφού βρήκαμε να κάτσουμε, έτσι, δυστοπία.
1: Χαμός,
0: Μιλάμε για, λέω, έχετε γάμου, αραβώνες. Όχι, μου λέει, μια απλή
1: Κυριακή.
0: Όλες οι ταβέρνες στη Χασιά, κατάμεστες. Λες και παντρευόταν, ξέρω εγώ, ο βασιλιάς.
1: Μετά τον μπάνιο, ξέρεις.
0: Τον μπάνιο, μία και μισή το μεσημέρι, Μαρία. Πότε κάνανε μπάνιο. Πήγαν εδώ για να μιλήσουν στο Sky το πρωί.
1: Μα πάνε πρωί-πρωί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το είδα και επειδή Σάββατο πρωί ήμουν.
0: Είναι όσοι δεν πήγαν για μπάνιο εκεί.
1: Σάββατο πρωί, τι ώρα, 8 και 4. Ο κόσμος πήγαινε για μπάνιο. 8 και 4.
0: Ναι.
1: Να πεις εσύ τι έκανε. Ναι, δεν πήγαινε για μπάνιο, αλλά τέλος πάντων ήμουν 8 και 4 στην παραλία εκεί. Με τα καρεκλάκια τους, με αυτά και πηγαίνανε. Πρωί-πρωί, μπράβο σας.
0: Κόλαση με Νίκο Ινδιάνο στην είσοδο. Μιλάμε, Μαρία, αυτός έκοβε είσοδο για πλάκ. Όταν έβλεπε δύο αγόρια μαζί, εδώ δεν είναι ταβέρνα, τους έλεγε. Τρόμο.
1: Λοιπόν, για πάμε για. Για μια στιγμή Μουντιάλ.
2: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, μια πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και γιατί όχι, κορυφαία στιγμή αυτή τη διοργάνωση.
0: Εμείς επιλέγουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είναι το γεγονός ότι 6 από τα ζευγάρια που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ δεν έχουν ποτέ ξανά ανταμώσει. Πώς φαίνεται αυτό, να πεις εντάξει,
0: αυτό δεν είναι.
1: Και 48 ομάδες.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε να το βιώσουμε κι εμείς κάποια φορά, να μπούμε σε αυτό το κλαμπ.
1: Και ας μην έχουμε ξανανταμώσει, ξέρω
0: αυτό
1: εγώ.
0: Το θέλω κογκό. Δεν με νοιάζει.
1: Όπως η Αγγλία.
0: Κογκό Ελλάδα, κάτι.
1: Αγγλία κογκό πρώτη φορά.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι για τους Άγγλους. Επαναλαμβάνω.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Αγγλία Κονγκό, λοιπόν. Ναι.
1: Αγγλία Κονγκό, ακτή ελεφαντοστού ή εγκεφαλοστού, όπως είναι το σωστό, Νορβηγία. Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αλγερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα δεν έχουν ξαναματαβρεθεί ποτέ ως αντίπαλοι σε Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ, σε τη Euro.
0: Μόρις
1: Ζαφυράτου, πρωί-πρωί. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, γιατί γράφεται μια μικρή ιστορία τώρα που έχει και τη συνέχεια της.
2: Bwin παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χορηγή ενότητας Bwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπέβεζα Μαρία.
1: Α,
0: και για Chicken Μπέγκε και για Ποβατίνα Μπέγκε.
1: Θα πάω παραδίπλα.
0: Πού?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Εντάξει, εντάξει, με συγχωρείς.
1: Τώρα και γίνει τώρα.
0: Με συγχωρείς και τώρα και ντροπή. Και πού είναι τα πατουσάκια σου και τέτοια.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
0: Ναι,
1: πείτε σας παρακαλώ χρόνια πολλά στο γιο μου που γιορτάζει σήμερα. Να τον χαίρεσαι, γερός δυνατός να είναι. Πέτρου και Παύλου σήμερα.
0: Α, να χαίρομαι τα ξαδέρφια μου.
1: Να τους χαίρεσαι, να τους χαίρεσαι. Να χαιρόμαστε εμείς τον Πέτρο το κουμπλί εδώ πέρα, το παιδί μας.
0: Άρε Πετράν.
1: Τον Πετράν
0: μας. Το πρασινομάτικο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό αγόρι.
1: Και αύριο είναι των Αγίων Αποστόλων. Λίγο με μπερδεύει αυτό το πράγμα, γιατί ο Πέτρος και ο Παύλος ήταν Απόστολοι.
0: Θα μπω. Πάω μέρα-μέρα. Δηλαδή, πάω σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, Μαρία, στη Βραζιλία.
1: Ωραία.
0: Που απόψε έχουμε το μεγάλο μάτς με την Ιαπωνία. Ο Βινίσιος, Μαρία, ήταν καλεσμένος σε μία εκπομπή. Έτσι, ένα podcast.
1: Πώς γίνει, πριν από το Μουντιάλ, φαντάζομαι.
0: Όχι. Τώρα εκεί στον περιβάλλοντα. Ναι. Πηγαίνουν και κάνουν βίτκαστ εκεί, στο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Και μίλησε με τη γιαγιά του την Ίσλα και ξέσπασε σε κλάματα. Τι θα γίνει, ρε κλαψιάριδες Βραζιλιάνοι. Θα κλαίγε ο Ρωμάριο που δεν λέει καλημέρα στα παιδιά του. Που λέει πάτσι. Όλη την ώρα λέει πάτσι. Θα κλαίγε ο Μπεμπέτο. Ο
1: Ρονάλντο.
0: Ο Ριβάλντο. Ο Γιωβάνι μόνο εδώ στο Χριστόγλου έκλαψε.
1: Ναι, αυτό είναι
0: αλήθεια. Και το έχουμε κάνει σλόγγαν. Τι κλαίτε ρε όλη την ώρα. Ο Ντούγκα. Στράβα για να σου τον Ντούγκα να σου φύγει το κεφάλι. Ο Καφού που λέει σαν εμένα δεν υπάρχει κανένα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα βάζει τα κλάματα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα βάζει τα λεφτά του και λέει μαζεύτε με ρε στο προπονητικό της Ρεάλ. Σας παρακαλώ ρε.
1: Έχω σε μια γωνία.
0: Σε μια γωνία τα φάγα τα λεφτά μου. Τα φάγα τα λεφτά μου στη Βραζιλία με γιαγιάδες. Ενώ ο Βινίσιος είναι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο γιατί ο πατέρας μου ζούσε και μακριά. Μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, κοιμήθηκα μαζί της. Είμαι άφωνος, διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα μας αφήσουν να την πεθάνει. Οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή. Έκανα ό,τι ήταν δυνατό να μπορέσει να πραγματοποιήσει τον ήρωά μου. Είναι ευτυχισμένη και ανεκτήμητο. Δεν καταλαβαίνει η γιαγιά που είσαι. Γιατί με κάνετε, ακλαίω. Μα δεν ήθελες και πολύ, ρε Βινίσιος. Μιλάμε για κλάμα.
1: Εντάξει, μωρέ. Άμα τώρα τους αναφέρεις και τους χτυπείς αυτές τις χορδές που είναι η οικογένεια. Ο Θεός.
0: Μα ολοκλαίνε.
1: Κλαίνε με αυτά τα πράγματα.
0: Μαρία, δεν μιλάμε για απλό κλάμα. Θα κουνήσω την οθόνη και θα χαθεί. Μιλάμε για πλάνταγμα. Και ο ρεπόρτερ του κάνει. Έλα, ρε, ξεκόλα, ρε. Ξεκόλα τώρα. Δεν το κλαίει και ο ρεπόρτερ. Γιατί κλαίτε όλη την ώρα οι Βραζιλιάνοι.
1: Πολύ.
0: Μιλάμε για κλάμα. Χαρείτε λίγο τη. Ρε Βινίσιος, περίμενε, ρε Βινίσιος. Παίρνει 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Παίζει μάπε. Με οποιονδήποτε σε λέει, ξέρω εγώ κάπως. Παίζεις φαλιάρες, κάνεις καταγγελίες. Κολλάς τη μούρη σε τερματοφύλακες. Κάνεις ότι γουστάρεις. Ζεις το όνειρό σου. Λίγη χαρά, ρε άνθρωπο.
1: Και να πει, πόσο είναι ο Βινίσιος, ρε.
0: Δεν ξέρω, είσαι 48 χρονών.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή σε πιάνουν οι ευαισθησίες. Μετά από.
0: Όταν σε αντικρίζω.
1: Ναι, όταν, μετά από μια ηλικία και μετά.
0: Κάτσε να δω πόσο χρόνο.
1: Σταμάτα, ρε Βινίσιος. Θα κλάψει και εγώ. Πόσο είναι, μωρέ, 25, πόσο είναι.
0: Ρε Βινίσιος, είσαι ο junior ακόμα. Δεν είσαι ο senior. Λοιπόν, Βινίσιος, 25 χρονών.
1: 25.
0: Είναι γεννημένος το 2000.
1: Το 2000.
0: Αν το κι άλλο, ρε. Σύνελθε λίγο να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Τότε πηγαίνω στον Πού.
0: Ρε, εδώ, Ντεστίλ. Η Εύα, Ντεστίλ είχαμε και στην Κέρκυρα. Δεν μπορεί η Κέρκυρα να μην πει την Κέρκυρα. Λοιπόν, το 2000 γεννήθης. Είσαι εκατομμυριούχος. Ζεις τον ήρό σου. Τι κλαίτε όλη την... Μέχρι και ο Αντζελότη έκλαιγε. Τον κολλήσανε. Δεν θυμάσαι που κλαίγε. Του πάνε τα εγγόνια του. Καλή επιτυχία, πάπα.
1: Ναι, αλλά ο Αντζελότη είναι 60 φεύγα, 71.
0: Κάνανε να κλαίει τον Αντζελότη. Έχει ξανά τον Αντζελότη να κλαίει. Εδώ παίρνει παγκόσμιο κύκλο και τρώει την τσπάπα.
1: Αυτού λέει ρε παιδί μου.
0: Ναι, τρώει μια τσίχλα κάτω από το στόμα.
1: Ο Σόκρατης θα δάκρυσε μόνο του έμπαινε καπνό σε
0: αυτό το τσιγάρο.
1: Την ώρα του αγώνα.
0: Ο Πελέ έτρωγε σκαριά και έκανε γκολ μετά. Έτρωγε σκαριά στο γόνατο και έκανε γκολ. Ο Ρονάλντο, ο προηγούμενος, κουρεύτηκε σαγίδι και λέει θα βγω πρώτο σκόρερ. Και στο τέλος παρέδωσε τον γόνατό του και τη σπλήνατο από το φαΐ. Και έχουμε τώρα αυτούς εδώ να κλαίνουν. Κλαίει ο Νεϊμάρ, κλαίει ο γιος. Κλαίει ο Βινίσιος, κλαίει αυτό. Ο Κακά, να πούμε, ο Κακά τον άφησε η γυναίκα του επειδή είναι καλό παιδί. Πού καταντήσατε ρε Βραζιλιάνοι. Πού καταντήσατε.
1: Το διέψευσε αυτό η γυναίκα του.
0: Τι περίμενες.
1: Το διέψευσε.
0: Δεν με κάλυπτε.
1: Καλύπτε και ήταν συνέχεια offside.
0: Ναι. Καθίστε ρε με το κλάμα. Ενώ ο Μέση, γι' αυτό ο Μέση με την καλή ενέργεια θα παίξει με Ηρακλή Περιστερίου, Κάπε Βέρντε, Ηρακλή Περιστερίου, Πράσινα Πουλιά, Ατσαλένιος, Εργοτέλης.
1: Γαλατσίου.
0: Ναι, και πάει τελικό. Έχει πέσει με το Σιαπέρα Εδώ.
1: Κάτσε, κάτσε να δούμε. Βέβαια, μέχρι τώρα οι μάγοι και οι μάγισσες και αυτά έχουν πέσει έξω. Ούτε εξωγήινοι απήγαγαν την
0: Βραζιλία. Όχι, πρόσεξε. Ο μάγος ο Γκανέζος δεν έχει πέσει έξω.
1: Εντάξει, είπε, να σου πω κάτι. Είπε κάτι για το Χάρι Κέιν που σιγά τώρα αυτό. Δεν ήταν και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αγγλία Γκάνα. Ετοιμαστείτε για ένα πολύ κακό παιχνίδι και έχω κάνει μάγια στο Χάρι Κέιν. Δεν θα σκοράρει. 0-0.
1: Εντάξει.
0: Λύνω τα μάγια στο Χάρι Κέιν. Αύριο θα σκοράρει. Σκοράρει ο Κέιν. Θα περάσει το κάπε. Εάν. Περίμετα. Περάσει το πράσινο ακροτήρι.
1: Εκεί θα αρχίσω να φοβάμαι λίγο.
0: Όχι, δεν θα αρχίσω να φοβάμαι.
1: Αρχίζω να φοβάμαι.
0: Εγώ θα ψάχνω ήλια κάποια. Θα του πω: δώσε μια τριάδα, στέλνω δεκάρα πίσω.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Στέλνω παντουσάκια τώρα.
1: Πες μου, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός του χρόνου.
0: Πες μου, ποιον θα πάρουμε, ποιον θα πάρει ο Ολυμπιακός Τριάρη. Που σας έχω βάλει
1: σαν.
0: Σας έχω βάλει σαν αναστάτωση εδώ και ένα μήνα, έτσι. Σας έχω βάλει σαν αναστάτωση εδώ και ένα μήνα από τους άχαστους. Δεν πειράζει. Κάτι μπορεί να ξέρει και ο Τσούβι. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Εάν τυχόν το Κάπε Βέρντε, μ' αρέσει πιο πολύ έτσι, το Κάπε Βέρντε περάσει την Αργεντινή. Ε. Κάπο Βέρντε, δεν ξέρω, Κάπρι Βέρντε.
1: Το λένε και κάπου και κάπε και το τέλος.
0: Τότε πάμε για περίεργες καταστάσεις από το μάγο. Εντάξει, μάγος είσαι, τρέχω, κυνηγώ. Λιγμούς, με λιγμούς. Έχετε δει ποτέ Γερμανούς να κλαίνε?
1: Oliver Kahn, ναι, δεν κλαίει.
0: Προσπάθησε, κλαίγε και εγώ νόμιζα ότι έπαθε επιβεβαιότητα. Πώς το λέω αυτό.
1: Έχει πάθει κεφαλικό.
0: Ο Ματέος, εάν δείτε, Μαρία, θέλω να πας να δεις το τελευταίο παιχνίδι του Ματέους που κάνει η μπάγκερ του Μονάχου προς τη μήνυ του. Προσπαθεί να κλάψει και κάνει τη μούρη του, πώς να σου πω, σαν να περνάει πάνω με φυσάρι.
1: Εσύ ποιος Γερμανός ήταν που αποχωρούσε από το ποδόσφαιρο τελευταία και είπε ένα ανέκδοτο?
0: Ο Μίλερ.
1: Ο Μίλερ. Εμένα μ' αρέσει.
0: Κάνας Γερμανός, ένας Ιταλός και ας έλει. Ζήστε τη ζωή μου όλη την ώρα.
1: Μπορούμε να το φάμε, είναι για την κηδεία.
0: Ναι, και γέλασαν μόνο οι φίλοι του. Και εσύ γέλασες γιατί ήταν άβολο. Αλλά αν γκουγκλάρεις το τελευταίο παιχνίδι του Ματέου στο Μόναχο, το παλιό Μόναχο, πριν γίνει αυτό τις στενές επαφές τρίτου τύπου, αυτό το άθλιο γύρω-γύρω, σφίγγεται και μετά παίζει κανονικά. Καμία.
1: Λέση, δεν είναι κανένα συνέστημα, εντάξει.
0: Έκλαιγε τότε. Κλαίγαμε όλοι και μετά. Κυρία Ανίτα, εγώ δεν την πείραξα αυτή την κυρία. Μου πούλησε τα ρολόγια. Και τι φαρυβάλαμε, τι με κάνεις έτσι τώρα. Αούμε που απάς, ακατραπία. Αλλά. Εν τω μεταξύ είμαι άϊπλος, ε. Δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται, όχι. Αλίμονό μου σήμερα που τα παίζει για ύπνο από τις 10 η ώρα.

0: Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, να απολαμβάνουμε περισσότερα να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, έχεις ένα σταθερό. Έχεις και ένα εταιρικό κινητό. Έρχονται αυτά τα δύο. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Πάρε και εντελώς δωρεάν το Internet Backup να μην ξεμένεις από Internet και να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχειρήσεις, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, να και παρακολούθηση των οχημάτων, να και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Όπου ένιωσα πολύ επιτυχημένος, πάω ξαφνικά. Και όλα αυτά, ακούμε Σακύρα και Μπούμα Μπόι, το Die Die, έτσι.
1: Περισσότερες είναι... παρουσίες Σακύρα από τον...
0: Μα είναι από το Παγκόσμιο Κύπελλο τραγούδι, το World Cup 2026 song. Ναι, Μαρία, ο λόγος σε σένα.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Αλέξανδρε.
0: Ναι, Μαρία.
1: Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο το ζει στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις, καθημερινά price boosts, Build-A-Bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Πέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.